Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: του, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ. Η Λαμπερόν βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερόν. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγι.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειος.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Κουρσάρος.
15: Λατρευτός.
16: Μαχητικός.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, όπου μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 16 βαθμούς Κελσίου, με έθριο ουρανό, έχουμε και περιοδική συννεφιά, υγρασία στο 80%, με 17 ξημερώνει η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 71%. Αναμένουμε συννεφιασμένο σκηνικό σήμερα με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βλέπω θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα στα υπηρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Εντάξει. Το σκηνικό του καιρού είναι λίγο περίεργο, αλλά είπαμε θα στρώσει. Και όχι τίποτα άλλο, θα έρθουν εκείνες οι ζέστες και θα αρχίσουμε να λέμε που είναι το καλοκαίρι, που είναι ο χειμώνας και λίγη δροσιά. Θα φοβόμαστε να ανοίξουμε και το air condition, μην έρθει και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωραία, ωραία πράγματα. Καλημέρες στην παρέα στο Viber. Καλημέρα στον Στέλιο. Καλημέρα, λέει, ερωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλη. Υποκλεινόμαστε στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία είναι εδώ. Ο πατέρας Παναγιώτης, αληθώς Ανέστη. Καλή εκπομπή, λέει, με υγεία και ευλογία του Παντοδύναμη Κυρίου μας, όλους τους Ορθόδοξους αδερφούς μας. Και αυτό που βλέπω, τι είναι? Είναι δίχτυ ψαρέματος. Καλά βλέπω. Δεν έχω χαλάσει ακόμη τα μάτια μου. Ετοιμάζεστε για ψάρεμα πρωί-πρωί? Αυτά είναι, αυτά. Ορίστε, και ψαράς ο πατέρας Παναγιώτης. Αν πιάσεις κάτι καλό, να μας το φέρεις από εδώ πέρα. Καλημέρα και καλή ψαριά. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στην Κύρα, στην Τίνα καλημέρα, καλή Παρασκευή. Α, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιτλιγεν της Γερμανίας. Καλημέρα στο Μιχάλη από τον Βόλο, αλλά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στη Σούλα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, λέει, με 19 βαθμούς Κελσίου και καλό πρωινό. Στην Στέλλα, αληθώς Ανέστη, καλή και ευλογημένη μέρα, λέει, να περάσουμε. Υπάρχει και ομορφιά στον κόσμο μας, σας τη χαιρόμαστε. Γεράνη Ρεθύμνου, με την ανατολή του ηλίου μου στέλνει φωτογραφία, έτσι από ένα ωραίο μεγάλο μπαλκόνι. Και φαίνεται έτσι ο ορίζοντας, ο οποίος κάνει έτσι ωραία χρώματα. Αυτά είναι ωραία να τα ζούμε, είναι ωραία να τα βλέπουμε και να λέμε και δόξα τω Θεώ που καταφέρουμε και αυτά τα απλά πράγματα τα βλέπουμε. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Πρωτεύουσα, καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Χρήστο, αληθώς Ανέστη Χρήστο μου, καλό πουσουκού, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και της πρωινής ζώνης. Αφού είπε ο Μίτσο και ο Τάκης, έχει υποχρέωση στις νέες γενιές να αφήσει μια Ελλάδα χωρίς χρέος. Άσε το κλιματιστικό χωρίς έλεος. Εγώ να το αφήσω χωρίς έλεος? Κάποιος μου έχει πάρει το τηλεκοντρόλ από εδώ πέρα και δεν ξέρω που είναι. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πραγματικά έχει ζέστη αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Και λεφτά να πληρώνουμε για να βάζουμε τα κλιματιστικά να δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη, λέμε τώρα, ημέρα της εβδομάδος, και να επανέλθουμε.

Βροχερός θα είναι ο καιρός για σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, ο καιρός σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά ως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λιγές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους στις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές προς απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τους ανέμους να πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Το σποτάκι του καιρού με τρολάρει, ειλικρινά δηλαδή. Μια παίζει από την αρχή, μια φεύγει εντελώς. Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ πέρα είδηση τώρα, λέει πάνω από 90.000 θεατές στην επική συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Βγες ρε Νότι να τραγουδήσεις, να δουν τα γατάκια, να μην χωράνε μέσα στο ΆΚΑ. Να πρέπει να κλείσουμε και άλλα στάδια εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, άμα βγει να τραγουδήσει ο Νότης, πρέπει να κλείσουμε την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης για να πάει ο κόσμος.

Καλημέρα σας λοιπόν, άντε να σηκωθούμε σιγά σιγά γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Έρχεται άλλο ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν θα βγείτε, δεν θα πάτε στα κλαμπ. Εν τω μεταξύ μετά τα 40 αρχίζω και παρατηρώ ότι... Ναι, είμαι 42, άσχετα αν φαίνομαι 27. Παρατηρώ ότι μια μέρα να ξενυχτήσεις, 4 μέρες κάνεις να συνέλθεις. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάποτε πώς ξενυχτάγαμε? Βγαίναμε, πηγαίναμε από εδώ, πηγαίναμε από εκεί. Γυρνούσαμε 5-6 ώρα το πρωί στο σπίτι. Α, για κάτω τώρα. Άλλες φορές πάλι βγαίναμε έξω και μετά πηγαίναμε στη δουλειά καπάκι. Πού να το κάνεις αυτό τώρα?

Πασχάλης μου λέει, και πού είσαι στα 60. Έλα ρε, μην με λες τέτοια τώρα, θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Όχι ότι εκεί λέει θα θες κάποιο οξυγόν. Καλά, όχι ότι είμαι και κανένας τύπος party animal, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Γιορτάζουμε εμείς οι Βάρβαροι. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδόσεις, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Μάη, ήταν τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και γιος του Χεράρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν την εταιρεία Φίλιπς, την κορυφαία μέχρι σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, το οποίο θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Σαν σήμερα το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σαν σήμερα το 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004, η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1773 έρχεται στη ζωή ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέντεριχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, ο οποίος κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Σαν σήμερα το 1854 έρχεται στη ζωή ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος αλλά και συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος ο οποίος απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM John Sheffield Baron, ενώ σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας αλλά και διπλωμάτης.

Αυτά και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη, και χωρίς να το καταλάβουμε, το μεταξύ έχουμε φτάσει στα μέσα και αυτού του μήνα. Ο καιρός ακόμη δεν λέει να καλοκαιριάσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι ο πιο κρύος Μάης των τελευταίων 40 ετών. Άλλωστε η Πρωτομαγιά είναι όντως, ήταν όντως η πιο κρύα Πρωτομαγιά που ζήσαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό μας είπαν οι ειδικοί τουλάχιστον. Κάτι θα ξέρουν, δεν μπορεί. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γιατί ο σταθμός λέει κάνει διακοπές ξαφνικά? Δεύτερον, λέει μην περιμένεις να κυβερνήσει άλλος εκτός από το Βρώμικο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα έχει τους πιο διαφθαρμένους, δεν άλλαξαν τόσα χρόνια. Τώρα θα αλλάξουν. Είμαι 5 ετών, λέει, και τ' άκουγα και έγινα 45. Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί να μην τα αλλάξουν, δεν κατάλαβα. Κάποια στιγμή, πλάκα πλάκα, πρέπει να αλλάξουμε, επιβάλλεται να αλλάξουμε, γιατί δεν γίνεται, δεν. Θα μας φάει η μαρμάγκα. Γεια σου, Ασπασούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό, με πολλές καρδούλες. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε δρυμύτεροι με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενσύμων. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Πολιτικό παρασκήνιο, το στοίχημα του Λεκανοπεδίου για το Πασόκ. Διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Θεσσαλονίκη με τα μάτια του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα γιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Μετά τους Μετάλλικα, άλλες 4 μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, έρευνα πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Crash test μόνοι για τα νεόδμητα και τα παλαιά. Το μήνυμα Μητσοτάκη και τα εύσημα Μέρτσα, αλλά και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμύριων ευρώ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρία Βρύση. Ο Τράμπος ή και ο Θουκυδίδης, θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν ψυχρό για Ταϊβάν. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα Σπάρτης. Σκύλος θεραπείας, ο Ντίλαν φροντίζει ασθενείς στο νοσοκομείο Μεταξά. Εφημερίδα Καθημερινή, Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωσης στη Νέα Δημοκρατία. Από φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα στους δρόμους, βγήκαν οι πολίτες. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, συνάντηση Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Στο πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά του Ορμούζ έως την Ταϊβάν. Επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ να δώσει τώρα απαντήσει η κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Ελληνοτουρκικά, το τουρκικό νομοσχέδιο προκαλεί κλιμάκωση της έντασης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η αλληλεγγύη όπλο των λαών, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύεται η ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG. Αυτό δυσπηρετό στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Φοιτητικές εκλογές 2026. Οι φοιτητές πήραν θέση με πασπουδαστική πρώτη ξανά. Εφημερίδα Κόντρα. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχικός και προμηθευτής του δημοσίου να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν το φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Συναγερμός στις αρχές. Ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη. Αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά και ενίκια, ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν διάσε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για το ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών με ένα αγκάθι. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά. Εφημερίδα των Συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη απόντεση πρώην Πρωθυπουργή. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ και Κίνας. Ο Σι δίδαξε στον Τραμπ σαβουάρ βίβρ μεταξύ των υπερδυνάμεων. Ελεγκτικό συνέδριο. Μπλόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠ γεωπώνει στα πρόθυρα της έκρηξης. Εγκλωβισμένη στο κλειδί απεργία πείνας με αποδέκτη το Θάνο Πλεύρη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Ο ΠΚΠ 2 πάρτι κακοδιαχείρισης με τα βιολογικά. Τιμωρούνται πρώτα και κύρια η έντιμη παραγωγή βιολογικών οι οποίοι επένδυσαν. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Οι πέντε κινήσεις που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στη θέση τους. Σπουδαία εξέλιξη κατατέθηκε στο Κογκρέσο πρόταση νόμου για στήριξη συμμαχίας Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και του ΙΜΕΚ. Σάββας Καλεντερίδης προς ψήφιση. Νόμος κόβει στη μέση το Αιγαίο και λαιλατεί την ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. Καταγγελία σόκα από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Ξάνθη, μάθημα εξωτερικής πολιτικής, παρέδωσε ο Καραμαλής στο Μητσοτάκη. Δεν πήραν το μήνυμα συναρτησίες Μαρινάκη για την επιστολή Κόλαφο των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Απογευματίνη, απασφάλιση για το ουκρανικό ντρόνο Δένδια στο σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα στις 17 Μαΐου, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη, ωραία Ελένη. Τζίπινγκ και Τραμπ, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Γυρίζει σελίδα η ΔΕΗ, αύξηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις 24 δις. Σπαραγμός, έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Παπασταύρου για κάθετο διάδρομο, καταλήτης για κοινά συμφέροντα αλλά και συμμαχίες. Εφημερίδα One Voice, κύριε Ψάλτη, τι έχετε να πείτε για τον Γεωργιάδη, αν αυτός δεν είναι αυτός που θα απαιτούσε τα δάνεια εδώ και τώρα. Σε ένα μικρομεσαίο θα δίνατε την ίδια ευαισθησία. Καταγγελίες για άθλιες συνθήκες, φυματίωση στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία σε εργάτες γης. Eurox το 1,55 ευρώ βλέπει τη μετοχή της Credia Bank. Πολιτική, γελεστάθηκε η 10 δείχνουν Σαμαρά. Τέμπη θα πάνε ως τέλος τον κύριο Καραμαλή, οικογένεια των 57 θυμάτων. Morgan Stanley, η Ελλάδα θα κερδίσει 5,1 δισεκατομμύρια από την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές. Εφημερίδα Μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του Πασόκ, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Γιάννης Μυρλής, ενότητα και νίκη στην παράταξη στις επερχόμενες εκλογές. 16ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, συσπήρωση και συντεταγμένη πορεία προς τις κάλπες. Σοφία Βούλτεψη, η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Εφημερίδα Political, πολιτική θύελα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές και βουλευτές, αλλά και στελέχοι γράφουν στην Political. Μήνυμα Καραμάλι από την Ξάνθη, αμοιβαία ωφέλεια από τη στρατηγική σχέση Ελλάδος και Κίνας. Εταιρικό θαύμα, η εκτόξευση της AI Relate επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Εστία, οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο αλλά όχι και στην Ελλάδα. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. 5 μέρες αφιερώνει η Ακαδημίας Επιτελών των ΗΠΑ για τη μελέτη του πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζίπινγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Προς G2 στην θέση των G20. Ιστορική συνομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Αξίζει να διαβάσετε υπέρ της μίας Κίνας ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Στο 55% του ευρωπαϊκού μέσου όρου η παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού μπλέχτηκε στα δίχτυα μηχανότρατας. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, ο Τραμπ στο Πεκίνο σε πρώτο πλάνο οικονομική συνεργασία. Ο δικός χάρτης των ΣΕΒ και ΙΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης και γιατί χάθηκε ο χρόνος, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Ένωση, 21η Ελλάδα στην παραγωγικότητα αναθέσει εργασίας και 20η ανά ώρα εργασίας. Τετραμέρη συνάντηση διευρύνεται ο κάθετος διάδρομος με τα Βαλκάνια. ΔΕΗ 18 Μαΐου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΕ και των 4 δισεκατομμυρίων. Hellenic Energy στα 293 εκατομμύρια τα EBITDA του πρώτου τριμήνου. Κρήτη άνοιγμα της Προντέα στα data centers με 70 εκατομμύρια ευρώ. 150 εκατομμύρια ευρώ με ισχυρό αποτύπωμα ξένων Fancy ΑΜΕ και της Transtor. data.gov.gr, big data από 456 φορείς με 9.371 ανοιχτά δεδομένα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν. και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι εδώ κλασικά στον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό Παρασκευής να έχουμε. 15 του μηνού σήμερα. Έχουμε φτάσει στα μέσα και του Μάη. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη. Ο Νάσος, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη και υγεία σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα και στην Κατερίνα στην Γερμανία. Δροσούλα έχουν στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. 3 βαθμοί Κελσίου. Ωραία, καλά είναι, καλά είναι. Δεν θα καλοκαιριάσει ποτέ, δεν μας έχουν πάρει και το καλοκαίρι μας. Κάπου το έχουν πουλήσει, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν υπάρχει. (69) 07 4 83 4 84 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τώρα για να πάω λίγο στο θέμα της Ηλιούπολης εκεί στην Αθήνα και στα δύο κορίτσια. Δυστυχώς και η δεύτερη στην Αθήνα και στα δύο κορίτσια. Δυστυχώς και η δεύτερη.

δύσκολη. Δυστυχώς τα βαριά τραύματά της, ως πολυτραυματίας που ήταν, δεν επέτρεψαν να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση και παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες, το 17χρονο αυτό κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του νοσοκομείου, το οποίο εξεδόθη, λέει ότι σήμερα, χθες δηλαδή, 14/5/26 και ώρα 19:54, έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12/5/26. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της, εκ της διοικήσεως. Αυτό είναι η ανακοίνωση η οποία έβγαλε το νοσοκομείο για την 17χρονη. Δυστυχώς, δύο νέα παιδιά, δηλαδή το άκουσα χθες την είδηση και πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι, δύο νέα παιδιά, δύο νέα κορίτσια που ήταν 17 ετών, που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους, που μπορούσαν να κάνουν όνειρα, αλλά δυστυχώς ζούσαν σε ένα κράτος που δεν τους επέτρεπε προφανώς να πραγματοποιήσουν αυτά τα όνειρα, που κατά τη δική μου γνώμη βέβαια πουθενά δεν πρέπει να σταματάμε, δηλαδή, και δεν πρέπει να αφοπλίζουμε τα όνειρα των παιδιών. Δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά τώρα, αυτά τα δύο κορίτσια, δεχόντουσαν πιέσεις από το σπίτι, όχι να γράψει καλά στις Πανελλήνιες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Και τώρα, επειδή θα ξεκινήσουν και οι Πανελλήνιες, θα το ξαναπώ, δεν χρειάζεται καμία πίεση στα παιδιά, δεν χρειάζεται κανένα άγχος, όλο αυτό το να περάσεις κάπου, να κάνουν αυτό που θέλουν τα παιδιά. Αφήστε τα να είναι ευτυχισμένα, ειλικρινά δηλαδή. Εχθές είχαμε και άλλο περιστατικό. Είχαμε μια παρολίγων αυτοκτονία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένας ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Το βράδυ της Τετάρτης, όχι χθες, το βράδυ της Τετάρτης. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο μετά από έγκαιρη αντίδραση των γονιών του, χωρίς να έχουν δοθεί βέβαια στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Αλλά είναι τραγικό, έτσι, είναι τραγικό. Έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες των νέων παιδιών, των ανήλικων παιδιών. Γιατί όλα τα παιδάκια δυστυχώς είναι μέσα στα ψυχολογικά. Δηλαδή η ζωή τους είναι μια οθόνη. Από εκεί και πέρα δεν έχουν όνειρα, δεν κυνηγάνε πράγματα όπως οι δικές μας οι γενιές, ας πούμε. Δεν έχουν φιλοδοξίες. Δηλαδή η φιλοδοξία τους είναι να πάρουν ένα καλό κινητό τηλέφωνο και μέχρι εκεί. Όλο αυτό το πράγμα όμως δημιουργεί πρόβλημα, ειλικρινά, και βλέπουμε ότι έχουμε γενικά πρόβλημα με τους νέους. Εν τω μεταξύ βγήκε και μίλησε και ο Άδωνης για αυτό το θέμα και λέει ότι οι γονείς, λέει, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Όχι, Άδωνη, δεν ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, φτιάξατε μια δύσκολη εποχή. Όλοι εσείς που έχετε κατσικωθεί στις θέσεις των βουλευτάδων, των προέδρων, των όλων αυτών μέσα στη Βουλή, έχετε φτιάξει έναν κόσμο ο οποίος, έτσι πως έχει γίνει, δεν είναι κατάλληλος για παιδιά. Δυστυχώς η κοινωνία έχει γίνει τόσο σκληρή, τόσο απάνθρωπη, και όλο αυτό ξεκινάει αφενός από την κρίση αξιών η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και από την οικονομική κρίση η οποία έχει διαλύσει οικογένειες. Δυστυχώς από τη στιγμή που και οι δύο οι γονείς κυνηγούν το πώς θα ανταπεξέλθουν και λείπουν και οι δύο από το σπίτι, τα παιδιά είναι μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν την σωστή καθοδήγηση την οποία θα έπρεπε να έχουν, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν, και δεν φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ, φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίνε και όλοι όσοι κυβέρνησαν και μπορούσαν να κάνουν κάτι για να πάει η κοινωνία προς το καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν το έκαναν. Χρησιμοποίησαν τη δύναμη την οποία εμείς τους δώσαμε προς όφελος των ιδίων και των κολλητών τους κτλ. Και το βλέπουμε ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια να γίνεται αυτό ξεδιάντροπα. Η κοινωνία να διαλύεται. Πολλοί άνθρωποι να έρχονται σε απόγνωση, και το χειρότερο είναι ότι σε απόγνωση φτάνουν μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά τα οποία είναι γεμάτα ψυχολογικά. Τα μικρά παιδιά τα οποία ψάχνουν να βρουν από πριν ακόμη φτάσουν τα 18, πού θα ξεσπάσουν. Βλέπεις, ας πούμε, συμμορίες ανηλίκων από εδώ, από εκεί, μαγκές, αυτά. Όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, την οποία σύγχρονη κοινωνία, δυστυχώς, κύριε Γεωργιάδη, που βγαίνετε και λέτε ότι είναι
η εποχή δύσκολη. Εσείς τι δεν τα δημιουργήσατε όλα αυτά. Εσείς κάνατε την εποχή να είναι δύσκολη. Εσείς δεν επιτρέψατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να έχουν όρια.

0: όνειρα, εσείς δεν τους αφήνετε να δημιουργήσουν, εσείς τους διώχνετε από το σπίτι τους, από την πατρίδα τους, για να πάνε να βρουν μια καλύτερη μοίρα στο εξωτερικό. Όλα αυτά εσείς τα κάνετε, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έχετε καταλάβει ότι τη δύναμη την οποία σας έχουμε δώσει, τη χρησιμοποιείτε απόλυτα λάθος. Μπορεί να το καταλαβαίνετε βέβαια, αλλά και να μην σας ενδιαφέρει, γιατί εσείς τα παιδάκια σας τα έχετε βολεμένα. Και να τα έχετε, δεν αντιλέγω, δεν είναι κακό να έχει κανείς το παιδί του βολεμένο, αλλά να βολέψει κανείς και το δικό του το παιδί. Και δεν μιλάω να το βολέψει να κάνει ρουσφέτια και τέτοια, αλλά όταν ένα παιδί πάει και σπουδάζει, ας πούμε, και θα πάρει αυτό το πτυχίο, θα το κορνιζώσει στον τοίχο, θα χαρεί που θα το πάρει αυτό το πτυχίο. Θα πει ότι ναι, ρε παιδί μου, πάλεψα, τα κατάφερα, τελείωσα το πανεπιστήμιο, σπούδασα κάτι, έγινα κάτι σε αυτή την κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του παιδιού εδώ πέρα στην Ελλάδα? Να πάει να δουλέψει αρχικά είτε σαν σερβιτόρος, είτε σαν διανομέας, είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι κακό να δουλεύει κανείς σερβιτόρος ή διανομέας, για όνομα του Θεού, έτσι. Τίμιες δουλειές, μια χαρά δουλειές είναι και τις έχω κάνει και τις δύο. Αλλά όταν έχεις τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, θέλεις αυτό το κόπο που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια να σου ανταποδώσει και κάτι. Δηλαδή είχες ένα όνειρο να σπουδάσεις αυτό, γιατί να μην μπορείς να το κάνεις όμως πραγματικότητα, να μην μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτό, να μην σου δίνονται οι ευκαιρίες? Οι ευκαιρίες οι οποίες θα σου δοθούν θα είναι να πάρεις με τα βία σε ένα χιλιάρικο το μήνα και να τελειώσει και το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι, δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Οπότε λοιπόν πρέπει ή να παραιτηθείτε άμεσα, γιατί δεν θέλετε να κάνετε κάτι για αυτά τα νέα παιδιά, ή αλλάξτε τουλάχιστον αφού κάνετε που κάνετε κολοτούμπες, κάντε μια κολοτούμπα καλή, να κοιτάξετε λίγο το μέλλον αυτών των παιδιών. Έστω τώρα, πριν φύγετε από την εξουσία, γιατί θα φύγετε από την εξουσία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο κύριος Γεωργιάδης, βέβαια, αναφέρθηκε στο σοβαρό περιστατικό αυτό με τη μαθήτρια που σκοτώθηκε στην Ηλιούπολη και τη φίλη της, η οποία έφυγε από τη ζωή. Και λέει ότι δόθηκε εντολή για αυξημένη επιφυλακή σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έκανε λόγο για αύξηση περιστατικών αυτοκαταστροφικών τάσεων σε παιδιά και εφήβους. Οι γονείς, λέει, πρέπει να είναι προσεκτικοί. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Το θέμα είναι ότι προσεκτικοί πρέπει να είστε εσείς. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και το τι έφερε αυτά τα παιδιά στο απονενοημένο διάβημα. Το τι τους έκανε να δούνε την ζωή, την οποία ζωή έχουν όλοι μπροστά τους, που είναι στην καλύτερη, η εφηβεία είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, έτσι, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, αρχίζεις, διαμορφώνεις χαρακτήρα κτλ. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την όμορφη ηλικία έχετε κάνει κάποια παιδιά να τα βλέπουν όλα μάτια, να τα βλέπουν όλα μαύρα. Δηλαδή είναι πραγματικά οδυνηρό όλο αυτό το πράγμα. Και άκουγα, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μίλησε για αυτό το θέμα στην εκπομπή την οποία κάνει στην τηλεόραση, και μίλησε για αυτούς οι οποίοι τοποθετούνται δημόσια παριστάνοντας ότι δήθεν είναι προβληματισμένοι, και είπε αυτά τα οποία λέει ο περισσότερος κόσμος, ότι αφενός ότι οι αυτοκτονίες των ανηλίκων έχουν αυξηθεί, αφετέρου ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη ρίζα του προβλήματος και όχι το αποτέλεσμα.
1: Συμβαίνουν τραγικά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε την αυτοκτονία, προσπάθεια αυτοκτονίας δύο παιδιών, 16χρονων, 17χρονων κοριτσιών. Όλοι σχολίασαν το αποτέλεσμα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Αλλά από ενοχικό σύνδρομο κανείς δεν μπαίνει στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή, για ποιο λόγο το αίτιο οδηγούνται παιδιά στην αυτοκτονία και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι παιδικές αυτοκτονίες, ξέρετε. Δεν είναι ένα φαινόμενο βέβαια ελληνικό, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Τι περιμένει κανείς από μια κοινωνία η οποία έχει εγκλωβιστεί στην ληστική ευδαιμονία? Τι περιμένει κανείς όταν τα πρότυπα είναι ανάξια λόγου? Πρότυπα όπως influencer που βγάζουν 1 εκατομμύριο το χρόνο και οι οποίες πηγές χρημάτων είναι από κάπου αλλού και όχι από τη δουλειά που κάνουν. Τι περιμένει κανείς από μια κοινωνία που έχει εκχυδαίσει χωρίς αξίες, χωρίς οράματα, χωρίς πρότυπα όλη την κοινωνία? Τα πρότυπα που αναπαράγονται καθημερινά είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το εύκολο χρήμα, το εύκολο κέρδος. Και όταν τα παιδιά που προέρχονται από φτωχές οικογένειες αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος του να μπουν στο πανεπιστήμιο θα πάρουν ένα πτυχίο τα περισσότερα, και έτσι όπως κάναν τα κόμματα την κοινωνία μας και την πολιτεία μας, δεν θα βρουν δουλειά. Θα περιμένουν πτυχιούχοι άνεργοι ή άργοι. Δεν τους δίνεται δυνατότητα μέσα από αξίες να αντιληφθούν ότι τα πάντα δεν είναι το χρήμα. Τα πάντα δεν είναι τα γιότ, το γιάτινγκ. Όλη αυτή η ευδαιμονία, οι βίλες, τα αυτά και οι πισίνες και όλα αυτά. Όχι, παιδιά. Αυτά είναι αδιέξοδο. Και το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, όποιος και αν είναι αυτός, το κυνήγι δηλαδή του χρήματος, χωρίς να κυνηγάμε το θησαυρό που κρύβουμε στην ψυχή μας, μέσα από την Ορθοδοξία, από τα νάματά της, από τις επιταγές της, μέσα από όλα αυτά τα ζητήματα. Και μια κοινωνία η οποία αγωνίζεται καθημερινά, η οικογένεια μέσα αυτήν να επιβιώσει. Με συνέπεια να απομονώνουν τα παιδιά μας, δηλαδή βλέπετε τις οικογένειες. Δουλεύει ο πατέρας ή η μητέρα για 1000 ευρώ, 800 ευρώ, μπας και τα καταφέρουν. Με συνέπεια τα παιδιά μας να μην είναι δίπλα μας. Μια οικογένεια που δεν μαζεύεται Κυριακή να φάνε όλοι μαζί, όπως κάναμε παλιά, να συζητήσουμε, να γελάσουμε, αλλά όλοι με ένα κινητό και ένα τάμπλετ ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Είναι μια κοινωνία βαθιά καταδικασμένη στην κατάθλιψη, στη μοναξιά και το κυριότερο, οδηγούμεθα μέσα από την ψυχή των παιδιών μας σε μια κοινωνία που πεθαίνει. Και αυτές οι στάσεις ζωής πρέπει να μας προβληματίσουν για να επανέλθουμε πια ως άνθρωποι στον ανθρώπινο παράγοντα. Να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Άνθρωποι, όχι ρομπότ. Μπορεί να βολεύει στο σύστημα να μας κάνουν ρομπότ, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Δυστυχώς έχουμε καταφέρει να γίνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να γίνουμε ρομπότ. Και εμείς και τα νέα. Κάποτε, ας πούμε, έβλεπες τα νέα. Τα μικρά παιδιά βγαίνανε στα πάρκα, παίζανε με μπάλες, με τα ποδήλατα από εδώ, από εκεί. Η δικιά μας η γενιά, παραδειγματίζομαι από τη δικιά μας τη γενιά τώρα. Άσε που τώρα οι γονείς φοβούνται κιόλας γιατί οι εποχές είναι περίεργες. Αλλά και από την άλλη, το να μην αφήνεις το παιδί ελεύθερο, ας πούμε, να ζήσει, να παίξει, να πέσει, να χτυπήσει, γιατί όχι. Εμείς δηλαδή που πέφταμε και χτυπάγαμε, τι πάθαμε, κάτι. Γυρνούσαμε σπίτι με σπασμένα χέρια, σπασμένα πόδια, σπασμένα δόντια. Πληρώναμε οδοντιάτρους τότε, άστα να πάμε. Αλλά δεν πάθαμε και κάτι, έτσι. Μάθαμε και πέντε πράγματα μέσα από το παιχνίδι. Τώρα αυτά τα παιδιά τίποτα, είναι εγκλωβισμένα. Είναι εγκλωβισμένα, ζουν σε μια μοναξιά. Πόσα παιδιά είναι εκείνα που περνάνε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός κινητού, ενός τάμπλετ και δεν βγαίνουν έξω. Δεν συναναστρέφονται με άλλα παιδιά, δεν κοινωνικοποιούνται. Πάρα πολλά παιδιά είναι δυστυχώς σε αυτό το mood. Ναι, αλλά τι θα γίνει, μέχρι πότε? Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα μικρό παιδί να είναι στην κούνια και να του δίνει η μάνα του το κινητό τηλέφωνο. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα ειλικρινά και με εκνεύρισε απίστευτα. Να είμαι σε ένα μαγαζί για φαγητό, τέλος πάντων. Να κάθεται δίπλα μας μια παρέα, το παιδί να είναι στο καρότσι και να είναι με το κινητό τηλέφωνο και να κοντεύει να μπει και το ίδιο μέσα στην οθόνη. Δηλαδή, πόσο κακό κάνετε στο παιδί σας με αυτόν τον τρόπο, για να σας αφήσει ήσυχος, ας πούμε, να κάτσετε να φάτε. Δηλαδή, οι δικοί μας οι γονείς, πώς μας παίρνανε? Εγώ θυμάμαι, μας παίρνανε στα μπουζούκια μαζί τους, μας βάζανε, ξαπλώναμε εκεί πέρα και σε δυο καρέκλες και μια χαρά ήμασταν. Τότε γιατί μπορούσαν δηλαδή και τώρα δεν μπορούν? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει αλλάξει? Και η εύκολη λύση είναι το κινητό τηλέφωνο ή το τάμπλετ. Και δεν είναι ότι βγήκε ο Ερμές τώρα να το παίξει έξυπνος και να πει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ότι το λένε παιδοψυχολόγοι. Το λένε ειδικοί, δηλαδή άμα κάτσετε και διαβάσετε έρευνες, κάθομαι και τις διαβάζω εγώ που δεν έχω παιδιά, δηλαδή καθίστε να τις διαβάσετε κι εσείς που έχετε παιδιά. Για να καταλάβετε πόσο κακό προκαλείται. Και εμείς παίζαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια τότε, είχαμε Nintendo, είχαμε Atari, αλλά δεν ήμασταν όλη μέρα με αυτά. Δηλαδή τα παιδιά τώρα θα βγουν έξω στο πάρκο, θα είναι με το κινητό, θα πάνε στο σπίτι, θα είναι στον υπολογιστή. Αρχίζουν από την εφηβεία πολλά να κυνηγάνε αυτό που είπε ο Βελόπουλος, το εύκολο χρήμα, και το εύκολο χρήμα είναι στο διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο τι αρχίζουν να κυνηγάμε? Τα views, αρχίζουν να κυνηγάμε τα likes, να το παίξουμε ότι είμαστε κάποιοι. Και όταν δεν μας βγαίνει αυτό, δυστυχώς κάποιοι πέφτουν σε κατάθλιψη, ξέρετε. Και πολλά κορίτσια τα βλέπετε από νεαρές ηλικίες να ξεκινάνε με τα καριέρες, μέσα σε εισαγωγικά το λέω καριέρες, στα OnlyFans. Πόσο θλιβερό δηλαδή να γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην έχουν όνειρα και το όνειρό τους να είναι, ας πούμε, να γδυθούν στο OnlyFans για να πάει ο κάθε χαζοβιόλης. Υπάρχουν και αυτοί οι ηλίθιοι, δηλαδή πρέπει να είσαι ηλίθιος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο οποίος πληρώνει για να κάθεται μπροστά σε μια οθόνη και να αυτοικανοποιείται με τις φωτογραφίες της άλλης. Δηλαδή για όνομα του Θεού, αυτό που ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά ξεφτύλα, πραγματικά, η απόλυτη ξεφτύλα. Να γίνονται τα παιδιά, δηλαδή, να έχουν όνειρο, τα κορίτσια να έχουν όνειρο να γίνουν ιερόδουλες του διαδικτύου. Γιατί η σύγχρονη κοινωνία αυτό θέλει. Γίνε γκέι για να αρέσεις, γίνε πόρνη για να μπορέσεις να κάνεις καριέρα. Πρέπει να το αλλάξουμε όμως αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε και επιβάλλεται να το αλλάξουμε για το καλό των παιδιών. Να βάλουμε στο μυαλό των παιδιών ότι οι αξίες και τα ιδανικά είναι αλλού. Δεν είναι μέσα στο OnlyFans, δεν είναι μέσα στο Instagram, στο Facebook και σε όλα αυτά, τέλος πάντων στο TikTok. Καλό είναι να έχεις, καλό είναι να κάνεις βιντεάκια, έτσι. Ωραίο είναι, αλλά να κάνεις κάτι το οποίο να έχει αξία. Δυστυχώς οι αξίες χάθηκαν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν ακόμη ξεσπάσει η οικονομική κρίση, ξέσπασε η κρίση των αξιών. Αλλά τότε δεν το πήραμε χαμπάρι ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Τότε μπορεί να μας φάνηκε και λίγο αστείο. Και αν κάποιος μιλούσε, μπορεί να του λέγανε ότι έλα μωρέ, είσαι ο πιστοδρομικός τώρα. Αλλά δυστυχώς οι συνέπειες είναι αυτές που βλέπουμε και τώρα είναι η αρχή. Τώρα είναι η αρχή. Σε μερικά χρόνια, σε 20-30 χρόνια από τώρα, τα πράγματα, γεροί να είμαστε, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Οι επόμενες γενιές δεν έχουν καταλάβει το τι θα συναντήσουν αύριο μεθαύριο. Και το θέμα είναι ότι δεν τους έχουμε αφυπνίσει και εμείς για να καταλάβουν, για να αντιδράσουν, μπας και μπορέσουν και το ανατρέψουν αυτό το πράγμα. Γιατί στο χέρι τους είναι να το ανατρέψουν. Όπως εμείς βγαίναμε, ας πούμε, και διαμαρτυρόμασταν, κάναμε αγώνες στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Τώρα τίποτα, τίποτα. Θυμάμαι τότε δεκαετία 90 ήμουνα λύκειο. Τότε, όχι ψέματα, γυμνάσιο ήμουν. Τότε που ήταν ο Αρσένης, ο Γεράσιμος. Και φωνάζαμε το ηρωικό εκείνο σύνθημα «Κάτσε καλά Γεράσιμες», πιστεύω ότι το θυμάστε όλοι. Κάναμε καταλήψεις στα σχολεία και διεκδικούσαμε. Διεκδικούσαμε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον για την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα τα παιδιά δεν διεκδικούν τίποτα και τους τα έχουν πάρει όλα. Πηγαίνει ο καθηγητής, κάνει ένα ξερό μάθημα. Κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν τα παιδιά, σε και με καντάρ, δεν τον ενδιαφέρει κιόλα. Σου λέω, εγώ για 800 ευρώ το κάνω. Δεν με νοιάζει κιόλα. Μπορεί να πληρώνει και ενίκιο 300-400 και να μην είναι και στον τόπο καταγωγής του. Τον έχουν μια από εδώ, μια από εκεί. Και δυστυχώς τα παιδιά δεν μαθαίνουν. Και για να μπορέσουν να μάθουν τα παιδιά πέντε πράγματα, τι πρέπει να γίνει? Να καταφύγουν οι γονείς στην παραπαιδεία. Είμαστε η μόνη χώρα που πληρώνει φροντιστήρια για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να τους έχουν διδάξει στα σχολεία. Και για να μπορέσουν να δώσουν πανελλήνιες, για να μπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο ξένων γλωσσών. Πανάκριβα όλα αυτά, δεν το συζητώ. Και άμα δεν έχει λεφτά μια οικογένεια, εκεί να δει ζόρι. Και ευτυχώς ακόμη βοηθάνε οι παππούδες, βοηθάνε οι γιαγιάδες, για να μπορέσει λίγο να ανασάνει η οικογένεια, διαφορετικά δεν γίνεται. Και τα παιδιά είναι μέσα στο άγχος μονίμως, ένα μόνιμο άγχος. Άγχος για το σχολείο, άγχος για τις πανελλήνιες, άγχος για τα φροντιστήρια, προσωπική ζωή μηδέν. Τα παιδιά θα έπρεπε, θυμάμαι κάποια στιγμή, ο Θανάσης ο Ευθυμιάδης, ο ηθοποιός, είχε μιλήσει για το πώς συμπεριφέρονται οι καθηγητές στα παιδιά.

0: το έχω βρει, που είπε ο άνθρωπος, ήταν πριν από 4 χρόνια σε συνέντευξη που είχε δώσει και είχε πει τα εξής.
1: Με αυτή τη μαμά, με αυτό τον μπαμπά, αυτά τα δύο κορίτσια πώς μεγαλώνουν?
2: Αυτά τα δύο κορίτσια μεγαλώνουν με τις προσευχές μου να βρεθούν και τα αντίστοιχα αγόρια και αυτά τα κορίτσια, γιατί βλέπω ότι πλέον τα αγόρια λίγο αδιαφορούν για τα ωραία κορίτσια, ενώ εμείς παλιά ψάχναμε να βρούμε μια ωραία κοπέλα. Τώρα βλέπω τα αγόρια έχουν κολλήσει πολύ στις οθόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα μαζί με την Αγγλία είναι οι δύο πρώτες χώρες σε εξάρτηση παιδιών από την οθόνη.
1: Στο σπίτι σας δεν υπάρχει κάποια οθόνη τέτοια?
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια, αλλά υπάρχει επαφή με τις οθόνες, αλλά συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα σε κάποιο φίλο ή στο... θα κάτσουν λίγο, να μην είναι έξω από... Άλλωστε και στο σχολείο κάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Απλώς...
1: Εγώ πίσω από αυτό δεν λέω το πρακτικό. Εννοώ ότι μεγαλώνουν διαφορετικά.
2: Εάν,
1: πιο σωστά,
2: εάν,
1: ναι.
2: Εάν το κανονικό είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά έτσι όπως θέλει το Υπουργείο Παιδείας, ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη για τα παιδιά του δημοτικού και τα παιδιά του γυμνασίου, ντροπή σε αυτούς που στερούν από τα παιδιά τα παιδικά τους χρόνια, ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη και στερούν το παιχνίδι από τα παιδιά μας,
1: ντροπή
2: σε αυτούς που βγάζουν όλο αυτό τον όγκο που πρέπει να κουβαλάνε τα παιδιά κάθε μέρα στις σάκες τους και να παθαίνουν σχολίωση τα παιδιά μας από τους σάκες. Ντροπή τους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν προσεύχομαι μόνο να καταλάβουν και να θυμηθούν ότι κάποτε υπήρξαν και αυτοί παιδιά, να μειώσουν την ύλη, να μειώσουν το άγχος των παιδιών μας, να μειώσουν το άγχος των εφήβων που ξεχνάνε λόγω των Πανελληνίων και αυτά, ξεχνάνε τι είναι έρωτας, ξεχνάνε τι είναι εφηβεία, να περάσουν αυτή την μεταβατική περίοδο ωραία. Τους προσθέτουν άγχος, τους προσθέτουν να θυμούνται αυτή την ηλικία σαν ένα βασανιστήριο. Ντροπή τους. Ας κάνουν κάτι, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση, ποιος είναι υπεύθυνος, να κάνει κάτι, να ελαφρώσουν το πρόγραμμα των παιδιών. Να ελαφρώσουν το βάρος.
1: Ο ρόλος ενός πατέρα όπως εσύ, που το βλέπει με αυτή την, από αυτή την οπτική, ναι, γωνία, ποιος είναι? Δηλαδή μέσα στο σπίτι, στην καθημερινότητα, πώς
2: το περνάτε? Η καθημερινότητα είναι, τι λέει το Υπουργείο Παιδείας, πρώτα το διάβασμα και μετά το παιχνίδι. Η δικιά μου η καθημερινότητα είναι πρώτα το παιχνίδι και μετά το διάβασμα, αν μείνει χρόνος. Αυτή είναι. Αυτή τη στεγνή γνώση, αυτή τη στήρα γνώση, που δεν είναι γνώση, δεν είναι, πληροφορίες δίνουν στα παιδιά. Η γνώση έρχεται μόνο μέσα στην αλάνα αν παίξει το παιδί, μόνο μέσα στη γειτονιά αν παίξει, στη θάλασσα, στη φύση, με τα άλλα παιδιά. Εκεί έρχεται η γνώση. Όλα τα άλλα που δίνουν στα παιδιά μας είναι πληροφορίες, τα οποία εξού και τα παιδιά τα ξεχνάνε μόλις τελειώνουν το σχολείο
1: και
2: δεν θέλουν να ξανασχοληθούν ποτέ με αυτό το κεφάλαιο. Αυτό.
1: Τι διαβάζεις στις κόρες σου?
2: Υπάρχει ένα ωραίο παραμύθι που είναι 100 επαναστάτριες που αφήσαν ιστορία.
1: Υπάρχει και για τα αγόρια αυτό, το
2: ωραία. Αντίστοιχο. Εγώ για τις γυναίκες το διαβάζω. 100 γυναίκες επαναστάτριες που αφήσαν κάτι.
0: Θεωρώ ότι ο λόγος του κυρίου Ευθυμιάδη, Θανάση Ευθυμιάδη, ηθοποιός, ήταν τότε εκείνη την ημέρα που είχε μιλήσει πριν από 4 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι είναι ορθός. Ότι τα παιδιά, γιατί όλοι μας λίγο πολύ βγαίναμε στις αλάνες, στα πάρκα, παίζαμε με τα άλλα τα παιδιά, συναναστρεφόμασταν και εκεί πέρα μάθαμε πράγματα. Μάθαμε πράγματα τα οποία μας έμειναν. Και μέσα από τα λάθη κιόλας, γιατί κακά τα ψέματα, μέσα από τα λάθη μαθαίνεις. Τώρα, τι να μάθει ένα παιδί μέσα από ένα κινητό, μέσα από ένα τάμπλετ, από έναν υπολογιστή, από μια στεγνή γνώση που του δίνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές? Τίποτα. Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στο Viber στο 69074834848. Βέβαια μας βρίσκεται και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram και στο TikTok. Μπορείτε επίσης να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και να μας ακούτε εντελώς δωρεάν από την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να την κατεβάσετε από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας η όξυνση ξεκινά σήμερα το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν την δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγυήσεις ελευθερίας και ισονομίας. Είχε προηγηθεί η παραίτηση της Ιωάννας Γελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την εισήγηση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου του, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Η στάση του Πασόκ δεν συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτονται, πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διάβλοι επικοινωνίες Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Η Τουρκία περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο τον Ιούνιο. Δηλαδή, θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότια Ινικής θάλασσας. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι αργά, προειδοποίησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σφοδρές επικρίσεις δέχεται ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας Τιο Φράγκεν μετά την επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο οποίος δεν περιορίστηκε στα διπλωματικά πρωτόκολλα, αλλά προχώρησε σε κίνηση υψηλού συμβολισμού, γονατίζοντας μπροστά στο μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Μάλιστα, σε ανάρτησή του, εξέφρασε τον άπειρο σεβασμό του, χαρακτηρίζοντας τον ιδρυτή του τουρκικού κράτους ως έναν αριστοτεχνικό στρατηγό και έναν ηγέτη που ο κόσμος χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, προκαλώντας κύμα οργής, κυρίως από την ελληνική και αρμενική κοινότητα, καθώς και από χρήστες που του υπενθύμησαν τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθητριά της από τα Ράτσα εξάωροφου κτίριο στην Λιούπολη. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ στο ΚΑΤ, έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Αστυνομικοί δέχτηκαν άγρια επίθεση στα Λιώσια από ομάδα περίπου 80 Ρωμά, οι οποίοι τους επιθέθηκαν με πέτρες και ξύλα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φέρεται να απέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM στο πρωινό της Παρασκευής 15 του Μαΐου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber. Και τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας για να πάμε λίγο στο θέμα των σιδηροδρόμων. Γιατί θυμάστε που κάποιοι δημοσιογράφοι ρωτούσαν την κυβέρνηση γιατί δεν πληρώνει ειδικό εργαστήριο για να μάθουμε τελικά αν έχουμε πυρ ασφάλεια μέσα στα τρένα της Hellenic Train. Θυμάστε τότε που το τρένο των Τεμπών είχε μία πυρ ασφάλεια για το ανάθεμα και κάποιοι ρωτούσαν αν τα τρένα τελικά είναι ασφαλή ή δεν είναι. Από ό,τι φαίνεται τώρα αποδεικνύονται όλα με τον πιο περίτρανο τρόπο, γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μετά τον ΕΟΔΑΣΑΜ και μετά το Γερμανικό Εργαστήριο το ΑΡΕΣΤΗ αποδεικνύει ότι όλα τα δεδομένα τα οποία πέσανε επιτάπητος και όλα όσα ρωτήσανε κάποιοι δημοσιογράφοι ήταν ακριβέστατα. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν γνωρίζει επίσημα ότι τα τρένα της Hellenic Train είναι άκρως επικίνδυνα και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Ακριβώς όπως έγινε και πριν από τα Τέμπη δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έκανε η κυβέρνηση είναι να επιτίθεται ξανά και ξανά σε αυτούς οι οποίοι αναδεικνύουν τα ζητήματα αυτά. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ερωτήθηκε για αυτό το θέμα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι 3 χρόνια μετά ο κόσμος εξακολουθεί να ανεβαίνει σε τρένα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως πυρ ασφάλεια. Την ίδια στιγμή ο κύριος Μαρινάκης αμφισβητεί την ύπαρξη του πορίσματος της ΡΑΣ και ξέρετε κάτι, με τέτοια κυβερνητική γραμμή δεν ξεχωρίζει αν μιλά κάποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος ή αν τελικά μας απευθύνει το λόγο κάποιος εκπρόσωπος της Hellenic Train.
1: Η Hellenic Train παραβιάζει τον σιδηροδρομικό νόμο σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων των τρένων, όπως εντοπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το διαβάσαμε στην Καθημερινή, το είδαμε στον Α, το διαβάσαμε και στους Data Journalists. Έχετε κάποια ενημέρωση, θα κάνετε κάτι άμεσα για να μην είναι επικίνδυνα τα τρένα μας?
2: Η ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών λέει τα ακόλουθα. Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα από τη ΡΑΣ για την πυρασφάλεια.
3: Η Hellenic Train, Αντώνη, υποστηρίζει ότι τηρούσε όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές πυρασφάλειας για τα καθίσματα των τρένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει τις απαραίτητες αποδείξεις.
2: Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα.
3: Σύμφωνα με το πόρισμα.
2: Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα από τη ΡΑΣ για την πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, σας υπενθυμίζω ότι η ΡΙΤΑ αναφέρει πως η διενέργεια του ελέγχου των καθισμάτων δεν συνεπάγεται την ακινητοποίηση των επιβαταμαξών ούτε τη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και ότι με σχετική υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού τον Οκτώβριο 2025 ΟΣΕ και Hellenic Train υποχρεούνται να διενεργήσουν αυτούς τους απαραίτητους ελέγχους, άρα η διαπίστωση που έγινε στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών είναι ψευδής. Είναι ψευδής.
1: Απλά αυτό που διαβάζουμε δηλαδή σε όλα αυτά τα έγκριτα μέσα σχετικά με πόρισμα της ΡΑΣ, τι είναι ψέματα?
2: Τι να σας πω, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση από το παρομόδιο Υπουργείο.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω να κάνω, να χαρακτηρίσω δημοσιεύματα. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Σας απαντώ με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, σημείο προς σημείο.
1: Είπατε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεν έβγαλε πόρισμα για την πυρασφάλεια. Έχω μπροστά μου το επίσημο έγγραφο που δημοσίευσαν οι Data Journalists. Έχει βγει 1 Απριλίου και λέει πάνω-πάνω με μεγάλα γράμματα και κεφαλαία πόρισμα. Η ημερομηνία έκδοσης είναι 1 Απριλίου. Μπορούμε να σας το επισυνάψουμε αν θέλετε. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, τα τρένα μας είναι επικίνδυνα και η Hellenic Train κάνει ghosting. Δεν προσκομίζει τα πιστοποιητικά τα οποία είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει με βάση τον νόμο. Σας ενημέρωσαν λάθος από το Υπουργείο, ο κύριος Κυρανάκης? Τι έχει γίνει εδώ?
2: Θα σας πω. Έχουμε διαβάσει ακριβώς την ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών και προκειμένου από το γραφείο του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Δεν πιστεύω ότι μας ενημέρωσαν λάθος, αλλά θα επανέλθουμε με την νέα σας ερώτηση, μήπως και κάτι τους διέφυγε που δεν το πιστεύω. Είναι ψευδής.
3: Σύμφωνα με το πόρισμα.
2: Είναι ψευδής.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού, πραγματικά. Δηλαδή, 3 χρόνια μετά τα τρένα εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή. Τα τρένα αυτά τα οποία συνεχίζουμε εμείς να εμπιστευόμαστε, δεν ξέρω. για τις μετακινήσεις μας, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πραγματικά δηλαδή τι περιμένετε να κάνετε? Τι περιμένετε να γίνει? Δηλαδή σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, θυσιάστηκαν 57 άνθρωποι και δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, τρία χρόνια που οι συγγενείς των θυμάτων προσπαθούν να βρουν δικαίωση και τους κοροϊδεύετε με τον πιο χυδαίο τρόπο, δεν έχετε κάνει το παραμικρό για να αλλάξει κάτι στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο. Και πραγματικά δηλαδή ακούς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει και δεν ξέρεις τώρα, μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή μιλάει κάποιος εκπρόσωπος της Hellenic Train και προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα της εταιρείας του. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Και είπε κιόλας αυτό, λέξει, ότι δεν είναι δουλειά μου, λέει, να είμαι εγγύη της ασφάλειας. Ναι, το είπε αυτό το πράγμα, δεν είναι δουλειά του να εγγυάται την ασφάλεια. Ποιος θα μας εγγυηθεί την ασφάλειά μας, άραγε? Αν δεν μπορεί ο κύριος Μαρινάκης, αν δεν μπορεί η κυβέρνηση, αν δεν μπορεί η Hellenic Train, ποιος θα μας εγγυηθεί την ασφάλεια μας για να μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα τρένα και να μετακινούμαστε και να παρακαλάμε το Θεό μη και συμβεί τίποτα και δεν βγούμε ποτέ από εκεί πέρα μέσα? Και τι είδαμε τώρα στο ηχητικό? Τι ακούσαμε? Ότι ένας δημοσιογράφος ρώτησε με βάση επίσημα κρατικά έγγραφα για το αν μπορεί να εγγυηθεί η κυβέρνηση ότι είναι ασφαλή τα τρένα και τι θα κάνει μέχρι να έρθουν τα νέα τρένα. Και η κυβέρνηση, αντί να απαντήσει, πολλές φορές βλέπουμε ότι επιτίθεται και στον δημοσιογράφο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει, τέλος πάντων, να τα βάλετε λίγο τα πράγματα κάτω και να πείτε, ρε εσύ, κάτσε εδώ πέρα, σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, κοροϊδεύουμε πόσους συγγενείς θυμάτων εδώ και πόσο καιρό με δίκες, παροδίες κτλ. Με απόκρυψη στοιχείων, μπάζωμα, ξεμπάζωμα του χώρου κτλ. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, να μην ξαναβρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Που κανονικά από τη μία φταίμε και εμείς σαν κόσμος, σαν λαός που συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε τα τρένα, ενώ δεν θα έπρεπε κανονικά. Και θα έπρεπε να απαιτήσουμε να είναι ασφαλή τα τρένα και οι μετακινήσεις μας. Αλλά δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους είναι αναγκαίο κακό, οπότε δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά με το τρένο για να πάνε στη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη για να πάνε σε κάποια άλλα σημεία να εργαστούν και να πάρουν μετά το τρένο να ξαναγυρίσουν πίσω. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να διέπεται κάτω από τους όρους ασφαλείας και όχι να μπαίνουμε καθημερινά μέσα σε τρένα τα οποία είναι ανασφαλή και να φοβόμαστε μη συμβεί τίποτα και δεν καταφέρουμε να βγούμε ποτέ από εκεί πέρα μέσα. Πόσες φορές έχουν βρεθεί τα τρένα στην ίδια γραμμή και η εμπειρία των μηχανοδηγών τα σταμάτησε και δεν είχαμε νέα τέμπη. Εδώ καταφέρανε να εκτροχιάσουν μέχρι και τον οδοντοτό, δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Ασφάλεια καμία, τίποτα. Πουθενά. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βγαίνουν και να κοροϊδεύουν. Που το τρένο υποτίθεται ότι θεωρείται το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Και οι κύριες αιτίες πυρκαγιά σε τρένα, που μπορεί να προκληθεί σε ένα τρένο, είναι ηλεκτρικά προβλήματα, να γίνουν βραχυκυκλώματα και τέτοια, μηχανικές βλάβες, διαρροές καυσίμου, κάποιο ανθρώπινο λάθος, π.χ. από τσιγάρο για παράδειγμα. Στα εμπορικά τρένα μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Εδώ πέρα τα τρένα στην Ελλάδα δεν έχουν καμία απολύτως πυρασφάλεια. Τίποτα. Κάτι να συμβεί ομιγέννητο, να μην ξέρεις από πού τι να κάνεις. Κι όμως οι απαντήσεις οι οποίες δίνει η κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από τραγικές. Όσον αφορά τα τρένα τουλάχιστον. Για όλα τα υπόλοιπα, ως γνωστόν, δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, όπως έβγαινε και έλεγε και ο Μητσοτάκης. Άκουσα και τον κύριο Δένδια και αυτός έδινε απαντήσεις για τον ντρόουν. Ο Δένδιας ακόμη περιμένει να πάρει εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν. Και αυτά τα οποία βγήκε και είπε, μας επιβεβαιώνει επί της ουσίας ότι πλέον δεν μας υπολογίζει κανένας και τίποτα. Δεν είναι. αφού πρώτα έχουν καταφέρει να αποστρατικοποιήσουν τα νησιά μας για να τα δώσουν όλα στους φίλους τους εκεί πέρα, κατάφεραν τώρα να μας περιφρονούν ακόμη και αυτοί που τους συντηρούμε με το δικό μας το υλικό. Που είχε βγει ο Μητσοτάκης και είχε πει ότι κάναμε κενά ασφαλεία στα ελληνικά νησιά για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή μιλάμε για μια εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία έχει την απόλυτη αποτυχία και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε μια δεδομένη και υποτιμημένη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το τι είπε ο κύριος Δένδιας για το εν λόγω ντρόν, το οποίο βρέθηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα, όπως είχε πει.
4: Θα ήθελα επίσης να πω, για να μην θεωρηθεί καθιονδήποτε τρόπο ότι έχει ξεχαστεί, ότι αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που...
0: Εντάξει, και εσύ περίμενε τώρα να στείλει εξηγήσεις ο Ζελένσκι πώς βρέθηκε το ντρόουν εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να διαφυλάξουν ούτε καν τα σύνορά μας, τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, είναι παντελώς άχρηστοι και ανίκανοι να μπορέσουν να διαφυλάξουν ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας ακεραιότητα, τίποτα.

Και ο Μητσοτάκης μετά από όλο αυτό ονειρεύεται και τρίτη θητεία. Μίλησε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής μάχης. Τώρα το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τους λόγους τους οποίους επιθυμεί να κυβερνήσει για ακόμη μία τετραετία τη χώρα ήταν αρκετά θολό και είναι αρκετά θολό εν μέσω σοβαρών υποθέσεων όσον αφορά το δημόσιο διάλογο. Δύο είναι εξελίξεις πολεμικών συγκρούσεων και μία σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Οπότε σήμερα ο Πρωθυπουργός, χωρίς να, μάλλον θα προσπαθήσει να μην κάψει τουλάχιστον τον εκλογικό του σχεδιασμό, αναμένεται να επισημάνει, σύμφωνα με το όσα αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο την αδυναμία, όπως λέει, της αντιπολίτευσης για να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά και να περιγράψει και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. Η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα αυτές τις φοροαπαλλαγές. Ψάχνουμε να δούμε από πού έχουμε φοροαπαλλαγές και για ποιες αυξήσεις. Αν εννοεί για τις αυξήσεις στα βασικά αγαθά, στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και σε όλα αυτά, τέλος πάντων, ναι, εκεί πέρα υπάρχουν τρελές αυξήσεις. Όσον αφορά για τις αυξήσεις στους μισθούς, αυτές είναι τραγικές, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το 1 και 10 ευρώ την ημέρα που πήρε αύξηση ο κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για να ζήσει κάποιος με αξιοπρέπεια. Βέβαια, το να κάνεις όνειρα και να ονειρεύεσαι μια τρίτη θητεία δεν είναι κακό, αλλά κακό είναι να αγνοείς ότι όντως υπάρχει αντιπολίτευση και ότι από εκεί δέχεσαι σφοδρά πειρά για τα πεπραγμένα σου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι δεν θα αφιερώσει ιδιαίτερο χρόνο στην αντιπολίτευση, άλλωστε δεν έχει να πει και πολλά. Γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη αντιπολίτευση της χώρας, η μόνη η οποία αντιπολιτεύονται επί της ουσίας είναι το κόμμα του Βελόπουλου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο πολύ σε μια κοινή γραμμή και ρότα. Και αυτό φαίνεται γιατί ίσως θα θέλουν να κάνουν σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν τα βρει με τον Ανδρουλάκη. Αν και εγώ πιστεύω ότι ήδη τα έχουν βρει. Οπότε δεν έχει και κάτι να επισημάνει, θεωρώ, στην αντιπολίτευση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και λέει ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα αναφερθεί, θα περιοριστεί ούτως ώστε το να αναφερθεί στην τοξικότητα, στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, οι οποίοι, όπως λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Πραγματικά, κάντε μία βόλτα και ρωτήστε τον κόσμο εάν θέλουν να πέσει η κυβέρνηση ή θέλουν να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Αλλά κάντε μία πραγματική δημοσκόπηση και βγείτε έξω στους δρόμους και ρωτήστε τους πολίτες εάν θέλουν οι πολίτες να πέσει η κυβέρνηση, όχι η αντιπολίτευση, οι ίδιοι πολίτες, αν θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ρωτήστε τους, κάντε έτσι ένα γκάλο, όπως τα λέμε. Και βέβαια θα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της και στην ανάγκη βέβαια της εισπύρωσης του κόμματος κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν και στη σκιά βέβαια της απουσίας του κυρίου Καραμαλή για πρώτη φορά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν μιλούσε, δεν ξέραμε καν αν υπάρχει. Τώρα έκανε μια παρέμβαση για την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και ανέφερε μάλιστα και το παράδειγμα των κυβερνήσεών του και την, όπως είπε, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκούσε, μετατρέποντας την Ελλάδα, λέει, σε διεθνή κόμβο συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα ισχύως. Πραγματικά, ρε Καραμαλή, αφού τα πήγαινες τόσο καλά, όπως λες, γιατί σηκώθηκες και έφυγες? Δεν τα παράτησες και έφυγες και δεν μας είπες και που πήγες? Ξαφνικά, ας πούμε, ένα βράδυ έπεσε η κυβέρνηση. Το θυμάστε πως είχε γίνει πραγματικά? Δηλαδή,
η πιο άνανδρη φυγή πρωθυπουργού που έγινε ποτέ. Και μετά για πόσα χρόνια δεν ξέραμε αν ήταν μέσα στη Βουλή ο κύριος Καραμαλής, πληρωνόταν από εμάς. Δεν είχε ανέβει ποτέ στο βήμα της Βουλής να μας πει ένα καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, κάτι βραδερφέ. Αλλά πληρωνόταν, έπαιρνε 6,5-7 χιλιάρικα πόσα παίρνουν το μήνα, για να είναι απλά μέσα στη Βουλή. Και τώρα ξαφνικά αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι πάνε να μου τον κάνουν εθνικό ήρωα, ρε παιδί μου. Α, μίλησε ο Καραμαλής, τι λες ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια που ήταν, γιατί δεν μίλαγε ο Καραμαλής? Όταν η χώρα εισέρχεται μέσα στα μνημόνια, ο Καραμαλής γιατί δεν μίλαγε? Όταν η χώρα βίωνε όλα όσα βίωνε, πού ήταν ο Καραμαλής? Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε να μιλήσει. Και κάποιοι βγαίναν και λέγανε, όχι, τον απειλούσανε να το σκοτώσουν. Να το... Ποιος τον απειλήσε τον Καραμαλή? Γι' αυτό λέγανε παραιτήθηκε. Ποιος τον απειλήσε τον Καραμαλή? Δεν θα έπρεπε. Ακόμη και αυτό, αν και το περιβάλλον του ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δέχτηκε από κάποιους απειλές κτλ. Δεν θα έπρεπε να βγει. Ακόμη και αν απειλείται ο πρωθυπουργός μιας χώρας, δεν θα έπρεπε να βγει και να μας πει ότι ξέρετε τι, με απειλούν, δεν μπορώ να κάνω κάτι, φεύγω. Να ξέρουμε κι εμείς σαν λαός το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει διαφάνεια στην πολιτική. Δεν τα παρατάς, σηκώνεσαι και φεύγεις και μετά για καμιά 20 έτη δεν μιλάς, δεν κάνεις τίποτα και μετά επανέρχεσαι και κάποιοι σου στρώνε και το κόκκινο χαλί και α, μίλησε ο Καραμαλής. Κασίλα μας που μίλησε ο Καραμαλής. Ή μετά το Σαμαρά που τον έχουν κάνει άλλος εθνοπροδότης και αυτός. Τον έχουν κάνει, το έχουν στρώσει κόκκινο χαλί και κάνε κόμμα Σαμαρά να σε ψηφίσουν. Άπατο, σαν την πολιτική άνοιξη τα πάει άμα κάνει κόμμα. Σαν ματιστήριο Σαμαράς δεν δοκιμάστηκε. Αυτός δεν ήταν που είχε κάνει τη μεγαλύτερη κολοτούμπα όταν πριν αναλάβει πρωθυπουργός. Που άλλα έλεγε πριν και μία ώρα μετά που βγήκε πρωθυπουργός, είχε πει θα τηρήσουμε πιστά το μνημόνιο και τις υπογραφές μας. Πόσο μεγάλη ήττα ένιωσε ο ελληνικός λαός εκείνη τη στιγμή. Και φέρανε και δεύτερο μνημόνιο. Και μετά το τρίτο, επειδή δεν μπορούσαν να το ψηφίσουν, πετάξανε τον μπαλάκι, σου λέει ας το ψηφίσει ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε συνεννόηση για να γίνει αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έρθει σε συνεννόηση με τον Τσίπρα, δεν ξέρω. Γιατί με μεγάλη ευκολία, ρε παιδί μου, αυτός έφερε το τρίτο μνημόνιο. Και σου λέει ότι εμείς θα σε κάνουμε κυβέρνηση και αρκεί να κάνεις αυτά, αυτά και αυτά. Αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, γιατί θα γίνει πόλεμος αν η Νέα Δημοκρατία τολμήσει να περάσει τρίτο μνημόνιο, παίρνα τα εσύ που είσαι ντεμέκα αριστερός. Και ήρθε μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση, πέρασε όλα όσα δεν μπορούσε να περάσει μια δεξιά κυβέρνηση και τα αποτελέσματα τα ζούμε σήμερα. Η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy, ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλ. 15 του Μάη του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό και Χριστός Ανέστη. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Θα είμαστε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης.

0: Θα σας βάλω να το ακούσετε κιόλας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Όσον αφορά τις αυξήσεις, ας έρθει ο ίδιος να τις καλοδεχτεί με 800 ευρώ το μήνα, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο δεξιά και αριστερά. Γιατί πραγματικά όλοι εσείς οι νεοδημοκράτες, με αυτά που βγαίνετε και λέτε, έχετε εξοργήσει τον κόσμο με το απίθμενο θράσος το οποίο έχετε.
1: Θα σας πω εγώ αμέσως λοιπόν τώρα. Ο πολίτης είδε 40% αύξηση στο μισθό του, είδε αύξηση στις συντάξεις του,
2: και 50% αύξηση στα καύσιμα. Και 40% αύξηση στο κρέα.
1: Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50 δις. Το ίδιο βλέπει. Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50 δισεκατομμύρια. Ακριβώς το ίδιο.
3: Καραγκούνη, συγγνώμη. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Καραγκούνη. Τους πολίτες που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και μετά τις 15 του μηνός δεν μπορούν να ψωνίσουν.
1: Εσείς τους βλέπετε. Αυτό που λέτε, κυρία Καραμίτρου. Θα το πείτε και σε όλες τις Ευρώπες. Θα το πείτε και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
3: Δεν εγώ θα σας πω για τον Έλληνα και την Ελληνίδα που συναντώ όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό θα σας πω, κύριε Καραγκούνη.
1: Λοιπόν, κυρία Καραμίτρου, για να λήξουμε το θέμα.
0: Αν
3: θέλετε να πάτε μια βόλτα στην πλατεία του Αγρινίου,
1: ακούστε, κύριε Καραμίτρου, επειδή και οι δύο είμαστε. Λοιπόν, πηγαίνετε μια βόλτα, λοιπόν, κάντε μια βόλτα στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες. Κάντε παντού και θα δείτε που έχουν φτάσει τα τρόφιμα.
2: Λοιπόν,
1: ελάτε τώρα λοιπόν πίσω στην Ελλάδα. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Η Ελλάδα μπορεί και κάνει αυτές τις πολιτικές και ο κόσμος μου ακούει και καταλαβαίνει. Τάζησε το 15-19 που του λέγανε να σας δώσουμε 13ο και 14ο μισθό και έρχονται τώρα να μας σώσουν πάλι, που του πήραν όλα τα λεφτά. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν το χρέος. Λύσαμε το χρέος. Το λύσαμε το θέμα του χρέους, γιατί
2: χρέος, η οικονομία πλέον παράγει. Λεφτά, δεν έχουμε
1: 187 δις ΑΕΠ, έχουμε 270 δις ΑΕΠ. Θα αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς, θα αυξήσουμε κι άλλο τις συντάξεις, γιατί μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μας δίνεται δυνατότητα πια να το κάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε, πώς το λένε, πρόεδρο στο Eurogroup Έλληνα. Δεν θα είχαμε δει, πήγε πίσω, θα είχαμε ποτέ.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, εσύ παρακαλώ, σύντομα, τουλάχιστον
1: αυτή είναι η διαφορά με αυτά τα οποία ακούμε.
0: Απίστευτα πράγματα, δηλαδή. Κάθηκε μας λέει για Γαλλία, Πορτογαλία κτλ. Τι μας νοιάζει, τι γίνεται εκεί πέρα στην. Γιατί δεν κάνετε εσείς κάτι εδώ πέρα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ελλήνων? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση που να πάρει και να σηκώσει. 7 χρόνια και δεν έχετε κάνει το παραμικρό για να βελτιωθεί λίγο η ποιότητα ζωής των Ελλήνων. Λέει, δώσαμε αύξηση, λέει, στο βασικό μισθό 40 ευρώ. 40% πόσο είπε, τέλος πάντων. Τι να το κάνω όταν όλα έχουν ανέβει πάνω από το 100%? Τι αυξήσεις έχουν πάρει τα καύσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης κτλ.? Πόσο τραγικές είναι οι αυξήσεις οι οποίες έχουν πάρει? Αρνείστε να μειώσετε το ΦΠΑ, τουλάχιστον στα βασικά είδη, τα ενίκια πανάκριβα, και βγαίνετε και λέτε τώρα και μιλάτε και λέτε αερολογίες και βλακίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλουτίσει τα τελευταία 7 χρόνια, νεοδημοκράτες. Και τα στοιχεία είναι αμήλικτα, μιλούν από μόνα τους και δεν είναι θέμα εντυπώσεων, είναι θέμα μιας πλήρους πραγματικότητας. Όταν κάποιοι έχουν δεκάδες ακίνητα και εσύ παλεύεις με 800 ευρώ για να ζήσεις, κάτι δεν πάει καλά πραγματικά. Μητσοτάκης 26 ακίνητα, Κεφαλογιάννης 40, ο Πλεύρης 31, Ανδρουλάκης 17, τον πιάζω τον Ανδρουλάκη, Κικίλιας 24, ο Άδωνης 11. Πού τα βρήκαν όλοι αυτά τα διαμερίσματα? Πώς τα πήρανε δηλαδή? Και πώς τα συντηρούν με 7.000 ευρώ 6 πόσο παίρνε το μήνα? Δεν αναρωτήθηκε κανείς? Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Αν το μόνος ο οποίος μπορεί να δούλευε ήταν ο Άδωνης που ήταν στην εκδοτική και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι που έχουν δουλέψει? Ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, που έχει δουλέψει και έχει 26 ακίνητα? Και εμείς ένα έχουμε μεταβίαση. Όσο για τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έρχεται ένα σκάνδαλο στη δημοσιότητα. Είναι ένα ακίνητο, τριώροφο είναι αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή, πώς λέγεται η περιοχή εκεί, Κατσαμπάς νομίζω, κάπως έτσι. Το 2004 λέει, ενοικιάστηκε στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία. Το 2010, λίγο πριν μας φορέσει το πρώτο μνημόνιο ο Παπανδρέας, μισθώθηκε, λέει, από το κτηματολόγιο ΑΕ για τις υπηρεσίες του στο Ηράκλειο μέσω διαγωνισμού, λέει, με μίσθωμα 10.000 ευρώ το μήνα. Το Δημόσιο έχει πληρώσει σε ενίκια κανονικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα. Ενώ υπάρχουν και κάποιες αναφορές ότι έχει γίνει ανακαίνιση του κτίριου με κρατικά κονδύλια. Βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης και το Πασόκ εννοείται ότι θα το αρνηθούν.

πούν αυτό το πράγμα κατηγορηματικά, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά καπνός χωρίς να υπάρχει φωτιά. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τόσο χρήμα. Κάποτε έλεγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης ότι τα πολλά τα λεφτά, όπου βλέπεις πολύ χρήμα, δεν είναι καθαρό χρήμα. Θυμάμαι σε μια συνέντευξή του το έλεγε. Και έλεγε ότι δεν μου κάνουν οι πλούσιοι, γιατί για να γίνεις πολύ πλούσιος πρέπει να έχεις αδικήσει το διπλανό σου, πρέπει να έχεις πατήσει επιπτωμάτων. Δεν κάνει κανείς έτσι τόσα πολλά χρήματα με το σταυρό στο χέρι. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι αποδείξτε μας, κύριε Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι αλήθεια όλα αυτά τα πράγματα. Και γιατί δηλαδή το δημόσιο να νοικιάσει το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη και να μην νοικιάσει ένα άλλο ακίνητο? Εδώ μεταξύ το δημόσιο πόσα ακίνητα έχει τα οποία είναι αχρησιμοποίητα. Αλλά παρόλα αυτά νοικιάζουν άλλα ακίνητα για να χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες τους. Άλλη μια πονεμένη ιστορία για το που πηγαίνει το δημόσιο χρήμα. Και από ποιο, άμα κάτσουμε και ψάξουμε από ποιους τα νοικιάζουν αυτά τα ακίνητα, πόσο δίνουν, πόσο είναι τα μαύρα, πόσο είναι τα άσπρα, άστο.

0: Εδώ πέρα με κρατικό χρήμα κατάφεραν να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Και μιλάω για την Κρήτη βέβαια, όπου εκεί πέρα στην Κρήτη με τα φράγκα που μοιράζανε δεξιά και αριστερά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατάφεραν να κάνουν την Κρήτη γαλάζια. Που η Κρήτη δεν ήταν ποτέ γαλάζια, κάτι ξέρουν οι κριτικοί. Και άκουσα στο Contra News τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος μίλησε για το πώς έγινε μέσα σε εισαγωγικά η νοθεία εκεί πέρα στην Κρήτη, που θυμάμαι παλιότερα ψηφίζανε και τα δέντρα για να γίνει η νοθεία. Νομίζω επί Πασόκ είχε γίνει αυτό το πράγμα, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα κάνανε αυτό το πράγμα, δηλαδή πήρανε τα χρήματα των φτωχών αγροτών, τα μοιράσανε σε δικούς τους για να τους ψηφίσουν, για να καταφέρουν να γυρίσουν το παιχνίδι, να γίνουν κυβέρνηση.
1: Θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν από, κεντρικά από το Μαξίμου. Δεν πήγαιναν οι υπουργοί να μαζεύουν ψήφους για να λιώσουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κρήτη, γιατί περί αυτού μιλάμε. Μιλάμε για ανώθευση του εκλογικού αποτελέσματος στην Κρήτη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά γι' αυτό μιλάμε. Χρησιμοποιήθηκε το κράτος και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Νομίζετε ότι το κάναν μόνοι τους ο κάθε Αυγενάκης ή ο κάθε Βορύδης ή ο καθένας? Δηλαδή ήταν αγνία? Δεν ήταν αγνία, διότι είδαμε και στις φωτογραφίες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν είχαν στενή σχέση με τον Πρωθυπουργό, και αν ήταν αγνία, σημαίνει επικινδυνότητα στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γυρίζουν το παιχνίδι. Πάμε, μοιράζουμε χρήματα, χρήματα που δεν είναι δικά μας βέβαια, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε σε αγροτοκτηνοτρόφους και θα μπορούσαν να παράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως τα πήραν, σου λέει εμείς θα γυρίσουμε το πολιτικό παιχνίδι, θα το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πάρτα. Και έρχονται δικογραφίες η μία πίσω από την άλλη και έχεις τον Άδωνη να σκούζει στα κανάλια γιατί και πώς και. Και μετά τους φταίει η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα λοιπά. Όπου είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ένα μεγάλο μέρος των παράνομων και ύποπτων αυτών επιδοτήσεων, μιλάμε για 23 εκατομμύρια ευρώ, κάποιες εκτιμήσεις μιλάνε και για περισσότερα, πήγανε στην Κρήτη. Η Κρήτη φαινότανε να είναι δύο φορές η έκτασή της μόνο για εγωπρόβατα. Δύο φορές η έκταση της Κρήτης χωρίς να γίνεται καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Και εκεί πέρα είδαμε ότι πολλοί ψεύτικοι κτηνοτρόφοι, βοσκοτόποι σε ακατάλληλα μέρη, είδαμε να δηλώνουν μέρη όπου έχουν ελιές, μέρη πάνω σε βουνά. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε η Κρήτη, όπου η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είχε μια παραδοσιακή επιρροή, είναι η αλήθεια. Ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Βελόπουλος στη Βουλή και είχε αναφερθεί στον επωνομαζόμενο Φραπέ. Τότε είχε ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Προσπάθησαν να το βγάλουν τρελό το Βελόπουλο, ότι δεν τρέχει τίποτα τέτοιο, ότι δεν υπάρχει καμία ατασταλία όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι που έσκασε μύτη η πρώτη δικογραφία από εκεί που δεν το περίμεναν και δεν ξέρανε τι τους ήρθε. Εύχομαι πραγματικά από αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι οι υπεύθυνοι να πάνε στη φυλακή, αλλά όχι μόνο να πάνε φυλακή και να δώσουν πίσω τα κλεμμένα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να πάει ο άλλος 5-6 χρόνια φυλακή και μετά να βγει και να απολαμβάνει όλα τα φράγκα τα οποία έκλεψε. Με ενδιαφέρει να μου επιστρέψει πίσω με τους νόμιμους τόκους όλα αυτά τα οποία έχουν φάει από τον ελληνικό λαό, που καλούμαστε τώρα εμείς να πληρώσουμε και τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτοί φάγανε τα λεφτά. Τι ωραία πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είδαμε ότι κέρδισε το 2023 σημαντικά στην Κρήτη. Κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές. Αλλά βέβαια άμα πηγαίνεις και μοιράζεις πακτολό χρημάτων, λογικό είναι ότι θα βγεις και κυβέρνηση. Δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν κοιτάζουμε αν ο απέναντί μας είναι εγκληματίας και τα λοιπά, κοιτάζουμε τι θα μας δώσει. Και μετά βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι μας διαλύουνε.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Θανάση, συμφωνώ, λέει. Κρίμα, λέει, το κράτος και το παρακράτος που φτιάξανε αυτοί για εμάς. Έχει μούτρα, λέει ο Σπύρος, και βγαίνει να πει τις παπάντζες που λέει, και φταίνε και οι γονείς, λέει. Αυτοί ευθύνονται για όλες τις αυτοκτονίες που έχουν τα μούτρα του να φύγουν χθες. Δυστυχώς οι πολιτικοί οι οποίοι έχουμε εκλέξει έχουν διαλύσει την κοινωνία, έχουν φτάσει τις νέες γενιές σε σημείο να μην μπορούν να κάνουν όνειρα, να μην μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους, και βέβαια να μην μπορούν να κάνουν τη ζωή τους, να φτιάξουν τη ζωή τους έτσι όπως θα θέλανε να την κάνουν. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Να έχουμε αυτοκτονίες ανήλικων παιδιών, οι οποίες δυστυχώς έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Την Τετάρτη είχαμε μια παρολίγων αυτοκτονία ενός μικρού παιδιού εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά από τις 2 17χρονες. Δηλαδή πράγματα τα οποία, νέα παιδιά έτσι, τα οποία έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, στην πιο όμορφη ηλικία τους να βλέπουν τα πράγματα μαύρα. Νομίζω ότι εντάξει. Καλημέρα στο Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει, έχω βαρεθεί να τσακώνομαι με τα τρόλ του διαδικτύου, γράφουν τη βλακεία τους, απαντάς και δεν... γιατί να ασχολείστε, παιδιά, ειλικρινά. Δεν βρίσκω το λόγο. Γράψε αυτό που θέλεις εσύ, κάνε την ανάρτησή σου. Τώρα, αν σου την πέσουν τα τρόλ, δεν αξίζει καν να ασχολείσαι. Αγνοήστε τους, παιδιά, ειλικρινά, αγνοήστε τους. Δηλαδή, να κάθεσαι να μαλώνεις με ένα ρομπότ τώρα, νομίζω ότι είναι... Καλημέρα στον φίλο το Ονιχοδρόμιο. Αθήνα πάντως, λέει, έχουμε Ιούνιο, ήδη 28 με 30 βαθμούς. Ναι, εντάξει, εσείς εκεί πέρα στα νότια είστε πιο... έχετε πιο καλές θερμοκρασίες. Εδώ από ό,τι βλέπω πάντως έχουμε συννεφιά σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε και βροχούλες τις επόμενες ώρες. Στον Πάτροκλο, καλημέρα. Η κακοπληρωμένη εργασία, λέει, μετατρέπει έναν άνθρωπο σε μαϊμού. Χαιρετισμούς στην Ιορδάνα και στον Θανάση, ο οποίος, λέει, πρέπει να πει χρόνια πολλά. Ο Θανάσης, Θανάση, πρέπει να πει χρόνια πολλά στον Πάτροκλο. Χαιρετισμούς και στην Ιορδάνα. Η κακοπληρωμένη εργασία, λέει, μετατρέπει έναν άνθρωπο σε μαϊμού. Γενικά μαϊμουδίζουμε. Η κακοπληρωμένη εργασία μετατρέπει έναν άνθρωπο σε υπόδουλο. Δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, δεν μπορείς να διεκδικήσεις καλύτερους μισθούς. Γιατί σου λένε ότι άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, φύγε. Υπάρχει η κάνουλα την οποία θα την ανοίξω, θα έχω όσους εργαζομένους θέλω. Και ας μην είναι και καλά χέρια, δεν πειράζει. Και υπάρχει και το άλλο, ότι έλα εσύ για μια εβδομάδα δοκιμαστικά να δω τι θα κάνεις, έλα μετά να έρθει ο άλλος μια εβδομάδα δοκιμαστικά, και ο άλλος κάνει τη δουλειά του τζάμπα, παίρνοντας και δοκιμάζοντας υπαλλήλους. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα μου λέει ότι ζούμε την απόλυτη Αμερικανιά. Μα αυτό δεν θέλανε κάποιοι, να γίνουν Αμερικανάκια. Ο Δημήτρης θύμισε μου λίγο, λέει, πώς λέγεται το τραγούδι που πήγες τώρα σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 7, μάλλον αν μπορείς γράψτο μου. Α, πού να θυμάμαι τώρα πώς λέγω, όταν πήγα στο δελτίο των 7. Θα το δω μετά, θα το δω μετά, Δημήτρη. Καλημέρα στο Σπύρο από τη συννεφιασμένη Αλόνισο, με 16 βαθμούς Κελσίου, λέει, αυτή τη στιγμή, και μέτριους νότιους ανέμους 2 μποφόρ. Αυτοί κάνουν, λέει, το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, όλα τα βάζουμε κάτω από το πατάκι και δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι ότι εμείς τα βάζουμε όλα κάτω από το πατάκι και όχι αυτοί. Αυτοί, εντάξει, προσπαθούν να συγκαλύψουν τα δικά τους τα εγκλήματα που έχουν κάνει, αλλά εμείς τι κάνουμε. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες. Έκανα TikTok, λέει, για σένα και εσύ το κατήργησες. Κάνε Facebook τώρα να με βρεις εκεί. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Δεν είναι άχρηστη, λέει, σχέδιο εκτελούν. Και με επιτυχία, μάλιστα, όπως φαίνεται. Μισούν, λέει, τους Έλληνες, μισούν κάθε τι ελληνικό. Ο ραγιάς δεν ξυπνάει, κανένας δεν τους σταματάει και αποτελειώνουν τα πάντα.
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος θα τους ξαναψηφίσει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν είχαν το φόβο ότι ξέρεις τι, άμα δεν κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, δεν θα μας ξαναψηφίσουν. Τότε ίσως κάτι να άλλαζε, όμως επειδή είναι, έχουν στανταράκι ότι θα ξαναβγούν και ότι θα ξαναείνε μέσα στη Βουλή, δυστυχώς λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, φταίνε αυτοί? Όχι, φταίμε εμείς οι οποίοι τους στηρίζουμε, οι οποίοι κοιτάζουμε ποιος θα μας βολέψει, θα βολέψει εμάς, θα βολέψει το παιδί μας, θα δώσει χρήματα τα οποία δεν δικαιούμαστε. Αυτά μας φάγανε σε αυτή τη χώρα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η μίζα, η ανθρώπινη ζωή δεν τους ενδιαφέρει. Καλά, αυτό φαίνεται και στην καθημερινότητά μας και δεν είναι μόνο στα τρένα, είναι γενικά. Εργατικά ατυχήματα. Κάθε δύο μέρες έχουμε ένα εργατικό ατύχημα. Ένας άνθρωπος δηλαδή νεκρός κάθε δύο μέρες. Στο χώρο εργασίας του, γιατί δεν τηρούνται τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, γιατί κανείς δεν ελέγχει τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να τις ελέγξουν. Μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην Αθήνα, ένα όμορφο πρωινό να έχεις. Στη Μαρία καλημέρα από τις Σικές. Αυτός ορκίστηκε στα έξω αφεντικά του, λέει, να προδώσει την πατρίδα του στους Τούρκους και τους φίλους του βορείως από εμάς. Έτσι εξηγούνται όλα αυτά που κάνουν. Δεν αντιδρούν σε τίποτα έναντι των Τούρκων και των άλλων. Ένας πραγματικός ηγέτης πατριώτης θα αντιδρούσε δυναμικά, δεν θα τους άφηνε σε χλωρό κλαρί, θα τους αλώνησε. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχει αποδεχθεί περίτρανα ότι είναι προδότες. Α, και τώρα που είπα προδότες, κάποιος κύριος μου έστειλε χθες ένα email, με έβριζε άσχημα, επειδή είπα ότι είναι προδότες όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Αδερφέ μου, δεν είναι. Και μου λέει ότι κάτσα το βρω το email το οποίο μου έστειλε και τον ευχαριστώ κιόλας που μπήκε στον κόπο να στείλει και email, δηλαδή εντάξει. Ναι, με χαρακτηρίζει ως ηλίθιο που λέω προδότες, λέει, τους Έλληνες. Με χαρακτηρίζει ως λακαμά και πόσο έχω χάσει την μπάλα. Αν δεν σε αρέσει κανένα κόμμα, λέει, δεν πας να ψηφίσεις, χαμένε. Αρχικά, αδερφέ μου, ειλικρινά, σου έχω στείλει και email αν με ακούς και σου απαντώ. Αρχικά σε ευχαριστώ για τον κόπο που μπήκες να στείλεις αυτό το email. Να ξέρεις ότι κάθε κριτική πραγματικά είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί βέβαια να γίνεται με σεβασμό. Και σου ανταποδίδω τους χαρακτηρισμούς και εύχομαι απλά να έχεις μια όμορφη μέρα και τίποτα παραπάνω. Απλά να ξέρεις ότι ναι, είναι προδοσία το να μην πας να ψηφίσεις. Ναι, είναι ανόητο να λες ότι στην τελική πάνε ψήφισε Λευκό. Άμα δεν σ' αρέσει κανένας, πάνε ψήφισε Άκυρο, δεν ξέρω, αλλά πήγαινε. Πάνε ψήφισε ένα μικρό κόμμα. Δηλαδή δεν γίνεται από τα τόσα κόμματα, γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα μέσα στη Βουλή, είναι και άλλα κόμματα που είναι εκτός Βουλής. Δεν γίνεται κάποιος να μην σε αντιπροσωπεύει. Τόσοι άνθρωποι, τόσος κόσμος και να μην σε αντιπροσωπεύει κανένας. Αλλά δυστυχώς όταν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τι να απαντήσουν και δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν, χρησιμοποιούν τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στο Γιάννη. Αφού, λέει, καφιούνται για τις αυξήσεις που έχουν δώσει στο λαό, ας κάνουν ένα πείραμα 5 μέρες όλοι πολιτικοί χωρίς καμία αστυνομική φύλαξη. Όχι, δεν γίνεται αυτό, γιατί θα πάμε όλοι από την αγάπη την οποία τους έχουμε να τους αγκαλιάσουμε και η αγάπη μας θα τους δημιουργήσει ασφυξία. Οπότε δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Στον Αποστόλη, καλημέρα. Ποιος πειράζει, λέει, το φίλο μου τον έργο. Α, εδώ με μαλώνουν, ρε, εσύ, Αποστόλη. Μου στέλνουν email και με μαλώνουν. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, αληθώς Ανέστη. Όπως τα λες, είναι δυστυχώς, τα ζούμε. Και άμα μιλήσουμε, λέει, είμαστε οπισθοδρομικοί. Λυπάμαι τα εγγόνια μας που έχουν σταματήσει κάθε δραστηριότητα και δεν χαίρονται τα χρόνια που δεν γυρίζουν πίσω. Ο Δημήτρης, είμαι του Τάσου αδερφός, λέει. Ψέματα λένε. Είμαι συνταξιούχος, 5 χρόνια, 19 ευρώ πήρα αύξηση. Αλλά σε αυτά τα 5 χρόνια, όπως γνωρίζεις, πόσες φορές έγιναν ανατιμήσεις προϊόντων? Το 24% και 13%, δηλαδή, λέει, το ΦΠΑ έχουν τα κότσια να το ρίξουν το 5. Όχι, δεν έχουν τα κότσια να το ρίξουν το 5, γιατί δεν θα έχουν από πού να εισπράττουν χρήμα μετά.
Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Ακούω, λέει, για τις περιουσίες πολιτικών και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Από πού, μωρέ, λέει, αν εγώ αγοράσω ένα διαμέρισμα 30 τετραγωνικά και το δηλώσω, λέει, θα έρθει εδώ και θα με γυρίσει ανάποδα να αποδείξω που βρήκα τα χρήματα. Και όλο αυτό το πόθεν και πότε έσχεσαι. Μάθαμε το έσχεσαι, εντωμεταξύ δεν μάθαμε το πόθεν. Από πού τα βρήκαν, αυτό είναι. Ξυπνήστε, Έλληνες, λέει, και ψηφίστε σωστά το φθινόπωρο. Μακάρι το φθινόπωρο να έρθουν οι εκλογές. Καλημέρα στην Ιωάννα Λιθός Ανέστη. Αυτά έπρεπε να τα περιμέναμε, λέει, από την κυβέρνηση της διαφθοράς. Θα βγουν και λάδι, ότι δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν. Θα ζητάνε και τα ρέστα από τους Έλληνες. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Ατομική ασφάλεια, ατομική ευθύνη, λέει, 112. Κλειδώστε, λέει, τα γερόδια. Άμα πάνε φυλακή, εγώ πρέπει να είμαι Highlander. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς, λέει, τα νέα παιδιά δεν κατέστησαν τους φυσικούς ήχους και εικόνες από ηλεκτρονικούς ήχους με τα έξυπνα κινητά και με ηλίθιους ήχους και απομακρύνθηκαν από τη φύση και τα αποτελέσματα του κορονοϊού. Και τα lockdown, οι πανελλαδικές για το μέλλον κλπ. Οδήγησαν σε αυτοκτονίες και πόσα τέτοια περιστατικά γίνονται και δεν τα λένε τα μέσα. Καλημέρα στη Δέσποινα από το Παγκράτη. Καλημέρα, λέει. Καλά τα λέτε. Σας ακούω. Μπράβο σας. Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα στο Παγκράτη. Καλημέρα στην όμορφη Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Έχουμε καταντήσει να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό ξαναπέστω ιδιαίτερα άμα γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία των 90's, ήταν ωραία τότε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Αν οι εκλογές ήταν πρόβλημα για τους Εβραίους, λέει, θα τις καταργούσαν. Σωστός. Καλημέρα στην Μαρία. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Είναι προδοσία αν δεν ψηφίσεις. Να δεις πώς θα αλλάξει το σκηνικό. Ο Πέτρος το Θράσος όμως είναι αειδιαστικό. Το καινούριο interview, λέει, του Τάκερ Κάρλσον. Το είδες με εκπρόσωπο του τον Ζελένσκι? Δεν το είδα, όχι, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Η Μαρία λέει: μην ξεχνάς την πλήση εγκεφάλου και τις δωροδοκίες. Σε αυτά βασίζονται και πιστεύουν ότι θα ξαναβγούν. Στην κυρία Νίτσα, καλημέρα. Στον Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στον Ανέστη. Μυαλό δεν έχετε για να καταλάβετε ότι οι επίτηδες δεν δίνουν λεφτά και τις αποζημιώσει η κυβέρνηση. Γιατί αν τα δώσουν, θα τα φάνε στη Μύκονο το καλοκαίρι και στα καζίνο. Για το καλό σας είναι, ναι, μπορεί, σου λέει, να μην τα φάμε εκεί πέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Άμπαρθ, λέει, πειράζουν τον Κωστή. Πάμε για. Και στον Πάτροκλο, το Βατικανό, λέει, μπορεί να συμμετάσχει στη Eurovision. Έτσι πως έχει γίνει η Eurovision. Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν. Η ώρα λοιπόν είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε στις 7 η ώρα εδώ πέρα, Σάββατο, για να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με άρωμα εκλογών και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε αναβρασμό ξεκινά σήμερα το γαλάζιο συνέδριο με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν την δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου αντί να διασφαλίζει εγγύησης ελευθερίας και ισονομίας. Προηγήθηκε η παρέτηση και λεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο, που νοικιάζει στο κτηματολόγιο, και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι διαβλοί επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μόνο μερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Έρχεται φωτιά με την Τουρκία. Η Τουρκία περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο από τον Ιούνιο. Θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότιας Συνικής θάλασσας. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι αργά, προειδοποίησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών. Στις 10 το πρωί θα μεταβούν στο Λευκόνα, από εκεί αναμένεται να κινηθούν προς το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Για τον εμπεγμό της κυβέρνησης κάνουν λόγο και για υποσχέσεις που, όπως τονίζουν, έμειναν στα λόγια. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του social ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά ευθραστή εκχειρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού τορμούς φέρεται να απέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος που συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε και σήμερα, Παρασκευούλα. Ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη. Για κάποιο λόγο, μία ώρα νωρίτερα δείχνει εδώ το ρολόι. Κάτι συμβαίνει με τον υπολογιστή, να ξέρεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης. Θα πάμε παρόλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Άρα αυτό από μόνο του είναι ο λίγον τι θετικό. Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στη Δέσποινα την Ποτίτση, την εξαιρετική συνάδελφο από την αίθουσα σύνταξης. Γεια σου, Δέσποινά μου. Καλημέρα και σε όλους εσάς, οι οποίοι είστε συντονισμένοι και σήμερα στη συχνότητά μας που εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, εμείς δεν κουραζόμαστε να το λέμε αυτό, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Όπως δεν κουραζόμαστε να λέμε όλες τις αλήθειες, όσο και αν αυτές ενοχλούν πολλούς και διάφορους. Δυστυχώς, η ειλικρίνεια τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τους νεοέλληνες δεν είναι χαρακτηριστικό της. Η ειλικρίνεια προφανώς πειράζει. Και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ενοχλούν. Και εμείς εδώ στον Focus FM είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εργαζόμαστε και προφανώς επειδή ακριβώς εργαζόμαστε, κάποιοι ενοχλούνται. Και αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται δεν θέλουν το καλό της Ελλάδος. Αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν θέλουν το καλό της καμπούρας τους. Θέλουν, όπως έλεγε η ταινία, να τρουπώσουν. Θέλουν να τρουπώσουν. Και επειδή θέλουν να τρουπώσουν, θα γλύψουν οπουδήποτε νομίζουν ότι θα τους δοθεί περιθώριο να τρουπώσουν. Καλημέρα λοιπόν και σε φίλους, καλημέρα και σε οχτρούς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο Viber 6907 483 484. 6907 483 484. Καλημέρα στην παρέα του TikTok, ήδη έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Εδώ παρούσα και σήμερα η Ομογένεια. Καλημέρα και στην Ρένα, η οποία μας ακούει από τις Πέτσες. Καλημέρα στον φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στον φίλο τον 659, τον πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα και σήμερα στη Λάρισα, που γιορτάζει σήμερα η Λάρισα. Ο Άγιος Αχίλιος, χρόνια πολλά. Φιλαράκι Αντώνη, Α7Ήτα. Καλημέρα στη Λάρισα και χρόνια πολλά στη Λάρισα. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Πρέπει να σου πω ότι έχω δεσμούς με τη Λάρισα. Έτσι, παλαιόθεν, παλαιόθεν. Έχω πάει 2 φορές σχολείο στη Λάρισα. Από πρώτη και δευτέρα δημοτικού και πέμπτη και έκτη δημοτικού. Μπαμπάς μου ήταν μετάθεση, Λάρισα 2 φορές και στο ενδιάμεσο μία Λίμνος. Ναι, κοσμογυρισμένος είμαι. Δεν με αλλάζανε γιατί είχα κακή διαγωγή. Όχι, όχι. Κοσμιωτάτη η διαγωγή. Απλά είχα μπαμπά, ο οποίος επί Πασόκ έπρεπε να παίρνει μεταθέσεις δεξιά και αριστερά κάθε 2 χρόνια. Κατάλαβες. Έτσι πήγαιναν τα πράγματα τότε. Όχι ότι έχει αλλάξει και πολύ η κατάσταση. Όχι, όχι. Όχι ότι έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στην παρέα του TikTok. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα στήλτερα. Καμιά καλημέρα. Από πού μας ακούτε από το TikTok να διαβάσω τίποτα. Μισό λεπτό να διαβάσω τώρα, σας κούνησα εδώ πέρα. Απλά να βλέπω πού διαβάζει. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα, έχει έρθει εδώ πέρα. Ο Κρίση, Κρίση. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους. Ο Χάρλι επίσης μας ακούει. Ευτυχία λέει και χαμόγελο. Τώρα αυτό το ευτυχία και χαμόγελο είναι κομμάτι δύσκολο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει κλασικά από τον Άγιο Δομήνικο. Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ. Ο πολεμικό ναυτικό μας ακούει και από το TikTok. Κάτσε να δώσω και μια καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε και από το YouTube. Όπα, όπα, να είμαστε. Αντωνία από Σύρο. Η Μαρία, καλημέρα και σε σένα. Η Ντίνα επίσης. Νάτος και ο Ισίδωρος. Από το Ανόβερο, συγγνώμη παιδιά, μας έχουν πιάσει οι αλλεργίες και είναι πραγματικά δράμα η κατάσταση. Νάτι και η φίλη μου η Ελισάβετ, να και η άλλη η Μαρία, να και ο Γιάννης, να και ο χαμός γίνεται, να και το Κιλκής, ο Κανάρης ή η Κανάρα, δεν ξέρω. Εδώ είναι και η Νιρεμβέργη με τον φίλο τον Γιάννη, η Σοφία μας ακούει, ο Γουλφ μας ακούει, να και η Ταϊλάνδη εδώ πέρα, ο φίλος ο Πέτρος μας ακούει από την Ταϊλάνδη καθημερινά. Και ο Βόλος είναι εδώ, η Δέσποινα μας ακούει από το Βόλο. Επίσης η Βασιλική μας ακούει από το Βόλο. Καλημέρα και στον Γιάννη, καλημέρα και στον Δημήτρη που μας ακούει από την Καλυθέα της Αττικής. Και χρόνια πολλά λέει και στα Γρεβενά, γιορτάζουν και τα Γρεβενά σήμερα. Καλημέρα και στην Ευκαρπία, εδώ πέρα η Νίκη είναι δικιά μας. Καλημέρα και στον φίλο τον Θέμη, αληθώς Ανέστη ο κύριος. Νάτι και η Νέα Σμύρνη, ο GSM, μας ακούει και σήμερα εδώ, όπως και η Ηλέκτρα, αλλά και η Ελένη από το Βέλγιο, εδώ όπως κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι σας έλεγα προχθές, καταρχάς συλληπιτήρια δυστυχώς και στην οικογένεια της δεύτερης 17χρονης, η οποία μαζί με την επίσης 17χρονη φίλη της πριν από 2 μέρες, 3, έκαναν το απεννοημένο διάβημα και πήδηξαν από τον μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη της Αθήνας. Το ένα κορίτσι κατέληξε επί τόπου και λίγα 24 ώρα αργότερα, χθες το απογευματάκι, το δράμα ολοκληρώθηκε με τον θάνατο και της δεύτερης κοπέλας. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω δακρύπρεχτες αναλύσεις. Νομίζω τα έγραψα και προχθές, τα είπα επίσης προχθές, από την πρώτη μέρα κιόλας τα είπα, ότι δυστυχώς όλη αυτή η συζήτηση είναι άκρως υποκριτική και ότι πολλές φορές όταν υπερπροβάλλουμε τέτοιου είδους οικογενειακές τραγωδίες έχουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα σε χρόνο ρεκόρ. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα σε χρόνο ρεκόρ. Και σε αυτή την περίπτωση θα δείτε λίγο την ειδοποιώ διαφορά. Και θα πείτε, ακόμα και εσείς οι οποίοι σπεύσατε να μου κάνετε κριτική, να μου ασκήσετε κριτική, λίγοι, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς που με ακούσατε να λέω ότι δεν μου αρέσει να βλέπω δακρύβρεχτα μηνύματα και αναλύσεις με ειδικούς με αφορμή αυτή την τραγωδία και να μετατρέπεται σε σύριαλ η αυτοκτονία δύο κοριτσιών 17 χρονών, γιατί μπορεί κάποιοι νέοι με ευαίσθητο ψυχικό κόσμο να δουν ότι μια υπόθεση σαν αυτοί που ενδεχομένως να έχουν στο μυαλό τους έχει φτάσει να είναι πρωτοσέλιδο, έχει φτάσει να είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, μπορεί να αντιγράψουν και να επιχειρήσουν να κάνουν το ίδιο. Τετάρτη βράδυ οι γονείς πρόλαβαν ένα παλικαράκι εδώ στη Θεσσαλονίκη τελευταία στιγμή και το έσωσαν ευτυχώς, γιατί επιχείρησε να αυτοκτονήσει και αυτός. Εάν εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα περιστατικά δεν προκαλούν το ένα το άλλο, τότε πλανάστε πλάνη νυχτρά. Δυστυχώς, ως μαγνήτης η γνωστοποίηση τέτοιων προσωπικών οικογενειακών τραγωδιών, ως μαγνήτης προσελκύει και άλλα τέτοια περιστατικά. Δίνει όθηση και σε άλλα παιδιά με ευαίσθητο ψυχικό κόσμο και πληγωμένο ψυχισμό να τολμήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση δε του παλικαριού που το πρόλαβαν οι γονείς, για να δείτε πώς αποδεικνύεται η υποκρισία των μέσων ενημέρωσης, η υπόθεση αποσιωπήθηκε και σωστά αποσιωπήθηκε. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας 14 στα παιδιά μας. Και εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά, ξέρουμε. Και αυτό είναι κάτι ακόμα που με εκνευρίζει. Να μου κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παιδιά. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην άποψή του. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο να έχει μια γνώμη. Ο κάθε ένας. Αλλά όταν αυτή η άποψη με ύφος 800 καρδιναλίων και κουνώντας μου το δάχτυλο μου λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άτεκνος για τους δικούς του λόγους, δεν θα μπω σε αυτούς, πρόσεχε πως μεγαλώνεις το παιδί σου, πραγματικά εγώ εξοργίζομαι. Ελάτε ρε, μπείτε στα παπούτσια μας για μία μέρα να δείτε πως είναι να μεγαλώνεις έναν έφηβο, να δείτε γιατί αγώνα καθημερινό μιλάμε, που ακόμα και στα αυτονόητα ακούσε ένα όχι, ακούς μια αντίδραση. Ακόμα και στα αυτονόητα. Παιδί μου έξω έχει κρύο. Όχι. Σκάει ο Τζίτζικας. Παιδί μου έξω βρέχει. Πάρε μια ομπρέλα. Δεν βρέχει. Θα σταματήσει. Βρε. Κατακλυσμός. Τα αυτονόητα. Είναι ένας αγώνας καθημερινός και δύσκολος. Μην λοιπόν μας κουνάτε το δάχτυλο. Άτεκνοι άνθρωποι. Μυρωδιάδες. Που δεν έχετε την παραμικρή ιδέα. Πώς είναι να ανεβαίνεις καθημερινά αυτό το Γολγοθά. Επειδή στο μυαλό σας έχετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Συνεπώς, σωστά αποσιωπήθηκε η προχθεσινή υπόθεση με το παιδάκι το οποίο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει το αγόρι εδώ στη Θεσσαλονίκη από τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί λοιπόν, στην περίπτωση των δύο 17χρονων κοριτσιών, έδωσαν άλλη βαρύτητα, άλλη έκταση. Να σας πω γιατί. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα νούμερα τηλεθέασης, τα ratings. Διάφοροι influencer, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα views, τα trend. Και γι' αυτό τον βωμό και σε αυτόν τον βωμό των trend και των views γίνονται θυσία πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτές τις επαναλαμβανόμενες ιστορίες, εάν θέλουμε να τις αλλάξουμε. Γιατί αλλιώς, αν δεν παραδειγματιστούμε και αν δεν αντιληφθούμε ότι κάτι πηγαίνει πολύ λάθος στην κοινωνία της Νεοελλάδας, τότε μοιραία είμαστε καταδικασμένοι στο να ζήσουμε την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη αυτοκτονία ανήλικων, ενήλικων και πάει λέγοντας. Λυπάμαι που επιβεβαιώνομαι τόσο γρήγορα. Που σας έλεγα μην δίνετε έκταση και μην υπερπροβάλλετε αυτή την υπόθεση, την τραγική οικογενειακή τραγωδία και ιστορία. Μην τις προσδίδετε χαρακτηριστικά σύριαλ, γιατί θα έχουμε τα ίδια. Λουστείτε τα τώρα. Ευτυχώς το πρόλαβαν το παιδί. Αλλά άμα δεν βάλουμε μυαλό, ως κοινωνία δηλαδή, και ως πολιτεία, τότε είμαστε σε πάρα πολύ λάθος δρόμο. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο κοριτσιών. Αυτό θα πω μόνο. Συλληπιτήρια μέσα από την ψυχή μου στις οικογένειες των δύο κοριτσιών. Αλλά ακόμα και σε αυτή την τραγωδία, οποιοδήποτε πάει να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε τα κανάλια, δέχεται επίθεση. Τοξική επίθεση. Ακόμα και γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ αυτό που πήρα το θάρρος της άποψης, καλά, εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου γενικώς και τα λέω τα πράγματα και ενοχλώ. Εχθές το βράδυ να δεις τι ενόχλησα. Ακόμα με βρίζουνε. Ναι, διάφοροι. Οπαδοί του Κασιδιάρη, οπαδοί της Κοντής πολιτικά Τούλας. Τι έκανα, είπα την αλήθεια. Και σε αυτό το βόθρο του διαδικτύου, όταν λες την αλήθεια, ενοχλείς. Και ξέρεις τι, φτάνεις σε ένα σημείο να λες τώρα, γιατί να χάσω 5 λεπτά, 3 λεπτά, 10 λεπτά, μία ώρα από τη ζωή μου να απαντάω σε φελούς. Γιατί να χάσω? Ξέρεις γιατί? Πρέπει να το χάσω. Γιατί δυστυχώς στη σήμερα ημέρα το τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας φιλτράρεται μέσα από το διαδίκτυο. Και από ό,τι μαλθακία διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Στην Κύπρο ετοιμάζονται να δώσουν 10% στον κλόουν, τον Φιδία. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Τι θα συζητήσει αυτός ο τύπος? Το Κυπριακό? Ο τύπος που πήγε και έκανε συνέντευξη στον Τατάρ? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Τατάρ, εσύ, Μάνο. Καταλαβες. Ποιος είναι ο Τατάρ? Τι ήταν ο Τατάρ? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι νομίζουμε ότι όλα είναι στον αυτόματο. Αν δεν είναι στον αυτόματο, κατάλαβες ποιος είναι? Μάλιστα. Η Κύπρος μας. Καλημέρα στην Κύπρο. Που είναι σε κατοχή. Που κανένας δεν τον έχει πιάσει ο πόνος για να στείλουμε όπλα στην Κύπρο την ώρα που στην Ουκρανία στέλνουμε. Είναι όλο παράλογο. Και έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζουμε 5-10 πράγματα. Αλλά χωρίς να γνωρίζουμε, γράφει κάποιος κάτι στο διαδίκτυο, το διαβάζεις εσύ, τσιμπάς. Σου λέει κάποιος, ο Δαμιανίδης είναι γκέι. Κατάλαβες. Το γράφει κάποιος, ο Δαμιανίδης είναι γκέι. Εάν ο Δαμιανίδης δεν απαντήσει να του πει τι λες, βρε βλάκα. Καταλάβες, βλάκας, ναι. Ναι, γιατί μπορεί να μην γράφει ο Δαμιανίδης είναι γκέι, να γράφει ο Μάνος είναι γκέι. Θα διαβάσω εγώ ο Μάνος είναι γκέι, δεν θα απαντήσω ο Μάνος για να πει εντάξει. Ναι, αλλά εμένα ο Μάνος είναι γκέι μου έμεινε στο μυαλό. Ή ο Δαμιανίδης είναι γκέι. Συναντιέμαι με την Ποτίτσι. Τα μαθές. Ο Μάνος το μαστιγώνει το δελφίνι. Το κανελώνει το ριζόγαλο. Το σηκώνει το σακάκι μου, ρε, κατάλαβες τώρα. Το φυσάει τον κουραμπιέ. Ο άλλος μεταξύ έκανε το λάθος να το αγνοήσει. Ή έκανα το λάθος να το αγνοήσω. Και βλέπεις πως περνάει. Διότι περνάει η τοξικότητα. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Θέλω να βάλεις τη δήλωση. Ακούστε λιγάκι τώρα για να καταλάβετε. Θέλω να βάλεις τη δήλωση του Άγγελου Μπόζο. Ο Άγγελος Μπόζο είναι... Έχασε τον πατέρα του, τον Παυλίν. Ο Παυλίν Μπόζο δούλευε στο κηλικείο του μοιραίου επιβατικού στα Τέμπη. Ο Άγγελος ο Μπόζο δουλεύει ως οδηγός στην Ελβετία. Καλημέρα Άγγελε, γιατί ξέρω ότι μας ακούς. Είναι ακροατής του Focus FM ο Άγγελος. Ο Άγγελος είναι στην Ελβετία, φεύγει από τη δουλειά του και έρχεται αυθημερών στην Ελλάδα για να καταθέσει παράσταση αγωγής εναντίον του Καραμαλή. άγρυπνος άϊπνος, στέκεται μπροστά στις κάμερες αφού έχει τελειώσει τη διαδικασία, κάνει μια δήλωση, κατάκοπος ο άνθρωπος, και παίρνει αυτή τη δήλωση που θα ακούσετε τώρα και την ανεβάζει στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουσε λίγο τη δήλωση.
1: Ήρθα σήμερα να καταθέσω παράσταση υποστήριξης για το Καραμαλή της κατηγορίας. Ήρθα από την Ελβετία, άϊπνος. Έχω αφήσει τη δουλειά μου για να κυνηγήσω το Καραμαλή για τα αυτονόητα. Το οποίο δεν βλέπω να βρίσκουμε δίκιο. Δυστυχώς. Τα βλέπετε και μόνοι σας. Το δικαστήριο με τα βίντεο ακυρώθηκε. Μείναν στον αέρα τόσα. Συγγνώμη, είμαι και κουρασμένος. Ναι, είμαι άϊπνος. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς όχι. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά όχι. Εγώ είμαι οδηγός στην Ελβετία και ξέρω ότι αν οδηγήσω επικίνδυνα, χτυπήσω κάποιον, θα προφυλακιστώ. Θα μπω φυλακή. Εδώ, με αυτό που έχει συμβεί με τα τρένα, που ήταν πραγματικά στον αέρα, χωρίς κανένα σύστημα ασφάλειας, ο υπουργός είναι έξω στο σπίτι του. Ήρθα σήμερα.
0: Βέβαια. Εσένα, Άγγελέ μου, άμα σε πιάσουν να οδηγάς μεθυσμένος, για παράδειγμα, θα σε βάλουν σε κανένα μπουντρούμι στην Ελβετία. Γιατί εκεί ο Καποδίστρια έχει κάνει το σύνταγμα, ξέρεις. Εδώ τους τον πάρουμε τον Καποδίστρια, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν ήρθε αυθημερών για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Σε έναν αγώνα Γολγοθά. Ακούστε μήνυμα που μου στέλνει πριν από λίγη ώρα σε μένα προσωπικό. Γιατί είναι ακροατής της εκπομπής. Ο Άγγελος ο Μπόζο όπως και πολλοί άλλοι συγγενείς των Τεμπών. Και άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν στα Τέμπη ήταν Φόκουερ, να ξέρετε. Φόκουερ. Κάθε πρωί εδώ στην παρέα μας. Ακούστε τι μου στέλνει.
2: Καλημέρα Στέφανε. Καλή Παρασκευή να έχεις. Καλή δύναμη στην εκπομπή σου. Καλή εκπομπή. Δεν ξέρω αν είδες εχθές. Κατέθεσα υπόμνημα για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του Καραμαλή, του Μακελάρη, και με έδωσε μια συνέντευξη τέλος πάντων εκεί, ό,τι να είναι, ήμουνα και άϊπνος, ήμουνα και κουρασμένος. Τέλος πάντων την είδες. Και θέλω να προσέξεις από κάτω τις στρατιές των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Απίστευτο. Έχω πάθει σοκ. Δηλαδή, με το που τα έβλεπα αυτά, σκεφτόμουν εσένα. Εσένα και τους συγγενείς, τους άλλους, αλλά κυρίως εσένα που λες ότι με χτυπάνε στα σχόλια, με κυνηγάνε, με βρίζουνε. Απίστευτο. Εγώ πάθα σοκ. Το τι να με λένε λαμόγιο, το τι να με λένε αρχιμαλάκα, απατεώνα. Τι λένε, ρε μα, τι λένε, για ποιο λόγο, τι τους έκανα άλλο.
0: Και
2: πραγματικά σκέφτηκα εσένα που λες κάθε πρωί με κυνηγάνε, το τι ακούω, το τι με σούρουν, το τι με...
0: Έτσι είναι ρε εσύ Άγγελε, έτσι είναι ρε εσύ Άγγελε. Συγχωρίζω τον άνθρωπο για το γαλλικό και εγώ το Άγγελε. Συγχωρίζω τον άνθρωπο για το γαλλικό.

0: πάνε πάνω σε αλυσασμένες σύενες για να τους σβήσουν από το χάρτη. Για να τους δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Για να σταματήσουν να μιλούν. Ακούστε λίγο. Μπορεί στον άγγελο να του προκάλεσε εντύπωση και να του προξένησε έτσι μια τάση προς έμετο αυτή η συμπεριφορά των τρολ της υπόγας του Μαξίμου. Βέβαια δεν είναι μόνο τα τρολ της υπόγας του Μαξίμου που συμπεριφέρονται έτσι. Συμπεριφέρονται έτσι και τρολ άλλων υποτιθέμενων πατριωτών. Και το χειρότερο είναι ότι συμπεριφέρονται έτσι και κάποιοι άλλοι επώνυμοι υποτιθέμενοι πατριώτες. Και τα βάζουν με μένα. Εμένα βρήκατε ρε. Να σου πω λίγο. Το κολαγόνο με ωμέγα γράφεται το κο, το πρώτο. Το κολαγόνο. Από το κόλος βγαίνει. Είχα μια πορεία γι' αυτό. Αν ξέρετε λίγο, το κολαγόνο με ωμέγα γράφεται από το κόλος. Γιατί έχω την αίσθηση ότι σε κάποιες των περιπτώσεων το κολαγόνο δεν γράφεται με όμικρον και δύο λάμδα. Γράφεται με ωμέγα το πρώτο, γιατί βγαίνει μάλλον από το κόλος. Γι' αυτό και ζέχνει κάθε λέξη η οποία βγαίνει από το στόμα του ή αναγράφεται στο πληκτρολόγιο. Επίσης, η κότα γράφεται με όμικρον, ξεκάθαρα. Αλλά για όλους όσοι θέλετε να με αποκαλέσετε εμένα προσωπικά κότα, έχω να σας πω, και το γράφετε στο διαδίκτυο, έτσι. Έχω να σας πω, προσέξτε με λίγο καλά εσείς που λέτε εμένα κότα. Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνείου 21, έκτος όροφος. Χτυπάς, ανοίγεις, λες θέλω να πω τον κύριο Δαμιανίδη κάτι, με φωνάζουν, έρχομαι και μου λες κότα, είσαι κότα Δαμιανίδη. Εδώ είμαι. Μπορείτε να έρθετε ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Διάλογο θα κάνουμε, θα το συζητήσουμε, δημοκρατικά, πάντα δημοκρατικά. Πάντα δημοκρατικά. Έλα εδώ, εσύ, κολαγώνε με ωμέγα, το κο. Έλα εδώ, άνοιξε την πόρτα και πες, Δαμιανίδη, είσαι κότα. Να δω λίγο κάτι. Θέλω να δω τι άρθρωση έχει στο κότα. Άμα το λες καλά. Άμα τα δόντια σου παράγουν σωστά τον ήχο, κατάλαβες. Θέλω να το δω λίγο. Άιντε, διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε, έλα, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και φυσικά, Χριστός Ανέστη, να μην το ξεχνάτε, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα, ταμπούρι, ταμπούρι μέχρι τέλους. Καλημέρα, λέει, χτες όταν άκουσα ότι το Υπουργείο Πολιτισμού οι Μενδώνη χρηματοδότησαν με 665 εκατομμύρια, είναι αυτό που γράφεις. 650, όχι. 6.

0: Πόσο έδωσες? 6. 6,5 εκατομμύρια δώσαμε. Ρε, σίγουρα δώσαμε 6,5 εκατομμύρια. Δώσαμε 6,5 εκατομμύρια στην ταινία με την ωραία Ελένη. Μήπως λες 650.000. Γιατί μου γράφεις 6,5 εκατομμύρια εδώ πέρα γι' αυτό. Δώσαμε, λέει, 650 χιλιάρικα μου φαίνεται, γιατί 6,5 εκατομμύρια μου είναι πολλά. Την ταινία, λέει, με τη μαύρη ωραία Ελένη, και έφαγε, λέει, τόσο πόλεμο η Τανία του Μαραγδί χωρίς ούτε ευρώ στήριγμα Καποδίστριας. Κοίταξε, τέτοιοι είμαστε. Άμα πάμε να κάνουμε ταινία για τον Καποδίστρια, δίνουμε τα τρία μας. Άμα πάμε να κάνουμε ταινία για την μαύρη ωραία Ελένη, έτσι, κάνουμε την ταινία τώρα του Hollywood, τρία. Στην οποία, για την οποία την έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Την έχει πέσει ο ίδιος ο Elon Musk. Ο ίδιος ο Elon Musk με σχόλιο του στο X, πρώην Twitter, έγραψε ότι 6,5 εκατομμύρια δίνουμε, ρε φίλε. Μα δεν έβλεπα τα μηδενικά και λέω δεν μπορεί. Τσέκαρε λίγο, γράψε λίγο. Χορηγία, επιχορήγηση. Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού στην ταινία 3. 3. Ναι, την καινούργια, ρε φίλε. Τι, θα επιχορηγήσουμε την παλιά? Ικανοί θα ήμασταν, βέβαια. Πώς λέγεται, Οδύση λέγεται. Οδύση, αυτό. Που παίζει μια μαυρούλα την ωραία Ελένη. Νιόγκο, κάπως έτσι λέγεται αυτή. Λουπίτα, αν θυμάμαι καλά. Λουπίτα, Νιόγκο, κάπως έτσι. Κλασική Ελληνίδα. Ελληνική ομορφιά. Λίγο πιο σκουρόχρωμη. Στο επίπεδο του μαύρου. Ναι. Κατάλαβες. Όχι, τέρμα μαύρο όμως. Όχι ανοιχτός τόνος. Ό,τι πιο σκλειστό. Βέγγε κατάσταση. Λοιπόν. Ναι. Είναι και ο Αχιλλέας, τον παίζει ένας τρανσέξουαλ ηθοποιός. Ένας Page, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Αυτό ήταν γυναίκα και έγινε άντρας. Και τώρα παίζει τον Αχιλλέα. Ναι. Πόσο δώσαμε 6,5 εκατομμύρια. Ναι.
1: Αλλά.
0: Ναι. Δεν λέει λεφτά. Λεφτά λέει. Να το ψάξω μετά. Να το ψάξω λεφτά. 6,5 εκατομμύρια. Τι λέτε, ρε παιδιά, 6,5 εκατομμύρια. Είστε σοβαροί, ρε παιδιά, τώρα, αλήθεια τώρα. Δώσαμε 6,5 εκατομμύρια, τρελαθώ. Περίμενε, ρε φίλε.
1: Θα πάρουν 6 εκατομμύρια.
0: Τι θα πάρουνε? Κάτσε, ρε φίλε. 6,5 εκατομμύρια, μισό λεπτό. 6,5 εκατομμύρια. Δεν συνηθίζω να ψάχνω την ώρα της εκπομπής. Αλλά τώρα θα ψάξω. 6,5 εκατομμύρια σε ταινία. Πώς λέγεται? Οντίση. Οντίσια. Οντίση. Λοιπόν, θα λάβει, όντως. Πάμε να το πιάσουμε λίγο τώρα αυτό. Πάλι με συγχύζατε πρωί-πρωί. Άλλα ήθελα να πω, αλλά τι διαβάζω τα μηνύματά σας και με συγχύζετε. Ξέρεις τι, επειδή το έχω πιάσει το θέμα το συγκεκριμένο, έχω κράξει για το συγκεκριμένο, σε επίπεδο για ποιο λόγο κάνετε τρανσέξουαλ τον Αχιλλέα και για ποιο λόγο να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Ή με τη Λουπίτα Νιόγκου, κάπως έτσι λέγεται. Λουπίτα Νιόγκου, καλά το θυμόμουν. Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο σκηνοθέτης, Χολιγουντιανή παραγωγή. Σώπα, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να δίνετε κρατική επιχορήγηση 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν ταινία για την Οδύσσια, κρατικό χρήμα, και σε αυτή την ταινία να μου βάλει την Λουπίτα Νιόγκου από την Αιθιοπία, από πού στο καλό είναι, δεν ξέρω από πού είναι, κάπου από τα βάθη της Αφρικής, να μου κάνει ωραία Ελένη. Δεν γίνεται. Και δίνετε 6,5 εκατομμύρια. Όχι 6, 6,5. 6,567,373,96. Άκου λίγο, έλα λίγο σε μένα. Έλα λίγο σε μένα, ρε παιδί μου, έλα λίγο σε μένα. Έλα εδώ.
2: Κλίμα τσουνάμι αντιδράσεων.
0: Δώσε λίγο ένταση.
2: Η ταινία Οδύσσια, ναι, του Κρίστοφερ Νόλαν πριν καν προβληθεί. Το ομηρικό έπος αλλά Hollywood, ναι, θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο.
0: Θα κάνει, τα λεφτά.
2: Φαίνεται όμως πως θα έχει μικρή σχέση με την αρχαία Ελλάδα.
0: Εννοείται.
2: Ο ρόλος της ωραίας Ελένης ενσαρκώνεται από την μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο, ενώ τον Αχιλέα υποδίεται γνωστός καλλιτέχνης, υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ατιμάζεται ο Όμηρος, δήλωσε ο Elon Musk.
0: Δεν στο είπα εγώ για τον Elon Musk. Μα το έχω κάνει θέμα, αλλά δεν ήξερα τα 6,5 εκατομμύρια. Άστο ρε παιδί μου λίγο.
3: Ο χολιγουντιανός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν αποφάσισε να παραποιήσει το απόλυτο λογοτεχνικό κείμενο «Τα ομηρικά έπι» στην ταινία «Οδύσσια» που γυρίστηκε στη Μεσσηνία και κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο. Επέλεξε στο ρόλο της ωραίας Ελένης τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο και στο ρόλο του Αχιλέα τον τρανς ηθοποιό Έλιοτ Πέιτζ. Μέχρι και ο Elon Musk αγανάκτησε.
4: Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του.
5: Lupita Nyong'o as Helen of Troy is just more of the same bullshit. I don't know, why don't you find a...
0: Είναι ανοησία, λέει, να υποδηθεί η Λουπίτα Νιόγκο την ωραία Ελένη.
5: Somebody from that region.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βρίσκουν κάποιον από εκείνη την περιοχή.
5: Somebody Greek.
0: Ίσως κάποια Ελληνίδα.
5: I bet you there's some hot Greek women out there.
0: Στοιχηματίζω ότι υπάρχουν πολύ καυτές Ελληνίδες γυναίκες εκεί έξω.
3: Η Αμερικανική Ακαδημία που απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Όσκαρ από το 2024 και μετά έχει ορίσει συγκεκριμένα πρότυπα εκπροσώπησης και συμπερίληψης. Κάποια από τα οποία αναφέρουν ότι ο πρωταγωνιστής μιας ταινίας ή σημαντικοί δευτερεύοντες ηθοποιοί θα πρέπει να προέρχονται από συγκεκριμένη χώρα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αφροαμερικανική, μαύρη ή αφρικανική καταγωγή.
4: Να με εδώ, διαβάζοντας την Οδύσσια του Ομήρου απευθείας από το ελληνικό κείμενο και σκέφτομαι πόσο μας ασέβησε ο Κρίστοφερ Νόλαν. Μην πληρώνετε για την ταινία.
3: Η αξιόπιστη σελίδα κινηματογραφικών νέων IMDb παρουσιάζει ήδη την Ιόγκο στην Ελένη της Τρίας.
6: Ήθε ο κόσμος να μάθει για τη θηριωδία που διέπραξε ο Νόλαν με την Οδύσσια. Μποϊκοτάζ της ταινίας για την Ελλάδα.
7: Δεν μας αρέσει. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι έγχρωμη. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
8: Προκαλεί μια έκπληξη. Θα μου φανεί παράξενο.
9: Δεν θα είναι ποτέ διασκεδαστικό όταν ξαναγράφεις την ιστορία και κάνεις τον Αχιλέα τρανς και μια μαύρη γυναίκα την Ελένη της Τρίας. Μου γλίτωσε χρήματα γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παρακολουθήσω αυτές τις ανοησίες.
2: Η ταινία του Νόλαν που υπακούει στις απαιτήσεις του Hollywood και όχι στις πραγματικές μαρτυρίες για τα ομηρικά έπι χρηματοδοτήθηκε και από τον κρατικό μας κορβανά με πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ηλίας Παπανικολάου έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.
10: Μάρα, 6.600.000 ευρώ για την ακρίβεια. Αυτό είναι το έγγραφο. Φωτιά είναι το σύνολο της δημόσιας δαπάνης. Ζητάει πάνω από 12 εκατομμύρια. Να πούμε, παίρνει τα 6. Τελικά προεγκρίνονται αυτά τα χρήματα. Γιατί τα παίρνει αυτά τα λεφτά? Για να παραχαράξει ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό ποίημα. Ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό, όπως είναι η Ομήρου Οδύσσια και η Ιλιάδα. Τώρα, η απόφαση αυτή έχει χθεσινή ημερομηνία και προκαλεί εντύπωση το εξής.
0: Θα πάθω εγκεφαλικό, θα πάθω. Θα πάθω εγκεφαλικό. Δίνεται 6.600 για να κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν ταινία για την Οδύσσια, στην οποία θα υπάρχει μαύρη ωραία Ελένη και τρανσέξουαλ Αχιλλέας. Σας ζήτησαν 12 εκατομμύρια οι χολιγουντιανοί. Και γιατί τα ζήτησαν από εμάς, ρε? Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Μενδώνη, για ποιο λόγο ενέκρινε κονδύλιο? Προεγκρίθηκαν δικά μας λεφτά, 6,5 εκατομμύρια. Αίθουσα σωστή για να γίνει δίκη των τεμπών δεν μπορείτε να κάνετε. Τρώτε και από εκεί παντού και τώρα δώσατε 6,5 εκατομμύρια. Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Εγκεφαλικό, αλήθεια σου λέω. Έχω κάψει τα εγκεφαλικά μου κύτταρα αυτή τη στιγμή. Ρε απατεώνες, δεν τρέπεστε? Απατεώνες, χωρίς το πολιτική. Για ποιο λόγο να πληρώσω εγώ 6,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το έσχος, το οποίο έχει καιρό τώρα που ο Focus FM το βρίζει? Έχω κανένα τρίμηνο που το έχω κάνει θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα. Και έλεγα ότι είναι απαράδεκτο να παρουσιάζουμε την ωραία Ελένη ως μαύρη και τον Αχιλέα. Δηλαδή από εκεί που είχαμε Αχιλέα στην προηγούμενη ταινία, την Τρία, τον Brad Pitt, αυτός δεν το έπαιξε, τον Brad Pitt. Θα πάμε από τον Brad Pitt σε τρανσέξουαλ? Έλα Χριστέ και Πανάγια. Από εκεί που η ωραία Ελένη στην Τρία και σε τόσες άλλες ταινίες που έχουν γίνει και για την Οδύσσια και για την Τρία και πάει λέγοντας. Ήτανε πάντοτε ελληνικής καταγωγής, κατά κύριο λόγο ξανθιά, ανοιχτόχρωμη. Τώρα την πάμε την κάνουμε Αφρικανή, από τα βάθη της Αφρικής. Σε λίγο αυτοί θα μας παρουσιάσουνε κάναν Ηρακλή γκέι και θα το επιχορηγήσει το κράτος. Όχι! Βάλτε καλύτερα τον Αχιλλέα να τον παίξει ο Ακύλας. Ναι! Βάλτε τον Αχιλλέα να τον παίξει ο Ακύλας. Τώρα που το σκέφτομαι πάντως, η τραγουδίστρια της Κύπρου άνετα περνούσε για ωραία Έλληνη. Ανετότατα. Δεν θυμάμαι πως τη λένε, δεν ξέρω. Πέρασε κιόλας στην Eurovision. Βάλτε την τραγουδίστρια της Κύπρου, ρε, για... Πώς τη λένε, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Δες λίγο. Google, ρε, που λέει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Χθες έλεγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τον Βελόπουλο, κάνε Google, λέει, κάνε Google. Τον πάτησε και ένα χέρι ο άλλος, καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε, γιατί ήταν άσχετος με τα ενεργειακά τα οποία πήγε να αντιπαρατεθεί πολιτικά με τον Βελόπουλο. Πώς τη λένε λίγο την τραγουδίστρια της Κύπρου. Βάλτε την Αντιγόνη. Έχει και αρχαιοελληνικό όνομα. Ωραιότατο. Βάλτε την Αντιγόνη, ρε. Τι μου βάζει την Ιόγκο τη Λουπίτα. Τι σχέση είχε η Λουπίτα η Ιόγκο, που άμα είναι βράδυ δεν φαίνεται λόγω χρώματος. Δεν φαίνεται, είναι μαύρη κατά μαύρη. Δεν είναι το μηγάδικο, δεν είναι το σπασμένο το Βόρειο Αφρική. Είναι Central Africa. Ρε εσείς, καθίστε καλά. Δεν τα λέω. Ο Elon Musk βρίζει. Μας λέει ότι βιάζουμε τον Όμηρο. Μήπως ο Όμηρος ήταν τίποτα Ασιάτης. Μπορεί. Μπορεί ο Όμηρος να είναι Ασιάτης. Τι άλλους ρόλους έχει στην Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας. Τον Οδυσσέα να τον κάνει ο Τσάκι Τσάν. Τον Οδυσσέα να τον κάνει ο Τσάκι Τσάν. Γιατί να τον κάνει λευκός. Φέρε, ξέρω εγώ, ποιον άλλον έχουμε από εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Τους συντρόφους του... Πώς το λένε. Τους συντρόφους του Οδυσσέα. Φέρτε μια ομάδα, ξέρω εγώ, Νιγηριανών να παίξουν τους συντρόφους του Οδυσσέα. Την Κίρκη να την κάνει μια Ινδιάνα. Ναι, βέβαια. Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Και όλο αυτό το τσίρκο, το ανιστόρητο τσίρκο, του δίνουμε 6,5 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι λέτε, ρε. Ποιος είσαι, ρε, σήμερα εδώ την πλάκα μας κάνεις. Πόσα θες να μας τρελάνεις, ρε. Ο Έλληνας πεινάει. Υπάρχει κρίση. Και εσύ δίνεις 6,5 εκατομμύρια από δικά μας χρήματα στον Κρίστοφερ Νόλαν για να σου κάνει την Οδύσσια με πρωταγωνίστρια όσο ωραία Ελένη, μια μαύρη από την Αιθιοπία, από που είναι, από την Κένια. Μικρή σημασία έχει. Και έναν τρασέξουαλ ηθοποιό για να παίξει τον Αχιλλέα. Τον Αχιλλέα, μωρέ. Μήπως αντί για την Αχίλλειο Πτέρνα το ευαίσθητο σημείο θα είναι κανένα άλλο μέρος του σώματός του. Έχει πάψει να έχει πλάκα αυτό το πράγμα. Έχει πάψει να έχει πλάκα. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Τι με είχες, δεν το είχα πάρει γραμμή ότι δίνουμε 6,5 εκατομμύρια. Δεν το είχα πάρει γραμμή ότι δίνουμε 6,5 εκατομμύρια. Αναλώθηκα χθες το βράδυ να μαλώνω με τους Κασιδιάριδες, να μαλώνω με τους Κολοτομποπούλουδους και τους Κολαγόνους με όμικρον το κο. Εγώ φταίω που ασχολούμαι μαζί τους. Άκου, λέει, 6,5 εκατομμύρια. Φυσικά θα συμφωνήσω με τον Elon Musk. Μας προβάλλει, μας προσβάλλει βάναυσα. Και δεν μας προβάλλει. Δεν προβάλλεται η Ελλάδα. Και γιατί να δώσει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί να πληρώσει αυτή την ταινία. Γιατί τους πληρώνουμε. Καμία λογική. Καμία απολύτως λογική. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Αλλά είμαστε μια κοινωνία η οποία, ρε παιδιά, είναι... Τι να πω. Η ποιότητα της ελληνικής τηλεοράσεως ξεχυλίζει. Αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα είναι συζήτηση σε ελληνική τηλεόραση. Εντάξει. Είναι δύο γυναίκες. Η μία είναι γδυμένη σχεδόν. Φοράει κάτι ελάχιστα. Και αυτή τώρα βγαίνει στη τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος. Κάπως σταχτοπούτα τη λένε, κάτι κάπως έτσι. Σταχτοπούτα. Όχι σταχτοπούτα. Σταχτοπούτα. Αφού έτσι λέγεται το πα. Νομίζω έτσι τη λένε. Αλλιώς τη λένε. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει το πώς τη λένε. Το τι λένε είναι το θέμα. Για βάλε να ακούσουμε διάλογο.
11: Έχεις απαντήσει γιατί η δίδυμη. Καμένα χαρτιά. Εγώ να σας τα πω.
12: Οι άντρες.
11: Ρώτα κι εσύ, ρώτα. Έχεις σκοπό να μπλέξεις με άντρα δίδυμο. Πάρε ένα τηλέφωνο, σου πω.
13: Μένα ήταν Ταύρη.
11: Ποιο σταθερή.
13: Σταθερή. Το ένα κέρατο μετά το άλλο.
11: Η Ταύρη.
13: Δεν μπορούσα να περάσω την πόρτα. Με είχαν κάνει Ρούντολφ το ελαφάκι.
11: Η Ταύρη.
13: Η Ταύρη. Δεν χωρούσα. Δεν ξέρω. Έμπαινα στο σπίτι και έβρισκα. Τέλος πάντων. Άστα αυτά.
0: Ποιότητα. Αυτή είναι η ποιότητα. Πώς λέγεται αυτή. Modern Cinderella. Καλά το θυμόμουν εγώ το στακτοπούτα. Γιατί είναι modern Cinderella αυτή. Αυτό είναι το παρατσούκλι της ή τη βάφτισε έτσι ο παπάς. Ο παπάς έτσι τη βάφτισε. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού modern Cinderella. Ρωτάω, ξέρω εγώ. Δικό μας φρούτο είναι αυτό. Πού είναι. Τι νοσείς εσύ. Θεσσαλονικιά είναι. Εδώ δικό μας παιδί. Τη φύση ξοβαρδάρεις. Από Σαλονικιώτικα κακάλα βγήκε. Και ο παπάς τη βάφτισε modern Cinderella. Μην που το παίζεις, δεν ξέρω τώρα. Θα σε φέρω εδώ να δω αν την έχεις follow στο κινητό σου, να ξέρεις. Σίγουρα πράγματα. Μη σε τσεκάρω. Μη μάθω. Μη μάθω. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Υπάρχει πρόβλημα σε γενικές γραμμές. Και αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ειλικρινείς. Ειλικρίνεια λείπει απέναντί μας και μεταξύ μας. Υπάρχει έλλειμμα ειλικρίνειας. Γιατί ο καθένας εξυπηρετεί τη δικιά του τσέπη και τα δικά του συμφέροντα. Είναι κακό να θες να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου. Όχι. Είναι κακό όμως ότι εξυπηρετώντας τα συμφέροντά σου βλάπτεις την πατρίδα. Αυτό είναι το κακό. Τι θες.
14: Είπες για Ασιάτη όμως. Έχει Ασιάτη με Ασιάτης καταγωγές.
0: Παίζει μέσα Ασιάτη στην Οδύσσια. Wing wing wing. Τι κάνει, ποιο ρόλο κάνει αυτός.
14: Δεν λέει ρόλο, αλλά λέει ότι παίζει μέσα στο
0: κάθε. Ευρές λίγο, βάλε. Wing wing Lee. Odyssey. Τι κάνει, ποιο ρόλο κάνει. Wing wing Lee. Will wing Lee. Ούτε γουά. Will wing Lee. Τι κάνει, Marshall Art. Α, δεν σου είπα εγώ καρατέκα. Είπα εγώ καρατέκα, βάλε. Είναι πολεμικές τέχνες. Ποιον κάνει. Κάνα Πάτροκλο, τι κάνει. Τι κάνει. Μήπως κάνει τον τέτοιον αρέ. Μήπως κάνει τον πολύφημο, τον Κύκλοπα. Ο πολύφημος παιδιά, ο Κύκλοπας. Άκουλικο, αυτό θα το βάλουμε. Στη νέα ταινία του Christopher Nolan με την μαύρη ωραία Ελένη, τον τρασέξουαλ και τον τρασέξουαλ Αχιλέα, ο ηθοποιός Will Wingley, ο οποίος εξειδικεύεται στις πολεμικές τέχνες, θα υποδηθεί τον Κύκλοπα. Αλλά το μάτι του κύκλοπος, του πολύφημου, δεν θα είναι κανονικό μάτι ελληνικό. Θα είναι σχιστομάτικο, θα είναι ασιάτικο. Για να είμαστε συμπεριληπτικοί κτλ.
14: Ένα από το
0: κρού του Οδυσσέα. Α, νάτος. Σύντροφος του Οδυσσέα, τι έλεγα πριν. Σύντροφος του Οδυσσέα είναι Κινέζος. Διότι ο δρόμος του μεταξιού, τον οποίο τον παρακολουθούσε ο Όμηρος, ερχόταν από το δρόμο του μεταξιού, ο άλλος κατέβαινε, είχε φύγει από την Ιθάκη. Κατέβηκε κάτω, έστριψε, το πήρε όλο αριστερά. Μετά ανέβηκε πάνω, ανηφόρα. Μετά όλο ερχόταν από αριστερά, εξ Ανατολών. Βρεθήκανε κάπου στην Άξο. Εντάξει. Βρεθήκανε στην Άξο και ανέβηκαν προς τα πάνω. Μετά να πάνε προς τρία μεριά. Εκεί ο Κινέζος γούσταρε και την. Ναι. Will Wingley. Ναι. Σύντροφος. Άκουσε τη σιρήνα. Αυτός είναι που άκουσε τη σιρήνα, να ξέρετε. Η σιρήνα δε, κατά πάσα πιθανότητα, είναι Κολομβιανή. Την υποδίεται η Σακύρα. Ναι. Σακύρα, Σακύρα. Έτσι. Και. Τι θες, έχει και άλλες καταγωγές. Τι. Μενέλαος, ποιος είναι ο Μενέλαος. Τι είναι. Τζον.
14: Ο Πάνισερ από τη σειρά.
0: Ποιος Πάρις, δε φίλε.
14: Πάνισερ από τη σειρά.
0: Ποια σειρά.
14: Ο Πάνισερ.
0: Ο Πάνισερ. Παίζει ο Πάνισερ.
14: Πώς.
0: Το Μενέλαο κάνει αυτό. Ωραίο. Αυτό είναι ωραίο ηθοποιό. Δεχόμαστε. Μενέλα, ποιο? Αν Χαθουέι. Καλή κι αυτή. Ωραία. Πινελόπη. Εντάξει. Μέσα. Εκεί γουστάρουμε. Τον Οδυσσέα, ποιο τον παίζει? Ματ Ντέιμον. Εντάξει. Ματ Ντέιμον. Καλό. Καλό. Καλό. Καλό. Καλό. Καλό. Τη δέστε να αποτύτσει. Τη φωνάξουμε. Κάτσε λίγο. Αν κάναμε μια ταινία, Focus FM, τη δέστε να αποτύτσει, θα τη βάζαμε ποτέ να την υποδηθεί η Λουπίτα Νιόγκο? Τι σχέση έχει η Λουπίτα Νιόγκο με τη Δέσποινα Μποτίτση? Ποια θα βάζα για να κάνει τη Δέσποινα Μποτίτση? Μια Σαρλίζ Θερόν τη χτυπούσα. Ένα πεντάρικο θέλω Μποτίτση. Μια Σαρλίζ Θερόν. Ποια θες άλλον? Τον τέτοιο να. Το Γιώργο. Το Γιώργο. Το Γιώργο ποιον θα φωνάζαμε? Αυτός ο τύπος που έπαιξε το... Όχι, όχι, όχι. Ποιος έπαιξε το... Πώς το λένε ρε φίλε? Το Super Mario τώρα τελευταία. Ένας κωμικός ωραίος. Καλός αυτός, καλός αυτός. Καλός, καλός. Το Σερέτη ποιος τον έκανε? Τζορντ Μπέρντον. Καλός κι αυτός. Ναι, ναι. Αυτός είναι, όχι, αυτός, όχι, τον Σερέτη θα τον έκανε αυτός που έπαιξε το, τους Σπαρτιάτες. Πώς λέγονταν, Αυτός που έπαιξε τους Σπαρτιάτες. Λεδίση Σπάρτα. Ταιριάζει κιόλας. Αυτόν θα βάζαμε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έρχεται να πει δελτίο ειδήσεων η Σαρλίζ Θερόν. Συγγνώμη, η Δέσποινα Μποτίτση θέλω να πω. Άντε, Παρασκευούλα, λίγο το χαλαρώσαμε. Ελπίζω να μου φέρει κανένα πεντάρικο Σαρλίζ Θερόν την έκανα. Κοίταξε, η Σαρλίζ είναι ωραία γυναίκα. Ξέρεις από πού κατάγεται? Νότια Αφρική. Αλλά είναι πυροβολημένη σε όλες τις άλλες επιλογές. Πυροβολημένη. Πυροβολημένη μέχρι εκεί που δεν πάει. Τα παιδιά, άστα να πάει. Δεν είναι. Είναι της ανάποδης φιλοσοφίας, ανάποδος κόσμος, deep, εντελώς. Όσο όμορφη είναι εξωτερικά, άλλο τόσο ατά είναι. Εμένα ποιος θα με έκανε? Δεν ξέρω, αυτό είναι δύσκολο. Το Βελόπουλο ποιος? Το Βελόπουλο θα βάζαμε τον Vin Diesel. Ναι ρε, γιατί? Fast and Furious. Vin Diesel. Να βάζαμε το The Rock. Άντε, άντε, διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και ζητούμενο την εσωκομματική συσπήρωση σε μια περίοδο με ανοιχτά εσωκομματικά μέτωπα, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο πριν την έναρξη του, πρώην βουλευτές και στελέχοι εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Όπως τονίζουν σε επιστολή τους, το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου, αντί να διασφαλίζει εγγύηση ελευθερίας και ισονομίας. Είχε προηγηθεί η παρέτηση της Ιωάννας Γελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, βλέπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο, που νοικιάζει στο κτηματολόγιο, και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι διαβλοί επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Έρχεται φωτιά από την Τουρκία. Η Τουρκία περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο από τον Ιούνιο. Δηλαδή, θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου Νότια Συνικής Θάλασσας. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη έως και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι αργά, προειδοποίησε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Με φόντο των προμαχών και την αγανάκτηση να κορυφώνεται, οι αγρότες του νομού Σερών επιστρέφουν σήμερα δυναμικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αντίδρασης για τον εμπεγμό και τις ανεκπλήρωτες, όπως τονίζουν υποσχέσεις της κυβέρνησης. Το μεγάλο ραντεβού δίνεται στις 10 το πρωί στον κόμβο του Λευκώνα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετική ευθραστία κυχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα, τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φέρεται να απέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος που συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
12: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου έχω μαζί μου τον Μάνο. Μάνο μου, καλημέρα και σε σένα. Χριστός Ανέστη. Έχουμε ανάψει φωτιές τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μηνύματα έχουν έρθει με τα προηγούμενα. Άστα να πάει, άστα να πάει. Μας βάλανε φωτιά με την μαύρη ωραία Ελένη. Καταρχάς, τον Πεσιρίδη θα τον πάρουμε μαζί μας το τέτοιο. Θα. Λοιπόν, Πεσιρίδη Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Άμα θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσητικά, δωρεάν κτηματικές οι εκτιμήσεις ακινήτων για όλη την Ελλάδα, πάνω από 20 μεσίτες, όλοι οι ελληνόψυχοι δεν θα δώσουν χέρι σε ξένα χέρια περιουσία ελληνική. Για όλους εσάς που θέλετε έναν μεσίτη εγγύηση, θα επιλέξετε έναν από τους πολλούς της ομάδας του Γιάννη Πεσιρίδη. 6940-66-70-71 είναι το τηλέφωνο του Πεσιρίδη του Γιάννη. 6940-66-70-71 και 2-31-0-66-21-24. 2-31-0-66-21-24. Καταρχάς, μέχρι να πάω λίγο στη συνέντευξη. Εντάχει, σε ό,τι έχει να κάνει με το σοβαρό σκέλος της ιστορίας, που είναι σοβαρό, γιατί όταν φτάνουμε να δίνουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό κορβανά, χρήματα Ελλήνων πολιτών φορολογουμένων αγρίως. Σε μια ταινία που θέλει να κάνει ένας σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν του Χόλιγουντ, που παίζουν μέσα αστέρες του Χόλιγουντ, πολλοί και διάφοροι. Να δίνουμε εμείς, για να γίνει ταινία Οδύσσια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ, κανονικά θα έπρεπε αυτοί να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Το σωστό αυτό είναι. Η λογική αυτό λέει. Τι θες να κάνεις, Οδύσσια, Ελλάδα, Όμηρος. Πλέρωσε. Εσύ έπρεπε να πληρώνεις. Αλλά εμείς έχουμε τον ανάποδο κόσμο να δίνουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τα 12 που ζήτησαν. 12 ζήτησαν. Εμείς δίνουμε 6,5. Την ώρα που στον Καποδίστρια δώσαμε 0 στους Μαραγδί. 0. 0. Ανάποδος κόσμος όλο. Όλο παράδοξο. Και είναι ντροπή, πραγματικά ντροπή. Να έχεις μια μαύρη ωραία Ελένη και έναν τρασέξουαλ Αχιλλέα. Και πολύ σωστό είναι αυτό το οποίο μου λέει ο φίλος. Ξυνηλιάδα, μου λέει ο Όμηρος, δεν περιγράφει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της ωραίας Ελένης, αλλά εστιάζει στη θεϊκή της ομορφιά και την επίδραση που είχε στους άλλους, αναφέροντάς την ως λευκόλενο, με λευκούς αγκώνες. Λευκούς αγκώνες. Ευηδή επίσης με ωραίο σώμα και ότι είχε θεϊκή ομορφιά. Ο Όμηρος λέει χρησιμοποιεί ποιητικά επίθετα όπως καλύπλοκος, με ωραίες πλεξούδες δηλαδή, αργυρόπεζα, με λαμπερά πόδια δηλαδή, ενώ στην τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας αναφέρεται ως ξανθή, λευκοκίτρινο χρυσό χρώμα μαλλιών. Πού το είδατε το λευκοκίτρινο χρυσό χρώμα μαλλιών, ρε εσύ Κρίστοφερ Νόλαν, στη Λουπίτα Νιόγκο από την Αφρική? Και πού τους είδατε τους λευκούς αγκώνες? Πού τους είδατε τους λευκούς αγκώνες στη Λουπίτα? Κανονικά έπρεπε να μας δίνουν πνευματικά δικαιώματα. Τελεία. Και τώρα ως το άλλο θέμα που έκανα την αναφορά για το ποιος, άμα θα κάναμε ταινία εμείς εδώ στο Focus FM, ποιοι θα ενσάρκωναν την ομάδα του Focus FM, η Μποτίτση ήθελε να το βάλουμε σε σενάριο. Λέει, τι σενάριο θα παίζαμε? Λέω, εντάξει, θα κάνουμε ένα δημοσιογραφικό κατασκοπευτικό σενάριο. Θα είναι η ομάδα του Focus FM, οι δημοσιογράφοι, η παραγωγή, απέναντι σε ένα κικαιώνα τον οποίο θα πρέπει να τον διαλευκάνουμε. Να έχει μέσα υποκλοπές, να έχει μέσα σκάνδαλα ο ΠΚΠ, να παρακολουθούμε αργυρώνει τους πληρωμένους γιατρούς που κάνανε υποχρεωτικά εμβόλια. Αυτά όλα είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, δεν γίνονται ποτέ στην Ελλάδα. Ποτέ δεν γίνονται στην Ελλάδα. Να πρέπει να βρούμε την αλήθεια για ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα που σκοτώθηκαν 57 άτομα. Επιστημονικής φαντασίας σενάρια. Δεν γίνονται ποτέ στην Ελλάδα. Που κάποιοι θέλαν να τον παζώσουν. Όχι. Και είπαμε να κάνουμε με την Ποτίτση, το αποφασίσαμε τέλος πάντων, να κάνουμε μια τέτοια ταινία, να το κάνουμε πρόταση στο Netflix, να μας παίξει εμάς. Και οι ηθοποιοί να υποδηθούν εμάς. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιοι οι ηθοποιοί θα υποδηθούν εμάς. Για το Σερέτη καταλήξαμε. Τζέραλ Μπάτλερ. Εντάξει. Έχουμε καλή πρόταση για Βελόπουλο να τον κάνει ο Λίαμ Νίσον. Καλός ηθοποιός. Καλός. Την Ποτίτση κρατάμε το τέτοιο. Κρατάμε την Σαρλίζ Θερόν. Για μένα δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Μπορείτε να προτείνετε εσείς άμα θέλετε. Θα σπάσει ταμεία αυτή η σειρά, να ξέρεις. Φαντάσου το λιγάκι. Χρηματοδότηση θα ζητήσουμε από τη Μενδώνη. Θα μας δώσει 3. Όχι εκατομμύρια. Εσένα θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν είμαι πρόχειρος. Να βοηθήσουν οι ακροατές. Ποιους θα βάζατε εμάς να κάνουν σε μηνύματα. Viber 6907 483 484. Σταματάω όμως γιατί πρέπει να πάω σοβαρά. Και τα σοβαρά είναι πολύ σοβαρά. Και τα σοβαρά έχουν να κάνουν με εθνική κυριαρχία. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας και ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Είναι ο κύριος Πάρης Παπαδάκης, βουλευτής από τον Εύρο μας, είναι με την Ελληνική Λύση. Ο κύριος Παπαδάκης, δικηγόρος, μάχημος δικηγόρος κιόλας, όχι σαν κάτι άλλο που δεν ξέρουν να κάνουν ένα δικόγραφο. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
16: Εγώ για την ανταπόκριση. Πού το πάμε το πράγμα με τους Τούρκους? Έρχεται θερμό επεισόδιο. Τι πιστεύετε εσείς, κύριε Παπαδάκη?
17: Ξύνονται στην κλίτσα του Τσομπάνη, από ό,τι φαίνεται, για ακόμη μια φορά. Βλέπετε τις προκλήσεις. Και με την υπόθεση του καλωδίου πάλι είχαμε μια πρόκληση.
16: Εδώ κάνανε νόμο για το Μαβί Βατάν. και δεν αντιδράει κανένας.
17: Δεν αντιδράει κανένας, δεν ακούστηκε τίποτα μέσα στην ολομέλεια της Βουλής από την κυβέρνηση, δεν ακούστηκε το οτιδήποτε. Η αγορά των ακινήτων εδώ των Τούρκων στη Θράκη καλά κρατεί.
16: Έγινε.
17: Ενώ το φέραμε ως ελληνική λύση το θέμα πολλές φορές στη Βουλή και μάλιστα τελευταία φορά ο κ. Δαβάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, το παραδέχτηκε ότι υπάρχει κενό νόμου και πρόβλημα και ότι θα επεξεργαστούν νομοθέτημα για να το φέρουν στη Βουλή και να σταματήσουν αυτή την επέλαση των Τούρκων. Αυτό έγινε πριν 4 μήνες. Έχουμε πιάσει Μάιο, πάμε για Ιούνιο και αυτοί συνεχίζουν κανονικά να αγοράζουν. Μαθαίνω τώρα ότι έχουν πάρει και ένα μεγάλο χωράφι πάνω από 50 στρέμματα που θέλουν να κάνουν γυροκομείο. Φανταστείτε τώρα αν οι Τούρκοι κάνουν γυροκομείο στη Θράκη, που για να μπεις μέσα στο γυροκομείο πρέπει να δώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις από ακίνητα κτλ. Τι έχει να γίνει. Και όλα αυτά κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Φοβούνται μάλλον να φέρουν οποιοδήποτε νόμο για να σταματήσει αυτή την επέλαση λόγω του προξενείου. Ζούμε με αυτά τα φοβικά σύνδρομα. Δεν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση για να διαφυλάξουμε τα εθνικά χωρικά ύδατα. Απλά επιβιώνουμε και απλά ακούμε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του κάθε φορά να βαφτίζουν το ψάρι κρέας και να κάνουν το άσπρο μαύρο, βάζοντας κοιλιά του πολέμου όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να παλεύουν, γιατί κάναμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και το πρόβλημά τους δεν ήταν πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων. Το πρόβλημά τους ήταν ποιος θα πέσει παραπάνω στη μάχη για να μπορέσουν να λένε τα ψέματά τους και να ανατρέψουν το κλίμα. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους, αν το καταλάβατε καλά.
16: Απόλυτα.
17: Ναι, πραγματικά οι εξελίξεις δεν ξέρω, τρέχουν. Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι σε καμιά των περιπτώσεων για αυτή την κυβέρνηση και το πώς ανταποκρίνεται και στην εξωτερική πολιτική και πώς ανταποκρίνεται γενικά σε όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες.
16: Κύριε Παπαδάκη, παρακολουθούσα χθες την ολομέλεια της Βουλής και έβλεπα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά και εσάς ως κοινοβουλευτική ομάδα να προσπαθείτε να παρακολουθήσετε τα ψέματα τα οποία ξεστόμιζε κατά ρυπάς, οφείλω να ομολογήσω, ο Υπουργός Υγείας της ελληνικής κυβερνήσεως, ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδικά στο κομμάτι της φθηνής ενέργειας, την οποία ισχυριζόταν ότι έχουμε φθηνή ενέργεια, αυτό έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Κοινοβούλιο. Πραγματικά απορώ πώς βρήκε την ψυχραιμία ο Κυριάκος Βελόπουλος και το απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο. Βαφτίζουν το κρέας ψάρι, έτσι.
17: Μα αυτό κάνουν, αυτό κάνουν. Αυτά όλα τα σκυλιά του πολέμου δηλαδή που ρίχνονται στη μάχη, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δεν προσπαθούν να αναδείξουν την αντικειμενική πραγματικότητα, την αλήθεια και να βοηθήσουν τον κόσμο. Προσπαθούν να σε πείσουν. Τώρα, παραδείγματο χάρη, ότι είναι πρωί, αυτοί θα μαζευτούν σαν πλειοψηφία, θα ψηφίσουν και θα σπούν είναι βράδυ. Δεν πάνε να χτυπιέσαι εσύ ότι είναι πρωί. Σου λέει πλειοψηφία, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ψηφίσαμε ότι είναι βράδυ, είναι βράδυ. Αυτό κάνουν. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που έλεγε για την ενέτεια για το λιγνίτη και για τους καρκίνους και όλα αυτά, ενώ απ' την άλλη θέλουν να κάνουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και θέλω μάλιστα να φέρουν και εδώ στη Θράκη, λέγανε για πυρηνικούς αντιδραστήρες, για την ευλογία του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης που λέει: εμείς το δεχόμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ήξεις απήξεις, είναι τελείως αντιφαντικά όλα αυτά. Δεν έχουν κάποιο σχέδιο, δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα. Και έρχονται στα λόγια του Βελόπουλου και της ελληνικής λύσης, ενώ στην αρχή μας λέγανε ψεκασμένους, ενώ στην αρχή μας αφισβητούσαν, ενώ στην αρχή μας λέγανε ακροδεξιούς, σε όλα τα ζητήματα για την ενέργεια που μιλήσε πρώτος ο Βελόπουλος εδώ και πόσα χρόνια μιλάει για την ενέργεια, για εξορίξεις, έρχονται στο δρόμο μας και κάνουν, λένε και προσπαθούν να κάνουν κάποια απόπειρα να υλοποιήσουν αυτά τα οποία λέγαμε εμείς πριν 4, 5, 6, 7 χρόνια και από την άλλη μας κάνουν και αντιπολίτευση, γιατί στην ουσία είναι σαν να κυβερνάμε εμείς. Όταν εμείς δείχνουμε το δρόμο και για τα ΤΕΜΠΗ, δείχνουμε το δρόμο για την ενέργεια, δείχνουμε το δρόμο για τις εξορίξεις, δείχνουμε το δρόμο για τη μεταναστευτική πολιτική και έρχονται και υλοποιούν το δικό μας το πρόγραμμα, στην ουσία υιοθετούν το δικό μας το πρόγραμμα. Τώρα αν μπείτε μέσα στις κυβερνητικές, στις θέσεις μάλλον του προγράμματος, τις κομματικές της ελληνικής λύσης, θα δείτε όλα αυτά τα οποία λέμε ότι έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν έχουμε μόνο καταγγελτικό λόγο, έχουμε επιχειρήματα, έχουμε προτάσεις για κάθε ζήτημα, δεν βγαίνουμε απλά και φωνάζουμε για να φωνάζουμε. Ο Βελόπουλος κάθε φορά και κάθε βουλευτής της ελληνικής λύσης που ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής, προσκομίζει στοιχεία και επιχειρηματολογεί και προτείνει. Αυτό είναι σοβαρή πολιτική. Εμείς δεν βασιζόμαστε ούτε στην κοντινή μνήμη του Έλληνα, ούτε βασιζόμαστε στο συνέστημα που χτυπάνε άλλοι και εργαλειοποιούν κάποιες υποθέσεις για άγρα ψήφων. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, ο Άδωνης κάνουν τις κολοτούπες τους. Θυμάστε τότε ότι τα φύλλα ήταν 50, τώρα τα φύλλα γίνανε 2, τώρα έρθαν να μιλάνε για εξορίξεις, αλλά εδώ, την πόλη του καλωδίου δεν μπορούν να την κάνουν.
16: Εδώ μας είπαν ότι ποτέ δεν τα έβαλαν με τη Ρωσία. Ξέχασε ο Άδωνης ότι ο αρχηγός του είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τους Ρώσους.
17: Είμαστε σε πόλεμο, ότι έχουμε πληρώσει 7 δις παραπάνω, ότι κινδυνεύει λόγω των στρατιωτικών εξοπλισμών που στέλνουμε στην Ουκρανία για τον πόλεμο, κινδυνεύουμε και εμείς να μείνουμε από πολεμικά εφόδια. Αυτό στην ουσία είχε πει τότε στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Μητσοτάκης, ότι αποδυναμώνεται η δικιά μας εθνική άμυνα για να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία και στρατιωτικό εξοπλισμό. Και όλος αυτός ο στρατιωτικός εξοπλισμός, ξέρετε, φεύγει χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Έτσι, λες και είναι το τσιφλίκι του μπαμπά του. Λες και παίρνει από το σπίτι του και το δίνει. Όλα αυτά ανήκουν σε ένοπλες δυνάμεις, ανήκουν στους Έλληνες. Ουδέποτε έφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ή έστω σε μια επιτροπή ένα τέτοιο θέμα για να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία και εξοπλισμό. Ουδέποτε πέρασε από, από κάποια επιτροπή και κυβερνητική ή εθνική. Ποτέ.
16: Ξέρετε,
17: δηλαδή,
16: μου έκανε
17: για να φύγει μια σφαίρα από την πύλη ενός στρατοπέδου, γίνεται ολόκληρη διαδικασία. Εντάξει, και άμα σε πιάσουνε, πας και στρατοδικείο, μπορεί να πας και φυλακή για μια σφαίρα.
16: Σωστό.
17: Για ένα
16: σωστό.
17: Όπλο.
16: Σωστό.
17: Όχι για όλα αυτά που έχει στείλει ο Μητσοτάκης χωρίς την έγκριση κανενός.
16: Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, ο λαλίστατος Άδωνης Γεωργιάδης, που τον τσίγκλισε τρεις φορές και στην ομιλία του και στην πρωτολογία και στη δευτερολογία, απαντώντας στη στοιχομηθία που είχαν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τον τσίγκλισε τρεις φορές για τον ντρόουν. Για τον ντρόουν του Ουκρανικό, το οποίο το βρήκαν οι ψαράδες, στη Λευκάδα και τα γνωστά αυτά. Το απίστευτο σκηνικό το οποίο έγινε και αυτό στην Ελλάδα. Που για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας των Δένδια η Λευκάδα είναι εκτός εθνικών χωρικών υδάτων. Δεν είπε τίποτα ο Άδωνης για τον ντρόουν. Τίποτα. Θα μου πείτε τι να
17: πει. Εντάξει, και τι να πει. Όταν βγαίνει ο Δένδιας και λέει ήταν εκτός χωρικών υδάτων, όταν λέει ότι οφείλουν κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις για τον ντρόουν. Βλέπετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση, πρέπει να υπάρχει και αυτή η σοβαρότητα για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Εδώ είχε έρθει ο Τσιάρας και είχε πει στην Θράκη ότι όταν είμαι ευτυχισμένος, όταν είμαι εκτός Ελλάδος. Τώρα αυτά τα εκπαραδρομής ή εσκεμμένα λάθη, σφάλματα λεκτικά, για μένα
16: κάτι λένε.
17: Αλλά όταν ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να απαντήσει για τον ντρόουν, δεν έχουμε πάρει ακόμα εξηγήσεις για τον ντρόουν και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει, αναρωτιέμαι δηλαδή
16: και τι έκανε καλαμπούρι. Στην αρχή έκανε καλαμπούρι με τον ντρόουν εδώ στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, ωραίο θέμα βρήκε για να κάνουν καλαμπούρι.
16: Καλαμπούρι κάνανε. Είναι απίστευτο.
17: Ναι. Αυτά είναι λίγο ζητήματα πολύ σοβαρά, εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας. Βλέπετε τελικά το κράτος είναι ξέφραγο αμπέλι, δηλαδή έρχεται το ντρόουν, μια χαρά περνάει, λες και ήταν ένα σκάφος, δεν ξέρω οτιδήποτε, και πάει οπουδήποτε. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε η εθνική ασφάλεια, δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη πλέον να μιλάμε για εθνική ασφάλεια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όποιος θέλει πάει όπου θέλει, ό,τι θέλει φέρνει μέσα στη χώρα, είτε σε υλικό αντικείμενο, είτε σε ανθρώπινο, σε έμψυχο υλικό, ενώ τους λαθρομετανάστες. Όποιος θέλει περνάει και πάει όπου θέλει. Οποιοςδήποτε 90χρονος μπαίνει μέσα και αρχίζει πυροβολάει και ξεφτυλίζει τρία υπουργεία, και το εργασίας και το πολίτη, αλλά και το δικαιοσύνης, και εμείς λέμε ότι διασφαλίζουμε τους Έλληνες και προσδίδουμε ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Από όπου και να το πιάσεις δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά μας λένε ότι έλα μωρίς, είσαι αντιπολίτης, τώρα δουλειά σας είναι, πρέπει να τα λέτε αυτά. Ας βγει κάποιος να τα διαψεύσει όλα αυτά. Ότι δεν είναι
16: το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
17: Με επιχειρήματα όμως, με επιχειρήματα, όχι με κυραλιτές και με βλακίες και με χαζομάρες.
16: Καλά, τώρα αυτά είναι φεδρός λόγος. Φεδρός λόγος.
17: Να βγούνε και να πούνε με επιχειρήματα ότι σε αυτό Βελόπουλε έχεις άδικο. Ο Βελόπουλος ό,τι έλεγε, γιατί αυτή είναι η πολιτική. Η πολιτική είναι να προβλέπει, δεν είναι να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Ο Βελόπουλος προβλέπει και αν πάτε στις ομιλίες σου 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια πιο πίσω, όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, όταν ο Βελόπουλος μιλούσε για φραπέδες, κάτω στη Βουλή αυτοί πήραν όλοι.
16: Και για φραπέδες και για χασάπιδες και για λαβράνους και για πρέντατορ.
17: Όλα αυτά, είχε το στένος και το θάρρος και τα έλεγε ο Βελόπουλος. Όποιος είναι αντικειμενικός και θέλει να τα δει, θα τα δει. Όποιος δεν είναι αντικειμενικός και τον έχουν κάνει καμιά μεταθεσούλα, τον έχουν κάνει καμιά αποσπασούλα ή τον έχουν δώσει καμιά δουλίτσα, δεν θα τα δει. Γιατί δεν θέλει να τα δει.
16: Ο αποσπόντα πολιτικός, ο αποσπόντα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρουλάκης, τι γκαϊλέ τραβάει με την Ελληνική Λύση.
17: Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα. Ανδρουλάκης.
16: Ο Ανδρουλάκης λέει ότι ζόρι τραβάει με την Ελληνική Λύση.
17: Ο Ανδρουλάκης, επειδή νιώθει την ανάσα της Ελληνικής Λύσης, βλέπει πολύ σοβαρά η Ελληνική Λύση ότι μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα και είναι από πίσω του και πλέον νιώθει και ακούει την ανάσα του Βελόπουλου, έχει πρόβλημα. Ναι,
16: γι' αυτό έχει στοχοποιήσει το.
17: Γι' αυτό έχει το πρόβλημα. Γι' αυτό.
16: Άρα,
17: γι' αυτό λέει και ψεκασμένο τον πρόεδρο. Μιλάμε για μια αντιπολίτευση τώρα. Φανταστείτε, από την αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, όπως πολύ σωστά είπατε, μηδενική. Από τη μία κάνουμε αντιπολίτευση και από την άλλη ψήφισαν τώρα, συνομιλήθηκαν με τη Νέα Δημοκρατία. Άκου τώρα, για να βάλουν. Να συγκροτήσουν ανεξάρτητες αρχές. Ποια αρχή? Την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή από τη μία ο Γονατουλάκης χτυπιέται, τον παρακολουθούσαν και έχουν καταστρατηγήσει όλα τα προσωπικά του δεδομένα, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, και από την άλλη συστρατεύεται με τη Νέα Δημοκρατία για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για να δηλαδή άτομο της Νέας Δημοκρατίας. Για να δείτε την αντιφαντικότητα και το καραγκιουζιλίκι και το θέατρο και την υποκρισία.
16: Θα συνεργαστούν αυτοί οι δύο. Θα συνεργαστούν.
17: Το μόνο βέβαιο. Αφήστε τα συνέδρια.
16: Θα συνεργαστούν Μητσοτάκης Ανδρουλάκης ή Ανδρουλάκης και κάποιος άλλος, όχι ο Μητσοτάκης.
17: Δεν ξέρω αν θέσει. Δεν νομίζω ότι έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα ο Ανδρουλάκης να βάλει οποιοδήποτε βέτο στον Μητσοτάκη. Για διαφόρους λόγους. Το μεγάλο. Το παιχνίδι θα το παίξει όπως και θέλουν, δεν θέλουν εκεί στο Πασόκ, ο Μητσοτάκης. Θα τους δώσουν 4-5 υπουργεία εκεί πέρα και η υφυπουργεία και θα τελειώσει η ιστορία, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Ανδρουλάκη.
16: Δηλαδή κύριε Παπαδάκη, η κόντρα που βλέπουμε τώρα είναι μια κόντρα συσπήρωσης του κομματικού ακροατηρίου εν ώψη των εκλογών για να τα βρούνε μετά.
17: Φυσικά, μάλιστα. Είναι μια κόντρα για τα μάτια του κόσμου, τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Μα όταν 5 στα 10 και 6 στα 10 νομοσχέδια τα ψηφίζουν το Πασόκ και από την άλλη στο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουν και το έχουν αποφασίσει, ανεβαίνουν πάνω στη Βουλή και κάνουν αντιπολίτευση, είναι για να γελάς. Δηλαδή ανεβαίνουν πάνω στο βήμα της Βουλής για ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Χτυπάει ο Ανδρουλάκης, χτυπάει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, χτυπάνε βουλευτές στην ομιλία και όταν έρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουν αυτό για το οποίο χτυπούσαν όταν ανέβηκαν στο βήμα της Βουλής. Αυτά, γι' αυτό λέμε ότι η αλήθεια, ο κόσμος, την αλήθεια πρέπει να τη βλέπει πίσω από την κουρτίνα. Πίσω από την κουρτίνα πάντα είναι η αλήθεια. Όχι επιφανειακά και επιδερμικά. Είναι βέβαιο, μα ήδη έχουν ξεκινήσει και κάνουν συνεργασίες. Σας είπα και για τις αρχές, ειδικά για την προστασία για δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και για τα νομοσχέδια. Πάρετε τα ποσοστά από το τι έχει ψηφίσει το κάθε κόμμα για να δείτε τι ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν μοιράσει και τα υπουργεία αυτά. Και τώρα ο Ανδρουλάκης, αν θα βάλει όρο, βέτο για να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός κτλ., είναι πολύ λίγος για να το κάνει και το έχει αποδείξει. Γι' αυτό και τα ποσοστά είναι αγγυλωμένα, είναι κολλημένα και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν. Μην σας πω, θα πέσουν κιόλα με το κόμμα που θα κάνει ο Τσίπρας.
16: Ποια είναι. Εκεί θα τους μπερδέψει. Ο Τσίπρας εκεί. Καλά, βέβαια, εντάξει τώρα. Η επαναφορά Τσίπρα από μόνη της είναι ένα παράδοξο, ελληνικό παράδοξο. Αλλά εκείνος από ό,τι φαίνεται.
17: Ναι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε πρωθυπουργό μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα αδειάζει το ΣΥΡΙΖΑ, τον τελειώνει και να κάνει το δικό του κομμάτι για να ξαναγίνει πάλι, να ξαναμπεί στη Βουλή ως αρχηγός κόμματος. Ο παππούς μου έλεγε ότι όταν αγόρι μου κυκλοφορείς σε ένα δάσος και βλέπεις δύο φορές το ίδιο δέντρο, σημαίνει ότι έχεις χαθεί. Το έχουμε δει το έργο, το έχουμε δει το δέντρο του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα του Τσίπρα, μάλλον όχι του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Mm-hmm. Του Τσίπρα, έχουμε νιώσει στο πετσί μας TST πρώτη φορά αριστερά και Τσίπρας. Και ήταν μεθοδευμένο όλο αυτό τότε για να περάσουν τα μνημόνια. Έτσι έπρεπε να γίνει αυτό για να περάσουν τα μνημόνια, γιατί αν αυτά τα έκανε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, δεν ξέρω αν θα είχαμε και θα ακολουθούσαν σκηνές Κολομβίας ή σκηνές Αργεντινής.
16: Ένας φίλος ακροατής.
17: Ο Τσίπρας είναι ένας προδότης, το λέμε κι εμείς ως ελληνική λύση και το έχει αποδείξει και εν της πράγμαση. Και τώρα θα έρθει να μας σώσει ποιος. Ο εθνικός προδότης. Αυτός είναι που ευθύνεται και για το χρηματιστήριο ενέργειας. Εντάξει, αυτός έκανε εμπορικό προϊόν την ενέργεια και πληρώνουμε τώρα, δεν ξέρω και εμείς πόσο το πληρώνουμε, και έχει βάλει στο παιχνίδι στον deal 5 εταιρείες και 5 επιχειρηματίες που κάνουν κουμάντο στην ενέργεια και οι οποίοι έχουν κάνει συμμαχία, δεν ανταγωνίζονται ένας τον άλλον, έχουν κάνει συμμαχία και ληστεύουν τον Έλληνα πολίτη. Ο Τσίπρας είναι αυτός που έφερε τα παιδιά τα φαν. Δηλαδή τα φαν που δεν υπάρχει Έλληνας πλέον. Να μην τα έχει ταλαιπωρηθεί από τα fans που αγοράζουν 10% το χρέος και μετά στο παίρνουν με 100 και 200% προς αύξηση, βάζουν και τους στόχους μέσα και δεν θέλουν να γίνει καμιά ρύθμιση, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και κατάσχουν. Κάθε μέρα δέστε κάθε Τετάρτη που γίνονται πληστηριασμοί, δέστε πώς πληστηριασμοί έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από τότε που μπήκαν τα fan στη ζωή μας και πόσες πρώτες κατοικίες έχουν πάρει. Αυτά έχουν ονοματεπώνυμο, αυτά έχουν Τσίπρα. Ο νόμος 4389 του 16, το υπερταμείο, το βασικό, είναι Τσίπρας, παιδιά. Το 2016 το 4389 το υπερταμείο σημαίνει ότι η ελληνική περιουσία πλέον δεν υπάρχει. Η περιουσία των Ελληνών δεν είναι περιουσία των Ελληνών. Είναι των ξένων. Το υπερταμείο που έχει συσταθεί, πάνω από το υπερταμείο υπάρχει το υποπτικό συμβούλιο. Το υποπτικό συμβούλιο, ξέρετε ποιος αποτελείται. Από τον πρόεδρο που είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον αντιπρόεδρο που είναι από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Αυτοί αποφασίζουν για τα ακίνητα για όλη την περιουσία των Ελλήνων. Ακόμα και ο Παρθενώνας, άμα πάει να κόψει εισιτήριο, θα δείτε από κάτω ότι η εταιρεία είναι ξένη που υφαρπάζει που παίρνει τα κέρδη και ένα ποσοστό δίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα έχουν πουληθεί και δεν το έχουν πει στον Έλληνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά έφερε ο Τσίπρας που λέει για 99 χρόνια και κάπου τον είδα σε ένα στο Χατζηνικολάου, δεν ξέρω που τον άκουσα, ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία για την χρήση των, yeah. την εκμετάλλευση των ακινήτων. Μα αυτή η εταιρεία δεν κάνουν κουμάντο οι Έλληνες. Κάνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης και τα πάντα, αεροδρόμια, νοσοκομεία, λιμάνια, τα τρένα, είδατε που τα πουλήσανε όσο κάνει μια μεταγραφή ενός παίκτη στο Μπάου. Τα πουλήσανε όλα και αυτός είναι ο σκοπός, να πουληθούν όλα και όχι για να επενδυθούν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα, για να απομειώσουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο δεν απομειώνεται, αυξάνεται. Έχουμε φτάσει πάνω από 50 δις, 500 πόσο είναι.
18: 500.
17: Πάνω 500 δις. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500.

0: να απαξιώνουν οι νέοι την πολιτική, το κάνει δολίως. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν. Αυτοί που πάνε να ψηφίζουν έχουν κάποιους λόγους για να πάνε να ψηφίζουν. Το πρόβλημα είναι αυτοί που δεν ψηφίζουν.
1: Αυτό, η αποχή.
0: Η αποχή. Νομίζει ο νέος ότι κάνει μαγιά και ότι δίνει γροθιά στο σύστημα.
1: Μην το λέτε μόνο ο νέος. Δεν είναι μόνο ο νέος, κύριε Παπαδάκη.
0: Ναι, και ο 40 και ο 50 και νομίζουν ότι έτσι κάνουν χτυπάνε το σύστημα, αλλά από την άλλη ενδυναμώνουν το σύστημα. Τι γίνεται λοιπόν? Με 20% κυβερνάει Μητσοτάκη. Το 20% πληρώνει, ψηφίζει Μητσοτάκη. Το 30% διαμοιράζεται σε άλλα 8, 10, 15 κόμματα. Και το 50% δεν πάει να ψηφίσει.
1: Τραγωδία.
0: Όταν, αυτό, λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα και επειδή απαξιώνουν, το ξαναλέω, δολίως η Νέα Δημοκρατία την πολιτική για να μην πάει ο κόσμος να ψηφίζει και ψηφίζουν οι εργολάβοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, που είμαστε στη μοναδική χώρα που οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο και τα κόμματα που κυβερνάνε προστάνε στις τράπεζες. Όλα αυτά, ξέρετε, πάνε συγκεκριμένοι και ψηφίζουν και τώρα με τις επιστολικές ψήφους στο εξωτερικό, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Εκεί είναι πρόβλημα.
0: Θα έρχεται ο μεγάλος επιχειρηματίας και θα λέει πώς εργαζόμαστε εγώ εδώ πέρα, χίλιους. Ελάτε εδώ παιδιά, βάλτε τα χαρτάκια σας, τους φακέλους, να δω τι θα ψηφίσετε όλοι, θα βάλετε αυτό το κόμμα μέσα και λέει θα φωνάξει την κούρια να θέλει να τα πάρει. Δηλαδή θα ψηφίζουν παρέα. Γι' αυτό τι βάλαν την επιστολική ψήφο στο εξωτερικό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Για να είναι ελεγχόμενη η ψήφος. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός που ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι πρώτος και ένα άλλο είναι ότι τα ρουσφέτια, παιδιά, εμείς τα ρουσφέτια τα θεωρούμε, αυτό που είπε η Κοβέση και απόλυτο δίκιο, ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει την διαφθορά κανονικότητα, δηλαδή πλέον δεν παθαίνουμε κάτι, δεν ακούμε χίλια δύο σκάνδαλα και λέμε, αλλά μωρέ, εντάξει, και τι έγινε με αυτή την προπαγάνδα που μας κάνουν τα κανάλια και τα μέσα. Όλους τους έχει μπουκωμένους, όλους τους έχει πληρωμένους. Μόλις πάει να σηκώσει κάποιος και πάλι, είτε βουλευτής, εγώ θυμάμαι βουλευτές συγκεκριμένους που φωνάζαν για τον γάμο των ομοφυλοφίλων και λέγανε τι είναι αυτά και κλαίγανε στα δικά μας τα έδρα να ερχόταν και κλαίγανε σε ελληνικές λύσεις από πίσω και μαλώναμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στα μάτια με αυτά. Γιατί δεν θέλανε να ψηφίσουν τον γάμο των ομοφυλοφίλων και δεν τον ψηφίσανε και επειδή φωνάζαν μετά, τους έκανε ο Μητσοτάκης. Δεν έρχεται σε κόντρα απευθείας μαζί τους, τους έκανε υπουργούς. Τον έκανε υπουργό, τελείωσαν και τα παράπονα, τελείωσαν και τα κλάματα, τελείωσαν και οι διαφωνίες. Και όλα πάνε καλά. Ξέρει τι κάνει ο Μητσοτάκης. Αγοράζει συνειδήσεις με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Με διάφορες ομάδες αλήθειες. Κάνει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια και κομματικούς στρατούς, δημιουργεί ανεξάρτητες αρχές και τοποθετεί δικούς τους. Και από την άλλη έχουμε και τον απλό λαό που ζει με τα ρουσφέτια, γιατί έτσι τους έχουμε μάθει.
1: Κύριε Παπαδάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Φύγαμε διάλειμμα και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη.

0: Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη, Παρασκευή σήμερα. Και μπράβο και στην Κύπρο που πέρασε χθες το τελικό. Και τραγουδάκι χορευτικό με κυπριακή διάλεκτο μέσα. Κυπριακή διάλεκτο κανονικά. Βέβαια. Ωραιοτάτη η παρουσία. Αυτή πρέπει να πάρει ο Κρίστοφερ Νόλαν να κάνει την ωραία Ελένη. Αντιγόνη είπαμε. Αντιγόνη. F-Club, κάρτα υγείας μαζί μας. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα δυνατό όπλο στην φαρέτρα για τα θέματα της υγείας, εμπιστεύεστε την κάρτα υγείας F-Club, η οποία είναι 17 χρόνια στον χώρο και εξυπηρετεί πάρα πολλούς και φίλους ακροατές στο κομμάτι των φθηνών ιατρικών εξετάσεων και προληπτικών εξετάσεων. Και αν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, μικροβιολογικούς ελέγχους, ενδοκρινολογικές εξετάσεις, γυναικολογικούς ελέγχους, να κάνετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών, να δικαιούστε να πάτε δωρεάν με ιδιωτικό ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική και να εξεταστείτε σε κάποιο έκτακτο περιστατικό. Ή αν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να έχετε εκπτώσεις από 40 μέχρι και 60% σε επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς αλλά και σε ιατρικές επεμβάσεις, μπορείτε να καλέσετε στο 24ωρης διάρκειας τηλεφωνικό κέντρο από όλη την Ελλάδα, από όπου και αν μας ακούτε, γιατί υπάρχει ένα δίκτυο πανελλαδικής κάλυψης με γιατρούς και με ιδιωτικές κλινικές. 2-23-13-253-333 2-23-13-253-333 και να εκμεταλλευτείτε την μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα για διετία. Υπό κανονικές συνθήκες είναι ετήσιο το πακέτο της κάρτας υγείας F-Club και κοστίζει 100 ευρώ για έναν άνθρωπο που θα κάνει δική του την κάρτα υγείας F-Club. Όμως, εδώ στο Focus FM πηγαίνουμε με μια μεγάλη προσφορά για 2 χρόνια για 5 άτομα στα 140 ευρώ. 2 χρόνια, 5 άτομα, 140 ευρώ η κάρτα υγείας F-Club και σήμερα μαζί μας. Επίσης, για όλους όσοι θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι σας, η Energas Group είναι η εταιρεία την οποία θα επιλέξετε, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 2 καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία, και με πάρα πολλούς λόγους να εμπιστευτείτε την Energas Group, και γιατί έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά και γιατί μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις δύσκολες εποχές να αποπληρώσουμε με άτοκες δόσεις, και έχετε τη δυνατότητα για την ταχύτατη εγκατάσταση με την εγγύηση της Energas Group. Και σερβις μπορείτε να κάνετε όποτε χρειάζεστε, και ποιότητα και προϊόντα άριστα θα βρείτε στην Energas Group, και δωρεάν θα κάνετε αυτοψία στο ακίνητό σας και δωρεάν την αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, και φυσικά δωρεάν θα αναλάβει η Energas Group όλα τα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά έγγραφα τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας με Καλαμαριά 2310486684 και το 2392-400-400 είναι το τηλέφωνο της Περαίας. 2392-400-400 και 2310-486-684. Τα μηνύματα σας στο Viber 6907-483-484. Σε λίγο θα πάμε σε ένα τεχνολογικής φύσης και ενδιαφέροντος θέμα μαζί με τον technology expert της εκπομπής, τον Γιάννη τον Γιωβάνη. Λιθός Ανέστη, τι συμβαίνει, λέει, με το YouTube και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εκπομπή σου. Μόλις προσπάθησες να πεις κάτι που θίγει το καθεστώς, σε κόβουν. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ενώ σε εμάς φαίνεται ότι το YouTube λειτουργούσε κανονικά, το YouTube μας κάνει κόγξες και δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται το συγκεκριμένο. Καλημέρα και στην Εύη. Τι λες εδώ πέρα. Σίγουρα το έβαλε ο Μητσοτάκης στο στήριγμα. Τι στήριγμα είναι αυτό. Πού είναι αυτό, ρε παιδιά, τι κάνανε. Θεσσαλονίκη, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Το 2002 και σήμερα. Συγγνώμη, αλήθεια τώρα. Έχει ένα... Βάλαμε... Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Παιδιά, ακούστε λίγο. Εκεί στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά κάνουν ανακαίνιση σε κάποια κτίρια. Εντάξει, ωραία. Εκεί λοιπόν είχε ένα πεύκο το οποίο είχε πάρει κλίση. Ήτανε πεύκο έτσι, είχε πάρει κλίση. Μεγάλη κλίση. Και ανακαίνισαν το κτίριο, αλλά προφανώς δεν τους άφηναν να κόψουν το δέντρο, το οποίο είναι έτσι, ξαναλέω, επικίνδυνο. Και τι κάνανε επειδή δεν τους άφηναν να το κόψουν. Έβαλαν ένα κοντάρι σαν αντιρρίδα για το δέντρο και το στήριξαν. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ο Μητσοτάκης, παιδιά, ο Μητσοτάκης τα ξέρει αυτά. Είναι ανέκδοτο. Είμαστε ανέκδοτο. Καλημέρα, σχολεία σα, λέει στο TikTok. Στο live πριν από λίγα λεπτά, λέει αυτό που έλεγε ο κύριος Δαμιανίδης για την ταινία που θα γυρίσει στην Οδύσσια. Και μία ακόμα φορά έκοψαν το σχόλιο. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του TikTok. Τι έγραψε ο άνθρωπος, τραγικότατο να μην επιτρέψουμε να παιχτεί στην Ελλάδα η ταινία αυτή. Και το σχόλιο στο live κόπηκε. Τι πιο λογικό να συμβεί. Τι πιο λογικό να συμβεί. Καλημέρα Στέφανε, γεια σου Γιάννη. Αληθώς ανέστη ο κύριος. Για ξένο ηθοποιό θα σε έβλεπα ως Jason Statham. Εγώ, Jason Statham. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Σαν Έλληνα ηθοποιό θα σου φερεί περίεργο, αλλά το Θάνο Λιβαδίτη, δεν το ξέρω αυτό. Επάγγελμα ρεπόρτερ νομίζω ότι λέγανε, η σχετική σειρά. Μάλιστα, οκ. Okay. Ο άλλος λέει θα με έβαζε, λέει, εμένα Keanu Reeves. Εμένα. Τι θα κάνω, αποφεύγω σφαίρες. Keanu Reeves, δεν με βλέπω Keanu Reeves, να ξέρεις. Στην ταινία λέει Κωνσταντάιν, όπου θα σκοτώνεις και θα έστελνε στον κάτω κόσμο όλα τα λαμόγια. Κωνσταντίνος από το Μενίδη. Καλημέρα, καλημέρα στο Μενίδη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Keanu Reeves, ρε φίλε. Με το που είπες το όνομα του Σπύρου, λέει, κόπηκε το YouTube. Χαχαχαχα. Το πήραμε αργά χαμπάρι. Γιατί λέει θα πρέπει να παίξουν ξένοι ηθοποιοί στην ταινία του Focus. Έλληνες ηθοποιούς δεν έχουμε. Με στεναχωρείς. Λες αυτός είναι ο λόγος που πήρε ζερό ο Σμαραγδής, γιατί διάλεξε Έλληνες ηθοποιούς. Ρε εσύ Μαρία, εδώ λέμε να το κάνουμε χολιγουδιανή παραγωγή. Πώς θα βάλει Έλληνες, όλους Έλληνες να μας βάλει το Hollywood. Άμα είναι να το κάνουμε Έλληνες, θα το παίξουμε εμείς. Γιατί να βάλουμε ηθοποιούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ηθοποιούς. Το Μητσοτάκης του κάνει. Ναι, πρέπει να είναι ο κακός. Μίστερ Μπίν, παιδιά. Στην ταινία του Fox FM, παιδιά, είναι η καλύτερη επιλογή. Μπράβο, ρε Μάνο. Ο Μάνος το είπε, κατευθείαν. Του βγήκε πηγαία από μέσα του, βγήκε. Αναρωτήθηκα ποιος θα κάνει το Μητσοτάκη που θα είναι ο κακός. Και λέει ο Μίστερ Μπίν, ίδιο, φτιστός. Φτιστός και απαράλλακτος. Φτιστός. Εάν είναι, λέει, να πάρετε επιδότηση από τη Μεδόνη, τότε ας βρούμε ξένους ηθοποιούς. Και Bollywood μπορούμε να δούμε. Bollywood δεν ξέρω. Ινδούς ηθοποιούς δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να. Καλή τέτοια. Russell Crowe. Εγώ, Russell Crowe. Γιατί ρε φίλε. Μην τον έχεις στο μυαλό σου όπως ήταν στον Μονομάχο. Τώρα τον έχεις στο μυαλό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ο Russell είναι ωραίος. Ωραίος και ωραίος ηθοποιός. Ο Russell Crowe. Το βλέπω. Τα ακούω. Καλώς. Καλημέρα, Στέφανε. Σήμερα το πρωί 16 τουρκικά αλλιευτικά ήταν στα χωρικά ύδατα τα δικά μας και συγκεκριμένα στη Σύρο. Στην περιοχή Μέγα Γιαλού. Τελικά δεν χρειάζεται να έρθουν νύχτα, έρχονται μέρα. Δημήτρη, κάτσε να το στείλω αυτό το μήνυμα στον Χατζηδάκη, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι στη Σύρο. Να πάει ως άλλος Κανάρης να κάνει αυτό που έκανε ο Κανάρης και ο Μιαούλης. Ξέρεις τι έκανε ο Κανάρης και ο Μιαούλης, αλήθεια. Τι κάνανε. Τα βομβαρδίζανε πώς. Δεν είχαμε βομβαρδιστικά. Έτσι. Τα πυρπολούσανε. Έτσι. Ήταν οι γνωστοί μπουρλοτιέριδες. Έτσι. Οι μπουρλοτιέριδες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλο μπουρλοτιέρι τώρα. Σήμερα δεν έπρεπε να βγάλω technology expert. Έπρεπε να βάλω Eurovision expert στην εκπομπή. Να βγάλω έναν Eurovisionologo. Έτσι. Να μας πει τι δίνει το AI. Σύμφωνα με. Ρώτα λίγο το AI, σε παρακαλώ πολύ. Eurovisionologo. Τι, νομίζω να κολλήσω εγώ τώρα στον κύριο Βουγγενολόγο. Παρακαλώ πολύ τώρα. Τι, αυτές είναι εύκολες λέξεις. Θέλω να βάλεις λίγο στο AI. Ρώτα το AI τώρα. Έτσι. Είχε πλάκα χθες ο Βελόπουλος με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Του λέει, έλεγε κάτι λολαμάρες ο Άδωνης. Τα πήρε στο κρανίο ο Βελόπουλος και του λέει, ρε, εσύ λέει, τι νούμερα είναι αυτά που λες. Έτσι και έτσι. Πανάκριβη, λέει, είναι η ενέργεια στην Ελλάδα. Λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Δεν ξέρω, λέει, πού τα βρίσκεται αυτά τα νούμερα. Άμα μπείτε στο Google, κάνετε Google, λέει, και μπείτε, λέει, στο AI και ρωτήστε και του πετάει από κάτω απάντηση. Είναι chat GPT. Εντάξει, είναι chat GPT. Και του λέει ο Πελόπουλος από κάτω. Δεν ξέρω εγώ, λέει, από Google και αυτά που τα λέει στα GTP. GTP. Α, γελούσα, το έβλεπα και γελούσα. Ναι. Θεωρώ ότι το είπε επίτηδες, ναι. Είναι, στρίβει το μυαλό του πολύ καλά. Αυτά τα GTP, λέει, πώς θα λέει τα. Λοιπόν, δες λίγο, ποιος θα κερδίσει το AI, τι λέει, ποιος θα κερδίσει την Eurovision. Δες το. Πάω εγώ να δώσω την καλημέρα μου στον technology expert της εκπομπής, τον Γιάννη τον Γιωβάνη, ο οποίος θα μας φέρει ένα ενδιαφέρον θέμα να μας αναλύσει. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα είναι ανατριχιαστικό.
0: Ναι.
1: Καθώς ξέσπασε ένα σκάνδαλο.
0: Τι έγινε?
1: 1 Μαΐου, η Meta λοιπόν, αφορά τη Meta.
0: Αυτή είναι του Facebook, του Zuckerberg, αυτός, ναι.
1: Facebook, Instagram, ναι, ναι, τη Meta, λοιπόν, τι έγινε? Κάποιες σουηδικές εφημερίδες αποκάλυψαν ότι η Meta είχε μία σύμβαση. Καταρχήν να πούμε ότι η Meta είχε βγάλει ένα προϊόν, είναι κάτι γυαλιά, Ray-Ban,
0: ναι,
1: τα οποία φέρουν κάμερα πάνω και καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο ό,τι βλέπεις εσύ και το στέλνει στο AI και σου αναλύει διάφορα.
0: Okay.
1: Η ανάλυση λοιπόν των δεδομένων, η Meta είχε συνάψει μια σύμβαση έργου με μια εταιρεία της ΣΑΜΑ στην Κένια. Κένια. Παίζει ρόλο που είναι στην Κένια, ναι, γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Το οποίο τροφοδοτούσε τα βίντεο που βλέπανε 7 εκατομμύρια άνθρωποι και παραπάνω, όσο γυαλιά πουλήθηκαν δηλαδή, σε ανθρώπους, σε κάποια ομάδα ανθρώπων, 1.100 κάτι υπαλλήλους, οι οποίοι βλέπαν σε πραγματικό χρόνο αυτό που βλέπαν οι χρήστες. Δηλαδή, έκανε ο άλλος, πήγαινε στην τουαλέτα να κάνει τον μπανάκι του, τον έβλεπαν.
0: Τι λες τώρα?
1: Ήτανε σε προσωπικές στιγμές, τον έβλεπαν. Ήτανε, διάβαζε έγγραφα κωδικούς τραπέζι στον υπολογιστή κτλ, τον έβλεπαν. Μια χαρά. Βγαίνει λοιπόν η σουηδική εταιρεία, το βγάζει και ξεσπάει το σκάνδαλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ο χρήστης, ο αγοράζοντας τα γυαλιά, δεν μου υπογράφει πουθενά ότι κάποιος άνθρωπος κάπου αλλού, σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη.
0: Μπορεί να σε βλέπει.
1: Θα βλέπει τα δεδομένα του κτλ.
0: Γιατί, συγγνώμη Γιάννη Γιωβάνη, εμείς όταν αγοράζουμε ένα κινητό τηλέφωνο, άστα τώρα τα high-tech γυαλιά. Αλλά εμείς όταν αγοράζουμε ένα κινητό τηλέφωνο, μας λέει κανένας ότι μπορεί να μας ακούει και να μας βλέπει?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν στα ψηλά γράμματα και τα λοιπά, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Σε ποια ψηλά γράμματα? Κάτσε ρε άνθρωπε μου λίγο, μην τρελαθείς.
1: Υπάρχει, αν ψάξετε λίγο τους όρους χρήσης των τηλεοράσεων και κάποια πράγματα, θα δείτε ότι...
0: Πού υπογράφω εγώ, άμα πάρω...
1: Δεν το λέει ξεκάθαρα, ναι, δεν το λέει ξεκάθαρα ότι σας ακούμε. Το λέει ότι δύναται, ας πούμε, με τρόπους να πάρουμε στοιχεία, να συλλέξουμε.
0: Κάτσε, υπογράφω εγώ τέτοιο πράγμα, αν πάω να αγοράσω μια τηλεόραση?
1: Δεν το υπογράφεις, είναι στους όρους χρήσης. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς το προϊόν, τους αποδέχεσαι. Αυτό θα το κάνουμε ξεχωριστά θέμα, αν θέλεις. Μπορώ να ψάξω να
0: το κάνω. Φυσικά να το κάνουμε.
1: Τα σημεία και τα
0: λοιπά. Θέλω να μας εξηγήσεις την επόμενη φορά, θα σε ακούσω τώρα σε αυτό που θες να πεις, αλλά θέλω να μας εξηγήσεις την επόμενη φορά τι είναι αυτή η ιστορία με τα λαμπάκια που ανάβουν στα καλά καθούμενα πάνω στα κινητά μας τηλέφωνα, ένα πορτοκαλί και ένα πράσινο. Τι σημαίνει το καθένα από αυτά?
1: Ναι, πια. Ουσιαστικά δείχνει ότι κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί είτε την κάμερα είτε το μικρόφωνο.
0: Και άμα εγώ δεν έχω εφαρμογή που έχω ανοιχτή εκείνη τη στιγμή, τι σημαίνει?
1: Κάποια εφαρμογή πρέπει να έχει ανοιχτή, δεν γίνεται. Κάτι χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή, την κάμερα ή το τηλεφωνικό ή το μικρόφωνο.
0: Ή κάποιος άλλος.
1: Ενδεχομένως, ναι, ενδεχομένως. Ναι.
0: Για συνέχισε αυτό που έλεγες.
1: Λοιπόν, και τι έκανε η Meta, αντί να ζητήσει συγγνώμη από τον κοινό και να πει παιδιά συγγνώμη, κάναμε κτλ. Πήγε και απέλησε τους 1.100 ανθρώπους που είχε προσλάβει, με αποτέλεσμα αυτοί να στραφούν δικαστικά, γιατί λέει εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί θα τη χάσουμε. Έχουμε υπογράψει NDA να μην πούμε τι είναι αυτά που βλέπουμε. Και πήγανε δικαστικά και αυτοί τώρα και είναι σε εξέλιξη το θέμα. Εγώ από όλο αυτό θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ότι αν μια ιδιωτική εταιρεία πουλάει ένα προϊόν και έτσι, και η Meta δεν είναι καμιά μικρή εταιρεία, είναι κολοσσός, έτσι.
0: Ναι.
1: Μεγάλο μεγέθος, δηλαδή υπόκειται σε ελέγχους, πρέπει να τηρεί προδιαγραφές, πρέπει. Αν μια τέτοια μεγάλη εταιρεία κάνει εξόφθαλμα, έτσι, δηλαδή χήμα, πάει και διαβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία είναι επώνυμα, δεν είναι ανώνυμα, έτσι, αφού καθένας αγοράζει συγκεκριμένα το γιο και μπορεί να δει ο άλλος ακριβώς έγγραφα, ονόματα, στοιχεία, τα πάντα. Δεν είναι ανώνυμα τα δεδομένα, είναι προσωποποιημένα. Αν λοιπόν το κάνουν αυτοί, φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα δικά μας. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε τώρα τον προσωπικό αριθμό. Έστω λοιπόν ότι το κράτος κάνει μια σύμβαση έργου, γιατί ενδεχομένως δεν μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα δεδομένα, θα δίνει σε ένα τρίτο. Κάνει μια σύμβαση έργου, δηλαδή, και ο τρίτος ξαφνικά καταλήγει να έχει τα προσωπικά δεδομένα όλων των πολιτών. Ή τέλος πάντων αυτών που έχουν προσωπικό αριθμό και έχουν τα στοιχεία του κτλ. Αν λοιπόν το κάνει η Meta αυτό με γυαλιά live που βλέπουμε εικόνα, φανταστείτε τι άλλο μπορεί να γίνει από πίσω σε άλλες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει έχει γίνει αγωγή στην Αμερική εναντίον της Meta, θα πάνε δικαστικά τώρα να δουν τι θα γίνει. Και έχει το ICO από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ξεκινήσει μια έρευνα για να δει ακριβώς τι έχει γίνει με τα προσωπικά δεδομένα στην Κένια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ξέφυγε από μια εφημερίδα, έτσι, στη Σουηδία. Το ότι παρακολουθούν, δηλαδή είναι τρομακτικό, παιδιά, είναι ανατριχιαστικό. Να θες να κάνεις να έχεις μια προσωπική στιγμή με τον άνθρωπό σου, μόνο σου κάτι και να σε βλέπει ο άλλος live. Έχουμε δει τέτοιες σκηνές σε ταινίες. Δεν είναι ταινία πλέον.
0: Α, τώρα που είσαι ταινία, Γιάννη Γιωβάνη, και πριν να σε αποδεσμεύσω, τώρα που είσαι ταινία, σε αυτή την ταινία που θα κάνουμε εδώ στον Focus FM, προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι ως technology expert θα πρέπει κάποιος να ενσαρκώσει και το δικό σου ρόλο. Τζον Τραβόλτα ή ο άλλος, που ποιος είναι αυτός ο άντρας της.
1: Σάμιουελ Τζάκσον.
0: Δεν βγαίνει στο χρώμα, ρε φίλε. Κάτσε, εδώ βρίζουμε τον Όλαν που θα βάλει την ωραία Ελένη για να την κάνει μαύρη. Εσύ από πού και ως πού θα σε παίξει ένα ο Σάμιουελ Τζάκσον?
1: Περιπεκτικό ήταν, προφανώς.
0: Διάλεξε Τζον Τραβόλτα ή τον Κλούνεϊ. Τζορτζ Κλούνεϊ ή Τραβόλτα. Είδε, έπιασα καλά, σε έπιασα. Εκεί σε είχα στο μυαλό μου, για Τζον Τραβόλτα σε είχα. Ναι. Πάντως συμφωνείς.
1: Μια πάλι τεχνολογία, Swordfish λέγεται.
0: Το Swordfish, ναι.
1: Ναι, να το δείτε, είναι ωραία. Είναι παλιά ταινία,
0: και
1: αλλά.
0: Και το Face Off είναι ωραία ταινία που παίζει Nicolas Cage και Τζον Τραβόλτα. Και αυτή είναι ωραία ταινία. Και είπε εδώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς με τον Μάνο, ο οποίος είναι τουλάχιστον κακεντρεχής σε αυτά τα οποία λέει. Είπε ότι το Μητσοτάκι θα τον παίξει ο Mr. Bean. Ο Ron Atkinson.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια καλύτερη κάτι επιλογή. Καλύτερο. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Επίσης,
1: είναι
0: αδιαφυσβήτητος ρόλος, να ξέρετε, για την Κωνσταντοπούλου. Είναι ένας και μοναδικός, ο Τέρχο. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτός θα το παίξει. Για δεν κατάλαβα, θα τον κάνουμε γυναίκα τον Τέρχο. Δεν θέλει και πολύ διαφορά, δεν είναι. Την έχει. Την έχει εύκολα. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάτα. Πάτα, τα χάσες όλα. Τα χάσες όλα. Πάτα, Τέρχο. Γράψε τώρα, γράψε. Γράψε. Περιμένω εγώ, σε περιμένω. Τι απάντηση μου έχεις? Α, ποιος θα κερδίσει Eurovision? Τι λέει το AI? Είπα, το 5. Ναι. Ας σου πω εγώ. Δεν είναι ανάγκη να σου πει το AI. Η Φιλανδία λέει πρώτη. Έχει. Δεν έκλεψα, ρε. Η Φιλανδία, αφού το λένε όλοι. Το έχω μπροστά μου, το παίζει τηλεόραση. Το ξέρεις τον Τέρχο. Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Πρώτη, εμείς τι είμαστε, δεύτερη ή τρίτη? Δεύτερη. Τρίτος.
2: Δανία.
0: Τέταρτη.
2: Γαλλία.
0: Ναι. Και πέμπτη Αυστραλία. Θα τα παίξουμε στοίχημα. Πρόσεχε τι είπες τώρα. Είπες Φιλανδία, πεντάδα. Φιλανδία, Ελλάδα. Κάτσε, περίμενε. Αν παίζαμε ένα στοίχημα. Φιλανδία, Ελλάδα. Δανία, Γαλλία, Αυστραλία. Κάτσε, ρε φίλε. Eurovision δεν είναι. Την Αυστραλία πού τη βρήκες? Για Eurovision μιλάμε. Παίζει η Αυστραλία στην Eurovision. Καλά, το Ισραήλ παίζει χρόνια στο Eurovision, δεν είναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Έχει outsiders.
0: Outsiders για την πεντάδα, θα μας μπλέξεις τώρα.
2: Έχει επικίνδυνα outsiders. Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία.
0: Σουηδία, Ισραήλ. Ισραήλ δεν πάει πουθενά. Ιταλία, Σουηδία. Το Σουηδία δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου λέει, να ξέρεις. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Εντάξει, είπαμε για μια Eurovision, είπαμε κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Αμέσως. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 και ζητούμενο την εσωκομματική συσπήρωση σε μια περίοδο με ανοιχτά εσωκομματικά μέτωπα, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Τονίζουν πως το κράτος λειτουργεί όλο ένα και περισσότερο ως μηχανισμός ελέγχου, αντί να διασφαλίζει εγγύησεις ελευθερίας και ισονομίας. Είχε προηγηθεί η παραίτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη με αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, βλέπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες που έχουν να διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις καταγγελίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι διαβλοί επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Η Τουρκία περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο από τον Ιούνιο, δηλαδή θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου Νότια Συνικής Θάλασσας. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι αργά, προειδοποίηση από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με φόντο τον Βρωμαχώνα και την αγανάκτηση να κορυφώνεται, οι αγρότες του νομού Σερών επιστρέφουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αντίδρασης για τον εμπεγμό και τις ανεκπλήρωτες, όπως τονίζουν υποσχέσεις της κυβέρνησης. Το μεγάλο ραντεβού δίνεται αυτήν την ώρα στον κόμβο του Λευκώνα, από όπου αναμένεται να ξεκινήσει μία από τις ηχηρές κινητοποιήσεις. Σήμερα ολοκληρώνεται το τελευταίο στάδιο της απολιγνητοποίησης με το κλείσιμο τριών μονάδων του ΑΕΙΣ Αγίου Δημητρίου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το επικείμενο κλείσιμο του ΑΕΙΣ Πτολεμαϊδα 5 στο τέλος του έτους. Έντονη αγανάκτηση εκφράζουν εργαζόμενοι και τοπικοί φορείς που προχωρούν σε στάση εργασίας. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άφησε σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ίσχυ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
7: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Η Vulcom είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει εσείς την τελευταία και τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής και αυτής της εβδομάδας. Καλά μαντάτα από τη Vulcom σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι μπορείτε πραγματικά να βρείτε ποιος έχει τις φθηνότερες προσφορές σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο. Λοιπόν, και αυτή είναι η Vulcom. Είναι μια εταιρεία μέτρα Θεσσαλονίκη που εξυπηρετεί όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM όπου και αν βρίσκεστε εντός ελληνικής επικράτειας, για να έχετε πραγματικά τις πιο συμφέρουσες προσφορές σε φυσικό αέριο και σε ηλεκτρικό ρεύμα. Σταματήστε να απαντάτε στα τηλέφωνα αυτών που σας ζαλίζουν τον έρωτα και σας λένε ελάτε να σας δώσουμε την τάδε προσφορά γιατί είναι η πιο φθηνή. Δεν είναι η πιο φθηνή. Η Vulcom παρακολουθεί όλες τις εταιρείες που δίνουν συμβόλαια ρεύματος και συμβόλαια για φυσικό αέριο και μπορεί να σας να συγκρίνει αυτή για εσάς και να σας δώσει αυτούς οι οποίοι πραγματικά συμφέρει να κάνετε συμβόλαιο μαζί τους. Το καλύτερο είναι ότι δεν θα πληρώσετε τίποτα για αυτή την εξυπηρέτηση που θα σας κάνει η Vulcom. Η Vulcom απλά και μόνο θα είναι ο μεσάζοντας ο οποίος δεν πληρώνεται από εσάς. Εσείς το μόνο που θα πληρώσετε, αν και εφόσον συμφωνήσετε να κάνετε ένα νέο συμβόλαιο, είναι το δικό σας συμβόλαιο, το οποίο θα υπογράψετε το νέο συμβόλαιο με την εταιρεία την οποία θα σας προτείνει η Vulcom. 2310-208-808. 2310-208-808. Όλοι οι ακροατές του Focus FM μπορούν να καλέσουν από όπου και να μας ακούνε με τη Vulcom και να έχετε πραγματικά τα πιο φθηνά συμβόλαια. Μαζί μας επίσης η AG Economy, η εταιρεία η οποία μπορεί να δώσει λύσεις σε δύσκολα ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρέη. Χρέη δικά σας προς τράπεζες, προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ. Αν έχετε κάποια επιχείρηση και δεν μπορείτε να βάλετε σε σειρά τα χρέη, μπορεί να σας βοηθήσει να σώσετε καταρχάς την επιχείρησή σας η AG Economy, να σταματήσετε πληστηριασμούς αν βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα, αν είστε αντιμέτωποι με fund, αν είστε αντιμέτωποι με servicers, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δοσολόγιο το οποίο να είναι βιώσιμο, αν θέλετε να κουρέψετε το δάνειό σας και δεν ξέρετε πώς, γνωρίζει το πώς η AG Economy. Είναι μια έδρα, μια εταιρεία με έδρα την Αθήνα, εξυπηρετεί όμως πανελλαδικά όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM. Πολλοί φίλοι ακροατές έχουν σώσει τις περιουσίες τους και έχουν βρει μια βιώσιμη λύση για αυτά τα χρέη τα οποία έχουν και τους βασανίζουν και είναι λογικό. Γι' αυτό, από όπου και αν με ακούτε, μπορείτε να καλέσετε τώρα 210-3250-652. Είναι η ομάδα της AG Economy. Επικεφαλής της είναι ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ένας άνθρωπος μαχητής όπως λίγοι, που προσπαθεί να δικαιώσει την οικογένειά του για το θάνατο του γιού του, του Γιάννη, όμως μπορεί και παράλληλα και βοηθάει Έλληνες να γλιτώσουν την περιουσία τους από τα νύχια των φαντ και γενικότερα από αυτόν στους οποίους χρωστάνε κάποια χρήματα. 210-3250-652 για όλη την Ελλάδα. Δεν το βρήκες το... Δεν το βρήκες. Θέλω να κάνω λίστα. Θέλω να κάνω λίστα. Με cast. Καταρχάς, εμείς ποιοι είμαστε εδώ και ποιοι τους αντιπροσωπούν. Για να ξέρω τι να γράψω. Λοιπόν, περίμενα, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Εδώ. Γιατί εδώ πέρα μου λέει τον Γεωργιάδη να τον εσαρκώσει ο Ντάνι Ντεβίτο. Γιατί ο Ντάνι Ντεβίτο, γιατί να το κάνουμε αυτό στον Ντάνι Ντεβίτο. Αγαπημένος το οποίος είναι ο Ντάνι Ντεβίτο. Το Γεωργιάδη πρέπει να βρει κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι. Μπορεί να είναι κάτι σε ζώο που θα τον εσαρκώσει. Πώς ήταν εκείνος που έπαιζε το τέρα στο. Πώς το λένε, στον πόλεμο των άστρων. Αυτό το γούκι, γούκι, δεν τα βλέπα ποτέ εγώ αυτά, να ξέρεις. Ή μπορεί να τον βάλει να κάνει ένα τρόλ. Σαν αυτά τα τρόλ που είχε στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Θα μπορούσε άνετα. Ναι, άκου λίγο τώρα. Καταρχάς, έχουμε έναν Ερμέ. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Θέλω προτάσεις. Το 6907-483-484. Σε αυτό το νέο. Πώς το λένε. Θρίλερ κατασκοπευτικό παύλα δημοσιογραφικό. Το οποίο θα παρουσιάζει την ομάδα του Focus FM. Που είναι αντίπαλη με ένα καθεστώς σε μια χώρα. Πολιτικό, οικονομικό, δημοσιογραφικό. Όλοι, θα είναι όλοι. Ποιος. Εντάξει τώρα, θα τον έχουμε ρόλο κόντρα. Για να μην γίνει κωμωδία. Ναι, θα τον έχουμε κόντρα ρόλο τον Κώστα. Θα είναι η ομάδα του Focus FM, οι άνθρωποι του Focus FM. Ποιοι ηθοποιοί θα τους ενσαρκώσουν. Έχουμε τον Ερμέ, ψάχνουμε να βρούμε ηθοποιό για τον Ερμέ. Για το Σερέ, τι είπαμε. Θα είναι ο Τζέραλντ Μπάτλερ. Τζέραλντ, δεν το λένε αυτό να. Τζέραλντ. Τζέραλντ Μπάτλερ. Είναι Butler αυτός. Όχι. Butler. Είπαμε για την Μποτίτσι. Μποτίτσι. Θα είναι η Σαρλίζ. Σαρλίζ. Είπαμε με, τώρα με τη Δέσποινα την Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου. Είναι το εμπορικό μας. Παπαδοπούλου. Είπαμε θα είναι η Κέιτ Μπλάνσετ. Θα την παίξει αυτήν. Κέιτ Μπλάνσετ. Συμφώνησε κιόλας. Για το Βελόπουλο ψάχνουμε να βρούμε. Ε, όχι, όχι. Το The Rock δεν ταιριάζει με το Βελόπουλο. Το Liam Neeson ταιριάζει περισσότερο. Το βάζω με ερωτηματικό. Liam Neeson. Εμένα, Δαμιανίδης. Είπαμε το Russell Crowe κρατάω με ερωτηματικό. Russell Crowe ερωτηματικό. Το Γιώργο, ψάχνουμε για Γιώργο Δαμιανίδη.
1: Εγώ James.
0: Τι?
1: James.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Γιουλ Μπρίνερ λέει ο άλλος. Όχι ρε, το Γιουλ Μπρίνερ τώρα. Λοιπόν, θέλουμε για τον Μάνο να βρούμε έναν. Έχουμε και τους κακούς. Κάτσε να κάνουν τον ρόλο των κακών. Κακοί. Κακοί. Ποιοι είναι οι κακοί? Οι κακοί. Έχουμε Μητσοτάκη. Έχουμε Άδωνη. Μητσοτάκη θα τον κάνει ο Άτκισον, είπαμε. Ναι. Ο Μίστερ Μπίν. Άτκισον. Έχουμε πει την Κωνσταντοπούλου θα την κάνει ο Τέρχο.
1: Αυτό βάζει πάρα πολύ.
0: Τον Άδωνη δεν ξέρουμε ποιος το κάνει. Θέλουμε τι άλλο θέλουμε από κακούς. Τέλος πάντων, γράψτε και εσείς κάτι ρε παιδιά. Bradley Cooper λέει να κάνει εμένα τον Bradley Cooper. Ποιος είναι αυτός ο Bradley Cooper, δεν το ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήστε τα λίγο αυτά. Έχω τον Γιώργο του Καμπαϊλή. Ωραία. Εσείς είναι το project για τη συνέχεια της εκπομπής. Παρασκευή σήμερα. Εντάξει, μπορούμε να το χαλαρώσουμε λιγάκι, αλλά να ξέρετε ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι σε σοβαρή κατάσταση, σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθώ λίγο να σπάσω λίγο το σκηνικό, γιατί η πολλή κατάθλιψη βλέπετε που οδηγεί. Σε γενικές γραμμές επίσης. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου και νομίζω ότι γίνονται πολύ θετικά πράγματα στο επίπεδο δικαιοσύνης. Και μπορεί να μην γίνονται στην δίκη των Τεμπών. Εκεί θέλει δουλειά. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Αλλά τουλάχιστον στο δικαστικό Κολοκοθά για την οικογένεια Καμπαϊλή, για τη δικαίωση της οικογένειας για το θάνατο του Γιάννη του Καμπαϊλή. Ο Γιώργος ο Καμπαϊλής είναι στην έλεγχα της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι στο δικαστήριο στα Γιάννητσά τώρα και βγήκε για να μας μιλήσει αποκλειστικά σε εμάς. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, δώσε μας λίγο ένα brief τι ακριβώς έχουμε σαν εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα στην δικαστική διαμάχη.
2: Φτάνουμε στις 4-5 συνεδριάσεις ακόμη στο μεικτό ορκωτό Γιαννητσών.
0: Ναι.
2: Το Προεδρείο αναγκάστηκε να δώσει και δικασίμουσε και Σάββατο. Το ερχόμενο Παρασκευή και Σάββατο και το μεθεπόμενο. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι αυτό το δικαστήριο χωρίς να θέλω να προειδεάσω κανέναν και χωρίς να έχω το ρόλο ουσιαστικά του δικαστή, θεωρώ ότι θα ασκηθούν τεράστιες ποινές πάνω σε αυτό το δικαστήριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όπως έχω πει και άλλη φορά, το σημαντικό, Στεφανέ μου, είναι ότι στην ελληνική επικράτεια εδώ και 21 μήνες είναι κλειστά όλα τα Λούνα Πάρκ. Η υπεράσπιση κατηγορίας προσπαθεί να πει ότι ήταν κάποια τυχαία γεγονότα. Εντάξει, δεν έχουν καταφέρει και πολλά πράγματα. Το δικαστήριο και οι ένορκοι έχουν πιστεί ότι τελικά ο θάνατος του Γιάννη ήταν για την πλάκα τους. Γνωρίζανε ότι όλα είναι σάπια. Και φυσικά αυτό θα είναι μία δύναμη και όχι δικαίωση, γιατί ο Γιάννης δυστυχώς είναι εκεί που είναι, για να προχωρήσουμε και να καθαρίσουμε και κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί θέλω να επικεντρώσω περισσότερο στην πορεία της εξέλιξης, γιατί εκεί γίνονται τα όργια. Τα όργια με τα χρήματα, τα όργια γενικότερα με την ανευθυνότητα και φυσικά, όπως είπαμε και προχθές, ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες υποθέσεις κατά της τοπικής αυτοδιοίκησης με διάφορα ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί και σε παρελθόντα χρόνο. σχετικά με παιδικές χαρές, Λούνα Πάρκ και όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν και με επιφύλαξη, η δικαιοσύνη δείχνει ότι προσπαθεί.
0: Μακάρι.
2: Τώρα, εδώ πρέπει να αναφερθώ και να ξανατονίσω ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Μια δικογραφία που λιμνάζει εδώ και 5 μήνες στο σιρτάρι ενός προϊσταμένου εισαγγελίας στον Πολύγυρο, όπου εκεί είναι κατηγορούμενοι οι έκτοτε δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, διευθυντές, παραδιευθυντές, τμήμα διοδοτήσεων, και προσπαθούν να τρενάρουν την κατάσταση όσο μπορούν για να... Δεν ξέρω αν έχει πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτό το πράγμα, διότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, οι οικονομικές, έχουν γίνει και έχουν δώσει καταθέσεις όλοι αυτοί, αλλά δεν ορίζουν ουσιαστικά δικασίμους.
0: Αυτό είναι, πρέπει να απαντηθεί. Είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να απαντηθεί, Γιώργο Καμπαλή.
2: Τη Δευτέρα θα βρεθώ πάλι στον Άριο Πάγο για 8η φορά.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει η ιστορία αυτή.
0: Βέβαια.
2: Στέφανε, ο ελληνικός λαός έχει τρομακτικά προβλήματα. Και θα πω κάτι για πρώτη φορά. Ετοιμάζομαι να δημιουργήσω μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα μπορούν να προσφύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά τους, είτε για βοήθεια είτε για δικηγόρους, χωρίς να έχουν απολύτως καμία υποχρέωση. Και αυτό που θέλω να τονίσω και είναι το πιο σημαντικό, ότι εμείς δεν έχουμε πολιτικές βλέψεις, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, ξέρω, γονείς που παίρνουν τηλέφωνο, μιλάμε, συζητάμε και δεν μπορέσαν να δικαιώσουν τα παιδιά τους γιατί δεν έχουν χρήματα.
0: Μεγάλο πράγμα είναι αυτό που βάζεις να κάνεις.
2: Στέφανε, είναι πολύ κρίμα. Δεν ξέρεις τι να κάνεις.
0: Αυτό που πας να ετοιμάσεις, εννοείται ότι ο Focus FM και εγώ προσωπικά θα είμαστε συμπαραστάτες και αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια.
2: Θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, που δεν απαλύνει ο πόνος, αλλά να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Για να καταλάβει και η πολιτεία, όποιος και αν είναι μπροστά, ότι θα πρέπει να υπάρχει
0: και είναι σωστό. Και είναι σωστό και είναι υπερκομματικό και είναι, δεν το συζητάμε.
2: 15 φορές και 5 αναβολές, 20 φορές έχουμε πάει στα Γιαννιτσά και έχουμε άλλες 5. Για ποιο? Για το αυτονόητο. Για τα σάπια, για όλη την κατάσταση που κάποιοι θέλαν να βγάλουν λίγα ευρώ, γιατί δεν υπήρχε. Ούτε η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Ούτε ο Δήμος έκανε τη δουλειά του, ούτε η περιφέρεια έκανε τη δουλειά της, ούτε κανένας. Γιατί να έχω θαμμένο το παιδί μου?
0: Ισχύει.
2: Με ποιο δικαίωμα? Εμείς τους πληρώνουμε όλους αυτούς με αίμα, κάθε μέρα, για να είναι γραβατωμένοι και να βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και να κουνάνε τα δάχτυλα. Δεν θα τους περάσει τίποτα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ, Στέφαν. Και εγώ. Yeah. Καλημέρα.
3: Focus 103,6.
0: Άκου τι μου λέει ο άλλος. Με στέλνει ο Γιωβάνης μήνυμα. Λέει, για σένα λέει, το AI προτείνει τον Ζακ Ρενό ή τον Χρήστο Λούλη. Ποιο Λούλη, ρε? Δεν δέχομαι, ρε φίλε. Ποιο Λούλη τώρα? Θα με παίξει εμένα ο Λούλης? Καταρχάς αυτός είναι πιο ψηλός από ο άλλος λέει, σένα λέει να σε παίξει, λέει. Ποιος είπε? Ο Μπράτλι Κούπερ. Καλός ο Μπράτλι. Καλός. Και αυτό είναι καλή πρόταση που λέει εδώ ο φίλος. Τον Μελόπουλο λέει να τον παίξει ο Τζον Μάλκοβιτς. Πιο εγκεφαλικός ο Τζον Μάλκοβιτς. Και αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε σαν πρόταση, να ξέρεις. Γιατί, ρε αδελφέ, τώρα το Σπύρο να τον παίξει ο Άντωνι Χόπκινς? Γιατί να βάλουμε τέτοιο πράγμα? Τι είναι αυτό? Έλα, Στέφανε, Βελόπουλος Τζαζ Παλμιντέρι. Κοίταξε, μου το στέλνεις και φωτογραφία. Τζαζ Παλμιντέρι. Για βάλτε να το δεις. Του μοιάζει, ρε φίλε. Του μοιάζει, θα μπορούσε άνετα να κάνει το Βελόπουλο. Τζαζ Παλμιντέρι. Τζαζ Παλμιντέρι. Ειδικά έτσι πως ήταν στην ταινία Bronx, τον έχει άνετα. Θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε. Καλημέρα στο φίλο τον Γρηγόρη από την Ελβετία. Μητσοτάκης λέει με φαλάκρα Δρακουμέλ. Εντάξει, τώρα δεν θα κάνουμε κινούμενα σχέδια. Βελόπουλο, βάλει τον ηθοποιό που έπαιζε, λέει, στο Transporter. Ποιος είναι αυτός που έπαιζε στο Transporter? Δεν θυμάμαι. Το Jason Statham. Δεν είναι, δεν είναι. Jason Statham. Το Ντουτσίδη ποιος θα κάνει. Αυτό είναι δύσκολο, αδελφέ. Το Ντουτσίδη ποιος τον κάνει. Τι λέει, Bobcat. Δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Μου το γράφεις μπερδεμένο. Ο Άδωνης λέει είναι Ρούντολφ το ελαφάκι. Δεν είπαμε, δεν κάνουμε κινούμενα σχέδια, παιδιά. Δεν μπορούμε να τα πω αυτά τα πράγματα. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Ας πάνε να παντρευτούν, λέει, και να γίνουν γονείς και ύστερα να μιλάνε οι ξυπνάκηδες στη τηλεόραση, του διαδικτύου κτλ. Αλλά κάνουν ακριβώς αντίθετα. Είναι υποστηρικτές της ανώμαλης ατζέντας. Λες για αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι έχω κουραστεί και εκνευρίζομαι να μου δίνουν συμβουλές για το πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άτεκνοι. Την αγάπη μου από την Κρία και ηλιόλουστη Ολλανδία. Καλημέρα. Στέφανε, αν μπορεί, ρώτησε το Γιάννη, σε παρακαλώ πολύ, για το Cyber Security Resilience Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε κάνει την συζήτηση. Την έχουμε κάνει, νομίζω, αυτή τη συζήτηση. Δαμιανίδης λέει Christopher Reeve. Όχι, ρε φίλε, αυτός είναι μεγάλος. Αυτός το Σούπερμαν δεν έπαιζε. Ναι, το Σούπερμαν έπαιζε. Άκου λίγο. Εμένα θα με κάνει ο αυτός που αρέσει και στη γυναίκα μου. Πώς το λένε. Το Σούπερμαν κάνει και αυτός, ρε. Αυτός. Με έχει ζαλίσει τον έρωτα. Ο Χένρι Καβίλ και ο Χένρι Καβίλ. Ηθοποιάρα. Ηθοποιάρα. Γιατί άλλος. Τι είναι. Πολύ καλός ηθοποιός. Γιατί να μην κάνει εμένα. Γιατί να μην κάνει εμένα. Θα αρέσει και στην γυναίκα μου. Το ξέρω, τον έχω δει. Τι. Α, είναι, είναι ψηλός. 1,80. Εντάξει, ρε φίλε, πώς κάνεις έτσι, σιγά. Εντάξει. Λοιπόν, η Όλγα λέει, εκείνη την εποχή θα μπορούσαν απλά να την αγοράσουν τη Μαύρη Ελένη και να γίνει ολόκληρος πόλεμος και μη χειρότερα. ναι, ναι, και το Κιλκής καλύπτεται. Η κάρτα υγείας Ευκλάμπ έχει συνεργασία στο Κιλκής. Τι λες εδώ πέρα, είμαστε έρμεα στην ίδια μας τη χώρα. Κυβερνούν δηλαδή οι αριστεροί αναρχοάπλητοι και οι Πακιστανοί, γιατί λέει έχουν μαζευτεί έξω από το Υπουργείο Μετανάστευσης οι Πακιστανοί και διαμαρτύρονται, λέει, για να πάρει άσυλο το αφεντικό τους, λέει ο Τζαβέντ Ασλάν. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Λοιπόν, η ώρα είναι 10.30. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω με μία ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία για μία άσκηση που θα γίνει. Σήμερα ξεκινάει και θα κρατήσει 2-3 μέρες στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής. Θα μας μιλήσει γι' αυτό η υπεύθυνη επικοινωνίας και θα επιστρέψω και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε, διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, 10 και 33 πρώτα λεπτά και είμαστε στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής. Μας μπαίνουν 27 λεπτά καθαρής εκπομπής. Έχουμε προγραμματισμένη μία συνέντευξη για μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση η οποία θα γίνει στην Χαλκιδική, εκεί όπου εθελοντικές ομάδες θα συναντηθούν για να εκπαιδευτούν. Δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό, αλλά θα μας τα πει σε λίγο η εθελόντρια από το του ΕΠΟΜΕΑ, η κυρία Μυρτό Γλεούδη. Σε πολύ πολύ λίγο θα της δώσω την καλημέρα μου. Θα σας πω ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484, και σε λίγο θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώντας σήμερα τους κλασικούς και ετοιμοπόλεμους πάντα φίλους ακροατές του Focus FM που βγαίνουν συχνά, να δώσουν λίγο χώρο και σε άλλους φίλους ακροατές που ενδεχομένως θα ήθελαν να τοποθετηθούν είτε για κάποιο θέμα το οποίο σχολιάσαμε στην εκπομπή, είτε για οτιδήποτε άλλο κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Τώρα, στον φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το μένος του συγκεκριμένου για τον Βελόπουλο, θα απαντήσω αμέσως μετά την συνέντευξη που θα κάνω τώρα, για να μην μπλέξω τα θέματα. Γιώργο μου, κράτα λίγο, κάνε λίγο υπομονή. Θα σου απαντήσω σε λίγο στο μήνυμα το οποίο στέλνεις και στα επόμενα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν και άλλοι φίλοι ακροατές στο Viber του σταθμού 6907 483 484. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου και δεν ξέρω αν βρίσκεται ήδη στο Πόρτο Καράς η κυρία Μυρτό Γλεούδη, είναι εθελόντρια από τον ΕΠΟΜΕΑ. Κυρία Γλεούδη, καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη.
7: Καλημέρα σας, αληθώς ο Κύριος.
0: Τι ετοιμάζετε εκεί στην όμορφη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι στην Σιθωνία?
7: Είναι όντως φανταστικά, εγώ είμαι ήδη εδώ, ο καιρός είναι υπέροχος, μας βοηθάει τρομερά. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε μία μεγάλη διευρωπαϊκή άσκηση ετοιμότητας, mm-hmm, των εθελοντικών οργανώσεων της πολιτικής προστασίας. Αυτό όλο ξεκίνησε ως εξής, να πάω λίγο πίσω αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
7: Η ομάδα η δικιά μας, η ΕΠΟΜΕΑ Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει συνεργαστεί πολλές φορές στο εξωτερικό με ομάδες από Τουρκία, Σερβία, mm-hmm, Βουλγαρία, σε διάφορες χώρες τις οποίες έχουμε δράσει. Μετά από αυτό σκεφτήκαμε ότι για να διευκολύνουμε τη συνεργασία των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας αυτών των χωρών και για το να περάσουμε τα σύνορα αλλά και για να οργανωθούμε καλύτερα, καλό θα ήταν να δημιουργήσουμε μια ομοσπονδία, mm-hmm, που να περιλαμβάνει όλες αυτές τις ομάδες και να δρούμε μέσω αυτής. Έτσι ιδρύθηκε η Elite Mission European Federation τον Δεκέμβριο του έτους που μας πέρασε.
0: Uh-huh.
7: Και τώρα σήμερα ξεκινάμε την πρώτη άσκηση στην οποία θα συμμετέχουν όλες αυτές οι χώρες και οι ομάδες. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 110 εθελοντές εδώ πέρα. Έχουν στηθεί ασκήσεις πυρκαγιάς, έρευνας και διάσωσης, ασκήσεις στο υγρό στοιχείο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Α, καλύπτει όλη η γκάμα δηλαδή σε επιχειρησιακό επίπεδο, ναι.
7: Εκτός
0: άρα έχει τριήμερο εκπαίδευσης δηλαδή, σκληρής εκπαίδευση από την καταλάβω.
7: Τριήμερο που θα γίνει χαμός, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μας να το ζήσουμε όλο αυτό.
0: Ναι.
7: Και να οργανωθούμε και να βελτιωθούμε έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία, ώστε όταν συμβεί κάτι που δυστυχώς κάποια στιγμή θα συμβεί, να μπορέσουμε να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας με τον καλύτερο τρόπο.
0: Σας εύχομαι καταρχάς καλή επιτυχία, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μου λιγάκι, μου είχατε πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για να οργανώσουμε τη σημερινή κουβέντα κάτι για ένα λεωφορείο το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει ως προσομοιωτής σεισμού και θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα ισχύσει, θα το δούμε αυτό εδώ πέρα στην πόλη?
7: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει από χθες και έρχεται από τη Σαμσούντα. Είναι ένας προσομοιωτής σεισμού.
0: Uh-huh.
7: Είναι ουσιαστικά μια νταλίκα η οποία μπαίνουν μέσα τα άτομα και κάνει, είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα σπίτι το οποίο κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό μετά το τέλος της άσκησης, την Κυριακή το απόγευμα 3 με 6, ζητήσαμε να στηθεί μέσα στην Θεσσαλονίκη ώστε να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας να βιώσουν αυτή την εμπειρία, γιατί δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες δέλικες, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.
0: Βέβαια.
7: Οπότε αυτό θα πάει στο πάνω μέρος του πεζοδρόμου της Αγίας Σοφίας, εκεί στη Μακένζη.
0: Αχα.
7: Και θα είναι διαθέσιμο δωρεάν προφανώς για το κοινό μαζί με τους εκπαιδευτές μας, όποιος θέλει να το δοκιμάσει.
0: Άρα, Μακένζη.
7: Μαζί με τους εκπαιδευτές μας, όποιος θέλει να το δοκιμάσει.
0: Άρα,

0: Καλή εκπαίδευση σας εύχομαι.
1: Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάω να διαβάσω κανένα μηνυματάκι δικό σας. Εδώ ο φίλος λέει, εδώ πέρα, ο Γιώργος. Γεια σου Στέφανε, μπορείς να με εξηγήσεις, λέει, αν θέλεις, το μένος του Κασιδιάρη για το Βελόπουλο, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω το τόσο μένος. Από χθες έχω που μαλώνω για αυτό το πράγμα με τα τρόλ του διαδικτύου. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης επί της ουσίας, αντί να μας εξηγήσει πώς αισθάνεται που έβαλε μέσα τη Βουλή στους Σπαρτιάτες, που με δύο χέρια πηγαίνουν και ψηφίζουν δύο από αυτούς, πρώην Σπαρτιάτες, ο Κατσιβαρδάς και ο Φλώρος, ψηφίζουν με δύο χέρια τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να μας πει γι' αυτό, για το πώς ο ίδιος έχει λειτουργήσει διχαστικά στον πατριωτικό χώρο, αντί να μας πει για το ποια ήταν η στάση του στις ευρωεκλογές του 23 και ποιους στήριξε τότε που σήμερα τον βρίζουν, πάλι διχάζοντας ξανά για μία ακόμα φορά τον πατριωτικό χώρο, αντί να μας πει για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας πει, ακόμα και για τη στάση του επί κορονοϊού, λέω εγώ τώρα. Το αφήνω εδώ, δεν θέλω να το αναλύσω. Κάνει ό,τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Λατινοπούλου, τα τρόλ του διαδικτύου που φαντάζονται με την αποχή θα πάρουν τα κλειδιά του κράτους στο χέρι, κάτι άλλοι αρχηγοί που οραματίζονται υπουργεία και καρέκλες, τι κάνουν όλοι αυτοί, επιτίθενται στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος αυτή τη στιγμή δέχεται επιθέσεις από αυτούς που σας είπα. Και όλοι αυτοί ποιον εξυπηρετούν, τη Νέα Δημοκρατία. Ποιον εξυπηρετεί αυτός που προπαγανδίζει την αποχή, βρίζοντας το Βελόπουλο, τη Νέα Δημοκρατία. Ποιον εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, βρίζοντας το Βελόπουλο, τη Νέα Δημοκρατία. Ποιον εξυπηρετεί το ΠΑΣΟΚ, βρίζοντας το Βελόπουλο, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ποιον εξυπηρετεί ο Κασιδιάρης που βρίζει το Βελόπουλο, ας μας απαντήσει ο Κασιδιάρης. Ποιον εξυπηρετεί η Λατινοπούλου που βρίζει το Βελόπουλο, τη Νέα Δημοκρατία. Ποιον εξυπηρετεί το αν θα κάνει κόμμα η Καριστιανού, χωρίς να μας έχει πει τι θα ψηφίσει κτλ. Σαν μια νέα νίκη. Ποιος εξυπηρετήθηκε από την νίκη. Ποιος εξυπηρετήθηκε από την νίκη και ποιος εξυπηρετήθηκε από τους Σπαρτιάτες. Η ύπαρξη της νίκης και των Σπαρτιατών μέσα στο κοινοβούλιο, που είναι πέρασε και δεν ακούμπησε. Η νίκη πέρασε και δεν ακούμπησε. Οι Σπαρτιάτες στα εξών συνετέθησαν με τον Στρίγκα. Ποιον εξυπηρέτησαν? Το Μητσοτάκη. Ο Κασιδιάρης με τη στάση του, πουλώντας πατριωτισμό και παραπλανώντας, παραμυθιάζοντας αυτούς που τον εμπιστεύονται, δεν ξέρω αν έχει πάρει και καμία ευλογία από καμία γερόντισσα, ας μας το απαντήσει και αυτό, γιατί πολλά κολλητιλίκια βλέπω τελευταία ή ακούω και μαθαίνω, δεν βλέπω, δεν έχω δει, αλλά μαθαίνω. Αυτό που κάνει ο Κασιδιάρης είναι ό,τι ακριβώς κάνουν οι άλλοι που σας είπα. Δεν θέλω να σας στεναχωρώ, αλλά αν είναι να σας στεναχωρώ, να σας στεναχωρώ με αληθινά γεγονότα. Όλοι βρίζουν το Βελόπουλο, λες και ο Βελόπουλος είναι αυτός που κυβερνάει. Το βρίζει η Νέα Δημοκρατία, το βρίζει το Πασόκ, το βρίζει η Λατινοπούλου, τον βρίζουν από την Καριστιανού, τον βρίζουν οι Σαμαράδες, τον βρίζουν οι Τσίπρες, τον βρίζουν οι αντάρτες, οι Σαμαρικοί, οι καθηγητάδες και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Όλοι, σε όλους φταίει ο Βελόπουλος. Ξέρετε γιατί φταίει σε όλους ο Βελόπουλος? Και εγώ γι' αυτό πιστεύω στο Βελόπουλο. Εγώ γι' αυτό πιστεύω στο Βελόπουλο. Γιατί δεν ελέγχεται από αυτούς. Και γι' αυτό τον βρίζουν. Γιατί ο καθένας από αυτούς έχει από πίσω ένα φραγκάτο με βαθιά τσέπη. Ο Μητσοτάκης έχει πολλούς. Ο Κασιδιάρης θα μας πει ποιον έχει χορηγό. Γιατί την Τούλα ξέρουμε. Για την άλλη την Μανούλα ακούγονται πολλά. Πολλά ακούγονται. Η πιάτσα είναι μικρή. Γι' αυτό έχει μένος ο Κασιδιάρης. Και ο Κασιδιάρης έχει μεγάλη ευθύνη για τον κατακαιρματισμό του πατριωτικού χώρου. Και το ότι μπαίνω εγώ και κάνω κριτική, του γράψα ένα κατεβατό του Κασιδιάρη χθες, σε κάτι το οποίο ανήρτησε, το οποίο είναι ικτρά ψευδές. Ικτρά. Του τραβάω ένα κατεβατό και του λέω ότι πρέπει να μιλήσεις για κάποια πράγματα και όχι να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα. Και μου την έπεσαν στο post του Κασιδιάρη

0: Ερπετά τη Λατινοπούλου. Μου την έπεσαν οι Κολαγόνοι, μου την έπεσαν οι Γιωργάκηδες, μου την έπεσαν οι Παρατρεχάμενοι, οι Πετράκηδες και πάει λέγοντας. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Γράψτε ό,τι κουστάρετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Εντάξει. Ούτε από αυτούς οι οποίοι έβριζαν εσάς. Κάποιοι έλεγαν εσάς, τους ακροατές του Focus FM, ως αγράμματους. Οι πτυχιούχοι του Harvard. Που θέλουν ενότητα. Και βρίζουν χιλιάδες ακροατές. Και σας λένε αγράμματους, αμόρφωτους. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Δεν τους δίνει κανένας δικαίωμα να τοποθετούνται γραπτός έτσι για χιλιάδες Έλληνες πολίτες, πατριώτες. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση και έχουμε δικαίωμα να αντιπαρατεθούμε με διάλογο και σκληρό διάλογο, αλλά όχι να βρίσουμε ένας τον άλλον. Εντάξει. Και εσύ λοιπόν που με λες Κότα, κύριε Κολαγόνε, Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνείο 21, έκτος όροφος. Έλα εδώ. Έλα εδώ να με πεις. Ας εδώ λίγο, να μου το πεις. Νομίζω να σου απάντησα στο ερώτημα. Γιατί γελάσεις, τι θες. Λοιπόν, αυτός θα έκανε τον Άδωνη. Αυτός θα τον έκανε τον Άδωνη. Από τη μεγάλη των μπάτσων σχολή, ο Ζεντ. Το θυμάσαι το Ζεντ. Που μιλούσε, αυτός θα μπορούσε να κάνει και την παγόνη. Όχι ρε φίλε, αυτός θα κάνει την παγόνη. Όχι, όχι, όχι. Ο Ζεντ, σημείωσε το. Ποιος? Τον Άδωνη.
1: Λέω είναι μεγάλος, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν βάζω Έλληνα. Δεν θέλω. Ποιον? Δεν θέλω τον Άδωνη. Όχι, όχι. Ξένο πρέπει να βρούμε. Που ο τέτοιος, ο γυμνός Άλιαγκας. Είναι καλή επιλογή, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Πώς τον λέγανε? Όχι Γλίτσας. Γλίτσα τον έλεγε ο Μπέζος. Αχ, κόλλησα. Θα δείτε τι θα πάτε. Θα σας δείξω εγώ. Κόλλησα τώρα. Δεν μου έρχεται. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σάββα. Τον Μητσοτάκη λέει ο Τζιμ Κάρεϊ. Και ο Άδωνη λέει. Όχι, ρε. Το Μητσοτάκη τον είπαμε. Ο Ρόντ Άτκινσον. Μίστερ Μπίν. Άδωνη λέει ο Τζεφ Ντάνιελς. Από το Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Θα μπορούσε. Χωακίν Φίνιξ να κάνει, λέει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Χλαπάτσας, ο Χλαπάτσας. Ο Χλαπάτσας. Καλό, καλή περίπτωση. Μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση. Έχεις σωστή τέτοια. Λοιπόν, όχι ρε, το Χωακίν Φίνιξ να τον βάλουμε να κάνει τον τέτοια. Το Σπυράδωνη, όχι, όχι, όχι. Το Chat GDP είπε, λέει. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με το πρόσωπό του, βρες μου έναν όμοιο. Α, κάτσε ο άλλος ρώτησε το GDP. Δεν υπάρχει αντικειμενικός ή επίσημος σωσίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αρκετοί σχολιάζουν ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που θυμίζουν συγκεκριμένα δημόσια πρόσωπα, κυρίως λόγω των εκφράσεών του, έντονου βλέμματος ή τρόπου ομιλίας. Οπτικά κάποιοι θα έλεγαν ότι έχει μια ελαφριά ομοιότητα με Kevin Spacey, Steve Carell, δεν το ξέρω, Nigel Farage. Ο Nigel Farage όχι ρε φίλε. Και Rowan Atkinson. Ο Rowan Atkinson είναι καλυμμένος ο ρόλος. Τίποτα, ο Χλαπάτσας θα παίξει το ρόλο του Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, ναι, ο τέτοιος, αυτός που με το Ζεν από την σχολή, το μεγάλο των μπάτσων σχολή, θα κάνει τη Ματίνα. Είναι στο ρόλο των κακών, τελείωσε. Στέφανε λέει καλημέρα, τι θα έλεγες για Ντάστιν Χόφμαν για το ρόλο μου. Ντάστιν Χόφμαν. Πολύ σοφιστικέ είναι αυτός ρε, ο Ντάστιν Χόφμαν, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα. Τον τέτοιο να τον Τουτσίδη θα τον κάναμε τον άλλο, τον Μάθιου Μακόναχη. Θα κάνει, ο Μάθιου Μακόναχη θα κάνει τον Τουτσίδη. Μάθιου Μακόναχη. Καλώς, καλώς. Καλώς, καλώς, καλώς. Πάμε στα τηλέφωνα. 2-31-05-676. 2-31-05-677. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
2: Σας παίρνω από Βέρεια, η Μαρία είμαι.
0: Ραβανή να στείλεις, Μαρία. Ραβανή να στείλεις.
2: Εγώ λέω τον Σερέτη να τον κάνουμε τον Κιάνου Ριβς.
0: Όχι, ο Τζέραντ Μπάλτερ είναι ο Σερέτης. Αφού και το Μούση φωνάζει κιόλα, δει στη Σπάρτα. Ναι.
2: Κύριε Δαμιανίδη.
0: Παρακαλώ.
2: Για να γίνονται όλα αυτά εναντίον του κυρίου Βελόπουλου πρέπει να κάνει κάτι καλά ο κύριος Βελόπουλος, αλλιώς τόσο να τον κυνηγάνε δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα ότι κάνει κάτι πάρα πολύ καλά και αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να κάνουμε μια Ελλάδα καλύτερη και να μην φεύγουν τα παιδιά μας. Και σε αυτό το κομμάτι
2: αυτό
0: πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
2: Οι ψηφοφόροι του αυτό περιμένουμε να ξέρετε, είμαστε
0: αυτό μαζί θα κάνουμε. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά, την αγάπη μας στη Βέρεια με το ωραίο Ραβανί. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πολύ σοφιστικέ είσαι σήμερα.
0: Να το ο Βασίλη.
1: Σε βλέπω με το γυαλάκι εκεί.
0: Τι γυαλάκι, ρε φίλε, δεν έχω γυαλάκι πάνω μου.
1: Άλλη είσαι κουμπί. Για την Eurovision, μάλλον.
0: Άλλη εκπομπή
1: βλέπει,
0: ρε Σι Ακύλα. Άλλη εκπομπή βλέπει. Ποια φοράω γυαλιά εγώ σήμερα.
1: Είδα ότι φόρεσε κάποια στιγμή τα γυαλιά.
0: Κάποια στιγμή μπορεί να τα φορέσει.
1: Και εσύ Ακύλα με το πατίνι.
0: Ακή, ναι, εγώ με πατίνι έρχομαι στην εκπομπή, να ξέρει. Με το πατίνι έρχομαι.
1: Στέφανε,
0: έλα, Βασίλη.
1: Έκανες μία πρόταση όποιος θέλει να έρθει στην τάδε εδώ.
0: Ναι.
1: Και ρωτώ,
0: ναι.
1: Τσακώνεσαι.
0: Μαλώνεις.
1: Τσακώνεσαι.
0: Εσύ τσακώνεσαι.
1: Τσακώσου μόνος σου.
0: Άρε Ζήκο.
1: Στέφανε,
0: έλα.
1: Να μας απαντήσει η Κασιδιάρα. Όπως τον αποκαλώ εγώ στην Αθήνα, τον αποκαλούσα χρόνια, από το 12 τον αποκαλούσα Κασιδιάρα, γιατί έχει διαρρεύσει την είδηση ότι κακοπερνάει στις φυλακές Δομοκού. Να μας απαντήσει Κασιδιάρα, είναι βοηθός στο φαρμακείο των φυλακών Δομοκού,
0: είναι.
1: Όπου λαμβάνει συνεχώς άδειες.
0: Λαμβάνει
1: άδειες συνεχώς, είναι συνέχεια έξω.
0: Τελευταία
1: εγώ
0: βγαίνει,
1: τον βλέπω συνέχεια εδώ στην Αθήνα. Να μας απαντήσει, είσαι βοηθός φαρμακοποιού στις φυλακές Δομοκού, Κασιδιάρα.
0: Κοίταξε, εγώ θα ζητήσω να κρατήσεις ένα επίπεδο και να μην τον αποκαλείς έτσι. Εντάξει, δεν προκύπτει από κάπου ότι είναι γένους υλικού. Κασιδιάρης είναι γνωστό το όνομά του.
1: Ξέρεις, Στέφανε, ότι όσα χρόνια παρεμβαίνω στην εκπομπή σου, δεν λέω καμία κουβέντα στον αέρα.
0: Δεν ξέρω, ρε Βασίλη.
1: Δεν τον αποκάλεσα θηλυκό, δηλαδή, Ακύλα. Εγώ τον αποκάλεσα Κασιδιάρα.
0: Ξέρει
1: αυτός γιατί τον αποκαλώ.
0: Ας μας απαντήσετε, εγώ κρατάω για το βοηθό φαρμακείου. Τι είπες,
1: εμείς έχουμε αυτή την είδηση, Στέφανε, να μας απαντήσει αν είναι βοηθός φαρμακοποιού στο φαρμακείο των φυλακών Δομοκού. Και
0: εντάξει,
1: μετά λέει αρέει έξω ότι δεν περνάει καλά στις φυλακές.
0: Εντάξει Βασίλη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα αδελφέ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Η Έφη λέει να με σαρκώσει εμένα ο Τζέικ Τζίλενχαλ. Καλός είναι. Αλλά δεν ξέρω. Έχει πιο πολλές γωνίες αυτός από μένα. Είναι λίγο... Ποιος? Δεν με παίζει εμένα κανένας που λέγεται Μέρφη. Ποιος Μέρφη? Τι πάει να πει Μέρφη? Ο Χλαπάτσας λέει είναι ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, είναι το όνομά του, να ξέρεις. Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, μάλιστα. Εδώ, τι λέει? Τζοε Πέρσι, για Άδωνη. Τζο Πέσι, κάπου το ξέρω εγώ αυτό να τώρα, αλλά νομίζω ξέρω ποιος είναι. Κάτσε να τον δω λιγάκι γιατί δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Τζο Πέσι. Άμα πέσει, κόλλησε. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά μεγάλωσε τώρα αυτός πλέον. Έχει παραγεράσει. Πιο νέος τον έμοιαζε τον Σπύρο. Τώρα έχει γεράσει όμως. Δεν μας κάνει καλά. 2-31-05-576 2-31-05-577. Πάμε, καλημέρα.
3: Χριστός Ανέστη, Στέφανε.
0: Έλα ρε Dragon Giganta.
3: Θέλω να σου πω πράγματα κάποια. Πρώτο για το κόψιμο χόρτων, έπρεπε να βάλεις Άγιο Φτάγκερ, γιατί εσύ κόβεις τους πολιτικούς.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
3: Για το χόρτο που έκοψες.
0: Ποιο χόρτο έκοψα?
3: Δεν έβαλες ένα βίντεο με το χόρτο που
0: κόβεις? Ναι, το τακτοποίησαμε αυτό, τακτοποιήθηκε.
3: Έπρεπε να βάλεις Άγιο Φτάγκερ τραγούδι.
0: Άγιο Φτάγκερ γιατί?
3: Γιατί τους κόβεις και πολιτικούς σαν το χόρτο.
0: Α, τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
3: Ναι, και το δεύτερο, δεν πρέπει να δώσουμε ούτε σημασία στο Ανδρουλάκη, ούτε στο Κασιδιάρη, ούτε στο Κωνσταντινοπούλου. Τα έργα τους είδαμε. Γιατί τους δίνουμε σήμερα και σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προχθές ήταν 1η Μαΐου που έβαλε κάτι Στεφάνιο ο Ανδρουλάκης και βγήκε με τα παπούτσια αθλητικά να πάει να δώσει... τέτοια πως το λένε, να βάλει το Στεφάνι σε 200 που πέφαναν, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος πήγε, αλλά ήταν σε αθλητικά παπούτσια άνθρωπος σαν να πήγε να κάνει τρέξιμο. Δηλαδή έτσι σοβαρός είναι ένας πρόεδρος κόμματος. Αν δεν ήταν η φόφη να τους ενώσει, δεν θα υπήρχαν σήμερα. με τόσους χρέος που έχουν. Ούτε η Νέα Δημοκρατία να τις υποστηρίζουν και να κάνουν τα ίδια έργα.
0: Πασόκος είσαι. Πασόκος είσαι, λέω.
3: Όχι.
0: Άσε ρε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω τώρα εκεί. Μπράντερ, Σέρβια.
3: Όχι, μπράτε. Εγώ.
0: Πράσινοφρουρός
3: εγώ. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Κατηγορούν το Βελόπουλο, ναι, το άνθρωπο, ο οποίος έβαλε 400 σελίδες, έχει πρόγραμμα Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση δεν είναι η μόνο Βελόπουλος.
0: Να σου πω, εσύ ψηφίζεις Ελλάδα, ψηφίζεις Ελλάδα ή όχι? Δεν έχεις δικαίωμα ψήφου.
3: Δεν έχω δικαίωμα.
0: Ευτυχώς έχεις τη Δήμητρα. Έχεις τη Δήμητρα. Έχεις τη Δήμητρα να σε βγάλει στο πρόσωπο. Έχεις τη Δήμητρα. Ψηφίζει την πλάτη.
3: Εννοείται.
0: Άντε, καλημέρα, Ντράγκαν. Φιλιά, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη, καλημέρα σας.
4: Στέφανε Αδαμιανίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Θέλω να μου. Δεν μπερδεύτηκα κιόλα. Να μου κάνεις αναφορά σχετικά με το θέμα.
0: Ποιο θέμα?
4: Θα σου πω αμέσως.
0: Παρακαλώ.
4: Γιατί ο Έλληνας να πληρώνει την χαράτσι αλλά τουρκικά. Και να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκίνητων τους. Και να μειωθεί ο μισθός των κλεφτών. Και εγώ παίρνω 400 ευρώ, 390 αυτή την ώρα και αυτός παίρνει 8 και 10 χιλιάδικα. Αυτά να αξιολογήσει και να τα εκφιάζεται με τις εκπομπές σας. Και όχι να είναι μπουρδολογίες. Εγρήξες.
0: Μπουρδολογώ δηλαδή σήμερα. Μπουρδολογώ θες να πεις?
4: Όχι εσύ. Κάποιοι άλλοι που βγαίνουν και μιλάνε.
0: Α, γιατί θα μαλώναμε μετά στα τουζίκο.
4: Θέλω να κάνεις αναφορά.
0: Τα κάνουμε γιατί... αδελφέ. Δεν φωνάζουμε συνέχεια για αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχεις. Έχεις δίκιο απόλυτο.
4: Εσύ έχουμε είσαι... γνωριστεί κάποτε σε μια συγκέντρωση. Γι' αυτό σου είπα να μη σε μίλησα με τα ονόματα.
0: Εγρήξα.
4: Μπράβο, χαίρομαι. Είμαι από τον Ακροποτάμο, λέω με Κατσέας Παναγιώτης, αλλά είμαι Πόντιος Φωτιά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να σε καλά, κύριε Παναγιώτη. Κράτα γερά, κράτα γερά, την αγάπη μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Τα λέμε συνέχεια. Τα λέμε. Αλλά έχουμε κάποιους που μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε: εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω, θα κάνω αποχή. Σκάσε και κολύμπα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Στεφανέ.
0: Καλημέρα, αδελφέ.
5: Χτες πήγε η κόρη μου στο κινηματογράφο, στο σινεμά τέλος πάντων, μαζί με το σχολείο. Ταινία. Η Ντιλιλή στο Παρίσι.
0: Η ποια?
5: Η Ντιλιλή στο Παρίσι.
0: Η Πέμπτη Ντιλιλή. Δημοτικού. Μάλιστα. Τι είναι αυτή η Ντιλιλή?
5: Είναι ένα μαύρο κοριτσάκι τέλος πάντων που προσπαθεί να βρει τι γίνεται με κάποιες απαγωγές κοριτσιών στο Παρίσι.
0: Okay.
5: Άμα δείτε την ταινία θα σοκαριστείτε. Χθες γύρισε η κόρη μου και μου λέει: μπαμπά, η ταινία ήταν τρομακτική, τρόμαξα. Τι σας έδειξαν, παιδί μου? Πες μου λίγο, τι είδατε? Μου λέει: δεν ξέρω, ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, μου λέει. Και απήγαγαν κοριτσάκια, τα πηγαίνανε κάπου σε κάποιους χώρους, τα βάζανε, τα ντύνανε, τα βάζανε μάσκες, ότι δεν ξέρω τώρα τι καταλάβαινε το παιδί, και τα έβριζαν. Τα βάζανε σε στυλ σκαμπό και μπήκα την είδα την ταινία. Θες το βράδυ.
0: Μάλιστα.
5: Και έπαθα σοκ. Μπήκα, αυτό είναι από το φεστιβάλ κινηματογράφου. Μπήκα μέσα στο φεστιβάλ κινηματογράφου για να τη βρω και διάβασα και σχόλια όσων την έχουν δει. Τα περισσότερα σχόλια είναι ότι η ταινία είναι ακατάλληλη για παιδάκια και μην τη δείτε ποτέ με την οικογένειά σας ολόκληρη.
0: Εγώ είμαι στην επίσημη σελίδα που διαφημίζει αυτό το «Η Ντιλιλή στο Παρίσι». Οφείλω να ομολογήσω, δεν το ήξερα. Είναι μια ταινία του 2018, μίας ώρας και 35
5: animation,
0: λεπτών.
5: Έτσι, animation,
0: είναι κινούμενο σχέδιο, γαλλικό, γαλλικής παραγωγής. Belle Époque, αρχές του προηγούμενου αιώνα, ένα κοριτσάκι της φυλής των Κανάκ, που έχει έρθει στην πόλη του Παρισιού από τη Νέα Καλιδονία, θέλει με μια ανεξάντλητη φιλομάθεια και περιέργεια να ανακαλύψει τα πάντα και μπλέκει σε μια μοναδική και υπέροχη περιπέτεια και γράφει ένας από κάτω και το έχουν καρφιτσωμένο στα σχόλια ότι είναι αντίδοτο στον ακροδεξιό ρητορικό λόγο που εδώ και χρόνια ανεβαίνει διεθνώς.
5: Αυτό και από μόνο το σχόλιο καταλαβαίνεις τι θα δεις.
0: Και είναι καρφωμένο Και είναι καρφωμένο στην ταινία, στην αρχή σελίδα της ταινίας.
5: Σωστά. Και είναι γεμάτο μηνύματα για κακούς πατριάρχες που καταδυναστεύουν τέλος πάντων τον κόσμο. Όταν ξεκινάει η ταινία, μου έκανε εντύπωση και η αρχή. Δείχνει το κοριτσάκι όπως είναι με τη φιλή της, ας το πούμε έτσι, σε ένα πάρκο στο Παρίσι, παρακολουθούν από μακριά. Πάει ένα νέο αγόρι 17-18 χρονών, το πλησιάζει και του λέει κρυφά να κλείσω ραντεβού κάπου.
0: Τι λες?
5: Και βρίσκονται κάπου έξω από ένα από το σπίτι της, δεν πολύ κατάλαβε γιατί την έβλεπα την ταινία και στα γαλλικά. Και άρχισαν να μιλάνε. Αυτός εντωμεταξύ κρατούσε πατάτες στο χέρι του και άρχισε να τις δίνει και πατατούλες να τρώει το παιδάκι από μόνο του, χωρίς να γνωρίζονται. Και μετά το βάζει αυτό το παιδάκι μέσα σε ένα τρίκυκλο, γιατί αυτός ήταν διανομέας, και κάνουν σουλάτσα σε όλο το Παρίσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε αδελφέ.
5: Το πρώτο πράγμα
0: δηλαδή,
5: που βλέπει
0: από ότι φεύγει χωρίς έλεγχο από το γονιό του, από το δάσκαλό του, από οπουδήποτε τέλος πάντων.
5: Και πιστεύεται κάποιον που του δίνει κάτι να φάει και το παίρνει το παιδάκι αυτό να το φάει και μετά μπαίνει και μέσα στο τρίκυκλο του και σουλατσάρουν κιόλας.
0: Από όλες τις ταινίες μπορούν να πάνε να δούνε παιδάκια της 5ης Δημοτικού. Έπρεπε να πάνε να δουν αυτήν, ρε παιδιά, δηλαδή. Τι να πω τώρα. Αδελφέ,
5: χθες συνέβη αυτό το πράγμα.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Ολύμπιον,
0: ναι. Α, εδώ, Ολύμπιον, εδώ σε εμάς.
5: Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον.
0: Μάλιστα.
5: Δεν έχω προλάβει καν ακόμα να συζητήσω με τους δασκάλους. Αν την είδαν την ταινία.
0: Αδελφέ, δεν έχω χρόνο, αδελφέ. Θα το ψάξω όμως.
5: Να
0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς από τον Κυριακό. Τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Focus FM. Έρχεται η Δέσποινα από για δελτίο ειδήσεων. Μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή του. Η Δέσποινα, ο Γρηγόρης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Υγεία, εύχομαι, ψηλά το κεφάλι. Τα λέμε τη Δευτέρα, γεια.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πριν την έναρξή του, χθες, πρώην βουλευτές και στελέχοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, βλέπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι διαβλοί επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Η Τουρκία περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο από τον Ιούνιο. Θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότιας Ινικής θάλασσας. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι πολύ αργά, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο βρέθηκε η σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και είχε ρηχθεί στο Λουδία ποταμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με τη συμμαθήτριά της από τα Ράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Στον Βόλο, 62χρονη γυναίκα έβαλε κατά λάθος όπισθεν, τραυματίζοντας τη μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται με κατάγματα και τραύμα στο κεφάλι. Με φόντο τον Προμαχώνα και την αγανάκτηση να κορυφώνεται, οι αγρότες του νομού Σερών επιστρέφουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αντίδρασης για τον εμπεγμό και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, όπως τονίζουν, της κυβέρνησης. Ολοκληρώνεται σήμερα το τελευταίο στάδιο της απολιγνητοποίησης με το κλείσιμο τριών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το επικείμενο κλείσιμο του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5 στο τέλος του έτους, με έντονες αντιδράσεις εργαζομένων και τοπικών φορέων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στην Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα?
6: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω, ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
10: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Γι' αυτό λέω ότι έχουμε ένα κράτος μπάχαλο και μόνο ο Θεός ξέρει πώς υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Εγώ λέω πραγματικά ένας λαός πολιτοποιημένος, μαζοποιημένος, ο οποίος επιχειρεί το σύστημα να τον επηρεάσει, να του κάνει πλήση εγκεφάλου για κόμματα ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, το κόμμα Τσίπρα. Τι είπε χθες.
1: Ανακοινωθεί, είπε τον Ιούνιο τώρα. Το είπε χθες, τον Ιούνιο.
0: Παιδιά, δεν είναι εγκυμοσύνη ένα κόμμα να περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, εννιά μήνες να γίνει ένα κόμμα. Τώρα πιο κόμμα. Απλά κάνει δωρεάν διαφήμιση. Επικοινωνιακά αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που θέλουν να γίνουν κόμματα, είναι πάρα πολύ καλό. Αν είχαμε εμείς την προβολή που έχει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης για τις προτάσεις που έχουμε κάνει, για την οικονομία, τα εθνικά θέματα, σήμερα θα είμαστε στο 30%. Σας το λέω εντύμως αυτό τώρα.
1: Θα τα συζητήσουμε,
0: την προβολή,
1: θα σας ρωτήσω
0: συγκεκριμένα υπερπροβολή
1: πράγματα,
0: επί ένα χρόνο μας έχουν ζαλίσει, να μην πω τι, τα έντερα, τον εγκέφαλο, με ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Τόση διαφήμιση σαν έρχεται. Ένα χρόνο τώρα έρχεται, έτσι. Αυτό είναι διαφήμιση όμως.
1: Ναι, αυτό όπως είπατε όμως από την πλευρά του κ. Τσίπρας, μια χαρά το έχει κάνει.
0: Ποιος, αυτός που έφερε τα. Για να ξεκαθαρίσω.
1: Όχι, λέω, καταλάβω πώς το λέω. Επικοινωνιακά το έχει κάνει καλά.
0: Μόνος του δεν θα το έκανε ποτέ. Ας είναι καλά οι φίλοι του Μηδιάρχες που τον βοηθάνε αρκετά. Έτσι και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου και τα λέω πιο εύκολα, γιατί δεν θέλω το κανάλι να έχει πρόβλημα με κάτι που θα πω. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός. Και με αστική ευγένεια. Θα πω το εξής. Για ποιον Τσίπρα μιλάμε, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Ποιος είναι ο Τσίπρας. Να σου πω εγώ. Ένας άργος πολιτικός αρχηγός που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που δεν οργάνωσε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αποτυχημένος, γιατί έχασε εκλογές. Απέτυχε.
1: Και άλλοι έχουν χάσει εκλογές, κύριε Βελόπουλε.
0: Και πήγαν σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους όλοι. Να έρθουν καινούργιοι, ρε παιδί μου. Άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει πιο. Αλλά να έρθει ένα καινούριο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Φτάνει. Δεν είναι. Ακούστε. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ρεμβασισμός. Ξανάρχεται, λέει. Μισό λεπτό. Κυβέρνησες, απέτυχες. Ξανάρχεσαι ως τι, ως καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος ψήφισε πάροχους ενέργειας? Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έβαλε σφραγίδα για τα φανς? Ο κύριος Τσίπρας. Μαζί και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά
1: μισό λεπτό.
0: Αυτός που επανέρχεται,
1: παραλαμβάνω. Τα τελευταία 7 χρόνια δεν κυβερνά ο κύριος Τσίπρας.
0: Παιδί μου, άλλο
1: λέω. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Τους παρόχους ενέργειας που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας, τους επικύρωσε ο κύριος Τσίπρας, σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, ποιος έφερε τα φανς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων? Ο κύριος Τσίπρας μαζί με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα συσκευασία του ενός είναι. Και τιμή πανάκριβη. Ενώ είναι, το προϊόν είναι, αμέσως σας πω τώρα, έτσι για σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικό προϊόν. Και μπορώ να πω και άλλα. Για τον έμφυα, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους πληστηριασμούς, για την 13η σύνταξη που δεν έδωσε ποτέ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή και θέλω να την παρακολουθήσετε προσεκτικά. Και αφορμή, πριν περάσω στο ιστορικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι μια στιχομηθεία που είχαμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, δεν θα πω το όνομα. Όχι. Αριστερός. Ευγενής ο άνθρωπος. Συναντήκαμε στο αεροδρόμιο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, υποσχεθήκαμε, απαντήσαμε, α, μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Ευγενέστερος, δεν έχω κανένα παράπονο άνθρωπο. Και μου λέει, κάνει μια κουβέντα 5 λεπτών. Λέγαμε για το Ισλάμ 5 κουβέντες, μου λέει τα έχεις βάλει με το Ισλάμ. Λέω, κάνεις λάθος, δεν έχω βάλει με το Ισλάμ. Εγώ τα έχω βάλει με τις φακτρίες και με τις έκτρες τα λοιπά, που παντρεύουν τα παιδάκια 6 χρονών, 5 χρονών, που κάνουν κλειτόριο 8 μέσα τα λοιπά. Ναι, λέει, μπορούμε να μας συνεπάρξουμε, συνεπήρχαμε αιώνες. Καθηγητής πανεπιστημίου. Έπαθα σοκ, παιδιά. Ουδέποτε, σας το λέω ευθέως και θα το αποδείξουμε σε λίγο, ουδέποτε οι χριστιανοί με τους Ισλαμιστές συνεπήρξαν πραγματικά. Θα σας το αποδείξω σε λίγο. Για να μην τρώνε τα παραμύθια που καλλιεργούν οι ψευτοανθρωπιστές, ψευτοποδευτικοί. Και όταν το εξήγησα, μαζεύτηκε και μου ανταπαντά. Ξεχνάς, μου λέει, τι κάνουν οι χριστιανοί, λέει, στο Ισλάμ. Λέω, τι κάνουν. Μου λέει, σταυροφορίες. Του λέω, αδερφέ, φίλε μου, καθηγητά μου, δεν περίμενα από έναν καθηγητή να ξεκινάει η ιστορία από το 1200 και μετά ή το 1100 και μετά. Η ιστορία ξεκινάει από το 632. Μου λέει, γιατί? Για το Ισλάμ, του λέω. Μου λέει, γιατί? Τότε είναι που πέθανε, του λέω, ο Μάμεθ. Και μου λέει, δες από εκεί τι κάνουν οι Ισλαμιστές. Από μια κουτσουλιά που ήταν κάπου Σαουδική Αραβία στη Μέκα και που φτάσανε μετά για να καταλάβεις ποιος πολέμησε ποιον και ποιος έβαλε πού και ποιος αφάνισε ποιους. Προβληματίστηκε η αλήθεια. Σήμερα θα σας πω λοιπόν πολλά για το θέμα αυτό στην πορεία της εκπομπής. Αλλά θα ξεκινήσω με αυτό που πραγματικά με ενοχλεί. Άκουσα τον Δέντια. Απαράδεκτη η δήλωσή του. Απαράδεκτη για τη Λευκάδα. Μας είπε δηλαδή ότι το ντρόν των Ουκρανών βρέθηκε εκτός χωρικών υδάτων. Στη Λευκάδα βρέθηκε, ρε παιδιά. Σε ένα σπήλαιο είπαν οι ψαράδες. Τι εκτός χωρικών υδάτων? Η Λευκάδα δεν ανοίξει στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Δήλωση απαράδεκτη. Την επόμενη μέρα τα μαζεύει για ένα Πετρίτη και λέει σοβαρό το θέμα. Κανείς όμως εκ των δύο και κανένας υπουργός ή πολιτικός δεν μίλησε ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν. Δεν είπανε είναι ουκρανικό το ντρόουν, γιατί αν έλεγαν ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν, θα έλεγε ένας κάτσε ρε μεγάλε. Εμείς δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς εναντίον των Ρώσων. Και οι Ουκρανοί στέλνουν τα δικά τους εδώ, μία παντρωμένα εναντίον της Ελλάδος, ή για να μας μπλέξουν σε μία σύγκρουση. Προβοκάτσια των Ουκρανών, όπως προβοκάτσια είναι με τη Λετωνία αυτό που κάνανε. Που στείλαν δύο ντρόνς υπτάμενα και χτύπησαν δηληστήρια. Ο Ζελένσκι είναι ναζισταριό. Είναι επικίνδυνος, είναι ηλίθιος, είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επικίνδυνος για την Ευρώπη σας λέω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα το λαμό γι' αυτό. Θέλει να εμπλέξει όλες τις χώρες σε πόλεμο αντί της Ρωσίας. Και αντί να τον τραβήξουν τα αυτιά και να του πούν κομμένα τα πυρομαχικά, κομμένη η βοήθεια, άρχισαν τα μασάκια να κεκεβίζουν χωρίς να λένε ποιος είναι πίσω από τα ντρόν, η Ουκρανία. Η οποία μας απαγόρευσε εμάς τους Έλληνες, να κάνουμε drones μαζί με την Ουκρανία. Συμπαραγωγή έλεγε ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης και οι φυσίμαχοί μας οι Ουκρανοί. Και μας βάλαν και έναν αστερίσκο. Ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν αντίον της Τουρκίας. Τα καταλαβαίνετε αυτά? Ότι με τον Μακρόν σας κοροϊδεύαν επί δύο μέρες. Α, συμμαχία, κοινή αμυντική συμφωνία. Και δύο μέρες μετά βγαίνει ο Μακρόν στην Γαλλία και λέει: εγώ δεν εννοούσα την Τουρκία, λέει, γίνει πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας. Το ακούσατε από κανένα κανάλι? Από κανένα. Το καλλιέργησαν ψευδό στο μυαλό των Ελλήνων. Το καλλιέργησαν ότι είναι κοινή αμυντική συμφωνία και θα πολεμούσουν οι Γάλλοι με τους Έλληνες. Καταλάβατε γιατί σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν πραγματικά να επιμένετε να ψηφίζετε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι επικίνδυνοι για τη χώρα σας λέω. Είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Τι θα έκανα εγώ? Κομμένα τα πυρομαχικά από την Ουκρανία, κομμένα! Επαφή με τη Ρωσία για να μου στέλνει φυσικό αέριο φθηνό. Τώρα το λέει και ο Γεωργιάδης, ο Σπύρος ο Γεωργιάδης και ο Κερίδης. Άρχισε να λένε αυτά που έλεγα εγώ. Μέχρι χθες ήμουν πουτινόφιλος. Τώρα αυτά που τα λένε αυτοί δεν είναι πουτινόφιλοι. Τι είναι? Κολοτουμπόφιλοι. Στην Κολοτούμπα μανούλες είναι. Αυτοί είναι οι τύποι που σας κυβερνάνε. Αλλά αυτούς εμπιστεύεστε. Τι να σας πω? Τι να σας πω? Θα πέρα τον ντρόν λοιπόν. Θα βάζα μια ομάδα 20 ειδικών, 30, 50 ειδικών να το αντιγράψουν. Όπως κάνουν οι Κινέζοι. Θα έκανα μικροβελτιώσεις και το έκανα και δικό μου το ντρόν αυτό. Παραγωγή στην Ελλάδα και εξαγωγή όπου γουστάρω. Αυτό σημαίνει σοβαρή πολιτική. Όχι δεν διασδένετε στα χωρικά έδρα της Ελλάδας το ντρόν. Μα στη Λευκάδα ήταν. Έχουν, δηλαδή, είναι να τους παίζει για πλάκα πλέον.

Πάμε τώρα σε αυτό που προανέφερα. Γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σταυροφορίες. Οι σταυροφορίες είχαν ένα υγιές κίνητρο, παιδιά. Την απελευθέρωση των Ιερουσαλήμων και την άμυνα έναντι της επιθετικότητας των Ισλαμιστών απέναντι στους χριστιανούς. Το κίνητρο ευγενές. Υγιές. Τώρα το που λοξόκυλαν ή λοξοδρόμησαν είναι άλλο πράγμα. Ή εξόκυλαν. Είναι άλλο πράγμα. Αλλά όλοι εσείς που λέτε ότι οι σταυροφορίες έγιναν αντίον των μουσουλμάνων, για να δούμε λίγο την ιστορική αλήθεια. Γιατί βαρέθηκαν τα παραμύθια. Οι Ισλαμιστές χτύπησαν τον χριστιανισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι οι χριστιανοί το Ισλάμ. Οι Ισλαμιστές χτύπησαν τον χριστιανισμό. 632 πεθαίνει ο Μωάμεθ. Το 635 ξέρετε τι γίνεται. 2 χρόνια μετά, 3 χρόνια. Οι μουσουλμάνοι κατακτούν τη χριστιανική πόλη της Δαμασκού. Σε 3 χρόνια. Δηλαδή πεθαίνει ο Μωάμεθ. Το Κοράνι μιλάει για ιερό πόλεμο, τζιχάντ, και αμολιούνται από τις στέπες της Σαουδικής Αραβίας Βεδουίνοι και διάφοροι εχθροσφαγείς και επιβάλλουν σε 3 χρόνια, κάνουν τη Δαμασκό, τη χριστιανική πόλη, το 635, την κάνουν μουσουλμανική. Την καταλαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει. Το 636 οι μουσουλμάνοι κατακτούν τη χριστιανική πόλη της Αντιόχειας. Μιλάτε για σταυροφορίες το 1100 μετά Χριστόν. Δείτε τι γίνονταν πριν από 6 αιώνες στην περιοχή που ήταν όλοι χριστιανικοί. Μέχρι να έρθει ο Μωάμεθ δεν υπήρχε, ρε παιδιά, Ισλάμ. Όλοι χριστιανοί ήταν και στη Σαουδική Αραβία και στην Αφρική, παντού. 637 οι μουσουλμάνοι κατακτούν τους Αγίους Τόπους μετά Χριστόν. 639 οι μουσουλμάνοι κατακτούν την Αρμενία, την πρώτη χριστιανική χώρα που κατακτούν. Σε 4-5 χρόνια γίνονται αυτά. Εισβάλλουν από παντού, φεύγουν σαν τα μιλούνια. 641 οι μουσουλμάνοι κατακτούν την Αίγυπτο, την χώρα των κοπτών χριστιανών. Χριστιανοί και εκεί. 650 μουσουλμανικά στρατεύματα φτάνουν στην Νότια Ιταλία, παρακαλώ, και στην Κύπρο. Εκμαλωτίζουν χιλιάδες ανθρώπους ως σκλάβους και παλακίδες και τους πουλούν στα σκλαβοπάζαρα. Οι μουσουλμάνοι, το Ισλάμ, όχι ο Βελόπουλος, γιατί ξεκινάτε όλα τις σταυροφορίες. 711 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στην Ισπανία. Μπήκαν στην Ισπανία από την Αφρική, πέρασαν Βόρεια Αφρική και πάνε στην Ισπανία μαζί με τους άλλους. Μάω, μάω. Άντε μου, κάνε κουβέντα. Μέχρι το 715 είχαν κατακτήσει μεγάλο μέρος της Ισπανίας. Χριστιανικές περιοχές. Χριστιανοί. 717 οι μουσουλμάνοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Το Ισλάμ. Αλλά αποθούνται. 730 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στη Γαλλία, αλλά αχαιτίζονται από τον Κάρολο Μαρτέλ στη μάχη της του Τουρ. Έτσι λέει την περιοχή. 792 ο ηγεμόνας της Αλνταλούς ζητάει νέα εισβολή στη Γαλλία, αλλά οι μουσουλμάνοι στρατοί, οι στρατοί τους αποθούνται ξανά. Εμείς κάναμε σταυροφορίες, Θέλετε κι άλλα? 827 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στην Σικελία και στην Ιταλία καταδιώκοντας μοναχούς και σφάζοντας και έχοντας εκκλησίες. Θέλετε κι άλλα? Ποια θρησκεία δημιουργήθηκε πριν? Ο χριστιανισμός. Ποια έπεται? Το Ισλάμ, 7ος αιώνας μετά Χριστόν. Και εισβάλλουν όπου υπάρχουν χριστιανοί και σφάζουν και σκοτώνουν. Εμείς κυνηγήσαμε τους Ισλαμιστές. 846 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στη Ρώμη και αναγκάζουν τον Πάπα να πληρώνει φόρα υποτελείας. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί πρέπει να είναι φιλές πλαγνοί. Και δεν λέω ότι φταίνουν όλοι οι μουσουλμάνοι, αλλά να μάθουμε την ιστορία τουλάχιστον. 848 πραγματοποιείται τρίτη εισβολή στη Γαλλία. Η εισβολή αποδίδεται για τρίτη φορά. 909 οι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν τη Σαρδινία. 937 η εκκλησία του Παναγίου Τάφου πυρπολείται από μουσουλμάνους και περισσότερες εκκλησίες στην Ιερουσαλήμ δέχονται επιθέσεις. Θέλετε κι άλλα? 1009 καταστρέφεται, φίλες και φίλοι, η εκκλησία της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. 1012 ξεκινούν οι καταπιεστικές διαταγές του Αλ Χακίμ εναντίον των χριστιανών.
1071, οι μουσουλμάνοι οι Τούρκοι επιτίθενται στους Βυζαντινούς και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της Ανατολίας. 1094, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος Α, Κομνηνός, ζητάει βοήθεια από τη Δυτική Χριστιανοσύνη εναντίον των τουρκικών μουσουλμανικών εισβολέων. 1095, ο Πάπας ο Ούρβανος ο Β' κηρύσσει τελικά την πρώτη σταυροφορία. Πείτε μου τώρα εσείς, οι σταυροφορίες είναι το αίτιο ή οι σταυροφορίες είναι το αποτέλεσμα? Που είχαν ευγενές κινήτρο, επαναλαμβάνω, άσχετα αν οξοδρόμησαν στην πορεία. Ο άλλος επιτίθεται κατά κύματα σε όλη την Ευρώπη, το Ισλάμ. Και επειδή αποφάσισαν οι σταυροφόροι να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, φταίει το η σταυροφορία, φταίνε. Τι είναι αυτά που λέτε ρε εσείς? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα μου πείτε πολιτικά τα κίνητρα. Ναι, πολιτικά. Αλλά το Ισλάμ είναι και πολιτικοθρησκευτική κατάσταση. Δεν είναι απλά θρησκευτική κατάσταση. Είναι και πολιτική. Επιβάλλεται δια της βίας. Αυτά και τελείωσε. Για να τελειώνει η πλάκα και κομμένη η πλάκα όταν μιλάμε για Ισλάμ και χριστιανισμό. Το Ισλάμ έπεται, ο χριστιανισμός προϋπήρχε. Αυτοί που έσφασαν και δίωξαν και εκδίωξαν χριστιανούς είναι οι Ισλαμιστές μουσουλμάνοι από το 635 που πέθανε ο Μωάμεθ και μετά. Αυτή είναι η αλήθεια ιστορική. Τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε. Όχι ότι οι χριστιανοί ήταν καλά παιδιά και αυτοί σφάσανε. Στον πόλεμο όλοι σφάζουν. Αλλά άρχισε σε κηδών αδίκων, άλλοι άρχισαν να απλώνονται με τσιχάντ.

Πάμε και στα περίεργα. Έχει βαλθεί η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Παλεύω να πείσω και τους πλέω να πείστους ότι το νερό είναι κοινωνικά αγαθό. Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο. Δεν μπορείς το νερό να το ιδιωτικοποιήσεις. Φτάνει πια νησάφι, δεν βλέπατε τι πάθαμε τη Ryanair. Κάνει ό,τι γουστάρει, ιδιωτική εταιρεία δεν είναι. Όπως και τα αεροδρόμια. Ιδιωτικά είναι, σου λέει άλλος, εγώ θέλω τέλεια λιμενισμού, ρε. Θα μου δίνεις 10 ευρώ. Μα πάρε 3. Όχι, 10 θέλω εγώ, σου λέει άλλος. 10, αντεγιά. Αντεγιά, χαραντάν. Ποιος έχει ανάγκη το αεροδρόμιο, το Ryanair ή η Ελλάδα έχει τη Ryanair ή η Ryanair το αεροδρόμιο. Κόβει το αεροδρόμιο και εκβιάζει. Τέλος. Και η Κρήτη θα την πληρώσει τώρα. Μαθαίνω και η Κρήτη θα την πληρώσει. Η Θεσσαλονίκη την πλήρωσε. Όταν δεν έχεις υποδομές δικές σου, άλλοι κάνουν κουμάντο σπίτι σου, μάγκες. Άλλοι κάνουν κουμάντο στο σπίτι μας. Είτε λέγεται Ryanair, είτε Fraport, είτε El Venizel, είτε El Alamein, είτε El Kandour, είτε El Bandouri, όπως και αν λέγεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λέει η ελληνική λύση. Επανεδιεκδίκηση των υποδομών της χώρας από το κράτος. Δεν υπάρχει άλλη λύση των βασικών κέριων υποδομών, όπως το νερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, στις 6 Μαΐου τα αποθέματα του Μόρνου έφτασαν τα 526 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, όταν την ίδια περίοδο ήταν 320. Από 320 πήγαν 526 εκατομμύρια. Άρα ανέβηκαν. Ωραία. Αφού ανεβάσαν το πάγιο, γιατί δεν το κατεβάζουν τώρα? Λέγανε ανεβάζουμε το πάγιο γιατί μειώθηκαν τα αποθέματα στο Μόρνο. Τώρα που ανέβηκαν τα αποθέματα, κατεβαίνει η τιμή? Όχι. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Καταλάβατε? Τα συνολικά αποθέματα, λέει, στους 4 ταμιευτήρες που τροφοδοτούν αυξήθηκαν κατά 137 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πάρα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν αυξήθηκαν, κατεβάστε τη τιμή του νερού. Τι δεν σας λένε επίσης? Ήθελα να το κάνω και σε μια εκπομπή αυτό. Αυτό με τον τουρισμό. Ξέρετε πόσα λίτρα χρειάζεται ένα ζευγάρι τουριστών τη βδομάδα για να μπορεί να διαβιώσει με νερό? Δεν είναι μόνο αυτό που πίνουνε. Λούζονται, έτσι λέω τώρα εγώ, οι πισίνες, τα γκαζόν, η τροφοδοσία κτλ. Τα κοινόχρηστοι χώροι. 400 λίτρα νερού χρειάζεται, παιδιά. Ένα ζευγάρι. 400 λίτρα νερού. 40 εκατομμύρια, υπολογίστε το νούμερο που θα πανάει η Ελλάδα σε νερό για αυτούς που έρχονται εδώ. Υπολογίζετε τις υποδομές. Δεν είναι όλα κέρδη από τον τουρισμό. Η καταπώνηση των υποδομών, το νερό που καταναλώνουν, το ρεύμα και όλα αυτά. Δεν είναι όλα έτσι, παιδιά. Μην τα βλέπετε όλα καλά και όμορφα. Ο τουρισμός είναι καλός, αλλά όσο καλύτερο είναι ο τουρισμός, τόσο καλύτερο είναι να είναι το εξής. Λιγότεροι επισκέπτες, περισσότερα έσοδα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Α, τώρα τι να σου πω, ρε παιδιά, εντάξει, αφήστε το. Θα μου λέτε τα δικά σας. Και η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει το καλύτερο νερό παγκοσμίως. Το καλύτερο νερό παγκοσμίως. Και τι κάνουνε, ας πω εγώ. Προσπαθούν να το ιδιωτικοποιήσουν. Ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της ίδρυσης ιδιωτικών πισινών στη χώρα. Πολύ ανησυχητικό, λένε οι ειδικοί. Στην Ελλάδα υπάρχουν 100.000 πισίνες, από τις οποίες 75 είναι ιδιωτικές. Μόνο στην Πάρο υπάρχουν περισσότερες από 1.200. Και εκεί αρχίζει η μπίζνα. Πού αρχίζει η μπίζνα? Με την αφαλάτωση του νερού, παιδιά. Έχουν γίνει στα νησιά των Κυκλάδων ή κομπίνες, παιδιά. Και στην Κάρπαθο έχει γίνει. Και στην Κάρπαθο. Κομπίνα να δείτε. Κάτι που κοστίζει 50 χιλιάρικα, το κοστολογούν 300 και 500 χιλιάρικα για την αφαλάτωση, παιδιά. Το κόστος στο Ισραήλ είναι 1/10 πιο χαμηλά. Δηλαδή, 1/10 κοστίζει στο Ισραήλ, 10/10 στην Ελλάδα η αφαλάτωση. Για να κερδίζουν, το τονίζω, ποιοι? Αυτοί που έχουν τις αφαλατώσεις. Στην Πάρο, στην Άξο. Αν γίνω κυβέρνηση, θα τους ελέγξω όλους. Και θα πάρω κεφάλια, ειδικά στους Δήμους. Στους Δήμους γεννιέται το μεγαλύτερο πλιάτσικο. Το μεγαλύτερο πλιάτσικο. Στη Σαντορίνη, το ημερήσιο κόστος της αφαλάτωσης ξεπερνά τις 22.000 ευρώ. Ενώ οι μονάδες για να γίνει η αφαλάτωση καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν το κόστος στο Ισραήλ, γι' αυτό ακριβώς το νούμερο, είναι περίπου 7.000 ευρώ την ημέρα. Η ίδια ποσότητα 22.000 ευρώ στην Ελλάδα, 7.000 ευρώ στο Ισραήλ. Ξέρετε πως τις αυρίζουν? Σας κατακλέβουνε, παιδιά. Στην Ελλάδα έχουμε 230 μονάδες αφαλάτωσης.
Το κόστος του παραγόμενου νερού είναι και 6 φορές τουλάχιστον υψηλότερο από την τιμή της ΕΙΔΑΠ. Όλα καλά. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα τους λιανίσουμε, θα τους κόψουμε χέρια και πόδια όσους κλέβουν το χρήμα του ελληνικού λαού. Είναι ιερό το χρήμα του ελληνικού λαού. Αλλά σε μια χώρα που το πόθεν έχει των πολιτικών γίνεται για τα μάτια του κόσμου, οι γυναίκες μπορεί να έχουν offshore εταιρείες, δηλαδή να ξεπλέουν το χρήμα, να έχουν τη μαλφή κρυμμένα, πίνακες κρυμμένους. Αυτό είναι το πόθεν έσχεσμα. Σε 5 χρόνια που δεν κάναμε πόθεν έσχεσμα, όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει εισοδηματίες κτηματομεσίτες. Όλοι έχουν 40 και 30 κίνητα. Τυχαίο κι αυτό. Δεν πειράζει εσύ, ο παδέ χούλιγκαν της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία, δεν σε κάνω. Όχι ο ψηφοφόρος, ο χούλιγκαν, ο χουλιγκάνος. Με ενοχλεί.

0: Έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναπώ ακόμα μια φορά, ότι η λέξη Μυκηναϊκός ως προς τον πολιτισμό είναι λάθος. Οι Μυκήνες είναι μια γεωγραφική τοποθεσία. Ονομάστηκε Μυκηναϊκός πολιτισμός γιατί βρέθηκε εκεί ο πρώτος, έτσι, τάφος, οικισμός, φρούριο, χειρό. Και επειδή βρέθηκε στις Μυκήνες, ονομάστηκε Μυκηναϊκός πολιτισμός. Αχαϊκός κατά την άποψή μου, δαναϊκός μπορεί να λέγεται, δαναοί και αχαίοι, τα λέει ο Όμηρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και για τον τάφο που βρέθηκε και για τον Αγαμέμνονα, υπάρχουν ενστάσεις ουσιαστικές για το αν είναι ο Αγαμέμνονας ή δεν είναι. Όπως και για πολλά άλλα παιδιά. Μην κοδευόμαστε, δεχόμαστε de facto κάποια πράγματα ότι είναι έτσι, αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι. Ειδικά με την αρχαιολογία, έτσι. Ας πούμε στον Τίβο Καστά, τι κρύβεται μέσα. Κανείς δεν ξέρει και όλοι κάνουν εικασίες. Έχει σχέση με τον Αλέξανδρο. Έχει, είναι η περίοδος εκείνη όπου ζούσε ο Μεγάς Αλέξανδρος ή που πέθανε ο Μεγάς Αλέξανδρος. Επιβλητικό κτλ. Μπορεί να είναι κάποιο αλουνού, κάποιο κοντινού, κάποιο μακρινού, αλλά είναι μακεδονικός. Εδώ με τις Μυκήνες μάθαμε να λέμε Μυκηναϊκό, ακόμη και ένα έβριμα παρεμφερές που βρέθηκε στη Λευκάδα, που βρέθηκε εκεί, ξέρω εγώ, στην Μακεδονία. Βρέθηκαν Μυκηναϊκοί τάφοι. Δεν είναι Μυκηναϊκοί. Είναι Αχαϊκοί των Αχαιών. Η Αχαϊκή ή η Δαναϊκή. Δεν μπορεί να είναι Μυκηναϊκή όπως το νοούμε. Απλά είναι στενά τα περιθώρια, μην το αναλύσουμε. Για να δούμε τι είναι ο θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες που βρέθηκε.
1: Τι είναι ο θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες? Δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός θολωτός τάφος. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Μυκηναϊκής εξουσίας. Χτίστηκε γύρω στον 13ο αιώνα π.Χ., στην εποχή που οι Μυκήνες βρίσκονταν στην ακμή τους. Ένας μακρύς δρόμος οδηγούσε στην είσοδο. Πίσω από τη μεγαλοπρεπή πρόσωψη άνοιγε ένας τεράστιος κυκλικός θάλαμος, χτισμένος με τέτοια ακρίβεια που για αιώνες έμοιαζε σχεδόν αδύνατο έργο. Όμως το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο πώς χτίστηκε. Είναι ποιος ταύτηκε εκεί. Βασιλιάς, ηγεμόνας, μέλος μιας δυναστείας που η μνήμη της αργότερα ενώθηκε με τον μύθο του Ατρέα και του Αγαμέμνονα. Ο τάφος λέει λατήθηκε στην αρχαιότητα. Οι νεκροί σιώπησαν, αλλά το μνημείο έμεινε και ακόμη σήμερα στέκει σαν πέτρινη πύλη προς την πραγματική δύναμη των Μυκηνών.
0: Και πρέπει να σας πω βέβαια ότι από τη δεκαετία του 80 και μετά Σέρες και Αμφίπολοι έγιναν ελάχιστες ανασκαφές. Δηλαδή από το 74 και μετά. Βρέθηκε η Βεργίνα, η Αιγαίες, και εκεί βρέθηκαν και σταμάτησαν, αλλά η περιοχή Σέρες, Καβάλα κτλ. Δεν έγινε ιδιαίτερη ανασκαφή. Γιατί? Γιατί βράδια φεύγαν από εκεί τα αντικείμενα. Και οι οικογένειες έγιναν πάμπλουτες από τα αρχαία. Μία οικογένεια στο βορρά, μία οικογένεια στο νότο στην Κρήτη. Σε προγενέστερες ήταν. Για να καταλάβουμε τι κάνουμε την πολιτική μας κληρονομιά και πώς κάνουν χρήματα κάποιοι. Αυτά τελεία και παύλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία. Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε. Δεν μιλάμε. Γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει.

0: Επίσης, εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό, θρησκεία, γλώσσα, ιστορία, ξεκινάς αρακοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό, μου το είπαν χθες, είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδό Αγλαέ Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πας στη θυσία νίκη. Πας στη θυσία επιτυχία. Πας στη θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία, αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και με λύσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι. Να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι. Και ήρθε η ώρα επιτέλους στο πολιτικό σύστημα της χώρας να πάρει μια απόφαση. Τέρμα οι παρατάξεις από τα πανεπιστήμια. Είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρο σε κολακτόμενων κομματικών στελεχών του μέλλοντος για να έχετε εδώ μέσα τους επόμενους βουλευτές σας, οι οποίοι τραμπουκίζουν, βιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου. Υπάρχουν και βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ που ζήσαν αυτά τα επεισόδια. Τα ξέρετε όλοι. Μην τα κρύβεστε. Απλά φορέσαμε γραβάτες και γίναμε πολιτικά ευθυτενείς και νουνεχείς. Δεν είναι έτσι. Παρακαλώ, κύριε Πολάκη. Δεν λέω και για μένα λέω. Μα δεν για μένα, κύριε Πολάκη, για μένα λέω. Απλά εγώ δεν έκανα το εξής λάθος. Να πάω να βιοπραγώ σε μια ταινία γιατί δεν μου άρεσε η ταινία, κύριε Πολάκη. Το κάνετε εσείς. Εγώ δεν πήρα. Δεν χτύπησα κανένα. Αλλά αφήστε τον κύριο Πολάκη.
1: Μην διακόπτεται.
0: Προσπαθώ να σα εξηγήσω το αυτονόητο. Η καλλιέργεια της βίας γίνεται και μέσα από το πανεπιστήμιο, σας είπα. Πώς δεν την αφού δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτή η εικόνα σας άρεσε που έδρανα στον άλλον. Αυτό λέω. Τώρα παιδιά.
1: Κύριε Πρόεδρε, μη διακόπτετε, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
0: Να αναφέρομαι σε πρόσωπα.
1: Κύριε Πολάκη, μη διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
0: Και αυτό είναι ένα είδος τραμπουκισμού, ξέρετε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω.
1: Όχι διάλογο.
0: Αναφέρομαι σε όλους μας, λέω. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Εγώ δεν είμαι ο Κίσορας της ηθικής. Αλλά τουλάχιστον να αναλογιστούμε στη Βουλή να πάρουμε κάποια μέτρα για να σταματήσει αυτή η ιστορία, σας λέω. Δεν λέω κάτι κακό. Είπα όλα τα κόμματα. Δεν προσωποποιώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες εμείς. Αν εμείς δεν αναλάβουμε την ευθύνη για να κάνουμε την κοινωνία να γαλινεύσει, πώς τα παιδιά μας θα γαλινεύσουν? Αυτό σας λέω. Εντάξει. Και να ρωτήσω την κυβέρνηση, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, τι έγινε, ρε παιδιά? Την ψηφίσαμε τρομάρα μας κι εμείς. Τι έγινε? Λέγατε, φέρετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, το κάνατε επικοινωνιακά, λέγατε τα δικά σας, θα λύσει το πρόβλημα, θα βάζετε και μηχανήματα, θα βάζετε και τόνα. Τίποτα δεν έγινε. Όλα επικοινωνία. Καμία ουσία, κανένα αποτέλεσμα. Και εγώ θα σας πω τι λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά, σας λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά. Δεν γίνεται έτσι κυβέρνηση. Και πάμε στα υπόλοιπα. Για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Η αλήθεια είναι μία. Δεν ενισχύει το ΕΣΥ. Ουσιαστικά το αποδομεί. Ξέρω ότι είστε υπέρ του ιδιωτικού νοσοκομείου, υπέρ των ιδιωτών, έχετε μια άλλη άποψη. Εγώ είμαι υπέρ της δημόσιας υγείας, εσείς υπέρ της ιδιωτικής υγείας. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρία. Να υπάρχουν. Αλλά να μην δίνει κίνητρα η πολιτεία ώστε να αφανίζεται η δημόσια υγεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να θριαβεύουν και να οικονομούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, έτσι όπως νομοθετείτε, εξυπηρετείτε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Άρθρο 4. Να δώσω μια πληροφορία, κύριε Υπουργέ μου. Σε πόσες πόλεις μπορεί να πάει ένας καρκινοπαθής να κάνει μία ακτινοθεραπεία? Σε όλη την Ελλάδα. Σε 8 πόλεις. Ο άνθρωπος από τη Σπάρτη πρέπει να πάει στην Πάτρα. Να έχει το συνοδό του, να πληρώνει το ταξί του, να του δίνετε και ένα επιδοματάκι εκεί πέρα για να τον βοηθήσετε, αλλά πρέπει να κοιμηθεί ο άλλος. Αυτή η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών είναι ταλαιπωρία συνειδητή της πολιτείας για να τους οδηγήσει στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Είναι λάθος. Η δημόσια υγεία είναι δημόσια, η ιδιωτική ιδιωτική, αλλά η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχτεί. Άρθρο 19. Μιλάτε για εξυγχρονισμό. Ενώ συγκεντρώνεται η φαρμακευτική προμήθεια σε μία αρχή. Δισεκατομμύρια χρημάτων σε προμήθειες. Και εσείς μιλάτε για έλεγχο. Από ποιον θα ελεγχθεί, για πείτε μου εσείς. Όταν ο ελεγχτής πρέπει να ελεγχθεί, από ποιον θα ελεγχθεί. Ρωτώ, ποιος θα ελέγξει τους ελεγκτές. Το πρόβλημα στη χώρα είναι αυτό. Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν. Οι ελεγκτές για να ελέγξουν αυτούς που ελέγχουν δεν υπάρχουν. Άρθρο 21. Προβλέπεται ένα ταβάνι στη δαπάνη του Υπεθά και των Ήμιτς. Θέλω ότι είναι λογιστική η λογική αυτή και θα μπορούσα να συμφωνήσω. Δεν θα πω ότι το φάρμακο γίνεται εμπόρευμα στα χέρια λίγων. Είναι γεγονός αυτό, παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ. Για να τα λέμε όλα, οι φαρμακοβιομηχανίες κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Εγώ δεν λέω ότι μπορείτε να τα βάλετε εσείς με τις φαρμακοβιομηχανίες. Λέω όμως μην τους εξυπηρετείτε κιόλας για να βγάζουν παραπάνω χρήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αν θέλετε την άποψή μας, εμείς στην ελληνική λύση το ποτήραμε πολλές φορές. Αν μπορούσα και ήμουν κυβέρνηση, το πρώτο που θα έκανα ήταν να στηρίξω την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και την ελληνική συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων. Και θα το έκανα και θα το κάνω ως κυβέρνηση. Και επειδή όλοι ζητούν δικαιοσύνη, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε πραγματικά? Αυτή που είπε ο πρώην πρόεδρος Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Μενουδάκος, για τα όσα έγιναν με τις υποκλοπές. Αυτή τη δικαιοσύνη που όταν δεν σας αρέσει την υβρίζετε όπως κάνατε με τις υποκλοπές και τις Ευρωπαίους εισαγγελείς. Και όταν σας αρέσει η απόφαση όπως του Ζαβέλα, του δικού σας ανθρώπου, λέτε απόφαση δικαιοσύνη. Και είστε εσείς πολλές φορές που έχετε εκθέσει την κυβέρνηση υβρίζοντας και λιδωρώντας, συκοφαντώντας, μιλάτε για εκβιασμούς και μετά λέγατε δεν είπα για εκβιασμούς, ενώ υπάρχει η δήλωσή σας ότι εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου για να παίρνει να παραμείνει στη θέση της. Και ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο? Ότι εσείς είστε οι κύσορες του ευρωπαϊσμού. Οι μενιμαυρόπηδες. Αυτοί που βγαίνετε εδώ στις πλατείες. Και τώρα επειδή δεν σας αρέσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, λέγατε αντικά σας. Και τώρα τι κάνατε? Πάλι παρανομήσατε. Διαπαρατάσεως αφήσατε τους εισαγγελείς να υπάρχουν για 2 χρόνια. Ενώ είναι 5 χρόνια. Τέτοια Ευρώπη αλακάρτ που θέλετε εσείς δεν είναι Ευρώπη που αξίζει τους Έλληνες. Είναι Ευρώπη που βολεύει στη Νέα Δημοκρατία για όλα όσα έχει κάνει τα σκάνδαλα. Και πάμε σε κάτι καλύτερο για να κλείνω σιγά σιγά. Κάνατε πόλεμο με τη Ρωσία. Τον είχε κηρύξει ο Πρωθυπουργός από ξένο κανάλι. Ήρθε ένα ντρόν κάπου στη Λευκάδα μόνο του. Έκανε βόλτες. Με εκρηκτικά έπανε. Έκανε βολτούλες. Οι φίλοι σας οι Γερμανοί θα κάνουν συμπαραγωγή πυράβλων με την Τουρκία. Το αποφάσισα χθες. Τα ίδια οι φίλοι σας οι Ισπανοί με τα αεροπλανοφόρα. Στην Τουρκία. Με μηχανές ελικοπτέρων οι Ιταλοί. Οι Γάλλοι που λέγατε όλοι εσείς στη Νέα Δημοκρατία ότι έχετε υπογράψει συμφωνία αμυντική κοινή επιθέσεως και άμυνας, μας άδειασε ο Μακρόν 2 μέρες μετά λέγοντας ότι δεν αφορά την Τουρκία η δήλωσή του για κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα με την Ελλάδα. Φτάσατε σε πόλεμο λοιπόν με τη Ρωσία και παίρνουμε φυσικό αέριο πανάκριβα. Ο πολίτης πληρώνει. Ο φτωχός πολίτης. Η βιοτεχνία, το μαγαζί, η επιχείρηση. Τελευταία όμως βάλατε μυαλό. Και εσείς υπουργέ. Είπατε κάτι για τη Ρωσία. Είπατε κάτι ότι για εσάς η Ρωσία είναι όπως ο Καποδίστριας από τη Σιβηρία μέχρι την Λισαβόνα. Όταν τα λέγαμε εμείς, ήμασταν πουτινόφιλοι. Έτσι μας αποκαλούσατε. Τώρα που βάλατε μυαλό, θα σας λέω εγώ πουτινόφιλους. Και μην μου πείτε, όπως είπατε στη συνέντευξή σας, με ενημέρωσαν, ότι ξέρετε τώρα έχει καθεστώς η Ρωσία. Επειδή ξέρετε ιστορία, όταν ο Καποδίστριας υπήρχε, καθεστώς τσαρικό είχε πάλι η Ρωσία. Μην μου λέτε λοιπόν δεν είχε καθεστώς. Και αυτό που είπατε, έχετε δίκιο. Το εθνικό συμφέρον το λέει, να πάω να πάρω φθηνότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αλλά δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι παίρνουμε ήδη φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μέσω του Turk Stream που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν το φυσικό αέριο της Ρωσίας, κατεβαίνει η κυρία Γεωργιάδη, έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και τι κάνει η φίλη μας Ιταλία? Πουλάει την εταιρεία που μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη σε Αζερμπαϊτζανή εταιρεία. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Ο αγωγός που διαπερνάει παράλληλα τη Μακεδονία, ο ΤΑΠ, είναι ο μόνος αγωγός παγκοσμίως που δεν παίρνουμε τέλη διελεύσεως ως χώρα, ενώ όλες οι χώρες παίρνουν λεφτά. Τώρα λεφτά από τα τέλη διελεύσεως να πάρει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Να τα δώσουμε στους Έλληνες. Και πόσες κολοτούμπες μπορεί να αντέξει κανείς, σημερινή καθημερινή. Σημερινή καθημερινή, κύριε Υπουργέ, σημερινή καθημερινή δεν είναι δική μου. Δήλωση του Πρωθυπουργού, τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει. Καλά, αυτός 5 χρόνια μας λέει τέλος τα ορυκτά, πάμε ανεμογεννήτες φουρφουράκια. Σήμερα το λέει, σήμερα. Τι λέω με τη λέωση από δίπλα ο κολλητός τους. Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, δεν ξέρω πραγματικά αν έχουμε άλλη πηγή για φυσικό αέριο εκτός από τη Ρωσία. Τα ακούτε εδώ μέσα. 5 χρόνια έσυραν τη χώρα εναντίον της οικονομικής της κυριαρχίας και εναντίον της Ρωσίας και τώρα θα κάνουν κολοτούμπα, θα έρθουν στη γραμμή της λογικής, στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Κάνατε έγκλημα. Κάνατε έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα στην ελληνική οικονομία. Και τι κάνατε άλλο. Καταστρέψατε τη Μεγαλόπολη. Καταστρέψατε τη Δυτική Μακεδονία. Κλείσατε τους λιγνίτες, 300 δισαξία. Και τώρα η Γερμανία χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ενέργειας και αποφασίζει εντατοκοποίηση των λιγνητών. Θα ανοίξετε τους λιγνίτες, αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση. Σας τα λέγαμε από τότε, σας πιέζαμε, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και τι κάνετε επίσης, μαραζώσατε τη Δυτική Μακεδονία, από εκείνη και ο Υπουργός από τα Μίντο. Μαραζώσατε την Αρκαδία. Αντί να ανοίξουν τα βουγάρα με νέες τεχνολογίες για λίγους ρήπους, γιατί υπάρχει τεχνολογία, εσείς τι κάνατε, πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Και σας προειδοποιούμε, το ξαναλέμε, με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Έρχεται φωτιά με την Τουρκία. Σχέδιο Τουρκίας για το Αιγαίο διανόμου τον Ιούνιο. Είναι το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότια συνικής θάλασσας. Αυτό που κάνει η Κίνα αντιγράφει τώρα η Τουρκία στο Αιγαίο. Καταλάβετε το. Σταδιακή επιβολή θαλασσίου ελέγχου χωρίς τυπικό πόλεμο. Εμείς ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Γι' αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτό το αυτονόητο δικαίωμα να δώσουμε πραγματική λύση. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και 12 ναυτικά μίλια και θα είναι αργά τον Ιούνιο. Και επειδή η κριτική που κάνουμε πάντοτε είναι λογική και αυτονόητη. Μπορεί οι κύριοι από εδώ, τα λέγαμε για πετρέλαια, να μας έλεγαν ψεκασμένους. Βέβαια, ο υπουργός προς τιμήν του είχε πει ότι όντως ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τα πετρέλαια. Του το πιστώνω αυτό. Αλλά ο πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Εντάξει, δικά τους θέματα, τα λύσουμε μεταξύ τους. Η κριτική μας είναι λογική και αυτονόητη. Ήρθαμε εδώ με προτάσεις. Γι' αυτό θα πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι απλό. Δεν θα αναφέρω ότι μια ζωή ήταν κατοικοδίαιτος. Γιατί έχει στοχοποιήσει την ελληνική λύση όπως όλα τα κόμματα εδώ μέσα. Λες και κυβέρνηση η ελληνική λύση. Όλοι στοχοποιείτε εμάς. Πάμε τώρα στο ζουμί για να τελειώνει η ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έκανε ένα λάθος 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι ο ίδιος του, ο λογιστής του. Δηλαδή ρε παιδιά, αυτός που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα διαλέξει υπουργού σε μια κυβέρνηση. Είμαστε σοβαροί. Αυτός θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και να σου πω τι λέει ο λαός. Για το λάθος του Ανδρουλάκη φταίει ο λογιστής. Για το λάθος του πτηνοτρόφου χειροπέδες και φυλακή. Δεν πάει έτσι πουθενά ο τόπος. Δεν πάει έτσι πουθενά. Δεν γίνεται, κύριοι συνάδελφοι. Τότε και ο πτηνοτρόφος να πει ο λογιστής μου έκανε το λάθος. Δεν την πληρώνω τη ζημιά. Μπας περιπτώσει, και επειδή μας έρχεται ο φίλος μας ο Τσίπρας με τα κλάδων και βαΐο, είναι ντροπή να επενδύει ο κύριος Τσίπρας στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Να μιλάει για τράπεζες και φαντς και αναβαλλόμενο φόρο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, δεν υπάρχει εδώ. Τα λέει σωστά. Ναι, αλλά ποιος τα έφερε όλα αυτά. Ο κύριος Τσίπρας έφερε τα φαντς, ο κύριος Τσίπρας έφερε τον αναβαλλόμενο φόρο με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Και τώρα κάνει τον κύσορα των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Ο θεριστής της Μακεδονίας, να και μιλάμε για θεριστές. Ο θεριστής του δημοψηφίσματος. Ο θεριστής. Κατά την άποψή μου, η ύπαρξη του κύριου Τσίπρα είναι το καλύτερο άλοθη της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι το ισοζύγιο της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι ο μπαμπούλας για τον Μητσοτάκη, για να τον κάνουν δίπολο πάλι. Γιατί το σύστημα τον εξυπηρετεί τον Τσίπρα. Τον προωθεί. Γιατί χρειάζονται ένα δέο δίπολο. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής για τις υποκλοπές. Κύριε Υπουργέ, πώς η κατάνοια μια κυβέρνηση να παρακολουθεί τον Λαζόπουλο. 17 επισυνδέσεις, δεν το Λαζόπουλο παρακολουθούσαν στις υποκλοπές. Predator και ΙΠ παρακολουθούσαν τον Λαζόπουλο. Δεν είστε για τα στρατήρια, είστε για τα πανηγύρια αν το κάνετε και αυτό. Κι όμως το κάνατε. Το Λαζόπουλο, μωρέ, ποιος είναι ο εθνικός λόγος που ακούνε το Λαζόπουλο, για πείτε μου εσείς. Να καταλάβω κι εγώ. Όχι μόνο το παρακολουθήσατε, αλλά ειδικεύεστε και σε κάτι χειρότερο. Στο κουκούλαμα και στη συγκάλυψη. Ειδικεύεστε εκεί. Το Υπουργείο Υγείας κατέστρεψε τη Γεωργία, το Υπουργείο Οικονομικών κατέστρεψε την οικονομία, το Υπουργείο Μετανάστευσης κατέστρεψε την Ελλάδα και το έθνος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έβαλε παντού ανεμογεννήτριες, κατέστρεψε το περιβάλλον, το Υπουργείο Παιδείας καταστρέφει και υποβαθμίζει την παιδεία, το Υπουργείο Υποδομών έφερε τα Τέμπη. Μαντέψτε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Υπουργείο Οικονομικής, που λέγεται Κοινωνικής Συνοχής. Για να καταστρέψει την οικογένεια και το έθνος. Παντού καταστροφή. Παντού. Γι' αυτό για μας δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, γιατί οι κοινοί συνισταμένοι σας είναι αυτοί. Οι ίδιες πολιτικές με άλλο προσωπείο. Εσείς κοροϊδεύετε λοιπόν, και θα το πω ομά, εσείς κοροϊδεύετε τους Έλληνες από τα υπόγεια, εμείς τα απαντάμε στους Έλληνες με καθαρή φωνή. Και το ξαναλέω. Φτιάξατε μια χώρα διαφθοράς και πλυντηρίου. Μια ερώτηση πριν κλείσω. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι πιο πολλά τα ακίνητα των υπουργών από τα ένσημά τους. Σημείωσα δύο διαφοροποιήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τον Πρωθυπουργό. Και θα τις αποσημειώσω στο τέλος. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για τη βορυχία, κύριε Γεωργιάδη. Αν δεν τα πούμε στη Βουλή τα κοινωνικά προβλήματα και δεν ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει μια πράξη, ένα βήμα για να συζητήσουμε σοβαρά για τη βία και τις αυτοκτονίες, πού θα το κάνουμε, στο σπίτι μας ή στα κανάλια που είστε όλη μέρα εσείς. Εδώ θα το κάνουμε. Εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να συζητήσουμε σοβαρά, αυτό είπα. Και να μιλάτε για τη βορυχία όταν το μάτι το κάνατε εσείς σημαία, όχι εσείς προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό. Και μην ξεχνάτε, μια και μιλάμε για τη Ρωσία, εσείς δεν απαγορευόσαστε τον Τσαϊκόφσκι εδώ. Ναι. Εσείς δεν φέρετε τους αζωφίτες εδώ μέσα. Εσείς φέρετε τους Ζελένσκι και την παρέα του, κάτι αζωφίτες περίεργους. Εγώ τους έφερα μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ και εσείς. Και θα σας πω και άλλα σε λίγο. Και να σας πω κάτι. Το τύπου τεινόφιλος ήμουνα εγώ, κύριε Γεωργιάδη, όταν μιλούσα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, δεν λέγεται. Δεν θα πω πώς αλλιώς με απεκάλεσε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Περιστήλιο. Δεν μου αρέσει να εκφραστώ με τον τρόπο που εκφραζόταν αυτός. Όμως, πόλεμο το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν έκανε τη δήλωση καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός είπε, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να η διαφοροποίησή σας. Εκτός αν είναι κολοτούμπα και αυτό. Ξεχάσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σας το θυμίζω. Να το θυμάστε αυτό. Είπε, έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωσή του. Επειδή δεν τα ξέρετε καλά τα ενεργειακά, από παλιά σας ξέρω, ο κάθετος διάδρομος κηρύχθηκε άγωνος πάρα πολλές φορές. Μη λέτε πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καλό θα ήταν να γίνει. Αλλά είναι πανάκριβο. Πανάκριβο το φυσικό αέριο. Δεν το αγοράζει κανείς. Προτιμούν το ρωσικό οι Ευρωπαίοι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρουν από εμάς. Και ο κάθετος διάδρομος, ξέρετε, πάει στην Ουκρανία, δεν πάει στην Ευρώπη. Τα παραμύθια που λέτε λοιπόν, όχι εσείς, η κυβέρνηση σας στους άλλους, δεν τα λέτε σε εμάς. Και θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ως κυβέρνηση, αλλά οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί που ανοίγουν λιγνίτες δεν ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία των πολιτών για την Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικότερη από τους συμμάχους και φίλους της, Γερμανοί, Πολωνοί και κυβερνήσεις που ανοίγουν λιγνίτες. Κάτι δεν λέτε καλά. Κάτι δεν λέτε καλά. Και επίσης το ψευτοδήλημα λιγνίτης ή καρκίνος, όχι σε μένα. Να σου πω γιατί. Όταν είπα για πυρηνική ενέργεια και αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός με απεκάλεσε ψεκασμένο. Και σήμερα σύρεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από το ψεκασμένο, όπως τον αποκαλούσε Βελόπουλο. Και λέει πυρηνικούς αντιδραστήρες αρθρωτούς. Άρα λοιπόν, άλλα λέτε χθες, άλλα λέτε σήμερα. Μην ανοίγετε θέμα εξορίξεων. Θα σου το πω ευθέως. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν τα έλεγα εγώ, εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός και με απεκάλεσε ψεκασμένο. Όπως και ο Παπανδρέου έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλαια, όπως και ο Πάγκαλος, έτσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν πιστεύει στα ορυκτά. Τώρα που βγήκε ο Τραμπ, κάναμε την κολοτούμπα την κυβίστηση, πιστεύουμε στα ορυκτά, πιστεύουμε σε όλα. Το τίμημα, πείτε στον ελληνικό λαό, του 600% πιο ακριβό φυσικό αέριο που πληρώνουμε στην Αμερική, οφείλεται στην αιμονή του Πρωθυπουργού να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς να έχει κέρδος η Ελλάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Και από την άλλη, αν αγαπούσετε τόσο πολύ την Κύπρο όπως την Ουκρανία, θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ μου, ένα πράγμα. Στείλτε τα όπλα τώρα στην Κύπρο μας, μη δίνετε όπλα στο Ζελένσκι και μας στέλνει αυτός για δώρα τι, ξέρετε τι, τα ντρόουν. Του δίνουμε όπλα, μας στέλνει ντρόουν. πόσο κορόιδο πιαστήκατε και πάλι ως κυβέρνηση. Πολύ μεγάλα κορόιδα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά ο ελληνικός λαός σας πληρώνει. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Υγείας δεν ξέρω αν τα πάτε καλά, αλλά με τις εξορίξεις είστε άσχετος. Δεν κάνει εξορίξεις η Ελλάδα. Έρευνες κάνει. Άλλο ερευνώ, άλλο κάνω εξορίξη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τα μπερδεύετε. Τώρα είπατε κάτι πολύ εύστοχο. Γιατί δεν καταδικάζω την εισβολή εγώ της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και θέλω να με ακούτε, αν μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορώ να σας βλέπω και στα μάτια. Μ' αρέσει να κοιτάω τον πολιτικό μου αντίπαλο στα μάτια και όχι να κοιτάει το κινητό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σωστά. Το καταδικάσαμε επισήμως και με ανακοίνωση. Εσείς επιβάλλατε κυρώσεις, είπα. Πολλές κυρώσεις, ναι ή όχι. 52-72, πόσες είναι. Και εσείς μαζί, δεν είστε, Ευρώπη, δεν είστε εσείς. Ωραία. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Πόσες κυρώσεις έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Καμία. Καμία. Ούτε ανασχέζεται εμπορικά την Τουρκία να περνάει ομοειδή προϊόντα από τους Κύπρους. Ούτε μία κύρωση. Κάντε αυτό. Δεν το κάνετε. Με εδώ σας θέλω. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάλι δεν ξέρετε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, να σας ενημερώσω. Να μου λέει υπουργός να μπω στο Google για να δω, ή να γελάμε τώρα. Όλη η μέρα με το Google ασχολείστε εσείς. Στο GDP. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Στη Βουλή μέσα τα λέτε αυτά. Η Ελλάδα πληρώνει 12% πιο ακριβά από το μέσο όρο της Ευρώπης στο φυσικό αέριο. Απλά πράγματα. Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Μπείτε και δείτε τα. Να μπω στο Google εγώ. Δεν έχετε υπουργούς. Ο Κώστα είπε, ο γνωστός Κώστα, να αγοράσουμε πλέον φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Πρέπει να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε μάλλον. Ο μεγαλύτερος πελάτης LNG της Ρωσίας είναι η Ευρώπη. Ποιον κοροϊδεύετε εδώ μέσα? Απλά έχετε μονή να παίρνετε αμερικανικό φυσικό αέριο LNG που είναι 600% πιο ακριβό. Γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με την Κιλφόιλ, καλά με τον Τραμπ, αλλά θα σου πω κάτι. Με γάμους ομοφιλοφίλων και ΛΟΑΤΚΙ που έκανες μασάζ, δεν πρόκειται να τα πας καλά με τον Τραμπ. Τι να κάνουμε τώρα, όσο και να παρακαλάτε. Και επίσης, να το πω και αυτό για τη ΣΑΠΕ. Ξέρετε ότι είμαστε τρίτοι στη ΣΑΠΕ παγκοσμίως. Το ρεύμα γιατί είναι ακριβό? Είμαστε παγκοσμίως η τρίτη χώρα σε ΑΠΕ. Παγκοσμίως, όχι η Ευρώπη. Γιατί το ρεύμα είναι πανάκριβο πάλι? Γιατί πληρώνει ο Έλληνας πανάκριβο το ρεύμα του? Για πείτε μας, αφού τα κάνατε όλα καλά. Πανάκριβο το ρεύμα. Και θα σας πω και κάτι που ξεχάσατε. Ο πρωθυπουργός της χώρας, πατήστε Google, δεν λέτε, δήλωσε: πληρώσαμε 7 δις, δηλαδή 6 δις παραπάνω σε φυσικό αέριο, γιατί επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία και πήραμε αμερικανικό LNG. Δικά σας είναι τα 6 δις. Του ελληνικού λαού είναι. Γιατί να πληρώσω παραπάνω εγώ 6 δις στους Αμερικανούς για ένα γυνάτι του Πρωθυπουργού που έκανε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας? Φθηνό φυσικό αέριο, φθηνή ενέργεια για τους Έλληνες. Αυτός είναι ο αγώνας της ελληνικής λύσης. Και κλείνοντας μια συμβουλή. Αφήστε το Google. Το ChatGPT που θα λέτε αυτά τα περίεργα πράγματα εσείς και ασχοληθείτε λίγο και με το Υπουργείο Υγείας και διαβάστε λίγο παραπάνω για τις εξορίξεις να μάθετε περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδο καταγραφούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στον Περσικό. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,37%, αγγίζοντας τα 109 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11%, φτάνοντας τα 103 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο, διαβεβαίωσε ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά του Πεκίνου να βοηθήσει προκειμένου να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Διεμήνυσε ωστόσο πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την νοσοκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζεται στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα που του έχουν αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι διεύλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Προσθέτουν ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. «Έρχεται φωτιά με την Τουρκία», είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Η Τουρκία περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο από τον Ιούνιο, δηλαδή θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου Νότια Συνικής Θάλασσας. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι πολύ αργά», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ισορρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και πετάχθηκε στο Λουδία ποταμό. Με φώτο τον προμαχώνα και την αγανάκτηση να κορυφώνεται, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερών επιστρέφουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αντίδρασης για τον εμπεχμό και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της κυβέρνησης. Ολοκληρώνεται σήμερα το τελευταίο στάδιο της απολιγνητοποίησης με το κλείσιμο των τριών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το επικείμενο κλείσιμο του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5. Έντονη αγανάκτηση εκφράζουν εργαζόμενοι και τοπικοί φορείς. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας. Από Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου. Καλό μεσημεράκι σας εύχομαι. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6. Παρασκευή σήμερα 15 του Μάη, 22 λεπτά μετά τις 12. Η Δέσποινα Μποτίτση κοντά σας μέχρι και τη μία, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής εδώ, η δύναμη του ραδιοφώνου. Η μεγαλύτερη βέβαια είστε εσείς οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα 69 07 483 484. Και καλησπέρες και καταγγελίες και παρατηρήσεις βεβαίως. Όλα δεκτά στην εκπομπή. Να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε? Ναι. Με την εξωτερική επικαιρότητα, η οποία επηρεάζει έντονα και την χώρα μας, και αναφέρομαι στην Μέση Ανατολή. Δεν είχαμε καμία πρόοδο όσον αφορά τον πόλεμο, τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντίθετα μετά την συνάντηση και μέσω ανάρτησης, αυτό που λέει είναι ότι δεν τελείωσε τίποτα και ότι δεν θα κάνω υπομονή άλλο από εδώ και πέρα. Αβέβαιο λοιπόν το μέλλον όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, με το πετρέλαιο να ανεβαίνει και άλλο. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα στα 109 δολάρια το Brent, το βαρέλι. Οπότε συνεχίζουμε, πάμε για άλλα. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα και τον κύριο Χριστοδουλίδη, θα μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, όπως επίσης και το τι ακριβώς γίνεται στην Πτολεμαΐδα, γιατί μπαίνει τέλος σήμερα, σβήνει, τελειώνει η ναυαρχίδα της ηλεκτρικής παραγωγής, παρά τις έντονες αντιδράσεις εκεί κατοίκων, φορέων της περιοχής, των εργαζομένων όλης της Ελλάδος. Έχουν κλειστά τα αυτιά και τα μάτια τους σήμερα, το τελευταίο στάδιο της απολιγνητοποίησης. Κλείνουν τρεις μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Και πάμε και στο Πτολεμαΐδα 5. Καλωσορίζουμε τον Πασχάλη, τον 950. Τι μου γράφετε? Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε να ζει σαν μηχανή, γεννήθηκε για να αναπνέει. Βαθύ στόχαστο αυτό που γράφετε, δεν μπορώ να το μεταφέρω λόγω έλλειψης χρόνου στην εκπομπή. Να είστε καλά. Ο Δημοσθένης εδώ τελικά γράφει: έφυγε από την ζωή και το δεύτερο κορίτσι, κρίμα. Άκουσα ότι πρόλαβαν και ένα παλικαράκι από απόπειρα αυτοκτονίας. Ναι, εδώ στην Θεσσαλονίκη έγινε. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Εκτιμά ο Δημοσθένης ότι ζούμε σε μια σάπια κοινωνία γεμάτο θόνες, άγχος και τοξικότητα. Η κυβέρνηση απών σε όλα, επιτέλους παραιτηθείτε. Δυστυχώς, η χώρα παραμένει στο πένθος, σοκαρισμένη από αυτήν την διπλή τραγωδία, γιατί δεν τα κατάφερε και το δεύτερο 17χρονο κορίτσι. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή κατέθεσα και την άποψή μου, όχι άγχος, μεγαλύτερη έτσι προσοχή των γονέων στα παιδιά, περισσότερος χρόνος, τα μάτια τους ανοιχτά και οι εκπαιδευτικοί, αλλά νομίζω ότι όλη η κοινωνία φταίει για αυτό που έγινε. Μια κοινωνία που θέλει τα παιδιά μας άψογα, και ξέρετε, χειροκροτούμε αυτούς που έχουν την καλύτερη επίδοση, τα περισσότερα like στα social media, αυτή η μάστιγα του αιώνα. Πρέπει να είσαι τέλειος, διαφορετικά περνάς απαρατήρητος. Αλλά με αφορμή το γεγονός ότι από Δευτέρα ξεκινούν και οι πανελλαδικές, τελευταία μέρα σήμερα για τα μαθήματα στα σχολεία, ένα μήνυμα, ακόμη και αν αποτύχουν τα παιδιά μας στις πανελλαδικές, αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει και η ζωή. Ίσα ίσα Μετά τα 18 ξεκινά η ζωή και θα πρέπει να τη βουτήξουν από τα μαλλιά, να δράξουν την κάθε ευκαιρία και με αισιοδοξία να κάνουν μεγάλα βήματα, με το βλέμμα ψηλά, με μεγάλη σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, και όλα θα πάνε καλά και με πίστη πάνω απ' όλα στο Θεό μας. Εν τω μεταξύ, πόσος καιρός έχει περάσει που ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα τηλεπαράθυρο εμφανιζόταν και έκλεινε ραντεβού? Κοιτάξτε, υπάρχουν ραντεβού στα νοσοκομεία. Μετά αποδείχθηκε βέβαια ότι το ραντεβού δεν ήταν την ημερομηνία που ψάχναν. Όπως και να έχει, προχώρησε σε καταγγελία μια μητέρα, και όταν λέμε μητέρα ενός βρέφους ενός παιδιού, μια εξοργιστική καταγγελία. Τι λέει, τι είπε η γυναίκα? Ότι το μόλις 46 ημερών βρέφος της χρειάζεται μαγνητική εγκεφάλου. Προσπάθησε λοιπόν να κλείσει ραντεβού, και μαντέψτε πότε είναι το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για το βρεφάκι, για το μικράκι 46 ημερών. Για τον Δεκέμβριο, αγαπημένοι μου. Α, ο Άδωνης πάντως μπορεί να ξαναεμφανιστεί και να βρει άμεσα ραντεβού.
1: Μου είπατε γαστροεντερολόγος, μου είπατε στην Αθήνα. Ένα λεπτό.
0: Περιπτερά.
2: Πού είπες γαστροεντερολόγος? Στην Αθήνα ψάχνει. Το γεννηματά εδώ πέρα θέλει ο άνθρωπος.
1: Πάμε. Νομός. Αττικής. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Πόλη. Αθήνα. Και Αθήνα. Ένα λεπτό. Εδώ είναι συμβεβλημένο με τον
2: Επαγγελματία.
1: Με ειδικότητα γαστροεντερολόγος. Επόμενο. Ένα λεπτό. Φορτώνει. Το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι 27 Αυγούστου, σήμερα 26.
2: Α, τώρα.
1: Να το.
2: Και πότε, σε ποιο νοσοκομείο?
1: Βάλτε το.
2: Σε ποιο νοσοκομείο είναι?
1: Συμβεβλημένος ιδιώτης γιατρός με τον ΕΟΠΗ.
0: Εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, άλλες ήταν οι διαθεσιμότητες στο νοσοκομείο, αλλά τις παρουσίαζε ως εκείνης της ημέρας. Θα κάνει τα μαγικά του και για το βρεφάκι. Δηλαδή, να σας πω κάτι, χρειάζεται. Αυτό είναι το λυπηρό, ότι χρειάζεται να πάρεις βάρνα τα κανάλια, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να καταγγείλεις, να φωνάξεις για το αυτονόητο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και έχουν το θράσος, απλά δεν τους αντέχεις, δεν μπορείς άλλο να ακούς. Τα κλείνεις όλα. Και σήμερα, μέσα σε όλα αυτά, για να πάμε και στα πολιτικά, ξεκινά και το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όχι πάντως σε καλό κλίμα, με καζάνι που βράζει μοιάζει, με ανοιχτά μέτωπα, ηχηρές απουσίες, και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, σε όλη αυτή την όξυνση, να το πω, και όχι μόνο αυτά τα ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια της κοινωνίας, την οργή, με πρώτο απ' όλα την ακρίβεια, καλά και τα σκάνδαλα δεν το συζητώ. Ο Πρωθυπουργός θα μας πει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι θέλει και τρίτη θητεία, τρίτη τετραετία. Θα πέσουν στο τραπέζι και τα διλήμματα, η σταθερότητα. Οπότε θα σου πει, δεν αξίζω άλλη μία τετραετία. Αρχίζει την προεκλογική περίοδο, γράφει ο Πασχάλης. Λες και λειτουργούμε μίσος εναντίον των πολιτών όσον αφορά την αποληγνητοποίηση. Το σχόλιο, ο Στέφανος είναι εδώ μαζί μας. Μάλιστα. Η κινητή τηλεφωνία γνωστής εταιρείας αναγράφει τα Σκόπια ως σκέτο Μακεδονία. Και να ήταν η πρώτη εταιρεία. Να μιλήσουμε για παραβιάσεις της συμφωνίας, αλλά αλλού βρέχει. Θα μας τυχιώνει για πολύ καιρό το τελεσίγραφο των κοριτσιών. Καλό Σαββατοκύριακο. Άρα αυτά γράφει ο Απόστολος. Να σε καλά, Απόστολε. Τους χαιρετισμούς μας και τον στον 764. Από τις πανέμορφες Πέτσες μας ακούτε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, Ρένα μου γλυκιά. Στη Σκιάθο επίσης καλή ακρόαση. Στην Ευνομία μας, να σε καλά αγαπημένη μας εδώ, σταθερά Focus FM. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Πρέπει να πάμε όμως σε μια ανατελεία θα βάλουμε, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
10: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είδατε, δεν αργήσαμε. Να, ευχάριστη διάθεση έχει ο Γιώργος Δαμιανίδης. Προσπαθεί να μας φτιάξει το κέφι. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Είναι και Παρασκευή, σου λέει σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Άλλες εποχές, Γιώργο. Άλλες εποχές που δεν περιμέναμε την Παρασκευή για την απογευματινή βραδινή έξοδο. Από Τετάρτη, μάλλον ένα ρεπό υπήρχε έτσι μεσοβδόμαδα. Τρίτη έκανε μία κοιλιά, γιατί Δευτέρα συνεχιζόταν μετά το τις εξόδους της εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Συνεχιζόταν και Δευτέρα, νομίζω Τρίτη ήταν κλειστά έτσι τα κλαπ, τα μαγαζιά. Ξεκινούσε πάντως ένα καλό έτσι την Τετάρτη. Δεν σταματούσε γενικότερα, δεν έβλεπες κλειστό μαγαζί, δεν έβλεπες κόσμο μέσα. Απλά το αποκορύφωμα ήταν okay, η Παρασκευή, γιατί την άλλη μέρα δεν υπήρχε για τους περισσότερους και αυτή το πρωινό ξύπνημα για την εργασία. Αλλά αυτά απλά, Γιώργο, τα αφηγούμαστε τώρα στα παιδιά μας. Και σου λέει, έλα, κάνατε τέτοια πράγματα? Ναι. Μπορούσαμε να βγαίνουμε καθημερινές, μπορούσαμε να πηγαίνουμε διακοπές, μπορούσαμε να ψωνίζουμε στα 20 μας ταυτόχρονα με σπουδές, με αγορά εργασίας, με την πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, να αγοράσεις αυτοκίνητο, να ανοίξεις έτσι τον ορίζοντα, να κοιτάξεις παντού, να χαμογελάσεις, να κάνεις πράγματα. Και τώρα τα νέα παιδιά με δεμένα χέρια εκεί προσπαθούν να ξεφύγουν από το σπίτι, τι και αν έχουν περάσει τα 20, τα 30, τα 40, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο οικονομικό τοπίο, με μια αγορά εργασίας που έχει αγριέψει, με την ανεργία δεν το συζητώ, και έχεις και νέα ανάλυση της Oxford Economics που λέει ότι ναι, okay, έχουμε πρόβλημα, μπορεί να αντέξει η Ευρωζώνη αυτό το ενεργειακό σοκ, αλλά θα πληρώσουμε ένα τίμημα. Ποιο είναι αυτό? Η μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων. Μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

εργαζόμενοι. Να πέσει πού, όταν το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί. Απλά να γίνουμε πέτες. Ναι.

0: υπάρχει λέει και το χειρότερο σενάριο, οι περικοπές θέσεων εργασίας. Θα υπάρχει δηλαδή μια ανάπτυξη στην Ευρώπη χωρίς αύξηση της απασχόλησης της εργασίας. Το φωνητικό μήνυμα 764 δεν μπορούμε να το ακούσουμε για ευνόητους λόγους. Αν θες γράφεις, στέλνεις μηνύματάκι. Και ο Βαγγέλης από την Ελβετία είναι εδώ. Καλή ακρόαση. Και εδώ πάει η ατάκα, όχι άλλο κάρβουνο, φτάνει τόσα χρόνια, τους είδαμε τι έκαναν, μας γράφει η Νικολέτα. Στην κυρία Μαρία τους χαιρετισμούς μας, κοντά μας σήμερα και η Vulcom. Αν έχετε μπερδευτεί, ταλαιπωρηθεί με τα συμβόλαια και τις προσφορές από τις εταιρείες ενέργειας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε να απευθυνθείτε στη Vulcom. Καλέστε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας για να σας βοηθήσουν, καθώς γνωρίζουν, παρακολουθούν καθημερινά τις όποιες αλλαγές, τις προσφορές, οπότε σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου. Όλες οι υπηρεσίες της Vulcom είναι δωρεάν, θα πληρώσετε μόνο την αξία του συμβολαίου που θα επιλέξετε. Καλέστε τώρα στο 2310 208 808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ενεργειακός αναλυτής, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μας κάνει την τιμή κοντά μας και σήμερα. Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Χριστοδουλίδη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Και μιλώντας για τα συμβόλαια ρεύματος και αερίου, έχουμε νεότερα για τον μπλε? Δώστε μας έτσι χρηστικά για τον κόσμο που αγκομαχά, που αγωνιά για το αύριο, κύριε Χριστοδουλίδη, και μετά πάμε και στα άλλα σημαντικά επίσης.
1: Για τον μπλε ή για το γαλάζιο θέλετε?
0: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο?
1: Λοιπόν, έρχονται από τον άλλο μήνα τα γαλάζια τιμολόγια. Ναι. Είδες εδώ, οι γαλάζιοι της κυβέρνησης φέραν και ένα γαλάζιο τιμολόγιο.
0: Κουμπώνει.
1: Γιατί φροντίζουν να ομορφαίνουν τη ζωή μας με την πανδεσία των χρωμάτων.
0: Γαλάζιος και ουρανός.
1: Έχουμε το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο, το πορτοκαλί και τώρα το γαλάζιο. Έτσι, τι άλλο θέλουμε? Μια χαρά είμαστε.
0: Ακριβώς. Έτσι. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, το γαλάζιο τιμολόγιο για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε είναι ένα υβριδικού τύπου τιμολόγιο. Είναι ένα, θα έλεγα, λίγο σταθερό, λίγο κειμενόμενο. Μάλλον όχι, θα έλεγα σταθερό κυρίως, και πιο πολύ τίνει προς το μπλε το σταθερό. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Δεν πληρώνεις με βάση τον όγκο της κατανάλωσης κάθε μήνα. Ναι. Κάθε μήνα σου έχει ο πάροχος ένα fix ποσό για 12 μήνες, αφού έχεις επιλέξει ένα πακέτο κιλοβατόρων ετήσιο. Δηλαδή σου λέει, για παράδειγμα, αν επιλέξεις το πακέτο κιλοβατόρων 3.000 κιλοβατόρων, ναι, θα πληρώνεις π.χ. ας πούμε 50 ευρώ το μήνα για 12 μήνες. Στο τέλος του χρόνου εγώ θα κάνω μια εκαθάριση και αν δω ότι έχεις υπερβεί το όριο κατανάλωση που έχεις πάρει ως πακέτο, θα σου χρεώνω τις επιπλέον τις υπερβάλλουσες κιλοβατόρες με μια τιμή χρέωσης κιλοβατόρας που θα την ξέρεις από την αρχή.
0: Ναι, και αν έχουμε αύξηση, και αν έχουμε τρέλη αύξηση μεγάλη στην τιμή του ρεύματος, θα γίνει ένα μάζεμα στο τέλος του χρόνου και σε αυτό δηλαδή θα έχουμε επιπλέον
1: Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε στο σωστό πακέτο ετήσιας κατανάλωσης, για να μην έχεις μετά από ένα χρόνο αναπροσαρμογές στις τιμές κτλ. Αν εγώ λέω, για παράδειγμα, καταναλώνω 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο, για παράδειγμα, θα πληρώνω 70 περίπου ευρώ το μήνα. Στους 12 μήνες είναι 840 ευρώ. Αυτά τα 840 ευρώ θα τα έχω προϋπολογίσει στο κουμπαρά μου και θα ξέρω ότι για ένα χρόνο θα πηγαίνω στο ρεύμα. Θα φροντίσω να μην υπερβώ τις 6.000 κιλοβατόρες. Αυτό θα το δω από τις μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος του προηγούμενου χρόνου.

0: Αν νομίζω ότι θα τις υπερβώ, θα πάω σε ένα μεγαλύτερο πακέτο. Αν νομίζω ότι είναι γι' αυτό πολύ ψηλό, θα πάω σε ένα χαμηλότερο. Ναι, απλά ναι. Πρέπει να κάνεις σωστή στόχευση. Αν κάνεις σωστή στόχευση, δεν επηρεάζεσαι από αυξομοιώσεις της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ή από τις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών εξαιτίας γεωπολιτικών αναφλέξεων κτλ. Κλειδώνεις μια μηνιαία τιμή αυτή. Αλλά δεν πρέπει μέσα στον χρόνο να υπερβείς τις κιλοβατόρες που έχεις επιλέξει στο πακέτο, όπως την κινητή τηλεφωνία. Δεν αγοράζεις ένα πακέτο λεπτών ομιλίας και κάθε μήνα πληρώνεις ένα φίξ ποσό. Ναι, κάπως ναι, έτσι ναι. Θα γίνεται και στην ηλεκτρική ενέργεια, στο ρεύμα.
1: Ναι, μετά αλλά τι γίνεται, μπλε, κίτρινα, μας...
0: Τα μπλε, και... προσέξτε, τα μπλε όταν ξεκίνησε η κρίση πήρανε την ανιούσα. Δεν υπάρχει φτηνό μπλε που είχαμε τόσο καιρό κάτω από 10 λεπτά που τύχαμε 8,99, 9,2, 9,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Τώρα βλέπουμε όλα τα μπλε ξεκινάνε από 13,5 λεπτά και πάνε προς τα πάνω. Άρα τα καινούρια μπλε πρέπει να προσέξει κάποιος αν τον συμφέρει να κλειδώσει ένα με 13,5-14 λεπτά. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε πράσινα τιμολόγια στο επόμενο χρονικό διάστημα κάτω από 13,5-14 λεπτά, διότι είμαστε σε μια περίοδο ενεργειακής αστάθειας που σημαίνει ότι οι τάσεις είναι προς τα πάνω παρά προς τα κάτω.
1: Μάλιστα. Με χρωματολόγιο θυμίζουν, δεν ξέρετε τι μου γράφουν οι ακροατές από ερωτήματα και ανησυχίες μέχρι να βάλουν και το λογότυπο και να δείχνουν ένα ουράνιο τόξο. Φτάνει πια, μας μπέρδεψαν. Αλήθεια, δεν έχει τέλος.
0: Επίσης... Για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, εδώ τώρα όλη αυτή η πανσπερμία χρωματιστών τιμολογίων ουσιαστικά δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση στον καταναλωτή.
1: Δυνατό.
0: Γιατί σου λέει, ρε φίλε, μου έχεις το κίτρινο, μου έχεις το πράσινο, μου έχεις το πορτοκαλί που είναι το δυναμικό τιμολόγιο με τον έξυπνο μετρητή. Μου φέρεις τώρα το γαλάζιο, αύριο θα μου φέρεις το μόβ, μεθαύριο θα μου φέρεις το ροζ. Δηλαδή κάποια στιγμή καταλαβαίνει ο άλλος χάνει την μπάλα. Και σου λέει εγώ, τι μου λες τώρα, δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση, ούτε την όρεξη, ναι. Ούτε να ψάχνω όλα τα χρωματιστά τιμολόγια, ούτε όλες τις εταιρείες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για 100 τύπους τιμολογίων. Ποιος νομίζετε ότι έχει όρεξη να μπαίνει κάθε μήνα ηλεκτρονικά και να παρακολουθεί την ηλεκτρική αγορά, την αγορά ενέργειας και να βλέπει τώρα όλους τους τύπους τιμολογίων αναχρώμα και αναπάροχο. Δηλαδή 11 πάροχοι επί 10 τύπους τιμολογίων, δηλαδή. Εντάξει,
1: δεν είναι εφικτό.
0: Καταλαβαίνει
1: όχι.
0: Ο άλλος, λέει, τα αφήνω, τα εγκαταλείπω, μένω εκεί και ο Θεός βοηθός.
1: Εκεί ποντάρουν, πίστεψτε με κύριε Χριστοδουλίδη, εκεί ποντάρουν στην αγανάκτηση, στην κούραση.
0: Στην αγανάκτηση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Όμως δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί αρνητικά. Δεν λειτουργεί θετικά, γιατί ο καταναλωτής πρέπει να του απλοποιήσεις τη ζωή. Δεν μπορεί να του την κάνεις δύσκολη. Δηλαδή, δεν μπορείς ακόμα για το πιο απλό πράγμα που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το ρεύμα, να τον βάζεις στη διαδικασία του χρηματιστηρίου. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα τζογάρισμα κι αυτό. Και σου λέει, ψάχνω αυτό, άρα τον άλλο μήνα η χονδρική θα πέσει, άρα θα πέσει και το πράσινο, άρα να μείνω στο πράσινο, να μην φύγω από το πράσινο, μην πάω στο μπλε. Άμα μείνω στο μπλε, θα πληρώνω παραπάνω. Δεν μπορείς να βάλεις τον μέσο πολίτη. Εδώ εγώ που είμαι ειδικός, που είμαι ενεργειακός επιθεωρητής, έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να το κάνω. Αλήθεια σας λέω.
1: Αν
0: δεν θέλω.
1: Νιώθετε έτσι εσείς, μπορείτε να φανταστείτε πως αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι καταναλωτές. Ρωτούν κάθε πότε μπορούν να το αλλάξουν. Μπορείτε να μας δώσετε πολύ σύντομα έτσι κάποιες πληροφορίες.
0: Μπορούν ανά πάσα στιγμή να φύγουν από οποιοδήποτε τύπο τιμολογίου και από οποιοδήποτε χρώμα και πάροχο, χωρίς πέναλτι, αρκεί να είναι σε πράσινο τιμολόγιο που είναι η πλειοψηφία των καταναλωτών ή σε κίτρινο. Αν είσαι σε μπλε τιμολόγιο.
1: Υπάρχει
0: έχεις πέναλτι πρόορης αποχώρησης. Θα πρέπει να λήξει η σύμβασή σου η 12η και μετά να πας σε όποιο τύπο και χρώμα τιμολογίου θέλεις.
1: Μάλιστα.
0: Αλλιώς αυτό πρέπει να το λάβεις υπόψη αν σε συμφέρει πρόωρα να εγκαταλείψεις ένα σταθερό για να πας σε κάποιο άλλο και θα πληρώσεις όλα τα πάγια μέχρι να λήξει, όλα τα μηνιαία πάγια μέχρι να ολοκληρωθεί η σύμβασή σου. Δεν ξέρω, αυτά θέλει χαρτί και στυλό κομπιουτεράκι για να τα υπολογίσεις τι χάνεις, τι κερδίζεις.
1: Χαρτί και στυλό, κομπιουτεράκι, ό,τι θέλουμε και για τα καύσιμα, γιατί βλέπω σε 11 εβδομάδες 11% πάνω, λέει η βενζίνη. Τι γίνεται, πού πάμε, σήμερα πάλι αύξηση, δεν βγήκε.
0: Καταρχήν πού πάμε, γιατί εδώ θα σας πω τη στοιχεία της Eurostat για το 2025 που πριν μπούμε στην ενεργειακή κρίση την τελευταία. οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν το 22,9% από τον μηνιαίο τους μισθό, από το ετήσιο εισόδημά τους αν θέλετε, mm-hmm. σε λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Και αυτό γίνεται 29,5% με τα καύσιμα κίνησης. Αν τώρα γινόταν ένας επαναυπολογισμός μέσα στο 2026, στους 2,5 μήνες που είναι η κρίση, καταλαβαίνετε που θα έχει φτάσει αυτό το ποσοστό. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 11,2%. Δηλαδή, ο Δανός από τα 100 ευρώ του μισθού του πληρώνει 11,2 ευρώ για λογαριασμούς ενέργειας. Ενώ εμείς τελικά έτσι όπως πάμε θα ξεπεράσουμε και τα 30 ευρώ. Άρα αυτό είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι στην Ελλάδα η αγοραστική δύναμη γενικά του καταναλωτή είναι περιορισμένη και το κόστος της ενέργειας είναι πολύ υψηλό. Αυτό είναι αυτά τα οποία λένε οι κυβερνητικοί, ότι είμαστε στο μέσο όρο. Βεβαίως σαν απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας είμαστε στα 23,9 λεπτά η κιλοβατόρα και 23,85 νομίζω είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Αν όμως κάνει στάθμιση της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα καταναλωτή, ας πούμε το μέσο μηνιαίο μισθό που είναι 1.100 ευρώ, ενώ ο Γερμανός έχει 2.500 και ο Λουξεμβουριανός έχει 4.000, είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Το νούμερο σκέτος σαν απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας δεν λέει τίποτα. Και φίλε μου, στάθμισε το στην αγοραστική δύναμη του πολίτη, του καταναλωτή, για να δεις πραγματικά αν είμαστε ψηλά ή χαμηλά. Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Να μας πείτε και για τα αποθέματα πετρελαίου τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, λοιπόν, για τις αποθήκες φυσικού αερίου. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
0: Στους Financial Times και όχι μόνο, και στην Washington Post. Mm-hmm. Τα πράγματα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση από πλευράς αποθεμάτων καυσίμων. Ήδη έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις σε αρκετές χώρες, διότι σκεφτείτε ότι λείπουν από την παγκόσμια αγορά καυσίμων 1 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξαιτίας της κρίσης. 1 δις. Αυτό καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις αύριο θα έχει, όχι μόνο στην διαμόρφωση υψηλών τιμών καυσίμων, αλλά ακόμα και σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, έλλειψης καυσίμων. Καταρχήν, σε πάρα πολλά αεροδρόμια, πάνω από 60 νομίζω αεροδρόμια στην Ευρώπη, έχουν στραγγίσει οι δεξαμενές αεροπορικών καυσίμων, με αποτέλεσμα πολλές αεροπορικές εταιρείες να ματαιώνουν δρομολόγια, να συγχωνεύουν δρομολόγια ή να καταργούν δρομολόγια ή να συγχωνεύονται μικρές αεροπορικές εταιρείες ή κάποιες εταιρείες να βάζουν λουκέτο.
1: Και κάποιες άλλες θα προχωρήσουν σε αυξήσεις. Όχι κάποιες άλλες. Θα έχουμε απίστευτα μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Αυτό είναι αναπόφευκτο.
0: Για να κλείσω εισιτήρια για την κόρη μου που θέλει να πάει στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο. Ναι. Λοιπόν, σας λέω, δεν το φρόντισα πριν την κρίση. Ναι. Πριν την κρίση το πήγαινε, αλλά ήταν 672 ευρώ ναι. Και τώρα ξέρετε πως είναι 1150. Ναι. Λοιπόν,
1: καταλαβαίνετε και έτσι θα συνεχίσει,
0: δηλαδή
1: και έτσι
0: που θα φτάσουν τα αεροπορικά εισιτήρια στο εξωτερικό. Και ειδικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι που είμαστε σε τουριστική περίοδο, που υποτίθεται ότι περιμένουμε τον τουρίστα με τα τσάρτερς ή με τα τακτικά δρομολόγια για να αναπτυχθεί η οικονομία μας, γιατί εντάξει, είναι σημαντικός ο τουρισμός για την Ελλάδα, μπορεί να μην είναι η βαριά βιομηχανία της, αλλά όμως εισφέρει περίπου 15 με 20 εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαιρινή
1: σεζόν. Μα σαφέστατα θα είναι πλήγμα, βέβαια, εννοείται.
0: Είναι μεγάλο πλήγμα. Σκεφτείτε εσείς εκεί απάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική,
1: στα νησιά. Ήδη μετράμε εδώ πληγές τώρα.
0: Ξενοδοχεία, εστιατόρια. Όλη η τουριστική βιομηχανία θα πληγεί από την αύξηση των εισιτηρίων.
1: Διάβαζα και στην Ινδία εφαρμόζουν τηλεργασία γιατί αντιμετωπίζουν ελλείψεις στα καύσιμα και επίσης τους προτρέπουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να κυκλοφορούν χωρίς αυτοκίνητο. Τώρα αυτό προαιρετικό βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι ξεκίνησαν ήδη πολλές χώρες.
0: Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ ούτε εσείς. Τα λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, τα λέει ο κύριος Γιόγκερς, ενώ επίτροπος ενέργειας, τα λέει ο κύριος Τζιτζι Κώστας, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε αξιωματούχοι, έτσι.
1: Εμείς τα μεταφέρουμε, ναι.
0: Εμείς τα μεταφέρουμε. Άλλο τι εκτιμάμε. Όλοι καταλήγουν στο εξής, ότι αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, είναι θέμα ελάχιστου χρόνου να εφαρμοστούν ενεργειακά lockdown. Τι σημαίνει ενεργειακά lockdown? Σημαίνει ότι θα υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις, κλείσιμο δηλαδή στο σπίτι, θέλω να πω, ναι, τηλεργασία, κουπόνια στα καύσιμα και να μην συνεχίσω και τι άλλο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όσο η κρίση είναι σε εξέλιξη και δεν λέει να τερματίσει, τα πράγματα θα δυσκολεύουν από μέρα σε μέρα και μπορεί να είναι και μετά από μια χρονική περίοδο και μια αναστρέψιμα.
1: Και εμείς μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βάζουμε από σήμερα οριστικό λουκέτο στην ηλεκτρική παραγωγή. Μπαίνουν τίτλοι τέλους.
0: Γιατί προνόησαν οι κυβερνητικοί μας ταγί να κλείσουμε μια μονάδα, τον Άγιο Δημήτριο, την ηλεκτρική μονάδα του Αγίου Δημητρίου με 200 εργαζόμενους που έχει, εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν στην ανεργία, στο Ταμείο Ανεργίας. Μιλάμε για 1600 μεγαβάτ θερμική ισχύ εγκατεστημένη, η οποία δεν ξέρω πώς θα αναπληρωθεί, με τι έχω, ποιο είναι το Plan B. Έχουμε άλλες εναλλακτικές μονάδες παραγωγής ρεύματος σταθερού φορτίου. Μην ακούω ιδίες, έχουμε ΑΠΕ σταθερού φορτίου.
1: Μα έχουμε ανεμογεννήτριες και χθες τα ακούγαμε πάλι στη Βουλή. Έχουμε τις ανεμογεννήτριες. Γιατί τέτοια αιμονή?
0: Μα δεν είναι
1: λέει
0: σταθερού φορτίου, κυρία Ποντίτση. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλο πράγμα να έχεις εφεδρίες σε στοχαστικού τύπου ενέργειας όπως είναι τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά που το βράδυ δεν δουλεύουν. Και άλλο πράγμα είναι να έχεις σταθερού φορτίου, σταθερής ενεργειακής πυκνότητας όπως είναι παράδειγματος χάρη ο Λιγνίτης, το φυσικό αέριο και τα υδροελεκτρικά σε ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, και λόγω αυτά τα 1600 μεγαβάτ τα οποία κλείνουν σήμερα, θα αντικατασταθούν με ισοδύναμη με κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Ας βγουν οι κυβερνητικοί να απαντήσουν. Γιατί εδώ βγήκε ο ΑΔΜΙΕ πρόσφατα, και δεν ξέρω αν το είπα και στην εκπομπή σας, που λέει ότι είναι εγκληματικό λάθος να κλείσουμε φέτος τις λιγνητικές μονάδες και ειδικά την Πτολεμαϊδα 5, που είναι εξυγχρονισμένη και έχουμε δαπανίσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να λειτουργεί όπως λειτουργεί και μια ανοιχτού κύκλου θερμική μονάδα που καίει φυσικό αέριο, γιατί σου λέει αυτή είναι το ενεργειακό σου μαξιλάρι. Αν το κλείσεις μετά θα έχουμε πρόβλημα ευστάθεια στο δίκτυο και πρόβλημα επάρκειας. Επάρκειας, όχι τιμών, επάρκειας. Δεν ξέρω τώρα, ο ΑΔΜΙΕ δεν είναι ούτε ο Χρυστοδουλίδης είτε ούτε ο Υποτίτης, είναι ο επίσημος διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Σωστά. Άρα αφού σου κρούει καμπανάκια ο ΑΔΜΙΕ, τι σκέψου η δικιά μου η γνώμη και η δικιά σας
1: καμπάνες,
0: η γνώμη πόσο μετράει.
1: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυστοδουλίδη, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Γεια σας, καλή συνέχεια. Focus 103,6. Πολύ γρήγορα και στα μηνύματάκια σας. Καλημέρα Δέσποινα από Κέρκυρα. Εμείς κάθε μέρα δεν έχουμε ρεύμα στα βόρεια του νησιού. Προβλήματα. Η Γερμανία ανοίγει τους λιγνίτες, εμείς τους κλείνουμε. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, σχολιάζει ο Πασχάλης. Εδώ τι φωτογραφίες είναι αυτές που μου στείλατε. 767. Θα τα δω στη συνέχεια. Ελισάβετ, όταν έρθει μπροστά. Κάτι για το νοσοκομείο, δεν ξέρω, για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι από τη Θάλια. Μην έχεις απορίες. Αυτοί έχουν μελετήσει ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε εμείς, ο καταναλωτής. Αφού είναι επιβλαβής ο λιγνίτης, να μην το δίνουμε στα Σκόπια. Σωστή παρατήρηση. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. 4-13. Η ζωή, λέει ο Δημήτρης, έχει γίνει καταναλωτική και ταυτόχρονα πιο ακριβή. Μικρό παιδί μου, τη δεκαετία του 80, έφηβος στα 90. Μας έφταναν τα χρήματα, ζούσαμε πιο απλά. Ναι, έχουμε γίνει άπλιστοι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά από Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργο Δαμιανίδη. Συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μην εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός, μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα, μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
10: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο. Πού θα σε χρεοκοπήσει, θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία.

0: Κακό πράγμα ο εγωισμός, πολύ κακό πράγμα. Όπως κακό πράγμα στην προκειμένη φάση είναι και το να μην μπορείς να παίξεις στρατηγικά. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, θα ανοίξω και γραμμές. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις, θα έλεγα επικίνδυνες δηλώσεις από τους Τούρκους. Επικίνδυνες δηλώσεις. Πολύ επικίνδυνες δηλώσεις. Και όσο ασχολείται η ελληνική κοινωνία με χαζομάρες, και δεν εννοώ φυσικά τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, εννοώ κάτι celebrity, κάτι Αχίλλες, κάτι Eurovision, κάτι τέτοια, έχουμε κάτι γείτονες που προκαλούν αυτή τη φορά με επικίνδυνο, ξαναλέω, τρόπο. Χρησιμοποιώ τη λέξη επικίνδυνο γιατί όντως υπάρχει κίνδυνος. Φυσικά οι περισσότεροι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να σας καθησυχάσουν, προσπαθούν να σας πούνε ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι η αλήθεια αυτή, τρέχουν πολλά και έρχονται πολλά. Και στην πρώτη στροφή όλοι οι εθνοπροδότες, όλοι οι πολιτικοί προδότες θα πάρουν ένα ελικόπτερο και θα εξαφανιστούν και θα μείνουμε εμείς πίσω. Θα μείνουμε πίσω σφαγμένοι μεταξύ μας, διότι υπάρχει και διάσπαση, διότι υπάρχουν εγωισμοί, διότι υπάρχουν αυτά τα αρχηγηλίκια, διότι υπάρχουν περίεργοι χαρακτήρες που είναι μαλωμένοι με την αλήθεια. Τώρα για όλους αυτούς που ρίχνουν λάσπη, έρχεται καθημερινά, είναι αυτό, το ξέρετε πλέον. Όσοι ακούτε αυτή τη ραδιοσυχνότητα, ξέρετε ότι υπάρχει καθημερινή λάσπη. Πρέπει να βγαίνετε και να καταλαβαίνετε και να τσεκάρετε όταν βλέπετε ότι κάποιος συκοφαντεί, ότι κάποιος ρίχνει λάσπη σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρέπει να σκέφτεστε πρώτα απ' όλα ποιος είναι αυτός που ρίχνει τη λάσπη. Και δεύτερον, για ποιο λόγο ρίχνει λάσπη. Ένας άνθρωπος δεν βγαίνει τυχαία να ρίξει λάσπη. Έχει κάποιο λόγο. Για αυτά τα πτηνά λοιπόν που βγαίνουν και σχολιάζουν και βρίζουν και μιλάνε με έναν εσχρό τρόπο, εσχρό τρόπο, που κανονικά στην πιάτσα, στον δρόμο, τους αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά είναι και τόσο μαμούχαλα που κρύβονται και πίσω από υπουργούς και κρύβονται και πίσω από μηνύσεις και κρύβονται και πίσω από νομικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κανονικά πολιτικά λαμόγια, τα οποία προκαλούν με έναν περίεργο τρόπο, πιάνουν στο στόμα τους οικογένειες, βρίζουνε, λένε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να λένε. Εγώ σε όλα αυτά έχω να δηλώσω ένα πράγμα. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και δόξα τω Θεώ έχω πολύ καλή μνήμη. Και επειδή έχω και στρατηγικό μυαλό, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Ξέρεις, κάποιοι λειτουργούν παρορμητικά και λένε και βγαίνουν και σχολιάζουν και φωνάζουν και κάνουν και ράνουν. Εγώ κάθομαι στην καρεκλίτσα μου εδώ πέρα και καταγράφω τα σχόλιά τους. Καταγράφω τις απόψεις τους, τις δηλώσεις τους. Καταγράφω τα ψέματα που διαδίδουνε, τη λάσπη που ρίχνουνε, και θα έρθει η στιγμή, πιστέψτε με, που θα χτυπήσω τη δική τους πόρτα και δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Γιατί με υπομονή και επιμονή όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστέψτε με. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα αποδειχθεί τότε η αλήθεια και θα έρθει και η στιγμή που, εφόσον αυτοί παίζουν έτσι με εξώδικα και με μηνύσεις και με δικηγόρους και με έξοδα και με δικαστικούς και πάει λέγοντας, αναγκαστικά μπορεί να είμαι παιδί που έχει μεγαλώσει, σας έχω πει, σε κερκίδες και σε πάρκα, αλλά θα το πάω κι εγώ έτσι. Και όχι μόνο έτσι. Οπότε να είναι προετοιμασμένοι αυτοί οι φίλοι. Και να ξέρουν ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τα παρατηρώ όλα, δεν είμαι χάζος. Τα παρατηρώ όλα. Όλα όταν λέμε όλα. Γι' αυτό να προσέχετε λίγο το στοματάκι σας, γιατί ξεφεύγει. Και λέει πράγματα τα οποία ούτε ηθικά είναι, ούτε σωστά είναι. Και το στοματάκι αυτό λέει πολλά ψέματα, τα στοματάκια αυτά. Και αυτά τα ψέματα θα σας καλέσω να τα αποδείξετε. Και τότε δεν σας σώζει ούτε ο υπουργός, ούτε ο βουλευτής φίλος σας, ούτε κανένας. Εντάξει. Και όχι, δεν θα δεχθώ, σας το ξεκαθαρίζω από τότε, ούτε συγγνώμες, ούτε να πάρουμε πίσω αυτά που κάναμε, ούτε τίποτα. Προετοιμαστείτε. Γιατί καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν είναι λίγα. Καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Θα λογοδοτήσετε για όλα. Λοιπόν, αυτά για τα πτηνά. Τα πτηνά. Τα πουλιάκινος. Τώρα από χθες μου στέλνετε όλοι μηνύματα. Τι γίνεται με τον πατριωτικό χώρο και ο πατριωτικός χώρος. Πάλι ήρθε η διάσπαση. Πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν πάθει. Και δεν με νοιάζει πλέον, βαρέθηκα να ασχολούμαι, σας το λέω ξεκάθαρα, διότι πατριώτης, ξαναλέω, είναι αυτός ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν είναι πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό του. Αυτό είναι γεγονός. Άμα ανοίξεις και το λεξικό και ψάξεις να δεις τι πάει να πει πατριώτης, πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα και όχι τον εαυτό του και όχι το συμφέρον του. Ωραία! Εγώ προσωπικά μπορώ να δηλώνω πατριώτης, διότι θα μπορούσα άνετα να κατέβω υποψήφιος με οποιοδήποτε κόμμα και με την επιρροή που έχω θα μπορούσα να έχω εκλεχθεί βουλευτής. Γιατί έχω ένα κοινό. Ωραία! Παρόλα αυτά επιλέγω να μην κατεβαίνω στην πολιτική, διότι ψάχνω την πραγματική λύση. Και δεν πουλάω φούμαρα, όπως είχε πει ο Καράς. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Ωραία. Επιλέγω να μην κατέβω στην πολιτική. Ξυπνάω κάθε μέρα, έρχομαι στη δουλειά μου. Δουλεύω. Και επιβιώνω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν είμαι σαν τους κρατικοδίαιτους. Και ούτε υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος. Οπότε σε εμένα κομμένες οι μαγκές αυτές. Και όλοι αυτοί που λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα και ότι είναι οι μόνοι και κάτι τέτοιες τρέλες, ας μας πούνε τι δουλειά κάνουνε. Πού έχουνε δουλέψει τέλος πάντων όλοι αυτοί. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω πώς βγάζω το ψωμάκι μου. Αυτοί μπορούν να σας αποδείξουν πώς βγάζουν το ψωμάκι τους. Απλά πράγματα. Εντάξει, γι' αυτό κομμένη η γλωσσίτσα σας. Θα βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Γιατί έχουν ανοίξει σωματάκια και μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Σας είχα πει συγκεκριμένα για το Σαμαρά και επιβεβαιώνομαι σε όσα λέω και θα τα λέω. Και δεν με νοιάζει, ας αποκτήσω και εχθρούς, ας αποκτήσω και φίλους, ας αποκτήσω ό,τι είναι να αποκτήσω. Εγώ αυτά που είναι να πω θα τα πω. Και όσοι είναι μαλωμένοι με την αλήθεια, δικό τους πρόβλημα. Και όσοι παρεξηγούνται που λέω την αλήθεια, πάλι δικό τους πρόβλημα. Δεν πρόκειται να σταματήσω να λέω την αλήθεια επειδή κάποιος θύχτηκε. Θύχτηκε. Τι μας θύχτηκες μωρέ. Επειδή είπαμε την αλήθεια. Και τώρα να ξεσταβάλω τα κλάματα που θύχτηκες. Θα κλαίω όλη νύχτα. Προφανώς και άνθρωποι οι οποίοι θίγονται όταν ακούνε την αλήθεια δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Και καλός ή κακός, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι οι άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους είναι ικανοί να λειτουργήσουν στρατηγικά. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσετε να βλέπετε το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη. Βάλε λίγο το ηχητικό του κύριου Κοτάκη. Πάμε λίγο στους σαμαρικούς. Γιατί όταν σας λέω ότι ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία και δεν με ακούτε και μου λέτε όχι και έφυγε και δεν είναι Νέα Δημοκρατία και έχει μαλώσει και έχει κάνει, ποιος έχει μαλώσει ρε. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει το σύστημα. Μην είστε χαζοί. Το δηλώνει ο κύριος Κοτάκης στην τηλεόραση το ότι ο Σαμαράς, αν εκλεχθεί, αν κάνει κόμμα, θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς συνεχίζετε να τρώτε σανό. Να βάλε, να μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κοτάκης τα λέει. Βάλ τον Άρη τον Κοτάκη που λέει για το Σαμαρά ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βάλε.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Την επομένη των εκλογών. Το ερώτημα που αν θα το πει είναι με ποια Νέα Δημοκρατία θα θέσει η προϋπόθεση.
2: Κοιτάξτε, αλλά ειδικά το εγχείρημα Σαμαρά έχει ενδιαφέρον. Διότι προσφέρει τη διέξοδο ψήφου οργής, τη διέξοδο ψήφου αγανάκτησης, τη διέξοδο στο θυμό που έχει συσσωρευτεί σε ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα στα φτωχότερα και στα μικρομεσαία, για καθεστωτικές πρακτικές, πράξεις και παραλήψεις της παρούσας κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα προσφέρει και λύσεις κυβερνησιμότητας την επομένη των εκλογών. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προσφέρουν ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς, δεν πιστεύει ότι θα πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι μου λέτε για το Σαμαρά, ρε? Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Το ίδιο και με την Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και με άλλα δεκανίκια. Η Νίκη τι θα κάνει, το κόμμα Νίκη? Πώς θα συνεχίσει να επιβιώνει? Αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων είναι το ότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες, όλοι αυτοί που χρωστάνε τα εκατομμύρια, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την εξουσία, έχουν εκλεχθεί πρωθυπουργοί με τα κόμματα αυτά. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει. Συγκεκριμένα ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Και πόσα στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία? Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αρχικά είναι, πώς να σας το εξηγήσω, αδέρφια. Είναι συνεργάτες, χρόνια τώρα είναι συνεργάτες. Παίζουν αυτό το δίπολο παιχνίδι που απ' τη μία είναι η κυβέρνηση και απ' την άλλη είναι η δίθεν αξιωματική αντιπολίτευση που τα έχουν βρει. Και στη δύσκολη στιγμή θα συνεργαστεί Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα συνεργαστεί στη δύσκολη στιγμή Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε? Και θα έχουν ως αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα που έβγαινε φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, το τσιράκι τους. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω, ρε αθεόφοβοι. Αυτός ο χώρος που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, είδατε την Κανέλη, πρωτοπαλίκαρο του Μητσοτάκη η Κανέλη. Αυτά τα τέσσερα κόμματα τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πάρα πολλά χρόνια. ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και πάει λέγοντας. Και αυτοί που κυβερνήσανε από το 2015, το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί, φίλοι μου, βλέπουμε ότι είναι ενωμένοι. Και οι νεοδημοκράτες ενώνονται. Είδατε και στα πανεπιστήμια τι έγινε. Η κομματική νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, τα πάει μια χαρά. Τώρα θα μου πεις, αφού δεν υπάρχουν και άλλες κομματικές νεολαίες, να υπάρχει ΠΑΣΠ, να υπάρχουν λίγο οι αριστεροί, να αυτά είναι. Που εγώ είμαι κόντρα στις κομματικές νεολαίες. Για μένα στα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να έχει θέση όλο αυτό το χάος. Τέλος πάντων όμως, ενωμένοι νεοδημοκράτες, ενωμένοι οι Πασόκοι, στην αριστερά τώρα κατεβαίνει ο Τσίπρας, παρετήθηκε η Αχτσιόγλου, παρετήθηκε ο Χαρίτσης, θα ενωθούν και οι αριστεροί, ένας Θεός τους κάνει αριστερούς αυτούς. Αλλά ενώνονται και αυτοί οι κόκκινοι, ας τους πούμε έτσι. Κατεβαίνει και η Μαρία Καριστιανού που θα έχει, λέει, μαζί της τον Αυγερινό. Ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής. Ο Αυγερινός, ο Θανάσης είναι κομμουνιστής. Και αν δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει δεν είμαι κομμουνιστής, αν τολμάει. Που εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού πιο πολύ ποσοστό θα πάρει από το ΚΚΕ. Γιατί? Γιατί από ό,τι φαίνεται, φίλοι μου, αναρωτιέμαι και ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός είναι ή δεν είναι άντε να μην το πω έτσι, είναι μηνύσιμο. Έχει ή δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία? Ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός έχει ή δεν έχει σχέση με τη Ρωσία? Προφανώς και είναι ανταποκριτής της Ρωσίας. Ας πούμε ανταποκριτής της Ρωσίας. Σωστά. Ναι. Τόσο καιρό που με στέλνετε μηνύματα εδώ και μου λέτε για τα ρούβλια και για το ένα και για το άλλο. Τελικά υπάρχει κάποια περίπτωση να πέσουν ρούβλια στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Ε! Κυρία Χαριστιανού, πρέπει να απαντήσεις αυτά. Επίσης, ο κομμουνιστής Αυγερινός που έχει δηλώσει, από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά από όσο γνωρίζω έχει δηλώσει σε μια συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο όταν δεν τον γνώριζα και ρώτησα ποιος είναι αυτός, άνθρωπος, δημοσιογράφος, μου είπε παλαιότερα, έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει κάποιες αριστερές απόψεις. Τι ακριβώς θα γίνει? Για εξηγήστε μου λίγο τώρα. Η Μαρία των Αμβλώσεων με τον Αυγερινό που έχει αριστερές απόψεις, θέλω να δω ποια είναι το πρόγραμμά τους. Θέλω να δω τι λύση θα δώσουνε. Θέλω να δω πώς ακριβώς θα πούνε ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Πραγματικά περιμένω να δω το πρόγραμμα αυτό. Πραγματικά, και θέλω να ακούσω και τις απόψεις τους και τις τοποθετήσεις τους για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πρώτο πράγμα, παράνομοι μετανάστες. Πρώτο πράγμα. Που εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός με τα τζαμιά. Έχουμε το κόμμα Κίεφ επίσης που δηλώνει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Γι' αυτό δεν έχουν βγάλει άχνα. Δεν έχουν πει τίποτα. Βάλε ρε το κόμμα Κίεφ. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια της απελευθέρωσης της Θράκης, οι πολιτικάντιδες δεν βγάλανε άχνα. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, τραβούσανε μαχαίρια και σφάζονταν μεταξύ τους χθες. Αντί για να δηλώσουν σύσσωμα από τον πατριωτικό χώρο που για άλλη μια φορά διασπάται ότι η Θράκη είναι ελληνική. Αυτή τη δύσκολη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, που το Πασόκ ενώνεται, που οι κόκκινοι ή αριστεροί ενώνονται, ο πατριωτικός χώρος για άλλη μια φορά συναντάει τη διάσπαση. Γιατί? Γιατί κάποιοι βάζουν πάνω από την πατρίδα τον εαυτό τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πού είναι ρε οι δηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης? Πού είναι ρε ο ενωμένος πατριωτικός χώρος να πάει κόντρα σε κάτι κόμματα σαν το Κίεφ που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Φταίτε! Φταίτε! Και το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία είναι που τους πιστεύει ακόμα. Σας έχω πει 10.000 φορές ότι όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Όποιος φέρνει διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Είναι άλλο η αλαζονία, άλλο ο ναρκισισμός και άλλο ο πατριωτισμός. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και δεν με νοιάζει ας θυχτούνε, που οι Τούρκοι διεκδικούν, που οι πολιτικοί προδότες ξεπουλάνε και που έχουμε το δούριο ύπο μέσα στη χώρα, εσείς βγάζετε μαχαίρια και μαλώνετε για το ποιος θα είναι αρχηγός. Βάλ την άρε να την ακούσουνε. Όλοι αυτοί που μας το παίζουν και εθνοσωτήρες, οι εγωιστές.
3: Του κόμματος Ειρήνης, Ισότητας και Φιλίας Κίεφ ή αλλιώς ΔΕΒ, μετά την επικράτηση τόσο στο νομό Ξάνθης όσο και στο νομό Ροδόπης. Το σχόλιο σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του τη τουρκική μειονότητα που πήγε στις κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουμε.
3: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας τουρκικής παρά τη συνθήκη της Λοζάνης?
4: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε είμαι Τούρκος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξανά βάλτο! Για να βάλουνε μυαλό όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και λένε ότι είναι πατριώτες. Να σας βράσω εγώ που είστε πατριώτες. την ώρα που οι Τούρκοι γλεντάνε το Μητσοτάκη. Που ο Μητσοτάκης είναι καπιταλιστής, δεν τον νοιάζει. Ο Μητσοτάκης κοιτάει να χτίσει η περιουσία. Ο Ανδρουλάκης πιέζει για να κάνει συγκυβέρνηση. Για να μπορέσει να σώσει τον εαυτούλη του. Μπας και νοικιάσει κανένα άλλο κτίριό του στο δημόσιο. Ο Τσίπρας έρχεται για να το ξαναπαίξει Τσέγκεβάρα. Ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Τσέγκεβάρα. Όταν τρέχει στις Λέσχες και βγαίνει φωτογραφία με την Τώρα. Και όταν το όχι το έκανε ναι. Και όταν έφερε τα capital control. Και όταν ξεπούλησε τη Μακεδονία, δεν έχει καμία σχέση με την πατρίδα μας ο συγκεκριμένος. Ο νονός των Σκοπίων. Την ώρα που η Καριστιανού έρχεται ως εκπρόσωπος του Αυγερινού που υποστηρίζει πιο πολύ τη Ρωσία από την Ελλάδα. Ο κομμουνιστής θα ασχοληθεί με την Ελλάδα, πιστεύετε? Ο κομμουνιστής ασχολείται με τον κομμουνισμό? Και άμα θέλει ο Αυγερινός να βγει να δηλώσει ότι δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει ότι είναι υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και να μας πει τελικά ποια χώρα αγαπάει περισσότερο, την Ελλάδα ή τη Ρωσία. Γιατί τον αγώνα που έχει δώσει για τη Ρωσία δεν τον έχει δώσει για την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή που όλα αυτά συμβαίνουν, ο πατριωτικός χώρος, ξαναλέω, πετάει χαρταετό. Φταίτε. Φταίτε και δεν ακούω κουβέντα. Και όταν ασκώ κριτική και σπάζεστε, είτε γιατί έβιαζα στο στόμα μου τη δικηγόρο σας, που έχει σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, και αντιδράτε μετά και πάτε σε κάτι τελειωμένους για να βρίσετε το Γρηγόρη, φταίτε. Ξεκάθαρα πράγματα. Και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Ξαναβάλε το Κίεβ, ρε. Ξαναβάλε να τα ακούνε αυτοί εδώ πέρα. Όλοι εκεί πέρα έξω που ανοίγουν το στόμα τους και δεν σκέφτονται τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Με την πρόεδρο του κόμματος Ειρήνης, Ισότητας και Φιλίας, Κίεβ, ή αλλιώς ΔΕΒ, μετά την επικράτηση τόσο στο νομό Ξάνθης όσο και στο νομό Ροδόπης. Το σχόλιο σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του τη τουρκική μειονότητα που πήγε στις κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουμε.
3: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας της τουρκικής παρά τη συνθήκη της Λοζάνης?
4: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε «Είμαι Τούρκος».
0: Δεν είδα κάποιο σχόλιο για όλα αυτά. Δεν είδα κάποιο σχόλιο που στέλνουμε σε έναν μουσικό διαγωνισμό που υποτίθεται η Ελλάδα. Τι να πω ρε παιδιά. Η Ελλάδα αγαπάει τη μουσική, αγαπάει την τέχνη. Έχουμε τόσους καλλιτέχνες που είναι φοβεροί και από φωνή και από ταλέντο που μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε ένα τέτοιο διαγωνισμό με συγκεκριμένο τρόπο. Και τι στείλαμε, ακούστε τι στείλαμε στο μουσικό διαγωνισμό, γιατί και αυτό που είναι χαζομάρα θέμα και δεν θα πρέπει να μας απασχολεί όπως θα πρέπει να μας απασχολούν τα εθνικά θέματα που δεν τα σχολιάζουν. Και θα σας πω γιατί δεν τα σχολιάζουν και θα μιλήσω για τον πατριωτικό χώρο, για ποιο λόγο έρχεται η διάσπαση πριν τις εκλογές. Γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές για πιόνια του συστήματος και έχω μιλήσει πολλές φορές για συγκεκριμένες τακτικές που χρησιμοποιούν. Και αυτό είναι ένα, όχι ένα λιθαράκι, είναι ένας βράχος που προσθέτουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τον εγωισμό τους πάνω στην καταστροφή της Ελλάδας. Και ας λένε ότι δεν φταίνε. Φταίνε! Βάλε να ακούσουμε εδώ πέρα τι στείλαμε σαν Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό. Αυτό στείλαμε σαν Ελλάδα. Αυτό, βάλε ρε!
5: Μιαου, μιαου,
6: μιαου. Μιαου, μιαου, μιαου.
5: Μιαου.
6: Μιαου.
7: Μιαου.
6: Μιαου.
5: Φέρτο!
6: Φέρτο!
5: Φέρτο!
6: Φέρτο!
5: Φέρτο! Μιαου!
6: Μιαου!
0: Αυτές είναι οι δηλώσεις του τραγουδιστή. Καταλάβατε, αυτό το ξεφτιλίκιζει ο Έλληνας. Αυτό το ξεφτιλίκιζει. Αυτό το ξεφτιλίκι, έτσι όπως σας το λέω. Και βάλε και το άλλο το ξεφτιλίκι, ρε! Που ακόμα και ο Έλον Μάσκ αντέδρασε και λέει προσβάλλεται τους Έλληνες. Και εδώ πέρα η Μενδώνη μου κάνει βόλτες. Που θέλουν να βάλουν στη θέση του Αχιλλέα τον τρανσέξουαλ και στη θέση της ωραίας Ελένης μια έγχρωμη γυναίκα που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία μας. Πάνε να αλλοιώσουν ακόμα και αυτό. Και βγαίνει μετά και μια παρουσιάστρια στην Αμερική και λέει ότι οι Έλληνες στην ουσία είναι Αφρικανοί. Ναι. Αφρικανοί είμαστε. Αφρικανοί δεν είμαστε. Τι διαφορά, έχουμε καμιά διαφορά με τους Αφρικανούς? Όχι ρε, ολόιδιοι είμαστε. Και τα αγάλματά μας, εννοείται. Και ο πολιτισμός μας, που είναι από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς. Ρε, καθένας μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Και ξέρετε γιατί μπορεί να λέει ο καθένας ότι γουστάρει? Γιατί δεν έχουμε υπουργό πολιτισμού. Γιατί δεν αντιδράει κανένα κράτος. Δεν αντιδράει κανένας σε όλα αυτά. Όλοι κοιτάνε να πάρουν μια καρέκλα. Δώσ' το. Πάλτο με ήχο, δώσε.
7: Της ταινίας Οδύσσια. Το γεγονός ότι μια μαύρη ηθοποιός θα υποδηθεί την ωραία Ελένη οδήγησε στην έκρηξη του Μεγιστάνα, ο οποίος είπε ότι αυτή η επιλογή προσβάλλει τους Έλληνες.
8: Εξωφρενών ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μάσκ με το cast της πολύ αναμενόμενης ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
9: Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό.
8: Ο λόγος δημοσιεύματα που θέλουν τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης.
10: Now, does Lupita Nyong'o look Greek? Now, does she look like anything that Helen of Troy has been described to have looked like? Absolutely not. If we pull up some historical depictions of Helen of Troy, Lupita Nyong'o just isn't it.
8: Ποτέ άλλοτε ο ρόλος της ωραίας Ελένης, τον οποίο έχει ενσαρκώσει μεταξύ άλλων η Ειρήνη Παπά και πρόσφατα η Diane Kruger, δεν είχε προκαλέσει τέτοια ομηρική αντιπαράθεση.
9: Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες, ντροπή του.
11: Chris Nolan might have outdone it. Lupita Nyong'o, the face that lost, that launched 10,000 ships. I don't understand what Nolan's doing.
8: Το κάνει για τα βραβεία, λέει ο Μάσκ, κατακεραυνώνοντας τον διάσημο σκηνοθέτη και για την επιλογή του τρανς ηθοποιού Elliot Page στο ρόλο του Ελπίνορα. Κατά του μεγιστάνα της τεχνολογίας ξεσπάει η Αμερικανίδα ηθοποιός Whoopi Goldberg.
12: You don't actually have to go to the movie.
13: Yeah, what does he care?
12: You don't. Well, I don't know why you feel like you need to speak on this, and I would suggest.
0: Δεν πρέπει να πάει να δεις την ταινία, τον λέει, και ότι άμα ήθελες να μάθεις και την αλήθεια, οι Έλληνες προέρχονται από την Αφρική. Κάτι τέτοιες τρέλες, ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Εν τω μεταξύ, να σχολιάσω κάτι, μια λεπτομέρεια. Όταν ο Γρηγόρης θα βγει σε αυτό το ραδιόφωνο και θα πει «Η μαύρη ηθοποιός», θα τον καλέσει κάνα εσουρού και θα τον πει «Είσαι ρατσιστής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, φάει ένα πρόστιμο». Όταν βγαίνει ο Σρόιτερ και το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο και λέει ότι είναι μαύρη ηθοποιός, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη «μαύρη», που από ό,τι γνωρίζω εγώ, η λέξη που δεν θεωρείται ρατσιστική για αυτούς είναι η λέξη «έγχρωμος», «έγχρωμη». Εκεί όμως δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος, γιατί ο αντιρατσιστικός νόμος υπάρχει μόνο για αυτούς που υποστηρίζουν μια ιδεολογία. Για τους ξεπουλημένους δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος. Θα τα λέμε όλα. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα το ότι έρχονται να μιλήσουν, λέει, σε μια ημερίδα και σε μια ανοιχτή συζήτηση ποιοι. Ο συρίγος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τώρα ποιοι μιλάνε στον κόσμο. Ακούστε, για την γεωπολιτική σημασία, λέει, και για άλλα θέματα. Θα μιλήσουν στον κόσμο μαζί, στο ίδιο, στην ίδια συζήτηση, στην ίδια ανοιχτή συζήτηση. Ποιοι? Απ' τη μία ο Άγγελος ο Συρίγος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής. Δίπλα στον Άγγελο το Συρίγο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτό να ή πριν από αυτό να θα μιλήσει ο Μελετόπουλος του Σαμαρά. Ο θαυμαστής του Σαμαρά, ο Μελέτης ο Μελετόπουλος. Ο οποίος δεν ξέρω γιατί έκανε τέτοια στροφή. Μάλλον του τάξανε κάτι. Και μετά ποιος θα μιλήσει? Ο Φαραντούρης του Πασόκ. Πλέον του Πασόκ. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Νέα Δημοκρατία, πρώην Καριστιανού. Δηλαδή, μου λέτε εσείς τώρα ότι αυτοί μεταξύ τους δεν τα έχουν βρει. Και πάνε σε ημερίδα και ανοιχτή συζήτηση. Ένας μητσοτακικός, ένας σαμαρικός και ένας του Πασόκ. Παρέα κάνουνε, καφεδάκι μαζί θα πιούνε. Όλα για την καρέκλα σου, λέει. Πάμε να μιλήσουμε μαζί. Εδώ ρε, έχετε βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει γίνει και υπουργός ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης που έχει περισσότερα ακίνητα από ένσημα. Ο Χατζηδάκης. Σε πιάνει μια τρέλα. Αλλά έτσι είναι. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί είναι στο κομματικό σωλήνα. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί προέρχονται από την κομματική νεολαία, από ΔΑΠ. Κάτι παπαμιμίκι, κάτι κυρανάκηδες, κάτι τέτοιοι. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, έχουν μοιράσει πολλά φυλάδια, έχουν βαρέσει πολύ παλαμάκι. Αλλά εδώ πέρα θέλετε να ακούσουμε. Μου στείλαν ένα ηχητικό από τις εκλογές αυτές στα πανεπιστήμια. Και μάλλον έχει ρωτήσει κάποιος σε όλους αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Έχει ψηφίσει στα παιδιά της ΔΑΠ κάποιος. Πόσα χρόνια βαράτε παλαμάκια? Πόσα χρόνια γαργαλιέστε? Πόσα χρόνια τους ρώτησαν? Υποστηρίζετε τους μακάκες? Πόσα χρόνια? Και απάντησε η ΔΑΠ.

Αυτά είναι τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, του κομματι... της κομματικής νεολαίας. Τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο αυτό επικρατεί. Και είναι τραγικό. Έρε έναν Θανάση Γκουζούρη που θέλουν αυτοί. Δεν ξέρω ποιος είσαι που έστειλες τώρα το μήνυμα. Αλλά έναν Θανάση Γκουζούρη θέλουν αυτοί. Θέλουν ένα σπόρο. Σπόρε μάγκα, ανάμεσά μας πάντα εννοείται. Μαζί μας σε όλη τη ζωή μας. Θέλουν έναν Θανάση Γκουζούρη αυτοί. Θέλουν έναν τέτοιον θέλουν. Να τον αμολύσεις εκεί πέρα μέσα. Να τον αμολύσεις εκεί πέρα μέσα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αυτό να μόνο θα ήθελα δίπλα μου, κανέναν άλλο να. Με αυτό να και στην κόλαση πάω. Και εννοεί κόλαση πάω.

Με αυτά ασχολούνται. Και από αυτά επηρεάζονται. Σου λέει ο άλλος, α, τι ωραίο βιντεάκι αυτό. Α, αυτόν θα ψηφίσω. Α, σου λέει στο κανάλι, βλέπει ας πούμε στη τηλεόραση, παρουσιάζουν εκεί πέρα τον κάθε υποψήφιο ας πούμε ως τον καλύτερο. Α, τι ωραία, σου λέει, αυτόν το δίνουν στην τηλεόραση, το γνωρίζει, ξέρει το όνομά του, και όταν πάει στην κάλπη, α, μια χαρά, αυτό θα ρίξω. Ρε, έχετε ασχοληθεί ποτέ πραγματικά με την πολιτική? Έχετε παρακολουθήσει ποτέ το τι ψηφίζουν τα κόμματα, το τι υποστηρίζουν, πού δηλώνουν υπέρ, σε ποιες τροπολογίες, σε ποιες ρυθμίσεις, σε ποια νομοσχέδια? Αντικειμενικά τώρα, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πόσο λέτε ότι είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που ασχολούνται και βλέπουν το τι τροπολογίες, τι ρυθμίσεις, τι νομοσχέδια ψηφίζει το κάθε κόμμα? Πόσο? Εγώ να σας πω ένα ποσοστό που πιστεύω ότι το κάνει αυτό το πράγμα. 1-2%. 1-2% είναι ενημερωμένο για το τι κάνει το κάθε κόμμα. Και μπορεί να λέω και πολύ. Σας κάνω και χάρη που λέω 2%. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα. Οι υπόλοιποι, ξέρετε τι είναι? Κατευθυνόμενα μυαλά. Γιατί? Γιατί έτσι συμφέρει το σύστημα. Είναι απλό. Δεν μπορείς να έχεις σωστά κριτήρια ψήφου αν δεν ασχολείσαι ενεργά με την πολιτική, αν δεν παρακολουθείς τι πάει και ψηφίζει στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και στις ρυθμίσεις το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής, το κάθε πρόσωπο που θεωρείς ότι είναι εκπρόσωπό σου. Δεν μπορείς να μιλάς και να έχεις άποψη για πρόσωπα και για κόμματα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από αυτά που προβάλλουν τα κανάλια. Από όλη την ελληνική κοινωνία, το 2% ασχολείται ενεργά και παρακολουθεί τι ψηφίζει ο καθένας. Οι υπόλοιποι είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι υπόλοιποι επηρεάζονται και νομίζουν ότι γνωρίζουν, ενώ τους πουλάει παπατζηλίκι ο κάθε πολιτικός απατεώνας, ο κάθε πολιτικός ψεύτης. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει, είμαι εθνοσωτήρας. Βγαίνει, σου λέει, θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Τον βλέπεις σε 5-6 βιντεάκια και λες, α, αυτός είναι ο κατάλληλος. Και αυτός μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο. Και άντε να τρέξω εγώ να σου εξηγήσω και να σου αναλύσω και να σου πω τι παιχνίδι παίζεται με το σύστημα και πώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πιόνια για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία ποιοι, οι διεφθαρμένοι. Και να μην με πιστεύεις και να με βρίζεις και να έρχεται το σύστημα να ρίχνει και λάσπη στο όνομά μου. Και αντί για να τους γυρίσεις την πλάτη και να πεις, όχι ρε, ο Γρηγόρης δουλεύει, δεν κατεβαίνει στην πολιτική, ο Γρηγόρης αγωνίζεται για την αφύπνιση, τους πιστεύεις και από πάνω. Ε, καλά να πάθεις ρε φίλε, είσαι άξιος της μοίρας σου. Καλά να πάθεις, ποιος σου φταίει?

σου φταίει, εσύ φταίει, κανένας άλλος δεν φταίει. Εσύ που δεν ασχολείσαι. Και με έχει πιάσει απελπισία και εμένα ρε φίλε, με έχει πιάσει απελπισία, ναι. Γιατί εδώ πέρα παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Ο άλλος μου λέει ο Τσίπρας θα μας σώσει. Ποιος Τσίπρας θα μας σώσει ρε αδερφέ? Εδώ πουλάνε κάθε μέρα μια μικρή πόλη. Βγαίνει στον πληστηριασμό, πάνε δες στην Κύπρο τι γίνεται. Πάνε δες. Δες εδώ στην Ελλάδα. Περίπου 12.000 ακίνητα έχουν βγει στο σφυρί. Αυτό το μήνα μόνο. Και πάνε δες μετά και το πόθεν έσχε των βουλευτών, των δικαστικών. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν οι δημοσιογράφοι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν όλοι αυτοί οι δικηγόροι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν κάτι διευθυντές της αστυνομίας, κάτι στρατιωτικοί. Πάνε δες. Πάνε. Σε βάζουν να ασχολείσαι με αυτά που τους ενοχλούν. Και όπως μου είπε και χθες ένας καλεσμένος, στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας λέει σε θεωρούνε πρόβλημα. Ε, βέβαια με θεωρούνε πρόβλημα γιατί δεν εξαγοράζομαι. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί λέω την αλήθεια. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί έχω μια ιδεολογία και λέω ότι ξέρετε κάτι, ρε φίλε. Δεν τα θέλω τα λεφτά σας. Δεν τη θέλω τη δόξα. Δεν τη θέλω την καρέκλα. Εγώ θέλω να βοηθήσω κόσμο. Θέλω να αφυπνίσω μυαλά. Κάνω τουλάχιστον κάτι για την πατρίδα. Και έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Και δεν παίζω κανενός στο παιχνίδι. Εντάξει.

0: είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό. Να αγωνίζεσαι σε τόσα χρόνια να προσπαθείς να κρατήσεις την ελληνική κοινωνία ενωμένη, να τους μιλάς για ενότητα, να τους μιλάς ότι, να τους λες ότι ξέρεις κάτι, όχι στη φιλαργυρία, όχι στη φιλοδοξία, όχι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να παρεμβάλλουν το μυαλό σας. Και αυτοί στην πρώτη στροφή να πετάγεται ένας μακάκας και να τα καταστρέφουν όλα. Όλα να τα καταστρέφουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος, σας λέω εγώ τώρα τυχαία, ένας νέος υποψήφιος, τον οποίο δεν το γνωρίζουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τους λέει, όπως ο Φαραντούρης, ότι εγώ υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζω το ΕΝΕ, και να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζει τις απόψεις του, να κάνει κολοτούμπα, να πηγαίνει σε άλλο κόμμα, να λέει άλλα πράγματα και αυτοί να συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν. Ρε, δεν το βλέπετε ξεκάθαρα. Δεν το βλέπετε, ρε, ο άνθρωπος άλλα έλεγε και άλλα λέει. Ο άνθρωπος έχει γυρίσει. Έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχετε μνήμη. Απορώ. Και όσο σχολιάζουμε όλα αυτά, σας ξαναλέω, οι Έλληνες πολίτες και ακόμα και τα ελληνικά κόμματα, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους και οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους, στη συγκεκριμένη φάση θα έπρεπε να τις βάλουν στο πλάι. Γιατί έχουμε μια τουρκική πρόκληση. Στην Κάλυμνο απείλησαν τους ψαράδες με πολυβόλο. Εδώ λένε ότι τον Ιούνιο θα φέρουν νόμο που θα επικυρώνει τη γαλάζια πατρίδα. Εδώ λένε ότι θα κόψουν το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο μεσημβρινό. Εδώ ακούμε τρελά πράγματα για την εθνική μας κυριαρχία, ρε. Σας έβαλα το ηχητικό από το κόμμα Κίεφ, το τι δηλώνει η πρόεδρος αυτού του κόμματος στη Θράκη την ημέρα της απελευθέρωσης. Δηλώνει το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα και δεν υπάρχει μία αντίδραση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μία αντίδραση. Ξέρετε τι σημαίνει τουρκική μειονότητα? Ξέρετε τι έχει γίνει στο Κόσοβο? Ξέρετε τι είχε γίνει στην Κύπρο? Στην Κύπρο γιατί ξεκίνησε όλο αυτό και έχουμε πλέον κατεχόμενα? Γιατί δηλώνανε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Στο Κόσοβο τι δηλώνανε? Για τις μειονότητες δηλώνανε. Και σε πάρα πολλές άλλες τοποθεσίες. Είναι μια τακτική για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει από άλλη χώρα, από άλλο κράτος. Σου λέει, έχω εκεί πέρα δικό μου κόσμο. Άρα, εφόσον ο δικός μου κόσμος που πολλαπλασιάζεται την ίδια ώρα που ο Έλληνας έχει βιολογικό πρόβλημα και δεν κάνει παιδιά, μακροχρόνια τι λέμε, θα αφανιστεί ο ελληνικός λαός και θα είναι εκεί πέρα μόνο αυτοί που τώρα μας λένε ότι δηλώνουν Τούρκοι. Άρα, άμα κοιτάξεις μπροστά, τι σκέφτεσαι κατευθείαν? Ότι έτσι όπως το πάνε θα χάσουμε τη Θράκη. Αλλά ξέρω, αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Εσείς οι εθνοπατριώτες, όλοι οι εθνοσωτήρες. Αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Όχι, δεν τα σχολιάζετε αυτά. Δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με το ποιος είναι καλύτερος. Με το ποιος την έχει μεγαλύτερη. Με αυτό ασχολείστε. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά. Και άμα πούμε την άποψή μας για εσάς, μας βρίζετε. Τι μας λες, ρε? Η αλήθεια είναι ομοί. Όσο εσείς λειτουργείτε με ναρκισισμό και όσο εσείς προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι, εγώ θα μιλάω για αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που θα πρέπει να προσέχουμε και θα μιλάω για την ενότητα και δεν με νοιάζει τι λέτε. Θα μιλάω για την ενότητα. Γιατί? Γιατί έχετε φέρει μόνο τη διάσπαση. Μόνο κακό έχετε κάνει. Καλό δεν έχετε κάνει. Μόνο κακό έχετε κάνει. Γιατί είστε εγωιστές. Όπως φώναζα τόσα χρόνια για διάφορες δημοσκοπήσεις το ότι παρεμβάλλουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη, όταν έλεγα ότι GPO είναι του Θοδωρικάκου, με λέγατε λες τρέλες και είσαι συνωμοσιολόγος. Όταν σας έλεγα ότι έχω μαλώσει πολλές φορές με τον Δημήτρη τον Μαύρο που είναι ιδιοκτήτης της MRB και έχει σχέση με το Μαξίμου, μου λέγατε έλα Χριστό αδερφέ ηρέμησε. Της Opinion Poll ιδιοκτήτης ο κύριος Διαμαντής πήρε το 2020 απευθείας ανάθεση 280.000 ευρώ από το Μαξίμου, ναι ή όχι? Η Άλκο που είναι του Παναγόπουλου, που διόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, είναι ή δεν είναι αλήθεια? Η Μάρκ που είναι του Γεράκη πήρε 3 απευθείας αναθέσεις από την ΕΡΤ το 25, ναι ή όχι, ρε? Δεν έχει κάτι άλλο ενδιάμεσο, ναι ή όχι? Φτάσαμε στο σημείο οι ξένοι να αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς τους εγωιστές, τους ναρκισιστές μέσα εδώ πέρα. που το μόνο που τους νοιάζει είναι να είναι αρχηγοί και να πάρουν μια καρέκλα. Ο Ζακ Μπουσάρ, τον θυμάστε τον Ζακ Μπουσάρ που τον βγάζαμε εδώ πέρα στην εκπομπή και μιλούσε για την ελληνική γλώσσα και τον ξαναβγάλουμε τον άνθρωπο από τον Καναδά. Ξέρετε τι δήλωσε τώρα ο Ζακ Μπουσάρ? Πονάω, λέει, όταν βλέπω τους Έλληνες να υποτιμούν την πατρίδα τους και τη γλώσσα τους. Μας τα λένε άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες και έχουν αγαπήσει την Ελλάδα και οι δικοί μας εδώ πέρα το βιολί τους βιολοτζέλο. Το βιολί τους βιολοτζέλο. Και από κάτω τα πρόβατα να χειροκροτάνε και να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο εγωιστής και πιο καλός. Είναι αυτός ο κόσμος του ανταγωνισμού. Είναι αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, το μόνο που νοιάζει τον Έλληνα πολίτη είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Είναι αλήθεια. Ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνισμού. Στον κόσμο της βιασύνης. Στον κόσμο του άγχους. Στον κόσμο που περιμένει την κιλοτίνα από τις υποχρεώσεις. Στον κόσμο που κατακρίνουν τον επιτυχημένο και τον αποτυχημένο. Είναι αυτός ο κόσμος του σφαγίου των ψυχών. Ο κόσμος που δεν έχει ενσυναίσθηση. Ο κόσμος που θαυμάζει την ιεραρχία. Ο κόσμος της εξουσίας. Ο κόσμος που αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Που παραπλανεί, που αρρωσταίνει. Που αρχίζω να πιστεύω ότι κάποιοι είναι νοητικά ανάπηροι. Γιατί λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, πεθαίνουμε. Και δεν εννοώ χάνουμε τη ζωή μας. Χάνουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Και εννοείται ότι πάρα πολλοί μέσα από όλα αυτά που έχουν έρθει έχουν βαρύτατες ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις. Εννοείται. Αλλά καλός ή κακός πρέπει να παραδεχθείτε όλοι το ότι εδώ που ζούμε υπερισχύει ανθρωποφαγία. Δεν υπάρχει ρε, ο άλλος μπορεί να δώσει τη ζωή του, μπορεί να θυσιαστεί, να τρέχει όλη μέρα για να αλλάξει κάτι και θα βρεθεί ένας στον καναπέ του να πει έλα μωρέ τώρα αυτό, να έλα μωρέ τι έκανε αυτός και να σχολιάζει. Πώς σχολιάζεις ρε φίλε? Πώς σχολιάζεις εσύ? Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να σχολιάζει κάποιος, για παράδειγμα στο Στίβο. Γίνεται εγώ να πω ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Γίνεται να πω εγώ ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος σε αυτό να που λέει αυτό το πράγμα θα ήταν ρε φίλε, εσύ σε πόσα δευτερόλεπτα τρέχεις? Μπορείς εσύ να τον κερδίσεις τον Μπολτ? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να κερδίσεις τον Μπολτ, αδερφέ, ο Μπολτ είναι πιο γρήγορος. Τελεία και παύλα. Ο Γιάννης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Μιλάνε όλοι για όλους. Και δεν αναγνωρίζει κανένας τίποτα και δεν εκτιμάει κανένας τίποτα. Όταν έβγαινα εδώ πέρα και φώναζα και έλεγα ότι ρε, εδώ πέρα μαθαίνουν οι γείτονες στα σχολεία τους, στα παιδιά, στα δημοτικά για την γαλάζια πατρίδα. Όταν έβγαινα και έλεγα ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα στην ελληνική ακτογραμμή. Έχουμε πρόβλημα με το Τούρκε Τζίαν που το διαφημίζουν παγκοσμίως σε όλα τα αεροδρόμια. Και έβγαινε ο Άδωνης και σας έλεγε φταίει ένας υπάλληλος. Όταν σας έλεγα ότι πουλάνε τα ηλίκη στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν αντιδράμε. Έρχονται, μας λένε ότι θα έρθουνε βράδυ. Και συνεχίζουν να αλωνίζουν στο Αιγαίο οι ψαράδες. Ξέρετε τι λέγατε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω? Ο Γρηγόρης που βλέπει πολέμους. Ο Γρηγόρης που βλέπει όνειρα. Ο Γρηγόρης που δεν ξέρει. Ο Γρηγόρης που βλέπει οράματα. Αυτά λέγατε. Τώρα που φτάνει ο κόμπος στο χτένι και έρχεται η προδοσία, να δω τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που πιστεύουν αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, ρε. Αυτόν εδώ τον τύπο. Βάλ τον άρε να γελάσουμε.
1: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε, δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Αυτό είναι ακόμα καλή υποστήριξη. Ξεχάσανε οι Έλληνες, ξεχνάνε οι Έλληνες και πριν τις εκλογές πάλι θα ξεχάσουνε, πάλι δεν θα εκτιμήσουνε, πάλι με αχαριστία θα πάνε στην κάλπη. Αλλά τα γεγονότα μιλάνε, τα στατιστικά μιλάνε. Όταν βλέπεις ότι το 1980 σε ολόκληρη την Ευρώπη υπήρχαν 100 τζαμιά και σήμερα υπάρχουν πάνω από 20.000. Όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς το ότι έχουμε ήδη κατακτηθεί από τους μουσουλμάνους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχει έρθει ισλαμοποίηση και ότι η Δύση τελειώνει οριστικά, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Άνοιξε τα μάτια σου. Δες καθαρά τι συμβαίνει. Αν πιστεύεις τον Άδωνη και τη Μενδώνη και αν περιμένεις από το Δένδια και το Γεραπετρίτη με την Τέρνα να σώσουνε ό,τι δεν σώζεται, είσαι βαθιά γελασμένος. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα φύγουνε στο πρώτο μπαμ με ελικόπτερα. Οι πρώτοι που θα φύγουνε είναι. Και ξέρετε ποιοι θα μείνουνε πίσω? Δεν θα μείνουνε πίσω όλοι αυτοί που σας πουλάνε παπατζηλίκι. Πίσω θα μείνουνε τα παλικάρια. Πίσω θα μείνουνε οι γνήσιοι Έλληνες. Πίσω θα μείνουνε αυτοί που είναι πραγματικά πατριώτες και βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Αυτοί θα μείνουν πίσω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Κόντρα στους ψεύτες. Κόντρα σε όλους αυτούς που φέρνουν διάσπαση στους Έλληνες. Είναι κρίσιμο το σημείο και χρειάζεται η ενότητα. Δεν είναι απλά ένα πολιτικό παιχνίδι. Τελειώνει η Ελλάδα. Και επειδή πλησιάζει και 19 Μαΐου και θα γκρεμίσουμε το αφήγημα των Τούρκων για τη γενοκτονία των ποντίων και επειδή στην πρώτη στραβή πρώτη η Πόντη θα είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

γίνιου σαν εσένα να είχα ρε. Γίνιου σαν εσένα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Χίλιου σαν εσένα με την ψυχή σου.

0: Έλα η Πόντι.
1: Καπιτανός δοξασμένος και παλικαράς με παιδιά.
0: Και την Τρίτη θα γκρεμίσω το στούντιο. Θα το γκρεμίσω, τελείωσε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στον Περσικό, καθώς η συνάντηση κορυφής τράπεζας στο Πεκίνο δεν έφερε πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,37%, φτάνοντας στα $109 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση στα $103,3. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», είπε χαρακτηριστικά. Στην πολιτική επικαιρότητα, με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δήλωσε καταθέσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ και είπε ότι φταίει ο λογιστής. Δηλαδή, αυτός που δεν μπορούσε να διαλέξει λογιστή θα διαλέξει υπουργό οικονομικών, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Στο αστυνομικό δελτίο, δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα και πετάχθηκε στο Λουδία ποταμό. Η σωρός βρέθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Ελεύθερος με όρους, ο 37χρονος που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου στην Θεσσαλονίκη, ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Αριστερό! Αριστερό!

3,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Από πού να ξεκινήσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε, φίλοι μου. Άμα κάτσουμε τώρα να πιάσουμε τη γενοκτονία των ποντίων, πόσο οργανώθηκε από το τουρκικό εθνικιστικό καθεστώς εκείνης της εποχής με τους νεότουρκους, με τους κεμαλικούς, πώς είχαν στόχο την εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και πώς ακόμα έχουν αυτόν τον στόχο. Μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει κάτι. Και μαλιστές είναι ακόμα οι Τούρκοι. Και μαλιστές είναι όπου και αν πας στην Τουρκία, που δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Και μου έχουν διηγηθεί και πάρα πολλοί άνθρωποι το ότι όπου πας μες στην Τουρκία, κρέμεται και ο Κεμάλ από πίσω. Τι νομίζετε, ότι το έχουν μετανιώσει αυτό που κάνανε στον Πόντο, αυτό που κάνανε στη Μικρά Ασία? Χαίρονται και για τη γαλάζια πατρίδα όλοι υπέρ ήταν μες στη δική του τη Βουλή. Ένας θεός τη λέει η Βουλή εκείνη. Δεν έχουν αλλάξει απόψεις. Αν μπορούσαν να μας τελειώσουν, να μας εξαφανίσουν από το χάρτη και να αρπάξουν ό,τι έχουμε, θα το κάνανε. Και αυτό θέλουν να κάνουν. Και άμα δεις μέσα στην Τουρκία τι γίνεται, δεν υπάρχει Τουρκία, το έχω πει χίλιες φορές. Το 1928 ιδρύθηκε η Τουρκία. Υπάρχουν οι Οθωμανοί που έχουν ρίζα στη Μογγολία και στο Καζακστάν, που είναι στην περιοχή εκείνη. Οι υπόλοιποι είναι Πόντιοι και Κούρδοι και Έλληνες. Έλληνες Πόντιοι, αυτό είναι, Έλληνες Πόντιοι, Μικρασιάτες βασικά να το θέσω σωστά, Έλληνες Μικρασιάτες, Έλληνες Πόντιοι και Κούρδοι. Αυτά είναι. Και βλέπεις τώρα να χορεύουν ποντιακά και να λένε είμαστε Τούρκοι. Από πού γιος μου είστε Τούρκοι, βρε? Παντού δεξιά η τουρκική σημαία, αριστερά η σημαία του Κεμάλ. Παντού αυτό το πράγμα, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Η εθνικιστική αυτή πολιτική που λέει η Τουρκία για τους Τούρκους, και όταν εδώ πέρα λέει ένας Έλληνας η Ελλάδα για τους Έλληνες, τρελαίνονται και το λένε ρατσιστή. Ποιους σκότωσαν οι Τούρκοι? Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, και δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα λεφτά στη Συρία, στον Αλγολάνη. Και τους Κούρδους, αυτούς σκοτώνουν. Και τι φοβόντουσαν τότε οι Τούρκοι? Ότι ο χριστιανικός πληθυσμός του Πόντου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος, ειδικά μετά τις εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γι' αυτό κάνανε, συγγνώμη, αυτές τις συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γιατί φοβόντουσαν την ανεξαρτησία των ποντίων. Φοβόντουσαν, τρέμανε. Και εννοείται ότι εφαρμόστηκαν συστηματικές δολοφονίες και εννοείται ότι υπάρχει γενοκτονία και δεν την αναγνωρίζουνε. Δεν την αναγνωρίζουνε, φίλοι μου. Μέχρι σήμερα... Και αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί προδότες που έχουμε εμείς, τι κάνουνε, πετάνε χαρταετό. Χαρταετό πετάνε, κανονικά. Ακόμα χρησιμοποιείται αυτή η πολιτική εξόντωσης και εξισλαμισμού. Ακόμα. Δεν ξέρουνε, νομίζετε, για τα τάγματα εργασίας. Δεν ξέρουνε για τις πορείες θανάτου. Δεν ξέρουνε για τους βιασμούς. Δεν ξέρουνε για το κόκκινο ποτάμι. Φυσικά και ξέρουνε, αλλά δεν μιλάνε, κάνουνε γαργάρα. Γαργάρα κάνουνε.

έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο ελληνικός λαός έχει βάλει τύπου σαν το Φίλι, ο Φίλις, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέγανε στο μικρό? Κάτσε να δω πώς το λέγανε στο μικρό. Δεν θυμάμαι κιόλας όσο το λέγανε αυτό τον ανθρωπόμορφο πλανήτη. Περίμενε, περίμενε.

0: Ναι, Νίκο. Νίκο τον λέγανε. Νίκος Φίλης. Ψάξτε να βρείτε τι έχει δηλώσει ο Νίκος Φίλης. Καλά για τον Κερίδη, δεν το συζητάω. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι είναι ο Κερίδης. Ο Κερίδης που έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις για τους Μικρασιάτες και για τους Πόντιους, το ίδιο και ο Νίκος Φίλης, οι οποίοι έχουν περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν έχουν καταδικαστεί με τον αντιρατσιστικό νόμο? Ο νόμος 4285 του 2014 είναι ξεκάθαρος. Στο άρθρο 2 ποινικοποιεί τη δημόσια επιδοκιμασία, τον δημόσιο ευτελισμό και τη δημόσια κακόβουλη άρνηση της ύπαρξης ή της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει και έχουν υποτιμήσει τη γενοκτονία των Ποντίων. Και ξαναρωτάω εγώ, μπας και ακουστεί στο μαξί μου, μπας και ακουστεί στα δικαστήρια, μπας και ακούσει κανένας εισαγγελέας το τι ακριβώς συμβαίνει για να ζητήσει τα ρέστα. Να ζητήσουν τα ρέστα, να κάνουν έρευνα. Έχει γίνει καμία έρευνα και δεν το ξέρω? Ξέρετε εσείς ρε παιδιά εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, αν έχει γίνει κάποια έρευνα να δούνε τι ακριβώς ισχύει και ποιοι θα έπρεπε να είναι αυτοί που θα καταδικαστούν? Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τους Μικρασιάτες. Ο αντιρατσιστικός νόμος, σας ξαναλέω, ο νόμος 4285 του 2014 λέει στο άρθρο 2 το ότι ποινικοποιεί τον ευτελισμό της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Και πρέπει να υπάρχουν τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα. Πρώτον, η γενοκτονία να είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη Βουλή των Ελλήνων. Που είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία των Ποντίων από τους Έλληνες? Από τους Τούρκους δεν είναι? Δεύτερον, η συμπεριφορά πρέπει να είναι επιθετική. Και εννοείται ότι είναι επιθετική και προσβλητική η συμπεριφορά και του Κερίδη που μιλάει για τους Μικρασιάτες και του Φίλη που μιλάει και λέει για τη γενοκτονία των Ποντίων ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Υποβαθμίζει αυτό το τραγικό ιστορικό γεγονός. Και εννοείται το τρίτο κριτήριο είναι το ότι πρέπει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δηλαδή να ξεσηκώνει τον κόσμο σε βία. Εννοείται ότι ξεσηκώθηκαν οι Πόντιοι για να αντιδράσουνε. Και έτσι και τα τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα υπάρχουνε και δεν έχει καταδικαστεί ο Νίκος Οφίλης και δεν έχει καταδικαστεί ούτε ο Κερίδης με τον αντιρατσιστικό νόμο. Απλά είναι τα πράγματα. Για εμάς ισχύουν οι νόμοι, για αυτούς δεν ισχύουνε. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γιατί έχουν ασυλία με το άρθρο 86 του Βενιζέλου. Γι' αυτό φίλοι μου, καταλάβατε? Γι' αυτό, κάτσε να σε βρω τον Κερίδη τώρα να δεις τι λέει. Τον έχουμε ξαναβάλει στο παρελθόν. Να τα ξανακούσουμε αυτά. Θέλω να τα να ξέρει ο Έλληνας εδώ πέρα ποιοι υπάρχουν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που σηκώνει για φωνή, που βγάζει και γλώσσα να πούμε. Βγάζει και γλώσσα. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και τον υποστηρίζουν κάποιοι και πάνε και τον ψηφίζουν. Και για τον Μέγα Αλέξανδρο έχει πει χίλιες δυο αρλούμπες, αρλούμπες. Αρλούμπες. Βάλε, βάλε.
1: Και έρχομαι τώρα στις εκλογές. Η Τουρκία, πέρα από προσωπικά, είναι η μόνη χώρα διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος.
1: Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Τουλάχιστον ιστορικά. Και όπως έλεγε και
0: ο Ανιστόρητος
1: Βασινόπουλος, ο πρώτος πρόεδρος της Ελλάδας, δημοκρατία ήταν πήγε στην κεντρικό μέρα που κατεβάζει το πορτρέτο των βασιλιάδων. Ένας λαός που μπορεί να αλλάξει το μέλλον και δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Από το παρελθόν είμαστε παιδιά των Οθωμανών.
0: Για να πάνε να κάνουν οι Τούρκοι τεστ DNA. Γιατί δεν κάνουν, ρε Κερίδη? Και να πάνε να κάνεις και εσύ κανένα τεστ DNA. Πας και έχεις κανένα γονίδιο από λαγοκέφαλο. Να πάνε να κάνουν τεστ DNA στην Τουρκία. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε τεστ DNA και βγαίνουμε όλοι Έλληνες. Εκεί στην Τουρκία τι βγαίνουνε? Πόντι, Μικρασιάτες και Κούρδοι βγαίνουνε, ρε Κερίδη. Αυτοί είναι παιδιά μας. Οι προγονείς τους Έλληνες είναι.

0: Ρε τι τραβάμε. Δεν θα έπρεπε με τον αντιρατσιστικό νόμο να τους έχουν μαζέψει? Κάτσε να βάλουμε και του φίλη. Αυτό που είπε για τη γενοκτονία των ποντίων έρχεται, 19 του μηνός έρχεται. Θα σας απαντήσω ανάλογα, φίλοι. Αφιέρωμα θα σου κάνω. Έλα, δώσ' το να ακούσετε τι βλακίες λένε.
1: Η δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
0: Και από πού και ως πού εσύ θεωρείς επιστήμονας, για πες μου. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού γνωρίζεις εσύ, βρε. Τι πάει να πει επιστήμη. Ακούς τι λες. Τι σημαίνει γενοκτονία, ξέρεις? Ξέρει ο φίλης τι σημαίνει γενοκτονία? Τι λέτε, θέλετε να κάνουμε ένα γκάλωπ? Θέλετε, ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες? Για πες μας τα ονόματά τους που λένε ότι δεν ήταν γενοκτονία. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει το λεξικό, μπας και μάθεις και ελληνικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται είσαι Οθωμανολάγνος. Λοιπόν, η γενοκτονία είναι η συστηματική, σκόπιμη και μαζική εξόντωση μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Δεν έγινε γενοκτονία. Αποτελεί έγκλημα του διεθνούς δικαίου, γνωστό και ως έγκλημα των εγκλημάτων, που περιλαμβάνει βίαιες πράξεις με στόχο τον αφανισμό της ομάδας. Τους πόντιους τους φάξανε. Τους βιάσανε. Προσπάθησαν να τους εξοντώσουν. Και επειδή δεν ξέρουν ιστορία, οι πόντιοι μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε. Οι πόντιοι αντάρτες μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε και δεν τους βοήθησε κανένας. Και με τη συνθήκη της Λοζάνης φτάσαν στο σημείο να τους πούνε σταματήστε. Αλλιώς μέχρι σήμερα θα πολεμούσανε μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος. Δεν παραδόθηκαν ποτέ οι πόντιοι. Ξαναβάλτονα, γιατί έχει και συνέχεια το ηχητικό.
1: Ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις.
2: Γενοκτονία ήταν.
1: Υπάρχουν απόψεις. Καμία αντίρρηση. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική αναγνωρίζει.
0: Ποιες προσωπικές απόψεις? Όταν μιλάς για ιστορικό γεγονός, δεν μπορείς να έχεις προσωπική άποψη. Πολέμησες εσύ πουθενά. Τι να πολεμήσεις? Εσύ έχεις πολεμήσει με κάνα μπέργκερ. Έχεις πολεμήσει με καμιά πίτσα, ρε φίλοι. Με τι άλλο έχεις πολεμήσει και έχεις προσωπική άποψη για τη γενοκτονία των ποντίων?
1: Η μέρα γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αν όμως γίνει το πράγμα, η συζήτηση ψύχρεμα και επαναλαμβάνω επί επιστημονικού επίπεδου, είναι άλλο πράγμα η εθνοκάθαρση όσο αιματηρή και αν είναι.
0: Επιστημονικού επίπεδου. Η μόνη επιστήμη που γνωρίζεις είναι η μασαμπούκα. Μόνο να τρως και να πίνεις, ξέρεις. Αυτή είναι η επιστήμη σου. Ποια είναι η επιστήμη σου?
1: Είναι και άλλο πράγμα η γενοκτονία.
3: Εσείς
1: και το
3: γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε αυτή τη διάκριση?
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος, διότι πιστεύω ότι υπάρχει μία υποβάθμιση του γεγονότος της γενοκτονίας όταν ειδικά, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες, ονομάζουν τα φαινόμενα της εθνοκάθαρσης γενοκτονία. Η γενοκτονία σημαίνει προγραμματισμένη με βιομηχανικό τρόπο εξόντωση ενός ολόκληρου έθνους.
2: Αυτό έγινε.
1: Άλλο πράγμα.
2: Αυτό έγινε,
0: ρε. Έχει νοητική στέρηση ο άνθρωπος. Αυτό έγινε, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβεις τα πράγματα πώς πήγανε? Δηλαδή, δεν έχεις διαβάσει ποτέ.
1: Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, για να είμαστε σαφείς. Υπάρχουν αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Υπάρχει επιστημονική κοινότητα. Ας κρυθεί εκεί. Δεν είναι θέμα πολιτική αντιπαράθεση αυτό. Και το τονίζω, με σεβασμό στον πόνο των ποντίων από τη
3: Συνοδεία. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε το βάρος. Καταλαβαίνετε το βάρος που έχει δήλωση.
0: Ρε, μια μέρα δεν θα άντεχες, ρε, άμα σε κυνηγούσανε. Άμα σε διώχνανε, θα άντεχες εσύ τις πορείες θανάτου. Θα άντεχες εσύ να είσαι σκλάβος και να σε βασανίζουνε. Τίποτα δεν θα άντεχες. Που έχεις και άποψη. Κάθεσαι εκεί σε μια καρέκλα και έχεις άποψη. Ρε, να τρέξεις δεν μπορείς. Άμα ήσουν εκείνη τη στιγμή εκεί στον πόντο και μπαίνανε οι Οθωμανοί, δεν θα προλάβαινες να τρέξεις. Το καταλαβαίνεις και έχεις άποψη. Από πού και ως που έχεις.

0: άποψη εσύ. Που άμα σε δώσουμε ένα όπλο μπορεί να αυτοκτονήσεις κατά λάθος. Δεν ξέρεις που να πυροβολήσεις, πώς να πυροβολήσεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Κάτω από τα τραπέζια, μέσα στις τρύπες θα έμπαινες και θα κρυβόσουνα. Και επειδή αριστερός από όσο ξέρουν οι περισσότεροι μπορεί να είσαι και άθεος, πίστεψέ με, τότε θα πίστευες και στο Θεό ξαφνικά.
1: Δήλωση όταν γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας.
2: Είναι μια που διατύπωσα.
1: Αποκτά απρόσθετο βάρος.
2: Καμία.
1: Γιατί είστε μέλος της κυβέρνησης.
2: Διατύπωσα προ 7 ετών την άποψη αυτή. Την επανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές. Άλλο η προσωπική άποψη μπορεί να διατυπώσει κάποιος ως πολίτης, ως δημοσιογράφος. Και άλλο η πολιτική που ακολουθεί είναι δεδομένη αυτή ως κράτος.
0: Ποια προσωπική άποψη. Όλοι έχουν προσωπική άποψη για όλα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δύο αριστερά πόδια έχει άποψη. Ρε τρέλα που ζούμε και πρέπει να τους ανεχόμαστε όλους αυτούς. Αυτό είναι το πράγμα. Ανθέληνας. Και αυτές εδώ πέρα τις δηλώσεις που κάνουν, όπως έκανε τη δήλωση ο Τσίπρας τότε, γιατί στο ίδιο κόμμα ήταν Τσίπρας και Φίλης. Στο ίδιο κόμμα ήταν. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, έλεγε ο Τσίπρας. Από πότε η θάλασσα έχει σύνορα? Εγώ δεν γνωρίζω ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Αυτές τις δηλώσεις ακούνε οι Τούρκοι και τις εκμεταλλεύονται. Και έρχονται σήμερα και σου λένε ότι μας ανήκει το Αιγαίο. Και όταν θα πάμε σε αυτό το δικαστήριο που θέλουν να πάμε, γιατί θέλουν να μας λύσουν το πρόβλημα οι ξένοι. Η Ελλάδα δεν παίρνει θέση. Δεν μπορεί να βγει, ας πούμε, το Υπουργείο και να πει ότι ξέρεις κάτι. Τι λέτε ρε. Το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα και κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια πριν γίνουν τα χειρότερα. Γιατί ετοιμάζονται οι Τούρκοι. Δεν λένε τίποτα, πάμε στα δικαστήρια. Και όταν θα πάμε στα δικαστήρια, θα έρθει ο Τούρκος και θα σου πει: για να δω, ρε φίλε. Αφού ο πρώην πρωθυπουργός σου έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας, θα σου πούνε.
3: Και βρήκαμε ένα θέμα που θα έλεγε κανείς έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Αφορά την Ελλάδα, αλλά είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Και αντί να κάτσουν να απολογηθούν για το τι κάνανε, ενώ βλέπαν ότι θα ερχόντουσαν τα κύματα των προσφύγων, μας κάνανε κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Και περνάνε κατά χιλιάδες άνθρωποι. Σύνορα, ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
0: Αυτό θα φέρει στο δικαστήριο ο Τούρκος. Και θα σου πει για άλλα εδώ. Ο πρωθυπουργός σας τα έλεγε αυτά. Πριν κάποια χρόνια, δεν πέρασαν 50 χρόνια. Πριν μια εφταετία τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός σας, ο Τσίπρας. Ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα. Τι μας λέτε τώρα εσείς. Εσείς τα λέγατε, θα πούνε οι Τούρκοι στο δικαστήριο. Κατάλαβες. Θα έρθει μετά η Ομοσπονδία των Ποντίων, που δεν βλέπω να πηγαίνει η Ομοσπονδία των Ποντίων. Η Ομοσπονδία των Ποντίων είναι αγκαλιά με τον Μητσοτάκη όταν ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Αγκαλιά με τον Τσίπρα όταν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Να, με τον Μητσοτάκη αγκαλιά έχει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντίων. Αγκαλιά! Βαρθιμιάδη, πώς τον λένε. Αγκαλιά με τον Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει με τον Μητσοτάκη, ρε. Τι δουλειά έχει με όλους αυτούς τους πολιτικούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Και πώς τους ανέχεστε. Και όταν θα πάτε στο δικαστήριο, σαν ομοσπονδία, και θα πείτε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία των Ποντίων και εννοείται ότι είναι ιστορικό γεγονός και εννοείται ότι θα έπρεπε να έχουν καταδικαστεί για αυτά τα εγκλήματα οι Μόγγολοι Καζακστανοί που δηλώνουν Τούρκοι. Ξέρετε τι θα έπρεπε να πούνε τότε, ξέρετε τι θα πούνε αυτοί όταν θα φτάσετε στα δικαστήρια. Αφού ο Φίλης, ο Νίκος ο Φίλης, θα φέρουν τη δήλωσή του. Αφού ο Νίκος ο Φίλης, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων, θα σου πούνε οι Τούρκοι, δήλωνε το ότι δεν ήταν γενοκτονία με βάση την επιστημονική κοινότητα. Τι μας λέτε εσείς, ο δικός σας ο υπουργός παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων τα είπε. Για να καταλάβετε τι βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις όλων αυτών εδώ πέρα των γελίων, σε εισαγωγικά γελίων. Για να καταλάβετε το τι ανήκαν οι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και ξεστομίζουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Θα φέρουν τη δήλωση του Κερίδη στο δικαστήριο και θα σου πούνε για έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία. Έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία θα σου πούνε. Άμα πει κάποιος αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και τις βλακίες, που ούτε αριστεροί δεν είναι. Θα σου πούνε για άλλα εδώ. Δημήτρης Κερίδης. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τι έχει δηλώσει. Δείτε τι έχει δηλώσει. Ξέρετε που ήταν ο Κερίδης. Ήταν υπουργός μετανάστευσης και ασύλου το 2023 και το 2024. Ορίστε, θα σου πει τι έλεγε ο υπουργός μετανάστευσης που είχατε. Ορίστε. Το ηχητικό που σας έβαλα πριν για τους Οθωμανούς που λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Ορίστε. Νομίζετε ότι χρειάζονται τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν πολλοί ανθέληνες. Πολλοί ανθέληνες. Και έχουν κάνει τρομερά λάθη και είναι υπεύθυνοι για αυτά τα λάθη. Και δεν τους έχει καταδικάσει κανένας. Εγώ τα λέω, αλλά δεν με ακούτε. Εγώ φωνάζω. Αλλά έχουμε και αυτούς που παλεύουν για την καρέκλα. Έχουμε και αυτούς που παλεύουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Έχουμε και αυτούς που την ώρα που η Ελλάδα καίγεται βγαίνουν να το παίξουν εθνοσωτήρες και δεν ασχολούνται με τα σημαντικά ζητήματα. Αλλά ξέρεις τι, δεν φταίνε όλοι αυτοί. Φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος που επιτρέπει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, που επιτρέπει σε όλους αυτούς τους κηφίνες να τον παίζουν μπαλίτσα. Να τον παίζουν μπαλίτσα. Φταίνε τα κατευθυνόμενα μυαλά που δεν ασχολούνται ενεργά με το τι ακριβώς συμβαίνει και με το τι τροπολογίες και νομοσχέδια ψηφίζει ο καθένας. Αυτοκαταστροφικοί είναι οι Έλληνες. Γιατί? Γιατί χαίρονται και θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Χαίρονται και θαυμάζουν. Χαίρονται να βγαίνουν φωτογραφίες και να θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Και το τρανό παράδειγμα σας λέω είναι ο Βαρθημιάδης. Γιώργος Βαρθημιάδης, πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον κύριο, αλλά τον βλέπω, έχει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, αγκαλιά και χαίρεται και χαμογελάει. Τι έκανε ρε για την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ο Μητσοτάκης ρε Βαρθημιάδη, και χαίρεσε τόσο πολύ που είσαι αγκαλιά με το Μητσοτάκη? Για πες μου, τι έκανε? Τι έκανε που έχουμε βγει και στον αέρα μαζί με τον Βαρθημιάδη παλαιότερα και έλεγε ότι έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης? Αυτά έλεγε εδώ στον αέρα. Αν πατήσετε στο YouTube ψερέτης Βαρθημιάδης με τίτλο Ερντογάν Μητσοτάκης, δήλωνε ο Βαρθημιάδης εδώ στο Focus FM 103,6 στον αέρα εδώ στην εκπομπή μου, το έχω το ηχητικό αναρτημένο στο YouTube στο κανάλι μου, έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης ερέτης Βαρθημιάδης. Γράψτε τώρα όσοι με αμφισβητείτε. Και πηγαίνετε και δείτε τι δήλωνε και πατήστε μετά κιόλας να δείτε τη φωτογραφία του αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Πατήστε να δείτε. Και αναρωτηθείτε μετά. Πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αναρωτηθείτε. Βάλε λίγο τον κύριο Πλεύρη.
4: Τους πόντιους που λες. Λοιπόν, για τους πόντιους που λες. Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι.
0: Δες τώρα τι λέει εδώ πέρα αυτός. Άλλο. Άκου δίλο τι λέει εδώ πέρα αυτός για να καταλάβεις τι ζούμε.
4: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτε.
0: Ακούστε τι λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Οι Μικρασιάτες, λέει, δεν πολέμησαν. Πολύ τον θαυμάζεται για τις γνώσεις του. Και εγώ μπορώ να πω ότι ναι, έχει αρκετές γνώσεις και είναι αρκετά μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά έχει κάνει λάθος δηλώσεις. Και αυτός. Όπως και πολλοί άλλοι. Που αυτές τις δηλώσεις δεν επιτρέπεται να τις κάνει ένας Έλληνας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό.

0: και με κατακρίνουνε. Δεν ακούνε καν την εκπομπή, δεν έχουν ακούσει καν τι λέω και με βρίζουνε. Το πιο ακραίο είναι αυτό, ναι. Το πιο ακραίο που ζω είναι αυτό. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε τις εκπομπές μου και έχουν άποψη για μένα και με βρίζουνε. Και λένε όχι αυτό είναι, όχι το άλλο είναι, όχι εκείνο είναι. Ρε, έχεις ακούσει ποτέ εκπομπές? Όχι, δεν τον ακούω. Ε, τότε πώς ξέρεις τι είναι? Πώς ξέρεις τι λέει? Πώς ξέρεις τι εκπροσωπεί? Δεν ξέρεις. Απλά λες για να πεις και εσύ κάτι. Ομυρικό πολεμικό έπος στο Αντάρτικο του Πόντου. Τη Δευτέρα θα βγούμε στον αέρα εδώ πέρα με τον κύριο. Να μάθετε τι πάει να πει Πόντιος. Να μάθετε τι πάει να πει έχω ψυχή και δεν τα παρατάω ποτέ. Για να καταλάβετε τι σας έχουν κρύψει και τι δεν υπάρχει στη σχολική ύλη. Όπως φυσικά έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Τώρα ο άλλος γράφει: ο προπάπος μου δηλαδή πέθανε χωρίς να πολεμήσει, προστατεύοντας την οικογένειά του στην Ασία. Αυτό μας λέει. Ε, ναι, βλέπεις τώρα. Βλέπεις. Ένα είναι το σύστημα. Ένα είναι το σύστημα. Πόσο φορές χωρώ, φόβουσε. Αλλά όταν είστε προσωπολάτρες και όταν δεν ακούτε, όταν δεν ασχολείστε, αυτά παθαίνετε. Αυτά παθαίνετε, φίλοι μου. Και τώρα φυσικά να πούμε και την ομοία αλήθεια, γιατί έχω κουραστεί πλέον να διαβάζω αρλούμπες. Υπάρχουν κάποιες ρίζες, υπάρχουν τόσοι λοβοτομημένοι, τόσοι βολεμένοι, τόσα πρόσωπα διορισμένα πλέον σε αυτό το κράτος, που και άλλο κόμμα να βγει στην εξουσία, μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι. Για να αλλάξει κάτι θέλει πολλά χρόνια. Και θέλει να είσαι σταθερός και να πάρεις απόλυτες αποφάσεις. Για παράδειγμα, να στείλεις κόσμο στη φυλακή. Η πολιτική δεν είναι κάτι εύκολο. Στην πολιτική πρέπει να ελύσεσαι. Στην πολιτική πρέπει να ξέρεις να παίζεις. Και να λειτουργείς στρατηγικά υπέρ της πατρίδος. Και όχι υπέρ του εαυτού σου. Όταν κάποιος παραλαμβάνει καμένη γη, πόσα χρόνια χρειάζεται για να μπορεί να την ξανακάνει παραγωγική? Πόσα? Όποιος πιστεύει ότι μέσα σε ένα χρόνο γίνεται να ξαναγίνει παραγωγική η Ελλάδα, τρέφει αυταπάτες. Τρέφει αυταπάτες. Όποιος πιστεύει ότι με πλάτη τις ξένες δυνάμεις θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα, είναι βαθιά γελασμένος. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και πού βαδίζουμε. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Και στεναχωριέμαι πολύ. Στεναχωριέμαι και αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένα τέταρτο ανοιχτές γραμμές. Πάμε. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Να ακούσουμε τις απόψεις σας. 5 χιλιόμετρα ουρά λέει πάλι στο δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Άλλο και αυτό με το δρόμο. Πληρώνουμε διόδια και έχουν κλείσει μία λωρίδα. Μέσα στα τούνελ έχουν μία λωρίδα και πληρώνεις διόδια. Ξέρεις γιατί έχουν μία λωρίδα? Γιατί δεν είναι συντηρημένα τα συστήματα πυρόσβεσης. Ξεκινάς να πας Αθήνα με το αυτοκίνητο και έχεις μία λωρίδα. Και μέσα στα τούνελ και παντού. Γιατί δεν έχουν συντηρήσει την πυρόσβεση. Και τι πληρώνουμε διόδια τότε? Σωστό και αυτό που λέει ο ακροατής. Εδώ πέρα ρε βγήκε ο πρωθυπουργός σας, ο Μητσοτάκης, που τον θαυμάζετε κάποιοι, μέσα στην Τουρκία και είπε ότι θα τιμήσει τον Κεμάλ. Θα το ρωτήσω, ναι, γιατί να μην το ρωτήσω. Τώρα δεν προλαβαίνω, έχω τον κύριο Πετράκη την τρίτη ώρα. Αλλά εννοείται ότι όταν θα τον ξανακαλέσω εδώ πέρα στον αέρα, θα τον ρωτήσω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
1: Ρωτάς πώς στάσαμε εδώ πέρα και αναρωτιέσαι και στεναχωριέσαι, άδερφε.
0: Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, άδερφε. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
1: Περίμενα να βγάλω το Bluetooth, γιατί για να μη συνεχίσω.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε καθαρά.
2: Έβγαλα το Bluetooth. Στεναχωριέσαι, λέω, και γιατί πώς στάσαμε, ρωτάς εδώ πέρα. Πώς στάσαμε, άδερφε. Α, θα σου πω το δικό μου το παράδειγμα, που όταν

0: για παράδειγμα, άκουγα τη μάνα μου, το Κώστα Έσα. Είχε βγει τότε ο Σιμίτης, α, βγήκε ο Κώστας Σιμίτης, θα μας δώσει κάτι. Δημόσιο υπάλληλο, η μάνα μου. Η φουκαριάρα βγήκε στη σύνταξη, τα δάχτυλα δεν μπορεί να σε σφίξει να πιάσει κάτι τα χέρια της, τα στράβωσε από το πλήσιμο και από αυτά. Α, θα μας δώσει κάτι. Την κόψανε και τη δώσανε από το εφάπαξ που ήταν να πάρει, τέλος πάντων, τη δώσανε ίσα ίσα κάτι και τη σύνταξη την κόψανε και την κάναν. Έτσι φτάσανε. Αν θα μας δώσει κάτι ο ένας, θα μας δώσει κάτι ο άλλος. Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, θα μας δώσει ένας, θα μας δώσει άλλος. Αν δεν έχουμε τα καβά με τα στραβά μας, πόσα μας δίνουν και τι μας παίρνουνε, μέναμε στο πόσο θα δώσουμε και κάθισαμε πάνω σε αυτά που πρέπει να πάρουμε, ίσα ίσα να μην πούμε και καμία κουβέντα και μας γίνει και τίποτα στραβού και πάθουμε και τίποτα. Άντε να ξυπνάμε λίγο. Και όσο για τα αγαθά που εδώ στο δρόμο που λέει από Κατερίνη σε παίρνω τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Έχει πόσο καιρό φτιάχνουν μια γέφυρα εδώ πέρα, στο Μακρύγιαλο, και έχουν παρεκτροπή, έχει εκτροπή η Εθνική Οδός από το Μακρύγιαλο μέχρι τη Μεθόνη. Τρία χιλιόμετρα είναι, δεν είναι. Τη κακομοίρα γίνεται. Και τα είχαν κλειστά που λες τα τούνελ εκεί κάτω, για να μην πω πόσα χρόνια. Μέσα στα τούνελ που ήταν μόνο ο δρόμος, σκοτωθήκαν ζωές. Στον περιφερειακό που δίναν στην Κατερίνη μέσα, σκοτωθήκαν, χαθήκαν ζωές. Ζωές, όχι αστεία τώρα. Μιλάμε τώρα για τρακαρίσματα. Τα λίγα παίρνει βάρο ένα ολόκληρο αυτοκίνητο τώρα. Δεν είδε ο άλλος σέρβος τώρα, ο άνθρωπος, δίνει το φανάρι, πέρασε το αγροτικό, τους τραπατσάρισε, τους έστειλε απέναντι στα σούπερ μάρκετ. Τι να λέμε τώρα. Και περνώντας οι Ιταλίκες από εκεί πέρα, μα δεις τώρα το εγώστρωμα, του κάναν μια φορά. Δεν μιλάμε τώρα για γούβα, είχε και για τα φρεναρίσματα, κάτσε η άσφαλτος μέσα. Του κάναν μια φορά και ξανά είναι το ίδιο. Κανένα δεν ενδιαφέρεται.
1: Τότε, περίμενε ρε φίλε, το όνομα σου ποιο είναι?
0: Κυριάκος.
1: Κυριάκο, γιατί πληρώνεις διόδια τότε?
0: Έλατε. Τέλη κυκλοφορία, γιατί πληρώνω? Έχω δρόμο στην Κατερίνα, βγήκε ένας Κατερινιώτης του Ζάγια μου, έχω δρόμο στην Κατερίνα. Η πόλη της Λακούβας, αδερφέ. Άκου να δεις σκηνικό στην πόλη μου, τα συγγνώμη που σε τρώω το χρόνο. Προχθές το είδα με τα μάτια μου φορτηγό σε κεντρική οδό. Παρακεντρική, δηλαδή χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι κάθε μέρα. Δώσ' Βορώνου, πέρασε ένα φορτηγό φορτωμένο ότι ήταν τερκόνι και έκατσε ο δρόμο, άνοιξε ο δρόμο και μπήκε μέσα, τη δεξιά πλευρά. Και πήρε βάνα κι άλλο αυτοκίνητο. Στον ίδιο δρόμο, πριν 2-3 μήνες, το λεωφορείο πέρασε και έκατσε κάτω. Ο ίδιος δρόμος. Στον ίδιο δρόμο, για μερικά μέτρα διαφορά. Και μιλάμε πάλι για τον ίδιο δρόμο, στον ίδιο επειδή περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου. Το απορριμματοφόρο για τα σκουπίδια. Έκαθε μέσα στο δρόμο. Άνοιξε ο δρόμο, αδερφέ, το πιστεύει. Τρεις φορές στο ίδιο σημείο για λίγα μέτρα.
1: Άσε.
0: Και λίγα μέτρα παραπέρα τώρα. Ούτε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Έσπασε εγωγό και το λεωφορείο πέρασε. Για κάτω γονόκρο λεωφορείο κοντέψε να φύγει μέσα. Να χαθεί. Πλέον τρει κυκλοφορίε εγώ και διάστα διόδια. Εντάξει, δεν θα είχαμε, ξέρω εγώ, άντε δεν πάει άντε. Μα πληρώνει και λίγο ένα σκασμό λεφτά. Τι έχω, τι πληρώνω δηλαδή.
1: Να σου πω λίγο κάτι εγώ. Να σου πω λίγο κάτι. Η Αττική Οδό. Που αποτελεί το πιο κερδοφόρο άξονα. Ενδεικτικά ξέρεις πόσα έσοδα έχουν καταγράψει.
0: Έχει ξαναπεί, τα έχω ακούσει, τα ακούω από εδώ πέρα.
1: Σε ένα εννιάμινο. Άκου λίγο, σε ένα εννιάμινο. 169 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άστα να πάνε,
1: Νέα Οδός και Ιωνία Οδός. Ξέρεις πόσο αγγίζουν τα έσοδά τους. 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εγνατία Οδός. Εγνατία Οδός. Έσοδα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Μισό δις, αμέσως.
1: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 70 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο. Σε διόδια, Και δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν το δρόμο και δεν έχουν λεφτά να συντηρήσουν την πυρόσβεση. Τους αναγκάζει κανένας, ρε Κυριάκο.
0: Αδερφέ μου, έχεις περάσει από εδώ από το κλειδί και μετά.
1: Ναι, έχω περάσει.
0: Από το κλειδί είναι άλλος πλανήτης. Άμα πάω Θεσσαλονίκη, από το κλειδί η Μαφίας και θα μπω μέσα στα Μάλγαρα. Άλλος πλανήτης.
1: Άλλος πλανήτης, έτσι ακριβώς όπως το λέω.
0: Άλλος πλανήτης, δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, και με τόσα φράγκα και τόσες συμφωνίες και όλα αυτά, τόσο παρατημένα τα
1: πιο
0: πράγματα.
1: Πιο πριν, εγώ και πιο πριν θα σου έλεγα.
0: Ναι,
1: και πιο πριν. Από το Μακρύγιαλο, από το Μακρύγιαλο θα σου
0: έλεγα. Βλέπω, τα βλέπω, στον δρόμο είμαι και εγώ τακτικά, τα βλέπω, αδερφέ μου.
1: Το Μακρύγιαλο και μετά.
0: Α κρυπτήσουν και από μετά, συγγνώμη, τα λεφτά αυτά, ποιο τα καρπώνεται, ποιο τα παίρνει.
1: Οι φίλοι του Μητσοτάκη.
0: Ποιο είναι πιο συγκεκριμένα, υπάρχει και ο γαμπρός του Γεραπετρίτη, ο Παστερός του Γεραπετρίτη.
1: Περιστέριδες κι αυτοί.
0: Ποιοι είναι αυτοί γύρω-γύρω.
1: Ποιοι είναι, φίλοι του Μητσοτάκη, αυτό σου λέει.
0: Άρα μπράβο, εγώ τι πέρα, κερδίζω κάτι, εις φορές πληρώνω ένα σκασμό. Θα λαθούμε να κάνουν άξιση και στριμώχνω, γιατί άνθρωποι δεν μπορούμε να συμβαίνει εκείνο και τα άλλα, ανεβαίνουμε. Θα λαθούμε να κάνει άνθρωπος άξιση το αφεντικό μου και δεν μπορεί, εγώ βλέπεις τι γίνεται. Θα με πατήσουν στο κεφάλι, θα δουλεύω εγώ και θα παίρνω αυτοί. Θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Και τι να πάρουμε, ρε παιδί μου, κανένα φράγκο, σου παίρνουν και αυτά που έχεις.
1: Να στα πω, μα, θες να στα πω, μα. Την Αττική Οδό την διαχειρίζεται ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Την Εγνατία Οδό, η ΓΕΚ Τέρνα και η Aegis Project. Ένας γαλλικός όμιλος. Την Ολυμπία Οδό, Actor και Avax. Έτσι. Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, ΓΕΚ Τέρνα. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Άκτορ, Άβαξ και Βίνσι. Μαρέα Κορίνθου, Τρίπολη, Καλαμάτα, Άκτορ και Άβαξ. Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Βίνσι. Τι θέλεις, φίλοι του είναι.
0: Φίλοι του είναι, φιλαράκια τα παίρνουμε.
1: Αντιμία Γεκτέρνα είναι ο ελληνικός αυτός κατασκευαστικός κολοσσός. Ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Απ' την άλλη, Άκτορ, ξέρουμε σε ποιον ανήκει και Άβαξ. Και τρίτο είναι οι Γάλλοι. Βίνσι, ο γαλλικός παγκόσμιος ηγέτης της παραχώρησης.
0: Χάθηκαν οι ελληνικές εταιρείες, χάθηκε το ελληνικό κράτος και πρέπει να βάλουμε τους ξένους.
1: Έλληνες φίλοι του Μητσοτάκη και Γάλλοι μαζί τα διαχειρίζουν τα δύο.
0: Βέβαια, τα όχι μαζί και εκεί, παρεούλα.
1: Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αμερικανοί και Εβραίοι. Εδώ είσαι, φίλε, και Τούρκοι. Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά, και εμείς κάτι συγγνώμη, όλες εμείς κάτι στο TV. Με συγχωρείς.
1: Και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Αυτό έτσι που θέλει. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Χριστός Ανέστη, κύριος του Θεός.
1: Πώς πιάνεις γραμμή, πες μου πώς πιάνεις γραμμή. Τελείωσε, τώρα σήμερα θα αποκαλύψεις την αλήθεια. Πώς πιάνεις γραμμή κατευθείαν.
2: Πιάνω γιατί έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στα δύο νούμερα και στο ένα από τα δύο θα πιάσει.
1: Πώς το κάνεις αυτό, ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Δηλαδή εδώ πέρα κάνουν παράπονα, πλέον ο κόσμος κάνει παράπονα. Πώς πιάνει γραμμή, ξέρεις τι μου λένε, τον παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καλά, ρε, τι μου λέει.
2: Έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στη μία γραμμή και στην άλλη. Και ένα από τα δύο θα πιάσει.
1: Είσαι άρρωστος με το φόκους είσαι, δίχρονε.
2: Εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος, προσπαθώ να σας ευαγγελίσω, να σας στηρίξω το Ευαγγέλιο.
1: Λέγε ρε Απόστολε Παύλε, άιντε.
2: Λέει στο Συγγενή Διαθήκη, τι σέγνονου Κυρίου, τι σύμβολος αυτού εγένετο. Ω πόσο ανεξερεύνητα είναι τα κρίματα και η οδή σου, λέει. Λέει, ποιος μπόρεσε να γνωρίσει το νου του Θεού, πώς σκέφτεται ο Θεός. Κανένας. Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον Θεό τι να κάνει, λέει. Δεν υπάρχει κανείς. Είναι ανεξερεύνητες οι οδοί, οι δρόμοι του Θεού, δηλαδή τα κρίματά του. Είναι ανεξερεύνητες.
1: Άμα έρθουν οι Τούρκοι, δίχρονε θα πολεμήσεις.
2: Ότι θα πολεμήσω, αλλά να μην επιτρέψει ο Θεός τίποτα, γιατί δεν συμφέρει κανέναν αυτό.
1: Τι εννοείς.
2: Ούτε του εμάς, ούτε του Τούρκους. Άμα γίνει ένα μήνα να κρατήσει ο πόλεμος, θα χάσουμε πόσα αεροπλάνα, πόσα πλοία, πόσο τάγκ, πόσους ανθρώπους θα χάσουμε. Θα χάσουν δισεκατομμύρια ευρώ, θα χαθούν μέσα σε ένα μήνα, θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα μέσα σε ένα μήνα.
1: Γιατί τώρα πού είμαστε.
2: Πού να γίνει πόλεμος, δηλαδή τι έχει να πάρει.
1: Καλά, σίγουρα, αλλά τώρα πού είμαστε, δεν είμαστε στο μεσαίωνα.
2: Ναι, αλλά θα γίνει ακόμα χειρότερα, δηλαδή, αυτό θέλω να σε πω.
1: Θα πολεμήσεις ή θα τρέξεις εκεί πέρα στην Ιερισσό να μπεις μες στο Άγιον Όρος.
2: Θα πολεμήσω, εντάξει.
1: Θα πολεμήσεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα γίνει. Θα σε ψάχνω στην πρώτη γραμμή.
2: Ναι, ναι, άσε να εξηγήσει το Ευαγγέλιο να προλάβω. Παραδείγματος χάρη, είναι ένας άνθρωπος 100 χρονών και είναι υγιέστατος και δεν έχει πάρει ούτε ασπιρίνη. Και είναι ένα άλλο παιδί 10 χρονών και έχει λευκαιμία και έχει καρκίνο. Και λένε οι άνθρωποι, οι γονείς του, καλά, λέει, δεν υπάρχει Θεός, λέει. Πού είναι ο Θεός, άμα τα βλέπει αυτά ο Θεός, θα υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει, είναι άδικος, λέει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Ο άλλος να μην έχει πάρει τίποτα 100 χρονών, να μην έχει πάρει ασπιρίνη και το παιδί μου να έχει λευκαιμία 10 χρονών, λέει. Τι χρωστάει, γιατί έχει καρκίνο. Πολλές φορές οι άνθρωποι συμβουλεύουν με τον Θεό τι να κάνει, λέει άλλος. Άρε Θεέ, λέει, είσαι άδικος, λέει. Εμένα έπρεπε να κάνεις πλούσιο. Έπρεπε να με κάνεις σαν τον Ωνάση και θα βοηθούσε όλους τους φτωχούς, λέει. Πας και κάνεις πλούσιους κάτι κοράκια, λέει, που δεν δίνουν νερό στον άγγελό τους, λέει. Είσαι άδικος, Κύριε, λένε οι άνθρωποι. Άλλοι συμβουλεύουν τον Θεό, χριστιανοί. Το λένε, Κύριε, λέει, σώσε, λέει, το παιδί μου, λέει. Πρόσθεσέ το στην εκκλησία του.
1: Περίμενε, σου έχω ερώτηση.
2: Ναι.
1: Πρώτα θα πολεμήσεις για την Ελλάδα ή για τον χριστιανισμό.
2: Εντάξει, πολεμάμε πρώτα, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, για τον Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
1: Δεν μ' απάντησες.
2: Ό,τι λέει ο Κολοκοτρώνης.
1: Και για τα δύο δηλαδή, συγχρόνως.
2: Ναι, εννοείται. Γιατί
1: είσαι πατριώτης, καλό μεσημέρι.
2: Να τελειώσω.
1: Καλό μεσημέρι, δεν έχει τίποτα, έχει άλλο ένα κορατή. Καλό μεσημέρι, είσαι πατριώτης, τι άλλο δεν σου πω, αδερφέ. Είσαι πατριώτης, τέλος, πήρες το επίτευγμα σου, τέλος. Γεια, καλό μεσημέρι.
2: 20 δευτερόλεπτα.
1: Πάμε 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, συμβουλεύουμε τον Θεό, σώσε τους γονείς μου, σώσε τα παιδιά μου, σώσε τα αδέρφια μου, σώσε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γιατί είναι πολύ καλή, έχουν κατά βάθος πολύ καλή ψυχή, Κύριε. Συμβουλεύουμε τον Θεό. Μα τι είσαι καρδιογνώστης, είσαι. Σου λέει ο Θεός, εγώ ξέρω αν είναι πρόβατο ή αν είναι λύκος. Μπορεί να είναι λύκος, πώς θα το σώσω. Εσύ λες ότι είναι πρόβατο. Μην βλέπεις που κατά βάθος δεν πιστεύει. Έχει καλή ψυχή κατά βάθος.
1: Πάει, πέρασαν. Καλό μεσημέρι, δίχρονε.
2: Γεια σας, αδερφούλη μου.
1: Παρακαλώ στον επόμενο να προλάβουμε. Καλησπέρα.
3: Κύριε Σερέτη, μοναχή Νεκταρία.
1: Τι κάνετε, και εσείς δύο τηλέφωνα έχετε. Κυρία Νεκταρία.
3: Δεν σας ακούω.
1: Δύο τηλέφωνα έχετε και εσείς όπως το δίχρονο.
3: Όχι, εγώ έχω ένα τηλέφωνο. Επειδή έχουμε πολύ λίγη ώρα, κύριε Σερέτη, μάλλον δώσατε λίγη ώρα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ένα μήνυμα σαν μοναχή, επειδή σιωπάει η εκκλησία και είναι ντροπή τη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ είμαι τίποτα, αλλά φοράω ένα ράσο το οποίο ντρέπομαι πολλές φορές, αλλά αγαπώ τον Χριστό, γι' αυτό το έχω ακόμη. Και θα ήθελα ένα μήνυμα, γιατί περνάμε δύσκολα.
1: Πάμε στο μήνυμα.
3: Ορθόδοξοι χριστιανοί, αδέλφια μου, ας πέσουμε στα γόνατα, ας προσευχηθούμε στην υπέρμαχο στρατηγό, στην Παναγία του Έπου, στην Κυρία του Παντός, στη Βασίλισσα των Βασιλευόντων, να προστατεύσει και να βοηθήσει το γένος των Ορθοδόξων χριστιανών του σημερινούς καιρούς, όπως έκανε το 21 και το 40, ό,τι δύναται δια της Αγίας της Πρεσβείας προς τον Βασιλέα του Παντός να ειρηνεύσει και να ενδυναμώσει το γένος μας, να διαφυλάξει την Αγία Ορθοδοξία μας, το στρατό μας, τα παιδιά μας, να στηρίξει διαμέσου των ουρανίων αγγελικών στρατευμάτων τους θλιβωμένους χριστιανούς, να βοηθήσει να αναλάμψει πολιτεία όλου του εκκλησιαστικού και πολιτικού πολιτεύματος.
1: Ναι.
3: Βοήθησέ μας, Παναγιά, να βρεθούν άντρες άξιοι να ποιμάνουν με σύνεση και με διάκριση τα πρόβατα του Σωτήρος Χριστού. Δώσε μας, Παναγία μου, χείρα βοηθείας, ότι πτωχεύσαμε από κάθε ιδεώδη, από πίστη, από αγάπη. Το έθνος μας πάσχει. Σταματήστε τις προδοσίες πίστεως και πατρίδος. Στα χέρια σου τα Άγια αφήνουμε, Παναγία μου, τους προδότες και τους ανθέληνες. Άπλωσε τη σκέπη σου, Δέσποινα, σαν φωτεινή νεφέλη, και σκέπασε την πόλη σου. Και αγκάλιασέ την όπως αγκάλιασες τον Χριστό και κάνε τη απόφυτη.
1: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μπορώ?
3: Πείτε μου, κύριε Σερέτη.
1: Πειράζει εγώ να προσεύχομαι όρθιος?
3: Κύριε Σερέτη μου, όπως θέλει κανείς, αν είναι άρρωστος και εξαπλωμένος.
1: Γιατί όχι, δεν είμαι ούτε άρρωστος, είμαι ούτε εξαπλωμένος. Θέλω να προσεύχομαι όρθιος.
3: Ναι, πειράζει αν προσεύχεστε όρθιος.
1: Αυτό ρωτάω κι εγώ.
3: Ο Θεός είναι παντού, να ξέρετε.
1: Ναι, και πειράζει ή δεν πειράζει. Εγώ θέλω όρθιος να προσεύχομαι. Δεν θέλω να προσκυνάω ούτε στα γόνατα.
3: Και αυτό είναι ευλογημένο.
1: Ευλογημένο.
3: Και κάτι πολύ λίγο, κύριε Σερέτη μου.
1: Πάμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κυρία μου. Έχω 20 δευτερόλεπτα.
3: Και ότι οι αγιορείτες σε ένα DVD μιλούν να μην πάρει κανείς την ταυτότητα για την εβραϊκή σκεραβωνιάζεται το διάβολο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, μοναχή Νεκτάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να προσκυνάω ή ούτε να πέφτω στα γόνατα. Όρθιος έτσι όπως είμαι, προσεύχομαι και παλεύω για το καλύτερο. Καλά, σε ρασοφόρους και σε λοιπούς δεν υπάρχει περίπτωση να προσκυνήσω. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Αγία υπομονή που μου δίνει δύναμη, όταν το νιώσω μπορεί. Όταν το νιώσω και όταν θέλω εγώ, δεν νομίζω να με αναγκάζει κάποιος να το κάνω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε, τραγουδάκια μας κλέψανε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Πηγάδια μαρμαρόχτιστα. Χρυσό, περιουσίες ολόκληρες. Κλέφτες είναι, ποινικό μητρό έχουν.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ένταση και επεισόδια στον προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί όταν επιχείρησαν να εμποδίσουν νέο μπλόκο που ετοιμάζουν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγροκτηνοτρόφοι στο Τελωνείο. Σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και μικρής έκτασης ένταση σύμφωνα με την αστυνομία. Νωρίτερα, αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στον Περσικό, καθώς η συνάντηση κορυφής Τραπ-Σι στο Πεκίνο δεν έφερε πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,37% φτάνοντας στα $109 το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, ωστόσο δήλωσε ότι δεν θα δείξει πολύ περισσότερη υπομονή. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και ηχηρές απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, βλέπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα που του έχουν αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δήλωσε καταθέσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ και είπε ότι φταίει ο λογιστής. Δηλαδή αυτός που δεν μπορούσε να διαλέξει λογιστή θα διαλέξει υπουργό οικονομικών, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το Βήμα της Βουλής. Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος άνδρας που σκότωσαν στα Κίμινα Θεσσαλονίκης και πέταξαν οι δράστες στο ποταμό Λουδία. Η σωρός βρέθηκε κοντά στο σημείο που υπέδειξαν οι δύο δράστες. Ελεύθερος με όρους στην Θεσσαλονίκη, ο 37χρονος που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου, ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό του πρόβλημα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στην Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 από φόρη, θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
10: του. Τη μέση οδό.
9: Ακριβώς.
10: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
9: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
11: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
12: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
11: Ποια δημοκρατία?
12: Δεν υπάρχει.
11: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
12: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
11: Όχι.
12: Στους πολιτικούς.
11: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
12: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
11: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
12: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
11: Δεν πειράζει.
12: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
11: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
9: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
13: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
9: Τι να του πω.
13: Στα 67 του.
9: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
15: Καλησπέρα κύριε Σερέτη σε εσάς και στο κρατή σας.
14: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πετράκη?
15: Τι να κάνουμε κύριε Σερέτη? Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά είμαστε πάλι.
14: Τι εννοείτε?
15: Έρχονται εκλογές και έχουν ενεργοποιήσει πάλι το γνωστό μοτίβο της διάσπασης του πατριωτικού χώρου, ώστε να βασιλεύουν αυτοί και να μας κάνουν τις ζωές μας κάθε μέρα και πιο δύσκολες.
14: Απίστευτο όντως. Είναι απίστευτο το πώς παραμένουν όλοι οι χώροι ενωμένοι και ενώνονται προεκλογικά και ο πατριωτικός χώρος είναι ο μόνος χώρος που προεκλογικά φέρνει τη διάσπαση.
15: Κύριε Σιρέτη, όμως είναι 50 χρόνια από την έχω περάσει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κοινωνία, σαν πολίτες, να φτάσουμε στην ενηλικίωση. Να φτάσουμε να ξεπεράσουμε την παιδική, η βρεφική ηλικία που είμαστε και να πάμε να ψηφίσουμε με σωστά κριτήρια και με σωστή αντίληψη. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα, κύριε Σερέτη. Για να θυμηθούμε τα έργα και τις ημέρες κάποιων που διεκδικούν σήμερα να σώσουν τη χώρα. Πάμε τον Σαμαρά. Τον Τόνι Σαμαρά. Πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Δημοκρατίας, κυβέρνησε τη χώρα τις εποχές των σκληρών μνημονίων με τα PSI και όλες τις πολιτικές που διάλυσαν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. Αλλά πάμε ακόμα πιο πίσω. 1990, Υπουργός Εξωτερικών ανοίγει τα σύνορα. Τότε πρώτη φορά της Αλβανίας. Μετά φέρει τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί δικό του κόμμα. Το θυμόμαστε όλοι. Την πολιτική άνοιξη.
14: Ναι.
15: Δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, διότι χάνει τη Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και κυβερνάει το Πασόκ. Μετά η πολιτική άνοιξη καταραίει, μένει στα ζήτα και τον επαναφέρει ο Καραμαλής πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύει κανείς ότι αν βγει ο Σαμαράς στη Βουλή με δικό του κόμμα και βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και με άλλο αρχηγό ειδικότερα, δεν θα είναι ο πρώτος που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ένας Έλληνας που το πιστεύει αυτό το πράγμα?
14: Το λέει και ο δικός του ο Κοτάκης το ότι θα συνεργαστεί κατά πάσα πιθανότητα.
15: Είναι, θα συνεργαστεί σίγουρα. Πόσο μάλλον αν είναι και ένας άλλος αρχηγός. Εκεί είναι 100% θα ξαναγυρίσει όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατία πάλι. Δεν συνεργαστεί απλά.
14: Και ο Καραμαλής θα γυρίσει εκεί, έχει πει.
15: Βεβαίως, κύριε Σερέ, μα το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Το ίδιο κάνει και τώρα. Έφυγε την Δημοκρατία όταν βγήκε ο Σαμαράς αρχηγός. Έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία και είναι απίστευτα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία, για ένα κόμμα που είναι παράνομο, που χρωστάει τόσα λεφτά και πρέπει να κλείσει και. Και μετά ξαναγύρισε πάλι πίσω στην Δημοκρατία. Πάμε στο Νέτο Καστιδιάρη. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι παράνομη και άδικη η φυλάκιση του Καστιδιάρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι άλλο.
14: Γενικά της Χρυσής Αυγής, να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι. Γιατί εδώ πέρα έχει γίνει προσωπικεντρικό όλο αυτό.
15: Σωστό.
14: Δεν πήγε φυλάκι μόνο ο Καστιδιάρης.
15: Σωστό,
14: αρχηγός της Χρυσής Αυγής αρχικά δεν ήταν ο Καστιδιάρης, ήταν ο Μιχαλολιάκος.
15: Ναι.
14: Μπήκε ο Μιχαλολιάκος, μπήκε ο Λαγός, μπήκε ο Καστιδιάρης, μπήκαν πολλοί άνθρωποι μέσα.
15: Η γυναίκα τώρα του Καστιδιάρη.
14: Ένα
15: λεπτό.
14: Και η γυναίκα. Ένα λεπτό, κύριε Πετράκη. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το ότι ισχύουν και υπάρχουν αλήθειες σε κάποια που αναφέρονται. Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, που έχω δει και φωτογραφίες, έχω δει κάποιες καταστάσεις, παλαιότερα υπήρχε ο νεοναζισμός σαν μορφή μέσα στο συγκεκριμένο κόμμα. Η συγκεκριμένο Μιχαλολιάκος, αν πατήσει κάποιος Μιχαλολιάκος, θα βγάλει φωτογραφία που χαιρετάει ναζιστικά και από πίσω του έχει το σύμβολο του ναζισμού. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
15: Δεν υπήρχε απλά σαν ιδεολογία. Ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία του κόμματος αυτού, του σχηματισμού αυτού, αυτής της Χρυσής Αυγής τέλος πάντων. Και ένας από τους λόγους που ποτέ εγώ δεν ταυτίστηκα με τη Χρυσή Αυγή, παρόλο που είμαι πατριώτης, πραγματικός πατριώτης, ήταν αυτός ο λόγος.
14: Συμφωνώ και εγώ για αυτό το λόγο δεν είχα ποτέ καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή.
15: Καμία απολύτως. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ όταν οι προγόνοι μου θυσιάστηκαν τους Ναζί με ένα κόμμα που πιστεύει στον ναζισμό.
14: Συμφωνώ.
15: Ο Καστιδιάς λοιπόν φυλακίζεται, πέρα τη Χρυσή Αυγή, στις προηγούμενες εκλογές παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι και στηρίζει ένα μόνο σπαρτιάτες. Είδαμε όλοι τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, ποιοι ήταν οι σπαρτιάτες. Εδώ προχθές οι ανεξάρτητοι κατά τα άλλα βουλευτές τους ψηφίσανε ο ένας συγκεκριμένα ενάντια σε όλες τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Δημοκρατίας. Και τώρα, ενώ δεν έχει δικαίωμα, και απορώ πως δεν θα κατέβει βουλευτής, καθώς δεν έχει δικαίωμα, όπως δεν έχω και εγώ δικαίωμα. Για κλιματική οργάνωση είναι δικασμένος αυτός, για κλιματική οργάνωση είμαι και εγώ δικασμένος. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Που και να είχα δεν θα κατέβαινα, αλλά σας λέω δεν έχω. Που έχω πει 15 δικηγόροι.
14: Δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς πώς πάει το νομοσχέδιο, να σας πω την αλήθεια, και έχουμε μπερδευτεί αρκετά. Εγώ που πάτησα, ας πούμε, και έψαξα λίγο τους νόμους, λέει το ότι για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος θα πρέπει να πάρει απόφαση ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, τι να σας πω τώρα, έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, χωρίς να γνωρίζω, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι θα δώσει αυτή την άδεια.
15: Αν θέλει να τη δώσει, μην είσαι τόσο σίγουρος.
14: Άμα τη δώσει, τότε μετά με αλλάζει το παιχνίδι.
15: Και λέει λοιπόν τώρα, αντί να κάνει ένα κάλεσμα, σαν πατριωτική φωνή ο Καστιδιάρης, τη συσπήρωση του πατριωτικού χώρου και να αφήσουμε τους 15 κομματικούς σχηματισμούς, ώστε να μπορέσει ο πατρικός χώρος να ενωθεί και να διαδικήσει και την κυβέρνηση της τόπου, παίζει πάλι το παιχνίδι της διάσπασης. Κουράστηκα, κύριε Σφαιρέτη, με τον Έλληνα πολίτη που το τρώει αμάσιτο αυτό κάθε φορά στις εκλογές.
14: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή χρειάζεται να είναι ενωμένος. Χρειάζεται την ενότητα. Βέβαια, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα.
15: Έτσι μπορούμε να διαδικήσουμε καλύτερο αύριο για τη χώρα, το λαό, το έθνος και τα νέες γενιές που έρχονται.
14: Και στη συγκεκριμένη φάση κιόλας, αυτό έλεγα την πρώτη, που είναι τόσο κρίσιμα τα ζητήματα που χρειάζεται η πατριωτική φωνή. Διότι οι Τούρκοι έχουν πάρει όχι αέρα, διεκδικούν εθνική κυριαρχία. Και αντί για να δούμε εδώ πέρα, ας πούμε, έναν πόλο γενική συσπήρωση των πατριωτών και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αφήνουμε πίσω τους εγωισμούς και βγαίνουμε μπροστά ενωμένοι και λέμε ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Βγαίνουμε μπροστά και λέμε ότι ξέρετε κάτι. Η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτή τη στιγμή. Απέχει η πατριωτική φωνή. Γιατί προτιμάνε να σφάζονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι έτσι.
15: Το θέμα είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν το αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά του πατριωτικού χώρου. Δεν μπορούμε να το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί σας είπα, έχει γίνει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έρχονται εκλογές, υπάρχει τη διάσπαση. Είναι το συγκεκριμένο γνωστό του μοτίβο. Και το εφαρμόζουν ακόμα μια φορά από τώρα.
14: Αυτό εξυπηρετεί μέχρι αηδία στο Μητσοτάκι.
15: Μα βεβαίως, όλα εξυπηρετούν το Μητσοτάκι που γίνεται στη χώρα. Όλα.
14: Πραγματικά.
15: Όλα. Η αριστερά είναι διασπαρμένη από μόνη της. Έτσι κι αλλιώς μας έδειξε το πρόσωπό της πραγματικό η αριστερά όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας. Μας το έδειξε. Τι άλλο να μας δείξει. Το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Το δημοψήφισμα, την προδοσία του ελληνικού λαού που με θάρρος, όλη τη γενναιότητα πήγε κόντρα σε όλους και σε όλα και ψήφισε ένα 67%, αν θυμάμαι καλά. Όχι, και το έκανε μέσα σε μία νυχτή ο Τσίπρας. Το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το έκανε κανένα σπίτι σε χέρια διοκτήτη με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και πολλά άλλα που ποτέ με 5 εκπομπές να τα λένε αυτά που κάνει ο Τσίπρας. Και τώρα όλοι έρχονται πίσω να κάνουν τι. Δεν φτιάχνεις ένα νέο σπίτι με παλιά υλικά, κύριε Σφαιρέτη.
14: Είναι πάρα πολύ θλιβερό, ξέρετε γιατί, κύριε Πετράκη, γιατί εγώ αναγνωρίζω. Εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που δεν πολιτεύονται. Αρχικά το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν έχουμε καμία σχέση. Ωραία, ούτε υποψήφοι είμαστε ούτε τίποτα. Αλλά παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι θα φέρουν νόμο τον Ιούνιο που θα λέει ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πάει πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια και δεν ασχολούνται ενεργά με αυτό το πράγμα όλοι. Όλοι. Και βλέπουμε να μιλάνε για άλλα ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πετράκη, συγγνώμη που το λέω έτσι και πραγματικά είναι πάρα πολύ πυρό, το ότι το έχουν αποδεχθεί κιόλας.
15: Να σου πω κάτι. Να τα πάρουμε τα πράγματα αλλιώς. Ήσασταν εμείς, λέμε, ένα σημείο επιστημονική φαντασία, στη θέση των Τουρκών, έχοντας απέναντί τους αυτή την τουρκολοπρεπή κυβέρνηση, την προδοτική κυβέρνηση, αργήθηκαν να τα κάνουν αυτά οι Ρωσέτη Τούρκοι. Έχουν αργήσει. Νωρίτερα πρέπει να τα είχαν κάνει. Αφού στην ζωή φαίνεται όταν σκύβεις, δίνεις εσύ το δίκαιο μας να ανέβεις την πλάτη σου. Εμείς είμαστε σκυφτούλιδες. Η κυβέρνηση μας είναι σκυφτούλιδες.
14: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
15: Α, λοιπόν έχουν αργήσει οι Τούρκοι. Πάλι καλά που έχουν αργήσει. Κανονικά. Πρέπει να μας τα είχαν πάρει όλα με αυτούς που έχουμε. Τι να πούμε άλλο για αυτό το πράγμα. Και δεν τσακωνόμαστε για το τι γίνεται στο Survivor, για το τι γίνεται στο ένα, στο άλλο. Ασχολούμαστε και ασχολούμαστε μόνο αυτά. Πραγματικά δεν μας φταίει κανείς, κύριε Σφαιρέτη. Δεν μας φταίει κανείς. Η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας και θα συμβεί από εδώ και πέρα είμαστε εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Να το καταλάβουμε αυτό.
14: Ναι, επειδή αναφέρατε όμως για τη διάσπαση στον πατριωτικό χώρο, θα σας κάνω μια ερώτηση.
15: Βεβαίως.
14: Τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα έχει ο πατριωτικός χώρος αν οι Έλληνες πατριώτες, αφήνω εγώ τους πολιτικούς αρχηγούς και αφήνω και τα κόμματα και τα αφήνω όλα αυτά. Γιατί να σας πω κάτι. Το πραγματικό κοινό του πατριωτικού χώρου δεν είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται σε κάποια κόμματα ή σε κάποιες παρατάξεις. Το πραγματικό κοινό είναι οι Έλληνες πατριώτες. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα.
15: Η ιδεολογία είναι, όχι τα πρόσωπα.
14: Πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι έχουν αυτοί οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι?
15: Πάνω από 20-25%.
14: Και εγώ εκεί λέω, ένα 25% το έχουμε για πλάκα, πιστεύω.
15: Για πλάκα, κύριε Σέτη, γιατί αμέσως.
14: Για
15: και πολλοί άνθρωποι που αντιδράνε τώρα γιατί απογοητεύονται από τη διάσπαση και αυτό που γίνεται και δεν στηρίζουν κανένα. θα γίνουν έτοιμοι υποστηρικτές και θα δώσουν όλες τις δυνάμεις για την άνοδο του πατριωτικού χώρου, ενός σοβαρού πατριωτικού χώρου. Και έτσι θα διοικήσει και θα πάρει την κυβέρνηση της χώρας, ο πατριωτικός χώρος. Αλλά μόνο με την ένωση που πάτηκε στις πριν. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Μέγα Ναπολέοντας είχε πει μια σοφία, μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Σερέτη. Είχε πει ότι η βλακεία στην πολιτική δεν είναι μειονέκτημα.
10: Σωστό. Και να πούμε δεν και κάτι ακόμα. Στην προκειμένη φάση, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει κόμμα ο Κασιδιάρης. Δηλαδή έκανε μια ανακοίνωση, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ το ότι μπορεί και να μπλοφάρει. Δεν το γνωρίζω. Αλλά διάβασα σίγουρα, σας το λέω κύριε Πετράκη αυτό, γιατί έψαξα, γιατί είχε αναφερθεί παλαιότερα ένας καλεσμένος και είχε πει ότι δεν έχει πολιτικά δικαιώματα. Και λέω ρε φίλε,
15: εγώ δεν έχω κύριε Σερέτη, γιατί με εγκληματική οργάνωση είναι δικασμένος αυτός, με εγκληματική οργάνωση κι εγώ. Έχω ρωτήσει 15 δικηγόρους, στη χώρα μεγάλους δικηγόρους, γιατί έχω ρωτήσει, όχι γιατί με ενδιαφέρει να κατέβω,
10: ναι.
15: Απλά για να είμαι σίγουρος όταν λέω ότι δεν έχω δικαίωμα να κατέβω, να μην λέω βλακίες. Γι' αυτό τον ρώτησα. Να κατέβαινα έτσι κι αλλιώς.
10: Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
15: Ναι, και εγώ είμαι δικασμένος για αυτόν τον λόγο.
10: Και εσείς έχετε εκτίσει μια ποινή για αυτόν τον λόγο και δεν έχετε πολιτικό δικαίωμα.
15: Όχι, γιατί μου έχουν πει 15 μεγαλοδικηγόρους της χώρας, ποινικολόγοι.
10: Τότε προφανώς με τον ίδιο νόμο ισχύει. Αν και σας λέω, εγώ διάβασα, έψαξα και διάβασα το ότι περνάει το ζήτημα αυτό ξανά από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, κύριε Πετράκη, άμα εσείς επιλέξετε να κατέβετε στην πολιτική, θέτετε την υποψηφιότητα. Κάνετε ένα αίτημα.
15: Ναι.
10: Και άμα δεχθεί ο Άριος Πάγος, μπορείτε να κατέβετε υποψήφιος. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου ότι λειτουργεί με αυτά που διάβασα.
15: Ούτε έχω σκοπού, ούτε θα δεχόταν ποτέ ο Άριος Πάγος.
10: Φέρνω σαν παράδειγμα, επειδή
15: κατάλαβα,
10: έχετε παρομοιάσει την κατάσταση.
15: Εγώ ούτε θα δεχόταν ο Άριος Πάγος, ούτε έχω κάποιο σκοπό. Τώρα, αν του βγει Κασιδιάρη δεχτεί, αυτό εμένα προσωπικά θα γεννήσει στο μυαλό μου πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που είναι ήδη. Πώς γίνεται αυτή τη φορά να δεχτεί ενώ τις προηγούμενες.
10: Θέλει πολιτική, θέλει στρατηγική. Θέλει στρατηγική.
15: Τα πάντα στη ζωή θέλω στρατηγική, πόσο μάλλον η πολιτική.
10: Θέλει στρατηγική η πολιτική. Δηλαδή είναι κρίμα, το λέω έτσι ομά, είναι κρίμα ο πατριωτικός χώρος να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Είναι κρίμα. Ζυχώς. Γιατί βλέπω ότι τώρα, παράδειγμα, δείτε πόσο αστραπιαία αντιδρούν αυτοί οι δίθεν αριστεροί. Νέα αριστερά, Αχτσιόγλου Χαρίτσης. Φύγανε. Το διαλύσανε το μαγαζί. Σου λέει δεν έχουμε ελπίδα. Δεν έχουμε μέλλον, ρε φίλε. Έχουμε ένα 2%, σου λέει. Σπάμε, φεύγουμε. Έχουμε απ' την άλλη το κόμμα Νίκη. Το κόμμα Νίκη δεν κάνει κάτι παρόμοιο. Είναι πιο εγωιστές αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι υποστηρίζουν, ας πούμε, τον πατριωτισμό.
15: Είναι πιο εγωιστές, κύριε Σερέτη, είναι απλά πιο πιόνια.
10: Και μπορεί και πιο πιόνια, ναι.
15: Δεν πιστεύω στους εγωιστές. Πραγματικά δεν πιστεύω. Γιατί ο εγωισμός δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον εγωισμό. Ο εγωισμός του πατριώτη είναι για το καλό του πατριωτικού χώρου. Δεν είναι για το προσωπικό του καλό, όταν θέλουμε να είμαστε κάποιοι πατριώτες. Οι εγωισμοί σε αυτά είναι άλλων ιδεολογιών, όχι του πατριωτικού χώρου.
10: Μα δεν χωράει ο εγωισμός στην πολιτική πρώτα απ' όλα.
15: Πόσο μάλλον όταν λες πως είσαι πατριώτης.
10: Μα βέβαια, άμα είσαι πραγματικά πατριώτης, δεν χωράνε εγωισμοί. Κάνεις ό,τι είναι καλύτερο για την Ελλάδα.
15: Άρα όποιος δεν κάνει ότι είναι καλύτερο για την Ελλάδα και για το λαό και για τον τόπο αυτόν, δεν είναι πατριώτης, είναι ψιόνι.
10: Ναι, κοιτάξτε λίγο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αρχικά, ο πατριώτης. Πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα και όχι τον εαυτό του. Αυτός είναι ο γνήσιος πατριώτης. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν για μένα προσωπικές διαμάχες ή προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θέλετε να μαλώσετε μεταξύ σας. Πήγαινε μαλώστε. Εδώ πέρα δεν έχει όμως να κάνει με το ποιος θα μαλώσει μεταξύ του. Εδώ πέρα έχει να κάνει για το μέλλον της Ελλάδας, το τι θα κάνετε. Μπορεί να μην χωνεύεστε. Μην χωνεύεστε. Δεν μας απασχολεί εμάς άμα χωνεύεστε ή δεν χωνεύεστε. Πρόβλημά σας. Δεν γίνεται όμως να παίρνετε μαζί σας το μέλλον της Ελλάδας γιατί είστε εγωιστές.
15: Να καπηλεύονται μια ιδεολογία τόσο σημαντική, τόσο ιερή όπως τον πατριωτισμό. Και να μάσουν αυτή τη ιδεολογία, αυτοί να παίρνουν τα δικά τους πολιτικά και προσωπικά παιχνίδια. Όχι, είναι ελεηνό αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη.
10: Ένας ακροατής συμπληρώνει, γιατί έχουμε παράλληλα και ζήτηση με το. Και λέει: δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ο Κασιδιάρης, γι' αυτό μπορεί να πολιτευτεί. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά, να σας πω την αλήθεια, παιδιά.
15: Δεν έχει επαναφανθεί ακόμα ο Άριος Πάγος.
10: Δεν έχει αποφανθεί ακόμα ο Άριος Πάγος, είπατε.
15: Ναι, αφού το αφετείο τελείωσε πρόσφατα. Δεν έχει μπορέσει να αποφανθεί.
10: Άρα γι' αυτό το λέω. Αυτή είναι η διαφορά με τη δική σας περίπτωση, κύριε.
15: Δεν ξέρω αν έχει προσφύγει όμως στον Άριο Πάγο ήδη. Γιατί αν δεν έχει προσφύγει.
10: Δεν έχω ιδέα από νομικά τώρα τι.
15: Έχω ξέρω πολύ καλά τα νομικά. Και εσύ έτυχε δίκιο ακροατή σε αυτό που λέει, συγχαρητήρια. Απλά δεν γνωρίζω αν έχει προσφύγει.
10: Δεν γνωρίζω ούτε εγώ τι ισχύει τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα μας δεν είναι αν θα πολιτευτεί ή θα πολιτευτεί. Ας πολιτευτεί, αν μπορεί να πολιτευτεί, ας πολιτευτεί.
15: Αν όμως, όπως λέω, κρατήσεις πολύ σωστά αυτό, θα ήταν όμως, θα μπορούσε να είναι και αρχηγός κόμματος, αφού δεν έχει αποφανθεί ο Άρος Πάγος ακόμα. Ε, γιατί να, να είναι μόνο, να μπορεί να κάνει διαβουλευτής, αλλά δεν μπορεί να διευθύνει κόμμα. Γιατί.
10: Ναι, γιατί υπάρχει και ο νόμος
15: Βορύδη. Αφού δεν έχει τελεσυνδικήσει, πρέπει να έχει δικαίωμα και για όλα, όχι μόνο επιμέρους πράγματα.
10: Υπάρχει όμως και ο νόμος Βορύδη. Ξαναλέω.
15: Ο νόμος Βορύδη τα κάνει αυτά, ναι. Η τροπολογία Βορύδη, όχι νόμος. Ακριβώς.
10: Όχι, νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες.
15: Ναι, τέλος πάντων, μην παίρνουμε σε.
10: Ναι, τέλος πάντων. Υπάρχει αυτός ο εκλογικός αποκλεισμός των κομμάτων που διευθύνονται από καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει αυτό.
15: Ναι. Αλλά όταν όμως δεν έχει τελεσυνδικήσει, ακόμα εκκρεμεί το δικαίωμα της αποτελεσματικότητας.
10: Περίεργο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ακριβώς τι συμβαίνει. Όπως και να έχει όμως, καλός ή κακός, ο πατριωτικός χώρος θα έπρεπε να έχει ένα στόχο. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για πολιτικούς αρχηγούς, δεν μιλάω για κόμματα.
15: Δεν μιλάω για πρόσωπα.
10: Δεν μιλάμε για πρόσωπα. Μιλάμε για τους Έλληνες πατριώτες που εύκολα πέφτουν σε παγίδες, που εύκολα κατευθύνονται σε σημεία τα οποία δεν φέρνουν λύση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω επεξεργαστεί ακριβώς τι συμβαίνει. Και βλέπω ότι την ώρα που η Νέα Δημοκρατία, ξαναλέω κύριε Πετράκη, είναι ενωμένη, το Πασόκ ενωμένο, η αριστερά, δίθεν αριστερά, η κόκκινη αυτή, Τσίπρες, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Φάμελος, όλοι αυτοί πάνε να ενωθούνε, ο πατριωτικός χώρος πάλι είναι 10 κομμάτια.
15: Ο Τσίπρας που είπατε πριν, κύριε Σερέτη, είναι το καλύτερο χαρτί στα χέρια του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, η συσπήρωση. Υπηρώνει πολύ τους δεξιούς και καλά τους υποτιθούμενους δεξιούς ο Τσίπρας. Για τη δημοσιοποίηση το αφήγημα, τι θέλει, τον Τσίπρα να ξανάρθει.
10: Ναι, πιθανόν.
15: Αναγκαστικά σου λέω από τον Τσίπρα, δεν πάω καλύτερα εκεί πέρα. Ε?
10: Ναι, ξέρετε τώρα
15: το δίπολο.
10: Πριν πάμε στον Τσίπρα, κύριε Πετράκη, τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Τι? Θα πατήσω λίγο. Περιμένετε ένα λεπτό να δούμε τι ποσοστά, γιατί δεν τα θυμάμαι. Εκλογές εθνικές 2023. Γιατί? Θέλω να δω λίγο τις εκλογές του 2023, τι ποσοστά πήραν τα πατριωτικά κόμματα, σε πόσα κομμάτια σπάσαμε. Τα βρήκα. Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μου.
15: Ναι, βεβαίως.
10: Λοιπόν, για να δω. Είναι αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό. 5,4. Ιούνιος, όχι το Μάιο. Περίμενε λίγο ένα λεπτό. Ναι. Ωραία, εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Πάλι προεκλογικά του 2023 δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες μέσα σε 2 εβδομάδες. Αυτό το θυμάμαι. Μέσα σε 2 εβδομάδες δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες.
15: Νίκη.
10: Η ελληνική λύση, η νίκη. Ποιον άλλο να βάλουμε? Έχει εδώ έναν πατριωτικό συνασπισμό. Έχει εδώ πέρα.
15: Έχει μια 15 κόμματα.
10: Έχει μια 15 κόμματα εδώ πέρα. Ελλήνων συνέλευσης. Έχει εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτά που μπήκαν στη Βουλή. Ωραία. Οι Σπαρτιάτες πήραν 4,68%. Φυσικά δεν πήραν 4,68% γιατί άρεσε στον κόσμο Στίγκας. Μην λέμε τώρα τρέλες.
15: Κασιδιάρης το έδωσε.
10: Ναι, εντάξει, τώρα εδώ λέμε την αλήθεια. Ο Κασιδιάρης στήριξε Σπαρτιάτες. Τελεία και παύλα. Ναι, ό,τι. Όσο και να θέλουν να αλλάξουν το αφήγημα, εδώ λέμε αλήθειες. Γιατί ο Στίγκας δεν θα έπαιρνε ούτε 0,5%. Μην λέμε τρέλες. 4,68% έχει λοιπόν το κόμμα Σπαρτιάτες. 4,5%. Έχει ελληνική λύση. Κόμμα νίκη. Ένα λεπτό να το βρω. Πού είναι η νίκη? Δεν είναι η νίκη.
15: 12-13% αν πάρουν πάνω δύο στα κόμματα.
10: Ανά το δημοκρατικό, ναι. 3,7%.
15: 12-13%.
10: 14% σχεδόν.
15: Σχεδόν.
10: 14% θα είχε.
15: Δεν θα είχε γύρω σε 14%. Θα κάνετε λάθος.
10: Θα είχε και την επιρροή, θα αρχόντουσα. 20%.
15: 20% θα έχει, γιατί η σύγκρουση φέρνει περισσότερο κόσμο.
10: Βέβαια, 20% θα είχε ο πατριωτικός χώρος.
15: Τώρα θα έχει πάνω από το 25-30% σήμερα με τα πράγματα που γίνει αυτή την τετραετία στη χώρα, την τριετία.
10: Ναι, δηλαδή, πραγματικά θα μιλούσαμε τώρα, δεν θα υπήρχαν.
15: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
10: Αξιωματική ποτέ, αντιπολίτευση ήταν,
15: τώρα,
10: έτσι όπως το λέτε.
15: Και αύριο κυβέρνηση.
10: Με αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα κόμμα του πατριωτικού χώρου που είχε 20% κύριε Πετράκη, σήμερα αυτά με τους Τούρκους δεν θα περνούσανε.
15: Δεν θα περνούσανε και αύριο στις εκλογές μεθαύριο που το γίνουν θα κάνει κυβέρνηση.
10: Ναι.
15: Θα το καταλάβουμε όλοι.
10: Ναι.
15: Θα το καταλάβουν όλοι αυτό. Αυτό εξυπηρετεί λοιπόν η διάσπαση. Το 4, το 3, το 5, την απογοήτευση σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου, σοβαρού κόσμου, πατριωτικού σοβαρού κόσμου, οι οποίοι απογοητεύονται από τη διάσπαση και τα πολιτικά παιδιά που παίζουν. Και δεν πάνε κάτι να ψηφίσουν.
10: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που απογοητεύονται από τη διάσπαση και δεν πάνε να ψηφίσουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γιατί όντως με αξιωματική αντιπολίτευση ένα πατριωτικό κόμμα δεν θα περνούσαν αυτά με τίποτα. Με τίποτα.
15: Το σημαντικότερο και σε ρέτη είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ενδυνάμει και όχι κυβέρνηση.
10: Και κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι.
15: Θα ήταν τώρα, σε επόμενες εκλογές θα ήταν αυτά που έχουν γίνει.
10: Εννοείται ότι θα ήταν.
15: Με όλα αυτά, με τα πέμπτη, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, με τον ανάκαμψη και με όλα που έρχονται, θα ήταν η κυβέρνηση αύριο στις εκλογές. Τώρα
10: θα μιλάμε
15: πάνω από 30%.
10: Υπερισχύει ο εγωισμός.
15: Δεν υπερισχύει ο εγωισμός. Υπερισχύει το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι στους πλάτες του πατριωτικού χώρου. Εγώ δεν πιστεύω στον εγωισμός απλώς. Πιστεύω ότι είναι καθοδηγούμενη.
10: Πιστεύετε ότι είναι καθοδηγούμενη, έτσι.
15: Ναι, γιατί δεν ταιριάζει ο εγωισμός με τον πατριωτικό χώρο όταν κινδυνεύει ο λαός και η χώρα.
10: Και σίγουρα το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
15: Οι πατριώτες και οι σερέτη έχουν θυσιάσει τις ζωές τους. Όχι τις καρέκλες απλά που δεν θυσιάζουν αυτοί.
10: Αυτό
15: ο πατριώτης που θυσιάζει τη ζωή του.
10: Αυτός που αφήνει πίσω τον εγωισμό, κύριε Πετράκη, και βάζει την πατρίδα πάνω απ' όλα είναι ο γνήσιος.
15: Δεν είναι πατριώτες.
10: Εγώ εδώ πέρα όμως βλέπω και σε άλλες χώρες που έχουν γίνει παρόμοιες προσπάθειες από το σύστημα να λοβοτομήσουν, να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο και δεν τους πέρασε. Και φέρνω και ένα παράδειγμα στην Ιταλία του Σαλβίνη με τη Μελόνι.
15: Βεβαίως.
10: Σαλβίνη Μελόνι. Να το γνωστό παράδειγμα.
15: Κύριε Σαρετή.
10: Και το ίδιο και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία 25% φτάσανε στον πατριωτικό χώρο. Γιατί βάλανε πάνω απ' όλα τις ανάγκες και όχι τον εγωισμό.
15: Το κακό για σας είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Και όσο περνάει, κάθε μέρα περνάει, τόσο γίνεται πιο τελειώνει η πλεψίδρα. Όταν το καταλάβουμε σαν κοινωνία, σαν πολίτες, σαν λαός, πόσο ανάγκη ήταν ενωθεί ο πατρικός χώρος και να γίνει κυβέρνηση ώστε να γλιτώσει η χώρα και να πάει σε ένα καλύτερο αύριο για τις νέες γενιές ειδικότερα, θα είναι αργά. Δεν θα σου μείνει τίποτα όρθιο και τίποτα ελληνικό ώστε ο πατρικός χώρος να υπερασπιστεί. Θα τα έχουν δώσει όλα. Πού τα έχουν δώσει τα περισσότερα. Ήδη, όπως έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές, πολύ εύστοχα είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση είναι αυγή πατριωτική, τα ελέγχουν όλα αυτή την ενέργεια, το νερό, το ρεύμα, το τραπεζικό σύστημα, όλα είναι ελεγχόμενα από το τωρινό καθεστώς. Άρα θα είναι όμοιρη και μια κυβέρνηση στα χέρια όταν δεν ελέγχει τίποτα τη χώρα.
10: Και ξέρετε
15: όσο
10: τι γίνεται.
15: Μάλλον, πείτε μου.
10: Ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Γράφει ένας εδώ πέρα, ρε το Sky διαφήμισε, λέει. Βλέπετε όμως ότι το σύστημα μετά τι κάνει. Βγαίνει, ας πούμε, ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Ωραία, βγαίνει ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Και το σύστημα αυτόματα αξιοποιεί αυτή τη δήλωση. Βγαίνει το Sky και τον διαφημίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτή τη δήλωση και τι κάνουνε. Χτυπάνε ισχυρά τον πατριωτικό χώρο. Φέρνουν την αναστάτωση και τη διάσπαση σε δευτερόλεπτα.
15: Και ποιος θέλει, κύριε Σέντερ.
10: Σε δευτερόλεπτα.
15: Ποιος θέλει. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, χρειάζεται να λύσετε εσείς, εγώ ή ο καθένας μας, πράγματι καταστάσεις. Δεν έχει νοημοσύνη, δεν έχει αντίληψη ο Έλληνας πολίτης, ο πατριώτης Έλληνας πολίτης, όταν βλέπει το Sky. Το κανάλι
10: πραγματικά,
15: που παράγει στην κυβέρνηση.
10: Το Sky είναι το τρανό παράδειγμα.
15: Να προωθεί το Κασιδιάρη από μόνος του να πει: Όπα. Πρένο, κάτι συμβαίνει εδώ. Γιατί πρώτα το Sky το Κασιδιάρη, άρα παίζει άλλο παιχνίδι το Sky η κυβέρνηση ο Κασιδιάρης.
10: Συμφωνώ. Κανονικά θα έπρεπε, δηλαδή, τι λέει ο κύριος Πετράκης, φίλοι μου, τι λέει ο κύριος Πετράκης. Λέει ότι όταν βλέπεις ένα τόσο φιλοκυβερνητικό μέσο όσο είναι το Sky να διαφημίζει μια τέτοια δήλωση, σημαίνει ότι τους συμφέρει αυτή η δήλωση.
15: Ακριβώς.
10: Και τη διαφημίζουν.
15: Δηλαδή χρειάζεται ανάλυση αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ανάλυση, παρατέρω ανάλυση. Σε λίγο πρωτοσάλτε θα είναι πιο έντονος υποστηρικτής του Κατιντιάρη. Αντίστοιχα, το δούμε και αυτό. Εύχομαι πραγματικά για το καλό του αυτό. Εύχομαι πραγματικά για το καλό του.

0: Ήθελα να εκδώσει.
1: Ρώτα τον! Εσύ που με στέλνει τα μηνύματα, ρώτα τον! Και θέλω να μου απαντήσει όμω από Δευτέρα που θα ξανακάνω εκπομπέ, τι σου απάντησε. Γιατί εγώ πραγματικά αγωνίζομαι. Δεν λέω ψέματα, να το ξέρει εσύ που στέλνει μηνύματα. Ρώτα και έλα μετά να με ξαναρωτήσει. Οκ, okay. Έχουμε το οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα λίγο για τους Τούρκους, κύριε Πετράκη. Ο πατριωτικός χώρος όντως έχει διασπαστεί, το είπαμε. Θέλω όμως να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Θυμάστε που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θέλει να αφοπλίσει την Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Λέτε ότι παίζει ρόλο τώρα το ότι οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι τα 3/4 λέει της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία. Και γιατί λένε τα 3/4? Γιατί στο 1/4 έχει αμερικάνικη βάση.
0: Βεβαίως. Οι αμερικάνικοι βάζουν να κουμπάνε, τα υπόλοιπα θέλουν κι αυτοί. Το ίδιο τους κάνει στην Κρήτη, κύριε Σερέντη, και το Χρυσοχοΐδη και των Τούρκων. Το ίδιο τους κάνει. Η Κρήτη, κύριε Σερέντη, δεν μπορεί να αφοπλιστεί. Μια φορά έγινε το έγκλημα και αφοπλίστηκε η Κρήτη και τη βρήκαν οι Γερμανοί να λείπουν οι άντρες στον πόλεμο τότε πάνω, είχαν γυρίσει ακόμα, και ο λαός ο υπόλοιπος στα γυναικόπαιδα και γέρι να μην έχουν όπλα και πολεμήσαν με τζουγκράνες, με κατσούνες που λέμε στην Κρήτη και με ξύλα και με πέτρες. Αυτή φορά δεν θα ξαναγίνει το έγκλημα αυτό. Να αφοπλιστεί η Κρήτη. Και δεν το λέω. Είναι ένα έτοιμο χιλιάδες χρόνια αυτό στην Κρήτη. Περνάει από γενιά σε γενιά, από παππούς σε γκόνι και πάει λέγοντας. Τα όπλα δεν είναι βέβαια για να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά αυτά θα γινότανε γιατί είναι παραπληροφόρηση. Δολοφονίες γίνονται στον κόσμο και Κρήτη, θα το είχα πει σε μια εκπομπή παλιότερα, ότι προκαλώ ποιον θέλει να δει τα στατιστικά δολοφονιών της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά στη χώρα δολοφονιών, η Κρήτη. Απλά στην Κρήτη σηκώνει τώρα να γίνεται κάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο στοχοποιείτε τόσο πολύ Κρήτη για όλα. Η Κρήτη έχει πρωτοσταθεί και ακόμα και σήμερα πρωτοσταθεί σε οτιδήποτε πατριωτικό και εθνικό γίνεται στη χώρα.
1: Έχει δύο όψεις η Κρήτη. Εγώ ξέρετε ότι με τους κριτικούς τα πάω πάρα πολύ καλά. Θεωρώ
0: πολύ καλά, το ξέρω.
1: Ότι την αγαπάω την Κρήτη.
0: Γενικά οι Μακεδόνες με την Κρήτη έχουμε ένα δέσιμο χιλιάδων ετών.
1: Είναι παλικάρια, είναι γνήση, είναι αληθινή. Αλλά υπάρχουν και δύο όψεις όπως σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
0: Γιατί
1: σε όλο
0: τον κόσμο,
1: σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Είναι απίστευτο αρχικά το ότι έχει στις εκλογές βάφτηκε όλη η Ελλάδα μπλε πέρα από ένα Δήμο πάνω εκεί πέρα στη Θράκη. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό, κύριε Πετράκη.
0: Ενεργοποίησανε το ΠΚΕΠΕ, το ένα, το άλλο.
1: Τώρα κατεβαίνουν, μου λένε κιόλας ότι έχουν κατεβάσει αρκετούς αστυνομικούς στους δρόμους για να γράφουν το καλοκαίρι. Γιατί όμως για να γράφουν οι αστυνομικοί το καλοκαίρι όλους τους Έλληνες πολίτες? Για να ζητάνε ρουσφέτια.
0: Κύριε Σερέτη, εδώ πέρα η Κρήτη αυτή τη στιγμή πάει να γίνει εμπόλεμη ζώνη αστυνομοκρατούμενη. Παντού αστυνομία. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ αστυνομία. Κάνει τη δουλειά της. Αλλά την κάνει σωστά τη δουλειά της.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και επίσης θέλω να σας πω το ότι βλέπουμε ότι σταδιακά, όπως και όλα τα άλλα σκάνδαλα, σκάνδαλο στο σκάνδαλο, προσπερνάμε καταστάσεις, μέσα μας ριζώνει η συνήθεια και η άποψη το ότι δεν θα βρεθεί το δίκιο μας και κάπως έτσι αχνοσβήνουνε τα τέμπη, όπως έσβησα και το μάτι. Αχνοσβήνει το σκάνδαλο των υποκλοπών και συζητάνε άλλα πράγματα στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και προχωράμε έχοντας στο παρελθόν μνήμες από τέτοιου είδους σκάνδαλα, όπως ήταν φυσικά και Siemens, Novartis και έχουμε αναφέρει πάρα
0: είναι
1: πολλά.
0: Το μοτίβο το κέρσερε.
1: Ναι, είναι αυτό το μοτίβο.
0: Σε όλα έχουν μοτίβα. Προκαλώ τον κόσμο σε ό,τι συμβαίνει, μα ό,τι σκάνδαλα με εκλογές. Το ένα τ' άλλο. Είναι τα ίδια μοτίβα κάθε φορά. Δεν αλλάζουν τα μοτίβα τους. Είναι συγκεκριμένα. Ενεργοποιούν το πρωτόκολλο του τάδε μοτίβου τώρα. Για αυτό το θέμα. Το πρωτόκολλο για το μοτίβο των εκλογών, το πρωτόκολλο για τα σκάνδαλα. Οι υποκλοπές. Βγήκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αυτές τις μέρες σε μια συνέντευξη. Όποιος διαβάσει την κατάθεση που έδωσε στον εισαγγελέα πριν δύο χρόνια, αποπείθηκε κάτι τίνης ότι δεν γνώριζε, δεν ήξερε, δεν τα λέει αυτά για να καλύψει κανέναν. Ναι. Και βγαίνει τώρα και μας το παίζει σαν άλλος παπαφλές σας, Γρηγόρη, ότι έωσε την παράταξη τη χώρα. Από ποιον έωσε την παράταξη? Από ποιον έωσε τη χώρα, δεν μας λέει. Και να σας πω και κάτι. Και δεν έκανε μήνυση στο Λαβράνο, τον κουμπάρο του, που μέσω αυτού σταλθήκαν, όπως λέει, από το κινητό του τα μηνύματα και όχι από τον ίδιο. Εσείς δεν θα κάνατε μήνυση αν εγώ από το κινητό σας, χρησιμοποιούσα από τον αριθμό του κινητού σας και έστελα μολυσμένα μηνύματα με τον ιό του Πρέντεντορ σε βουλευτές, υπουργούς και συνεργάτες σας. Δεν θα μου κάνετε μήνυση, Σερέτη.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Το ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια κατηγορία προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όταν λες ότι εγώ πήγα να καλύψω.
0: Συγγνώμη, τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, άρα εφόσον κατηγορεί τον Πρωθυπουργό με έναν έμεσο τρόπο, θα πρέπει και ο Πρωθυπουργός να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά.
0: πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Δεν απάντησε, κύριε Πετράκη, τώρα να λέει ο Πρωθυπουργός δεν ήξερα, δεν γνώριζα.
0: Δεν απάντησε, βέβαια.

0: Να πάμε σίγουρα δεν απάντησε.
1: Τι είναι, να πούμε κανένα παιδάκι, πρωθυπουργό τη χώρα είναι, αν δεν γνώριζε, είναι ανίκανο.
0: Εγώ την Πέμπτη έχω το δικαστήριο. Και το παράξενο, κύριε Σερέτη, είναι ότι εκδικάζω το αγωγή πρώτα και όχι το ποινικό. Στην αγωγή, ξέρετε, εμένα μου δένει τα χέρια στο κομμάτι ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στη ΣΥΑ. Διότι αν τα δώσω τα παραπάνω στη ΣΥΑ στην αγωγή, μέχρι το ποινικά, όταν γίνουν τα ποινικά δικαστήρια που εκκρεμούν, που για μένα τα ποινικά είναι τα σοβαρά, όχι μόνο για μένα, αλλά για αυτούς, για αυτό που θέλω να πετύχω, θα τα έχουν καλύψει. Καταδικάστηκε προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε, ο Στέφανος ο Σίος, το είδατε.
1: Ναι, καταδικάστηκε σε 24 μήνες.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι όμως. Για προσβολή νεκρού για τον Μπακογιάννη και για ομοφοβικά σχόλια για την υπόθεση Λιγνάδη. Ομοφοβικά σχόλια είναι όταν πολεμάς ασχολούμαι τα παιδεραστίας. Είναι ομοφοβικά σχόλια.
1: Αρχικά, ο ποινικό κώδικα προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πρέπει να ανοίξω αυτή την παρένθεση και να το σχολιάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν ο ποινικό κώδικα προβλέπει το ότι όταν κάποιο καταδικάζεται πρέπει να πάει στη φυλακή. Και μιλάω φυσικά για τον Λιγνάδη συγκεκριμένα. Ναι. Για ποιο λόγο, όπως και για τον Τίλιαν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
0: Εγώ τον Τίλιαν είχε Σερέτη, την Πέμπτη θα τον καλέσω ο Μάρκετος στο δικαστήριο.
1: Έχετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Θα το καθίσω βεβαίως. Και θέλω να ευχαριστήσω ένα δικηγόρο, κύριε Σερέτη. Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά από αυτό, πείτε μου.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Σύψα, ένα δικηγόρο που έχω μια διαδρομή μαζί παλιότερα στα δικαστήρια, ο οποίος δεν τρόμαξε και δεν υποκύψε πιέσεις και δέχτηκε να αναλάβει όχι με χαρά και να με στηρίξει. Να πάμε μαζί.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω ότι βρήκατε έναν δικηγόρο. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ πέρα βλέπω, κύριε Πετράκη, το ότι λέτε ότι θα καλέσετε για μάρτυρα τον Τίλιαν. Ο Τίλιαν πρέπει να αποδεχθεί να έρθει για μάρτυρας.
0: Πρέπει ένα δικαστήριο, αν θέλει να πραγματικά να αποδώσει δικαιοσύνη, πρέπει να τον υποχρεώσει να έρθει. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τίλιαν έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε παλαιά μετάδοση και έλεγε ότι εγώ το πρέντατο δεν το πουλάω. Σε ιδιώτες παρά μόνο σε κυβερνήσεις και επιβολής υπηρεσίες νόμου, δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες, όταν έλεγε Νίξον το Μητσοτάκη, πριν δύο μήνες δεν είναι που τα έχει πει όλα αυτά, είναι τα ίδια που με έχει κατηγορήσει ο κ. Δημητριάδης σε μένα ότι το συκοφαντώ όταν τα έλεγα. Ότι τα ίδια ακριβώς έλεγα.
1: Ναι, πρέπει να αποδεχθεί λοιπόν, ο μάρτυρας να έρθει, είναι υποχρεωμένη
0: η δικαιοσύνη. Ή πρέπει να έρθει από μόνος του ή να τον υποχρεώσει το δικαστήριο να έρθει. Υπάρχουν και δύο εκδοχές.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, αυτή είναι βασικά η ερώτηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει deal και δεν θα έρθει. Εκεί έρχεται το δικαστήριο να ζητήσει την Νάρτη, αλλιώς θα γίνει μη προσαγωγή του. Είναι ένας κωμικός μάρτυρας στην υπόθεση των υποκλοπών ο Τίλιαν, δεν είναι.
1: Άμα γνωρίζει τόσα πράγματα όσο λέει ότι γνωρίζει, εννοείται ότι είναι.
0: Εγώ λοιπόν θα δικαστήριο συγκοφαντική δυσφήμιση για τις υποκλοπές, άρα.
1: Αλλά για συγκοφαντική δυσφήμιση, κύριε Πετράκη, μπορείτε να υποχρεώσετε κάποιον να έρθει να δηλώσει πράγματα. Δεν το γνωρίζω, ρωτάω.
0: Ξέρετε, είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας.
1: Ναι, είναι ένας ισχυρισμός σας στην ουσία.
0: Ισχυρισμός, αλλά όμως είναι βάσιμος ισχυρισμός. Δεν καλώ κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία
1: σχέση
0: ή καμία ανάμειξη. Ο ίδιος έβγαινε στις τηλεοράσεις και υπάρχουν και τα έλεγε πριν ένα μισή μήνα. Και είπε ότι δεν μίλησε στο δικαστήριο, αλλά αυτή η φορά δεν μίλησε σιωπηλός, έλεγε.
1: Δηλαδή έχετε κάποια πηγή, εννοείται.
0: Όχι πηγή, την απόλυτη πηγή.
1: Την απόλυτη.
0: Τον πρόεδρο της Τελέξα, τον δημιουργό του Predator, που μας είπε ότι δεν το πουλήσει ιδιώτες. Και ότι δεν θα γίνει το εξαρτητήριο θύμα αυτός, και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σαν την κυβέρνηση Νίξον.
1: Ναι, το έχει δηλώσει.
0: Άλλο να πούμε.
1: Αυτό το έχει δηλώσει, αλλά πρέπει και να το αποδείξει αυτό ο Τίλιαν.
0: Ο Τίλιαν είναι ο μόνος που θα το αποδείξει σε τρία λεπτά μέσα. Σε τρία λεπτά. Με τα mail που είπε στις 200 μέλη την κατοχή την προσέγγιση, με τις αποδείξεις που πούλησε το Predator. Πού τις πούλησες, πώς έγινε πληρωμές.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ επειδή ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, εγώ θέλω να σας πω κάτι σαν φίλο, σας το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Να μην βασίζεστε σε κανέναν τρίτο, να μην βασίζεστε.
0: Δεν βασίζομαι, κύριε Σερέτη.
1: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν στόχο, που θέλω να βασίζομαι μόνο στα πόδια μου.
0: Εγώ δεν βασίζομαι. Απλά θα αποδείξω με το να μην τον δικαστήριο τον υποχρεώσει ο πρώτο ότι δεν θα έρθει μόνο του πλέον γιατί δεν κάνει deal. Διότι αν ήθελε πραγματικά τώρα να υπερασπιστεί τα λόγια που έλεγε πριν ένα μήνα και κάτι, θα βγόταν με χαρά να καταθέσει το δικαστήριο.
1: Γιατί εγώ το λέω αυτό, κύριε Πετράκη. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει να καταθέσει. Άφησε και να του ρίξουν 126 χρόνια. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα.
0: Γιατί τον παραμυθιάσαν, κύριε Σερέτη.
1: Τον παραμυθιάσαν.
0: Τον έχουν φτιάξει. Γι' αυτό αντέδρασε ο Ντίλιαν μόλι του ρίξε 120 χρόνια και βγαίνει και τα για αυτά. Βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, λέτε κύριε Πετράκη ότι περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο.
0: Άθαρα.
1: Ο Ντίλιαν περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο, γι' αυτό δεν είπε.
0: Γι' αυτό έκανε τι δηλώσει αυτέ. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν μίλησα γιατί μου είχαν πει, αλλά τώρα δεν θα μείνω σιωπηλό. Εδώ δεν μα είπανε ότι του είχαν πει τι να πει.
1: Ναι, λέει όμω δεν θα μείνω σιωπηλό και δεν πάει να καταθέσει.
0: Δεν τον έχει καλέσει κανεί, έτσι. Δεν τον έχει καλέσει κανεί. Αυτή τη δικαιοσύνη που δεν τον καλέει από μόνο τη, θα τον καλέσω εγώ να έρθει δικαιοσύνη.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έτσι εύκολα ανθρώπου.
0: Δεν εμπιστεύω ούτε εγώ, κύριε Σερέτη. Εγώ δεν ξέρω πώ δεν θα έρθει, ούτε το δικαστήριο τον υποχρεώσει. Το ξέρω. Αλλά έτσι θα αποδείξω και τον deal του Ντίλιαν και ότι η δικαιοσύνη δεν θέλει την αλήθεια και την αποκάλυψη της αλήθειας. Διότι αν η δικαιοσύνη δεν αποκάλυψη της αλήθειας, με χαρά, από μόνη της αλήθειας την είναι εδώ πέρα που χρεούσε να έρθεις, για πες μας, τι έλεγες στο Μέγκα, τι έλεγες εκεί, τι έλεγες εκεί.
1: Εκεί που αυτά εδώ πέρα τα αποσπάσματα τα έχετε ας πούμε κρατημένα που έχει πει.
0: Όλα είναι προσκομμένο στο δικηγόρο μου να τα καταθέσω στο δικαστήριο.
1: Πού είναι αρχικά αυτή τη στιγμή ο Ντίλιαν, ρε παιδιά.
0: Πού είναι ο ΑΕΟ?
1: Πού είναι, δηλαδή. Και όχι μόνο ο Ντίλιαν, γιατί μιλάμε μόνο τώρα για τον κύριο Ντίλιαν, αλλά είναι και άλλοι τρεις που έχουν καταδικαστεί. Οι υπόλοιποι πού είναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Εγώ αν πάω στο δικαστήριο, κύριε Πετράκη, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στο δικαστήριο, θα με καταδικάσω σε 126 χρόνια και δεν θα ξέρει αυτό το κράτος πού βρίσκομαι, τι κάνω, πού είμαι, θα κυκλοφορώ ελεύθερος.
0: Και ξέρετε, οι άλλοι τρεις δεν μιλήσανε. Ο Ντίλιαν που είχε τη δύναμη λόγω του σαν Ισραηλίτη. Πρώην πράκτορας της Μοσάντ, μην είναι πράκτορας της Μοσάντ για μένα ακόμα, γιατί όσο πράκτορας της Μοσάντ, μια ζωή είσαι πράκτορας της Μοσάντ, δεν φεύγεις από τη Μοσάντ. Από τη Μοσάντ δεν φεύγεις, έρετε. Να το ξέρετε αυτό. Όσο ζεις, είσαι στη Μοσάντ. Η Μοσάντ δεν είναι ΕΙΠ, διορίζει ο κάθε υπουργός ή κάθε υπουργός δικούς του, το άλλος, του γιώργου, και με άλλους. Μια φορά Μοσάντ, για πάντα Μοσάντ. Για πάντα Μοσάντ. Αν φύγεις, φεύγεις, αποχαιρετάς τον κόσμο αυτόν. Για παντός.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά είναι σίγουρο το ότι κάποιοι από αυτούς που καταδικάστηκαν ανήκουν στη Μοσάντ.
0: Ο Ντίλιαν ήταν πράκτορας στη Μοσάντ.
1: Αυτό είναι σίγουρο ή
0: το έχει. Ο ίδιος το έχει παραδεχτεί.
1: Πού το έχει παραδεχτεί, εγώ δεν το έχω δει αυτό, κύριε Πετράκη.
0: Ήταν διαβάστε, έτσι, όποιος το θέλει.
1: Εγώ γνωρίζω σίγουρα ότι ήταν σε μια στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, όχι στη Μοσάντ.
0: Στη Μοσάντ ήταν, πρώην πράκτορας στη Μοσάντ ήταν ο Ντίλιαν. Τον παρουσιάζαν πρώην πράκτορας στη Μοσάντ.
1: Α, εντάξει, τώρα τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το ότι υπάρχουν ο Μπίτζιος, ο Λαβράνος, η Χάμου.
0: Εντάξει, και μόνο όταν ακούμε σε στρατιωτικός, σε υπηρεσία πληροφοριών, χρειάζεται απασιότερο σκέψη ότι είναι Μοσάντ.
1: Με ενημερώνουν ότι ονομάζεται Unit 81 αυτή η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην οποία άνοικε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς άμα ανήκει αυτή η Unit 81 στη Μοσάντ, δεν ανήκει.
0: Τέλος πάντων,
1: στο Ισραήλ, τέλος πάντων. Στο Ισραήλ, ας το πούμε γενικά στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι, Μπίτζιος, Λαβράνος, Χάμου, πού είναι?
0: Η μία είναι η γυναίκα του, ο Μπίτζιος είναι εδώ, δεν ξέρω πού είναι, ο Λαβράνος. Φυσικά είναι με τον κουμπάρο του, το οποίο είναι στο Μεγάλη Βρετάνη του ποτάκι στο κοκτέιλ, εκεί στον ημιόραφο, τον μπάρ.
1: Α, έχει μπαράκι εκεί.
0: Το στέκει τους.
1: Α, έχει μπαράκι και κοκτέιλάκια.
0: Γιατί ξέρουν ότι ξέρω πολλά για αυτούς. Πού είναι κάθε φορά ξέρω και πού είναι και πού πίνουν τα ποτά τους, κάποιος τα πήρα, πούρα τους. Και όλα.
1: Και πώς κάνουνε πούρο, δηλαδή πούρο είναι απέσιο πράγμα.
0: Πραγματικά και εγώ δεν μου προκαλεί η αναγούλα.
1: Τι πούρα τώρα, δηλαδή για το Θεό, ξέρω, το πούρο εγώ το θεωρώ μόνο μόστρα.
0: Αυτή είναι, κύριε Σερέτη.
1: Μόνο μόστρα.
0: Είναι μια επίδειξη ανθρώπων νεοπολιτισμού και μια εξουσία που έχουν στα χέρια τους, προσπαθούν να την επιδείξουν με κάθε τρόπο.
1: Κύριε Πετράκη, γιατί μιλάμε τώρα για αυτά τα σκάνδαλα και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Θέλω αλήθεια να μου πείτε την άποψή σας για το τι πρόκειται να έρθει. Για όλα αυτά τα σκάνδαλα, προβλέπετε το ότι θα αθωθούν για άλλη μια φορά όλοι?
0: Το έχω πει χίλιες φορές. Από τη στιγμή που για όλα τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Αεροσπάγος, είναι αθώοι όλοι και θα μας λέει ο Μαρινάκης ότι να σέβεστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και πόσο μάλλον σε ανώτατο επίπεδο. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, σας το ξαναπώ και άλλη μια φορά τώρα να το καταλάβει ο κόσμος, ότι βιάζονται και θέλουν νομοσχέδιο για την επιτάχυνση δικαιοσύνης για τον ΟΠΚΠ για να το κουκουλώσουν γρήγορα και να πάνε στις εκλογές τον Οκτώβρη με αφήγημα τα καθαρά χέρια. Οι άσπηλοι αμόλυντοι δεξίοι δημοκράτες που ελεχθήκανε, είχαν το θάρρος να ελεχθούν και βγήκανε όλοι πεντακάθαροι. Αυτό θα είναι. Και Θυμηθείτε τι σας λέω. Θυμηθείτε τι σας λέω. Και διορίζουν 30 Ιούνιου και τον καινούργιο στα 30 λεπτά που έχουμε βάλει ένα στοίχημα τάξη δύο μας κύριε Σερέντε, όπως θυμάστε. Για ποιο πρόσωπο θα είναι.
1: Τι στοίχημα, δεν θυμάμαι.
0: Είχα πει τον Λαμπρόπουλο εγώ ότι θα είναι ο επόμενος αγγελέας του Αεροπάγου και σας είχατε πει τον άλλον.
1: Ναι, τώρα θυμηθείτε, τώρα κατάλαβα τι λέτε. Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι, έχουμε βάλει το στοίχημα. Σε τι βάλαμε στοίχημα.
0: Είναι για 4 χρόνια. Ένα τραπέζι, κύριε Σερέντε. Ο χαμένος είναι ένα τραπέζι. Καράκι, στην Αγρίδα.
1: Ο χαμένος πληρώνει το τραπέζι.
0: Πληρώνει, βέβαια, ο χαμένος πληρώνει. Ο νικητής θα απολαμβάνει τη δίκη του.
1: Ο Λιμπερόπουλος.
0: Ο Λιμπερόπουλος είναι και για 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια δεν τα εξοδοτείτε. Σε 4 χρόνια. Δηλαδή δεν δεσμεύει και άλλες κυβερνήσεις.
1: Εγώ ποιον είχα πει, θυμάστε.
0: Είχατε πει τον αντισαγγελέα που είχε καταθέσει ο Τσεσέσ και το έδωσε στον Τζαβέλα.
1: Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Γιατί το. Τέλος πάντων, τον άλλον, αυτόν εδώ.
0: Κι
1: εγώ κόλλησα τώρα, δεν πειράζει. Κατάλαβα, θα τον βρούμε. Εντάξει, θυμάμαι ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έχω κολλήσει. Εντάξει, κάθε μέρα 3 ώρες
0: εκπομπή. Όλοι θα βγουν, κύριε Σερέτη, αθώοι. Όλοι.
1: Τρώτε πολύ, κύριε Πετράκη, γενικά φαγητό.
0: Όχι, κύριε Σερέτη, είμαι λιγόφαγος άνθρωπος.
1: Γιατί βλέπω ότι πιο πιθανό είναι να κερδίσετε εσείς. Να ξέρω το λογαριασμό, ότι λογαριασμός θα έρθει.
0: Κύριε Σερέτη, δεν είχε το θέμα του λογαριασμού. Αλλά σας λέω ότι το θέμα είναι ότι δεν θα κερδίσει κανείς μας. Θα χάσουμε όποιος και να βγει. Γιατί θα είναι ελεγχόμενος από αυτούς. Έτσι είναι η διαφορά. Ο ελληνικός λαός θα σιχάσει. Γιατί δεν θα υπάρχει ανεξάρτητη ακόμα μια φορά δικαιοσύνη στη χώρα. Και όταν η κεφαλή της δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητη, τίποτα καλό δεν μπορεί να έρθει για τον λαό και τον τόπο αυτόν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνα, και τον κρατέ σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι να είχα. Εντάξει, 3 ώρες. Πόσες ώρες θα κάνουμε εκπομπή. Αφήσουμε εδώ πέρα μέσα τα πνευμόνια μας. Άσε που και τα πνευμόνια μας τώρα που κόψαμε το τσιγάρο δεν είναι και στα καλύτερά τους. Αλλά ξέρω ποιος θέλει για όλα. Ξέρω ποιος θέλει που έχω αρρωστήσει με την πολιτική και με την Ελλάδα. Ξέρω ποιος θέλει που έχω γίνει πατριώτης και αγωνίζομαι για τα κοινά και για την αφύπνιση. Ξέρω ποιος θέλει. Τι νομίζετε? Δεν υπάρχει. Έχω αρρωστήσει, σας λέω. Με έχουν πέσει τα μαλλιά. Μου λέει όλος εδώ πέρα στο πίσω κομμάτι του κεφαλιού σου, λέει, έχεις κάνει αρέωση. Ναι, αφού κάθε μέρα φοράω 3 ώρες τα ακουστικά εκεί. Δεν θα κάνω αρέωση. Μία ο στρατός που πήγαμε, βάλαμε το κράνος. Μας είχαν όλοι μέρα με το στρατό να τρέχουμε. Ακόμα και τουαλέτα με το κράνος πηγαίναμε. Τώρα τα ακουστικά. Πώς να μην κάνουμε καράφλα? Πώς? Και μετά έρχονται και όλοι αυτοί οι παλαβοί που λένε ο καθένας ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Πώς να μην σου πέσουν τα μαλλιά? Βλέπεις κάποιον και τον κρίνεις και λες, κοίτα, έχει αρέωση. Ξέρεις τι έχει τραβήξει για να φτάσει σε αυτό το σημείο? Ξέρεις πώς του πέσαν τα μαλλιά? Ξέρεις τι μακακίες έχει ακούσει στη ζωή του από τον έναν και από τον άλλον? Δεν ξέρεις. Μου περάσει εδώ από 40 κύματα. Μου περάσει εδώ από 40 ψυχιατρία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Αφιερωμένο το τραγούδι. Αφιερωμένο. Με έχεις αρρωστήσει και καλά δεν γίνομαι. Εκεί ξέρεις εσύ, ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις. Ξέρεις πολύ καλά. Αν δεν ήσουν εσύ, νομίζεις εγώ θα καθόμουν να βγάζω τα σκότια μου. Τα σκότια μου να βγάζω. Θα πάρω τα βουνά, πάρα βάλω να μπαξέ 10 κότες, 2 κατσίκες. Και όλη μέρα με τη στρικοπαντόφλα θα είμαι. Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι με όλους εδώ πέρα τους εγωιστές, τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους, νομίζεις.
2: Σε όλους μια.
1: Τσίτωσέ το τώρα να ακουστεί.
2: Δεν σε θυμάμαι.
1: Κι εγώ σαλτάρι.
2: Μόνοι φοβάμαι.
3: Μέσα μου κλαίω.
1: Το ρεφρέν αφιερωμένο. Πάμε, δώσ' το τώρα, δώσ' το.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ένταση και χημικά στον προμαχών Ασερών μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμάζονταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι στο Τελωνείο. Νωρίτερα, αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχος την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δήλωσε καταθέσεις 1 εκατομμύριο ευρώ και είπε ότι φταίει ο λογιστής. Δηλαδή αυτός που δεν μπορούσε να διαλέξει λογιστή θα διαλέξει υπουργό οικονομικών, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μια ζωή ήταν κρατικό δίαιτος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο να συνεχίζεται καθώς η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε κάποια ουσιαστική πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται σήμερα κατά 3,37% φτάνοντας στα $109 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11% αγγίζοντας τα $103,3. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αύριο τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή και 15 Μαΐου του 2026 είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και ξεκινάμε με μια θα έλεγα κατά την προσωπική μου εκτίμηση καλή βόμβα για τον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με μια κίνηση από ό,τι πληροφορηθήκαμε την οποία έκαναν τρία πρώην στελέχη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο Αντώνης Τσαλόπουλος και ο Βασίλης Τριλιράκης, οι οποίοι αποφάσισαν και παίρνουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το οποίο έχασε τον τίτλο από τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες και θα μπορούσε να το είχε πάρει το τρίτο παιχνίδι που έγινε στην Αθήνα, δυστυχώς δεν το πήρε. Δεν πήρε και το τέταρτο που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε αυτόν τον τίτλο. Ο Αντώνης Αλόπουλος ήταν και στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ στο παρελθόν και επιστρέφει τώρα με Χατζόπουλο και Τριλιράκη μαζί. Και οι τρεις αυτοί επιχειρηματίες αναλαμβάνουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ για να το εκτοξεύσουν όπως λένε και να πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, να κάνει διακρίσεις στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή θετικότατη εξέλιξη. Η λεπτομέρεια που έχω να σας δώσω είναι ότι ο κύριος Τσαλόπουλος επικοινώνησε και με τον κύριο Κώστα Παϊσιάδη, τον υπεύθυνο του βόλεϊ του ΠΑΟΚ, στον οποίο του είπε ότι υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις και ότι την επόμενη εβδομάδα, αυτή από Δευτέρα και μετά δηλαδή, θα συναντηθούν για να τα βάλουν σε μια σειρά όλα, να δουν τι γίνεται, τι δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Άρα ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και στο βόλεϊ με αυτούς τους τρεις επιχειρηματίες, οι οποίοι και την οικονομική ευχέρεια έχουν να στηρίξουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και την όρεξη έχουν και είναι και παοξίδες και θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, είναι της τελευταίας στιγμής κυριολεκτικά αυτή η πληροφορία, λίγο πριν βγούμε στον αέρα και την μεταφέρουμε στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Χατζόπουλος, Τσαλόπουλος, Τριλιράκης παίρνουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση, θα έλεγα, της ημέρας. Φυσιολογικά, αν εξαιρέσουμε ότι σήμερα 6 ώρα έχει ένα τελικό κυπέλου και ένα κύπελο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη της ΚΑΠΑ 19, ΠΑΟΚ και Άρης, ποιος θα το κερδίσει σήμερα 6 ώρα το απόγευμα στο Αγρίνιο το παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από τη συνδρομητική τηλεόραση. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, επιστρέφουμε. Ο Γιακουμάκης, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Μεξικού, επιστρέφει στην Cruz Azul και ο ΠΑΟΚ δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία με την Cruz Azul, δεν θα αγοράσει το Γιακουμάκη, λένε τα μέσα ενημέρωσης του Μεξικού και λένε χαρακτηριστικά, γράφουν δηλαδή, ότι έχει κάποιους τραυματισμούς ο Γιακουμάκης. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πληρώσει, μάλλον δεν θέλει να πληρώσει την οψιόν 5 εκατομμύρια ευρώ στην Cruz Azul για τον Γιακουμάκη, ο οποίος θυμίζω ότι παίζει δανεικό στον ΠΑΟΚ από την Cruz Azul. Και επίσης ενημερώνω για κάτι ακόμη, ο Γιακουμάκης έχει οικονομικές απολαβές 2,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επαναλαμβάνω, σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο παίρνει ο Γιακουμάκης. Ο ΠΑΟΚ του έδωσε το 1,8 και η Cruz Azul του έδωσε το υπόλοιπο 1. Ο Γιακουμάκης δηλαδή φέτος που έπαιξε στον ΠΑΟΚ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης με 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Και αμέσως μετά 1 εκατομμύριο του έδωσε η Cruz Azul από τα 2,8. Δηλαδή η Cruz Azul γλίτωσε το 1,8, το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά τώρα την επόμενη χρονιά πρέπει να βρει, αν δεν τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να βρει ομάδα να τον δώσει δανεικό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Θέλω να ενημερώσω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το Γιακουμάκη. Δεν είναι δηλαδή τελικό ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κρατήσει το Γιακουμάκη. Δεν ξέρουμε ο ΠΑΟΚ που θα παίξει ακόμη. Την Κυριακή το βράδυ, 9.30 ώρα, θα ξέρουμε σε ποια διοργάνωση θα πάρει μέρος του χρόνου ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν παίξει ο ΠΑΟΚ δηλαδή στα προκριματικά του Champions League,
με στόχο να μπει στη League Face του Champions League παίκτες σαν τον Γιακουμάκη, σαφώς και χρειάζονται. Εάν ο ΠΑΟΚ παίξει τα προκριματικά του Europa League, γιατί αυτή είναι δυστυχώς η εξέλιξη, ή θα παίξεις δεύτερο προκριματικό Champions League ή θα παίξεις δεύτερο προκριματικό Europa League. Ανάλογα λοιπόν με το που θα παίξεις, πρέπει να κάνεις και τις μεταγραφές σου. Το να παίξεις δεύτερο προκριματικό Europa League και να πληρώσεις 7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να πάρεις το Γιακουμάκη, νομίζω ότι δεν θα το κάνει αυτό ο Σαββίδης, κάτι προσωπική μου εκτίμηση. Θα βρει έναν άλλο παίχτη με 1-2 εκατομμύρια το χρόνο, μια καλή μεταγραφή από την Ευρώπη, και θα πάρει αυτόν τον center for. Άλλωστε ξέρουμε όλοι ότι ο κύριος Σαββίδης, από τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, από τη Δευτέρα και μετά έχει δώσει την εντολή να αλλάξουν τα πάντα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τεχνοκράτες θα μπουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Παντού αλλάζει όλη η δομή. Δηλαδή άνθρωποι που να ξέρουν το αντικείμενο, να το έχουν σπουδάσει, και η εξέλιξη θα είναι η εξής. Πρώτα, και μάλιστα αυτά όλα γίνονται κατόπιν εισηγήσεων και αποδοχής από πλευράς Προέδρου ΠΑΟΚ του κυρίου Παπαμιμίκου. Ο κύριος Παπαμιμίκος ήταν αυτός που εισηγήθηκε στον κύριο Σαββίδη την αλλαγή όλης της δομής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αυτό έγινε βεβαίως αποδεκτό, γιατί ο Κοσέλεφ βρίσκεται πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, είναι ο οργανωτικός διευθυντής, ο οποίος θα προσληφθεί γιατί έχει και πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Ήτανε και στη Μαρσέη, όπως τα έχουμε πει, και στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, δούλεψε δηλαδή σε Αχτάρ Ντόνετς, δούλεψε δηλαδή σε μεγάλες ομάδες οι οποίες παίζουν Champions League. Και επίσης η δεύτερη επιλογή θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, θα έρθει και αθλητικός διευθυντής. Από φέτος ο ΠΑΟΚ θα έχει και αθλητικό διευθυντή, κάτι που δεν είχε στην περσινή χρονιά και την προπέρσινη, ήταν λάθος αυτό. Και γι' αυτό το λόγο γίνανε και εγκληματικά λάθη στο θέμα των μεταγραφών, ή τέλος πάντων οι παίκτες που ήρθανε δεν είναι μεγάλες εμβέλειες και δεν ήταν. Κάποιοι φύγανε, κάποιοι αλλάξανε και όλα τα σχετικά. Τώρα, με ένα αθλητικό διευθυντή, όπως κάνουν όλες οι ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ καλύτερα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πάει να παίξει την Κυριακή στη Λεωφόρο, και αυτό μάλλον θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή. Από Τρίτη Τετάρτη θα ανακοινωθεί και στον Μπενίτεθ ότι ευχαριστούμε για τη συνεργασία, καλή επιτυχία στην επόμενη ομάδα που θα πάτε. Βέβαια και μια αποζημίωση ο Μπενίτεθ εδώ, νομίζω 3 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε, από ό,τι τουλάχιστον είχα διαβάσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κάτι τέτοιο για 3 εκατομμύρια λένε. Και με βάση αυτά τα τελευταία νέα τα οποία έχουμε για τον Παναθηναϊκό, να συμπληρώσω για τον ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Αθήνα μόνο με δύο απουσίες. Τις γνωστές απουσίες, Καμαρά και Λόβρεν, οι οποίοι δεν θα πάνε κάτω. Οι άλλοι όλοι, και ο Γιακουμάκης σε μια χαρά. Μπορεί να ξεκινήσει και βασικός ο Γιακουμάκης, λένε οι πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα στον Άρη μπήκαν κανονικά στην προπόνηση ο Σούντμπερκ και ο Πέρεθ. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κάποια προβληματάκια. Α, ξέχασα να σας πω ότι για τον Παναθηναϊκό, επειδή μιλήσαμε, σήμερα έκαναν ατομικό ο Κάτρης και ο Σάντσες, άρα δεν παίζουν την Κυριακή. Θεραπεία ο Μπακασέτας, ο Ίγκανσον, ο Ετβάη, ο Ντέσερς, ο Σισοκό, και αυτός δεν παίζει. Και ήταν απόν με άδεια ο Πελίστρη, που και αυτός δεν παίζει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα πάει ο μισός Παναθηναϊκός στην Κυριακή με άδειες εξέδρες και με προπονητή που είναι έτοιμος να φύγει. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, μείνετε κάτω. Μην έρχεστε. Αν δεν κερδίσετε αυτό το Παναθηναϊκό, μην έρχεστε πάνω. Δεν χρειάζεται να έρθετε. Γιατί αν δεν κερδίσετε αυτό το Παναθηναϊκό με αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, καλύτερα μετά δηλώστε και μια παραίτηση από τον ΠΑΟΚ, να βρουν κάποιους άλλους που να είναι καλύτεροι. Νομίζω ότι πιο χαλαρά, πιο εύκολα, πιο τέλος πάντων προσιτά για διπλό μέσα στο Λεωφόρο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή άδειο το γήπεδο, προπονητής έτοιμος να φύγει, 8 παίκτες μείον, τι πρέπει άλλο να γίνει? Δηλαδή είναι, πραγματικά είναι τρελό αυτό. ΠΑΟΚ δηλαδή πάει για το διπλό στο Λεωφόρο, και νομίζω ότι απολύτως σωστά πάει για το διπλό, γιατί δεν έχει άλλη τύχη. Ακόμη αν φέρει σοπαλία ο ΠΑΟΚ κάτω και φέρει και μία σοπαλία ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, που εγώ δεν το αποκλείω, ούτε καν το διπλό το αποκλείω, βεβαίως ούτε και τον Άσο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι και για τα τρία αποτελέσματα. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουμπαριά του Ηλιόπουλου με το Μαρινάκι, δεν ξέρω κατά πόσο τι ακριβώς συζητάνε αυτοί μεταξύ τους ή οτιδήποτε άλλο.
Αλλά δεν νομίζω ότι ο λαός της ΑΕΚ θα επιτρέψει να γίνει κάτι περίεργο μέσα στη Φιλαδέλφια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αν δει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός είναι δύο κλάσεις καλύτερος που δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα, αντιθέτως έχει δείξει ότι είναι χειρότερος από την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ λύσαξε μέσα στην Τούμπα για να πάρει το διπλό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και εσωφαρίστηκε από το μύθο στο 88 ενώ πήγαινε για 0-1 το παιχνίδι. Από εκεί πέρα θα δούμε την ΑΕΚ και πώς θα παίξει στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να δούμε φυσιολογικά. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Σήμερα 6 ώρα λοιπόν στο Αγρίνιο πάω Κάρης για την ΚΑΠΑ 19. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες, πανέτοιμες. Να δούμε ποιος θα πάρει το κύπελο. Το κύπελο έρχεται έτσι κι αλλιώς στη Θεσσαλονίκη. Το διεκδικεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα και θέλει το double. Το διεκδικεί ο Άρης, ο οποίος θέλει το κύπελο, γιατί είναι ένας τίτλος, όπως και να το κάνουμε. Και μάλιστα επί του αιωνίου αντιπάλου, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα, εσείς μπορείτε, που δεν θα είστε εκεί, γιατί μόλις 80 άτομα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο γήπεδο. Μόνο 80 άτομα. 70 συν 10, 70 συν 10. Το παιχνίδι λοιπόν θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start και από το κανάλι Nova Sports στο YouTube. Επαναλαμβάνω, Nova Sports Start, από τα κανάλια Nova θα μεταδοθεί το παιχνίδι και από το Nova Sports στο YouTube μπορείτε να το παρακολουθήσετε οι φίλοι που θέλετε να δείτε τον αγώνα της ΚΑΠΑ 19 ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, στο Αγρίνιο γίνεται το παιχνίδι. Και επειδή μιλάμε και για Άρη παραλλήλως, αναρωτιούνται πολύ τι κερδίζει ο Άρης ως πέμπτος στη βαθμολογία. Θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος ο Γιάννης Παντελίδης τι κερδίζει. Αλλά ένα σημαντικό το οποίο ενδεχομένως μπορεί να το βάλουν κάποιοι στο μυαλό τους είναι ότι κερδίζει κάποια στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή ανάλογα με τι σκαλοπάτι τερματίζεις, παίρνεις και ανάλογα λεφτά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο πέμπτος ας πούμε θα πάρει περισσότερα από τον έκτο. Τώρα αν είναι 50.000, 100 ή 150 ή οτιδήποτε άλλο παραπάνω δεν το γνωρίζω. Ό,τι και να είναι όμως είναι ένα νουμεράκι, γιατί να το χάσει. Μπορεί να πάρει την πέμπτη θέση ο Άρης με μία νίκη επί του Λεβαδιακού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα εξηγήσουμε και στο δεύτερο μέρος με τον Γιάννη Παντελίδη, ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας ο Άρης είναι αυτός που παίρνει τη θέση, γιατί στα τρία παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα οι δύο ομάδες έχουν έρθει τρεις ισοπαλίες. Και τώρα πάει να πάρει μία νίκη, άρα έχει μία νίκη, έχει περισσότερους βαθμούς ο Άρης από τον Λεβαδιακό στην τελική κατάταξη. Σήμερα βγήκαν οι άδειες και για τις ομάδες των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ πήρε άδεια κανονικά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρίπολης. Και επίσης δεν παίρνει άδεια ο Όφη για την πρώτη κατηγορία. Επίσης δεν παίρνουν άδεια και κάποιες άλλες ομάδες από την Αθήνα, κάτι Θεώνη, Νέες Ατρομήτου, ΑΣ Βόλος και Οδυσσέας Μοσχάτου. Ήθελα να πω επίσης ότι αύριο, μην ξεχάσετε, 7.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ παίζει με το Βόλο, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο παίζουν με το Βόλο, τελευταίο παιχνίδι και θα γίνει και απονομή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ παίζει αμέσως μετά καπάκι 24 του μηνός με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο. Δεν μπορεί να κάνει και double το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν αύριο 7.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Βόλος γυναίκες. Μπορείτε να πάτε να χειροκροτήσετε τα κορίτσια αυτά, τα οποία έχουν πάρει, θα είναι το 20ο πρωτάθλημα. 21 πρωταθλήματα γίνανε. 21 πρωταθλήματα, απίστευτο και όμως αληθινό, και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τα 20. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό. Μιλάμε για μια κυριαρχία, απίστευτη κυριαρχία του ΠΑΟΚ εκεί. Νωρίτερα, 3 ώρα, πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, θα γίνει ένα παιχνίδι για το οποίο μιλήσαμε και θα έχουμε μια συνέντευξη στο δεύτερο μέρος με τον Φιλότα Πέλιο, τον πρόεδρο των βετεράνων. Οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ θα παίξουν με τους βετεράνους του Απόλλωνα Σμύρνης, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τους βετεράνους του Πανιωνίου. Είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες είναι προσφυγικές, είναι προσφυγικά σωματεία, και οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ πολύ σωστά το σκέφτηκαν, τους προσκάλεσαν και έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να παίξουν αυτό το φιλικό μίνι τουρνουά στην Τούμπα το Σάββατο αύριο, 3 ώρα το μεσημέρι στο γήπεδο της Τούμπας. Και λίγο αργότερα, 7.30 ώρα, θα γίνει. Να πω βεβαίως ότι σε αυτό το παιχνίδι θα υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα, θα χορέψουν και λοιπά, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, στο πλαίσιο των 100 ετών από τις ιδρύσεις του Δικεφάλου του Βορρά, από τις ιδρύσεις του ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που πήραμε, τις αναφέραμε, και βεβαίως όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε αύριο 3 ώρα στην Τούμπα τους βετεράνους να παίζουν σε αυτό το τουρνουά φιλίας, και στις 7.30 ώρα τον ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο να αντιμετωπίζει το Βόλο
ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι λόγω της απονομής του πρωταθλήματος, έτσι, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Ο ΠΑΟΚ απλώς θέλει να τερματίσει αίτητος. Είναι αίτητος ο ΠΑΟΚ, πρέπει να τερματίσει αίτητος. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε συνέχεια μαζί.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Και αυτό που έχουμε να πούμε εξτρά σε όλα αυτά που σα είπα στον πρόλογο, κάνοντας έτσι την πρώτη αθλητική πινελιά, δίνοντας την πρώτη αθλητική πινελιά από τον Focus με το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ότι είχαμε μία παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη του βιβλίου του για τον Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίμη Δωμάζο. Μια πολύ ωραία παρουσίαση. Υπήρχαν και πάρα πολλοί βετεράνοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν στο γήπεδο. Και κάποια στιγμή σηκώθηκε ο Γιώργος Κούδας, ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος Γιώργος Κούδας πήρε το λόγο να μιλήσει για τον Αντωνιάδη και γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Και είπε ωραία πράγματα ο Κούδας στην συζήτηση που έγινε εκεί. Είπε, αποκάλυψε κάποια πράγματα για τι ακριβώς έχει γίνει μεταξύ αυτού και του Αντωνιάδη και του Δωμάζου και γενικότερα των ποδοσφαιριστών από τη Θεσσαλονίκη που κατέβαιναν στην Αθήνα. Ωραία πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα μόνο του Γιώργου Κούδα, τι ακριβώς είπε για στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, που πραγματικά ο Κούδας όταν μιλάει πρέπει να καθόμαστε να τον ακούμε και να ρουφάμε στα σφουγγάρια αυτά τα οποία λέει. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
1: Γιώργος Κούδας.
2: Και ακούω με μεγάλη συγκίνηση όλα αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι. Και συγχαρητήρια Αντώνη μου, συγχαρητήρια Κώστα Βαλιάκα. Ξέρω ότι είσαι μεγάλο ταλέντο συγγραφικό. Η γνωριμία μου με τον Αντώνη Αντωνιάδη έγινε το 1966-67. Με την Εθνική Ενόπλο πηγαίνουμε στην Ξάνθη, γυρίζαμε όλη την Ελλάδα τότε με την Εθνική Ενόπλο και συναντάμε τον Αντιπολοχαγό, δεν κάνω λάθος. Αντιπολοχαγό με τη στολή του, δεν ξέρω αν έπαιξες καθόλου σε κέντρο. Ναι, και παίζουμε εκείνο το φιλικό παιχνίδι. Κοιτάξτε, δεν ήμουν ποτέ υποκριτής, αλλά είχα εκείνο το μυαλό που είχα και κατάλαβα, όχι αν είναι ποδοσφαιριστής, γιατί ήρθε στο τέλος και με χάιδεψε και μου λέει, μπράβο λέει, λέω, Αντωνάκη μου, συνομήλικοι είμαστε, λέω, να με περνάς κανένα 5-6 μήνες, 23-11-46, 25 Μαρτίου του 46. Λοιπόν, από εκείνη τη μέρα πώς έγινε η φιλία μας. Όταν τελείωσε το παιχνίδι και ήρθε και ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, του λέω, άρα πατριώτη, μου κάνει ο Αντώνης, τι. Λέω, είμαι πατριώτης γιατί η μητέρα μου είναι, λέω, από τη Σταυρόπολη της Ξάνθης. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνα τα χρόνια, όσοι είναι στην ηλικία μας, όταν οι πρώτες ταυτότητες λέγανε Κούδας Γεώργιος του Ιωάννου και της Ελευθερίας, το γένος μακρύ ήτανε εκείνα τα χρόνια. Είχαν και το γένος, δηλαδή έπαιρνες από τη μητέρα το γένος. Με τον Αντώνη ζήσαμε υπέροχες στιγμές, είτε στα παιχνίδια μας πραγματικά, το λέω, είτε με τις εθνικές ομάδες, με την εθνική ομάδα, ναι.
3: Ιταλία.
2: Και θα...
3: Ιταλία,
2: ναι, στην Ιταλία, ναι. Αλλά θα κλείσουμε λίγο χιούμορ, αν θέλετε και το δέχεστε. Είμαι φίλος πραγματικά με όλους. Είτε Παναθηναϊκός λέγεται, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ. Φύγανε πολλοί φίλοι μας. Όπως έφυγε και ο Μίμης. Και λέω και για τα παιδιά εδώ της Θεσσαλονίκης, για να μην αδικούμε, και της επαρχίας. Παίξαμε και παίρνω μια μέρα τηλέφωνο, έπαιζε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω το αποτέλεσμα, και με παίρνει τότε ο Φυλακούρης τη τηλέφωνο. Το όχ που πήγε. Ποιος το είπε?
3: Εγώ, πειραχτήρι ήταν.
2: Λοιπόν, του λέω, τότε τι έγινε, τι κάνεις, γιατί παίξαμε μαζί εθνική ελπίδων, εθνική ενόπλων, και στην Εθνική νομίζω κάτι φιλικά παιχνίδια. Και τι λέω, τότε τώρα τι κάνουμε, λέει, κοίταξε να δεις, παίξαμε σε αυτές τις ομάδες, λέει, τώρα θα παίξουμε στην Εθνική Βρυκολάκων. Ήθελα να κλείσω λίγο χιουμοριστικά.

0: Πρέπει με το Μίμη. Εγώ είχα τον Κίσιγκερ. 1963 έχουμε παίξει.
1: Κούλης Αποστολίδης.
0: Κούλης Αποστολίδης. Συγγνώμη, θα το διευκρίνησα το πότε. Γι' αυτό στενοχωριέσαι. Λοιπόν, και τουλάχιστον καταλάβαινε ότι ο Αντώνης είχε αυτή την ανθρωπιά, γιατί ήμασταν λίγο περίεργοι, ρε παιδάκι μου, με το Μίμη. Τον έβλεπα σαν χαρακτήρα, γιατί μιλούσαμε και με τις εθνικές ομάδες. Ο Αντώνης πρέπει να ήταν, παρόλο ότι ο Μίμης ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος από εμάς, έτσι δεν είναι.
2: Τέσσερα.
0: Σαραντάδυο. Αν είναι τέσσερα χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι ο Αντώνης πάντοτε του έλεγε μέσα για το ποδόσφαιρο, αλλά τον έλεγε και σαν άνθρωπος πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και όντως εγώ πιστεύω ότι τον άκουγε ο Μίμης τον Αντώνη, και εγώ άκουγα τον Κούλη, τον Αποστολίδη. Πραγματικά, ναι, όταν γύρισε από την Αμερική, 63-66 πήγε και σπούδασε εκεί πέρα. Τι ήταν ο Κίσιγκερ, Κούλη?
1: Τι ήταν ο υπουργός των εξωτερικών?
3: Πληροφορική.
1: Ο Κίσιγκερ ήταν υπουργός των εξωτερικών των Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Όχι, ο Κίσιγκερ ήταν, εσύ ξέρω που τι σπούδασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να είναι καλοτάξιδο αυτό το βιβλίο, να το διαβάσουν, να το πάρουν έστω οι πατεράδες, οι πιο παλιοί, αλλά να τα σβρώχνουμε και στα νέα παιδιά, να μάθουν 5 πράγματα από αυτή την αγάπη που είχαμε εκείνα τα χρόνια όλοι μας και όλη η ομάδα. Γεια σου, Φούκη.
4: Focus 103,6.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6. Ακούσατε τον Γιώργο Κούδα τι ακριβώς είπε σε αυτή την παρουσίαση. Όμως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ενδεχομένως και το βόλεϊ για το οποίο μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Είναι και άλλα αθλήματα τα οποία ήδη συνεχίζουν να προσφέρουν μετάλλια στον ελληνικό αθλητισμό. Όπως το Taekwondo, παρακαλώ, το οποίο πήρε έξι μετάλλια στους πανευρωπαϊκούς, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και πραγματικά είναι τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα. Στο Μόναχο έγιναν οι αγώνες. Το ότι το Taekwondo πάει από το καλό στο καλύτερο. Και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Χρήστο Μανώλη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα.
0: Και συγχαρητήρια για τις επιτυχίες, γιατί πραγματικά όταν έρχονται μετάλλια από την Ευρώπη και από το παγκόσμιο γενικότερα στην Ελλάδα και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αισθανόμαστε και περήφανοι ως Έλληνες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, και για μας είναι μεγάλη χαρά. Φαίνεται ότι η προσπάθεια και η προετοιμασία που έχουμε κάνει αυτόν τον 1,5 χρόνο από την ημέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση της Ομοσπονδίας αποδίδει καρπούς. Είχαμε να ενημερώσω το κοινό σας ότι είχαμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μόναχο. Διεξήχθη το προηγούμενο τετραήμερο, ολοκληρώθηκε χθες. Κατακτήσαμε 6 μετάλλια, τέταρτη η χώρα μας για πολύ λίγους βαθμούς στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 51 χώρες.

0: Φοβερό.
1: Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά πραγματικά. Να πω ότι από τα 6 μετάλλια, τα 5 ανήκουν σε αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, οι οποίοι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα σε λίγους μήνες. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά.
0: Πάντως, επειδή η Μαρεντάκη ήταν αυτή η οποία πραγματικά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, πήρε το χρυσό, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις αυτό το κορίτσι και είπε ότι το Taekwondo τη βοήθησε να νικήσει το bullying στο σχολείο. Φοβερό.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένας από τους λόγους που το άθλημά μας το έχει αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία. Γιατί μέσα από τον χρόνο όλων αυτών που υπάρχει το άθλημά μας, έχουν αντιληφθεί οι γονείς ότι το άθλημά μας προσδίδει πειθαρχία, προσδίδει αυτοσεβασμό, προσδίδει αυτοπεποίθηση, στοιχεία τα οποία λείπουν από τη σημερινή νεολαία. Και νομίζω ότι το άθλημα πραγματικά βοηθάει στο να νιώθει ο αθλητής, οποιοσδήποτε αθλητής, όχι μόνο υψηλού επίπεδου, να νιώθει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε συνθήκη του παρουσιαστεί.
0: Ναι, είπε ότι ήταν πολύ αδύνατη στο σχολείο και έτρωγε μπούλινγκ από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της. Και όταν μπήκε στο Taekwondo, το Taekwondo στη ζωή της, άρχισε να κερδίζει τη χαμένη αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι ίσως ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά, γιατί γνωρίζω, παρακολουθώντας και το τι γίνεται γενικότερα στον αθλητισμό, ότι το Taekwondo έχει κερδίσει πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια. Έρχονται σε εσάς, εσείς το ξέρετε καλύτερα, έρχονται σε εσάς για να αποκτήσουν αυτή την ατομική πειθαρχία και την, από τουλάχιστον λέει και η αθλήτριά μας, την αυτοπεποίθησή τους.
1: Να πω μια παρένθεση ότι η Στέλλα σήμερα δεν είναι μόνο ένα κορίτσι που πλέον δεν φοβάται το bullying, είναι νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Και αν συνεχίσει έτσι, προκρίνεται απευθείας στην επόμενη Ολυμπιάδα. Άρα καταλαβαίνετε πως ένα παιδί που στην παιδική της ηλικία είχε αυτές τις φοβίες, πόσο έχει εξελιχθεί και πόσο έχει δυναμώσει και ο χαρακτήρας της και φυσικά και πόσο έχει γίνει πάρα πολύ καλή ως αθλήτρια.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν τα παιδιά τους και δεν ξέρουν από ποια ηλικία, ας πούμε, μπορούν να πάνε στο Taekwondo?
1: Εγώ θα πω ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Υπουργός ο κ. Βρούτσης έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια στο να γίνει ένας διαχωρισμός στα νόμιμα και στα μη νόμιμα σωματεία με το πρόγραμμα Χείλων. Γι' αυτό και μέσα από το πρόγραμμα Χείλων πλέον το άθλημά μας κατατάγεται στο τρίτο μαζικότερο άθλημα ανάμεσα και στα ομαδικά. Δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το Taekwondo και μετά το μπάσκετ σε μαζικότητα. Και θα πω ότι οι γονείς θα πρέπει να ψάχνονται. Ναι μεν το άθλημά μας είναι πλέον από τα πιο διαδεδομένα, αλλά θα πρέπει να ψάχνονται ποιο σωματείο είναι νόμιμο, ποιο σωματείο ο δάσκαλός του, ο προπονητής έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γιατί υπάρχουν πολλοί καιροσκόποι οι οποίοι μας δημιουργούν πρόβλημα στο άθλημα. Και νομίζω ότι αν ψάξουν σωστά, σίγουρα στη γειτονιά τους θα βρουν ένα σωστό νόμιμο σωματείο Taekwondo, στο οποίο θα μπορέσουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν και αρχικά να κάνουν μαζικό αθλητισμό και να κερδίσουν όλα αυτά που είπαμε πριν. Και στο μέλλον, γιατί όχι, αν είναι ταλέντα, να προχωρήσουν και στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Περιμένουμε και άλλες επιτυχίες από το Taekwondo, από την Ομοσπονδία, από την ΕΛΟΤ, την Ελληνική Ομοσπονδία Taekwondo. Πρόεδρος ο Χρήστος Μανώλης. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του ΤΑΕΚ Βοντό, τον κύριο Χρήστο Μανώλη, να σας πω ότι στο Αγρίνιο έχουμε κάποια μπερδέματα πριν τον τελικό του κυπέλου K19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Πρώτον, τι λένε από τον ΠΑΟΚ, τι λένε από τον Άρη. Τώρα η ώρα είναι τώρα αυτή τη στιγμή 4:52 πρώτα λεπτά. Από τον ΠΑΟΚ αναφέρουν ότι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Αγρίνιο για να εμψυχώσουν τους παίκτες της K19 παρούς της αστυνομίας και συνέχεια με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων οδηγήθηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το Αγρίνιο καθώς δεν επιτρέπεται είσοδο στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό έγινε, πήγανε από την Αθήνα μάλλον φυσιολογικά ή από κάποια άλλη περιοχή, οι πληροφορίες λένε για 30-40 άτομα, για να εμψυχώσουν τους παίκτες της K19 του ΠΑΟΚ που παίζει 6 ώρα τελικό κυπέλου με τον Άρη. Απ' την άλλη πλευρά, από τον Άρη, σε συνέχεια αυτού που ανέφερα, από τον Άρη καταγγέλουν ότι 40-50 οπαδοί, περίπου 40-50 οπαδοί του ΠΑΟΚ, πήγαν έξω από το ξενοδοχείο της Αποστολής, φώναζαν συνθήματα και έβριζαν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της Αποστολής του Άρη και με παρέμβαση της αστυνομίας απομακρύνθηκαν. Ρε παιδιά, τι γίνεται, να μαντραλαθούμε τελείως. Τελικά, το ότι δεν επιτράπει είσοδο στους φιλάθλους, μάλλον μπορεί να γλιτώσαμε και κάποια πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Μόνο 70 άτομα από τον Άρη, 70 από τον ΠΑΟΚ και άλλα 10 η Αποστολή κλπ. Αυτή θα είναι σήμερα 6 ώρα στο Αγρίνιο το παιχνίδι, τελικό κυπέλου από την Nova Sports Start θα μεταδοθεί το παιχνίδι, όσοι θέλετε να το δείτε. Και είναι ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε όλοι για να δούμε να έρθει η κούπα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα που είσαι την πάρει, θα φανεί σήμερα. Έχω πάρει ένα δελτίο τύπου από το Κιλκής, από το Δήμο του Κιλκής. Θα το αναφέρω για τη φλόγα μνήμης που ανάβει στο Κιλκής και μετατρέπεται σε αγώνα που ζητά δικαίωση. Ο Δήμος Κιλκής ανάβει λοιπόν τη φλόγα μνήμης και αναζωπυρώνει τη δυναμική για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, διατρανώνοντας το μήνυμα της τιμής και του χρέους προς τα 353.000 αθώα θύματα της κεμαλικής θηριωδίας των Νεότουρκων. 107 χρόνια μετά, το Κιλκής θυμάται την πικρή τραγωδία και απαιτεί δικαίωση. Η φλόγα μνήμης για 5η συνεχή χρονιά δυναμώνει στο Δήμο Κιλκής με τη συμμετοχή των πολιτών, των ποντιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων. Τη Δευτέρα θα γίνει στην πόλη του Κιλκής, 18 Μαΐου τη Δευτέρα, παραμονή της ημέρας μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, 19 Μαΐου θυμίζω. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας φλόγα μνήμης έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στο Δημαρχείο του Κιλκής, όπου θα υπάρχει και ομιλία εκεί κλπ. 7 η ώρα το απόγευμα και λαμπαδιδρομία με κατάληξη το Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού στην Πλατεία Ειρήνης. Και επίσης μυρολόι και με υπόκρουση ποντιακής λύρας, θα είναι φοβερό αυτό, Δευτέρα βράδυ. Εντάξει, θα έχει κατάδυση Στεφάνου, ενός λεπτού σιγή και εθνικό ύμνο και απόθεση λουλουδιών στο Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού. Νομίζω η εκδήλωση είναι πάρα πολύ καλή και είναι ενταγμένη στην πρωτοβουλία του Δικτύου Πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής, τη ΣΚΕΔΕ, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από το Δήμο Κιλκής. Το διάβασα γιατί μας το στείλανε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και βεβαίως είμαστε υπέρ της παγκόσμιας αναγνώρισης του ποντιακού ελληνισμού. Παγκόσμια αναγνώριση ποντιακού ελληνισμού. Αυτή είναι η όλη ιστορία και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στη διάρκεια αυτής της εξέλιξης. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι ανέφερα προηγουμένως, μιλήσαμε και με τον πρόεδρο, να πω ότι έτσι όπως τουλάχιστον είναι η κατάσταση για το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, να πω ότι ο δικέφαλος του Βορρά πάει κομπλέ εκτός των δύο που σας είπα, δηλαδή τον Λόβρεν και τον Καμαρά. Όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή, του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου. Μόλις θα επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις και το σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε συζήτηση με Φιλότα Πέλιο, μια συνέντευξη με τον Φιλότα Πέλιο,
ο οποίος μας μιλάει και για το αυριανό παιχνίδι που θα γίνει 3 ώρα το μεσημέρι στην Τούμπα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Απόλλων Καλαμαριάς, τον Απόλλων Σμύρνης και τον Πανιόνιο, τους βετεράνους αυτών των τεσσάρων προσφυγικών σωματείων που θα παίξουν στην Τούμπα, όσοι πιστοί προσέλθετε εκεί, και βεβαίως 7.30 ώρα στην Τούμπα αύριο η μεγάλη μάχη και η απονομή του πρωταθλήματος στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο παιχνίδι με το Βόλο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τη Δευτέρα αναλυτικότατα. Για την είδηση που έδωσα στην αρχή περί της παρουσίας και του ενδιαφέροντος Χατζόπουλου, Τσαλόπουλου και Τριλιράκη για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αυτό δεν αμφισβητείται και από εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα. Δηλαδή αυτοί οι τρεις επιχειρηματίες θέλουν να πάρουν, όπως πήρε ο Σαββίδης στο ποδόσφαιρο, όπως πήρε ο Μιστακίδης στο μπάσκετ, αυτοί οι τρεις επιχειρηματίες θέλουν να πάρουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και θέλουν να οδηγήσουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ σε πρωταθλήματα, σε κύπελα και σε όλα τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ καλή είδηση. Πάρα πολύ καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία αγκαλιάζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους φιλάθλους. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί η διοίκηση του Ραστέχνη μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο μπορεί να τρέξει, αν δεν το τρέξει επαγγελματικά το τμήμα Βόλεϊ. Το τμήμα Βόλεϊ θέλει να τρέξει επαγγελματικά, όπως τρέχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ακόμη και η ΑΕΚ που λέει ο λόγος. Άρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κυρίως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και το τμήμα Βόλεϊ λοιπόν θα πάει σε επαγγελματικό επίπεδο με αυτούς τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, τους οποίους ανέφερα πριν από λίγο. Λοιπόν, εδώ θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε πολλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Αποκαταστάθηκε πριν λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκώνα Προμαχώνα μετά από διακοπή που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων. Νωρίτερα υπήρξε ένταση και έγινε ρήψη χημικών από την αστυνομία όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοίμαζαν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα. Αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακινητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Εάν ισχύουν αυτά που λέγονται και γράφονται στον τύπο για την οικονομική σχέση με το κράτος του κ. Γεωργιάδη και του κ. Ανδρουλάκη, πρέπει πάρα αυτά να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους και να πάνε στο δικαστήριο, διότι είναι οι ίδιοι που ζητούν την άρση ασυλίας όλων των αντιπάλων. Αλλά αυτοί δεν γίνεται να κρύβονται πίσω από την ασυλία όταν δεν τους βολεύει γιατί αφορά αυτούς, είπε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο να συνεχίζεται καθώς η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε καμία πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται και σήμερα κατά 3,37% φτάνοντας στα $109 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11% αγγίζοντας τα 103,3 δολάρια το βαρέλι. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και τη Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αύριο τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στο Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε λοιπόν τον κύριο Φιλό Ταπέλιο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλά είμαστε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ημέρα μνήμης, ωραίο αυτό το τουρνουά, είναι στα πλαίσια των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, έτσι?
1: Ακριβώς, αυτό είναι η δραστηριότητα των βετεράνων αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η δραστηριότητα του βετεράνου που έχουμε και άλλες ακόμη αργότερα, αλλά αυτή θα γίνει το Σάββατο.
0: Είναι οι ομάδες οι οποίες προέρχονται από την προσφυγιά.
1: Ακριβώς αυτά διαλέξαμε, συνοηθήκαμε να πάρουμε 3-4 ομάδες οι οποίες θα είναι από προσφυγιά, όπως είναι ο Απόλλων Σμύρνης, είναι ο Πανιώνιος, ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ, εννοείται. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Δεν έχουν ξαναέρθει ποτέ οι βετεράνοι εδώ πάνω αυτών, έτσι να γίνει ένα τέτοιο τουρνουά? Δεν έχει ξαναγίνει 4 ομάδων, έτσι?
1: Όχι. Πρωτοτυπούμε πάνω σε αυτό.
0: Πρωτοτυπείτε, ναι, σωστό. Να πούμε ότι θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας το παιχνίδι.
1: Θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας κανονικά. 3 η ώρα το Σάββατο το μεσημέρι θα ξεκινήσουμε. Θα γίνουν τα παιχνίδια, τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια αυτά εκεί με τις ομάδες αυτές, τελειώνοντας η δραστηριότητα του ποδοσφαίρου εκεί με τις ομάδες, θα αρχίσουν τα χορευτικά. Ναι. Έχουμε καλέσει να έρθουν γύρω στα 4-5 χορευτικά, ποντίους, από πρόσφυγες, θρακιώτες, και θα κρατήσει η εκδήλωση μέχρι 6 ώρα, 6,5 ώρα περίπου, που μετά από εμάς θα γίνει και το ποδοσφαιρικό παιχνίδι πρωταθλήματος των γυναικών.
0: Ναι, όπου αναγγέλει ο εραστέχνης ΠΑΟΚ, μιλάει για φιέστα νίκης στις 7.30. Ναι. Θα γίνει αυτό το παιχνίδι, να πούμε στον κόσμο.
1: 7.30 θα γίνει το παιχνίδι των γυναικών, ναι.
0: Το γυναικών, ναι. Το γυναικών, και θα γίνει και απονομή του πρωταθλήματος, γιατί είναι πρωταθλήτριες οι γυναίκες του ΠΑΟΚ. Θα γίνει απονομή. Μετά από σας.
1: Θα βραβεύσουμε και εμείς την ομάδα για το πρωτάθλημα που πήρε. Μάλιστα. Θα βραβευτούν και ορισμένοι ποδοσφαιριστές παλέμαχοι από τις ομάδες που θα έρθουν.
0: Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Πάντως οι εκδηλώσεις τις οποίες κάνετε σαν βετεράνοι και οι φιλανθρωπικές κλπ. Σαν βετεράνοι ΠΑΟΚ είναι πολλές. Και ετοιμάζετε και άλλα πράγματα μετά, έτσι?
1: Ναι, έχουμε στο πρόγραμμά μας, θα πάμε στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και για Αμερική, μας καλούν εκεί για τα 100 χρόνια. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα πάμε στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις.
0: Θα πάτε και Γερμανία και Αμερική?
1: Ναι, ναι.
0: Και Γερμανία θα παίξετε με την Bayern?
1: Όχι, αυτό είναι προσυζήτηση, θα έρθει η Bayern εδώ.
0: Α, θα έρθει η Bayern εδώ, μάλιστα. Αλλά αργότερα αυτό.
1: Ναι, θα δούμε τις ημερομηνίες. Ναι.
0: Ημερομηνίες, μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ωραίες εκδηλώσεις ήταν αυτές και πιστεύω και ο κόσμος θα έρθει το Σάββατο, γιατί είναι και σημαδιακή.
1: Να έρθουν να δούνε τους βετεράνους, να γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω τι γίνεται με την πρώτη ομάδα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πάει να παίξει τώρα τελικό των τελικών και να περιμένει να δούμε τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αλλά στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στο 1-1 τι έγινε τώρα κύριε Πέλιο, και δεν μπόρεσε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι αυτό και το χ είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά εντάξει, δεν ήμασταν και πολύ καλοί.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ήμασταν και πάρα πολύ καλοί. Δεν κατορθώσαμε να κερδίσουμε, το παιχνίδι ήρθε χ. Βέβαια δημιουργούνται άλλα προβλήματα τώρα, είναι ακόμη πιο δύσκολο το να πάμε έστω για τη δεύτερη θέση. Το ευχόμαστε ότι την Κυριακή μπορεί να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα να είμαστε η δεύτερη εμείς. Θα δούμε.
0: Ναι. Είναι μια έτσι περίπτωση που όπως καταλαβαίνετε...
1: Είναι δύσκολο, όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολο. Εντάξει.
0: Είναι δύσκολο. Αυτό είναι
1: κάτι εύκολο δηλαδή να γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Μακάρι να έρθουν τα πράγματα όπως θέλουμε εμείς. Αλλά πολλές φορές δεν γίνονται.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι τουλάχιστον η κατάσταση σήμερα που μιλάμε, Βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι κουρασμένος, βλέπετε την ομάδα ότι είναι ταλαιπωρημένη, γιατί είχε καμιά 7-8 παίκτες τραυματίες.
1: Ναι, είχε τραυματισμούς. Εγώ προτού και 2 μήνες είπα ότι η ομάδα αρχίζει και κάνει κοιλιά, να μην την κάνει την κοιλιά τώρα. Κοιλιά λέγοντας ποδοσφαιρική ορολογία είναι αυτή, ότι μειωμένες οι αποδόσεις των ποδοσφαιριστών, αλλά δυστυχώς κάτι που δεν ευχόμουν να υπαλληφθούν αυτά τα πράγματα, δηλαδή να κάνει την κοιλιά τώρα τελευταία, γιατί πάντα μια ομάδα την κοιλιά μπορεί να την κάνει πιο μπροστά,
0: ναι,
1: και στο τέλος εκεί που τα χρειάζεται να τα δώσει όλα να είναι έτοιμη. Τέλος, ναι, πάντων, πάντως έτυχε να είναι στον ΠΑΟΚ αυτό. Από τον αγώνα ακόμη με τη Λάρισα, με τον Βόλο, με αυτά, αρχίσαμε και είχαμε και τους τραυματισμούς. Συντέλεσαν πολλά πράγματα δηλαδή. Η ομάδα δεν ήταν ψυχικά καλά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, φτάσαμε σε αυτό. Δηλαδή δεν πήραμε το κύπελλο.
0: Αυτό...
1: κάτι που έπρεπε για τα κατώτερα χρόνια να πάρουμε και ένα...
0: Ένα τίτλο. Καλά, στο κύπελλο έγινε πάλι, και στο κύπελλο δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ τώρα, για να τα λέμε όλα έτσι. Και εκεί δεν ήταν
1: εντάξει,
0: καλός.
1: Σίγουρα, όποιοι το είδαν το μάτς, καταλαβαίνουμε, εκεί δεν ήμασταν καλοί. Ναι. Όταν παίζουμε έναν Όφη, τον οποίο όχι υποτιμούμε την ομάδα του Όφη, τα παιδιά μπήκανε μέσα, το πιστέψανε, τρέξανε, σου λέει, και να χάσουμε, εμείς θα δώσουμε αυτό που έχουμε.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αλλά εμείς δεν δώσαμε αυτό που είχαμε.
0: Αυτοί οι τραυματισμοί, κύριε Πέλιο, παίξα τόσα χρόνια μπάλα. Οι τραυματισμοί, διάστρεμα 2 μήνες, θλάση 2 μήνες, 2,5 πλέον με τα καινούργια συστήματα, η θλάση σε 1 μήνα τελειώνει. Και αυτοί κάνουν 2 μήνες με 2,5 μήνες να παίξουν μπάλα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Τώρα δεν ξέρω τι, ό,τι και να πω. Εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο, ότι παθαίναμε θλάση, σε 1 μήνα επανερχόμασταν και ήμασταν εντάξει. Τώρα πάμε 2 μήνες σε ένα διάστρεμα, μια θλάση ή οτιδήποτε, αυτά δεν τα ξέρω, δεν είμαι γιατρός, ό,τι και να πω.
0: Και χωρίς τα μηχανήματα που υπάρχουν τώρα αυτή την εποχή, τη δικιά σας. Καμία σας.
1: Τι μηχανήματα, με όλα τα comfort, τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Με τα πάντα. Τότε δεν είχαμε ούτε τα μηχανήματα ούτε... θεραπείας φτιάχναμε.
0: Τίποτα απολύτως. Αυτό ακριβώς. Μια φυσιοθεραπεία εκεί με κάνα μηχάνημα, ζεστενόταν λίγο το πόδι και τελείωνε. Αυτό γινόταν.
1: Αυτά που είχανε τότε.
0: Ναι. Αυτά ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή θα αρχίσουν να συζητάνε όλοι για την καινούργια χρονιά, πρέπει κάποιοι παίχτες, κατά την εκτίμησή σας, έτσι το ρόστερ να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει, οι κορεσμένοι παίχτες.
1: Δεν θα αναφερθώ αν πρέπει ή δεν πρέπει. Πρέπει να γίνει ένας απολογισμός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καθίσουν οι ευθύνοντες, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, που είναι στην ΠΑΕ, πρέπει να κάτσουν κάτω και να πούνε τι ακριβώς έφτεξε και τι δεν έφτεξε.
0: Ναι.
1: Που φτάσαμε εδώ, που δεν μπορέσαμε έστω να πάρουμε ένα τίτλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει κουβέντα, όπως και να το κάνουμε. Πρέπει να αναφερθούν για τη σεζόν την οποία πέρασε.
0: Σωστό.
1: Γιατί αυτό έχει μια μικροεταιρεία και κάνει έναν απολογισμό. Τώρα δεν μπορεί να μην κάνει ΠΑΟΚ απολογισμό της χρονιάς.
0: Τώρα, επειδή είναι το μάτς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, αυτό το μάτς πώς το βλέπετε? Γιατί λένε όλοι ότι είναι αδιάφορος ο Παναθηναϊκός. Αδιάφοροι θα ήταν και οι ΑΚ, ήρθαν να παίξει τελικό κυπέλλου.
1: Δεν θα είναι αδιάφορος ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι,
1: ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα μπει μέσα για να κερδίσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Διότι και αυτοί έχουν προβλήματα. Δεν είναι ότι επειδή δεν βγήκανε τρίτη ή δεύτερη ή οτιδήποτε και είναι κάτω, χαμηλά. Το θέμα είναι θα παίξουν μέσα για το εγώ τους. Πώς θα το κάνουν.
0: Σωστό. Και είναι μεγάλη
1: δεν
0: ομάδα.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή. Είναι. Δεν μπορείς να το αφισβητήσεις αυτό, να πεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ εύκολος. Δεν είναι και εύκολος.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπούμε εμείς μέσα να το δείξουμε ότι από το πρώτο λεπτό θέλουμε το παιχνίδι να το πάρουμε, ναι, και αυτό το δείχνεις μόνο αν τρέξεις, εάν αγωνιστείς, εάν ματώσεις, τότε δείχνεις σε αυτόν που σε βλέπει ότι πράγματι το παιχνίδι δεν θα το χάσεις εύκολα.
0: Ναι. Η επιστροφή του Ζίβκοβιτς λίγο βοήθησε λίγο να πάρει κάποιες στροφές ο ΠΑΟΚ, αλλά το ΜΕΙΤΕ το βλέπω πολύ κουρασμένο, κύριε Πέλιο.
1: Όλο το χρόνο είναι κουρασμένος, τέλος πάντων.
0: Δεν ήταν δηλαδή αυτό που περιμέναμε.
1: Όχι. Εντάξει, εγώ το έχω πει και άλλη φορά αυτό το πράγμα και το παιδί αυτό. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη. Άλλοι λένε ότι είναι ο παικταράς. Εγώ το θεώρησα ότι και από την ώρα που ήρθε, ακόμη και την πέρσι που τον είχαμε δει, δεν είναι. Εντάξει, σαν Πέλιος δεν μου γέμισε το μάτι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, την άποψη σας λέτε και από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει συμπεράσματα του. Από εκεί πέρα.
1: Βγάζει συμπεράσματα, σίγουρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τον άλλον μπορεί να είναι θεός ή οτιδήποτε.
0: Τον Κωνσταντέλια, πώς το βλέπετε, πεσμένο?
1: Το πρώτο βιολί.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Μπράβο, το παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε ο μεγάλος παίχτης.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος παίχτης, μπράβο του. Γιατί αν δεν είχαμε και τον Κωνσταντέλια, δεν θα μπορούσαμε κάτι έστω να δείξουμε και μια, δύο, τρεις φάσεις
0: κάτι
1: σε ένα
0: καλό
1: αγώνα ολόκληρο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Θέλετε να κάνετε και ένα κάλεσμα στον κόσμο έτσι για το μάτς του Σαββάτου? Που είναι και...
1: Καλούμε τον κόσμο, ναι, να έρθει να δει. Είναι γιορτή για μας. Είναι γιορτή για μας. Είναι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟ. Και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο της Τούμπας.
0: 3:30 το Σάββατο, ημέρα μνήμης αγώνες παλεμάχων. ΠΑΟ, Απόλλων Σμύρνης, ναι. Πανιώνιος, Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Πέλιο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
2: Focus 103,6.

0: πάμε στο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Ανίγο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι αυτό το από τον Ακύλα το φέρτο. Κάτι αντίστοιχο λέει και ο παδί του ΠΑΟΚ, φέρτο στον ΠΑΟΚ στο εισιτήριο για το Champions League. Αλλά σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα μετά το 1-1 το χθεσινό με την ΑΕΚ?
1: Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κανείς ικανοποιημένος. Και πάλι ήταν μια εμφάνιση η οποία δεν ήταν η αρμόζουσα για ένα τέτοιο ντέρμπι τέτοια σημασίας. Και πάλι πέταξε ένα πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να χάνει. Και πάλι ένα πρώτο ημίχρονο που είχε καλύτερο του παίκτη τον Παβλένκα. Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως ισορρόπησε, δημιούργησε τις ευκαιρίες. Αλλά στη συνέχεια παρουσίασε και πάλι μια τσαπατσουλιά, θα το έλεγα, στην τελική προσπάθεια. Θα μπορούσε να προηγηθεί. Η ΑΕΚ μπήκε μπροστά στο σκορ. Στο τέλος, μετά την ισοπαλία, θα μπορούσε και να το κλέψει το παιχνίδι. Αλλά γενικά και πάλι η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν ήταν καλή. Ήταν μια συνέχεια των προηγούμενων εμφανίσεων και πλέον δεν εξαρτάται τίποτα από αυτόν για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο ΠΑΟΚ, πέραν της δικής του νίκης στη Λεωφόρο, θα χρειαστεί και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ στο Φάλιρο, η ΑΕΚ η οποία θα είναι μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου την Κυριακή.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, η ΑΕΚ θέλει να τερματίσει και αίτητη στο πρωτάθλημα. Σωστά.
1: Αίτητη δεν είναι, απλά έχει να χάσει από τον Οκτώβριο.
0: Ναι, έχει να χάσει από τον Οκτώβριο. Ναι, δεν τερματίζει αίτητη στο πρωτάθλημα. Απλώς λέει ότι μέσα στο 26 θέλουν να τερματίσουν αίτητη και τα σχετικά. Αλλά ποιος τους πιστεύει? Αυτοί έχουν και τις κουμπαριές, τελειώ. Έχουν και τις κουμπαριές μεταξύ τους. Αλλά όταν έχεις φιέστα τελευταία αγωνιστική μέσα στο σπίτι σου και παίζεις με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι εχθρός για τους οπαδούς, δεν ξέρω για τον Ηλιόπουλο. Είναι εχθρός. Θα καθίσει ο οπαδός να δει την ομάδα του να μην παίζει με ψυχή, γιατί εδώ παίζαν αυτοί, χτες παίζανε τελικό Champions League η ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: Μα
0: και καλά
1: κάνει. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι η ΑΕΚ χθες μέχρι το 80 έπαιξε πάρα πολύ καλά. Σαν να έπαιζε μάτς που το ήθελε και καλά έκανε, ένα σποντανή.
0: Ναι, καλά έκανε, βέβαια.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Γιατί η εικόνα της ομάδας είναι τέτοια που δεν σε προδιαθέτει ότι θα κερδίσει σίγουρα.
0: Ναι, δεν προδιαθέτει η εικόνα του ΠΑΟΚ, λες, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ενώ του Παναθηναϊκού προδιαθέτει. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει ούτε άσπρα χώματα, ρε.
1: Του Παναθηναϊκού και τώρα. Όλες οι συνθήκες είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Παίζει σε ένα άδειο γήπεδο, στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό που δεν έκανε τελική με τον Ολυμπιακό. Κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό που θα έχει 8-9 απουσίες. Κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό που ο προπονητής ξέρει ότι θα φύγει και οι παίκτες ξέρουν ότι θα φύγει ο προπονητής.
0: Και...
1: κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό που είναι βαθμολογικά αδιάφορο. Κάντε και εσείς κάτι, ρε παιδιά.
0: Φτάνει. Δηλαδή, τι άλλο να γίνει? Ας πούμε, δεν μπορεί να κερδίσει και εκεί μέσα, κλείστο και φύγε. Δεν υπάρχει δηλαδή, αυτό είναι το.
1: Τι να γίνει άλλο δηλαδή. Ας κάνουν και παίξουν ένα τελευταίο κουράγιο. Ας παίξουν λίγο, γιατί κάποιοι παίξουν είναι και στα όρια της κατάρρευσης. Ας μαζέψουν όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, να βγουν να πάρουν το παιχνίδι. Και από εκεί πέρα, ό,τι γίνει στη Φιλαδέλφια δεν εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται μόνο το να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Περιγράψαμε ποιο Παναθηναϊκό πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, το άλλο ματς είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα στο παιχνίδι αυτό, Στέλιο, θα κάνει καμιά αλλαγή? Πώς το βλέπεις?
1: Σίγουρα θα παίξει ο Ζαφίρης από την αρχή.
0: Θα παίξει ο Ζαφίρης.
1: Ναι,
0: αντί του Οσδόεφ ή αντί του Μεϊτέ?
1: Νομίζω αντί του Μεϊτέ.
0: Αντί του Μεϊτέ, γιατί ο Μεϊτέ είναι κουρασμένος, φαίνεται. Δεν μπορεί να περπατήσει, δηλαδή.
1: Και ο Μεϊτέ παίζει στα όρια και ο Σντόεφ παίζει στα όρια με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Μάλιστα, στο Φίλιππο την Κυριακή έπαιξε με ενέσεις. Και ο Μιχαηλίδης παίζει στα όρια και ο Κετζιόρα παίζει στα όρια. Οι πιο πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στα όρια του τραυματισμού, παίζουν οριακά. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα έχει το Γιακουμάκι με δύο έξτρα προπονήσεις. Έχει και το Μύθο που σκόραρε χθες με την ΑΕΚ. Δεν θα έχει πολλές αλλαγές για την δεκάδα, Νίκο. Θα επιστρέψει. Ο Κένι θα παίξει κανονικά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα παίξει κανονικά βασικός.
0: Αυτό είναι θετικό.
1: Δεν θα έχει κάποιο. Θα έχει κάποιες αλλαγές, αλλά ως επιτοπλίστων η δεκάδα θα είναι η ίδια χώρα. Δηλαδή, Παβλένκα θα παίξει σίγουρα. Ο Παβλένκα, ο οποίος αν ο ΠΑΟΚ έχει δεύτερος, νομίζω ότι πρέπει να πάρει το μισό πριν των υπολείπων. Με την εικόνα που είχε στα playoff.
0: Βέβαια.
1: Και τους βαθμούς που πήρε ο ΠΑΟΚ, τους πήρε. Και στα δύο μάτια με τον Ολυμπιακό, τους 4 πόντους πήρε για τον Παβλένκα. Και χθες, στο πρώτο ημίχρονο, ο Παβλένκα, ειδικά την κεφαλιά του Βάρκα που τη βγάζει, είναι μια πολύ δύσκολη επέμβαση.
0: Και άλλα έκανε. Τρεις αποκρούσεις πολύ καλές.
1: Οι 4 στην άμυνα θα είναι οι ίδιοι. Στο κέντρο, Ζαφίρης είτε με το Μεϊτέ δίπλα είτε με τον Οσντόεφ. Η τριπλέτα Τάισον Ντέλια Ζίβκοβιτς δεν θα αλλάξει ούτε με προεδρικό διάταγμα, προφανώς. Και στην επίθεση υπάρχουν τρεις επιλογές. Εγώ δεν θα απέκλεια να δούμε και το Γιακουμάκι να παίζει από την αρχή πάντως.
0: Α, μπορεί να μπει ο Γιακουμάκης από την αρχή. Είναι και εγώ πιθανολογώ ότι θα μπει για 60 λεπτά έστω όσο αντέξει και μετά κάνει την αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Φυσιολογικά, εκτός αν τον κρατήσει και το βάλει στο δεύτερο αλλαγή και ξεκινήσει με Γερεμέγεφ πάλι. Αλλά ο Μύθου έβαλε γκολ. Δεν δικαιούται.
1: Έβαλε γκολ, ναι.
0: Δεν δικαιούται.
1: Έβαλε γκολ, αλλά δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει.
0: Δεν πιστεύω κι εγώ. Απ' την άλλη πλευρά, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει μία πληροφορία, Στέλιο, που γράφεται γενικώς από το Foot Mercato, που κάνει κάποια σενάρια για τον Εμπουλά. Τι γίνεται με αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό το θέμα?
1: Εντάξει, τώρα ξεκινάει η περίοδος της διαφήμισης της πραγμάτικης των μάνατζερ. Okay. Είναι μία από τις περιπτώσεις που από πλευράς ΠΑΟΚ διαψεύδεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Υπάρχει ΠΑΟΚ διαψεύδει, αλλά μπορεί να είναι μέσα σε 100 παίκτες που έχουν προταθεί, ας πούμε, και από νωρίς είναι ο κεντρικός αμυντικός της ΜΕΤΣ, ο Μισελ Εμπουλά, ο οποίος η ΜΕΤΣ θα πω ότι υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία σε δεύτερη φέτος. Έπαιξε, ήταν βασικός σε πιο πολλά μάτσο Εμπουλά. 23 ετών από την Καμπών είναι ο Εμπουλά. Νομίζω ότι είναι κυρίως μανατζερικό αυτό το θέμα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά τώρα καταλαβαίνεις, τελειώνει η σεζόν, ξεκινάει η μεταγραφική περίοδος και ξεκινάνε και τα σενάρια τα οποία θα είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Θα είναι πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι αν εξαιρέσουμε τη θέση του τερματοφύλακα,
0: ναι,
1: σε όλες τις υπόλοιπες γραμμές θα ψάξει παίκτες.
0: Το πιο ωραίο είναι αυτό που είπες, μέσα στους 100, στη λίστα των 100. Των 100 παιχτών. Άρα, εντάξει.
1: Σίγουρα. Ναι. Μπορεί να είναι μέσα στο τσουβάλι των παιχτών που προτείνονται σχεδόν καθημερινά, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι. Και υπάρχει ένα θεματάκι με τον Τζάλοφ. Λένε ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον κλπ. Τι υπάρχει ενδιαφέρον ή είναι παραμύθια της Καλλιμάς?
1: Υπάρχει δημοσίευμα στη Ρωσία ότι 4 ομάδες ενδιαφέρονται για τον Τσάλοφ.
0: Ναι.
1: Η μία πιο σοβαρή είναι η Λοκομοτίβ Μόσχας.
0: Ναι.
1: Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η Λοκομοτίβ Μόσχας. Η άλλη είναι η Άκρον και η Κρίλια, οι οποίες δύο ομάδες δίνουν τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Και η τέταρτη είναι η Ρόντινα. Η Ρόντινα Μόσχας, η ομάδα που ανέβηκε φέτος από τη δεύτερη εθνική στην πρώτη εθνική. Αναφέρουν στη Ρωσία τα δημοσιεύματα αυτές οι 4 ομάδες ότι ενδιαφέρονται για τον Τζάλοφ. Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, ο ΠΑΟΚ θα ήταν ικανοποιημένος με ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όποια ομάδα το δώσει, θα τον αποκτήσει. Καλά, και ένα 200 να δώσει, πάλι θα τον δώσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το δημοσίευμα σήμερα γράφει ότι η σύζυγος του Τσάλοφ έχει φύγει από την Τουρκία. Έχει επιστρέψει στη Μόσχα μαζί με το παιδί τους. Και τον πιέζει να δεχτεί τις ρωσικές προτάσεις για να επιστρέψει στη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Α, η σύζυγός του.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και θέλει να επιστρέψει πίσω. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ δεν έχει καμιά τύχη ο Τσάλοφ. Δηλαδή με Λουτσέσκου δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Το ξέρει και ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι και με κανέναν προπονητή στον ΠΑΟΚ.
0: Και με κανέναν. Απέτυχε το παιδί. Εντάξει, μπορεί σε άλλη ομάδα να είναι πολύ καλύτερος. Εκεί που πήγε στην Τουρκία, τι έκανε? Ένα γκολ έβαλε, νομίζω.
1: Έβαλε ένα.
0: Εντάξει, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, εντάξει, τέλειο, κάτι άλλο δεν έχουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα ίσως αύριο να πούμε πολλά περισσότερα. Να είσαι καλά.
1: Να πω, αύριο, ναι. Αύριο 6 ώρα το απόγευμα στο Αγρίνιο, τελικός K19 στο κύπελλο Παοκάρης.
0: Βέβαια.
1: Οι δύο ομάδες είναι στο τελικό. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα στην K19. Έχει πάρει και το κύπελλο πέρσι, την ίδια διοργάνωση, η δεύτερη φορά που διεξάγεται. Θα είναι. ΠΑΟΚ πέρσι στην Κρήτη το πήρε κόντρα στον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είχε ένδυση με έναν γκολ στο 120 του Κωσίδη. ΠΑΟΚ αύριο στο Αγρίνιο, μάχη Θεσσαλονίκης για έναν ακόμα τίτλο στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα.
0: Ναι, θα είναι και από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, γιατί θα είναι και ο Λανουά παρατηρητής του διαιτητή. Δηλαδή δίνουν ιδιαίτερη βάρη.
1: Έχουν πάρει ομάδες από 80 προσκλήσεις. 70 για τους συγγενείς ένθεν και κακήθεν και 10 για τα στελέχη της διοίκησης των δύο ομάδων.
0: Θα έχει και VAR, να πούμε. Θα έχει και VAR στο παιχνίδι.
1: Θα έχει και VAR, σωστά.
0: Θα έχει και VAR κανονικά. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Έχουμε και ρεπορτάζ για τον Άρη, ο οποίος παίζει στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, την Κυριακή. Και ο Γιάννης Παντελίδης είναι μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ πώς θα κατεβάσει την ομάδα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Υπάρχουν προβληματάκια, έτσι.
1: Εντάξει, όσο ασχολείται ο κόσμος έτσι με το αγωνιστικό, γιατί εντάξει, είναι μια συνθήκη που την έχουμε εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές. Ελάχιστο ενδιαφέρον έχει το αγωνιστικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στόχος. Υπάρχουν ζητήματα, θα έχει απουσίες ο Άρης, θα παίξει ο Πέρε, θα παίξει ο Φαμπιάνο, δεν θα παίξει ο Διούδης, λογικά δεν θα παίξει ούτε ο Σούντμπεργκ. Γενικά υπάρχουν διάφορα ζητήματα και λογικά θα δούμε και μια τελείως διαφορετική εντεκάδα από ό,τι είδαμε την Τετάρτη στο μάτς με τον Βόλο. Ο Άρης θέλει να κλείσει καλά τη χρονιά με την έννοια του ότι να κάνει μια ακόμα νίκη, πέμπτη συνεχόμενη, και αν το καταφέρει μάλιστα θα τερματίσει και πέμπτος. Όχι ότι αυτό λέει κάτι, απλά έτσι για τον Όρη που λένε, για τον γόητρο. Και να κοιτάξει μετά, και εκείνο το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την επόμενη μέρα, από Δευτέρα δηλαδή, να αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις, γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις σε πολλά μέτωπα και είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα, με πρώτο έτσι και πιο σημαντικό σίγουρα το θέμα του προπονητή, να δούμε ποια θα είναι η τελική επιλογή από τη διοίκηση Καρυπίδη, διότι ακόμη δεν έχει προκύψει κάτι άλλο στο διοκτησιακό, οπότε είναι η κατάσταση, θα προχωρήσει και τις διαδικασίες για την επόμενη μέρα, και αν τώρα προκύψει κάτι στην πορεία θα δούμε. Εντάξει, πολλά τα ζητήματα, είπαμε το πιο σημαντικό είναι του προπονητή, και μετά να δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, αν δηλαδή θα υπάρξουν κάποιες ανανεώσεις, αν θα λυθούν κάποια συμβόλαια, και ίσως το πιο ενδιαφέρον γενικά και για τον κόσμο, ποιοι ποδοσφαιριστές θα έρθουν, μεταγραφές δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Άρα αυτά όλα από Δευτέρα, να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, το τελευταίο παιχνίδι, όπου ο κόσμος είναι απογοητευμένος, έτσι θα το πούμε και αυτό, Γιάννη. Ο κόσμος του Άρη σε καμία περίπτωση δεν περίμενε να είναι αυτή. Πρέπει να είναι αυτή.

0: να μπει εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα να κάνει μια καλή πορεία στο κύπελο που δεν την έκανε. Και μετά να έβγαινε Ευρώπη, που θα έδινε η πέμπτη θέση, αλλά πήρε το κύπελο όφη. Οπότε ό,τι βλέπουμε από τον τελικό του κυπέλου και έπειτα στα play-offs 5-8, δεν έχει κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον παρά μόνο το γόητρο.
1: Να ρωτήσουμε και να ενημερώσουμε και τον κόσμο, εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν όμως, ότι ο Άρης, αν κερδίσει το Λεβαδιακό την Κυριακή, πάει αυτός πέμπτος. Ισοβαθμεί με το Λεβαδιακό και παίρνει την πέμπτη θέση. Έτσι.
0: Ακριβώς. Όπως και να είχε, δηλαδή, ακόμη και αν ο Λεβαδιακός έχανε από τον Όφη σε εκείνο το απίστευτο παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε με 3 γκολ καθυστερήσεις τελικά. Ακόμη και αν έχανε ο Λεβαδιακός από τον Όφη, δηλαδή αν ο Άρης τον έπιανε από την Τετάρτη στην βαθμολογία, πάλι νίκη θα ήθελε, γιατί δεν του αρκούσε η ισοπαλία, θα έχανε την πέμπτη θέση στην ισοβαθμία. Okay. Οπότε δεν άλλαξε κάτι, θέλω να πω, με το που νίκησε ο Λεβαδιακός τον Όφη τελικά, γιατί ο Άρης ούτως ή άλλως ήθελε νίκη για να βγει πέμπτος. Αυτό ακριβώς χρειάζεται, όπως και να έχει, για να τερματίσει την πέμπτη θέση. Θα είναι να πούμε ότι έτσι για τους λάτρες των αριθμών, ότι σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξαν φέτος οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Δηλαδή δεν έκανε κάποια από τις δύο νίκες. Δύο ισοπαλίες στη Λιβαδιά και μία στο Χαριλάου. Οπότε είναι νίκη, και αυτό ένα στοιχείο για τον
1: Άρη. Αν κάνει λοιπόν την νίκη ο Άρης, είναι αυτός πέμπτος και φτάνει το Λιβαδιακό.
0: Τερματίζει πέμπτος.
1: Δεν μου λες, μήπως επειδή δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, πόσο έδινε το στοίχημα στο 0-2 να γίνει 3-2 μέχρι τις καθυστερήσεις, πόσο έδινε?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή εκείνη την ώρα έπαιζε και ο Άρης, όταν μπήκε στο 90 το μάτς στη Λιβαδιά και ήταν 0-2, το παράτησα. Λέω εντάξει, θα κερδίσει ο Όφη, και μετά είδα ότι μπήκανε 3 γκολ στις καθυστερήσεις. Αν και δεν είμαι, ας πούμε, μέτρη του στοιχήματος, πιστεύω ότι θα έδινε πολλά, γιατί μιλάμε τώρα για διπλό ημίχρονο άσο τελικό, μιλάμε για over, μιλάμε για goal-goal, μιλάμε για ανατροπή από το 90 και μετά. Νομίζω θα έδινε πάρα πολλά.
1: Έτσι. Δηλαδή, ποιος μπορεί να παίξει ανατροπή στο Λεβαδιακό Όφη σε αδιάφορο παιχνίδι, 0-2 κερδίζει Όφη και θέλει 5-7 λεπτά, ξέρω πόσο ήθελε να λήξει, και σε αυτά τα λεπτά να παίξει κάποιος, εάν δεν έχει έμπνευση, να μην πω τίποτα άλλο, να παίξει διπλό, άσο. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι. Και όμως συνέβη και αυτό, το είδαμε και αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ίσως κάποιοι στη Μαλαισία να είχαν καλύτερη ενημέρωση, δεν ξέρω.
1: Ναι, μπορεί.
0: Να κατάφερα να το
1: παίξουν. Εκεί μπορεί, στη Μαλαισία.
0: Να ήταν τυχεροί.
1: Ναι.
0: Τυχεροί.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του μπάσκετ. Δεδομένου ότι ο Άρης έπαιξε το πρώτο παιχνίδι στην Σανέλα Αρίνα και έχασε από την ΑΕΚ, θα μας τα πει καλύτερα τώρα ο Στέλιος Παρθενάκης. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Όπως είπες και εσύ, όταν έβγαλες τους δύο προπονητές στην έναρξη της εκπομπής σου, Άρης στο πρώτο παιχνίδι κοντά στην ΑΕΚ δεν ήταν κακός, αλλά κυνήγησε πολλές φορές το σκορ και στο τέλος δεν μπόρεσε να φτάσει.

0: θα εκτιμούν το αποτέλεσμα. Σε ένα μάτσο το οποίο ήταν το πρώτο για την ΑΕΚ μετά το στραπάτσο, σε εισαγωγικά το αποτέλεσμα, γιατί αν το δει κανείς αγωνιστικά, η ΑΕΚ κέρδιζε 20 πόντους και έχασε τον PCL μέσα από τα χέρια της. Και νομίζω αυτό ήταν εμφανές σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, μιας και εξέβευκε η ΑΕΚ, προηγήθηκε με 15 και ξέρεις πολλές φορές όταν κάτι δεν μπορείς να το αδειχτείς, σου γίνεται και φόβος. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Άρης, αλλά ένας Νουά σίγουρα δεν φαίνει την άνοιξη και είναι για ακόμη μια φορά διαπιστωμένο ότι ο Άρης πριν του Νουά δεν έχει κάποια σταθερή αναφορά, ένα σταθερό σύνδεσμο στην επίθεση. Γι' αυτό το λόγο ο Άρης του χρόνου θα κινηθεί όπως συνηθίζεται να λέγεται στα μεταγραφικά του, που είναι η κουβέντα που έχει υποθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους του Άρη για τουλάχιστον 5 Νουά, 31 πόντι. Είχε και κάποιες φαρμακοσφυρίγματα η διαιτησία, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν αυτή η βασική αιτία. Ο Άρης, ο οποίος έχει δίκιο να παραπονιέται, είχε 3 εβδομάδες αγωνιστικής ανομβρίας. Το είπε και ο κύριος Μίλης στο τέλος. Καλό θα είναι να το δει αυτό κάποια στιγμή η ηγεσία του πρωταθλήματος, γιατί δεν μπορούν να σταματούν οι αγώνες εκτός αν είναι μεγάλη ανάγκη. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έκανε το 1-0. Ο επόμενος αγώνας είναι στην Κυριακή στο Παλαιό, αν ο Άρης θέλει να συνεχίσει να ελπίζει για την τετράδα. Από εκεί και πέρα, θα πάμε λίγο σε πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο σημαντικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε 2 τα πάρα πολύ σημαντικές μεταγραφές, είχε γίνει γνωστό ότι θα ανανεώσει με τον Μουρ και θα πάρει τον Παζίνα. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Παζίνας. Μια επένδυση σχεδόν λεφτά παίχτη και ομάδας, Νίκο, 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και από εκεί και πέρα κράτησε τον Μουρ, ο οποίος είναι ο πιο effective παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος, αν δει κάποιους τους αριθμούς, ο πολυτιμότερος ίσως, και αν βάλει κανείς και την ανακοίνωση για το προπονητικό κέντρο, μιλάμε για τρεις κινήσεις πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες καταδεικνύουν και το μέλλον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει.
1: Αυτή η μεταγραφή, με συγχωρείς λίγο, η μεταγραφή του Μπαζίνα, να πούμε ότι είναι μία. Ο Μπαζίνας είναι 23 ετών. Θεωρείται μεγάλο ταλέντο ο Μπαζίνας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ο Μπαζίνας, Νίκο, είναι στα δεύτερα, αν μου επιτρέπετε, παιχνίδια της Εθνικής, είναι πρώτη επιλογή. Και αυτό δείχνει ότι είναι ένα project πολύ ευέλικτο, αναδείχθηκε μέσα από τον προπονητή, αλλά όταν πληρώνει σχεδόν 6-7 εκατοστάρικα και άλλα τόσα και βάλε δίνει στον παίχτη για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις ότι κάνει και λίγο επίδειξη δύναμης εδώ πάω.
1: Βέβαια.
0: Τον ήθελαν και άλλες ομάδες και μπορεί να μην ακούγεται σε κάποιους τρομερός, αλλά να δούμε λίγο και τι Έλληνες υπάρχουν. Υπάρχει και το Χουγκάζο ΠΑΟΚ. Άρα κάνει δηλώσεις σημαντικές, όχι θεωρητικές, πρακτικές, και καλό θα είναι να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες αυτές τις κινήσεις. Και είπατε και συνέχεια. Αλλά όλα θα είναι με μια συνηθισμένη πρακτική ανακοινώσεων, όπως έχει δείξει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει να φτιάξει πολλά πράγματα ακόμα, αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι και το κομμάτι των ανακοινώσεων, αν ξεκινήσουμε και από την ανακοίνωση του κ. Τρικέρη, νομίζω ότι έχει πάρει ένα προβάδισμα πολύ σημαντικό. Τώρα τα εσωτερικά της ομάδας θα θέλουν και λίγο χρόνο για να φτιαχτούν. Πολύ σημαντική κίνηση και με τον Ηρακλή, ο οποίος πήρε έναν παίκτη, τον Τάσο Κούκο, ο οποίος, Νίκο, τον είχαν και άλλες ομάδες. Εδώ ο Ηρακλής κινεί και έξυπνα, και από τη στιγμή που είδε και το φως της δημοσιοποίησης το όνομά του, προχώρησαν οι άνθρωποι του Ηρακλή στην ανακοίνωση. Είναι ο πρώτος της νέας σεζόν, μιας και οι ομάδες βλέπουμε ότι κάνουν από νωρίς κινήσεις. Θα είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα τη νέα χρονιά.
1: Για
0: φυσικά, παταγώτα από
1: για το συγκεκριμένο παίχτη, για το συγκεκριμένο Τάσο Κουκ, τι έχουμε να πούμε, 2-3 στοιχεία για τον Κουκ?
0: Εντάξει, είναι ένας παίχτης ο οποίος προέρχεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, οι κενόλοιποι που κινήθηκαν έξυπνα έψαξαν την περίπτωση και πρόλαβαν να τον κάνουν δικό τους με ταχύτατες κινήσεις και οικονομικές και αγωνιστικές, και βέβαια και με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Λούκιτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει σημαντικά, και βλέπουμε ότι πλέον οι ομάδες μπαίνουν σε έρευνα αγοράς για να μπορέσουν να κάνουν κινήσεις ουσίας. Ναι. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα πριν με ρωτήσεις, Παναθηναϊκός Παναγώδης αποτυχία, δεν μπορούσε να καλύψει το 2-2. Έγινε 3-2 και σαφώς από τη στιγμή που η Βαλένθια έκανε τις δύο νίκες μέσα στην Αθήνα, νομίζω ήταν και ψυχολογικό πιο πολύ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ δύσκολο, δεν πήθη, και μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Αταμάν. Πολύ ενδιαφέρον το Final Four που θα γίνει 22-24 στην Αθήνα, και σαφώς λίγο περίεργο το σκηνικό για μια ομάδα η οποία θα φιλοξενεί στην έδρα στο Final Four και θα είναι απούσο.
1: Πάντως έκανε μια δήλωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και μίλησε για την πίκρα κλπ. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θα παίξει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να το χωνέψουν ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει την κούπα, την Ευρωλίγκα, μέσα στο γήπεδό τους. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά...
0: Δεν βλέπουν, Νίκο, πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει αυτή την Ευρωλίγκα.
1: Α!
0: Είναι πολύ πιστικός αγωνιστικά. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι οι ομάδες, αν είναι σοβαρός, μπορούν να τα αναπηλήσουν. Πρέπει να βρεθεί σε κακή μέρα ο Ολυμπιακός για να μπορέσει είτε η Φενέρ, είτε η Βαλένθια, είτε η Ρεάλ στο τελικό. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει. Απλά έχει και αυτό το ψυχολογικό κομμάτι της απώλειας τεσσάρων Final Four. Όπως είπε ο Λαρετζάκης, έχουμε χάσει με οποιοδήποτε πιθανό τρόπο. Ξέρεις, ένα παιχνίδι με do or die. Οπότε αγωνιστικά όμως ο Ολυμπιακός, μετά και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, δικαιούται μια Ευρωλίγκα. Και αν είναι σωστός, νομίζω είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση. Τώρα, μέσα στο ΆΚΑ, έξω από το ΆΚΑ. Έτσι τα φέρει η ζωή, έτσι έρχονται τα πράγματα. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Αφού ακούσατε λοιπόν όλα τα ρεπορτάζ, να ακούσουμε και τι είπε ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Μίλιτσιτς, μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, όπου έχασε το πρώτο παιχνίδι ο Άρης, αλλά έχει μπροστά του περιθώρια να κάνει την νίκη την Κυριακή στο Palette Sport και να πάει σε τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μιλάμε για την πρόκριση στο 1-4 της GBL. Πάμε να ακούσουμε τον Μίλιτσιτς, τον προπονητή του Άρη, τι είπε μετά το τέλος του αγώνα.
1: Definitely we put ourselves in a situation that that we could win a game. We make some mistakes earlier in the game that give the rhythm to Ike, especially first half. And then second half situation, what we fixed, we find another situations in order to catch a rhythm. Us shooting a lot of wide open threes and missing them definitely is something that we didn't expect, but we know what we can do in this series. We are not putting heads down. Even with this, us playing not the greatest game, or we could play much better game than this, we were in a chance to win. So it is 1-0, and we will fight it back on Sunday in Thessaloniki to get back here in Athens again.
2: Ήταν το πρώτο παιχνίδι αυτής της σειράς. Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι σκληρό. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να περιμένεις 20 μέρες για να παίξεις. Σήμερα είχαμε καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι οι οποίες έδειξαν ότι μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Όμως κάναμε αρκετά λάθη νωρίς στο παιχνίδι, τα οποία λάθη έδωσαν στον αντίπαλο ρυθμό. Και αυτό έγινε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις προσπαθούσαμε να βρούμε και εμείς το δικό μας ρυθμό. Χάσαμε όμως αρκετά τρίποντα, τα οποία τα σουτάραμε χωρίς ιδιαίτερη πίεση, και αυτό ήταν κάτι που σίγουρα δεν το περιμέναμε να συμβεί μέσα στο παιχνίδι. Από εδώ και πέρα εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να κατεβάζουμε τα κεφάλια μας κάτω και να απογοητευόμαστε. Σίγουρα δεν κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, όμως ξέρουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην Θεσσαλονίκη και να παίξουμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι σχέση με αυτό το οποίο είδαμε σήμερα. Η στράφη της βρίσκεται στο 1-0, αλλά εμείς θα πολεμήσουμε στο γήπεδό μας προκειμένου να φέρουμε το παιχνίδι και τη σειρά πάλι εδώ στην Αθήνα.
3: Να ρωτήσει το κόσμο. Το μείναμε ιδιαίτερα εκνευρισμένο, ειδικά στο τέλος, για να κάνει τους διεκτικτές, την ομάδα του, με όλα.
4: He's all you pissed at the end of the game. It was about the referees, it was about the opponent, it was about our team.
1: This is the game. You want to put me in problems in order to lose money. You saw the game, you saw the situation, the similar situation on both sides, where I think they were a little bit differently pronounced. But it's on us. We need to pick it up. We can play much better, and we want to play much better. Now, I hope we catch the rhythm of the games. And like I said, this 20 days break because of the playoffs happens only, I think, in Greece. Maybe we can improve that a little bit in order not to have this. But like I said, it's everybody has the same situation, so let's not be negative and find a way how to bounce back.
2: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Είναι η ίδια κατάσταση για όλους μας. Πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι μπορούμε να βελτιωθούμε σχέση με αυτό το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα. Το να παίζουμε μετά από 20 μέρες παιχνίδι play-off είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, να βρούμε τον ρυθμό μας, να διορθώσουμε τα πράγματα που δεν κάναμε καλά σήμερα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο σίγουρα είχα παράπονα, αλλά δεν θέλω να εστιάζω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω η ομάδα μου να βρει ρυθμό και να μπορέσει να ανατρέψει το σημερινό αποτέλεσμα.
3: Θα μας πείτε λίγο τι στο τέλος του αγώνα με το time out, έγινε κάποιο πέρδεμα, γιατί είχαμε ζήσει σε time out, συνεχίστηκε να παίζει το παιχνίδι. Αλλαγή ζήτησε.
1: No, no, it was not time out situation. We called the sub. The lady and the guy who was supposed to make the sub, they were too late and they were saying no, ball was It was not like that. It was clear mistake of the table that runs the game. So.
2: Δεν ήταν time out, ζητήσαμε για αλλαγή, αλλά προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος που ήταν εκεί δεν το κατάλαβε. Αυτό συνέβησε εκείνη τη στιγμή.
3: Και τα τρία παιδιά με την ΑΕΚ και τα δύο που κέρδισε η ΑΕΚ, εγώ και το ένα που κέρδισε ο Άρης στο Παρί, είναι σχεδόν ίδια. Κρίνονται στο τέλος, κρίνονται πολύ μικρή διαφορά, περιμένουμε να θυμάστε και για εκεί.
4: We played three games against the games against AEK. We lost in the two of those games. We won one, but those games are very similar. The score is very low. What do you think about that?
1: Definitely, AEK has a great game, great team, great coach. We also matching this up, so. I think if we pick up a little bit, that we'll be able to play, compete, and eventually, hopefully, win a game.
2: Η ΑΕΚ είναι μια αρκετά καλή ομάδα, έχει έναν αρκετά καλό προπονητή. Εμείς πρέπει να διορθώσουμε κάποια σημεία στο παιχνίδι μας για να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί και να παρουσιαστούμε στη Θεσσαλονίκη σε θέση του να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Thank you guys.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο και το πλήρες πρόγραμμα του Focus 103,6. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση και συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Αποκαταστάθηκε λίγο νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκώνα Προμαχώνα έπειτα από διακοπή που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων. Νωρίτερα υπήρξε ένταση και έγινε ρήψη χημικών από την αστυνομία όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμαζόταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα. Αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση αλλά και απουσίες, ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και το έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Εάν ισχύουν αυτά που λέγονται και γράφονται στον τύπο για την οικονομική σχέση με το κράτος του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη, πρέπει πάρα αυτά να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους και να πάνε στο δικαστήριο. Διότι είναι οι ίδιοι που ζητούν την άρση ασυλίας όλων των αντιπάλων, αλλά αυτοί δεν γίνεται να κρύβονται πίσω από την ασυλία όταν δεν τους βολεύει γιατί αφορά αυτούς, είπε επίσης στη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος, τον οποίον σκότωσαν στα Κίμινα και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα της Κάτω Τηθωρέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο να συνεχίζεται καθώς η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε ουσιαστική πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται σήμερα κατά 3,37% φτάνοντας στα $109 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11% αγγίζοντας τα $103,3 το βαρέλι. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στην Αραβική θάλασσα βρίσκεται από σήμερα το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μαζί με τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία της συνοδείας του. Η γαλλική ναυαρχίδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετέχει σε αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι και πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αύριο τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από Βέρεια.
8: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
9: Καλημέρα από Καρδίτσα.
10: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
12: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
24: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, εδώ είμαστε και σήμερα στο καθιερωμένο μας ραντεβού μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή μέχρι τις 7 και σήμερα θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πάμε να σας θυμίσουμε πως επικοινωνείτε μαζί μας. Γραπτά μηνύματα στο Viber από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο νούμερο 6907-483-484. Μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, να τα διαβάζουμε στον αέρα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Γραπτό μήνυμα δωρεάν στο Viber. Το διαβάζουμε στον αέρα έτσι με τα δικά σας σχόλια, τις απόψεις σας πάνω στα θέματα που έχουμε στην εκπομπή. Και ένας πολύ ωραίος τρόπος έτσι επικοινωνίας που έχουμε καθημερινά μαζί σας. Ακούτε όλο το 24ωρο από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, στους 103 και 6 Focus FM και ενημερώνεστε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε όμως και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε αναλυτικά την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, όπου και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο ακούτε βέβαια και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε γράφοντας απλά στην αναζήτηση του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης Focus FM 103,6 για να σε εμφανίσει τη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Θα έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε αν θέλετε και τώρα μέσα στο κινητό σας. Εύκολα, γρήγορα, εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε στο ψηφιακό κατάστημα που έχουν όλα τα κινητά μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στην αναζήτηση εκεί Focus 103,6 FM Radio. Εμφανίζεται η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε δωρεάν και την έχετε στην τσέπη σας κυριολεκτικά τον Focus FM. Όπου και αν είστε στον κόσμο, μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα όλο το 24ωρο και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με επικαιρότητα. Τι να πούμε τώρα εδώ, λοιπόν. Πάλι με Τουρκία θα ασχοληθούμε, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, οι προκλήσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Αυτά τα ήρεμα νερά που έχουν πάει προπολού περίπατο μετά τη Συμφωνία των Αθηνών την περιβόητη πριν μερικά χρόνια, τη θυμάστε, έτσι. Και τις τις δηλώσεις εκατέρωθεν μεταξύ Ερντογάν, Μητσοτάκη και τα λοιπά περί φιλικού κλίματος και όλα αυτά που έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Έρχεται τώρα η Τουρκία να κάνει κάτι απίστευτο. Λοιπόν, ακούστε. Φέρνει νόμο για ΑΟΣ έως και 200 ναυτικά μίλια η Τουρκία. Ρεπορτάζ του Bloomberg. Έτσι. Παγκόσμιο μέσο. Το Bloomberg. Λοιπόν, ρεπορτάζ του Bloomberg. Νομοσχέδιο ετοιμάζει η Τουρκία, το οποίο θα εξουσιοδοτεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει, λέει, τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα αλληλείας, εξόρυξης γεωτρήσεων. Θα μπορεί, αν θέλει, να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα, ακόμη και σε αμφισβητούμενα ύδατα, όπως λέει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του Bloomberg. Και το κόμμα των κυβερνών της Τουρκίας, το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για να παραχωρήσει πλήρως στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το αποκλειστικό δικαίωμα και την εξουσία κυρίως για να κηρύξει ΑΟΣ που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, αυτό ετοιμάζει η Τουρκία. Βέβαια, σε πλήρη, θα λέγαμε, αγνοεί πλήρως η Τουρκία τα δικαιώματα, όχι ότι δεν τα ξέρει, αγνοεί, λέμε, δεν τα δίνει σημασία τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, έτσι, ξεκάθαρα, και λέει ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ θα είμαι κυρίαρχος και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και παντού και δεν θα γίνεται τίποτα αν δεν θέλω εγώ. Αυτό λέει η Τουρκία ουσιαστικά. Λοιπόν, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, να πούμε ότι επιτρέπει στα παράκτια κράτη να καθορίζουν ΑΟΣ
έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους και αν αυτό λέει δεν είναι εφικτό σύμφωνα με τη σύμβαση, απαιτείται διμερή συμφωνία με τις χώρες που έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις. Κρατήστε το αυτό. Δηλαδή, δεν αποκλείεται η Τουρκία τώρα να λέει το πάω στα 200 ναυτικά μίλια, προφανώς θα αντιδράσει η Ελλάδα, προφανώς θα αντιδράσει η Κύπρο, άρα να τους καθίσω στο τραπέζι μετά και να τους πω ελάτε να τα μοιράσουμε. Πώς έλεγε Καζάν Καζάν, πώς το έλεγε εκείνο ρε Αλέξανδρε, ελάτε τώρα να μοιράσουμε. Αλλιώς το παίρνω μόνος μου. Επιπλέον τι λέει, ότι νησιωτικά κράτη όπως είναι η Κύπρος έχουν δικαιώματα μόνο εντός των νόμιμων χωρικών τους υδάτων που μπορούν να εκτείνονται έως και 12 ναυτικά μίλια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λέει το ρεπορτάζ του Bloomberg και με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, διότι πραγματικά εδώ δεν είναι το θέμα τι κάνει η Τουρκία. Θα το ξαναπώ, η Τουρκία κάνει αυτά που θέλει να κάνει και αυτά που επιδιώκει να κάνει και μιλάει και για γαλάζιες πατρίδες και θέλει και όλο το Αιγαίο και μπορεί να θέλει να φτάσει δεν ξέρω μέχρι πού. Έτσι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Διότι εδώ τώρα μετά από αυτό το να βγει απλά μια ανακοίνωση ότι ναι καταδικάζουμε, χαρήκαμε πολύ. Μετά τι. Θα έρθει αύριο ο Ερντογάν, θα πει κυρίως εγώ αυτά. Εντάξει, γεια σας. Και έλατε να καθίσουμε στο τραπέζι να μοιραστούμε το σπίτι σας. Αυτό λέει ουσιαστικά. Εσά λόγο στο Γιαννόγλου τώρα εδώ που το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Έτσι. Από αυτό ανακηρύσσομαι ιδιοκτήτης του σπιτιού του Αλέξανδρου. Μπαίνω μέσα και του λέω έλα εδώ τώρα κάτσε να συνεννοηθούμε πώς θα μοιράσουμε το σπίτι σου. Αυτό είναι.

Καλησπέρα μας στον Απόστολο, ο οποίος λέει είμαι πιο ανήσυχος από ποτέ με τις προκλήσεις των Τούρκων, αλλά και με τη δική μας αδράνεια, γράφει ο Απόστολος. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο εδώ, λέει, α, για άλλο θέμα είναι αυτό κύριε Νίκο που το μήνυμά σου εδώ. Έπρεπε να περάσουν, λέει, 18 χρόνια για να ανακαλύψουν, λέει, στη Νέα Δημοκρατία το μίσθωμα κτηρίου ιδιοκτησίας Ανδρουλάκη στο κτηματολόγιο του Ηρακλείου. Ούτε λέει, ούτε σκανδαλάκι Χατζηδάκι δεν είναι που ξεπούλησε την Ολυμπιακή Αεροπορία, λέει ο κύριος Νίκος. Μάλιστα, άλλο θέμα είναι αυτό, θα το πούμε στη συνέχεια βέβαια. Την καλησπέρα μας και στη Ρένα εδώ, που μας έστειλε το μήνυμά της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 6907-483-484. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό με την Τουρκία, είναι εξοργιστικό. Και το θέμα είναι ότι τα δικά μας αντανακλαστικά είναι εδώ τώρα το θέμα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας ήδη να έχει αντιδράσει με το πρώτο δημοσίευμα που θα έσκαγε.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ξεκινάει και το συνέδριο, λέει, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ήδη γίνονται τα συνέδρια όλων των κομμάτων τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πλησιάζει η ώρα της κάλπης και σιγά σιγά οργανώνονται όλοι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει σήμερα το συνέδριό της, βέβαια με αντιδράσεις, προσπαθεί να πετύχει σωκοματική συσπήρωση. Θα υπάρχουν απουσίες και ηχηρές απουσίες σε πολλές περιπτώσεις, με νυν και πρώην βουλευτές και στελέχοι να εκφράζουν δυσαρέσκεια και ανησυχία για την πορεία του κόμματος. Βέβαια, ξέρετε σε επίοδο ρητορικής εκφράζεται δυσαρέσκεια και όλα αυτά. Το είδαμε αυτό και προημερών και στην κοινοβουλευτική ομάδα που λίγο πριν συνεδριάσει δυσαρέσκεια, ανακοινώσεις από κάποιους κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ακούστηκε τίποτα. Κιχ. Λοιπόν, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, προετοιμάζονται και στη Νέα Δημοκρατία να ξεκινήσει και αυτό το συνέδριο σήμερα. Στην πολιτική επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή, το θέμα με το 1,2 εκατομμύρια ευρώ που ξέχασε ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη να τα δηλώσει. Αναρωτιέμαι αν τον έχει ακόμα λογιστή, βέβαια. Εδώ πραγματικά, δηλαδή, όχι 1,2 εκατομμύρια ευρώ, 120 ευρώ να είχε ξεχάσει να μου δηλώσει ο λογιστής μου. Κυριολεκτικά, δεν είναι, Αλέξανδρε? Θα τον είχα στείλει την ίδια μέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια και το θέμα με το ακίνητο στο Ηράκλειο, το οποίο, λέει, ανακαινίστηκε με δημόσιο χρήμα. Κατηγορείται ο κ. Ανδρουλάκης γι' αυτό από την κυβέρνηση. Και δημοσιεύματα σχετικά με τη σχέση Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και τα λοιπά με το κράτος. Για το θέμα των επικείμενων εκλογών και τα λοιπά, για την πολιτική επικαιρότητα, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε, Αλέξανδρε, το σχετικό απόσπασμα. Ωραία, πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα. Γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την Ελληνική Λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέα Δημοκρατίας και Πασόκ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα. Εάν ισχύουν αυτά που αναφέρονται και γράφονται στον τύπο για την οικονομική σχέση με το κράτος του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη, πρέπει πάρα αυτά να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους και να πάνε στο δικαστήριο, διότι είναι οι ίδιοι που ζητάνε την άρση ασυλίας όλων των αντιπάλων, αλλά αυτοί δεν γίνεται να κρύβονται πίσω από την ασυλία όταν δεν τους βολεύει και αφορά αυτούς. Ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, οι Έλληνες χρωστούν και στους παρόχους ενέργειας τεράστια ποσά. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά. Όπου Σπαρτά οι Έλληνες, όπου Λίβας η ελληνική, παύλα, δυστυχώς, καταστροφική κυβέρνηση.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην επικαιρότητα που έχει να κάνει με τα ενεργειακά και την Μέση Ανατολή, καθώς και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο. Το Brent ενισχύθηκε 3,37%, 3,37%, $109 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό 2,11% επάνω, $103,3 το βαρέλι. Και ξέρετε, όλο αυτό στην πορεία, έτσι, στα, το επόμενο διάστημα, θα το βλέπουμε σιγά σιγά να περνάει και στην Αγγλία και να φτάνει και σε εμάς, έτσι. Και τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και ενδεχομένως λίγο πολύ όλοι μας θα θέλουμε να πάμε να κάνουμε και κάποιο μπάνιο στη θάλασσα με τα αυτοκίνητά μας, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν εκτοξευτεί, θα δούμε τι θα καταφέρει ο καθένας. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και τουλάχιστον από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπινγκ, δεν βγήκε κάποια ουσιαστική πρόοδο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Συμφώνησαν μεν και οι δύο ότι πρέπει να είναι ελεύθερο το στενό του Ορμούζ για να μπορούν να παίρνουν ελεύθερα τα πλοία και τα εμπορεύματα και όλα αυτά, αλλά κάτι ουσιαστικό που να φέρνει πρόοδο, που να δείχνει φως στην άκρη του τούνελ, ότι θα τελειώσουν όλα, δεν υπάρχει. Έτσι, μετά από αυτή τη συνάντηση. Αυτό βέβαια έχει τον αντίκτυπό του και στις αγορές και στις τιμές των καυσίμων. Το βλέπουμε άλλωστε από σήμερα κιόλας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση με το Air Force One προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε δηλώσεις και είπε ότι υπάρχει ανάγκη να επιτευχθεί το συντομότερο μια οριστική συμφωνία με το Ιράν και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή. Τώρα τι εννοούσε, την πιθανότητα να αρχίσουν και πάλι εχθροπραξίες, νομίζω ότι το ίδιο θα το ήθελε αυτό. Σε κάθε περίπτωση έδειξε ότι θέλει μεν να υπάρξει πρόοδος, αλλά το αγκάθι φέρεται σύμφωνα με τα λεγόμενά του πως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μάλιστα έδειξε διατεθειμένος, όπως διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία και από δηλώσεις που έχει κάνει, να δεχόταν μια 20ετή παράταση του θέματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το Ιράν δεν συμφώνησε με αυτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου εκεί βρίσκονται τα πράγματα και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που να φέρνει λύση σε ό,τι αφορά την πολεμική σύραξη. Μια λύση την οποία την περιμένουν και κάποιες χώρες από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η Βρετανία προσπαθούν να πάρουν έτσι πρωτοβουλίες και να παίξουν κάποιο ρόλο στην όλη ιστορία. Αφού βέβαια υπάρξει και αν υπάρξει συμφωνία έτσι, και σταματήσει ο πόλεμος στην περιοχή και ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Στην Αραβική θάλασσα για το λόγο αυτό βρίσκεται και από σήμερα το γαλλικό αεροπλανοφόρο, το Charles de Gaulle, που είναι η ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το Charles de Gaulle, μαζί με μια πλειάδα έτσι άλλων συνοδευτικών πλοίων που βρίσκονται μαζί του, βρίσκεται στην Αραβική θάλασσα και μάλιστα δηλώνουν οι Γάλλοι ότι είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να συμμετέχει σε αποστολή προκειμένου να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, αυτά και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μας απασχολούν καθημερινά και σήμερα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Περιμένουμε τώρα τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484. Θα διαβάσω και άλλα μετά τις διαφημίσεις. Θα δώσω μια ωραία πάσα τώρα στον Αλέξανδρο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε και εσείς μένετε συντονισμένοι πάντα στους 103 και 6 και στον Focus FM. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Νάξο.
11: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
12: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
13: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
14: Καλημέρα από Κορδελιό.
15: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
16: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Τα περιμένουμε. Τώρα βέβαια αναφορικά με αυτό που έλεγα πριν για όσους δεν το ακούσατε, που ετοιμάζει νόμο η Τουρκία, το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας και του Ερντογάν, το AKP όπως λέγεται, να εξουσιοδοτήσει πλήρως τον Ερντογάν προκειμένου να προχωρήσει η Τουρκία σε ΑΟΣ έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Περί αυτού του θέματος είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, για όσους τυχόν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και εδώ τώρα τίθεται το ζήτημα, το τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά, έτσι. Το θέμα είναι ότι κάποιοι εδώ στην Ελλάδα έλεγαν και φώναζαν πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, που εδώ και δεκαετίες θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, δεν το κάναμε ποτέ, καμία κυβέρνηση δεν βρέθηκε να έχει το στένος να προχωρήσει. Κάποιοι έλεγαν και φώναζαν κάντε ΑΟΣ με την Κύπρο, ούτε αυτό. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τώρα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση και τι είδους θα είναι αυτή η αντίδραση από την δική μας πλευρά στην προσπάθεια της Τουρκίας να γίνει ο κυρίαρχος παίκτης σε όλο το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην μπορεί ούτε να ψαρέψει σαρδέλες κανείς χωρίς να πάρει την άδειά της. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό θέλει η Τουρκία. Το επιδιώκει.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και μία έτσι ένταση εκεί μεγάλη στην περιοχή των Σερών, στην περιοχή του Λευκώνα και του Προμαχώνα. Διαμαρτυρόμενοι αγρότες οι οποίοι διεκδικούν το δίκαιο τους και διεκδικούν τα αυτονόητα, να μην τα λέμε πάλι, τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές, και βλέπουν ότι παρά τις υποσχέσεις που πήραν δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα μετά τα μεγάλα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Σήμερα επιχείρησαν να κλείσουν, έκλεισαν μάλλον συμβολικά την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα. Επιχείρησαν να κινηθούν προς το τελωνείο του Προμαχώνα και να αποκλείσουν το τελωνείο. Βρήκαν μπροστά τους τις κλούβες της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε ρήψη χημικών, τους απόθησε, είχε παρατάξει κλούβες κτλ. Υπήρξε μεγάλη ένταση στο σημείο. Και να θυμίσουμε ότι δεν είναι η μόνη περιοχή όπου ξεσηκώνονται οι αγρότες. Έτσι, το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κατά τόπους που ξεσηκώνονται σιγά σιγά και πάλι. Γιατί βλέπουν ότι παρά τις υποσχέσεις που πήραν και σταμάτησαν τότε καλή την πίστη τα μπλόκα και τις κινητοποίησεις, δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα που να δίνει λύσεις ουσιαστικές στα χρόνια προβλήματά τους. Και με τον πρωτογενή τομέα, μέρα με την ημέρα, να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

φίλη μας Μαρία εδώ από τις Σικές μας στέλνει ένα μήνυμα για να δούμε τι γράφει εδώ. Πολύ ωραία λέει με την Τουρκία, λέει τότε και η Ελλάδα να κάνει νόμο, λέει, και να ζητήσει την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Αλλιά το πιστεύεις Μαρία μου αυτό? Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά που κάνει η Τουρκία δεν χωράνε στον ανθρώπινο νου. Αλλά μήπως αναφέρεται στον Πρωθυπουργό εδώ, αυτός και γύρω του λέει γνωρίζουν πως πρέπει να χειριστούν το θέμα. Αμφιβάλλω, αλλά αν γνωρίζουν αυτοί πολύ καλά, θα ακροτηριαστεί η πατρίδα μας με αυτούς τους ανίδεους. Ο Χριστός μας και η Παναγιά μας να βάλουν το χέρι τους, λέει Μαρία. Μάλιστα. Η Παναγιά μας να βάλουν το χέρι τους, λέει Μαρία. Μάλιστα.

πολιτική απέναντι σε εμάς είναι ακριβώς η ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι, δεν έχει σημασία ποιος κυβερνάει στην Τουρκία. Απέναντι στην Ελλάδα, οι διεκδικήσεις, η πολιτική της, η επιθετικότητά της, τα πάντα όλα είναι ακριβώς τα ίδια, όποιος και αν κυβερνάει. Αύριο θα φύγει ο Ερντογάν, ή κάποιος άλλος. Ίδιος θα είναι. Δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Εμείς μιλάμε τώρα εδώ για ήρεμα νερά, για συμφωνίες των Αθηνών, για σχέσεις γειτονίας και φιλίας, για το δίκαιο της θάλασσας έτσι αόριστα, το οποίο η Τουρκία προφανώς το έχει κάνει κουρελόχαρτο και το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Τι να πούμε από εκεί πέρα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να ανοίξω και λίγο γραμμές σήμερα, έτσι να ακούσω και εσάς. Αλλά παρακαλώ πολύ να μένουμε στα θέματα τα οποία έτσι σχολιάσαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής, μην ξεφεύγουμε σε άλλα. Στην τρέχουσα θεματολογία. Σας ακούσω και εσάς λίγο, γιατί πραγματικά έτσι είναι και τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα σε ό,τι αφορά την εκπομπή. Να τα πούμε λίγο. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά που συμβαίνουν τα ωραία, ε? Και πλησιάζει και η ώρα που θα μας θυμηθούν, όπως λέει και το ωραίο τραγούδι εκείνο του Ζαμπέτα. Ε? Πλησιάζει η ώρα. Εκείνο γράφτηκε τη δεκαετία του 60 για άλλον από τον σημερινό, αλλά εντάξει, ταιριάζει το επώνυμο. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα, λέει, που θα μας θυμηθούν. Το θέμα είναι εμείς θα κάνουμε όταν θα μας θυμηθούν. Λοιπόν, 231-0506-76, 231-0506-77, γραμμές μας ανοιχτές, έτοιμος ο Αλέξανδρος να υποδεχτεί τηλεφωνήματα, να τα προωθήσει στο στούδιο ή να μιλήσουμε μαζί στον αέρα. Περιμένουμε παράλληλα όσοι δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε και μηνύματα στο Viber 6907-483-484 για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να επικοινωνούμε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να τηλεφωνήσετε, για τους υπόλοιπους, οι γραμμές μας ανοιχτές, είμαστε έτοιμοι, Αλέξανδρε, ωραία. Και μπορείτε να καλέσετε στις τηλεφωνικές μας γραμμές.

0: Μέχρι να έχουμε κάποια γραμμή στον αέρα, θα έχουμε να πούμε και κάτι ακόμα που αφορά τη λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ. Η είδηση έρχεται από το Ισραήλ με τον Νετανιάχου. Έχουμε γραμμή. Δώστε μου μισό λεπτό παρακαλώ στη γραμμή. Λοιπόν, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λοιπόν είπε σήμερα σε δηλώσεις του ότι πλέον το Ισραήλ ελέγχει το 60% της λωρίδας της Γάζας μετά από τα δύο καταστροφικά χρόνια πολέμου, και μάλιστα έκανε και τη δήλωση ότι δείξαμε, λέει, σε ολόκληρο τον κόσμο τη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας και της κληρονομιάς μας, είπε ο Νετανιάχου. Και μέσω του γραφείου του δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή η δήλωση. Το 60% της Γάζας πλέον ελέγχεται, όπως είπε, από το Ισραήλ. Τώρα πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη, από την Καλαμάτα.
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
1: Στο σχόλιο που αναφέρατε προηγουμένως για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας,
0: ναι,
1: η διαφορά σήμερα είναι ότι εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προστατεύσει την Ελλάδα που είναι μέλος, κράτος μέλος της. Διαφορετικά, τι νόημα έχει να είμαστε σε αυτή την Ένωση? Ένα αυτό.
0: Πιστεύετε ότι θα το κάνει άραγε?
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο καιρός να σπάσουν αυγά. Αλλιώς δεν θα δούμε τίποτα. Θα μας κοροϊδεύουν, θα μας έχουν μονάχα και άρμεγμα και τίποτα παραπάνω. Τώρα, μία ακροάτρια, και συμφωνώ μαζί της, είπε να διεκδικήσουμε και εμείς Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο. Και συμφωνώ απόλυτα. Οι Τούρκοι μια ζωή αυτά κάνουν. Και μας έλεγε τώρα αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, είναι για γέλια, μας είπε ότι έχουμε ήρεμα νερά.

0: είχαμε, πότε είχαμε ήρεμα νερά.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λέω, μας κοροϊδεύουνε. Και μήπως είναι σχέδιο, διότι συνεταιράκια είναι σε πάρα πολλά πράγματα. Μήπως λοιπόν συμβάλλει και ο Ερντογάν και το όλο εκείνο εκεί, η παρέα του, να στηρίξουν το Μητσοτάκη, μην τυχόν χάσει τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης θα τις χάσει τις εκλογές. Ήδη τιμάζουν κι άλλοι, είδατε 10 λέει πρώην βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, έχουν δηλώσει για τη δημιουργία άλλου κόμματος και τόνα και τ' άλλο. Με λίγα λόγια, θα χαιρετήσει στις εκλογές ο Μητσοτάκης, θα τις χάσει. Τώρα μπορεί να μην τις χάσει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει σύμπραξη με κάποιον άλλον.
1: Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, κύριε Νίκο, γιατί είστε έμπειρος σε αυτά και ξέρετε, πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει, είτε πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ είτε για τη Νέα Δημοκρατία, δεν μιλώ για τη σημερινά κόμματα, μιλώ και για παλιότερα, να αποσπώνται διάφοροι κατά καιρούς, να δημιουργούν μικρά κόμματα, τα οποία ο ρόλος τους ήταν ο μόνος να συγκεντρώσουν τους διαφωνούντες και στη συνέχεια να επιστρέψουν από εκεί που, ήρθαν.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά εγώ μίλησα για το Μητσοτάκη, ότι τελειώνει η τυραννία Μητσοτάκη, τελειώνει. Αυτό έχω να πω εγώ. Σαφώς και υπάρχουν καινούργια κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει. Υπάρχει κόμμα όπως είναι του Βελόπουλου, ο οποίος τον ακούω και χαίρομαι, διότι ο άνθρωπος πρώτα πάει με δικά του, πώς να το πω, με δικά του λεφτά. Και όχι με τα λεφτά του δημοσίου που βγήκε η άλλη να μας πει ότι ο Τσάμπας πέθανε, τα ξεχάσατε, κύριε Τουτσίδη.
1: Εγώ δεν ξεχνώ τίποτα, αγαπητέ κύριε Νίκο.
0: Για μένα και για σένα.
1: Το ζήτημα είναι ότι, εγώ το έχω ξαναπεί, δικαίωμα του καθενός είναι όταν έρθει εκείνη η ώρα να επιλέξει ό,τι θέλει, αρκεί να πάει στην κάλπη πρώτον. Έτσι, να μην αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για μας και μετά να λέμε γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν πήγες να ψηφίσεις, πολύ απλά. Και δεύτερον, όταν κάνουμε τις επιλογές μας, τα έχω πει εκατοντάδες φορές και δεν θα σταματήσω να τα λέω μέχρι και τη μέρα των εκλογών, όταν κάνουμε τις επιλογές μας πρέπει να είμαστε πλέον πολύ αυστηροί, πρέπει να, στην κρίση μας, να βάζουμε πρώτα απ' όλα το συμφέρον της χώρας, να αξιολογούμε και πρόσωπα και κόμματα και κυρίως προγράμματα, προτάσεις. Δηλαδή, αν έρθω εγώ αύριο με τον Αλέξανδρο και κάνουμε το κόμμα των διαφωνούντων ραδιοφωνικών παραγωγών,
0: όχι,
1: λέω εγώ τώρα παράδειγμα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: αλλά δεν έχουμε να παρουσιάσουμε τίποτα.
0: Έτσι, όχι, δεν μιλάω.
1: Εντάξει, φίλε, δηλαδή εντάξει. Εδώ είναι το θέμα, ο καθένας τι κρίση έχει. Βάλε κάτω τα προγράμματα. Δες τι προτείνει ο άλλος. Λύσεις σου δίνει. Αν δεν σου δίνει λύσεις, τι νόημα έχει.
0: Ο μόνος πολιτικός αρχηγός, κοινοβουλευτικός, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους και με επιχειρήματα, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και δεν το λέω αυτό για να εντυπωσιάσω ή να παροτρύνω κανέναν. Ναι. Επειδή όμως αναφέρατε ότι δεν μπορεί αύριο το πρωί, δηλαδή, μας τη δώσει εμάς τον δυο ή μας χρηματοδοτήσει κάποιος εφοπλιστής, φεροδολόγος και μας πει τραβάτε να φτιάξετε ένα κόμμα, να πούμε και εμείς ότι θα κατέβουμε και θα γίνουμε πολιτικοί. Δεν γίνονται αυτά μια μέρα στην άλλη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, διότι πολλές φορές την έχουμε πατήσει και να τι έχει συμβεί. Και για να γυρίσω πάλι στο πρώτο μου σχόλιο, πρέπει να καταλάβουμε, μάλλον πρέπει να τηρήσουμε αυτό που είπατε κι εσείς. Οι Τούρκοι, όποιος και να είναι μπροστά τους, θα εκτελεί την τουρκική γραμμή. Αυτοί έχουν...
1: Αυτό ισχύει, μα το έχουμε δει πόσες φορές στο παρελθόν. Να σας θυμίσω, Τσιλέρ, Μεσούτ Γιλμάζ, ο άλλος πώς τον λέγανε τότε με τον Παπανδρέου, κόλλησα τώρα. Λοιπόν,
0: Ο Ζαλ,
1: ναι. Λοιπόν, και πιο παλιά, Τζεβίτ, διάφοροι άλλοι τι ήταν.
0: Λοιπόν, από τον Τζεβίτ ξεκίνησαν όλα αυτά.
1: Είναι, θέλω να πω ότι άλλαξε τίποτα.
0: Όχι βέβαια, κύριε Τουτσιδί, άμα θα βάλουμε τα σπόρ...
1: Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν, οι πολιτικοί τους απέναντί μας είναι ακριβώς οι ίδια. Και αν θέλετε για τη χώρα τους, καλά κάνουν.
0: Αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν, εμείς τι κάνουμε.
1: Εδώ ακριβώς είναι το θέμα.
0: Εδώ μας ξεφτύλισαν 300-400 χιλιάδες Χομπιανοί, μας έχουν ξεφτυλίσει. Διεθνώς μας κάνανε ρεζίλι, μας αρπάξανε τη Μακεδονία. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Εμείς πού είμαστε. Άμα θα παίξετε, κύριε Τουτσίδη, τα προεκλογικά σπότ του Μητσοτάκη του 2019 και τα ακούσουν σήμερα οι Έλληνες, θα πρίξουν από τα ψέματα που έλεγε τότε και τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Άσε που έκανε τη χώρα ΛΟΑΤΚΙ και όχι μόνο. Τέλος πάντων. Αυτά, να μην κρατάω τη γραμμή.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές μας για το υπόλοιπο της εκπομπής 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677 και τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484.

Ξέρετε τώρα, με αφορμή και με αυτά που λέμε για την Τουρκία, θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι επειδή πλησιάζει η Τρίτη 19 του μηνός, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, και ξέρετε κάποιοι που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με αυτό το θέμα και που ενδεχομένως δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για αυτό το θέμα και που θα έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία σε όλα τα διεθνή φόρα, αλλά δεν συγκινείται κανείς, προκειμένου η Τουρκία να καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα για τα εγκλήματά της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα έρθουν κάποιοι, θα τους δούμε την Τρίτη, θα τρέχουν να βγουν φωτογραφίες, εκδηλώσεις, να πούν ότι παρίστανται, ενδεχομένως να κάνουν και κάποια δήλωση, έτσι είναι, Αλέξανδρε, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αφού περάσει η μέρα εκείνη και πάει 20 του μήνα, εντάξει, τελειώσαμε, κάναμε το χρέος μας. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τον υπόλοιπο καιρό τι κάνει κανείς για όλα αυτά. Και ξέρετε κάτι, μια και το είπα έτσι, να επιτρέψτε μου να μιλήσω και λίγο, να το πάρω λίγο πατριωτικά που λέμε και στην καθομιλουμένη, στην καθημερινότητά μας. Εμείς είπαμε ότι δεν ξεχνάμε εύκολα, ξέρετε. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Και η γενιά η δική μου που είχαμε την ευλογία, την ιστορία αυτή να τη μάθουμε από τους παππούδες μας και από τις γιαγιάδες μας, που ήταν εν ζωή, τα ζήσανε και όταν ήρθαν εδώ φέραν μαζί τους, κουβαλήσαν μαζί τους τις εμπειρίες αυτές και την ιστορία αυτή και μας τη διηγήθηκαν και την ακούσαμε από τα δικά τους χείλη, δηλαδή διαβάσαμε σε κάποιο βιβλίο κανενός ερευνητή οτιδήποτε που δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς λοιπόν ξέρουμε πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα και δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξεχάσουμε ποτέ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και την Τρίτη, βέβαια, πολύ περισσότερα.

0: Έχουμε γραμμή, μου λέει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, Κέρτσι.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Βασίλης από Ανόβερα. Σας χαιρετώ όλους. Τον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Πολλά χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά.
1: Για το Τσίδη έχουμε προδοθεί προπολού. Λίγοι έχουμε απομείνει. Θα το παλέψουμε μέχρι εσχάτων. Μέχρι εσχάτων.
0: Έτσι.
1: Είναι καθαρή προδοσία αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα.
0: Υπάρχουν και δηλώσεις έτσι από διάφορες πλευρές, αγαπητέ, πρόσφατες και όλα. Νομίζω τελευταία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε μια σχετική αναφορά ότι η Ελλάδα, λέει, βίωσε την κρίση, λέει, την οικονομική χειρότερα από κάθε άλλη χώρα. Γιατί άραγε? Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Αυτό που είπατε, ότι αυτά που συμβαίνουν εδώ δεν συμβαίνουν αλλού. Και σε άλλες περιπτώσεις τώρα, έτσι.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν. Ακόμα και... Παραδείγματος χάρη να αναφέρω ένα παράδειγμα στη Γερμανία. Είναι μια χώρα που τραβάει το άρμα της παγκοσμιοποίησης από τις πρώτες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Κι όμως, ακόμα και αυτό το τραβάει και τραβάει και τις υπόλοιπες χώρες κάτω από την πότα της να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, αλλά η Γερμανία τι έχει? Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, αν δεν πετύχει αυτή η παγκοσμιοποίηση, κρατάει το συνδετικό χρήκο που ενώνει αυτή τη χώρα εδώ, σε περίπτωση που δεν πετύχει, να ανασηκωθεί αμέσως και να αναλάβει ηγετικό ρόλο ξανά, σε χρόνο ρεκόρ. Εμείς έχουμε απολέσει όχι μόνο, τι να πω, δηλαδή, έχουμε απολέσει δηλαδή το φουνταμέντ που λένε οι Γερμανοί, έχουμε απολέσει δηλαδή το σκελετό της πολυκατοικίας που πάμε να χτίσουμε, τον έχουμε γκρεμίσει. Έχουμε γκρεμίσει και τα θεμέλια.
0: Ξέρετε αυτή κάτι, αγαπητοί, οι Γερμανοί έχουν ένα χαρακτηριστικό, οι Γερμανοί, και επειδή είναι μια χώρα που την έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και θα την επισκεφτώ άλλες τόσες, λοιπόν, για πολλούς λόγους. Έχω και συγγενικά μου πρόσωπα εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό στον αέρα. Ξέρω πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα και έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο το βλέπουμε παντού, όποιο σημείο της Γερμανίας και να επισκεφθεί κανείς. Όταν πας εκεί είτε ως τουρίστας είτε ως άνθρωπος που θέλει από άλλη χώρα να μείνει, να ζήσει εκεί, έχουν κάποιους κανόνες που τους βάζουν οι ίδιοι και λέει ή ακολουθείς αυτό ή έφυγες ή ενσωματώνεσαι σε αυτό το οποίο ορίζω εγώ ή έφυγες.
1: Κύριε Τουτσίρι, όμως...
0: Έτσι δεν είναι, ισχύει ή δεν ισχύει αυτό?
1: Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό. Εγώ λέω όμως κάτι άλλο, εννοώ δηλαδή αυτή η Γερμανία, η σημερινή, που σέρνει στους ώμους της το άρμα της παγκοσμιοποίησης και τον εξευτελισμό και τη σκλαβιά του ανθρώπου εδώ και δεκαετίες, κι όμως αυτοί έχουν τη δυνατότητα, το κρατάνε κρυφό χαρτί στο πίσω μέρος του μυαλού τους, εάν δεν πετύχει, λέμε, που δεν θα πετύχει, αυτοί θα είναι έτοιμοι αμέσως.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς γιατί να γκρεμίσουμε και τις κολόνες μας?
0: Οι ασφαλιστικές μας δικλείδες ποιες είναι σε αυτή την περίπτωση εμάς? Αυτό είναι το θέμα, ναι.
1: Μα εμείς έχουμε χωρίσει τα πάντα. Δεν έχουμε κρατήσει κάτι για τον εαυτό μας. Κάτι να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Κάτι. Δηλαδή, ούτε αυτό.
0: Ξέρετε, είπατε έχουμε χωρίσει τα πάντα. Ακούω τελευταία και πολλοί ακροατές μας το έχουν θίξει και τα λοιπά με αφορμή αυτό που έγινε εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με τις αποχωρήσεις εταιριών και τα λοιπά. Και λέμε ότι πλέον δεν έχει μείνει στα χέρια τίποτα του κράτους μας από τα περιουσιακά του στοιχεία. Έχουν χωρηθεί τα πάντα, όπως και εσείς είπατε. Άρα δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο πλέον, πουθενά.
1: Κύριε, συγγνώμη, ναι. Δεν έχει χωρηθεί μόνο ως υλικό. Έχει εγχωρηθεί η ίδια η ιδέα μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο, δηλαδή έχουμε χωρίσει την ιδέα. Δηλαδή έχουμε παραδώσει τα πάντα οικειοθελώς, σαν να μην υπάρχει πισωγύρισμα ποτέ ξανά. Δηλαδή έχουμε παραδώσει και το όνομα της χώρας, έχουμε παραδώσει και την ιστορία, τα έχουμε παραδώσει οικειοθελώς, διαπαντός.
0: Γιατί αυτό που έγινε, συγγνώμη να σας πω κάτι, λέτε για την ιστορία, δεν είναι θα παραδώσουμε. Αυτό που έγινε με τα Σκόπια, με το όνομα της Μακεδονίας, Τι είναι?
1: Ό,τι
0: δεν είναι.
1: Πρόσωμα, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Παραδίδει το όνομα.
0: Πιο μεγάλο παράδειγμα δεν υπάρχει από αυτό.
1: Ναι. Βεβαίως, μα αυτό, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πώς παραδίδει το όνομα? Από το όνομα απορρέουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία είναι η ίδια ύπαρξή σου. Πώς το έκανες αυτό, Τσίπρα? Πώς? Τι σε ανάγκασε δηλαδή να το κάνεις?
0: Αγαπητέ φίλε, βλέπετε όμως ότι όλοι αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις κατά καιρούς, πολιτικά συνεχίζουν να επιβιώνουν, να διεκδικούν αξιώματα, έτσι, να διεκδικούν την ψήφο μας και δεν τρέχει τίποτα. Ποιος φταίει στην τελική, πώς φταίμε εμείς οι ίδιοι σε κάποια πράγματα?
1: Κύριε Τουσίδη, ποιος θα τους βάλει στη φυλακή? Αυτός ο άνθρωπος που παρέδωσε το όνομα, αυτή την ώρα έπρεπε να ήταν μέσα. Αυτό είναι, μα δεν υπάρχει ο όρος της εσχάτης προδοσίας. Παραχωρείς το όνομά σου, δηλαδή αύριο θα έρθει ένας άλλος και θα παραχωρήσει και το όνομα Ελλάδα. Πολύ ωραία. Παραχωρήσετε και αυτό.
0: Εμείς έχουμε ευθύνη, αγαπητέ, για όλα αυτά. Όταν κάνουμε τις επιλογές μας.
1: Βεβαίως έχουμε ευθύνη. Αυτός ο άνθρωπος
0: δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Και το ξαναλέω, δικαίωμα του καθενός είναι να επιλέγει ό,τι θέλει. Αλλά μην έρχεται μετά και κλαίγεται. Έχεις ευθύνη για αυτό που επιλέγεις.
1: Μα τι κλαίγεται, κύριε Τουτσίδη? Αυτός ο άνθρωπος ζητάει ψήφο αυτή την ώρα από ποιον? Από το Μακεδόνα? Είναι καλά?
0: Τέλος πάντων, επειδή πρέπει να κλείσω την εκπομπή, έχουμε ξεφύγει. Ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τουτσίδη. Ψηλά το κεφάλι, συνεχίζουμε.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει λίγο. Εντάξει, άφησα το φίλο λίγο παραπάνω, γιατί τον ακούσαμε έτσι για πρώτη φορά, να τα πούμε. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα παραδώσω την σκητάλη στην Εύη Κιαγιάκο, δικό Σέβη. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μένετε συντονισμένοι σταθερά στους 103 και 6 και στον Focus FM. Εμείς πρώτα Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6, με το απογευματινό μαγκαζίνο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα χαρακτηριστικό τραγουδάκι που το ακούσαμε και προημερών. Θα το ξαναβάλει ο Αλέξανδρος τώρα. Δώστε βάση. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι πολύ καλύτερα. Σήμερα έχω να σας πω ότι δεν ψεκάσανε. Σύμπτωση. Είπαμε, μετά από κάποια ηλικία και μετά από κάποια έρευνα, σταματάς να πιστεύεις σε συμπτώσεις. Εχθές στην εκπομπή μου σας είχα πει ότι με έπιασε ένα περίεργο πράγμα, μια φοβερή αλλεργία. Και κοιτάζοντας τον ουρανό, είδα αυτές τις γνωστές τρίλιζες, εντονότατες. Έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι ούτως ή άλλως, την επόμενη μέρα, 16 με 24 ώρες μετά που θα δούμε στον ουρανό αυτές τις τρίλιζες, θα συννεφιάσει και πιθανότατα θα βρέξει. Ακριβώς αυτό τον καιρό έχουμε εμείς όλη την ημέρα σήμερα στο Ηράκλειο. Καταλάβατε τώρα ή να σας το πω πάλι με άλλο τρόπο? Κλιματική αλλαγή, ε? Ναι. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο σήμερα που μιλάμε είναι πάλι στην επικαιρότητα. Μιλάμε για μια υπόθεση που κάθε τρεις και λίγο προχωράει στην Αμερική, απλά εμείς δεν το μαθαίνουμε. Μιλάμε για μια υπόθεση που αγγίζει πολιτική, δημόσια υγεία, δύναμη των φαρμακευτικών εταιριών, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και φυσικά το τεράστιο θέμα των παιδικών εμβολίων και όχι μόνο. Από τη μία μεριά έχουμε τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Το Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ της γνωστής οικογένειας Κένεντι, που σήμερα σαν πολιτικός και υπουργός υγείας, αλλά και δικηγόρος, επικρίνει τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ζητάει μελέτες και έρευνες και θέλει να δει πραγματικά όλα αυτά τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια, τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και 5-6 δεκαετίες, αν πραγματικά έχουν ελεγχθεί με μελέτες που θα έπρεπε να ελέγχεται κάθε φάρμακο και κάθε εμβόλιο. Από την άλλη έχουμε τον Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος που για δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της αμερικανικής δημόσιας υγείας, και εμείς έχουμε εδώ το δικό μας, από το 2009 έχω να σας πω, τον Τζιόδρα, τον αντίστοιχο Φάουτσι. Αλλά πιο πολύ αυτοί οι δύο γίνονται γνωστοί κατά την περίοδο της πανδημίας. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τι συνέβη. Γιατί ξαφνικά όλο το διαδίκτυο πάλι μιλάει για τη σύγκρουση Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ με Φάουτσι. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά για να καταλάβετε τι γίνεται. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει, ακόμη και πριν γίνει υπουργός υγείας, υποστηρίζει ότι το σύστημα ελέγχου και έγκρισης των παιδικών εμβολίων στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο διαφανές όσο πιστεύει ο κόσμος. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας και οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν δώσει επαρκείς απαντήσεις για τις διαδικασίες δοκιμών ασφαλείας των εμβολίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν άρχισε να ζητά συγκεκριμένα στοιχεία, έγγραφα, μελέτες, προσέκουσε σε τοίχο και ξεκίνησε η μεγάλη σύγκρουση. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι για χρόνια ζητούσε να του παρουσιαστούν μελέτες ασφαλείας πριν από την αδειοδότηση παιδικών εμβολίων, ιδιαίτερα μελέτες που να περιλαμβάνουν ελεγχόμενες δοκιμές με πλασίμπο, και λέει ότι δεν έλαβε ποτέ τις απαντήσεις που ζητούσε. Εννοείται ότι από την άλλη πλευρά και οι φαρμακευτικές αλλά και οι διάφοροι οργανισμοί, το CDC, το διεφθαρμένο CDC, ο διεφθαρμένος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλες υπηρεσίες
δηλώνουν συνεχώς ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα παιδικά εμβόλια, για παράδειγμα, προκαλούν αυτισμό. Αυτό είναι το επίσημο επιστημονικό συμπέρασμα μέχρι σήμερα. Παρά όμως τις επίσημες θέσεις, η δημόσια συζήτηση επ' αυτού δεν έχει σταματήσει ποτέ. Και τώρα, αυτές τις μέρες, ξαναφούντωσε. Αφορμή ήταν μια εκ νέου παρουσία του Kennedy στα social media και μια τοποθέτηση με ένα βίντεο που πάλι έγινε viral. Υποστήριξε ότι μετά από χρόνια αντιπαράθεσης, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την πλευρά του Φάουτσι ουσιαστικά παραδέχτηκαν πως δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες placebo-controlled μελέτες που ο ίδιος ζητούσε. Και αυτή η δήλωση εννοείται ότι προκάλεσε αντιδράσεις. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Τι γίνεται? Τόσα χρόνια έλεγαν ότι διαδίδει ψέματα και τώρα φαίνεται ότι έχει δίκιο. Φυσικά γύρισαν και είπαν ακόμη μια φορά ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ παρουσιάζει επιλεκτικά πληροφορίες και δημιουργεί λανθασμένα συμπεράσματα γύρω από τα εμβόλια και σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση δυσκολεύει. Γιατί η συζήτηση δεν αφορά μόνο την επιστήμη, αφορά και την εμπιστοσύνη, όπως σας είπα. Ποιος θα ξαναεμπιστευτεί εμβόλιο? Δύσκολο. Ήδη ήρθε μια ψευτοπανδημία, αποδεδειγμένη πλέον ψευτοπανδημία, η οποία έκανε πολύ πιο δύσπιστους τους ανθρώπους και στις φαρμακευτικές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είδανε πολύ πλέον ξεκάθαρα ότι η δημόσια υγεία χρησιμοποιήθηκε πολιτικά. Επιστήμονες όπως εγώ δέχτηκαν φοβερή λογοκρισία και ακόμη σέρνονται στα δικαστήρια. Τώρα, ο ίδιος ο Kennedy λέει ότι δεν πολεμάει τα εμβόλια γενικά. Απαιτεί όμως αυστηρότερες δοκιμές, περισσότερη λογοδοσία και μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Έχει άδικο? Έχει άδικο, δεν ξέρω. Είναι παράλογος? Τώρα βέβαια κατηγορείται ότι οι δηλώσεις του λέει προκαλούν φόβο στον κόσμο. Ναι, αυτόν περιμένανε για να δηλώσει κάτι. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είχαν, τον χάσανε αυτό το ρόλο τους, έτσι, τον σταματήσανε, γύρισανε, στραφήκανε προς την αλήθεια, την αποκάλυψη της αλήθειας και τώρα ο Kennedy, ο Junior τους, θα τους προκαλέσει το φόβο. Μιλάμε, το κοροϊδευόμαστε ένα μεταξύ μας. Δηλαδή αυτό που υποστηρίζει ο Robert Kennedy Junior, ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι ανεξέλεγκτες και έχουν αποκτήσει υπερβολική δύναμη, είναι ψέμα? Είναι ψέμα. Η βιομηχανία των φαρμάκων δεν είναι μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες στον κόσμο? Και άμα υπάρχει και ένας παγκόσμιος οργανισμός υγείας και άλλες υπηρεσίες δημόσιας υγείας που προωθούν τα σκευάσματα των φαρμακευτικών εταιριών, τι γίνεται τότε? Δεν απέκτησαν η μεγαλύτερη δύναμη οι φαρμακευτικές εταιρείες από το 2020 μέχρι και το 2024, εγώ θα σας πω. Γιατί μετά ο κόσμος κατάλαβε και στράφηκε, τους γύρισε την πλάτη. Τώρα δεν βρίσκουν, όπως σας έλεγα τις προάλλες, δεν βρίσκουν ανθρώπους παύλα πειραματόζωα για να μπουν στην κλινική μελέτη της Pfizer για τον κορονοϊό. Βέβαια, πρέπει να ανανεώσει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κόσμος. Τη σταμάτησαν τη μελέτη. Δεν έχουν πειραματόζωα. Άμα θα κάνουν άλλη πανδημία νούμερο 2, για κορονοϊό και για 2-3 μαζί, πανδημία από 3 ιούς, φανταστείτε, έχουν ελπίδες. Προς το παρόν, σας είπα, με ιούς όπως το χανταϊό, με ιούς όπως αυτόν της γρήπης των πτηνών, με ιούς όπως το της monkeypox,
Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να βρούνε κάποιον αναπνευστικό ιό. Σας το είπα και χθες. Ε? Λογικό είναι. Για να μεταδίδεται αερογενώς και γρήγορα. Αλλά όπως σας έλεγα και πρωτήτερα, ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να αμφισβητεί τα πάντα. Τους επιστήμονες, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα μέσα ενημέρωσης, τις μελέτες, τις κυβερνήσεις. Και όταν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, δημιουργείται πλέον το χάος. Είμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, στο χάος. Δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, ποιο να εμπιστευτείς. Καλά, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Δεν εννοώ όλοι. Δεν ξέρει ποιο να εμπιστευτεί. Και το κυριότερο, έχει κατοδρομοκρατηθεί. Γιατί μερικά, όπως τα παιδικά εμβόλια, σκευάσματα, αφορούν στα παιδιά. Και εκεί πρέπει να είσαι 3 φορές πιο προσεκτικός. 13. 103. Και τελικά, ποιον μένει να εμπιστευόμαστε, ποιος μένει να εμπιστευόμαστε. Τους ανεξάρτητους ερευνητές, τις ανεξάρτητες μελέτες, τις κρατικές υπηρεσίες, κάποιους πολιτικούς, τα social media. Γιατί κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας πήραμε μαθήματα. Και όσοι δεν μάθανε από τα μαθήματα θα ξαναζήσουν την ίδια τρομοκρατία και μπορεί να ξανακάνουν τον εαυτό τους πειραματόζωο. Έστω ξεκινώντας με το πιο απλό. Τη μάσκα. Και ένα lockdown. Συνηθίσαμε. Ε? Να καθίσουμε να μείνουμε σπίτι ασφαλείς. Το πιο απλό. Θα το πάνε πιο αργά αυτή τη φορά το εργάκι, όποτε και αν το ξεκινήσουνε, που δεν το πιστεύω ότι θα το ξεκινήσουνε, σας λέω. Αφήστε να λένε προφητείες της Μπάμπα Βάνκα, προφητείες του, βγήκαν όλοι οι προφήτες τώρα, ε? Γενικότερα οι προφήτες, και λένε ότι το 2026 θα έχουμε πανδημία. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Μιλάνε για τον Ιούνιο του 26. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα θα ακούτε. Ακούστε που σας λέω και δεν χάνετε. Οπότε μην τρομοκρατήστε. Θα σας ενημερώσω πολύ πολύ νωρίτερα. Και μέσα στο 2026 εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει κάτι. Εντάξει. Μπορεί να έρθουν εξωγήινοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τελικά πλάσματα που ζουν σε άλλο πλανήτη και ασχολούνται με το βλαμμένο πλανήτη που λέγεται Γη, που έχει μαζεμένους 1 δις, 2 δις βλαμμένους εντελώς και παραπάνω, και που έχει σκοπό να αποβλακώσει όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό με ψεκάσματα, με υπερεπεξεργασμένες τροφές, με εμβόλια, με φάρμακα, με τα social media, ε? Δηλαδή, γιατί να έρθει ένα πιο εξελιγμένο είδος, ε? Να εγκατασταθεί στη Γη. Έτσι για πλάκα. Να έρθει δηλαδή ο εξωγήινος εδώ, να κάνει τι? Να πάρει από την εξυπνάδα μας? Να κάνει τι? Να δώσει εξυπνάδα σε μας? Μήπως είναι κακός και θέλει να μας υποδουλώσει? Άλλη δουλειά δεν είχε, με εμάς να ασχολείται. Μήπως θέλει να μας απαγάγει. Σήμερα είναι Παρασκευή, παιδιά. Επιτρέπεται η εκπομπή να είναι ελαφρολαϊκή, όπως έχω ξαναπεί. Πεςτε μου, τι δουλειά έχει εδώ ένας εξωγήινος? Να έρθει με την προηγμένη τεχνολογία του, έναν υπτάμενο δίσκο, να μας κατακτήσει. Να κάνει τι? Θα μείνει στη Γη ή θα μας πάρει να μας πάει αλλού? Σε αυτό ελπίζετε, μερικοί? Μην ελπίζετε. Μπα. Εκτός και αν θέλει να μας μεταφέρει στον πλανήτη του και να μας βάλει να σκάβουμε τις φυτίες του. Δεν ξέρω, έτσι όπως είναι αυτά τα πράσινα ανθρωπάκια, δεν ξέρω τι τρώνε. Φαντάζομαι μόνο κρασίδι. Αυτά λοιπόν με τον Φάουτσι. Αναμένουμε εξελίξεις και θα είναι συγκλονιστικές. Α, έχω και ένα δημοσίευμα που βρήκα σήμερα
για το μάρτυρα κατηγορίας μου, τον κύριο Τζανάκη. Ελέγχεται για πλουτισμό. Καλύτερα να τον ελέγξουν οι φίλοι του, θα σας πω εγώ, παρά να τον ελέγξει η κιαγιά. Γιατί άμα θα τον ελέγξει η κιαγιά, θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Οπότε καλύτερα από πριν, και να μην μου έρθει και στο δικαστήριο, δεν τον χρειάζομαι. Ούτως ή άλλως του έχω κάνει μήνυση, θα τα πούμε άλλη ώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό σας το είπα όμως, να ξέρετε. Γιατί κάποιοι ίσως αμφισβητούσατε ότι το άτομο πήρε από την εταιρεία των εμβολίων τον καιρό της πανδημίας 2.107.000 ευρώ για έρευνα, και ερευνητική ομάδα δεν είχε, έφτιαξε μετά. Και όταν σας έλεγα ότι κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει, γιατί στη διάβγεια τα βρήκα αυτά τα συμπεράσματα και τα ποσά, πολλοί ίσως είχατε σκεφτεί, το λέει επειδή τη χαρακτήρισε έτσι όπως τη χαρακτήρισε. Δεν είμαι εκδικητικός άνθρωπος να το λέω έτσι. Το λέω έτσι όταν είναι αλήθεια. Και για να έχει βγει στη διάβγεια αυτό το υπέρογκα μεγάλο ποσό, το οποίο πήρε κατά την περίοδο της πανδημίας για να βγαίνει να σας τρομοκρατεί, να τρομοκρατεί τον κόσμο με τα εμβόλια και τις μάσκες και όλα αυτά που έλεγε και αυτός, σύν τους υπολείπους, κάποιος λόγος υπάρχει. Δεν μπορεί έτσι οικειοθελώς. Η προαγωγή, η χρηματικά ποσά, χρηματισμός ξεκάθαρα, ή κάτι άλλο συμβαίνει, ή θα βάλει υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα δεν έβαλε, προαγωγή δεν πήρε, τι πήρε, μπικικίνια, αυτό πήρε. Αυτά, γι' αυτό σας το είπα, για να ξέρετε. Τώρα, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και ένα αόρατο σύστημα που λειτουργεί κανονικά και με μαθηματική πρόοδο θέλει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και μιλάω για την τεχνολογία και τα άλματα που έχει κάνει τις τελευταίες δεκαετίες. Χωρίς καν να το καταλάβουμε, το κινητό μπήκε στη ζωή μας και έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Χωρίς να το καταλάβουμε, αφαιρέθηκε η θρησκεία από τις ταυτότητές μας. Χωρίς να το καταλάβαμε, αλλά τι να κάνεις. Τώρα τι λένε. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε ψηφιακή ταυτότητα. Γιατί είναι απαραίτητη. Γιατί είναι πρόοδος. Δεν μπορεί να μένουμε με τις παλιές. Οθόνες παντού. Συσκευές που σε ακούνε την ώρα που μιλάς. Και σε βλέπουν κιόλας. Χωρίς καν να είναι ενεργοποιημένες. Εφαρμογές που γνωρίζουν τι θέλεις, τι σκέφτεσαι, να κάνεις, τι κάνεις. Επίσης, είναι ανοιχτά λόγος για social credit. Και σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό αφορά πραγματικά συστήματα αξιολόγησης, έτσι. Οικονομικά, τραπεζικά, διοικητικά. Σε άλλες, όμως, περιπτώσεις, περιγράφεται σαν ενιαίο σύστημα που θα καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων με βαθμολογία συμπεριφοράς. Έρχεται. Το έχουν προγραμματίσει γύρω στο 2030. Εγώ δεν θα σας πω ότι στην Ελλάδα θα γίνει το 2030. Κινεζοποιούμαστε, αν και δεν είμαστε αριστεροί. Ούτε καν αριστεροί. Πόσο μάλλον δεν ζούμε. Να ζούμε σε κομμουνιστικά καθεστώτα, έτσι, που θα μας επιβάλλουν τέτοιο έλεγχο. Κι όμως, αυτό που φτύνουνε κάποιοι, γυρνάνε και το γλύφουνε. Έτσι, και μιλάω για τους κυβερνώντες πρώτα απ' όλα.
Και μετά μιλάω για τον απλό πολίτη, ο οποίος ακόμη δεν έχει πάρει, παιδιά, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Δεν έχει τίποτα. Όταν ήρθε τις προάλλες ένα mail από το σχολείο δημοτικό, τελευταία τάξη, και τους δείχνανε με πιο πολύ απλό τρόπο θα βγάλει ψηφιακή ταυτότητα για να μην ταλαιπωρηθεί αργότερα, θα βοηθήσει και το σχολείο, ε? Για την έκδοση ψηφιακής ταυτότητας 12χρονου. Τι λέτε βρε, τι λέτε βρε, κουνήστε το κεφάλι σας, όπως λέγαμε μικροί, να μπουν τα πιάτα στη θέση τους. Κι όμως, πήγανε και βγάλανε. Κι όμως, κοκορεύονται γι' αυτό. Είναι πρόοδος, σου λέει. Κοίτα να δεις πόσο προοδευτικοί γίναμε. Έχουμε και ωραίες ψηφιακές ταυτότητες. Τι λέτε βρε, είστε με τα καλά σας. Αυτό είναι η αρχή του τέλους σας. Δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, δεν θέλουνε. Είναι αυτή η άρνηση. Είναι αυτή η άρνηση που έχει ο Έλληνας. Δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι λαοί. Εμείς αρνούμαστε να δούμε την αλήθεια. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Άφησέ μας εκεί στα παραμύθια να είμαστε ευτυχισμένοι. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα του. Όσο υπάρχουν τέτοια ανάμεσά μας, να ξέρετε, το σχέδιο της εφαρμογής της παγκοσμιοποιητικής ατζέντας θα επιταχυνθεί. Επιταχύνεται ήδη. Ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε από την εποχή του Big Brother, προσπαθούσαν να σε πείσουνε ότι η ιδιωτικότητα δεν είναι και σημαντική. Κοίτα πόσο ωραίο είναι να σε παρακολουθεί κάθε στιγμή της ζωής σου κάποιος μέσα από μια οθόνη. Ε, ωραίο. Αυτοβαυκαλίζεσαι. Αυτοικανοποιείσαι. Κάποιος έδωσε αξία στη ζωή σου. Σου παρακολουθεί κάθε στιγμή. Από την ώρα που θα ξυπνήσεις, μέχρι την τουαλέτα που θα πας, μέχρι το ποιον θα φλερτάρεις, μέχρι το φαΐ που θα φας, μέχρι τις ηλίθιες συζητήσεις που θα κάνεις με τους γύρω σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δώσανε αξία στη ζωή σου. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό πραγματικά. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε, παρακολουθούν το κινητό μου. Ε, και τι έγινε, δεν κάνω κάτι κακό. Δεν κάνεις κάτι κακό, είσαι σίγουρος? Για ξανασκέψου το. Γιατί για σένα μπορεί να μην είναι κακό, αλλά για την κυβέρνηση μπορεί να είναι κακό. Μα αυτή θα σε ελέγχει. Για εσένα μπορεί να μην είναι κακό να δώσεις 50 ευρώ φιλοδόρημα. Για την κυβέρνηση όμως θα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αλλά, έλα μωρέ τώρα, πολύ δύσκολες σκέψεις κάνεις και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Άντε, τι σταματάω. Δεν θα σας πάω πιο βαθιά. Φτάνει. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς
16: που υπάρχει.
18: Φόκους FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, συνήθως ανεβαίνει την ίδια μέρα, το Εύη και Αγιά με λατινικά, όπου μπαίνετε, σχολιάζετε. Και εδώ να πω πραγματικά να στείλω σε όλους τους φίλους που ειδικά, σχολιάζουν ειδικά στο YouTube την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Και στον κύριο Σιδηρόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο του. Έχω να σας πω ότι η παράνοια με το Χανταϊό δεν θα τελειώσει γρήγορα. Βγήκανε πάλι οι γνωστοί καθηγητάδες της πλάκας, καθηγητές από τα Lidl εγώ θα έλεγα, και ενώ παραδέχονται ότι εκτός από ένα συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων, ο Χανταϊός, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αρχίζουν και τα μπερδεύουν λιγάκι. Και αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει οι μάσκες προστατεύουν τους όσους νοσούν και οι μάσκες προστατεύουν όλους. Η μία κολοτούμπα μετά την άλλη. Και ενώ μας λένε ότι ουσιαστικά, τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν έχουμε αυτό το στέλεχος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, το στέλεχος του Χανταϊού των Άνδεων, τη γυρνάνε λιγάκι μετά και λένε ότι προτείνουμε τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Κύριε Σύψα, δεν σε τρομοκράτησε αρκετά νομίζω ο Στέφανος Βοχίος όταν σε πέτυχε στο σούπερ μάρκετ και σε ρώτησε αν ντρέπεσαι? Δεν τρομοκρατήθηκες αρκετά, οπότε είπες να ξανα... Τώρα, δεν φταίει και αυτός, έτσι, να σας πω την αλήθεια. Φταίνει και τα δημοσιογραφάκια. Φταίνει και τα δημοσιογραφάκια

διαβάζουμε σε ένα δημοσίευμα του Newsbreak. Τη χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους, όπως αεροπλάνα και πλοία, συνέστησε μεταξύ άλλων καθηγητής και πρόεδρος της εταιρείας λοιμόξεων, Νίκος Τσίψας. Με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού, λες και ανακαλύψαμε τώρα το Χανταϊό, έτσι, δεν υπήρχε εδώ και εκατοντάδες χρόνια, τα κρούσματα, και δεν καταγραφόταν κρούσματα, σιγά μην δεν καταγραφόταν κρούσματα. Στην Ελλάδα είχαμε του πέρσι, μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί 24, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, ποιος τον κάλεσε? Ποιο κανάλι μπορεί να τον κάλεσε? Καλά μαντέψατε. Ναι, το Βοθροκάναλο, ο Sky. Είναι φρέσκια η είδηση, γι' αυτό σας την είπα. Σήμερα το πρωί ήτανε. Και το ρεπορτάζ λέει ότι, μιλώντας στο Sky, σιγά μην καθίσω να τον δω, είναι μερικοί άνθρωποι που πραγματικά μου προκαλούν αηδία, και με τα λεγόμενά τους και με το υφάκι του μεγάλου καθηγητή που μόλις βραβεύτηκε παγκοσμίως από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη και με ύφος 18 καρδιναλίων βγαίνει να μας ανακοινώσει και να μας συστήσει τη μάσκα ως πρόσθετο προληπτικό μέτρο, ειδικά σε συνθήκες αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης. Και εδώ αναρωτιέσαι. Μεταδίδεται τελικά από άνθρωπο σε άνθρωπο ο κάθε χανταϊός ή μεταδίδεται μόνο στη Νότια Αμερική? Άραγε. Αναρωτιέσαι. Άκουσα καλά? Γιατί αν δεν μεταδίδεται, γιατί να βάλω μάσκα? Καλά, γενικότερα γιατί να με βάλω μάσκα? Μου θυμίζει εκείνη τη γελιότητα που ανεβαίναμε στα αεροπλάνα. Περνούσε η αεροσυνοδός, μας έδινε καφεδάκι, σαντουιτσάκι, κατεβάζαμε τη μάσκα, τρώγαμε και την ξανανεβάζαμε. Ελαφρά την καρδία. Έλα μωρέ, και τι έγινε? Μυστικός να μείνω. Και μάλιστα, έχω να σας πω ότι λέει ότι δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες. Μάλλον δεν τα ξέρεις και πάρα πολύ καλά. Δεν τα ξέρεις, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες να δεις φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν πάρει κανονική άδεια από τον ΕΟΦ, από τον ΕΜΑ, γιατί κυκλοφορούν με άδεια έκτακτης ανάγκης. Αλλά ξέχασα, και εσύ έλεγες το παραμυθάκι ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό είχαν πάρει κανονική άδεια. Το έλεγες και εσύ το παραμυθάκι, που σημαίνει ότι δεν το έχεις ψάξει. Έτσι, πολύ απλά. Έχω να πω λοιπόν στον πανεπιστήμονα, τον κύριο Τσίψα, ότι η Moderna έχει αναπτύξει mRNA εμβόλιο για τον χανταϊό στο Πανεπιστήμιο της Κορέας και υπάρχει και ένα εμβόλιο του 2024 για το χανταϊό. Να τον ενημερώσει κάποιος. Εντάξει, αυτή η έρευνα βρίσκεται προς το τέλος της, στην Κορέα. Αλλά το άλλο του 24 είναι έτοιμο. Έχω να πω δε ότι καλύτερα να σταματήσουν να καλούν τέτοιους ειδικούς και να καλούν άλλους ειδικούς από τα κανάλια. Όχι να μας λένε για το χανταϊό, για τον παρβοϊό, για τον κορονοϊό, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όχι για αυτούς τους ιούς. Ας αφήσουν τα εμβολιολαγνικά και τα ιολογικά θέματα και ας πιάσουν το θέμα υποκινητικότητα, που είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, και μαντέψτε ποιος έχει τα πρωτεία. Όχι, όχι, δεν είναι η Ελλάδα. Παγκοσμίως. Η Πορτογαλία, φίλες και φίλοι. Ποια είναι δεύτερη? Εμείς. And the winner is Πορτογαλία όμως. Εμείς είμαστε ασημένιο μετάλλιο. Γιατί όσο και αν φωνάζουν, όσο και αν διαφημίζουν την άσκηση δεξιά και αριστερά, ο Έλληνας παραγωγός

να μένει υποκινητικός. Και υπάρχει μελέτη η οποία λέει ότι η ανεπαρκή σωματική άσκηση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου. Η καθιστική ζωή είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτεροι παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η Ελλάδα στην υποκινητικότητα, η οποία κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων αιτιών θανάτου παγκοσμίως. Θα ασχοληθεί κανείς με αυτό ή είναι δυσφήμιση για την κυβερνησάρα μας? Ας ασχοληθείτε με το άλλο το θέμα, της ενεργειακής ακρίβειας, που και πάλι έχουμε τα πρωτεία. Είμαστε, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας. Θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό? Είμαστε πρώτοι στη φορολογία. Θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό? Απ' έξω εξαπαλών ονείχων ξέρω και εγώ να τα λέω. Και να τα σχολιάζω με τις φίλες μου. Εσείς σαν μεγάλα κανάλια θα ασχοληθείτε ή το θέμα κάνει τζιζ? Τα φουρφούρια δεν δούλεψαν? Τα φωτοβολταϊκά δεν δούλεψαν? Δεν δουλεύουνε? Ούτως ή άλλως τα φουρφούρια δεν θα δουλέψουνε, αφού δεν έχουν και που να αποθηκεύσουν στις περισσότερες των περιπτώσεων ρεύμα. Γιατί θα δουλέψουν τα φωτοβολταϊκά? Εδώ υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία. Να καλυφθεί ο ήλιος. Να μας αρρωστήσουν όλους. Να εξαφανίσουν την ανθρωπότητα. Αυτό θέλουνε. Η ελίτ αυτό θέλει. Να καλύψει τον ήλιο. Γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια ένα μουντό ουρανό, ένα χλωμιασμένο. Και μερικές φορές έχει και ύκτερο. Εξαρτάται την αφρικανική σκόνη και από πού θα φυσάει ο άνεμος. Για το τέλος, σας άφησα κάτι που αφορά σε μια επιστημονική μελέτη για την παρουσία φυσικών τοξικών ουσιών σε φυτικά προϊόντα διατροφής που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως υποκατάστατα κρέατος και ροφήματα φυτικής προέλευσης. Να τα ακούνε οι vegan και οι vegetarian και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι κάνουν εξυπνάδα και προσπαθούν να κάνουν τους εαυτούς τους δεινοσαύρους ή κατσικάκια και βοσκάνε μόνο. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, πάνω από 200 προϊόντα που εξετάστηκαν, σε πάνω από 200 προϊόντα που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν ίχνη από μυκοτοξίνες, φυσικές ενώσεις που παράγονται από μύκητες και μπορούν να εμφανιστούν σε φυτικές πρώτες ύλες όπως δημητριακά, όσπρια και σπόρους. Η παρουσία τους δεν θεωρείται ασυνήθιστη, γιατί πρόκειται για ουσίες που μπορεί να εμφανιστούν σε πολλά τρόφιμα φυτικής προέλευσης κατά την καλλιέργεια ή την αποθήκευση. Επισημαίνουν όμως οι ερευνητές ότι παρότι οι συγκεκριμένες ουσίες ανιχνεύτηκαν σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων, τα επίπεδα στα οποία βρέθηκαν είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα δεν προκύπτει άμεσος λόγος ανησυχίας για την υγεία των καταναλωτών, αν και η έκθεση σε τέτοιες ουσίες σε βάθος χρόνου συνεχίζει να παρακολουθείται επιστημονικά, έτσι, δεν ξέρουμε. Γενικότερα τα φυτικά προϊόντα δεν είναι επικίνδυνα, αλλά όταν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, όταν έχουν ελεγχθεί δείγματα πάνω από 200 προϊόντα, φανταστείτε τι
μπορεί να μην έχει ελεγχθεί που έρχεται στο πιάτο μας. Προσωπικά ποτέ δεν είχα εμπιστοσύνη, να σας πω την αλήθεια, ούτε στο γάλα αμυγδάλου, ούτε στα γάλα τα καρύδας. Καλά, σε αυτό έχω και αλλεργία, δεν το συζητάω. Αλλά όλα αυτά τα φυτικά, ούτε και στη σόγια, έχω να σας πω. Σόγια, σογέλαια και ό,τι έχει να κάνει με σόγια, ούτε να το βλέπω, ζωγραφιστό. Όχι γιατί είναι απέσιο. Μου προκαλεί δέος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Ή και κάτι άλλες κινεζιές, κάτι σάλτσες, κάτι υποκατάστατα, ξέρω εγώ, κρέατος. Τελευταία είδα και πολλά βιντεάκια με το πώς φτιάχνονται αυτά τα κινέζικα μακαρονάκια, μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Και σταμάτησα και αυτά. Είχα πάρει 1-2 φορές. Έτσι, να δούμε πώς είναι. Και μόλις είδα τα βιντεάκια αυτά, ούτε να τα βλέπω. Και επιμένω, γιατί η Ελλάδα, στο εξής, γιατί η Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων είχε τα πιο και παρήγαγε τα πιο υγιεινά προϊόντα, τα οποία ήταν βασισμένα σε ελαιόλαδο, σε αλεύρι ζέας, σε χαρούπι. Τώρα το ξανά ανακαλύψανε και το αχαρούπι και τη ζέα από την Γνωσό ακόμα. Από τότε χρησιμοποιούνταν αυτά τα προϊόντα. Γιατί τα εξαφανίσαμε? Γιατί πρέπει να έρχονται κινέζικα, ταϊλανδέζικα, λιβανέζικα προϊόντα? Γιατί ενώ η Ελλάδα είναι η πιο πλούσια χώρα σε βότανα και σε αντιοξειδωτικούς καρπούς, πρέπει να φάω goji berry? Επειδή είναι στη μόδα? Αλήθεια τώρα? Τα τελευταία χρόνια ανακαλύψανε και την αλόη. Ξαναανακαλύψανε. Η αλόη χρησιμοποιείται πάλι από αρχαιοτάτων χρόνων. Αλλά τώρα την ανακαλύψανε. Και φυσικά θα επιρρύψω μεγάλες ευθύνες στις διαφημίσεις ξένων πολυεθνικών, οι οποίες μας βομβαρδίζουν από τη δεκαετία του 70. Εντάθηκαν τη δεκαετία του 80 και μετά έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Εξαφανίσανε σιγά σιγά την εγχώρια παραγωγή υγιεινών προϊόντων για να μας φέρουν κοτόπουλα με σαλμονέλα από τη Βραζιλία, για να μας φέρνουν κινέζικα βότανα λες και δεν έχουμε τα καλύτερα στον κόσμο, για να μας μάθουν ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Αυγά με μπέικον, δημητριακά με γάλα αμυγδάλου, χυμή φρούτων, όχι λέει, είναι φρεσκοστημένος. Δηλαδή άχρηστος. Σας έχω μιλήσει και για αυτό. Και γενικά προωθήθηκε αυτή η ιδέα από ποιους? Από αυτούς που θέλανε να πουλήσουν. Δημητριακά, νυφάδες βρώμης και όλα αυτά που δεν τα τρώνε ούτε τα γουρούνια. Και εμείς γουρουνιάζουμε εδώ και δεκαετίες και την παχυσαρκία είμαστε σίγουρα από την πρώτη δεκάδα πάλι στις χώρες με τους πιο παχύσαρκους ανθρώπους. Εκεί μας καταντήσανε. Και εμείς το φάγαμε το παραμύθι και ξεχάσαμε πόσο υγιείς και αδύνατοι ήταν οι άνθρωποι έως και τη δεκαετία του 70, έχω να σας πω. Μετά άρχισε η παχυσαρκία, αρχίσανε τα προβλήματα, η χώρα του ελαιολάδου έγινε από τις πρώτες στις καρδιοπάθειες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Σκεφτείτε το, αναρωτηθείτε γιατί καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε και σαν Έλληνες και σαν χώρα.
Και τη Δευτέρα πρωί-πρωί διαγώνισμα. Λοιπόν, αυτά είχα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Αγνώντας πλήρως τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχωράει σε μία ακόμα μεγάλη πρόκληση κατά της χώρας μας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, το AKP, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την δυνητική ΑΟΣ των άλλων χωρών όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος. Όπως αναφέρει επίσης το Bloomberg στο ρεπορτάζ του, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα αλληλείας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση αλλά και πολλές απουσίες, ξεκίνησε σήμερα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από τον κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του κατήγγειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση το μόνο πράγμα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, το μόνο πρόγραμμα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι το πώς θα βάλουν το χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα. Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Εάν ισχύουν αυτά που λέγονται και γράφονται στον τύπο για την οικονομική σχέση με το κράτος του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη, πρέπει πάρα αυτά να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους και να πάνε στο δικαστήριο, διότι είναι οι ίδιοι που ζητούν την άρση ασυλίας όλων των αντιπάλων, αλλά αυτοί δεν γίνεται να κρύβονται πίσω από την ασυλία όταν δεν τους βολεύει γιατί αφορά αυτούς, είπε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ένταση και ρήψη χημικών σήμερα από την αστυνομία όταν επιχείρησαν οι αστυνομικοί να εμποδίσουν νέο μπλόκο που ετοιμαζόταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα. Αγρότες από όλο τον Ομοσερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει δύο δράστες. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην Τράπεζα Κάτω τη Θωρέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων για το 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στον ιστότοπό της. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο να συνεχίζεται καθώς η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε κάποια ουσιαστική πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,37% φτάνοντας στα $109 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε αύξηση 2,11% αγγίζοντας τα $103,3 το βαρέλι. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στην Αραβική θάλασσα βρίσκεται από σήμερα και το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μαζί με τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία της συνοδείας του. Η γαλλική ναυαρχίδα βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως λέγεται, σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετάσχει σε αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά και από το απόγευμα στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές και θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Λοιπόν, σήμερα είμαι λίγο άρρωστος, οπότε θα έχουμε τα 5 τηλέφωνα στο 2310-500-676 και 2310-500-677. Θα πούμε ορισμένα έτσι πραγματάκια που έχω ετοιμάσει. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να καλέσει να πει αυτό που θέλει να πει, την παρέμβασή του. Έχουμε γραμμή, είναι ο Δημοσθένης, τα ξέρουμε, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Ναι. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς. Ρε, αφού τα είπαμε όλα.
3: Δεν σας ακούω εγώ, εσάς όμως.
2: Εμένα δεν με ακούς.
3: Δεν σας ακούω από το τηλέφωνο.
2: Γιατί δεν με ακούς, ρε Δημοσθένη?
3: Δεν σας ακούω, πρέπει να ανοίξω ραδιόφωνο, αλλά δεν είναι σε real time.
2: Δεν κατάλαβα, αφού μιλάω, ρε.
3: Δεν ακούω, κλείνω και ξαναπαίρνω.
2: Οκ. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, οπότε έχουμε έτσι χαλαρά και στις 9.30 ώρα βέβαια που θα συνδεθούμε με τον Ρούντι τον Ρινάλντι.
3: Ίσως Ανέστη, καλησπέρα.
2: Έλα, μ' ακούς τώρα?
3: Έλα, τώρα σε ακούω, έχει μπλοκάρει γραμμή.
2: Δεν είμαι εγώ, εσύ είσαι.
3: Πώς?
2: Δεν ήμουνα εγώ, εσύ είσαι.
3: Εντάξει, μα μηχανήματα, είναι κολλάνε αυτά.
2: Ναι,
3: σε πρώτο τηλέφωνο να σου πω, γιατί είμαι πάρα πολύ αναχωρημένος αυτές τις μέρες με τα δύο κορίτσια. Mm-hmm. Δυστυχώς μαθαίνω ότι
2: και
3: πέθανε
2: το... και το
3: έφυγε από τη ζωή και το άλλο το κορίτσι, η φίλη της. Ακούτε?
2: Σ' ακούω, Δημοσθένη μου.
3: Ναι, και είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. μιλάω ειλικρινά. Και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί. Δηλαδή ήταν κορύφωση του Παγόπουλου.
2: Ναι.
3: Γιατί βλέπεις δύο νέα παιδιά να φεύγουν από τη ζωή, να φεύγουν, να φεύγει και άλλο ένα κορίτσι, αν δεν κάνω λάθος, στο σημείο του Κορίνθου.
2: Πριν από ένα μήνα.
3: Πριν από ένα μήνα, καλά θυμάμαι. Και μαθαίνω και νομίζω στη Θεσσαλονίκη από πήρα αυτοκτονία από ένα παλικάρι.
2: Ένα νεαρό παιδάκι 15 χρονών.
3: Ένα νεαρό παιδάκι. Όταν αυτή η κυβέρνηση που δεν διαχειρίζεται σωστά τα νέα παιδιά, όταν έχει μια τηλεόραση, ένα διαδίκτυο μέσα σε απειλή, συγγνώμη τώρα μπορεί να μην τα λέω και σωστά, καλά, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος, και η τηλεόραση από συσκευή ψυχαγωγίας και ενημέρωση έγινε πλατφόρμα διαφημίσεων και προπαγάνδας, τα είδαμε με το lockdown και τον κορονοϊό και κλείσαν τα παιδιά με μάσκες, με πώς το λένε, με τηλεεκπαίδευση, τηλεεργασίες και όλα τα σχετικά και τα εμβόλια. Αυτά τα παιδιά ήταν πιεσμένα από ό,τι ακούγεται, δηλαδή ήταν νέα κορίτσια.
2: Ναι, γενικώς τα νέα παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλών πραγμάτων, συνδυασμός δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που τρέχουν μαζί. Ήταν τα COVID, τα μάσκες, οι περιορισμοί, το ένα το άλλο και μάλιστα στην ηλικία των 10-11 ετών που έκανα και μια εκπομπή, δεν ξέρω αν την άκουσες καθόλου δημοσίευση.
3: Βεβαίως, σας άκουσα με προσοχή, ειδικά τις δύο μέρες, σας άκουσα με προσοχή για αυτά τα παιδιά.
2: Και
3: στεναχωρέθηκα τόσο πολύ, αλήθεια σου λέω.
2: Κοιτάξτε, Δημοσθένη, θεωρώ ότι δεν είναι αποκλειστικά μόνο ευθύνη μιας κυβέρνησης.
3: Όχι.
2: Δεν είναι αποκλειστικά η ευθύνη μονάχα μιας κυβέρνησης, Δημοσθένη.
3: Είναι
2: όλο το πρόβλημα, είναι δηλαδή και η ασθένεια αφορά το σύνολο των πραγμάτων όπως έχουμε μετακινηθεί σαν, και μετεξελιχθεί σαν κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, οπουδήποτε. Γιατί αυτή η κρίση, ας πούμε, της ψυχικής υγείας διαπερνά βέβαια όλο τον πληθυσμό, όταν όμως αφορά τα νέα παιδιά που δεν έχουν και τις ικανές άμυνες που μπορεί να έχω εγώ εσύ σαν ενήλικες, εκεί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα.
3: Μα ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το άσχημα το νέο παιδί τώρα που έκανε την απόπειρα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το έχουν κλειδώσει σε κάποιο ψυχιατρίο, έτσι.
2: Όχι.
3: Δεν το γνωρίζω. Συνήθως όταν γίνονται αυτά σου κάνουν κλεισμό.
2: Όχι. Κοίταξε κάτι. Απλούστατα διαπιστώνει την κατάσταση. Δηλαδή το κρατάνε το παιδί μαζί με, είναι και ο γονιός εκεί, γιατί πήγε, αν δεν κάνω λάθος, πήγε με τη μητέρα του.
3: Όχι, πιστεύω.
2: Εντάξει, απλούστατα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί εντάξει, αυτές ήταν δύο πετυχημένα απεννοημένα διαβήματα. Έχουμε εκατοντάδες όμως περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, γύρω σε 750 άκουγα τον. Που είναι καταγεγραμμένες, έτσι, που είναι απόπειρες.
3: Ναι.
2: Γιατί η απόπειρα αποτελεί ένα μη δημοσιογραφικό γεγονός για να φτάσει στα κανάλια και να σαρκοφαγικά να κερδοσκοπήσουν. Λοιπόν, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Και μεταξύ και αυτό
3: κατά. Όσα δεν λέγονται.
2: Ναι.
3: Όσα δεν λέγονται. Αυτό λέω. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και εγώ πιστεύω ότι είναι και παραέξω.
2: Αυτό, η χρήση των ναρκωτικών ουσιών που ήδη, δηλαδή και μια εκπομπή που είχα κάνει εδώ με παιδιά που προέρχονταν από αυτή την συνθήκη ζωής και είχαν βρει το δρόμο τους, αλλά και ένα βράδυ είχα πάει, όταν ήμουν ακόμα στον προηγούμενο σταθμό, νομίζω κατά τις 12 η ώρα, παίρνω τηλέφωνο διάφορα παιδιά από αυτή την ηλικία, από αυτή την ιστορία. Έλεγαν λοιπόν ότι από 12-13 χρονών είχαν ξεκινήσει τη χρήση των ναρκωτικών. Και όλες οι ιστορίες, όπως μιλούσαμε έτσι μέσα στο βράδυ και μέσα από την ανωνυμία και την εμπιστοσύνη, ήταν αποτέλεσμα διαλυμένων κακοποιητικών οικογενειών. Δεν είναι έτσι όλες οι ελληνικές οικογένειες σύμφωνοι, αλλά πάρα πολλές φορές, επειδή έχουμε χάσει το χαλινάρι ως γονείς και ως ενήλικες, και οι συγκρούσεις μπορεί να οδηγήσουν μια συνθήκη κακοποίηση. Δεν σημαίνει ότι βαράς το παιδί. Συνθήκη κακοποίηση είναι όταν δύο γονείς βρίσκονται σε μια διαρκή σύγκρουση μέσα στο σπίτι μπροστά στα παιδιά. Αυτό είναι κακοποίηση.
3: Κακοποίηση, έτσι όπως θα λέτε, Εν τω μεταξύ, όλο αυτό με τις πανελλαδικές δεν το έχω καταλάβει. Τέτοια πίεση. Ναι. Μα τέτοια πίεση εσύ, Αλέξανδρε.
2: Νομίζω ότι το βασικότερο αυτής της πίεσης, αδερφέ μου Δημοσθένη, έχει να κάνει με ότι τα παιδιά δεν βλέπουν διέξοδο, έχουν την αίσθηση της αποτυχίας στο τσεπάκι τους, δεν βλέπουν διέξοδο στην πραγματική ζωή με τρόπο που να ξέρουν, και φτάνει ακόμα και οι Πανελλήνιες να αποτελούν ένα ζήτημα του αν θα πετύχω ή θα πετύχω στη ζωή μου. Που είναι παντελώς ψέμα.
3: Τα πέρασαμε και εμείς αυτά. Τα ξέρω, πέρασα εγώ μια συγκεκριμένη σχολή. Για παράδειγμα, τα ξέρω, τα περάσαμε τις δυσκολίες. Αλλά όλο αυτό που γίνεται, ειδικά μπήκε αυτό το ρημάδι, αυτές οι οθόνες, μπήκαν στη ζωή μας, τα λέγατε κι εσύ, τα ψηφιακά, όλα αυτά. Εγώ σου λέω να σου πω κάτι. Πώς έχασα να πάρω το κινητό μαζί. Ευτυχώς δεν έχω αυτό το άγχο. Το ξέχασα, το χρειαζόμουν.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Άστο, δεν πήγασαι. Είχα ένα άλλο τηλέφωνο και έκανα τη δουλειά μου. Μην έχετε αυτό το άγχος, παιδιά. Σας παρακαλώ, δηλαδή.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Δηλαδή.
2: Αλλά δεν είναι. Οι επιρροές που δέχονται τα παιδιά είναι τόσες πολλές. Τόσες πολλές σε ημερήσια βάση και σε καθημερινή βάση.
3: Ναι.
2: Από δηλαδή, δεν μπορεί να το ελέγξει σαν γονιός. Σαν γονιός. Ναι. Οι επιδράσεις είναι πολλαπλές από παντού. Οπότε.
3: Μα μου λέει το κράτος τώρα. Άκου να δεις τώρα. Για να βγάλει έξω την ουρά. Δεν το κάθε κράτος, δεν ξέρω τι κάνουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα μιλήσω εγώ για την Ελλάδα. Για να βγάλει έξω την ουρά και να πάρει και καλά μια ευθύνη, λέει θα βάλω τάξη, ναι, ξέρω εγώ, κάποια τέτοια αφηγήματα ακούω. Ωραία, άντε και το βάλει. Το παιδί θα βρει τρόπο να μπει μέσα, θα μπει από το τάξη του μπαμπά και της μαμάς.
2: Ναι, ναι.
3: Θα το δώσει ο ίδιος ο γονιός το κινητό. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Το θέμα δεν είναι η απαγόρευση, κύριε Αλέξανδρε. Το θέμα είναι σωστή ενημέρωση στα παιδιά.
2: Το θέμα είναι οι όροι ζωής των παιδιών και δεν είναι θέμα ενημέρωσης.
3: Κάτι είμαστε παλιά, όλο αυτό ξεκίνησε, θα το πω και αυτό, μπορεί να ακούσει και χαζό, αλλά έχει γίνει και αυτό. Ήμουν εγώ με τη μηχανή κάποτε, είναι χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, ήταν θυμάσαι με τα Pokémon, κυνηγούσανε.
2: Βέβαια, φυσικά εννοείται.
3: Ξαφνικά πετάγεται ένα πιτσιρίκι.
2: Κυνηγούσε το πόκεμα. Να το κόψεις δηλαδή.
3: Να τον χτυπήσω, να το σκοτώσω το παιδί. Και φάει τα μούτρα μου.
2: Φοβερά.
3: Τι να λέμε το. Τι πόκεμα κυνηγάω. Τι είναι η πιστόλα. Τι να πεις, Αλέξανδρε. Δηλαδή μία αυτό παλιότερα με την μπλε φάλε να τα θυμάσαι αυτά.
2: Ναι. Πώς βέβαια.
3: Θα θυμάστε αυτά. Σίγουρα τα θυμάστε.
2: Εννοείται.
3: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή μια ενημέρωση τίποτα. Αυτά τα ρημάδια, τα καταραμένα τα κινητά, εντάξει, όλοι μας έχουμε κινητά. Και εγώ από αυτή τη στιγμή με ένα κινητό σου μιλάω και ακούω την εγγόνια, αλλά δεν χρησιμοποιώ την οθόνη. Είμαι τόσο στεναχωρημένος, αλήθεια σου το λέω.
2: Το πιστεύω, Δημοσθένη μου. Το πιστεύω.
3: Καρδιά μου. Αυτά.
2: Να είσαι καλά, αγόρινα μου. Να είσαι καλά. Έλα. Να πάρουμε γραμμούλα. Okay, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης από Αθήνα.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Καλά είσαι.
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
4: Κουρασμένη η φωνή σου, να σε βοηθήσω εγώ να πω δύο πραγματάκια για να μην σε καθυστερήσω.
2: Δεν με καθυστερείς, απλώς θα μιλάω και με πιάνει ο βήχας και μετά.
4: Ξέρω, το ξέρω, το καταλαβαίνω και είναι άσχημο. Εντάξει, περαστικά εύχομαι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, δεν είπαμε ότι είμαστε σε τραγική κατάσταση, απλώς είναι δύσκολο να.
4: Εντάξει, προσοχή χρειάζεται, λίγο προσοχή. Θυμάσαι που μιλάγαμε την περασμένη Παρασκευή για ένα θέμα, ίσως.
2: Βεβαίως, ναι, εννοείται.
4: Είχαμε και εξελίξεις.
2: Για πες. Για λέγε.
4: Ναι, τίποτα. Να θυμίσω έτσι Μητροχάδη, να πούμε, ότι οι τράπεζες προκειμένου να.
2: Ήθελε να του δώσεις και το σόβρακο στο νούμερο φορά.
4: Το χειρισμό του λογαριασμού. Ζητάνε πληροφορίες που τις ονομάζουν επικαιροποίηση. Ενώ είναι παροχή προσωπικών στοιχείων δεδομένων και
2: δηλώσεις. Το είπε και σου είπα ότι ο Στουρνάρας ζητάει να του δώσετε όλα τα φορολογικά.
4: Ναι, όχι εμείς κύριε, λέει, όχι εμείς, ο Στουρνάρας. Okay. Ποιος είναι ο Στουρνάρας, λέει, η Τράπεζα της Ελλάδος. Και τι θα πει αυτό, δεν είμαστε υπάλληλοι της τραπέζης, από τους υπαλλήλους της να ζητάει ό,τι θέλει. Εμείς είμαστε πελάτες, δηλαδή συνεργαζόμενοι, να το πούμε αλλιώς, δεν το είπαμε την περασμένη φορά που μιλήσαμε, αλλά να πούμε αλλιώς ότι είναι ένας ιδιώτης η τράπεζα, ιδιωτική, εσύ και εγώ είμαστε ιδιώτες. Και ως ιδιώτες έχουμε μια συνεργασία. Ποια είναι η συνεργασία μας, μπορεί να ζητήσεις ένα δάνειο, αλλά δεν πρόκειται περί τούτου, δεν ζητάμε δάνειο από την τράπεζα, έτσι, έτσι κι αλλιώς δεν δίνουν. Τι άλλο ζητάμε, να μας φυλάει τα χρήματά μας, πολύ ωραία, και αυτός τώρα μας ρωτάει από πού προέρχονται τα χρήματα, τα είχαμε πει λίγο-λίγο αυτά. Εμείς τους λέμε, δεν σας ενδιαφέρει εμείς, δηλαδή εγώ τους λέω, οι περισσότεροι έχουμε κάνει κυροποίηση, επειδή έχω μιλήσει με πολύ κόσμο από την περασμένη εβδομάδα. Μου λένε όλοι, ναι μωρέ, δεν τίποτα, κάναμε την επικαιροποίηση, αλλά τα κατά 15 λεπτά υπόθεση.
2: Οκ, ποιο είναι το νέο.
4: Τι κάνατε, λέω, καταλάβατε, τι κάνατε, καταλάβατε. Λέει, επικαιροποίηση, εντάξει. Ο κόσμος δεν τα παίρνει στα σοβαρά. Ενώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
2: Φυσικά και είναι.
4: Και κοίτα πόσο σοβαρό εξελίχθηκε σήμερα το θέμα. Σήμερα, λοιπόν, πηγαίνοντας να κάνω ανάληψη χρημάτων, γιατί κατά πάσα... λάθος εκφράζομαι, προτιμώ τη χρήση του φυσικού νομίσματος, δηλαδή του Fiat, το χαρτονόμισμα.
2: Το χαρτονόμισμα. Έτσι.
4: Όσο μπορώ την κάρτα δεν τη χρησιμοποιώ, και όταν τη χρησιμοποιώ σαν χρεωστική, δεν έχω λεφτά πάνω μου εκείνη τη στιγμή, δίνω την κάρτα. Έτσι λειτουργώ εγώ, δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ξέρω, αλλά δεν λέω. Εν πάση περιπτώσει, πάω να σηκώσω χρήματα από το μηχάνημα. Okay. Ναι, ωραία. Α, δεν μπορώ να σηκώσω χρήματα, δεν μου δίνει δυνατότητα ανάληψη το μηχάνημα. Λέω πρόβλημα, κάτι θα έχει το μηχάνημα. Μπαίνω μέσα στην τράπεζα. Ήταν μηχάνημα τραπέζης. Μπαίνω μέσα στην τράπεζα. Λέω γεια σας, γεια σας. Ναι, παρακαλώ να κάνω μια ανάλυση. Ναι, περάστε στο εσωτερικό. Λέω εδώ να σας εξυπηρετήσω, κύριε. Με είδε και ηλικιωμένο. Λέω, ναι, λέω εντάξει. Βοήθησε μου, παιδί μου. Ναι. Με βοηθάει. Μου λέει δεν μπορείτε. Λέω το βλέπω, το ξέρω, το γνωρίζω. Λέει πως δεν έχετε κάνει επικαιροποίηση στοιχείο. Λέω φυσικά δεν έχω κάνει. Τότε μου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι για σας. Ρωτήστε τον κύριο διευθυντή πως μπορεί να σας βοηθήσει. Και καταλήγουμε στο διευθυντή του καταστήματος. Ο διευθυντής λέει ότι κύριε, αν δεν κάνετε επικαιροποίηση, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σας.
2: Δεν έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας.
4: Ακριβώς αυτό. Του λέω, ωραία. Λοιπόν, με αναγνωρίζετε, με βλέπετε, είμαι ο Παναγιώτης, η ταυτότητά μου. Παρακαλώ, ναι, λέει, σας καταλαβαίνω, βεβαίως, το βλέπω, σας βλέπω. Μου λέει στο κομπιούτερ, σας βλέπω. Ναι, χαίρομαι πολύ. Είμαι εγώ αυτός. Ναι, με αναγνωρίζετε, με αναγνωρίζετε. Ναι, ωραία. Πείτε μου λοιπόν τι έχουν οι λογαριασμοί μου μέσα. Μου λέει αυτός ο λογαριασμός που είναι μισθοδοσίας έχει αυτά, ο άλλος έχει αυτά, κάτι ομόλογα, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλο, μη λέμε τώρα ιστορίες. Του λέω πολύ ωραία. Κύριε Διευθυντά, σκούπα. Μου λέει τι σκούπα. Σκούπα όλα του λέω. Δηλαδή, μου λέει δεν καταλαβαίνω. Του λέω στα χέρια μου τώρα, δώστε τα μου όλα στα χέρια μου. Εγκεφαλικό διευθυντής. Ωραία. Μου λέει δεν γίνεται αυτό κύριε. Λέω γιατί δεν γίνεται. Μου λέει πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση.
2: Τι και για να τα πάρεις δεν χρειάζεται επικαιροποίηση.
4: Πώς είπατε?
2: Και για να τα πάρεις πρέπει να κάνεις επικαιροποίηση.
4: Έτσι μου λέει. Του λέω τις μετοχές μου, ναι, τις παίρνω τώρα και τις πάω σε άλλη χρηματιστηριακή. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Φεύγω από τη χρηματιστηριακή της τράπεζας. Κάτι ομόλογα που έχω, καλά. Τι να τα κάνεις τα ομόλογα, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να τα πειράξεις. Εντάξει. Και τα μετρητά όλα, φέρτα τώρα. Σκούπα. Μου λέει δεν γίνεται αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν έχω, μου λέει, ταμείο για να σας καλύψω. Ωραία, του λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Πότε, αύριο, αύριο, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, πότε θα έχεις λεφτά. Σκούπα όλα τώρα. Όχι, μου λέει, αν δεν κάνετε επικαιροποίηση. Του λέω, κοιτάξτε κύριε Διευθυντή, επειδή το χοντρένει στο πράγμα, του λέω. Θα το πάμε αλλιώς. Μισό λεπτό, καλό επιτόπου το δικηγόρο στο τηλέφωνο. Λέω, για μιλήστε λίγο εδώ με τον νομικό σύμβουλο. Όχι, μου λέει, δεν το ξέρω. Το βάζω ανοιχτή ακρόαση. Και μου λέει ο δικηγόρος το πολύ απλό. Πες τον κύριο, ναι.
2: Να τον κύριο Τάδε.
4: Τι να κάνει.
2: Τον κύριο Τάδε, ναι. Συνέχισε.
4: Πες τον κύριο Τάδε, ναι. Πες τον κύριο Τάδε, ναι. Να σου δώσει εγγράφος επιλευκού χάρτου με σφραγίδα και υπογραφή του ότι αρνείται να σου δώσει τα χρήματα αν δεν πιάνεις επικαιροποίηση. Του λέω, τα ακούσατε. Ναι. Τώρα παρακαλώ. Την απάντησή σας εγγράφος. Μου λέει, δεν σας δίνω τίποτα. Λέω, κοιτάξτε, τώρα θα χοντρίνει κι άλλο, του λέω, πρόσεξε. Θα χοντρίνει κι άλλο τώρα. Θα καλέσω την αστυνομία. Θα πάμε στον εισαγγελέα, του λέω τώρα. Πρόσεξε, τι κάνεις. Δώστε μου, λέει, 5 λεπτά. Άντε να σου δώσω 5 λεπτά. Πριν και πάση περιπτώσει μια διευθύντρια, μου λέει να σας δώσουμε κάποια χρήματα τώρα. Για να το κλείνω, το κάνω πολύ γρήγορα τώρα, μην ταλαιπωρώ τους ακροατές σου. Να σου δώσω κάποια χρήματα τώρα και τη Δευτέρα ελάτε να κάνετε ανάληψη του υπολείπου ποσού. Πώς ξεμπλοκάρισε το σύστημα. Κάνουν ό,τι θέλουν, εντάξει. Ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν κάνουν, ναι. Είμαστε σε κρεμότητα, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Είμαστε σε κρεμότητα, έτσι. Τα νεότερα τη Δευτέρα, αγαπητέ Αλέξανδρε.
2: Ωραία.
4: Αλλά θέλει ψάξιμο, γιατί ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι ο εκβιασμός τώρα, να το πούμε αυτό. Πρόκειται περί εκβιασμού. Θα δηλώσεις. Πώς λέει, κάνανε παλιά, εγώ ήμουν παιδί, δεν τις θυμάμαι, τις δηλώσεις προνημάτων.
2: Ναι, ναι. Εγώ τις θυμάμαι όμως.
4: Μήπως είστε μεγάλης ηλικίας, κύριε.
2: Είστε μεγάλης ηλικίας. Πάντως πήγα και πήρα χαρτί κοινωνικών φρονημάτων. Δεν πήγα να δω στη στρατιωτική σχολή τότε.
4: Ναι.
2: Έγινε, φίλε μου, καλέ. Έγινε, Παναγιώτη.
4: Χάρηκα που σε άκουσα. Και καλό βράδυ. Περαστικά
2: επίσης,
4: και πάλι.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
5: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ωραία, πίσω στο στούτιο Focus 103,6. Πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, έχουμε γραμμούλες. Αλέξανδρακο, δώσε μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Ναι, οκ, okay, σε ακούω.
8: Ακούς, εντάξει, Αλέξανδρε.
7: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, θέλω μία φορά να κάνεις μία εκπομπή για τη ΔΔΕ, για τους κλέφτες των ρολογιών.
7: Α, για πες.
8: Να πω.
7: Ναι, να πεις.
8: Να σου πω. Είσαι π.χ. σε μια εταιρεία.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, και λέει, αυτές είναι οι κιλοβατόρες σου. Και σε κοπανάει ένα λογαριασμό, μπαμπα. Λοιπόν, τους παίρνω προχτές τηλέφωνο. Μου λένε θα το κλείσεις για 20 λεπτά. Θα γράψει, θα ανοίξεις μετά λέει και θα γράψει 18.παύλα. Ρε παιδιά του λέω. Εγώ δεν είναι για να το κλείσω τι είναι και τι είναι. Εγώ δεν σας εμπιστεύομαι, λέω τι στέλνετε, λέω στην εταιρεία που είμαι. Πώς σας το δώσω να καταλάβεις. Με το παλιό το ρολόι μετρούσες, έφτιαχνες, έρανες, όλα τα πάντα ήξερες. Λοιπόν, με αυτά τα καινούρια λέω τους κλέφτες που βάλατε, λέω, που όλος ο κόσμος κλαίει, λοιπόν, δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Και με έκλεισε και το τηλέφωνο.
7: Με ορίστε.
8: Με έκλεισε το τηλέφωνο. Ξέρω που βρίσκονται. Ξέρω που βρίσκονται. Με έδωσε το τηλέφωνο το όνομά του. Θα κάνω, να πάω εκεί και να τον πλακώσω στο ξύλο. Αυτά δεν είναι πράγματα σωστά. Δεν είναι ανθρώπινα αυτά. Θα τον βρίσω και αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Λοιπόν, θα κατεβώ τη Δευτέρα, θα πάω να τον βρω τον κύριο και θα τον μιλήσω ωραία και όμορφα, θα τον πω, δείξε μου πού μετράς, πώς μετράς και τι κάνεις και τι δεν κάνεις.
7: Έχεις
8: εγώ
7: δει.
8: Λέω, έχω τηλέφωνο καινούριο όλα τα πάντα, μου λέει μέτρα μόνος και το ένα και το άλλο, πώς να μετρήσω μόνος. Παίρνω την εταιρεία, πώς το να μετρήσω μόνος μου, λέω. Για πες μου, λέω, να πούμε, δείξε μου εσύ. Ήρθε η εταιρεία εκεί, ήρθαν, να είναι καλά τα παιδιά, ήρθαν αμέσως κατευθείαν. Ένας που δουλεύει εκεί, μπα μου λέει, και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πώς να βασιστώ εγώ σε εσάς, λέω, τι κιλοβατόρες στέλνω και τι πληρώνουμε εμείς.
7: Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Έχεις διαπιστώσει καταρχάς ότι σου χρεώνουν παραπάνω?
8: Βεβαίως.
7: Μάλιστα.
8: Κιλοβατόρες. Αφού λείπω από το σπίτι. Λείπω 1,5 μήνα από το σπίτι, α πούμε, και σε χρεώνουν 700 κιλοβατόρες. Πώς είναι δυνατόν να χρεώσεις 700 κιλοβατόρες, εφόσον λείπω 1,5 μήνα από το σπίτι? Ένα μήνα δηλαδή καθαρό από τον έναν τον λογαριασμό μέχρι τον άλλο.
7: Μάλιστα. Κλέφτες.
8: Πώς?
7: Κλέφτες. Καρά κλέφτες, κατσικοκλέφτες και ό,τι άλλο κλέφτες θέλεις. Πάντως όχι οι κλέφτες του 21. Αυτοί είναι πραγματικοί κλέφτες. Μάλιστα.
8: Τι είναι οι χειρότεροι κλέφτες που έχει γεννήσει η φύση? Τι είναι οι χειρότεροι κλέφτες που έχει γεννήσει η φύση?

0: Για μένα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα για εσάς.
1: Ξέρεις κάτι, όχι, όταν το δημόσιο αποτελεί την πισίνα ψηφοφόρων, που σημαίνει ότι το διαρθρώνεις με ανθρώπους που λίγο σχέση έχουν με τη δουλειά, μπορεί και επειδή έχουν και πολιτικό τέτοιο να το ξύνουν και άλλα τέτοια. Αυτό το δημόσιο, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι υπηρεσία, είτε είναι, θα είναι πάντα σε αυτή τη χαμηλή απόδοση που υπήρξε στην Ελλάδα. Και υπήρξε στην Ελλάδα όχι επειδή είναι, γιατί υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Νορβηγία υπάρχει, το δημόσιο διαχειρίζεται την ενέργεια και τους...
0: 5 ευρώ το μήνα είναι το ρεύμα, όσο κάτσεις.
1: Λοιπόν, κατάλαβες, δεν παίζει ρόλο. Είναι ο τρόπος που οικοδομήθηκε το δημόσιο στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Έγινε, φίλε μου, καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάνει καμία εκπομπή εκεί και στείλ τους. Και όλος ο κόσμος θα είναι μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Χαιρετώ σε, βέ.
0: Yeah.
1: Έχουμε γραμμούλα. Okay. Παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χρήστος από Ρότερνταμ.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Λοιπόν, έχω μια περίεργη ερώτηση.
1: Εντάξει, αν μπορώ να
2: μπορείτε απαντήσω. Να μου πείτε το τραγούδι που παίξε κατά τις 7 και 10 όταν ξεκινήσει την εκπομπή.
1: 8 και 10 είναι. 7 και 10 είναι στο Ρότερνταμ.
2: 8 και 10, συγγνώμη, γιατί είμαστε πίσω εμείς εδώ πέρα.
1: Ποιο έχεις βάλει. Ποιο, συγγνώμη? Το προπέλες ήτανε. Α, ήταν οι Μασέλες, ναι.
2: Μασέλες.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι δικό μου τραγούδι. Ήταν κυκλοφόρητα, δεν υπάρχουν.
2: Α, δεν υπάρχουν, ναι. Κρίμα. Κρίμα, γιατί προσπαθούσα τόση ώρα να το
1: ψάξω
2: και δεν το έβρισκα πουθενά.
1: Αν μου στείλεις εδώ το email σου, σε σένα θα το στείλω. Έτσι. Όποιος θέλει να το δώσω δηλαδή, απλώς δεν κυκλοφορούν αυτά. Τα γράφω εγώ, μόνο τα τραγουδάω, κάνω, δείχνω και τα παίζω εδώ στην εκπομπή.
2: Κρίμα.
1: Όχι, ρε, μην κρίνω. Τώρα να κάνω. Πώς θα το πούμε, να κάνω καριέρα rockstar.
2: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Πάντως θα σου στείλω το mail μου στο σταθμό και
1: έγινε. Αν θέλετε να το. Ναι, βέβαια, απλώς θα το.
2: Υπέροχο κομμάτι.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε κάθε βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε τη γραμμούλα. Okay. Α, τι ωραία, έχουμε γραμμές. Όπα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λοιπόν. Όλος αυτιά.
3: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι, έτσι, ένα συμβάν που έγινε πριν καμιά εβδομάδα εδώ στο πανηγύρι που είχαμε το χωριό μας.
1: Ποιο χωριό είσαι?
3: Η Μαθία, είμαστε Νάουσα μονόσπιτα.
1: Ωραία, μια χαρά είσαι στον καθαρό αέρα. Λοιπόν, για πες.
3: Ήρθανε τα πολιτευτάκια, ξέρεις. Αυτοί οι πανηγυρτζίδες που τους λέμε εγώ.
1: Το πανηγύρι ευκαιρίας τι πράγματος ήτανε?
3: Ήτανε 3 Μαΐου Τιμωθέου και Μαύρος, πριν 10 μέρες.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Λοιπόν, με πλησίασε κάποιος, ρε παιδί μου, βολευτής εδώ του νομού, ο οποίος γνωριζόμαστε προσωπικά από παλιά, και άμα σου πω την ατάκα που τον είπα, ότι τα και τα σκουπίδια δεν τα ακουμπάς γιατί λερώνουνε.
1: Σωστό, ε.
3: Λοιπόν, επέμενε... Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, σαν τη Ρουσλάνα, γύρω, γεια σας. Η γυναίκα μου στο τέλος αγανάκτησε και μου λέει, κάνω μια χειραψία, λέει, να φύγει. Βαρέθηκα να τον ακούω, λέει, 15 φορές μας είπε γεια σας.
1: Πόρε φίλε, πώς ξεφτυλίζεται.
3: Για να καταλάβει η κοινωνία λίγο και ο κόσμος σε τι επίπεδο έχουν φτάσει αυτά τα σκουπίδια που μας κυβερνάνε σήμερα, γιατί για μένα σκουπίδια είναι. Και πας και ξυπνήσει λίγο ο Έλληνας πολίτης.
1: Εγώ σκέφτομαι πόσο αναξιοπρεπής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται, πάει και βλέπει, μιλάει με κάποιον άλλον και όταν ο άλλος του λέει...
3: Και επιμένει εκεί.
1: Και επιμένει να το χαιρετίζει. Δηλαδή αυτό...
3: Επιμένει να το χαιρετίζει.
1: Τώρα δηλαδή, πόσο, εσύ πες μου, αδερφέ...
3: Πόσο πιο χαμηλά να πέσει και είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
1: Τώρα εσύ φαντάσου ότι αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν τα συμφέροντα ενός λαού, τα εθνικά μου, είναι και τα λοιπά.
3: Υποστηρίζουν τα δικά μου τα συμφέροντα.
1: Ναι, καλά.
3: Εγώ αγρότης είμαι. Έτσι. Ας πληρώσουν τα κεράσια. Εμένα μου τάξανε. Εμένα μου τραγουδούσανε ότι 30 Απριλίου θα μου δίναν τα οικολογικά σχήματα. Εγώ στα οικολογικά σχήματα έχω να πάρω περίπου 2.200.
1: Α, τελείωσαν όμως αυτά από ό,τι κατάλαβα.
3: Ορίστε.
1: Νομίζω ότι τα σταμάτησε ο καινούριος υπουργός.
3: Όχι, αυτά είναι κονδύλα του 25.
1: Α, μάλιστα.
3: Εμείς οι αγρότες, για να δεις ποια είναι η ειρωνία,

0: της κυβέρνησης και αυτά που λένε. Εμείς, η κυβέρνηση του 25 μας υποτίθεται, οι αγρότες πήραμε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και τέτοια. Mm-hmm. Και έχουμε, ο αγροτικός κόσμος έχει να πάρει περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ από το 25 λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Και υποτίθεται ότι αυτά τα λεφτά τα δώσαν και ενίσχυσαν τους αγρότες.
1: Ψευδός.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σαν έστε και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Επίσης.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.
1: Έχουμε γραμμούλα.
2: Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
2: Χαιρόμαστε που σε ακούμε. Είσαι το παλικάρι μας.
1: Ναι,
2: είμαστε εδώ πέρα τώρα, να σου πω, 11-12 άτομα που σε ακούμε.
1: Τι είστε, οι Λοκατζίδες.
2: Λοκατζίδες. Λοκατζίδες και σε χαιρόμαστε. Και πρέπει να είμαστε κοντά στην ηλικία. Του 52 είσαι, πότε είσαι.
1: Όχι, κάτσε ρε, του 52. Δεν βλέπεις πόσο νεανικά ακούγεται η φωνή μου. Όχι ρε, δεν είμαι του 52. Του 61 είμαι.
2: 49 είμαστε εμείς.
1: Παλιοσυρές.
2: Παλιοσυρές. Τι σειρά ήσουν, Αλέξανδρε?
1: 98 εσώ, νομίζω. Κάτι τέτοιο.
2: Πόσο?
1: 98 εσώ, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια.
2: Κάπου εκεί, 98, εκεί ήσουν.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω.
2: Εμείς 89.
1: Τότε ήμουν 190 εσώ. Τέλος, τι είχα ότι 80 είμαι. Είσαι τρελός. Ήσουν οι προηγούμενοι και εγώ.
2: 89 είμαστε εμείς. Σειρά 89.
1: Okay. Απλώς το έπρεπε.
2: Σε ακούμε και τώρα γελάνε άλλοι. Λέει και να μην πει το όνομά του, μόλις γελάσει ο Αλέξανδρος θα καταλάβουμε ότι είναι αυτός. Χαιρόμαστε για το γέλιο αυτό που έχεις, είναι σπάνιο, ξέρεις. Χαιρόμαστε και το κάνουμε χάρη, δηλαδή θέλουμε για να γελάσουμε το λίγο.
1: Θα γράψω λοιπόν μία ώρα που γελάω, θα γελάω συνεχώς εκεί και θα το βάζω και θα πέσω.
2: Είσαι υπέροχος, είσαι... αυτό που θα σου πω δεν το λέω τώρα για να το πάρεις επάνω σου. Πρέπει να είσαι πολύ διαβασμένος.
1: Εντάξει, τώρα διαβασμένος δεν ξέρω. Για διάβασμα μπορεί να είμαι. Να με διαβάσει κανένας
2: παπάς. Σε όλα μέσα είσαι. Σε όλα μέσα. Και πότε να έρθει η εκπομπή, λέμε να τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Εντάξει,
2: να τον πάρουμε τηλέφωνο, αλλά παίρνουν πολύ τηλέφωνο. Παίρνουν πολύ τηλέφωνο.
1: Με θέλουν πολύ, κατάλαβε.
2: Εμείς είμαστε Αλεξάνδρεια η Μαθία.
1: Αλεξάνδρεια, φυσικά εννοεί. Πρώην γυδά.
2: Αλεξάνδρεια η Μαθία των Παοξίδων. Ναι. Περισσότεροι στον Αλεξάνδρεια είναι Πάοκ. Τώρα δεν ξέρω τι ομάδα είσαι.
1: Εγώ δεν έχω σχέση με αθλητικά, μην με πλέκεις.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα.
1: Καμία σχέση.
2: Πάντως η Αλεξάνδρεια σε ακούει. Έχω και άλλους φίλους που τον ακούμε, λέει, αλλά μας κάνει πλάκα, λέει, με το γέλιο.
1: Να είναι καλά.
2: Με το γέλιο σου. Εάν γίνεται,
1: ναι.
2: Τώρα κοιτάνε άλλοι και λένε αποκλείεται, να μας βάλεις ένα τραγούδι όταν τελειώσει η εκπομπή σου.
1: Δηλαδή ποιο τραγούδι?
2: Αν θες να το βάλεις.
1: Δεν, παιδί μου, θα τα ακούσει ο Αλέξανδρος, δεν βάζω. Ποιο?
2: Με το Σταμάτη Γονίδης λέγεται αυτός.
1: Γονίδης, Σταμάτης Γονίδης, εντάξει.
2: Δικιά μου είναι η ζωή και να δεις τι στίχο έχει μέσα.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Περιμένουμε.
1: Εντάξει.
2: Τι ώρα θα είσαι, Αλέξανδρε?
1: 10 η ώρα τελειώνει η εκπομπή.
2: Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν το αλλάζουμε με τίποτα.
1: Καλά, οκ.
2: Άντε, χαιρετώ. Να είσαι γερός.
1: Χαιρετώ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Δεν έχουμε... Πάντως έχω μια είδηση, Λέει, ανακοίνωσε ο ΠΚΕ, λέει, ότι σταματά τις πληρωμές προς τους πραγματικούς αγρότες, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στους εικονικούς αγρότες. Και σε δήλωση, μάλιστα, ο διοικητής του ΠΚΕ ΑΔΕ λέει ότι οι εικονικοί αγρότες δεν παραπονούνται, δεν απεργούν, δεν κλείνουν δρόμους, είναι ιδανική η παραγωγή. Πάμε. Παιδιά, όχι, μην νομίζετε, δεν είναι ψευδής είδηση, το διαψεύδω. Το μυαλό μου το έβγαλε, αλλά κάπως έτσι μοιάζει, μπορεί να γίνει κιόλας. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Να είστε καλά.
3: Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πρόταση, γιατί κάπως τα πρόβατα δεν γελάζουν τα πρόβατα.
1: Σωστό.
3: Δεν γελαϊδούν, πώς το λέτε.
1: Ναι, δεν γελαϊδούν, ναι, δεν είναι.
3: Όχι, τα πρόβατα γελάζουν. Ναι. Και μάλιστα τα μαύρα πρόβατα,
1: ναι,
3: σε πολλές περιοχές της Ελλάδος τα λένε τα λάγια πρόβατα.
1: Λάγιο, κοζανίτικο είναι αυτό.
3: Τα λάγια πρόβατα γελάζουν.
1: Σωστά.
3: Θα ήταν πιο καλός να, και κάποιοι παλιοί που θα σ' ακούσουν θα πούν κοίταξε τον, μας θυμήθηκε και εμάς.
1: Τα λάγια πρόβατα βελάζουν. Καλά, θα γράψω τραγούδι, rock and roll. Αυτό δεν είναι πλάκα.
3: Πάντως,
1: θα γράψω τραγούδι, τα λάγια πρόσωπα βελάζουν. Τέλος.
3: Είναι και το τραγούδι που λέει ποιος είδε τον αμάραντο σε τύρα δυο φυτρώνει. Φυτρώνει μέσα στα δίστρα, δοντώνουν τα λάγια πρόβατα και λυσμούν τα αρνιά τους.
1: Α, μάλιστα.
3: Να τον έτρεγε και η μάνα μου να μην με έκανε εμένα. Είναι.
1: Α, είναι
3: τα λάγια πρόβατα.
1: Οκ. Okay. Έγινε. Σε ευχαριστώ.
3: Βελάζουν. Βελάζουν.
1: Βελάζουν. Τελείωσε. Έχει γραφτεί rock and roll αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ που πήρες. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε πάλι πίσω στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγικό περιστατικό το απόγευμα στον Πειραιά με 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στο Τζάνιο νοσοκομείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αγνώντας πλήρως τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχωράει σε μια ακόμα μεγάλη πρόκληση κατά της χώρας μας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται ως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δυνητική ΑΟΣ άλλων χωρών όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος. Όπως αναφέρει επίσης το ρεπορτάζ του Bloomberg, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα, όπως λέει, της Τουρκίας σε θέματα αλληλείας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση αλλά και απουσίες, ξεκίνησε σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. «Λυπάμαι και θυμώνομαι την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρόλο που ανεβαίνει», δήλωσε στην εισαγωγική του ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο, που νοικιάζει στο κτηματολόγιο, και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς, κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ένταση και ρήψη χημικών από την αστυνομία σήμερα, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν νέο μπλόκο που ετοιμαζόταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο Τελωνείο Προμαχώνα. Οι αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κίμηνα και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Ισορός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδειξεί δύο δράστες. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα κάτω τη Θωρέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειουμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, εργαζομένων και ανέργων της ΔΥΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο να συνεχίζεται, καθώς η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο δεν έφερε ουσιαστική πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύθηκαν κατά 3,37%, φτάνοντας στα $109 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε αύξηση 2,11% στα $103,3. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στην Αραβική θάλασσα βρίσκεται από σήμερα και το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μαζί με όλα τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία της συνοδείας του. Η γαλλική ναυαρχίδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί, όπως λέγεται, να συμμετέχει σε αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και τη Μακεδονία και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αύριο τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχύρες μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στο Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: λοιπόν πίσω στο στούντιο. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Άλεξ Αυροτσίγκο. Όλοι θέλουν να ζήσουν σαν τους κοινούς ανθρώπους, έτσι. Άμα έχεις λεφτά. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Okay. Παρακαλώ.
1: Χαίρε Αλέξανδρε.
0: Πού είσαι ρε τριαντάφυλλα.
1: Τι λέει, καλά είσαι.
0: Όχι.
1: Καλύτερα. Γιατί θα έχεις την... Πώς είπε ο Γεωργιάδης, σας πτωχεύσαμε για να έχετε δυνατότητα να ξαναπλουτίσετε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε και εσύ θα έχετε δυνατότητα να ξαναγίνεις καλά. Τι καλύτερο.
0: Ένα, λες.
1: Όταν τ' άκουσα αυτό τον Γεωργιάδη.
0: Αλήθεια τώρα το είπε αυτό το πράγμα.
1: Στη ζωή μου.
0: Το πιστεύω, όχι. Είναι
1: τρόπο, δηλαδή,
0: ρητορική ερώτηση.
1: Όχι, του λέει. Όχι, του λέει γιατί είναι αυτό, λέει αυτός ο νόμος ο πτωχευτικός, λέει, είναι κατάντια, λέει, κάτι άλλο. Ναι, αλλά με αυτή τη δυνατότητα θα έχει ένας τη δυνατότητα να πτωχεύσει, λέει, και να ξαναδημιουργηθεί. Λέει, ενώ άμα ήταν πάντα στο χρός, δηλαδή το, σου λέει για καλό το κάνω. Θα έχει τη δυνατότητα να ξαναδημιουργηθεί, λέει, αφού πτωχεύσει.
0: Τι πετάει το στόμα τους, ρε φίλε, ο
1: ενώ
0: στόμας
1: είσαι πάντα, ενώ άμα είσαι πάντα πτωχός, λέει, πάντα θα έχεις τα χρέη. Σβήνουν τα χρέη και σας δώσαμε τη δυνατότητα να ξαναδημιουργήσετε. Τελείως, δηλαδή,
0: δεν είναι ακριβώς, για να... δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Θα μας παρακαλάτε να σας εκφέρνα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτά είναι τα δόγματα τα καμπάλα, η ανιστραμένη λογική. Και θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Yeah. Θα το πιάσω καλά να δεις αυτά που λες οι χασιδιστές, οι ανάσεις, τα χασίσια μέσα που γίνεται μια ανάστροφη λογική, όχι απλώς σε τρελαίνει το μυαλό. Το καλό το βλέπεις για κακό. Δεν υπάρχει το καλό ή κακό. Υπάρχει μόνο η δικιά τους άποψη. Λέει, αν περάσει, πέρασε. Αλλά είναι δηλαδή θέμα πολύ βαθύ. Εγώ τα ακούω προσεκτικά αυτά που λες και για την έλλειψη και για το πι και το φι, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά είναι ένα θέμα, δηλαδή, όχι είναι απλώς ανιστραμμένη λογική, είναι αυτό που λέγανε αρχαία, ζούμε σε ειδωλικό κόσμο.
0: Είναι και ανιστραμμένη και διεστραμμένη, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Πρόσεξε κάτι, γιατί μπορεί
1: και
0: να είναι απλώς ανιστραμμένη.
1: Είναι και λογική, γι' αυτό και τα παιδιά τρελαίνονται, έτσι. Το καταλαβαίνω από αίσθηκτο, για πες μου.
0: Όχι, τύπο αυτό, ότι είναι ανεστραμμένο και θα μπορούσε το ανεστραμμένο να έχει μια λογική επαγωγή, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο ανεστραμμένο και διεστραμμένο, φίλε. Και είναι και παράλογο, φυσικά.
1: Και θέλει να περάσει.
0: Ναι, γιατί θέλω να πω ότι το αντιθετικό ορίζει τέλος πάντων έναν δικό του χώρο. Καμιά αντίρρηση. Συμβαίνει παντού. Έτσι. Και στην αναστροφή και, στο, και στην αντίθεση. Αυτό είναι και αφού είναι διεστραμμένο.
1: Όμως την αντίθεση τη γνωρίζει από αίσθηκτο. Αυτό λένε, λέει και ο Πλάτωνος. Τώρα αλλού θα πάμε, αλλά γι' αυτό λέει ο Πλάτωνος, λέει, το έχεις και πει και εσύ, η γνώση είναι ανάμνηση. Αυτοί προσπαθούν να μας μάθουν, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να θυμηθούμε τι ήμασταν. Είναι δηλαδή, το έλεγαν κι άλλοι, μην πω τώρα ονόματα τύπου Μπλαβάτη και Θεοσοφίας, ο δυτικός προσπαθεί να μάθει, ενώ στην οθυσία πρέπει να θυμηθείς τι ήταν, τι δυνατότητες έχει η ψυχή. Δεν θα μας πούνε αυτοί τι δυνατότητες έχει η δικιά μας η ψυχή. Δεν θα με πει εμένα, όταν πήρα τώρα, δεν θα με πει εμένα ο Χαράρι, είσαι βιοχημικό ρομπότ και βρήκαμε τις ρυθμίσεις σου. Είσαι πολύ μικρός να το πεις αυτό για μένα εσύ. Κατάλαβες. Αλλά ο κόσμος πώς δεν ξεσηκώνει, πώς να το καταλαβαίνει. Σου λέει βιοχημικό ρομπότ και βρήκαμε τις ρυθμίσεις. Είσαι πολύ μικρός, ρε Χαράρι. Δεν θα σε θυμάται τη μάνα σου. Αλλά τα λένε και τα περνά. Αυτό είναι η διστραμμένη λογική. Ενώ η ψυχή έχει την ικανότητα, γνωρίζει τις δυνατότητες της. Αυτή είναι η ευδαιμονία της αρχαίας Ελλάδας. Έχει δυνατότητα στην ψυχή να τις αναπτύξεις. Αυτοί δεν θέλουν να τις αναπτύξουμε, σου λέει θα πας μέχρι εκεί. Τέρμα. Δεν υπάρχει πιο πέρα. Μετά θα μπεις στο πι, όχι στο πι, στο... θα γυρνάς μέσα στον κύκλο. Τέλος πάντων, είναι εν καιρό. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Μόσχος πριν κάνα δύο ώρες μιλούσε. Όντως κόπηκα τα οικολογικά.
0: Ναι, τα κόψαμε.
1: Μετεωρολογικό λέει η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει τα προϊόντα, αν είναι όντως βιολογικά. Εκτός αν μας τα άκουψαν οι άλλοι και το παρουσιάζεται, το κάνει αυτός. Είναι η επιπτώση τώρα, το ΠΚΠ. Είχα βγει στον κύριο Στέλιο στην Αγροτική Κυριακή όταν ήμουν ακόμα στα αγροτικά. Mm-hmm. Θυμάστε τις τρελές αγελάδες.
0: Φυσικά, πώς δεν τις θυμάμαι.
1: Και το θυμόταν ο κύριο Στέλιο τότε, ενώ ήταν δικό του το λάθος, τάιζαν ζωικά προϊόντα και κόκαλα.
0: Και το έλεγαν κιόλας, έτσι. Και το λέγαν κιόλας, δηλαδή είχε ότι όταν καταΐζεις με ζωικά τρόφιμα τα ζώα αρχίζουν και λειτουργεί πάνω στο...
1: Εγκεφαλώδηση που σπουγκοπάθη,
0: τρύπη
1: στον εγκέφαλο είχαν πάθει. Και μεταδιδόντας τον άνθρωπο, δεν είναι μόνο αυτό. Και το ωραίο ήταν ότι, ξέρεις ότι τους πληρώσαμε τότε. Μας κοπήκαν όλοι από τις επιδοτήσεις ένα 10-15% για να αντικαταστήσουν οι Άγγλοι τις αγελάδες.
0: Οι οποίοι σφάξαν 10 εκατομμύρια αγελάδες οι Άγγλοι τότε.
1: Ναι. Και κρατούσαν. Και μου λέει ο κύριος Στέλιος, λέει, θυμάμαι κάτι λιμοκοντόρους τότε ήρθαν και μας παρακαλούσαν. Βυθίστε μας, λέει, να κάνουμε το κεφάλι. Μα ήταν δικό σας το λάθος, ρε παιδιά. Έπρεπε να το πληρώσετε εσείς, όχι να σας πληρώσουμε εμείς. Αλλά άγκρυπες, Να, πάλι ένα καμπαλίσκο. Διαστραμμένη λογική εντελώς. Πληρώνει τα δικά του τα λάθη. Πάμε τώρα στα ρεύματα. Που λέγαμε για. Όπως λέει λίγο ο Κρότης πριν. Η Νορβηγία ισχύει αυτό, αλλά στην Νορβηγία έχει και ο. Έχει ο καταναλωτής εφαρμογή στο κινητό, βλέπει πόσο καίει κάθε στιγμή, βλέπει πότε φτηνένει το ρεύμα, πότε οι ΑΠΕ δίνουν πολύ ρεύμα και πέφτει η τιμή του. Αντί ας πούμε από να πληρώσει 80, να πληρώσει 10, να μπορεί να κάνει τότε κατανάλωση. Και ποιες ώρες είναι πιο φτηνές. Εδώ έχουμε τέτοια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Εδώ ξέρεις πού θα καταλήξουμε. Εκεί που λέει, πες τον, αυτόν τον περιβάλλοντο λόγο, τον κύριο Λύκο, έχει και όνομα
0: πρόβατος. Ο Βασίλης ο Λύκος.
1: Βέβαια, που λέει ότι και όταν γίνουν οι χώροι αποθήκευσης, θα το εκμεταλλευτούν ξανά άλλοι, θα παίρνουν φτηνό ρεύμα και θα σε ξεχνάμπουν πάλι ακριβό. Εδώ έγινε μια ιδιωτικοποίηση και η τιμή ορίζεται ακόμα από το γραέριο που καίγεται, το 10-20%. Ωραία ιδιωτικοποίηση. Χειρότερα δεν γινόταν. Μόνο όταν τα άφηνε στον αυτόματο θα ήταν πιο φτηνό, το πιστεύω. Εντελώς τον αυτόματο να τα άφηνε όμως, έτσι. Άστο να πω ό,τι κάτσε. Θα ήταν πιο φτηνό. Αυτό ήταν η χειρότερη περίπτωση σενάριο. Λοιπόν, είπε ο κ. Τσίδης κάτι για τη Μικρά Ασία και τέτοια λέει. Και δεν ξεχνάμε εμείς οι πόντοι, έτσι. Τα άκουσες.
0: Σωστό.
1: Πιάσει λίγο
0: πλησιάζει κιόλας 19 Μαΐου.
1: Πιάσει και το θέμα, όπως λέει ο πρώτος ακροατής για την επικαιροποίηση, το θέμα Τράπεζα της Ανατολής, που το ξέρεις, είμαι σίγουρος. Η Τράπεζα της Ανατολής, δηλαδή η Μικρασιά της που βάζαν τα λεφτά τότε, και ήταν σε γαλλικά φράγκα οι καταθέσεις.
0: Χρυσά γαλλικά φράγκα.
1: Ε?
0: Χρυσά γαλλικά φράγκα.
1: Μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή αυτό υπονοεί ότι δεν χάθηκε η αξία, αν ήταν οι καταθέσεις εκεί, είναι ακόμα, δεν πάνε να περάσουν 80 και 100 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να το φάει ο πληθωρισμός. Ήταν σε χρυσά γαλλικά φράγκα. Και γίνεται αυτό με τη Μικρά Ασία. Έρχονται δικοί μας. Πόσοι σκοτωθήκαν, χάσαν τα χρήματα, δηλαδή δεν τα ζήτησαν πίσω. Και γίνεται η Τράπεζα της Ανατολής, γίνεται συγχώνευση με μία άλλη τράπεζα που ήταν πιο μικρή από την Τράπεζα της Ανατολής. Δηλαδή πάλι αντίστροφο έγινε. Και γίνεται συγχώνευση Τράπεζα της Ανατολής με αυτήν. Και ποτέ δεν έγινε ο καθαρισμός. Να πούν τι βρήκαν μέσα στην Τράπεζα της Ανατολής και
0: πού πήγαν. Μόνο η Εθνική Τράπεζα μπορεί να πει τι έγινε. Γιατί είναι του. Δεν ξέρω, μπορεί να τα έχουν εξαφανίσει και τα αρχεία. Γιατί αυτά είναι το 1933, νομίζω, γίνεται όλη αυτή η ιστορία σε αυτό το διάστημα.
1: Και έγινε αργότερο ο καθαρισμός, έγινε αργότερο η συγχώνευση, έγινε αργότερο. Να. Οπότε για μας ζητάνε να ξέρουν από πού βρήκες αυτό το ευρώ, αν το βρήκες στον δρόμο ή αν το βρήκες κάπου, ξέρω εγώ. Και αυτοί, ολόκληρη τράπεζα την κάνουν συγχώνευση και δεν λένε να βρήκαν κάτι μέσα. Και στο. Που να πάρει ο Γιώργος, όπου εντάξει δεν βρήκαμε τίποτα μέσα ή βρήκαμε αυτά τα ποσά, τίποτα μηδέν, σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή αυτό είναι τα δύο σύμπαντα, το ένα σύμπαν είναι, θέλουν, αυτοί θέλουν δύο σύμπαντα να κλείνουν κιόλας. Το ένα είναι να είμαστε εμείς και να μας κοιτάνε αυτοί ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε και στο δικό τους να μην μπορούσε να κάνει τους εγγύξεις, να μην ξέρεις ότι υπάρχουν αυτοί από την άλλη μεριά. Και να αισθάνονται αυτή την ασφάλεια. Σου λέει, άσε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι καλά, Τριαντάφυλλε μου. Πάντα χαίρομαι να σε ακούω. Έγινε καλέ μου. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
2: Αλέξανδρε, όλες αυτές οι εκπομπές τελευταίες για τις λέξεις και τα περιεχόμενα των ενιών ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Γιατί τελικά η συνεννόηση προέρχεται μέσα από τις λέξεις και από τις έννοιες.
0: Εννοείται.
2: Γι' αυτό και αναρωτιέται η ποιήτρια στο ραντεβού, σε ένα βήμα με τίτλο «Ραντεβού με μια άγνωστη» και λέει «Τι θα φορά συνεννόηση για να σε γνωρίσω, ώστε να μην χαθούμε πάλι μέσα στις πολυπληθείς ουσίες σου». Αναρωτιέται και αναρωτιόμαστε και θα αναρωτιόμαστε για πάντα, μου φαίνεται. Όλη αυτή η μετακίνηση, αυτή η μετατόπιση, η διαμεσολάβηση και μεταξύ των αρχαίων κειμένων πως παραφράστηκαν, όπως μαθαίνουν, ανέλησες πάρα πολύ σωστά, που έχει σαν στόχο τη διαστρέβλωση, τη συσκότηση και τελικά το άδειασμα των λέξεων και των ενιών από το περιεχόμενό τους, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πάρα πολύ δυσμενές για τη ζωή του ανθρώπου. Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς και πρακτικά και στη ζωή μας με αυτά τα reality. Σου λέει survivor, επιβίωση. Τελεί ας πούμε το βίωμα, το βίο, τα θετικά πράγματα. Επιβίωση, επιβίωση υπάρχει μετά από σκληρές συνθήκες. Και λέει survivor και σου πει, δηλαδή δηλώστε συμμετοχή, προτρέπει τα παιδιά. Και τα προτρέπει σε... να υπερβούν τον εαυτό, τους υπό άθλιες συνθήκες, να υποβάλλονται σε ξεφτελισμούς για ένα χρηματικό ποσό, να γάνουν τον εαυτό τους και, όπως είδαμε και τώρα τελευταία, να συμβαίνουν και ατυχήματα τα οποία φυσικά...
0: Λέτε για αυτό που έγινε στη...
2: Αυτό που έγινε το τρομερό, όπως και μέσα στο Big Brother, θυμάμαι, γιατί αυτό ήταν το πρώτο πείραμα. Και βλέψαμε ξενικούς τίτλους και σου λέει reality, σου λένε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πρόσεξε κάτι, αυτή η χρήση γραφή τώρα με ελληνικά γράμματα, ναι, γράφεται ένα πρόγραμμα του Υπουργείου, δεν ξέρω τώρα, με τη λέξη respect. Και περιλαμβάνει αφορά, γράφει respect, έτσι, σεβασμός δηλαδή.
2: Πω, τέτοια λέξη.
0: Ναι, respect είναι το πρόγραμμα για εκμάθηση των γονέων πώς να επικοινωνούν και να συζητούν με τα παιδιά τους. Τώρα καταλαβαίνουμε τι λέμε. Respect.
2: Respect. Μα δεν έχω respect, γι' αυτό τα λέμε.
0: Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιο. Δηλαδή, κοιτάξτε, κάνουν και εδώ διαφημίσεις σε διάφορα προγράμματα, ας πούμε, του Υπουργείου Υγείας, του Ενωτάλου κτλ. Και ακούω, δηλαδή, to have fun. Τι λένε ρε τώρα.
2: Ναι, πραγματικά, γι' αυτό αυτή η συνεννόηση είναι. Θέλει δηλαδή πάρα πολύ προσπάθεια να αποτρέψεις το βλέμμα στο πρόσωπό σου, τη σκέψη σου από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί τα παιδιά τώρα δελεάζονται, δεν ξέρουν, και οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Και μπαίνουν δηλαδή σε ατραπούς πάρα πολύ δύσκολες. Έτσι. Όπως ας πούμε και με τις τράπεζες τότε που σε παρακαλούσαν να πάρεις δάνειο. Σε άλλες εποχές έπρεπε να υπάρχουν εγγυήσεις, έτσι, αν θα μπορέσεις πραγματικά.
0: Ναι, στο δίνανε στο φτερό, τι λέμε τώρα.
2: Ναι, αυτά εδώ δεν ήταν παγίδες.
0: Φυσικά ήταν, τι νόμιζες τώρα.
2: Όλες αυτές οι παγίδες σαν τους ανθρώπους αυτούς και δεν μπορούν να έχασαν τη ζωή τους, τον εαυτό τους.
0: Προσέξτε κάτι.
2: Παρακαλώ.
0: Το γουρούνι το ταΐζεις για να παχύνει. Και λέει το γουρούνι, τι ωραία ζωή. Πω, με φροντίζουν, τρώω, τέτοια, καταπληκτικά. Δεν ξέρει ότι το παχαίνουν για να το σφάξουν. Αυτή είναι η ιστορία και με τα δάνεια και με τις χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά.
2: Ναι, αλλά έτσι τώρα η γουρουνοποίηση, ας πούμε, απανθρωπισμό, θα πούμε και την γουρουνοποίηση. Τώρα τι να πούμε, δηλαδή, τόσο άσχημη λέξη. Εντάξει, για το γουρουνάκι. Αυτό είναι ο προορισμός, αυτή είναι η ζωή. Έτσι.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί όλοι μας είχαμε μετασχηματιστεί σε γουρούνες, να μην πω σε γουρούνια, γιατί ήταν και μια εποχή που η κοινωνική αναλυσία ήταν άφθονη, γιατί σου λέγε τα άχνες. Λοιπόν, οπότε,
2: από πνευματοποίηση, ναι, ας πούμε.
0: Ακριβώς με αυτό εδώ. Αλλά μ' άρεσε το... Πώς το είπες, γουρουνοπούλα.
2: Γουρουνοποίηση.
0: Γουρουνοποίηση, ρε, αυτή είναι η λέξη τελούρια, τέλος. θα γράψω βιβλίο με τίτλο «Η γουρουνοποίηση».
2: Και για να κλείσουμε τώρα το όλο θέμα, επειδή πάντα μου έρχονται στο νου ποίηματα από τις εκπομπές σου ή από συζητήσεις που γίνονται ή και από πράγματα που βλέπω, όλο αυτό το σκηνικό. Η δικική δημουλά στην τελευταία της ποιητική συλλογή με τίτλο «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος». Σκεφτείτε τι κεραίες είχε αυτή η γυναίκα, «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος». Έχει ένα ομότιτλο ποίημα και θα κλείσω με αυτό, Αλέξανδρε, αν με επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ. «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος. Μετά την απόφαση δίνος να μεταφερθεί παραπλεύρος στην ισόγεια μνήμη του θανάτου το όνομά σου. Σύστηκε το διατηρηταίο νόημα του παλιού σπιτιού σαν χαλασμένο δόντι έτοιμο να πέσει. Κουνιόντουσαν οι τείχοι, άδειαζαν τα κάδρα, ένας πανικός μαδούσε τα νησιάτικα τοπία. Ψυχραιμία, παρακαλώ, ψυχραιμία, συμβούλευε η νεκρή τους φύση. Εκενώστε το ταβάνι, βυθίζεται, ειδοποιούσα τις απλανείς μας εκεί πάνω αναχωρήσεις. Και μεταφερθήκαμε παραπλεύρος, ακριβώς δύο-τρία σπίτια παρακεί, πολύ κοντά. Πιο μακριά ο άνθρωπος από αυτό που φτιάχτηκε δεν πάει. Και έτσι δεν απομακρύνθηκα κάθε πρωί να βλέπω τη σβησίνη ρόμπα σου το λιωμένο χέρι να ανοίγει τη συνήθεια στο παλιό παράθυρο και όλο κάθε πρωί να λέω έλειωσε πάει, να θυμηθώ αύριο εξάπαντος κάθε πρωί το ίδιο λιωμένο χέρι της ρόμπας σου και όλο αρνούμε. Αναβάλω να αντικαταστήσω αυτή την παλιά εφθαρμένη οδύνη με μια καινούρια. Βλέπεις τόσο μόνο έως παραπλεύρος, λίγο πριν την αλήθεια. Πιο πέρα δηλιάζει ο άνθρωπος, δεν μεταφέρεται. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Και τι υπέροχο. Λοιπόν, έχουμε γραμμουλά, ωραία. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Ήθελα να, τώρα διάβαζα σε κάτι site,
0: ναι,
3: ότι στη Μόσχα συλλάβανε, λέει, 40 Ισραηλίτες, να μην τους λέω Εβραίους, και λέει θα ξεκαθαρίσουν, λέει, ποιοι από αυτοί πολεμούσαν, αν είναι κάποιοι εγκληματίες πολέμου κτλ.
0: Okay.
3: Νομίζω κάποιους Ευρωπαίους από εδώ πέρα που είναι ηγέτες πρέπει να συλληφθούν για αυτό που έχουν κάνει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Χωρίς να ρωτήσουν τον κόσμο, δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν αυτοί εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι. Είναι μια φουρνιά ηγετών με κακούς χαρακτήρες. Βγάζουν εγωισμό, αντιπροσωπεύουν μια ελίτ, θέλουν να ελέγχουν τον κόσμο. Έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, φίλε μου. Και κάτι για τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι τράπεζες που λειτουργούν, καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αφήνουν ελεύθερη την αγορά εδώ στην Ελλάδα. Να έρθουν ιδιωτικές τράπεζες.
0: Τι...
3: Λένε τώρα, διάβασα ότι κατεργήσανε, λέει, τα 80 λεπτά τα ασφάλιστρα που κρατούσαν. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει αυτό.
0: Πάντως τα βλέπω όταν μου έρχεται το μήνυμα.
3: Ναι. Είχε κάποια ασφάλιστρα 80 λεπτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, βγήκε, λέει, δικαστική απόφαση από την ΕΚΠΗΖΟ, όπως τη λένε, και το κατεργήσανε. Τι θα γίνει με αυτούς που μπαίνουν μέσα στη Βουλή? Άλλα λένε έξω, άλλα κάνουνε. Νομίζω υπάρχει κόμμα, δεν θα πω ποιο κόμμα είναι, υπάρχει κόμμα που θα τους στείλει πέρα αυτούς να δούμε άμα θα εκπληρώσει αυτά που λέει αυτό το κόμμα. Και έχει 25% που είναι αυτοί στα ενίκια οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι εναντίον των τραπεζών, δηλαδή μαζεύει 30% αυτό το κόμμα τώρα. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα και αυτοί οι τύποι που έχουν υπερχρεώσει αυτή τη χώρα και τα έχουν πουλήσει όλα. Συμπεριφορές απίστευτες, δηλαδή σχεδιασμοί από υπουργούς, να μπορείς να μπεις και να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα σου πω ένα παράδειγμα, γιατί το λέω αυτό να το καταλάβεις και θα κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή.
0: Okay.
3: Ήθελα να πληρώσω το νερό. Μ' ακούς, Αλέξανδρε?
0: Ναι, βρε.
3: Ήθελα να πληρώσω το νερό. Πάω, βάζω τα λεφτά στο λογαριασμό, δεν τα παίρνει.
0: Okay.
3: Φωνάζω έναν από το, ένα παιδί από εκεί από την τράπεζα, λέω έλα να με βοηθήσεις για να βάλουν τα λεφτά. Έκανε κάποιες ενέργειες, δεν τα έπαιρνε. Λέω τι γίνεται, ρε φίλε, εδώ πέρα. Το αποτέλεσμα. Για να πληρωθεί ο λογαριασμός ή πρέπει να έχεις banking, πώς το λένε, interbanking.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι. Αν δεν έχεις κινητό, τηλέφωνο και τα λοιπά από αυτά τα σύγχρονα, και να, πρέπει να ξέρεις και αγγλικά. Και δεύτερον, πρέπει να ανοίξεις λογαριασμό στην τράπεζα για να πληρώσεις, ας πούμε, 20-50 ευρώ, να ανοίξεις λογαριασμό στην τράπεζα, να βγάλεις πιστωτική κάρτα, να βγάλεις πιστωτική κάρτα και μέσω πιστωτικής κάρτας να πληρώσεις το λογαριασμό. Ρε φίλε, ποιος το σχεδίασε αυτό το πράγμα? Ποιος υπουργός το σχεδίασε αυτό εδώ πέρα? Αυτοί όλοι πρέπει αυτά που κάνουν να λογοδοτήσουν. Στην Ελβετία ψηφίσανε να μπορούν να χρησιμοποιούν και μετρητά.
0: Σωστό.
3: Τι είναι εδώ,
0: και στη Σουηδία.
3: Κάνουν ό,τι θέλουν εδώ πέρα. Δεν έχει ορίστε.
0: Και στη Σουηδία το ίδιο και στην Ορβηγία.
3: Και στη Σουηδία το ίδιο, να τα λέτε αυτά. Είναι σημαντικά, γιατί έχει το μικρόφωνο. Και επειδή περισσότερο εδώ πέρα είναι οι άνθρωποι είναι 40 χρόνια πίσω από τις αρκούδες, πες τα να μαθαίνουνε. Πες κάτι θα μείνει. Μήπως βοηθήσεις και φύγει ο εγωισμός τους και ο φανατισμός τους με τα κόμματα. Εδώ πολεμάμε να επιβιώσουμε. Πήγε ο νομοθέτης και βγάζει 600-700 ευρώ σύνταξη. Αυτοί που βγάλαν αυτή τη σύνταξη Εγώ αν θα έβγαινα πρωθυπουργός, θα τον έλεγα ρε φίλε, έλα εδώ από εδώ και πέρα να ζεις εσύ με 600 και 700 ευρώ και να σε βάλω να πληρώνεις ενίκιο με δύο δωμάτια που τον νοικιάζουν 700 ευρώ τα δύο δωμάτια. Και τι λένε, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Καλά, όταν δεν μπορείς εσύ ρε φίλε που είσαι μέσα εκεί και νομοθετήσεις βάρος μου, δεν μπορείς να ζήσεις, επιβάλλεις τον άλλο να ζήσει με αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω, αυτούς εδώ πέρα πρέπει κάποιος να τους μαζέψει.
0: Αχ, θα δούμε. Τι να
3: πουλάνε τους πνεύμα στην τηλεόραση, κάνουν τους έξυπνους με κάτι δημοσιογράφους σαλτιμπάγκους. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω και, τους παγκόσμιους αυτούς ηγέτες. Η πιο κακή φουρνιά, και όπου μπαίνουν οι γυναίκες, φίλε μου, την καταστροφή φέρνουν. Βλέπει εκείνο το τρελό το κορίτσι που είναι στην αυτήν, που είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς λένε. Μια ηλικιωμένη. Την άλλη εδώ, την πρόεδρο την, στην Ευρώπη αυτή, πώς λέγεται, έχει και... Πώς λέγεται αυτή, η Ούρσουλα.
0: Ούρσουλα Φοντελάιν, πια.
3: Ναι, άκου όνομα ρε, άκου, Φοντελάιν, Βασίλισσα. Καλά δεν τη βλέπουν ότι δεν κάνει αυτήν εδώ πέρα, δεν μπορεί να τη μιλήσει κανένας. Άμα δεν μπορεί να κάνει, δεν προσφέρει υπηρεσίες, πρέπει να τους αλλάζουν.
0: Καλά τώρα
3: δηλαδή,
0: εσύ.
3: Δηλαδή, απουλάνε τρέλα και να... προβάλλουν τον εγωισμό τους, τα θέλω τους και τις διασυνδέσεις τους.
0: Αυτό είναι το θέμα, ρε αδερφέ.
3: Τι θα γίνει με αυτούς εδώ πέρα.
0: Τίποτα, με εμάς τι θα γίνει. Αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Εμείς τι θα κάνουμε.
3: Εμείς τι θα κάνουμε με αυτούς.
0: Άστα.
3: Τι θα γίνει με αυτούς εδώ τους τύπους, να πούμε. Και με αυτές τις τράπεζες. Δεν αφήνουν, ρε φίλε, να έρθουν ιδιωτικές τράπεζες, για να μην έχουν ανταγωνισμό. Σιγουρατζίδες είναι. Και να πω αυτό εδώ πέρα, για να μάθουν οι Έλληνες πώς πλουτίζουν αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι που είναι μέτοχοι στις τράπεζες, που δεν είναι ελληνικές, οι μέτοχοι, όταν έχουν συναλλαγές και έχουν προμήθειες από τόσο μεγάλο πληθυσμό και διάφορα εισπρακτικά μέτρα, φυσικά είναι ότι θα πλουτίσουν.
0: Έγινε
3: σίγουρη επένδυση, χωρίς αγωνία, χωρίς ρίσκο, με δικτακτορικούς τρόπους, χωρίς ανταγωνισμό. Χωρίς ανταγωνισμό, με καρτέλ, όπως είναι και στα τηλέφωνα. Χώρα του καρτέλ είναι η Ελλάδα. Καμία διαφορά δεν έχει, φίλε μου, από την Τουρκία που μας είχε κατοχή, που πληρώνανε τότε φόρους και είχαν ένα κρεβάτι να κοιμούνται και ένα κομμάτι ψωμί, με σήμερα. Σήμερα οι φτωχοί δουλεύουν για να επιβιώσουν, αν μπορούν, για 20 μέρες. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έγινε
3: τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα οργάνωσης των φτωχών και τα λοιπά.
0: Μπράβο, να οργανωθούμε οι φτωχοί, τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να γίνει.
3: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τον Ρούντι. Μουσική θα έχουμε για εισαγωγή για τον Ρούντι. Θα τον αφήσουμε έτσι ξεκρέμαστο.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβετε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι και εκδότη τον δρόμο της αριστεράς. Λέει, φίλε, χάρη δεν πειράζει, αν δεν τα καταφέρει, έχει δουλειά την ημέρα, τα πάει μια χαρά. Μπορεί να παίξει τον honking tonk όπως πάντα. Το φιλώ για την Παρασκευή το βράδυ. Αυτό λέει στον τέταρτο στίχο το Sultans of Swing. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μας φέρνεις?
1: Για τη μουσική υποδοχή.
0: Τι να κάνουμε, έναν Ρούντι έχουμε, δεν έχουμε πολλούς.
1: Εντάξει, όχι. Καλό κομμάτι αυτό, μου αρέσει. Μάλιστα. Κοίταξε κάτι, να μιλήσω για το φίλο. Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που έγινε με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη.
0: Και μόλις έγινε κι άλλο.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Ναι, τώρα τα πόδια μας, 5,5 ώρα στον Πειραιά, 24 χρονών, πήδηξε από τον μπαλκόνι.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, εγώ είμαι συγκλονισμένος και να δούμε πόσο γρήγορα θα το ξεχάσουμε ή θα το καταπιούμε κι αυτό, γιατί γίνονται πολλά, είναι σοβαρά, ζούμε σκηνές δύσκολες και εθιζόμαστε σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να εθιστούμε σε αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, να πάω στο ζουμί.
0: Για
1: και
0: πες.
1: Κεντρικό τίτλο έχουμε «Μικρά Τέμπη, μεγάλο μήνυμα».
0: Α, για πες.
1: Με αναφορά σε αυτά που έγιναν το τραγικό συμβάν στη Λιλιούπολη. Με τις δύο νέες κοπέλες να επιλέγουν να τερματίσουν τη ζωή τους. Ό,τι και φαίνεται ότι κυριαρχεί κάτι σάπιο και αδιέξοδο, που ορισμένες ψυχές, έφθροσες, τρυφερές, ειλικρινείς, δεν το αντέχουν ή δεν θέλουν με τίποτα να είναι μέρος του. Ίσως και να μην βρίσκουν νόημα στην ίδια τη ζωή τους. Ένα τεράστιο σινιάλο για τις αξίες που προβάλλονται επίσημα, κρατικά, δημόσια, αλλά και για πιέσεις που ασκούνται καθημερινά στην οικογενειακή ζωή και στους εκπαιδευτικούς θεσμούς για το τι είναι επιτυχία, τι είναι καταξίωση. Αυτά τα μικρά Τέμπη της Ηλιούπολης είναι μια γροθιά σε ολόκληρη την κοινωνική πραγματικότητα. Όταν αυτά τα κορίτσια, τα δύο, γεννιόντουσαν, η Ελλάδα είχε χροκοπήσει και έμπαινε στα μνημόνια. Κοντά στην εφηβεία βίωσαν την πανδημία, τις απίθανες διαστάσεις υποχρεωτικότητας και τις αποστασιοποίησεις του κλεισίματος των σχολείων, της τηλεκπαίδευσης, απαγόρευση εκδρομών και συναντήσεων. Άκουσαν ότι μειώθηκαν οι εισακτέοι. Οι πολλοί συμμαθητές τους δουλεύουν στις καφετέρειες για να τα βγάλουν πέρα ή εγκατέλειψη στο σχολείο. Ξέρουν ότι αν βρουν μια δουλειά θα είναι κακοπληρωμένοι. Δεν θα μπορούν να πληρώσουν τον νίκη να κάνουν οικογένεια. Πόσα ξέρουν. Κυρίως όμως αισθάνονται να κλείνουν οι πόρτες ενός αξιοβίωτου μέλλοντος. Η απόσταση από το «δεν βγαίνει ο μήνας» μέχρι το «δεν αντέχεται αυτή η ζωή» δεν είναι τόσο μεγάλη. Αυτά γράφουμε και στο editorial. Και επίσης, επειδή είμαστε μια κοινωνία που βιώνουμε ένα υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει που βαδίζουμε. Τους πρώτους μήνες του 26 δεν γεννήθηκε κανένα παιδί στους 11 από τους 18 δήμους της Ηπείρου. Στους 882 δήμους της χώρας, το πρώτο δήμηνο του 26 έχουμε συνολικά 33.257 θανάτους και μόλις 16.173 γεννήσεις. Πέρσι εκδόθηκαν 122.000 ληψιαρχιακές πράξεις θανάτου και 66.000 γεννήσεων. Παραπέρα τα πρωτάκια το Σεπτέμβριο του 26 θα είναι 69.000, πρώτη φορά κάτω από το φράγμα των 70.000 μαθητών. Μέσα σε 15 χρόνια, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, οι μαθητές της πρώτης δημοτικού ήταν 115.000 παιδιά. Έχει χαθεί ήδη το 42% του μαθητικού δυναμικού της πρώτης τάξης. Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσοι θα είναι μετά από 10 χρόνια όταν θα φτάσουν σε ηλικία εισόδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πόσοι θα είναι εισακτέοι και πόσα δημόσια πανεπιστήμια θα έχουν κλείσει μέχρι τότε. Αυτές είναι ορισμένες πλευρές για το τι επιφυλάσσουμε για τη νέα γενιά εμείς και έχουμε ευθύνες για αυτό το πράγμα. Και είναι τελείως υποκριτικό απλά και μόνο να λέμε ότι στεναχωριόμαστε χωρίς να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο συγκεκριμένο να τελειώνουμε με αυτή τη σαπίλα που κυριαρχεί. Συγγνώμη που μίλησα λίγο παραπάνω, αλλά...
0: Τι συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι, η πολιτική δεν είναι μόνο δικά μου τα κόμματα, τι λέει ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι έκανε ο τρίτος, και αν ιδρύθηκε άλλο ένα κόμμα ή όχι. Είναι και όλη αυτή η κοινωνική κατάσταση και χρειάζεται να σπάσει αυτό το κοινωνικό σιωπητήριο που υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό σιωπητήριο που μας το επιβάλλουν και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι να το σπάσουμε, πώς το λέμε, να κάτι άλλο, ρε παιδάκι μου. Δεν γίνεται άλλο να υποφέρουν όλη η κοινωνία και να παραδίδουν μια τέτοια κοινωνία και μια τέτοια χώρα στις νέες γενιές. Δηλαδή, ενώ βυθίζεται το καράβι, δηλαδή, και δεν το παίρνουν υπόψη τους, δεν το ακούνε. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα editorial και η πρώτη σελίδα. Να πάω λίγο πιο διαφορετικό ύφος. Στο θέμα της εβδομάδας έχουμε αυτό το καινούριο πράγμα που συμβαίνει αυτές τις μέρες, δηλαδή η Τουρκία να βρυχάται και να ζητάει το μισό Αιγαίο και να το κάνει και νόμος αρχές Ιουνίου, θα ψηφίσει ένα νόμο που θα περιορίζει την Ελλάδα στα 6 μίλια μονάχα και θα κάνει ό,τι θέλει μέχρι τις παρυφές, να το πω έτσι, του 25ου μεσημβρινού, ακριβώς στη μέση του Αιγαίου, και υπάρχουν και φωνές που λένε ότι κανονικά τα 2/3 της Κρήτης θα το ανήκουν στην Τουρκία, πολλά νησιά είναι συνέχεια της τουρκικής Χερσονήσου και κάτι τέτοιο. Και βεβαίως εδώ θυμάμαι αυτό που έλεγε η ελληνική αστυνομία, ότι έτσι και που είναι κλέφτες, λέει, στο σπίτι σας, κάντε ό,τι κοιμάστε. Εδώ ολόκληρο το πολιτικό σύστημα κάνει ότι κοιμάται ή νομίζει ότι έχει πλάτες γερές και θα απαντήσει σε αυτές τις καινούργιες επεκτατικές προκλήσεις και στα τελεσμένα. Αυτό που θα ψηφίσει η Τουρκική Έθνος Συνέλευση είναι χειρότερο από το κάζους Μπέλη. Το κάζους Μπέλη έλεγε ότι αν τα επεκτείνεται θα είναι θέμα πολέμου. Τα 12 μίλια. Εδώ πέρα θα σου κάνουν νόμο που ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση θα είναι, θα είσαι απλά στα 6 και...
0: Πρόσεξε κάτι. Αυτό είναι μια αντιγραφή της πολιτικής του Τραμπ ό,τι αφορά την σύλληψη του Μαδούρο, δηλαδή ο Μαδούρο δεν συνελήφθη βάσει ενός διεθνούς εντάλματος τα λοιπά, συνελήφθη ένας, δηλαδή, πολίτης ενός άλλου κράτους, δεν θα βάλω ότι είναι πρωθυπουργός για άλλα, πρόεδρος τέλος πάντων, αλλά συνελήφθη βάσει του νόμου που φτιάξε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως που θέλω να σου πω και μου δίνει την ευκαιρία με αυτό που μου είπες είναι ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο την επόμενη μέρα των όσων υπόθηκαν μεταξύ Τραμπ και εσύ, όπου στην πραγματικότητα το Ιράν και η Ταϊβάν αφήνονται κυριολεκτικά στο πώς θα διαμορφώσουν αυτές οι δύο ή τρεις υπερδυνάμεις μαζί με τη Ρωσία. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μετά τη συνάντηση βγάλουν αυτό το νόμο. Εδώ πάμε, γι' αυτό πολλές φορές λέω, αδερφέ μου Ρούντι, ότι εμείς εξετάζουμε την πραγματικότητα με όρους μνήμης και όχι με τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
1: Σωστό. Έτσι γίνεται και είμαστε συνέχεια πίσω από τελεσμένα τα οποία δεν μπορούμε και να ακυρώσουμε ή δεν τολμάμε καν.
0: Όχι, δεν τολμάμε. Δεν τολμάνε αυτοί. Τι να τολμήσουν αυτοί.
1: Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχητικό. Όχι, πραγματικά αυτό είναι, μιλάμε τώρα κόκκινο φαό. Τι φάω, κόκκινο, μας έχουν ρίξει.
1: Τώρα βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε σε διάφορα δημοσιεύματα τον 8 του Σεπτεμβρίου που έχουμε πόλεμο. Θα δώσουμε μάθημα, θα κάνουμε. Αλλά ενώ λένε αυτά, στην πράξη κατοχυρώνουν.
0: Στην πραγματικότητα ναι, μα δημιουργούν όρους κατοχύρωσης. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το θέμα της εβδομάδας και θα έχουμε συνέχεια. Πιστεύω,
0: πολύ σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό.
1: Έχουμε ζητήματα γύρω από αυτό. Τώρα, έχουμε μια αρθρογραφία για τις αναδιατάξεις και την ανακύκλωση του πολιτικού σκηνικού μέσα σε ένα προεκλογικό τοπίο. Διεδρύονται δύο νέα κόμματα, πιθανόν να υπάρξει κάποιο τρίτο. Η Νέα Δημοκρατία κάνει συνέδριο, αλλά έχει μια κρίση που υποβόσκεται. Βλέπουμε είτε επιστολές των 5, είτε επιστολές των 10 πρώην, είτε τιμή συμμετοχή του Καραμανλή στο συνέδριο. και τα λοιπά, είτε τσακωμούς μεταξύ Γεωργιάδη, Μέδια και άλλα, δεν ξέρω τι είναι η υπόθεση της Γελεστάθη που αποχωρεί από παντού, δεν ξέρω τι είναι από πίσω δηλαδή και αν συνδέεται με κάποια κίνηση Σαμαρά πιο γενική ας πούμε, και άρα υπάρχει εκεί πέρα ένα ταραγμένο πράγμα. Βγαίνουν σκάνδαλα για τον Ανδρουλάκη, αυτό το έργο, ένα εκατομμύριο που ξέχασε να το δηλώσει και που πέρα από αυτό το χοντρό είναι πώς μαζεύεις ένα εκατομμύριο ρε παλικάρι σήμερα, να ξέρουμε κι εμείς πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Και ένα δεύτερο πράγμα, γιατί είναι η μισθή της Ευρωβουλής, το λόμπινγκ που κάνουν έξω, τα διάφορα χρήματα που κυκλοφορούν, αλλά και δεύτερο, γιατί το έχεις στο εξωτερικό και το φέρνεις εδώ πέρα στις τράπεζες που λέμε να στηρίξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε κτλ. Ναι, να στηρίξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε κτλ.

0: χαροπά βήματα πάνε.
1: Η πασαρία έγινε για αυτό το θέμα της μιας θέσης ανεξάρτητης αρχές, πώς, πώς τσιρίζανε μετά που δεν την πήραν αυτή τη θέση και νόμιζαν ότι την έχουν, που την έχουν τάξει κτλ. Είναι έτοιμοι από καιρό να συγκυβερνήσουν.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Τώρα ο Τσίπρας θέλει και αυτός να το σπρώχνουν και θέλει να δούμε τι, θα, τι μπορεί να πιάσει. Η κυρία Καριστιανού κάνει κόμμα και θα το εξαγγείλει στις 21 στη Θεσσαλονίκη, στη πόλη σας. Θα αλλάξει λίγο η γεωγραφία και το τοπίο δηλαδή. Κάποιοι θα ζημιωθούν από αυτό, κάποιοι θα έχουμε να συζητάμε δηλαδή, χωρίς όμως να αλλάξει τίποτα της ουσίας. Αυτό είναι το πολύ, μια ανακύκλωση, μια ανασύνθεση και ανακύκλωση του πολιτικού τοπίου και του πολιτικού σκηνικού σε μια περίοδο που κατακερματίζονται και κόμματα και πολιτικό σκηνικό και θα μας πρόξουμε σε αυτό που λέμε κυβερνήσεις συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Έχουμε άρθρα και για αυτά τα θέματα.
0: Τέλεια.
1: Και βεβαίως έχουμε και πράγματα που αφορούν είτε την κατάσταση της κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής σε δύο περιοχές, την Εμαία και στην Μυτιλήνη. Συνεχίζεται η θανάτωση όχι απλά των ζώων, αλλά γενικά της αγροτικής οικονομίας και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Και έχουμε αρκετό υλικό για κάποιες εκδηλώσεις που γίνανε από τη δικτύωση την πανελλαδική για το υπαρξιακό συνέδριο, το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, που έγιναν εκδηλώσεις στη Καβάλα για τη φύση και το θάψιμο του διοξιδίου άνθρακα και όλα τα περιβατολογικά θέματα, στο Γαλάτσι για την πυρηνική ενέργεια, όπου εκεί μας αναλύθηκε από έναν ειδικό όλο το πρόβλημα της πυρηνικής ενέργειας και το τι σημαίνει και τι γίνεται. Και είναι τεράστια σημασία να έχει κανείς γνώση σήμερα για το τι συμβαίνει, για κάτι που δεν φαίνεται, αλλά είναι ίσως από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που υπάρχουν. Και ετοιμάζονται και άλλες εκδηλώσεις και συζητήσεις και ημερίδες, είτε σε Θεσσαλονίκη στις 6 Ιουνίου, και ίσως ανέβω και μπορεί και να σε δω.
0: Ωραία.
1: Και στις 20 του μήνα μια συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα. Και στο Πειραιά μια κουβέντα για το θέμα της δημοκρατίας και του συντάγματος και τι αλλαγές προτείνονται. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη δραστηριοποίηση αυτό το διάστημα για αυτά τα ζητήματα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στις σελίδες που είναι το πίσω μέρος της εφημερίδας που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβλήματα κοινωνικά πιο γενικά. Υπάρχει μια αναφορά στην Καστοριά, όπου είναι μια περιοχή που την ορίζει ο συγγραφέας ως φιλική στον ναυτισμό, δηλαδή υπάρχει ένα σωματείο, εταιρεία προστασίας ατόμων με αυτισμό, που έχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες και άνθρωποι και χρειάζεται οπωσδήποτε και η αλληλεγγύη και η στήριξη τέτοιων προσπαθειών για μια πιο λογική, πιο φυσιολογική, πιο ανθρώπινη ενσωμάτωση και κοινωνικότητα του κόσμου, αλλά και το να είμαστε πραγματικά συμπεριληπτικοί και όχι μόνο στα λόγια, στις διακηρύξεις, στις ταυτότητες και στα walk και στα ξεwalk, αλλά και της ουσίας δηλαδή. Αυτά έχουμε. Όσο αφορά τα διεθνή, έχουμε αρκετά πράγματα για την Αμερική και το Ιράν και το τι γίνεται στο...
0: Τώρα που έχουν φτάσει και τα γαλλικά αεροπλανοφόρα και τα βρετανικά, ετοιμάζουν το επόμενο.
1: Καλά το λες, αυτό πιάνουμε. Και έχουμε και μια αρθρογραφία αρκετά εκτεταμένη για το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα και για τις ασκήσεις ηγεμονικότητας που κάνει το Πεκίνο αυτή τη στιγμή, την Αμερική που βρίσκεται υποπίεση και αυτό που κουνιέται, δηλαδή η γεωπολιτική, οι γεωπολιτικές πλάκες, οι πιο βαθιές, και στο Ορμούς, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, άμα δούμε και αυτά που γίνονται στην Κούβα αυτές τις μέρες, πήγε ο επικεφαλής της ΣΥΑ στην Κούβα και συζήτησε με έναν υπεύθυνο του Υπουργείου Εσωτερικών πάνω στο ζήτημα, λένε για το θέμα της ενέργειας, γιατί δεν έχουν τίποτα από καύσιμο η Κουβανία, τον αποκλεισμό που έχει γίνει, και ο Τραμπ

0: λιώνει κάθε τρεις και λίγο και όπου να είναι θα πέσει. Έχουμε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δηλαδή για κάποιες ανεξάρτητες χώρες, αν δεν έχουν τη στήριξη κάποιων μεγάλων δυνάμεων ή αν να θεθούν τελείως μόνες τους. Και εδώ πέρα αυτά που συζητάνε οι μεγάλοι, υπάρχει το G2, δηλαδή Αμερική-Κίνα, ή το G3, Αμερική-Κίνα-Ρωσία. Δεν ξέρω πώς προδιαγράφονται οι τύχες περιοχών, χωρών, καταστάσεων, εμπορίου, επιχειρήσεων και άλλων πραγμάτων, παρόλο τον ανταγωνισμό που έχουν.
1: Όχι, αν τα έχουν βρει, λέει, οι Κινέζοι με τους Αμερικανούς. Το είπανε μόνοι τους, ρε.
0: Αυτό λέω και πρέπει λίγο να...
1: Θα, τις 500 Boeing παραγγέλει ή 200 από την Αμερική ή Κίνα.
0: Μία παραγγελία είναι αυτή. Η άλλη παραγγελία που
1: με την Ινδία
0: είναι η Ινδία με το Ισραήλ.
1: Αυτή...
0: Το πόσο τεράστια παραγγελία κάνει η Ινδία στο Ισραήλ για πολεμικό στρατιωτικό υλικό, που αυτό και μόνο μπορεί να κρατήσει όρθια όλη την πολεμική και όλη τη βιομηχανία και την οικονομία του Ισραήλ ακόμα και μέσα στον πόλεμο.
1: Κανονική.
0: Αυτά έχουμε πάνω κάτω σε αυτό το σημείο.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο στον δρόμο της αριστεράς, λοιπόν, όλες αυτές οι θεματολογίες. Ευχαριστώ από καρδιά στο Ρούντο Ρινάλι. Σου έχω στείλει και δύο τραγούδια στο Viber.
0: Ναι. Θα σε πάρω να σου πω.
1: Δεν έγινε.
0: Έγινε,
1: σε αγαπώ.
0: Είναι κι άλλο υλικό. Άντε,
1: έγινε,
0: ναι.
1: Να χαιρετήσω. Γεια. Λοιπόν, να βάλουμε σουκούλα, να πούμε και μια έτσι. Ωραία. Για ρίξε τραγουδάκι να ακούσουμε, λοιπόν.

Λοιπόν, ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6 και στο πριγαλί στο Μαύρο Πρόβατο. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο τον Σολεμέζογλου. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τις ωραίες μουσικούλες που μας έβαλε. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα, καλή τύχη, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Λεωνίδα, ό,τι δεν προσομοιάζει με τους Μετάλλικα για τον Αλέξανδρο απορρίπτεται, όπως έχεις καταλάβει. Τα ακούς, αγαπητέ Ηχολήπτα, που πας για ξεκούραση. Μας πήγε κάτω στην Αθήνα, κάθισε 3 μέρες και ήθελε άλλες 4 μέρες άδεια για να συνέλθει. Δε, φίλε, αυτά τα πράγματα είναι για κάποιες ηλικίες, δεν είναι για όλους. Εντάξει, συνήλθε όμως, μετά από 4 μέρες συνήλθε, έτσι. Ναι. Όταν έχετε μία αλφα ηλικία, να τώρα ας πούμε εγώ, πού να πάω εγώ στις Μετάλλικα, είμαι πιο μεγάλος από τις Μετάλλικα. Αλέξανδρε, εσύ είσαι μικρός, δεν είναι, ο άλλος ο Αλέξανδρος. Καλή ξεκούραση στους 2 κυρίους που προηγήθηκαν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις, μαζί μέχρι τις 11. Ανεβάζουμε ένταση, αφήνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας απ' έξω. Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας και σας έχω σήμερα disco, funk, soul, hip hop. Φορέστε εκεί τα σατέν, τα παντελόνια καμπάνα, παπούτσια πλατφόρμες και ελάτε να απολαύσετε περίπου 50 λεπτά μουσική από το παρελθόν. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, στην παρέα σας, Γιώργος Σοήλε Μέζογλου.

Blondie, Rapture, Ecstasy. Και σας κρατάω σε αυτή την δεκαετία για τα επόμενα άλλα δύο τραγούδια. Θα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω, αλλά κάπου εκεί θα κινηθούμε. Κάπου εκεί θα αναπολύσουμε τα πράγματα. Καλησπέρα Δημοσθένη, ο Δημοσθένης, ο Αντώνης, η Γεωργία, ο Μιχάλης. Δεν προλαβαίνω να μπω στο στούντιο και μου στέλνουν τα μηνύματά τους. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Εδώ είμαστε για να χαλαρώνουμε, να ξεφεύγουμε. Μας βομβαρδίζουν, όπως λέω εγώ, όλες αυτές οι ειδήσεις πολιτικές, αθλητικές. Ας αφήσουμε λίγο το μυαλό να ξεκουραστεί. Και σας κρατάω λοιπόν στη δεκαετία του 80, πίσω στη ζωή, πίσω στα χρόνια εκείνα που δεν τα ξεχνάμε.

Την καλησπέρα μου, Σέρες Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Ουρανίδων πόλης, στην Ουρανούπολη, αυτό εννοώ, στην πόλη των ουρανών. Έχω ψάξει να δω από πού τελικά βγαίνει αυτό το Ουρανούπολη, δεν το βρήκα. Αν έχετε κάτι εσείς υπόψη σας. Γιάννη μου καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα, Κωνσταντίνα καλησπέρα και σας κρατάω σε εκείνα τα χρόνια. Σας κρατάω εκείνα τα χρόνια και σας θυμίζω ότι τα ρούχα που φορούσατε ήταν oversize. Φορούσες 38, πήγαινε στο κατάστημα και έπαιρνες 46, γιατί αυτό ήταν της μόδας. Χρυσές αλυσίδες, μπάγκι παπούτσια και jeans. Όχι, παπούτσια μπάγκι δεν υπάρχουν, sorry. Μπάγκι jeans, παπούτσια πάλι πλατφόρμες. Run DMC εποχή, τι να λέμε τώρα, τι να θυμόμαστε. Να τα ακούς Λεωνίδα να μαθαίνεις.

Και είμαστε κάπου στο 1987. Είμαστε στην εποχή που η hip hop αρχίζει να αποκτά την χρυσή του, να κατακτά και να αποκτά τη χρυσή του εποχή. Και εδώ έχουμε δύο τύπους, τον Eric B και τον MC Rakim, οι οποίοι έφεραν αυτό το remix σε ένα ύφος μοναδικό για εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια που πηγαίναμε στη δίσκο και δεν παίρναμε μπύρα, μια κοκακόλα και μια χαρά ήταν, αρκεί να είχε και λίγα παγάκια μέσα. Αυτό θέλαμε, δεν ζητούσαμε και πολλά. Going back to my roots, επιστρέφοντας στις ρίζες μου. Odyssey.

Τι μου είχε στείλει εδώ ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, όταν κάναμε πάρτι κάποια χρόνια πριν στα σπίτια μας, αγοράζαμε τέλος πάντων εμείς λίγο τεχνοφρίκ και αγοράζαμε τα φωτορυθμικά. Τώρα μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ότι υπάρχει εφέ στο Play Store και όπου ακούγοντας τη μουσική παίζει και σαν φωτορυθμικό και του επιλέγεις σε τι είδος θέλεις, δίσκο κλπ. Λοιπόν, είναι απίστευτο, ναι. Αν το βρείτε, κατεβάστε το, έχει πολύ πλάκα.

Sergio Mendes και οι Black Eyed Peas, Mas και Nada. Τι πράγμα είναι αυτό? Δωρεάν είναι, παιδιά, το εφέ αυτό είναι δωρεάν, δεν χρεώνεται, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα θέλετε, πάτε και το ψάχνετε, το βρίσκετε. Disco Lights, έτσι θα το βρείτε. Και ακατέβει η εφαρμογή, γιατί μπήκα στον πειρασμό να κατεβάσω την εφαρμογή στο κινητό σας ή δεν ξέρω πού άλλου θέλετε. Θα το βρείτε και με φώτα disco. Λοιπόν, είμαστε, προλαβαίνουμε δύο ακόμα τραγούδια μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Σας πάω πίσω τώρα δύο δεκαετίες, γιατί αυτό ήταν από την δεκαετία που ακούσαμε, από τη δεκαετία του 90. Βέβαια, η πρώτη εκτέλεση πάει πολύ πιο πριν, στη δεκαετία του 60, εδώ είχαμε διασκευή. Σας πάω τώρα στη δεκαετία του 70 και το You to me are everything.

Everything, είσαι τα πάντα για μένα. Και θα πάμε στις διαφημίσεις αμέσως μετά το τραγούδι που έχω ετοιμάσει. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο εκεί στο τέλος της δεκαετίας αυτής, του 70, 79, 80. Και είναι ένα τραγούδι που επίσης χορέψαμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ραπ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, ένα τραγούδι που περιγράφει την σκληρή πραγματικότητα της ζωής στις φτωχές γειτονιές της Αμερικής στις αρχές της δεκαετίας του 80 και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στην ιστορία αυτού του είδους της μουσικής, γιατί έφερε κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό σε ένα είδος που μέχρι τότε κυρίως ήταν για πάρτι και διασκέδαση. Φτώχεια, εγκληματικότητα, ναρκωτικά, πίεση καθημερινής ζωής, ψυχολογική εξάντληση ανθρώπων στις υποβαθμισμένες περιοχές. Και τίποτα δεν έχει αλλάξει σε περιοχές όπως, για παράδειγμα, εκεί τις υποβαθμισμένες της Νέας Υόρκης. Message, Grand Master Flash and the Furious 5. Και πάμε σε κάτι πιο chic από τους chic.

το Good Times των ΣΥΚ περιγράφει τη χαρά, την απόδραση και την ατμόσφαιρα διασκέδασης στις δίσκο εκείνης εποχής, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Αλλά κάτω από την επιφάνεια έχει και πιο κοινωνικές αναφορές. Σε ένα πρώτο επίπεδο μιλά για τα πάρτι, το χορό, την καλή ζωή, την αισιοδοξία, το να ζεις τη στιγμή. These are the good times. Οι δημιουργοί όμως είχαν πει ότι το τραγούδι γράφτηκε και ως αντίδραση στη δύσκολη οικονομική κατάσταση της εποχής στην Νέα Υόρκη. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να χορεύει και να βρίσκει μέσα από αυτή τη μουσική διέξοδο. Αλλάζουμε δεκαετία, πάμε δύο δεκαετίες μπροστά, πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου έχουμε τον Will Smith.

Will Smith έπιασε και αυτό στο τα 57. Ένα κομμάτι στο το οποίο κυριαρχούσε στην δεκαετία εκείνη, στα ραδιόφωνα, στα clubs, και έφερε μια πιο ανάλαφρη πλευρά του hip hop. Αφήνουμε τον κύριο Will Smith και πάμε στο επόμενο, το οποίο μας έρχεται. Πάμε, Λεωνίδα, να το ακούσουμε.

Earth, Wind and Fire, let's groove. Για να ξεφύγουμε από την αρνητικότητα, να συντονιστούμε με τους άλλους που έχουν θετική ενέργεια και έτσι να νιώσουμε πιο ζωντανοί με τη βοήθεια του ρυθμού. Αυτά μας λένε οι Earth, Wind and Fire.

Η εποχή που κυριαρχούσε το μεταξωτό πουκάμισο, σατέν, ανοιχτά 2-3 κουμπιά από το πουκάμισο παρακαλώ, ρούχα μαύρα ως επιτοπλίστων, άντε και λίγο σκούρο μπλε, ψιλοτάκουνα παπούτσια, δεν έλειπε και η λεπτή χρυσή αλυσίδα, το δαχτυλίδι στο χέρι, αυτά βέβαια για τους άντρες, έτσι. Και ρολόι vintage αισθητικής, αυτά μου θυμίζουν. Τώρα για τα κορίτσια είχαμε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Τα κορίτσια θα μας τα πούν αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει απόλυτα με αυτές τις περιγραφές που σας έδωσα. Έχουμε Dan Hartman, Relight My Fire. Τέλη δεκαετίας του 70.

Relight My Fire για όσους και όσες, αν και έχουν περάσει τα 15-18, νιώθουν έτσι μια παρατεταμένη εφηβεία μέσα τους. Rick James για τη συνέχεια. 2-3 τραγούδια έχουμε ακόμα, θα μου πει εδώ ο Λεωνίδας, και πάμε στο Super Freak. Υπερβολικά εκεντρική, τρελή προσωπικότητα. Τραγούδι γραμμένο για τις κοπέλες εκείνης εποχής.

Δύο ακόμα λοιπόν τραγούδια. Το επόμενο έχει και αυτό τον ρυθμό της δίσκο και το τελευταίο έχει άρωμα καλοκαιριού. Το κρατάω περισσότερα κατά για να σας πω λίγο αργότερα, λίγο πριν το κλείσιμο. Μεταφερόμαστε και πάμε δεκαετία 2000, όπου έχουμε την Ριάννα που κυκλοφορεί ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ Μάικλ Τζάκσον.

Και κλείνουμε το σημερινό μας σετ με γεύση καλοκαιριού. Είχαμε σήμερα disco, είχαμε funk, είχαμε soul, είχαμε hip hop. Και τι μας λείπει? Μας λείπει αυτό το οποίο, το είδος μουσικής, το οποίο το ταυτίζουμε με το καλοκαιράκι, μιας και έχουν αρχίσει ήδη να φοράμε κοντομάνικα. Ο κύριος εκεί φοράει κοντομάνικο. Δεν μπορώ, θα το πω. Είδα και έναν παππού σήμερα με κοντό παντελονάκι. Λοιπόν, οπότε μυρίζει καλοκαίρι. Σας αφήνω με Bob Marley, με ένα από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το βράδυ από τον Γιώργο Σολιμέζογλου που ήταν στην παρέα σας και τον Λεωνίδα Καρυπίδη στον ήχο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα πέρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Με το που είπαμε καλησπέρα έφυγε το μικρόφωνο. Άρα πρέπει να λέμε καλημέρα, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6 και σήμερα Παρασκευή 15 ο μήνας, 15 ξέρετε τι είναι, 15 του Μάη είναι, άλλες 16 μέρες για χαραντάν και η άνοιξη. Και μπαίνουμε μετά στο καλοκαίρι, 1 Ιουνίου λοιπόν, η καλύτερη εποχή, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Αν και μετά το 15 Αύγουστο, μετά τις 20, είναι ίσως το 15 Αύγουστο, είναι το τελευταίο καλό διάστημα του καλοκαιριού, δηλαδή... Παίρνεις την άδεια ρε παιδί μου τότε, έτσι αυτοί που παίρνουν την άδεια τότε και ξέρουν ότι εκεί που ξεκουράζονται, ότι μόλις γυρίσουν έχουν πάλι μπροστά τους να πούμε του χρόνου πάλι, του χρόνου. Δηλαδή είναι σαν να πας φαντάρος μετά ξανά. Δηλαδή έρχεται 20-25 Αυγούστου, γυρίζεις πίσω ρε παιδί μου, λες πήγα μια εβδομάδα, 10 μέρες ξέρω εγώ να πούμε έτσι ξεκουρά και τελευταία κάνα δύο μέρες σκέφτεσαι ότι αρχίζει πάλι ο πονοκέφαλος. Αρχίζει ο πονοκέφαλος και είναι όπως πήγαμε φαντάρι. Βέβαια, όταν πας φαντάρος δεν τα γνωρίζεις αυτά. Αλλά στην πορεία, μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα χρόνο θητείας, αρχίζεις και βαραίνεις και περιμένεις μία-μία την. Τώρα θα μου πεις, δεν κάνουν και ένα χρόνο τώρα αυτή. Τώρα ο στρατός έγινε κολέγιο. Δε Λασάλ τώρα. Όχι το άλλο, όπως το λένε. Να μην τους διαφημίσουμε και ο Φρυγανιώτης. Πας εκεί πέρα, αυγουλάκι το πρωί, με ρεντούλα, ξέρω εγώ πως το λένε, μαρμελάδα στο ψωμάκι. Δηλαδή, είτε στο νηπιαγωγείο πας, είτε στο στρατό, από άποψη φαγητού, το ίδιο πράγμα. Τρως πρωινό. Στρατός, δεν ξέρετε τι θα πει. Στρατός θα πει να σε τρέχουν μέρα νύχτα να πούμε εκεί και να λες τι έγινε, να ψηθείς καλά. Να ψηθείς. Εδώ πάνε τα παιδιά να πούμε μαλθακά στο στρατό και γυρνάνε και είναι πιο μαλθακά. Άσε τι γυρνάνε. Παίρνουν άδεια πριν, πώς λένε, πριν ορκιστούν τώρα. Δηλαδή, πάει τρεις μήνες φαντάρος και έχει ένα μήνα άδεια έχει πάρει. Και λες, κάτσε ρε μεγάλε. Εμείς την πρώτη άδεια την πήραμε ορκομοσίας και μετά την ξαναπήραμε μετά από 5 μήνες. Και μόλις έλεγες, έβγαινες έξω να δωρείς, τώρα επειδή με ακούνε και κάτι φιλαράκια μου που ήμασταν και σειρά κλπ. Θα επιβεβαιώσουν. Έβγαινες αναφορά διστακτικά να πάρεις μια 48 ώρα και φοβόσουν να μην σε στείλει τριήμερη η Σκοπιά. Δηλαδή η αντίπεινα. Σου λέει τι θέλεις άδεια. Για πάνε εκεί έναν καρέα τώρα τριήμερο και να υπηρετεί να κάνει Σκοπιά ή ένα Μενίδη αβίπ 651 αβίπ. Ή πάνε εκεί στην Πλάκα, στήλες Ολυμπίου Διός. Εκεί ξέρετε εκεί είναι ακόμα χειρότερα, γιατί άμα σε στείλει στο βουνό λες, είσαι εσύ και η λαγή. Βλέπεις κανένα λαγό, βλέπεις τη φύση, βλέπεις τους θάμνους, τα δέντρα, τα αυτά, τα πουλιά, ξέρω εγώ, λες εγώ και τα πουλιά να μην και πέντε φαντάρια να πούμε. Όπως ήμουν και 19, λέω ρε παιδί μου, εντάξει τώρα φιλαράκια, τώρα γίνεσαι τώρα του φιλαράκια. Έτσι, τι θα πει 19 και τι θα πει λοχεία τώρα. Αυτά τα έχουν κάτι κομπλεξική που του τρέχουν του άλλου. Πλέον δεν το λε κανένα φραπέ να πιω και βάζει να με στο σέγγερ, τα θυμάσαι και τα σέγγερ. Έβαζε να μπούμε 7 κουτάλια ζάχαρη, 2 κουτάλια φραπέ, κάτω δυνατό τον έλεγε. Ο νέο, για να σε προσέξει, σε πιάνει καφέ, κάτσε καλά με αφρό. Με αφρό να μπούμε 4 δάχτυλα από πάνω. Τέτοιο πράγμα. Καϊμάκι ο αφρό, δηλαδή. Έτρωγε στον αφρό γιατί γούσαρε τον καφέ. Τέτοιο πράγμα. Τι καλά χρόνια, ρε φίλε. Λοιπόν, και βλέπεις τα πουλιά, βλέπεις τα δέντρα και τα αυτά. Αν ήσουν κάτω στην πόλη, δεις διεύθυνση ιστορία στρατού. Κάτι σειρές μου που με ακούνε, καταλαβαίνω τι λέω. Απέναντι από τις στήλες Ολυμπίου Διός στην Αθήνα τώρα. Έτσι και πας εκεί, κακομοίρη, ξέρεις τι γίνεται. Είσαι στο αρχιφύλακα, είσαι φύλακα ή είσαι. Πώς το λένε, που ήμασταν εκεί πέρα. Επόπτης ξέρω εγώ. Τι κάνεις, είσαι προσοχή εκεί στο κάγκελο δίπλα, περνάνε οι τουρίστες και οι τουρίστριες και βλέπεις μόνο μάτι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ούτε τίποτα. Ούτε τσιγάρο μπορεί να ζητήσεις, μη σε δουν, μη σε κάνουν κλπ. Να πούμε έτσι. Στην πόλη είναι άσχημο πράγμα. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να κουνηθείς, καλύτερα στο βουνό πάνε. Πάνε στο βουνό. Εκεί τουλάχιστον δεν σε βλέπει κανένα, μπορεί να ξαπλώσεις, μπορεί να κάνεις φιλαράκια με την παρέα. Όταν έρχεται η περίπολος. Άμα είναι το φυλάκι λίγο ψηλά, το τσιπάκι το βλέπεις. Παιδιά, μάγκες, γρήγορα, περίπολος, μπαμπαμ. Και ετοιμάζουν τα παιδιά. Άλλος πετάγεται από το κρεβάτι, να μπούμε τη ζώνη του, να αυτά, ξέρω εγώ. Και κάτω στην πόλη τι θα κάνεις. Πού θα πας. Και έτσι και σε πιάσουν εκεί πέρα λίγο ατιμέλητο. Βγαίνεις αναφορά και από τριήμερο τρως και 5 στερίες εξόδου να μπούμε και πας μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι μέσα. Δηλαδή, και λες τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, καλοκαιράκι. Από 1 του Ιούνιου που λέμε,
Έτσι, ωραία εποχή του καλοκαίρι. Είπαμε Ιούνιος, Ιούλιος είναι οι καλύτεροι μήνες. Από όλες τις απόψεις, παιδιά. Δεν νομίζω να μην συμφωνεί κάποιος ή να διαφωνεί κάποιος, αν θέλετε. Τι να πω, έχει τα καλύτερα πράγματα. Ό,τι θέλετε έχει. Έχει φρούτα, τα καλύτερα φρούτα, έτσι. Ας πάρουμε από άποψη φαγητού. Έχει θερμοκρασίες καλές. Δεν χρειάζεται να βάζεις μπλούζα και ξανά μάνα μπλούζα και από πάνω μπουφάν. Και από πάνω να πούμε κάνα, ξέρω εγώ, γιατί κρυώνεις, να πούμε, έχει υγρασία σε λέει, τι σου καλά, να πούμε, τέτοια δεν έχει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι, το πολύ πολύ να υδρώσεις, να ζεσταθείς, να βγάζεις την μπλούζα, να βγάζεις το φανελάκι, να είσαι βαριά, βαριά, να είσαι γυμνός. Τώρα μου πεις, άμα δεν αντέχεις τη ζέστη και έχει κάτι σαραντάρια, σαραντατριάρια κλπ, χώνεσαι στο, πώς το λένε, στο αρκουδίσιο. Είχα έναν Αλβανό, έτσι με λέγει, αρκουδίσιο. Χώνεσαι λοιπόν στο αρκουδίσιο κάτω και την γαΐς στον ανεμιστήρα, να πούμε, και τελείωσε. Μετά, πας κάνεις μπάνιο, πας κάνεις αυτά, να πούμε. Έχει θάλασσα, έχει πισίνα, έχει ποτάμια, έχει ό,τι θες, απ' όλα έχει. Το καλοκαίρι, πού να, το χειμώνα, πού να πας. Στη θάλασσα, εδώ κρυώνεις με ρούχα. Πού να πας, να πούμε, να κάνεις μπάνιο. Ρώσοι δεν γίναμε ακόμη. Λοιπόν, και τι λες μετά, άσε που έχει και μάτι, βλέπεις, παίρνεις και μάτι, να πούμε, τα αξιοθέατα τα ωραία. Το λευκό, τον πύργο των αυτών, τον πύργο του ΟΤΕ που γυρίζει. Τα βλέπεις όλα, ρε παιδί μου. Έτσι. Τα λαμπάκια που ανάβουν, όλα τα βλέπεις, να πούμε. Γελάει ο άλλος. Σαν το καλοκαίρι δεν έχει. Και φυσικά, λίγα έξοδα. Έτσι, ούτε ρεύματα στα σπίτια πολλά, ούτε φαγητό, να πούμε, να μαγειρεύει εκεί πέρα δύο ώρες η γυναίκα ή η μαμά, να πούμε, να σε κάνει το φαγητό. Ή να καίει ο φούρνος, ή να καίνε τα μάτια και λοιπά, να πούμε. Τίποτα. Ξέρεις, πάει τρία αυγά, να πούμε, τα τρως λίγο ράδα, ή τρως εκεί δύο φέτες καρπούζι και τελείωσε. Ή μια φέτα ψωμί, λίγο τυρί και άιντε. Έφαγες, πίνεις και δύο ποτήρια νερό, το στομάχι έχει γεμίσει, να πούμε. Τι ωραία τα λέμε, ε. 122 μηνύματα βλέπω εδώ. Αλήθεια είναι αυτά? Πότε ήρθαν αυτά, ρε φίλε? Θα πάρω έναν υπάλληλο, έναν μπάτλερ εδώ, αν τα διαβάζει, μου φαίνεται αυτά, γιατί αυτά θέλουν και διάβασμα τώρα. Ωραία τα λέμε, έτσι. Εγώ λέω να μην πάμε σε διάλειμμα, να τον πάρουμε μια και έξω 12 ώρα να το πάμε. Λοιπόν, ωραία πράγμα το καλοκαίρι, να δείτε τι εκπομπές θα κάνουμε. Θα έχει φύγει τοξικότητα του ποδοσφαίρου, έχει φύγει, να πούμε, ξέρω εγώ, θα έχει φύγει, όχι έχει φύγει, θα έχει φύγει, όλα αυτά θα έχουν φύγει, θα έχουν κατασταλάξει κούπες, ποιος θα πάρει τι και πώς και λοιπά. Ακόμα και οι παράγοντες, μετά ξέρετε, όλοι θα εύχονται, θα ευχόμαστε να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, τα ξέρετε αυτά τα ευχηλίκια. Άμα βλέπω τα μούτρα τους και να εύχονται, αναγουλιάζω, ρε παιδιά. Πώς δηλαδή τους βλέπω και λέω, αυτός υποκρίνεται τώρα. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια, 25 είναι τώρα η κούπα του πρωταθλήματος. League face του Champions League που λέμε και λοιπά. Τι να καταλάβει, ούτε κουμπαριό σκέφτεται του άλλου, ούτε ξάδερφο, ούτε μπατσανάκι, τίποτα. Τα λεφτά. Τα λεφτά λέει σταυρώσαν το χρυσό. Τα λίγα λεφτά, 30 αργύρια. Φανταστείτε τα πολλά τι κάνουν. Εδώ αδέρφια μαλώνουν, ξαδέρφια μαλώνουν, μπαμπάς με γιο μαλώνει, μαμά με γιο μαλώνουν. Τι δεν έχει συμβεί? Είδαμε και το άλλο. Είδαμε και εγγονός με τον παππού να μαλώνει για τα κληρονομικά του μπαμπά. Προσέξτε τώρα. Να χώνεται το εγγόνι τώρα και λέει του μπαμπού θα τα γράψει σε μένα. Τέτοια πράγματα. Απίστευτα. Θα μου πεις τι είναι απίστευτα εδώ στη ζωή αυτή. Θα μου πεις τι είναι απίστευτα εδώ στη ζωή αυτή που ζούμε.

και τα ξαδρέφια και του Μπατσανάγκου, δεν ξέρουμε ποιο να είναι εκείνο. Ε, σου λέει, άμα μιλήσω με αυτήν, θα θυμώσει ο άλλο. Τέτοια πράγματα. Μιλάμε για πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, να πω τα προκαταρκτικά, βέβαια μπήκα φουριός, είπα τα υπόλοιπα. Για μηνύματα, η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, που να μην τα ξέρατε κιόλας, δηλαδή να τα έλεγα. Δηλαδή δεν τα είπα και βλέπω τώρα 125 γίνανε τα μηνύματα. 69-07-483-484, τώρα πιάνω με κορόιδο που το λέω, γιατί μπορεί να γίνουν 180, ποιος θα τα διαβάσει αυτά μετά, ε? 69-07, δεν πειράζει, θα κάνω πώς το λένε, την καρδιά, πώς το λένε, θα την κάνω αυτό να πούμε, τα διαβάσω, παιδί. Περιβόλη θα κάνω την καρδιά, τα διαβάσω να πούμε. Έτσι λέει ο Λονίδας. 69-07 λοιπόν, 483-484 για τα μηνύματά σας εδώ, να ακουστούν, να τα πούμε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε. Σήμερα μίλησα με τον Κατζινάκο, με πήρε τηλέφωνο, είπαμε κάποια. Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, λίγο η συμπεριφορά πρέπει να είναι τώρα στις εκπομπές λίγο πιο μαζεμένη. Καλά που εσύ δεν έχεις, λέει, ήδη. Δεν έδωσες ποτέ δικαιώματα και τέτοια, αλλά θέλω να σε πω, λέει, μπαίνει, λέει, εσουρού στο YouTube. Αμα, λέω, θα πάω να πιω ένα μπουκαλάκι ουίσκι στο Φαδοκύριακο. Μου λέει, γιατί μπαίνει εσουρού, λέω, στο YouTube. Άντε να δω τώρα οι τσικλίμακες αυτοί τι θα κάνουν τώρα. Άμα μπει το εσουρού, άμα αληθεύει και μπει το εσουρού στο YouTube. Αμαν. Ξέρετε τι καμπάνες θα πέφτουνε. Κάτι εκπομπές θα μαυρίζουν συνέχεια. Δεν θα προλαβαίνουν να σπρίζουν, πάντα θα είναι μαυρισμένες. Απίστευτα, ε. Γουστάρω. Τώρα δηλαδή, άμα μπει αυτό εδώ, ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει στο τέλος. Να το ξέρετε. Έτσι γίνεται. Στο τέλος ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Λοιπόν, η μεγάλη Παοκάρα K19, τα μπλούχα, να τα πούμε και αυτά. Μπορεί στους μεγάλους να μην πήραμε τίποτα, να πήραμε ένα μηδένι στον πηλίκο, αλλά στα πιτσιρίκια νομίζω είμαστε κορυφή, έτσι. Double, πώς λέγεται, WWW, έτσι δεν τα λέμε. Double λοιπόν, πρωτάθλημα και κύπελο στον μεγάλο ΠΑΟΚ, στην K19 του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του Πανετολικού εκεί πέρα στο Αγρίνιο. Δεν πρόλαβα να το δω όλο, είδα από το ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο και λίγο στην αρχή, ίσως 7, 8, 10 λεπτά, ίσως να ήταν στο πρώτο, δηλαδή από το 35 να πω 38 και μετά. Και στο δεύτερο έχασα πάλι κανένα 7 λεπτό, 10 λεπτό. Τέλος πάντων, ένα πέναλι που το έδωσε, το πήρε πίσω με το ΒΑΡ και λοιπά. Φωνάζαν οι Αριανοί πάλι για τον καινούριο διαιτή, λέει, που έδωσε το πέναλι. Δεν λέγανε μπράβο στους βαρίστες που το πήραν πίσω. Έχουν να πούν κάτι. Αν το δίνανε και οι βαρίστες, θα κράζαν τους βαρίστες. Αλλά ούτε μπράβο, ρε παιδί μου, έναν μπράβο, ρε παιδιά. Λέγον όλα δικά της λοιπόν, η K19 πήρε και το κύπελο, έγινε ταμπλούχος η K19. Τι να πεις τώρα. Το γκολ στα χασομέρια το βάλε ο ΠΑΟΚ και έτσι το χτύπησε, να πούμε, το πήρε. Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που λέμε, έτσι. Το μεγάλο ντέρμπι στα μικρά παιδιά, γιατί στους μεγάλους ομάδες δεν υπάρχει μεγάλο ντέρμπι, παιδιά. Δεν υπάρχει μεγάλο ντέρμπι. Άκουσα κάτι Αριανούς και λένε, μην είστε αχάριστοι με τον Καρυπίδη, να μην είστε. Μας πήρε, λέει, από τα Τάρταρα και μας έφερε σε επίπεδο, λέει, πόσο λένε. Και λέω, ρε παιδιά, ακούν καλά τα αυτιά μου? Τι είναι αυτά που ακούω? Μας πήρε, λέει, από τα Τάρταρα και μας έχει σε ένα αξιοσέβαστο, λέει, επίπεδο. Η πέμπτη θέση που κάνει αγώνα του Ραγκομαχάη να πάρει την πέμπτη θέση ο Τωτός, όχι γιατί είναι τίποτα διάκριση, τίποτα. Κουλούρια. Εκατομμύριο είναι. Ένα εκατομμύριο. Η Νόβα δίνει πριν ένα εκατομμύριο που σπάρει την πέμπτη θέση. Λοιπόν, και κάνει αγώνα τώρα, σου λέει, μην χάσουμε το εκατομμύριο τώρα. Το μύριο. Μην το χάσουμε. Τώρα είναι ο Κομπότης τώρα. Ο Κομπότης δύο αποτελέσματα τον βολεύουν. Η ισοπαλία και το διπλό. Το Τωτό τον βολεύει μόνο η νίκη. Στην ισοβαθμία γίνεται καλύτερο. Γιατί παίξανε τρεις αγώνες μέχρι στιγμής αυτές οι δύο ομάδες και ήρθαν τρεις φορές ισοπαλία. Άρα δεν βολεύει τίποτα, μόνο η νίκη για να πάρει καλό το πλεονέκτημα, έτσι. Ούτως ή άλλως τρεις πόντους μπροστά είναι ο Κομπότης. Έμαθα, λένε οι πληροφορίες, έκανε πρόταση στον Παπαδόπουλο ο Καρυπίδης, με που πιάσαμε τον Καρυπίδη, πάνω θα πούμε ένα λεπτό και πάμε στα του ΠΑΟΚ να πούμε και στα παιχνίδια της αγωνιστικής. Έμαθα, με είπανε, με σφίριξαν κάτι φίλοι μου και οι Αριανοί, να πούμε, κάτι όνειρα είδαν, δεν ξέρω τι είδαν, να πούμε. Μου λένε πρέπει να έκανε πρόταση τον Παπαδόπουλο και αυτός τον είπε για κάνα μισό εκατομμύριο να πούμε να πάρει. Και ο άλλος του λέει είσαι καλά να πούμε και τον έκλεισε το τηλέφωνο. Μισό εκατομμύριο. Πού να βρει? Καλά, ρε Νίκο Παπαδόπουλο, και εσύ μισό εκατομμύριο ζητάς? Μπορεί να πληρώσει.
μπορεί να

Πρόσε. Ας έλεγα να κρατήσω τον Γρηγορίου καλύτερα με καμιά κατουστάρα 120, πόσο θα τον δώσει να πούμε. Να ρίξω και κανένα ταλιράκι του μπάτζετ παρακάτω. Ούτως ή άλλως τετράδα δεν μπορώ να μπω. Πεντάδα, 5-8 εκεί στα πρωί που θα παλεύουμε. Τι να τζάπα να πληρώνουμε να χρεωνόμαστε 5 εκατομμύρια επιπλέον. Ας το ρίξουμε το μπάτζετ και να μην έχουν και απαιτήσει οι Αριανοί. Και λένε οι άλλοι να πούμε, πρέπει να μην είμαστε αχάριστοι. Όχι, να είστε ευγνώμονες, λέω κι εγώ. Έτσι πρέπει. Αχάριστοι να μην είστε. Γεροί να είστε, να τον κρατήσετε άλλα πόσα χρόνια είναι, 10. Άλλα 10 να τον έχετε σίγουρα, να γίνουν 20. Και φυσικά δεν πιστεύω να έχετε βλέψεις για πρωτάθλημα για Κύπρο. Καλά, πρωτάθλημα δεν ούτε καν σε σκέψη το έχετε. Για Κύπρο, έτσι. Τίποτα. Και κάπου, αν μπορεί και βγει πέμπτη θέση, να πούμε. Τώρα ανεβαίνει και ο Ηρακλής πιο δυνατός. Χρωμό το βλέπω εκεί πέρα. Άμα ρίξει το μπάτζετ, βλέπω ο Ηρακλής, ο άλλος εκεί, ο Φούρναρης, θα σας κάνει εκεί πέρα τώρα. Μονομαχία στο Ελπάσο θα έχουμε εκεί πέρα. Βέβαια, αυτό θα είναι την καινούργια σεζόν. Θα έχουμε άλλα τότε, θα τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε τότε.

Εν τω μεταξύ έχουμε και τα κορίτσια, έτσι. Έχουμε και τα κορίτσια, οι οποίες τα πήρανε και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, τα κορίτσια δεν μπορείς να πεις, οι Σόβιες πρωταθλήτριες είναι. Έτσι επέστρεψαν στην κορυφή της Ελλάδος μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, να πούμε. Πήρε ένα πρωτάθλημα πέρσι η ΑΕΚ στα κορίτσια και πήρε θάρρος και ο Φιλουφλάρακη μου Γιάννης. Δεν είδες, ξεψάρωσε πέρσι, να πούμε, όλα αυτά τα παίρνουν. Αυτό τώρα ξύπνησε ο Γίγαντας, τι μας έλεγε, δεν θυμάμαι κιόλας. Πέρσι και το λέω, χαλάρωσε. Χαλάρωσε τα λάθη του ΠΑΟΚ, τα τραγικά εκεί που κάνανε τα διοικητικά κλπ. Να πούμε, πού να τα αφήσει τώρα. Οι άλλες είναι πρωταθλήτριες της Σόβιας, εξαπεί Σόβιας. Αύριο λοιπόν 7.30 ώρα το απόγευμα στον ναό του ποδοσφαίρου, στο γήπεδο της Τούμπας, με τον νου που σου Βόλου, να πούμε έτσι, τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ αν θέλετε, κατάκτηση 20ου πρωταθλήματος και φυσικά μεγάλο πράγμα, αίτητο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί τα αίτητα μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει αυτά. Και φυσικά έχει και τον τελικό μπροστά, πάει να γίνει τα μπλούχα και πρέπει όλος ο κόσμος, όσοι μπορείτε, 7.30 ώρα είναι, νομίζω ένα χειροκρότημα θέλουν αυτά τα παιδιά, έτσι, τα κορίτσια, πρέπει να να πάει πολλής κόσμος, έτσι, να αποθεωθούν αυτά εδώ τα παιδιά και να πάρουν και δύναμη, κουράγιο για νέες επιτυχίες από τη νέα σεζόν, όπως πάντα, έτσι. Τα εισιτήρια φτηνά είναι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Θέλουν λοιπόν τα κορίτσια αυτά να πανηγυρίσουν στα 100 χρόνια του συλλόγου αυτή την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος μαζί με το λαό, να είναι και ο λαός εκεί πέρα. Ένα δεκάρικο το εισιτήριο τζάπα είναι, έτσι. Ένα δεκάρικο, τι είναι ένα δεκάρικο τώρα, για να πάει να δεις τώρα έναν αγώνα ποδοσφαίρικου γυναικείο, νομίζω, και τι φιέστα κιόλας, έτσι, δεν είναι δηλαδή ένα απλό πράγμα. Λοιπόν, νομίζω μπορείτε όσοι θέλετε να πάτε εκεί πέρα να το γουστάρετε, να το απολαύσετε.

Έχουμε τελευταία αγωνιστική τώρα τον play-off. Έτσι. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ο Κολόμπο. Ο Κολόμπο Ιταλός. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ο Κολόμπο Ιταλός. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ο Ολυμπιακός. Σας το λέω να το ξέρετε. Όχι επειδή βρήκε άκρη ο Ολυμπιακός με Ιταλούς διαιτητές μετά από Πορτογάλους, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Έχει βρει άκρη και με Ιταλούς διαιτητές ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό, έτσι. Τα έχουμε πει και αυτά πολλές φορές. Όσοι είστε πιστοί ακροατές εδώ πέρα, τα γνωρίζετε αυτά. Δεν θέλω να ρίξω μορφή για αυτά τα πράγματα, εννοείται δεν, αλλά τα σποράκια που λέμε τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, στο Conference League τότε που ήταν μεγάλη επιτυχία και το πήρε ο Ολυμπιακός, στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, στην Αγγλία δηλαδή, στο Μπέρμιγχαμ, ο διαιτητής βάζει ένα γκολ η Άστον Βίλα στην αρχή, το ακυρώνει ο διαιτητής σαν επιθετικό φάουλ. Αν παρακολουθήσετε καλά, τον πιάνει λίγο από τη φανέλα ένας παίκτης Άγγλος, ένας παίκτης πώς το λένε, Άγγλος, τον τραβάει, έτσι. Τον τραβάει λοιπόν και τον παίκτη του Ολυμπιακού, πιάνει τη φανέλα, λέει, να κάνει τον τραβάει, αλλά ο διαιτητής είναι μπροστά, πρόσεχε. Δεν είναι τίποτα, μπορείτε να δείτε τη φάση, είναι στην αρχή του παιχνιδιού, η δεύτερη ευκαιρία πρέπει να είναι αυτή. Μετά από στημένο, από κόρνερ, βαράει κεφαλιά, βλέπει ο διαιτητής, τίποτα, συνεχίζεται, πάει στον άλλο τον παίκτη, κάνει κεφαλιά, γυρνάει μπάλα πίσω, μέσα στην περιοχή γίνονται όλα αυτά, ο διαιτητής πάντα μπροστά, φτάνει στον άλλο παίκτη της Άστον Βίλα, τη βαράει, πάει μέσα και μόλις πάει στα δίκτυα τότε σφυρίζει, λέει, φάουλ, επιθετικό. Καλά ρε μπαγλαμάκο. Μέχρι τότε περάσαν 15 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, 15. Άλλαξε τρεις φορές η μπάλα, να πούμε, ποδοσφαιριστή. Δεν το βλέπει, γιατί δεν σφυρίζει τότε. Που άλλο, επί τόπου του σφυρίζει, περιμένει να εξελιχθεί η φάση και μετά. Ένα το κρατούμενο. Μετά μία φάση κατεβαίνει ο Ελκαμπή που λέτε. Ο Ελκαμπή, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλα. Βάζει ένα γκολ και σηκώνει ο βοηθός από κείμερια offside. Offside λέει και λοιπά. Και από πάνω περιμένει, λέει και ο speaker εκεί πέρα, όπως λένε, ο γνωστός αυτός ο σπορκάστερ, ο καλός που τα κάνει έτσι θεαματικά, ειδικά στα γκολ και στα αυτά. Μπαίνει το γκολ που λέτε, σηκώνει ο βοηθός από εκεί πέρα, offside, λέει offside, offside. Μετά από πάνω στο VAR τον λέει τον διαιτητή, ο βαρίστας, είναι κανονικό το γκολ του λέει. Και το μετράει τον γκολ και πανηγύρια και γίνεται χαμός. Προσέξτε τώρα. Ο βαρίστας λέγεται σε εκείνο το παιχνίδι Βαλέρη. Και είναι ο βαρίστας, αυτός εδώ ο διαιτητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο VAR εδώ στην Ελλάδα τώρα και πέρσι μαζί με τον Λανουά. Λέω και εγώ ρε παιδιά, είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή. Μπαίνετε λοιπόν και βλέπετε τα παιχνίδια εκείνα κλπ. Τέλος πάντων, Ιταλός ο Βαλέρη, ο οποίος Βαλέρη. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, ποιος τον έβρε δεν ξέρουμε, άρα βρήκε άκρες και με τον αρχιδιαιτητή της UEFA, τον Ροσέτη, τον Ιταλό, και μετά τους Πορτογάλους. Έτσι είναι η δική μου άποψη αυτή. Παρακολουθώ τα γεγονότα και λέω, με Πορτογάλο διαιτητή δεν έχει χάσει ποτέ λοιπόν ο Ολυμπιακός, άρα και με Ιταλό δεν χάνει. Όχι το άρα το βγάζω, δεν έχει να κάνει με αυτό. Και παρακολουθώντας και τα παιχνίδια του, βλέπω ότι και με Ιταλούς πάει πολύ καλά. Και λέω λοιπόν, αν χρειαστεί κανένα σπόρι, μπορεί πιθανό να το πάρει. Εμείς τα λέμε εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων. Και ο Γεωργιανός Κικατσεσβίλη στον Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω και τα δύο παιχνίδια θα είναι στοχή και θα πάρει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός, ο Τσάμπιονς Λιγκ, γιατί είναι και τα εκατομμύρια τα πολλά εκεί πέρα. Και ο ΠΑΟΚ πετάει τον αετό του, να πούμε κανονικά, οι παράγοντές του, αν θέλετε, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, αν θέλετε. Όλοι όσοι θέλετε, χαρακτηρίστε. Τώρα πλέον είναι. Μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας όπως πρέπει, έτσι. Κολόμπος του ΑΕΚ Ολυμπιακού, εδώ είμαστε και θα δούμε την Κυριακή. Θα τα δούμε την Κυριακή. ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν, ο Κολόμπο, ο Ιταλός, που με Ιταλούς είπαμε παίρνει τα σφυριγματάκια του, έτσι. Και ο Γεωργιανός Κικατσεϊσβίλη στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Βέβαια στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Είναι τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γκρινιάζουν οι Βάζελοι γιατί λες να πούμε, γιατί τιμωρήσανε τον Παναθηναϊκό. Μα πετάξατε κροτίδες και τι έρευνε, δεν πρέπει να τιμωρηθείτε. Επειδή είναι τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή να κάναν μια εξαίρεση τιμή Σένεκεν
που είναι το τελευταίο σας παιχνίδι εκεί πέρα, να μην τιμωρείται να πάει κόσμος. Κάντε ακόμα ένα παιχνίδι με τον πρωταθλητή, αν θέλετε, σαν φιέστα, και ξαναπάτε εκεί πέρα, βάλτε και ένα δεκάρικο είσοδο ή αν θέλετε τζάμπα είσοδο και αποχαιρετιστήριο να πούμε, και βγάλετε και φωτογραφίες και βίντεο και τέτοια και Instagram, πώς τα λένε αυτά, και Facebook, απολαύστε το και μετά να πούμε γκρεμίστε το. Δηλαδή δεν πρέπει η παράβαση να πληρώνεται, λέω εγώ τώρα.

Άρα λοιπόν εγώ λέω χ και τα δύο τα παιχνίδια. Τώρα θα δούμε. Εξαρτάται και πώς θα πάει το αποτέλεσμα του κάθε παιχνιδιού. Έτσι, πώς, δηλαδή πώς θα πάει ο αγώνας, ο κάθε αγώνας, να το πω έτσι. Τα άλλα τα play-offs, το 5 με 8 δεν έχει κανένα νόημα εκεί πέρα, πιστεύω. Απλώς είναι, η ουσία είναι ότι στο παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός είναι ποιος θα πάρει την πέμπτη θέση, ποιος θα πάρει το εκατομμύριο δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία. Και το άλλο είναι Όφι Βόλος. Και αύριο έχουμε φυσικά την ένατη αγωνιστική, την πρώτη τελευταία στα play-out. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Πανσεραϊκός ήταν αυτόχειρας, αυτοκτόνησε μόνος του, δεν μπόρεσε να πάρει δύο παιχνίδια στην έδρα του, την Τρίπολη και την Κηφισιά. Νομίζω αυτά ήταν και τα παιχνίδια, να πούμε, που χάσαν την κατηγορία. Αν έπαιρνε δηλαδή την ισοπαλία που πήρε με την Τρίπολη, χ, άσο, δύο πόντους και τρία με την Κηφισιά, πέντε, θα ήταν πέντε συν και μείον δύο θα ήταν η Τρίπολη. Δηλαδή θα ήταν 33 ο Πανσεραϊκός και 30 θα ήταν η Τρίπολη και θα είχε σωθεί. Κρίμα. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Όπως είπαμε, για μηνύματα για το μέσω του Viber θα τα διαβάσω μαζεμένα, παιδιά. 136 πήγαν μέχρι τώρα. Θα τα δούμε. Viber λοιπόν 69 07 483 484. Πάμε διάλειμμα. Ανοίγουμε και κόσμο. Γραμμές 23 10 506 76 και 23 10 506 77 οι γραμμές μας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Επιστρέψαμε λοιπόν και θα πάμε στις ώρες μάλλον των ακροατών, 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Έλα φίλε μου.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς ο κύριος.
1: Τι έγινε, πώς πάει?
0: Καλά, εσύ?
1: Εδώ είχαμε και άλλα δυσάρεστα, δεν ξέρω αν τα άμαθες εδώ στον Πειραιά.
0: Τι είχατε? Όχι, δεν ξέρω.
1: Αυτοκτόνησε μια 24χρονη στην παλιά μου γειτονιά.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Δεν ξέρω. Και χθες προχθές πότε ήταν, απόπειρα εκεί σε εσάς στα δικά σας μέρη, στη Θεσσαλονίκη, ένα παλικάρι, αλλά τον προλάβαν.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Τι να πω. Εγώ θέλω μια μέρα ξυπνήσω, ένα πρωί,
0: ναι,
1: και να δω όλα τα κινητά κλειστά, γιατί το κινητό κάνει τη ζημιά και μετά όλα τα άλλα.
0: Πώς θα γίνει
1: αυτό? Δικιά μου άποψη, έτσι.
0: Ναι, πώς θα γίνει αυτό?
1: Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται, αλλά θα ήθελα να γίνει. Και να βρεθούμε όλοι σε ένα τραπέζι, οικογένεια, οικογένειες, φίλοι, συγγενείς, και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να φάμε σαν άνθρωποι.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Για το κινητό που ξενώνει. Δεν ενώνει απλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια εκεί. Κορίτσια δεν είναι το K19. Γιατί είμαι και άσχετος από αυτά.
0: Καλύτερα να μείνεις άσχετος, άσε να ενημερώνεις από σχετικούς.
1: Να ενημερώνω με πολλά σχετικά.
0: Αγόρια ρε, K19 είναι αγόρια, δεν υπάρχει κορίτσια
1: αγόρια, K19. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρω, φίλε.
0: Με αυτό σε ρωτάω.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Συγχαρητήρια στα αγόρια.
0: Και στα κορίτσια. Τα κορίτσια πήρανε. Τα κορίτσια πήραν το πρωτάθλημα, ρε, στις γυναίκες.
1: Ναι, το πρωτάθλημα, ναι, ναι.
0: Λίγο τα μπέρδεψες στο μυαλό, αλλά δεν πειράζει.
1: Τα μπέρδεψα, ναι, γιατί πρέπει να αναφέρεις και για τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια πήραν το πρωτάθλημα και τα αγόρια πήραν το double. Πήραν το κύπελο σήμερα και κάνανε double.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έρχονται το τελικό στα κορίτσια, θα κάνουν και αυτοί, θα είναι τα μπλούχες.
1: Ωραία, και καλή επιτυχία να πούμε στο Μπάου που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Στη Λεωφόρο δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από το πέτυχα αυτό.
0: Το, ναι, βέβαια.
1: Θα σου πω, τώρα κάτι έχω έτοιμο, όπως λέει και ο Γιάννης ο φίλος.
0: Ναι.
1: Α, για την καλημέρα μου κιόλας.
0: Ναι.
1: Σε Μπαμπίκο και Γιάννη. Δεν μου λες, εσύ λες εσύ το καλοκαίρι και αυτά και το ευχαριστιέσαι,
0: ναι,
1: αλλά ξέρω, επειδή ξέρεις ότι ακούω από την αρχή και το λες έτσι μπιστή,
0: ναι,
1: για να το ακούσω, ότι είναι και καλά το καλοκαίρι, έτσι
0: γιατί,
1: την πεις.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι, ξέρω.
1: Ναι, για να ζεσταίνεις και τέτοια και αυτά. Ωραία. Εγώ θα πάω στη Θεσσαλονίκη, θα σου φέρω τα κλειδιά του σπιτιού μου, θα πάρω, ναι, τα δικά σου, θα έρθει εδώ με 45 βαθμούς,
0: ναι,
1: να πληρώσει το λογαριασμό που θα έχει στο εκπαιδευτικό και εγώ θα κάτσω στο δικό σου σπίτι να δροσίζω.
0: Άκου λίγο. Θα πηγαίνεις σε μια καφετέρια που έχει κλιματιστικό, ναι, και θα πίνεις, ναι, έναν καφέ, θα κάθεσαι 3 ώρες. Θα δίνεις 2,5 ευρώ να δροσίζεσαι. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Να πηγαίνεις μετά σε μια άλλη καφετέρια, θα πίνεις ένα χυμό, θα δίνεις άλλα 2,5, θα κάθεσαι άλλες 3 ώρες. Έτσι, ναι, έτσι κάνει ένας γνωστός μου. Δίνει 5-6 ευρώ την ημέρα και γίνεται μέσα στη δροσιά πάντα.
1: Ωραία.
0: Και πάει στο σπίτι για ύπνο.
1: Ναι, έχω κλιματιστικό.
0: Και το χειμώνα δεν καίει τίποτα. Όλη μέρα πάλι σε 2-3 μαγαζιά με 5-6 ευρώ. Και πάει και σκεπάζεται μέσα στα παπλώματα, να πούμε, και τη βγάζει ούτε θέρμανση ούτε τίποτα.
1: Κοίτα, εγώ το χειμώνα μου αρέσει. Καταρχήν το καλοκαίρι εγώ το έχω φάει στη μάπα, έτσι. Και δούλευα από μικρό παιδί και διακοπές έχω πάει, δεν έχω παράπονο. Έχω γυρίσει νησιά, έχω πάει.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ. Δεν έχω παράπονο. Αλλά εντάξει.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο. Έχεις πάει νησιά, έχεις κάνει τέτοιο όπως λένε διακοπές και αυτά και τέτοια?
1: Ναι, έχω πάει.
0: Είσαι σαν τον πουθενά και εσύ που με έλεγε πήγε σε νησιά και αυτός πήγαινε εκεί.
1: Τότε να πουθενά σχολεί, δεν ξέρω, με μυρωδιά σε αυτά.
0: Στα υπόγεια με κενόχρηση του αλέτα ήταν όλοι μαζί, καθόντουσαν τέτοιο πράγμα, όχι. Πήγαινε για διακοπέ.
1: Έχω πάει χείο, έχω πάει.
0: Άλλο, όταν πήγαινε.
1: Όχι, τα λέμε όλα τα
0: όχι, άλλο θέλω να πω. Όταν πήγαινε χείο, πού έμενε, ναι, εκεί?
1: Πού έμενα, ανένυτα.
0: Ναι. Όχι, ρε, πού έμενε, σε τι, σε νοικιαζόμενο δωμάτιο, σε ξενοδοχείο, πού έμενες?
1: Σε ένα φίλο μου.
0: Α, κούτρα.
1: Κούτρα, ναι, ναι.
0: Στην Ίω.
1: Αλλά... Πώς?
0: Στην Ίω.
1: Ίω ξενοδοχείο.
0: Πόσο? Φτηνοδουλειά.
1: Πώς?
0: Φτηνοδουλειά.
1: Φθινοβουλιά. Τώρα 1990 σου λέω.
0: Πόσο.
1: Εντά κάτι.
0: Κάνα 2000.
1: Σε δραχμές.
0: Ναι. Το 90 δεν είχε ευρώ ούτε δολάρια. Δραχμές είχε.
1: Ναι, πόσο είχε ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Πόσο είχαν τα δωμάτια.
0: Φτηνά ήταν πάντως. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, δεν ήταν κανένα πετάσερο, τρίστερο, ξέρω εγώ, μηδέν αστέρια.
0: Ναι.
1: Αλλά και... δεν μοιάζουν αυτά.
0: Και στην δήλο που πήγες με σε λίπη πάκη σου να εκεί, πού ήσουνε.
1: Δήλο δεν πήγα.
0: Πού είχες πει το τρίτο νησί ποιο ήταν.
1: Ιω, Χίο.
0: Ναι.
1: Έχω πάει Ύδρα για καφεδάκι.
0: Καλά, η Ύδρα απέναντι σου είναι ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ πότες
1: πάει τώρα. Κάθε, πήγα σποράδες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, ναι, εντάξει, δεν πήρα και σε πάρα πολλά, μην τρελαθούμε, εντάξει.
0: 3.500 για η Ελλάδα, εσύ με είπες 4 μέχρι τώρα.
1: Πήγα, εντάξει, πήγα.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει, και παιδί μου, αυτό λέμε, ότι εγώ το χειμώνα μ' αρέσει γιατί είμαι πιο άνετος, ξέρω εγώ. Ναι. Το χειμώνα έχω ρεύμα, νόμιζε και πολλά. Το καλοκαίρι μου πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Άστο να πάνε, φίλε, άστο να πάνε.
0: Έγινε Δημοσθένη.
1: Έγινε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εμείς. Συνέχεια. Έτσι να αφήσω και τη γράμμα πάρει και κανένα άλλο. Την καλημέρα μου στο ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Και σου πένα.
0: Σωστό, για. Σωστό. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλο.
2: Πού είσαι.
0: Α, καλό το φιλαράκι μου.
2: Αν δεν κάνει περίπολο με το Δημοσθένηλο.
0: Τι να κάνω.
2: Να κάνει περίπολο με το Δημοσθένηλο. Έμπελα. Γεια σου, Δημοσθένηλο.
0: Θα μα προδώσει, λε.
2: Έμπελα.
0: Άλτιση.
2: Να πούμε Χριστός Ανέστη, ακόμα ισχύει.
0: Ναι, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Είναι 12 το Πάσχα, ήταν 12 Απρίλη.
2: 15.
0: Άρα έχουμε 18 μέρες και 22, 40. Μέχρι τις 22 θα λέμε έτσι.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
2: Λοιπόν. Τι πρόλογος ήταν αυτό που έκανες τώρα.
0: Ποιο.
2: Από τον περίπολο πήγες στην μπάλα. Τι, αυτό το περίπολο πώς είναι το κεφάλι.
0: Να σε πω ότι θυμάμαι Γιάννη. Σε μιλάω ειλικρινά.
2: Για τα περίπολα πώς είναι το κεφάλι αυτό.
0: Τα περίπολα.
2: Ναι. Για το Πανταρελίκη, για τέτοια που έλεγες.
0: Α, ναι ρε παιδί μου, τώρα...
2: Πώς είσαι αυτό το κεφάλι, έχω από ίδια ρίπ. Πώς είσαι να πεις για το περίπολο, για το Πανταρελίκη τώρα, για πες.
0: Άμα σε πού δεν θυμάμαι πώς πήγε η δουλειά εκεί πέρα η κουβέντα.
2: Μα δεν πήγε, μόνος το πήγε, εσύ το πήγες.
0: Ναι, εγώ πώς το πήγα και δεν ξέρω να πούμε.
2: Μόνος τα κάνεις τότε.
0: Ναι. Είναι, άμα έχεις φαντασία μεγάλη.
2: Γιατί έκανες περίπλου στις φύσεις, τι κάνεις άβαρα.
0: Ήμουνα αρχιφύλακας, ρε.
2: Ρε έκανες περίπλου σε άλλο ρωτά.
0: Όχι, ήμουν αρχιφύλακας, λέω.
2: Α, πας, αρχιφύλακα. Ξέρω τι σημαίνει αρχιφύλακας.
0: Ναι, τώρα. Περίπολο δεν έκανα περίπλου.
2: Περίπλου έχεις κάνει στη ζωή σου.
0: Όχι.
2: Με όπλο, με μπαλάσκες, με τα πάντα, με κράνους και τέτοια.
0: Σαν νεοσύλλεκτος ήμουνα, ναι.
2: Σαν νεοσύλλεκτος που ήσουν, στο
0: κέντρο, ναι. Κέντρο στο Χαϊδάρι, κάτω.
2: Και τι περίπου έκανες εκεί.
0: Και αν το εκπαιδεύσεις
2: δυνατό. Μα τι περίπου έκανες, κόλλησες το φαντόπεδο. Σκοπιές έκανες.
0: Ναι, σκοπιές.
2: Τι έκανες, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, περίπολο δεν κάναμε, είπαμε.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία, Γιάννη, περάσαμε ωραία εκεί.
2: Πού, στο Χαϊδάρι.
0: Παντού, στο στρατό, εγώ πέρασα, ήταν καλό το όπλο.
2: Στο Χαϊδάρι πήγες και στη Δράμα πήγες. Πού πήγες άλλο πράγμα.
0: Τι λες, δε μεγάλε, είσαι καλά.
2: Από σένα που το άκουσα, πού πήγες.
0: Άκουσες τα μισά, τα άλλα μισά φαίνεται δεν τα άκουσες.
2: Πού πήγες, για πες μου, πού πήγες.
0: Πήγα στο Χαϊδάρι.
2: Έκανα... Στο κέντρο, εντάξει.
0: 8, μετά... 8 μήνες εκεί.
2: 8... Τι 8 μήνες, το κέντρο κάνεις 8 μήνες.
0: Εγώ έκανα 8, ναι.
2: Ήμουνα... Εξαίρεση, για πες μου.
0: Ήμουνα προνομίγος, ήμουνα... Έκανα νεοσύλλεκτος, έκανα ειδικότητα. 4 μήνες ειδικότητα είχα, μεγάλη ειδικότητα.
2: Ειδικότητα, έγινε στα αυτά, το πώς σου λες, στα...
0: Χειριστής ραδιοτηλετύπου.
2: Χειριστής, ναι, μου αρέσει αυτή η λέξη, χειριστής.
0: Ράδιο τηλετύπου.
2: Δεν έχει τιμόνι πάνω, χειριστής, ναι, για πέσω.
0: Σήματα μόρσου, τα ξέρεις αυτά.
2: Δεν τα ξέρω, ρε, ζω,
0: μετά πέρασα κρυπτογράφος.
2: Τρεις δόμους. Από εκείνη πάλι.
0: Εδώ σε θέλω.
2: Κρυπτογράφος.
0: Ναι. Πώς πας. Πώς πας τα σήματα.
2: Γράφανε κρυφά γράμματα και τα διάβαζες.
0: Σπας τα σήματα, ρε φίλε, πώς θα σε πας τα σήματα.
2: Και πώς το καταλαβαίνεις εσύ αυτό.
0: Τα εμπέμπες που μάθαμε, που κάναμε, για περάσαμε αυτά.
2: Δηλαδή άμα έστενε κάποιος ένα αυτό το τούτους που λες, θα καταλάβαινες ότι η ΑΕΚ σε είπε ότι είναι πρωταθλήτρια.
0: Δεν ήταν στα τούτου η ΑΕΚ.
2: Πού ήταν η ΑΕΚ. Εμπελά που βρήκαμε.
0: Ναι, ναι. Και έκανα και, πώς το λένε, και στα Λιβ.
2: Τα λιβ.
0: Ναι, λιβ, λιβ.
2: Δεν πήρες μια σαρδέλα κατά κανένας.
0: Μια σαρδέλα 2 μήνες. Εκπαίδευση.
2: Δύο δεκανέας ήσουν.
0: Ναι, δεκανέας, αλλά εκπαίδευση. Δύο μήνες, ναι.
2: Όπως λέμε δεκανέας αλλαγής, κάπως έτσι.
0: Όχι αλλαγής. Δεκαενέας.
2: Δεκανέας ήσουν, δεκανέας αλλαγής. Άσχη είναι αυτή που δεν το έκανες. Δεκανέας αλλαγής, ξέρεις τι σημαίνει. Πάει το περίπουλο και αλλάζει το άλλο περίπουλο.
0: Ναι.
2: Το σκοπό μάλλον, όχι.
0: Εσύ ήσουν ένα σκοπό, εγώ δεν έκανα τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
2: Εντάξει, εγώ ήμουν αλλού. Εσύ ήσουν. Και πού επηρέασε, στο Χαϊδάρι και στη Δράμα, πού πήγε επηρέασε.
0: Στην Καβάλα έκανα.
2: Αλλά καταρχήν αυτές οι ειδικότητες,
0: ναι.
2: Για μένα είναι ειδικότητες που τρώνε σπόρια,
0: ναι.
2: Και πίνουν χυμό. Δεν είναι ειδικότητες.
0: Πέρασαμε. Τι λες, φίλε, ξέρεις που ήμουν. Καταρχήν είχα υπεύθυνα πόστα. Σου λέω χειριστής ραδιοτηλετύπου. Κρυπτογράφος. Κρυπτογράφος.
2: Εμείς που είμαστε στην Κύπρο, τι σημαίνει να ζωντανό.
0: Περίμενε λίγο. Κρυπτογράφος. Υπαξιωματικός.
2: Ναι. Υπαξιωματικός.
0: Δεν κανένας, δεν ήμουν, άρε φίλε.
2: Υπαξιωματικός δεν έχει το δεκανέα.
0: Έφεδρος, ναι. Δεν είναι υπαξιωματικός, δεν είναι αξιωματικός.
2: Υπαξιωματικός δεν έχει το δεκανέα.
0: Τι λέγεται ο δεκανέας.
2: Πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Τι λέγεται.
2: Με δουλεύει ο κόσμος, ακούει εδώ.
0: Ναι, τι λέγεται.
2: Υπαξιωματικός δεν έχει το δεκανέα.
0: Έφεδρος, ρε.
2: Έφεδρος,
0: ναι. Τώρα πήμε
2: καλά.
0: Ναι. Είδες κάνει ομόνιμο.
2: Πού θέλω να καταλήξω, ρε Ζωζά.
0: Δεν μπορείς.
2: Εγώ ήμουν στην Κύπρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ πέρασες τις καλύτερες ζωές σε αυτή από ένα που ήταν στην Κύπρο. Αυτό δεν
0: πολύ καλύτερα από σένα.
2: Μάλιστα, δηλαδή, εμείς είμαστε. Άλλες ιστορίες είμαστε εμείς, δηλαδή.
0: Τώρα τι ζωή πέρασες εσύ.
2: Πήγε δηλαδή, όταν περνάει κάποιος που θα δώσει ζωή, λέγεται φαντάρος ή δεκανέας.
0: Μόνο που. Μόνο που ήσουν σε 50 βαθμούς θερμοκρασία, ταλαιπωρήθηκες.
2: Όχι, ούλη μου.
0: Δεν ταλαιπωρήθηκες.
2: Ποιος ταλαιπωρήθηκε εδώ, εσύ ταλαιπωρήθηκες.
0: Πότε πήγες στην Κύπρο.
2: Πότε ήσουν φαντάρος, ένα χρόνο δεν με περνάς ή όχι.
0: Πότε πήγες στην Κύπρο, όχι, δεν θέλω χρονιά, τι μήνα.
2: Το 86.
0: Τι μήνα.
2: Τι μήνα, και καλοκαίρι έκανα.
0: Ψήθηκες λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι.
2: Ρε άλλος εδώ, άσ' τον ήλιο ρε Ζωζά.
0: Τι τον ήλιο.
2: Άλλος εδώ. Δηλαδή ο φαντάρος πρέπει να περνάει ωραία όταν πάει φαντάρος.
0: Τι να περνάει, δύσκολα.
2: Μάλιστα.
0: Τι να περνάει, ρε φίλε.
2: Μάλιστα. Δηλαδή αυτοί που πάνε στραλό πρέπει να περνάνε σπέσια.
0: Αυτοί που πάνε στραλό.
2: Δεν πρέπει να γυμνάζονται, δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Μόνο αυτά πρέπει να ακούμε σένα. Δηλαδή.
0: Αυτοί που πάνε στραλό. Καλά, ναι. Κάνουν και πάνε στραλό.
2: Ναι.
0: Αλλά στο τέλος. Τι παραπάνω κερδίζουν από αυτούς που δεν πάνε στα ΛΟΚ. Για πες μας. Και εγώ ήθελα να πάω στα ΛΟΚ.
2: Πολλά,
0: ναι.
2: Κερδίζουν εδώ, πολλά
0: για πες ένα, πες ένα.
2: Τι ένα.
0: Ένα που κερδίζουν παραπάνω.
2: Καρακοί γυμνάζονται εδώ, πλάκα με κάτι.
0: Οι γυμναστήρια έξω. Μπορούν να βγουν να πάνε να γυμναστούν.
2: Γυμναστήρια, πότε οι γυμναστήρια, στην περίοδο δικό μας, η χρονιά δικιά μας.
0: Αλλά.
2: Ή γυμναστήρια έξω.
0: Βέβαια δεν είχε.
2: Δεν πλάκα με κάτι τώρα.
0: Πολύ σοβαρά μιλάω.
2: Εσύ καθόσουνα σε ένα κρυπτογράφο. Εντάξει. Είσαι ένα. Καταρχήν αυτό λέγεται διαβιβάκι, λέγονται ζωντανά ή όχι.
0: Το όπλο των διαβάσεων ήμουν, ναι.
2: Εντάξει. Άλλο αυτό, κι άλλο ένα λοκατζή που είναι στην Κύπρο ή οπωσδήποτε παλού και όλη μέρα τρέχει με στον ήλιο.
0: Ο λοκατζή τρέχει όλη μέρα όπως το είπες με στον ήλιο. Περνάει καλά.
2: Δεν ξέρω αν περνάει καλά.
0: Αυτό δεν με είπες.
2: Αλλά εσύ δεν έχεις φαντάρου για μένα, δεν ζωντανά.
0: Τι λέγουμε.
2: Ένα, πώς θα σου πω τώρα, δεν μπορεί να πει την κατάλληλη λέξη. Είσαι μεν φαντάρο. Αλλά είσαι μέσα. Δεν κάνεις τίποτα.
0: Εσύ τι περιμένεις να κάνουμε, να πούμε. Να πάμε να κάνουμε στα βουνά πάνω να τρέχουμε κάθε μέρα 6 χιλιόμετρα ασκήσεις και τέτοια.
2: Όταν πας φαντάζεσαι, για ποιο λόγο πας. Για να κάνεις το φωτογραφείς και τέτοια.
0: Όλες οι ειδικότητες δεν είναι ίδιες, ρε Γιάννη.
2: Έχω το λόγο τους, εντάξει.
0: Ο καθένας έχει τα δικά του.
2: Εγώ
0: ας πούμε. Ήμουν πολύ χρήσιμο.
2: Τι ας πούμε, τότε τα είπαμε αυτά. Άκουγε και έλεγε η υποδιοικητήρια, λέει ακόμα να που είχε. Παράδειγμα.
0: Ναι, εκείνο ήταν άλλο, εκείνο ήταν κρυφάκουγε, άλλο ήταν.
2: Ένα κρυφάκουγε.
0: Predator.
2: Αυτά, πώ θα έρθει, Predator, πώ θα έρθει, θα δει, θα δει, θα δει, θα δει, θα δει, θα
0: δει, θα δει, θα δει,
2: θα δει, θα δει, θα δει, θα δει,

0: Γιάννη, τι είπες, τι έμαθα ξένες γλώσσες.
1: Τι είναι το Πρεζέιτον, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Την παρακολούθηση που έκαναν εδώ πέρα. Δεν
1: μόνο μια κρέμα πούδρα ήταν, ξέρω εγώ, για το σώμα.
0: Εκείνο ήταν άλλο προδέρμητο.
1: Έμαθες και γαλλικά και αγγλικά και ισπανικά. Άχερε τώρα πέρα. Έστω στα ελληνικά.
0: Και όμως,
1: και,
0: είναι η παρακολούθηση που λέμε. Παρακολουθούσαμε τους αξιωματικούς. Την ομιλία των αξιωματικών.
1: Μάλιστα, και λέγεται Πρεζέιτον.
0: Έτσι, τα λένε τα.
1: Στα ελληνικά πώς λέγεται λογικά αυτό.
0: Παρακολουθήσεις.
1: Παρακολουθήσεις, ή. Ακούω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε στα θέματα του άλλου.
0: Άντε, άντε, πάμε, πάμε, πάμε, γιατί σε αυτά δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Πάμε.
1: Όχι, θα βγάλω άκρη από σένα εγώ.
0: Και όμως σε πληροφορώ, οι ειδικότητες που είχα ήταν πολύ σημαντικές και βοηθάνε πολύ στο έργο του στρατού όταν φτάσει η δουλειά εκεί πέρα. Όπως για παράδειγμα τότε με το σεισμικό που το περάσαμε.
1: Δεν είναι όχι, δεν κατάλαβα. Εσύ όταν άκουγες, εσύ να καταλάβεις, όταν άκουγες εσύ ή κρυπτογραφούσες, πώς λέγονται αυτά.
0: Κρυπτογράφη, ναι.
1: Εγώ ήμουνα σε ορίγματα κάτω στην ΕΛΙΚ. Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβες, δεν σου πω.
0: Που ήσουν σε ορίγματα.
1: Σε ορίγματα, μα ναι.
0: Δηλαδή, κάνε το λιανά. Ακούει κόσμος, κάνε
1: το λιανά. Όχι, με το σεισμικ, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Ναι, το 87.
1: Τότε.
0: Τι έκανε.
1: Εσύ ήσουν σε ένα θάλαμο,
0: ναι.
1: Πότε έτσι ένα δωμάτιο και άκουγες. Και εγώ είμαι στα ρήγματα.
0: Όχι, δεν άκουγα.
1: Τέλος πάνω, καταλαβαίνεις τον αποτέλεσμα.
0: Από κρυπταγραφούσα να πούμε τα μηνύματα όλα και
1: ναι, τότε. Κατάλαβα τι είπες.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι στα ρήγματα.
0: Ναι.
1: Τι κατάλαβες τώρα με αυτό που ξέρω.
0: Όχι. Κάντο λιανά, το καταλάβουμε.
1: Δεν κατάλαβες τίποτα.
0: Όχι. Ορίγματα, τι είναι ορίγματα.
1: Δεν ξέρεις τι είναι τα ορίγματα.
0: Κάντο, μας ακούνε και στο Κορδελιό, δεν τα καταλαβαίνουν όλα, ρε φίλε. Μίλα.
1: Τα ορίγματα τι είναι, ζωτά. Δεν ξέρεις τα ορίγματα.
0: Κάτι φίλοι μου εδώ στο Κορδελιό με λένε. Πέσω να το.
1: Πάρε την πτωλεμένη να σου πούνε τι τα ορίγματα.
0: Α, αυτά με λες. Αυτά εδώ λες.
1: Τα ορίγματα, τα ζωτικά ορίγματα, ρε ζωτά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε γιατί εσύ.
0: Πάμε γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε καλά. Ναι, πάμε.
1: Εκτός αν με δουλεύεις κιόλας. Τέλος πάντων. Άχι, μην γελάζεις εδώ. Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Άκουσα να προσύγει τον πρόλογο σου.
0: Ναι.
1: Μήπως θα με πεις ξανά την ώρα της φιέστας της γυναικείας ομάδας του ποδοσφαίρου.
0: Θα έρθεις ρε Παγάσα.
1: Ξέρω λάθο δεν το λέω.
0: Άμα θα έρθεις αλλάξει και ομάδα μετά.
1: Τέτοια φιέστα μπορώ να χάσω εγώ.
0: Α, μπράβο. Η δικιά σας.
1: Ένας ήταν εγώ και ένας ο φιέστα προπονητής ήταν εκεί πέρα.
0: Ακούς, η δικιά σας η περσινή θα μείνει στην ιστορία.
1: Γνωρίζεις ότι υπάρχει προπονητής με το όνομα Φιέστα.
0: Ο Φέστα είναι εκείνος, όχι ο Φιέστα.
1: Έτσι νομίζω, εγώ Φιέστα το νόμιζα.
0: Φέστας, ναι. Φίστας μάλλον.
1: Θα είναι, ναι. Και αυτός εκεί όχι.
0: Δεν ξέρω φίλε.
1: Α, δεν θα είναι. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ ο Τζόρνταν. Πώς είπες, τι ώρα είναι.
0: Τα κορίτσια.
1: Ναι, τα κορίτσια τώρα.
0: 7:30.
1: 7:30 ώρα, τι ώρα, ποια μέρα.
0: Αύριο ρε, αύριο. Τι, ποια μέρα και ποια ώρα, αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Να έρθεις.
1: Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί στα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, εσύ θα έρθεις να πούμε να τα απολαύσεις, να δεις εκεί πέρα τα.
1: Θα δεις απόλαυση την Τετάρτη τη φιέστα θα δεις.
0: Την Τετάρτη,
1: περίμενε λίγο ακόμα, την Τετάρτη θα δεις τη φιέστα θα ακούσεις.
0: Τετάρτη τι είναι, Τετάρτη.
1: Τετάρτη, η μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
0: Τετάρτη.
1: Ναι, Τετάρτη.
0: Τετάρτη θα κάνετε φιέστα.
1: Τετάρτη, ναι, Τετάρτη.
0: Γιατί.
1: Τι γίνεται.
0: Γιατί δεν κάνετε Κυριακή.
1: Γιατί να κάνουμε Κυριακή.
0: Κυριακή δεν είναι το παιχνίδι.
1: Όχι, τι θα κάνουμε εμείς.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν. Μα αυτά τότε να παρηγορήσει με τα
0: κουτάκια. Κάτσε λίγο ρε, γιατί να κάνετε Τετάρτη, εξήγησε το λίγο.
1: Έτσι κουστάρουμε εμείς τώρα,
0: γιατί να κουστάρετε εσείς. Τι, φοβάστε.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Μη σας χαλάσει τη φιέστα Ολυμπιακός.
1: Όχι, γιατί αυτοί όλοι που θα είναι στο γήπεδο θα περισσότερα θα είναι διαρκείας.
0: Δεν μου λες, θα το παίξετε το μάτι στα ίσα.
1: Ποιο?
0: Το μάτι στα ίσα.
1: Δεν λέω εγώ λόγια παχιά σαν και σένα.
0: Ναι.
1: Θα δεις την Κυριακή. Εντάξει. Τι αν και σ' άκουσα να λες ότι και τα δυο χι θα λήξουνε.
0: Ναι.
1: Πάλι θα εκτεθείς. Πάλι θα εκτεθείς.
0: Άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα το παίξετε στα ίσα το μάτς.
1: Δεν είπες αυτό. Είπες ότι χι θα λήξουνε τα δύο.
0: Εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Αλλά λέμε τώρα. Άμα.
1: Εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα νικήσει και ο ΠΑΟΚ τώρα είναι. Συντύχει του τα χέρια. Τα χέρια είναι συντύχει του, κατάλαβες.
0: Άντε να δούμε.
1: Η ΑΕΚ σίγουρα θα κρίσει τώρα, ξέρω από τώρα.
0: Εγώ λέω το εξής, ότι αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, μαζί ξεκινά τα παιχνίδια.
1: 7,5 ώρα, ναι. Άμα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, τι.
0: Άμα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στο 60, το κάνει 0-1.
1: Ναι.
0: Εσείς τι θα κάνετε, θα κερδίσετε.
1: Γιατί δεν είναι σαν άποδα, ρε Ζούδαν.
0: Όχι, ανάποδα δεν το λέω.
1: Όχι, άμα ακούσει ότι κερδάει η ΑΕΚ, τι θα κάνει. Θα σου πω έτσι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Άμα κερδίσει η ΑΕΚ.
1: Σε ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν σε ενδιαφέρει να με κερδίσει η ΑΕΚ.
0: Μα μας ενδιαφέρει. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε.
1: Ναι. Η ΑΕΚ οπωσδήποτε θα κερδίσει τώρα. Εγώ στο λέω, Γιάννη σε μιλάει τώρα, γιατί είμαι πολύ σίγουρος για την ομάδα μου.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν νομίζω να κερδίσετε.
1: Η ΑΕΚ θέλει να βγει αίτητη στα play-off. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ιταλός διαιτητής είναι εδώ.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν πάνε να είναι και Ισπανός. Εντάξει, με διαιτησία εσύ ασχολείσαι, δεν ασχολούμαι εγώ. Εγώ μένω στο αγωνιστικό χώρο τώρα και παίζω την μπάλα που ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ούτε διαιτητής με ενδιαφέρει, ούτε Λάιτσμαν.
0: Μάλιστα, καλά, θα δούμε την Κυριακή.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εγώ σε λέω η ΑΕΚ θα κερδίσει σίγουρα με 2-0 και από εκεί και πέρα η δεύτερη θέση είναι στα χέρια σου τότε. Και μην πετάξει την μπάλα στην εξέδρα.
0: Άμα κερδίσει η ΑΕΚ είναι στα χέρια μου, είναι φυσικά.
1: Και τι θα λες μετά την άλλη μέρα μέχρι τώρα.
0: Τι να λέω.
1: Άμα κερδίσει η ΑΕΚ, τι θα λες μετά.
0: Μπράβο, θα πω. Παίξατε για την. Πήγατε να παίξετε για την τιμή. Πήγατε να σώσετε την τιμή σας.
1: Θα δύο μαγάκι τι να λες.
0: Γάβρι αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Λοιπόν. Τζόρνταν.
0: Περίμενε λίγο. Είστε αίτητη από τον Οκτώβριο. Ξαφνικά θα κάνετε ήττα τώρα.
1: Γιατί μια ομάδα δεν μπορεί να κάνει ήττα.
0: Όχι, δεν μπορεί. Αυτά μας έλεγες προχθές.
1: Ρε Τζόρνταν, σε εδώ θα κερδίσουμε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού το πάει έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ΑΕΚ.
0: Ένα
1: αγώνα την.
0: Α, υπάρχει τώρα, υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα παιχνίδι ΑΕΚ.
0: Αφού είστε αίτητη 10 μήνες τώρα.
1: Και εδώ θα κερδίσουμε σίγουρα, ρε Τζόρνταν.
0: Το σίγουρα, μα είναι να το δούμε.
1: Για το δούμε.
0: Το σύνδημα θα ακουστεί αυτό όμως.
1: Ποιο.
0: ΑΕΚ τέτοιο Γκάβρι αδέρφια μαζί να το σηκώσουμε εδώ στη Φιλαδέλφεια.
1: Γιατί δεν ακούσει το σύνδημα.
0: Δεν ξέρω ρε, μήπως κάτι χρωστούμε ένα παλιά.
1: Τι να σε πω ρε Τζόρνταν. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα Τζόρνταν να σε πω.
0: Ναι.
1: Με πολύ βαριά πανέλα. Θα παίξει για το όνομά της. Εντάξει. Για την ιστορία της. Για τον κόσμο της. Και εδώ τώρα Τζόρνταν θέλω να σε πω και κάτι ακόμα που λέω για τον κόσμο της. Εντάξει, ότι θα κάνει πολύ, πολύ κόσμο και παιδάκια εξάκια. Να το θυμάσαι αυτό.
0: Από πότε?
1: Να το θυμάσαι αυτό.
0: Από πότε?
1: Από φέτος που πήραν το πρωτάθλημα.
0: Πήρατε πρωτάθλημα και θα κάνετε και πολλά εξάκια.
1: Γιατί, δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται. Πόσα πολλά.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Πόσα πολλά.
1: Τι πόσα πολλά.
0: Τώρα με αυτό το πρωτάθλημα που πήρατε, πόσα εξάκια θα κάνετε, πόσα πολλά.
1: Πάνω από 600.000 παιδάκια.
0: Με αυτό το πρωτάθλημα.
1: Ναι, με αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είναι μάγικο.
0: Άρα ο Ολυμπιακός που πήρε 47 πρωταθλήματα θα πρέπει να έχει πάνω από 600 εκατομμύρια
1: οπαδούς. Εσύ τώρα τι είσαι, ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού.
0: Όχι, σύμφωνα με τα λεγόμενα.
1: Επειδή δεν μπορώ να πάρεις πέρα. Γεδάει. Θα πάω που θα μιλήσει, άσχο Ολυμπιακό.
0: Όχι, ένα πρωτάθλημα. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Ένα πρωτάθλημα.
1: Μπορείς να με μιλήσεις από οξύ.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορείς και ανακατεύεις μέσα στο Ολυμπιακό.
0: Όχι, ένα πρωτάθλημα, άμα πάρεις κάνεις 600.000 οπαδούς.
1: Τι γνώμη μου τώρα.
0: Ωραία, από πού θα τους κάνεις αυτούς τους οπαδούς, για πες μου. Υπάρχανε...
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Υπήρχαν...
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Υπήρχαν οπαδοί 600.000 οι οποίοι δεν υποστηρίζαν ομάδα.
1: 600.000 δεν υποστηρίζαν ομάδα.
0: Δηλαδή θα είναι άλλος Ολυμπιακός και θα γίνει αξής επειδή πήρες πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Τι είπες. Θα
1: είναι παιδάκια είπα, παιδάκια.
0: Ναι, τα παιδάκια δεν έχουν ομάδα δηλαδή, παιδάκια που δεν έχουν ομάδα.
1: Λοιπόν, να σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Άντε, για φέρε.
1: Μπορεί ένα παοξάκι 5 χρονών.
0: Ναι, να αλλάξει
1: μπίπ. Να είναι παοκ.
0: Ναι.
1: Παοξάκι να είναι παοκ.
0: Ναι.
1: Και να βαριέται να πει, αμάν αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πάρει ένα τίτλο. Δύο χρόνια από εδώ, από εκεί, φασαρίες, ιστορίες, δεν γίνουμε ΑΕΚ. Και εκάρα λέει θα πει, γλεντάει, γελάει, πανηγυρίζει.
0: Αυτό θα, αυτό θα πει ένα παιδάκι,
1: βέβαια, εσύ για παίρνει ένα παιδάκι, τι θα πει.
0: Μα αυτό το λοιπόν, παιδάκι ούτε θέλει να σας ακούσει, ρε. Πώς θα το πει αυτό.
1: Τι χτύπησε να δεν θέλει να μ' ακούσει.
0: Άμα για ρωτά ένα παιδάκι πάω ξάκι μικρό να δούμε τι θα σε πει.
1: Λοιπόν, τώρα με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Η παρηγοριά σας είναι η γυναική ομάδα του ποδοσφαίρου. σήμερα είδα και το κύπελο Πάο Κάρης.
0: Δεν μου λες, πέρσι η δικιά σας η παρηγορία ποια ήταν αυτή, δεν ήταν για τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω, σε παρακαλώ.
0: Για τις γυναίκες με μίλαγες πέρσι. Μόλις έτρωγες εξάρες για τις γυναίκες, με μίλαγες.
1: Αυτό λέω, ρε Τζόρνταν.
0: Ναι, πέρσι τι με λέγεις εσύ.
1: Αυτό έλεγα και εγώ, πήραμε προτάσμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρεις τι να πεις και η παρηγοριά σου είναι στα κορίτσια.
0: Γιατί, ρε Γιάννη.
1: Μα αυτό θα χαρίσει 100 χρόνια, βέβαια.
0: Και στο 17 πήραμε και στο 19 πήραμε.
1: Αυτή μα τελειώσει, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Και στα με τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και στα Είναι και για τα παλικάρια και μπράβο στα παλικάρια του ΠΑΟΚ.
0: Τα μπλούχα.
1: Η ΚΑΠΑ19 που νίκησε τον Άρη.
0: Τα μπλούχα είναι αυτά.
1: Μάλλον δεν νίκησε. Ο Άρης το έχασε.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί ο Άρης το έχασε, γιατί έπαιξε καλύτερα από ό,τι είδα στο παιχνίδι εγώ.
0: Γιατί δεν τον πήρε.
1: Το έχασε ο Άρης, έτσι όταν. Το έχασε ο Άρης.
0: Σε πειράζει, ε.
1: Το έχασε ο Άρης.
0: Επειδή...
1: Άμα θες να χαρίσεις και με αυτό, εγώ κοίταξε. Μ' αρέσουν τα παιδάκια τα μικρά. Εντάξει, είδα ζωντανά το παιχνίδι. Είδα 4-5 παίκτες στο δεξί μπακ, δεν ξέρω πώς λέγεται, από το ΠΑΟΚ. Ότι ξεχώρισε. Εντάξει, είδα και άλλα παιχτάκια και μου αρέσουν αυτά τα παιχτάκια να τα βλέπω και τα χαίρομαι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά αυτή θα είναι η παρηγοριά σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα να κλείνω κιόλας.
0: Ναι, άντε κλείνει.
1: Λοιπόν, έχω μάθει ο κύριος Κωνσταντινίδης λέει λόγια για μένα.
0: Ποιος Κωνσταντινίδης? Ο
1: κύριος Μπάμπης Κωνσταντινίδης.
0: Τι λόγια?
1: Όπως βγήκε από χθες και είπε, μην το ξαναβγάλεις αυτό στο ραδιόφωνο.
0: Για σένα.
1: Δεν ξέρω με τι θάρρος, το είπε αυτό.
0: Δεν είναι θάρρος, αυτό είναι θράσος.
1: Ναι, με τι θράσος το είπε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βγήκε κανένα φορά και να πω να
0: μην
1: το
0: βγάλεις.
1: Μην βγάλεις
0: τον
1: Μπάμπη Κωνσταντινίδη κανένα φορά.
0: Ναι.
1: Έχω μάθει ότι έχει ένα κανάλι YouTube. Εντάξει. Το μόνο κανάλι που μπορεί να κάνει είναι κανάλι για νερό και να ποτίζουν οι αγρότες.
0: Έκανε κανάλι.
1: Τίποτα άλλο κανάλι δεν μπορεί να κάνει.
0: Κάτσε λίγο.
1: Να πω και εγώ μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όπως βγαίνουν μερικές και μερικές που λένε μπράβο στον κύριο Μπαμπίκο και μπράβο στον κύριο Μπαμπίκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Άλλο τι είπες, δεν είπες τίποτα άλλο. Να διαβάσω δύο μηνύματα με αφήνεις ή όχι.
0: Άντε, πάρ' το γρήγορα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν με αφήνεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Να μην... με αφήνεις, έτσι δεν ξέρω.
0: Να μην, ναι. Να μην είναι προσβλητικού περιεχομένου, έτσι.
1: Τι είναι.
0: Μην προσβάλλω.
1: Άρα αρχίζει το κουτάβι. Προσβλητικό είναι.
0: Όχι, για ποιον είναι, δεν ξέρω.
1: Το κουτάβι από την πέρα λέει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο κουτάβι εννοεί.
0: Ναι.
1: Επιέλθει με τις αδερφές του νοσοκόμες. Εάν ονόματα δεν λέμε, ξέρει αυτός ποιος είναι. Δεν ξέρω. Η κυρία Ερσεφόνη με το συλλαβτό. Και ένα τελευταίο, γεια σου ρε φίλε Ιωάννη, σε ακούω, χάσανε τα πάντα και τώρα λέει ο Τζόρταν για τα κουρίτσια και για τα γόρια. Σιγά σιγά θα μας πει και για τα νύπια. Χα χα χα. Παύλος Πανάδα.
0: Α, ωραίος, ωραίος ο Παύλος.
1: Λοιπόν,
0: τι να πει...
1: Τι
0: να πει και αυτός ο Παύλος ο Πανάδας που δεν πήραν για αυτή τίποτα, ε.
1: Δεν ξέρω, εγώ κλείνω και ακούω.
0: Μάλιστα, έγινε, για χαρά. Γεια σας, φίλε.
2: Τζόρταν, καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς, αληθώς ο κύριος, κύριε.
2: Τι έγινε, θες δεν βγήκε, είχες κανένα πρόβλημα?
0: Όχι, όχι. Τι πρόβλημα?
2: Άντε καλά, εγώ ας μην είχες πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άσε τι λέει ο φίλος ο τέτοιος, θα έρθει μια ισοπαλία η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, γιατί φοβάται Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό τη Γιάννη, θα έρθουν ένα 0-0, το πολύ 1-1. Το ΠΑΟΚ θα κερδίσει το δεύτερο ημίχρονο. Όχι στο πρώτο. Ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω.
2: Πολύ μικροφωνίζει, ρε Τζόρταν. Για ποιο λόγο μικροφωνίζει?
0: Η φωνή σου είναι καμπάνα, έχει πολλά μπάσα.
2: Η φωνή μου είναι καμπάνα, αλλά και τώρα ακούω κάτι πρόβλημα έχετε.
0: Τι πρόβλημα?
2: Δεν ξέρω, μικροφωνίζει, κάνει γρ, γρ, γρ, γρ, κάτι κάνει. Κλειστό ραδιόφωνο έχω, δεν έχω ανοιχτό ραδιόφωνο. Δεν είμαι κανένας βλάκας να έχω ανοιχτό ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, Τζόρταν.
0: Ορίστε.
2: Θα βάλεις το ένα του Καρά. Δεν πάω και θα το βάλεις αμέσως.
0: Δεν πάω πουθενά.
2: Δεν πάω πουθενά, δεν θα μείνω. Πού το κατάλαβες, ρε, αμέσως το κατάλαβες.
0: Από το είπες.
2: Λοιπόν, Τζόρταν.
0: Ναι.
2: Για το φίλο μου το Κρέμτσικ.
0: Ναι.
2: Ακούς?
0: Ακούω.
2: Τον Μπάκη, τον Γιάννη από τα Λευκάδια, τον μεγάλο τον Τζόρταν τον Κανάρη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και τον Μπάμπη τον Παλωτάι.
0: Παλωτάι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, κλείνω και σε ακούω από το ραδιόφωνο. Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Οκ, okay, έγινε, για χαρά. Λοιπόν, με λέει το φιλαράκι μου, γιατί έγινε, λέει, ο τελικός κυπέλου K19 πάω κάρι λέει στο Αγρίνιο. Χάθηκε λίγο το Καθατζόγλιο. Εγώ νομίζω το κάνανε εκεί πέρα για, επειδή υπήρχε φόβος για επεισόδια και το ένα και το άλλο, έτσι. Και καλά το κάνανε και πήγαν εκεί. Εμείς δεν είμαστε, δυστυχώς είμαστε πολύ τοξικότητα υπάρχει και δεν είμαστε για πουθενά παιδιά. Ούτε με κερκίδες, ούτε με κόσμο στις κερκίδες, ούτε στις έδρες, ούτε πουθενά. Μακριά. Πάμε διάλειμμα γρήγορο μπαμπάμ που λέμε 23 10 500 676 και 677 και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: Εδώ είμαστε. Focus FM 103.6. Επιστρέψαμε. 23 10 500 676 και 677. Λέοντα ο τάδε και ο τάδε. Οι δημοσιογράφοι αυτοί χλέβαζαν λέει την πορεία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ λέει μας. Μήπως το έκαναν αυτό λέει και ο πρώην ρεπόρτερ του ραδιοφώνου μας. Δεν λέω λέει τον. Α, εντάξει. Επίσης λέω να περάσω, λέει, να τα πούμε από κοντά, να μάθω διαδόση, να περάσω όποτε θες. Η πόρτα ανοιχτή, φυσικά εννοείται. Όσο για αυτούς τους τρεις που είπες, δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα εμπόδια αυτοί γίνανε μπασκετικοί πλέον. Αυτοί που πουθενάδες οι ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ έχουν, το έχουν ρίξει στο μπάσκετ, να πούμε. Γιατί έτσι επιβάλλεται. Έλα, φίλε μου.
11: Έλα.
0: Έλα.
11: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
11: Έχω ένα παράπονο από το φίλο μου τον Γιάννη.
0: Για πες.
11: Τον αφιέρωσα δύο τραγούδια που λες.
0: Ναι.
11: Για την ομάδα του, την πρωταθλήτρια, τη φετινή.
0: Ναι.
11: Ένα ευχαριστώ δεν μου είπε.
0: Ναι ρε τον παγάσα.
11: Είναι τέτοιο. Ένα να κεράσει κατ' κάτι τι, ένα φοντάνι ας πούμε.
0: Τίποτα ναι.
11: Τίποτα ρε παιδί μου. Ναι.
0: Δεν τον
11: κατάλαβε.
0: Δεν τον κόβει. Μέχρι εκεί δεν τον κόβει.
11: Ε?
0: Δεν τον κόβει μέχρι εκεί.
11: Κοίταξε, εσύ το είπες.
0: Εγώ το λέω, ναι.
11: Δεν κατάλαβε ότι στην Κύπρο ήταν αναλώσιμος.
0: Ναι.
11: Ναι.
0: Σωστό.
11: Είμαστε κοντοσυρά, δεν έχει σημασία.
0: Με του Γιάννη.
11: Ναι. Ναι. Αλλά εσύ δεν έχεις φυλάξει, ούτε έχεις κάνει σκοπιά, έχεις βγάλει,
0: Πήγα κανένα δύο φορές όταν ήμουν νεοσύλλεκτος, έτσι κάτι δύο ώρα.
11: Ούτε πορείες, ούτε τίποτα έτσι.
0: Ναι.
11: Τι να πούμε εμείς τα...
0: Πορεία κάναμε μια φορά 3 χιλιόμετρα, τίποτα άλλο.
11: Τρία.
0: Ναι.
11: Μόνο τρία.
0: Ναι. Το όπλο που ήμουνα ήταν φλουρούμα.
11: 36 στα Κατσάβραχα, ανώμαλο έδαφος.
0: Ναι, είναι δύσκολα.
11: Μόλις τις εξαρτήσεις. Anyway, κοίταξε.
0: Ναι.
11: Έθελα να με φέρει σαν τραγούδι.
0: Για πες.
11: Καζατζίδη.
0: Ναι, πες. Καζατζίδη δει.
11: Κλείσε την πόρτα της ζωής.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
11: Γεια χαρά.
0: Έγινε, γεια. Έλα, φίλε.
12: Χριστός Ανέστη, Τζόρνταν.
0: Αληθώς ο κύριος, παππού.
12: Καιρό έχω να σε πάρω.
0: Ναι.
12: Ήθελα να σε πω, σήμερα έγινε, έπαιξαν οι 19, δεν είναι.
0: Ναι.
12: Γιατί δεν παίξαν εδώ στη ζώνη, αφού και άλλοι δυο μας από εδώ ήταν.
0: Το είπα. Γιατί φοβήθηκαν επεισόδια.
12: Έτσι επεισόδια μου, μικρά παιδιά παίρνανε και εννιά.
0: Τι σημασία είναι μικρά παιδιά, τοξικότητα.
12: Αγινόταν αγώνα η Καραμαλιά ή Μακεδονικού, ήταν και κανένα 2.000 κόσμο να, να δουν κόσμο τα παιδιά πώ το
0: πούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
12: Τι επεισόδια γινόταν τώρα. Γιατί πηγαίνει στο ΠΑΟΚ, θα γκρινιάτε οι Αργιανοί και θα πλακώνουν με τις ΠΑΟΚΣΥΔΙΣ, αν ήταν εδώ, λέω τώρα.
0: Πριν το παιχνίδι θα γινόντουσαν.
12: Γιατί, αφού θα είχε αστυνομία όμω.
0: Και άμα είχε αστυνομία, τι.
12: Δεν του απαγόρευε να χτυπηθούν, πώ το πω.
0: Τέλο πάντων. Εγώ λέω για αυτόν τον λόγο.
12: Βρήκε να και αυτό, τι να πω. Τέλο πάντων, είπαμε 7,5 ώρα γυναίκε.
0: Ναι, θα πα.
12: Πώ θα πάω, εδώ στην Τούμπα θα πάω. Τι είναι Τούμπα, αήμον. Α δούμε και τα κορίτσια εκεί να τα χειροκροτήσουμε. Πρωταθλήτρε, άρρωστη είναι σίγουρα. Να έχω και αυτά, πάνε έχω και αυτά, πάρω ένα κουράγιο.

0: Είναι πανιγόνι, λέω, πότε θα βγεις άλλο εκεί, εμένα δεν γίνω να πειράξεις τα καλαμάρα του, λέω. Ναι. Άκου πανιγόνιος. Πανιγόνιος βγήκε όλοι.
1: Όχι, όχι.
0: Καλαμάτα, δεν βγήκε.
1: Ναι, Καλαμάτα.
0: Γι' αυτό μουρμούρισες, καλά το λέω. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω για το που δεν παίξαν οι μικροί εδώ πέρα, αλλά αφού είναι και αυτό καμιά φορά. Ένας να ανάψει το φυτίλι, ύστερα γίνεται η φασαρία μεγάλη αυτό. Αυτά είχα να πω, Ζόρνα.
1: Μάλιστα.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Yeah.
1: Καλό βράδυ, για χαρά, καλό ξημέρωμα.

0: Έλα, Βιλέ.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Αυτά που έλεγες, καταρχήν καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά που έλεγες χθες και προχθές,
0: ναι,
1: που τα λέγανε οι αεκτίδες για τους Ολυμπιακούς, γάβρια αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Αυτό το σύνθημα, εάν το εφαρμόσουν οι Ολυμπιακοί, εγώ το καταδικάζω αυτό. Εγώ θέλω την Κυριακή ο Ολυμπιακός να τη διαλύσει την ΑΕΚ. Μπορεί να τη διαλύσει, να τη ρίξει 6 γκολ όπως την έριξε πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ακούς?
0: Άλλο τι θέλεις και άλλο τι...
1: Ε?
0: Άλλο τι θέλεις, λέω, και άλλο τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά πριν 2 χρόνια είχε ομαδάρα ο Ολυμπιακός, είχε παιχταράδες.
0: Πέρσι την έριξε, όχι πριν 2 χρόνια.
1: Πέρσι ήταν, πέρσι, ναι, πέρσι. Πέρσι είχε... ο Φορτούνης έπαιζε πέρσι, έτσι.
0: Ναι. Όχι,
1: πέρσι όχι, είχε
0: όχι,
1: το Φορτούνι, είχε το Λόρντα.
0: Όχι, όχι, δεν έπαιζε πέρσι.
1: Α, δεν έπαιζε.
0: Όχι.
1: Αλλά είχε το Λόρντα, μου φαίνεται, είχε το Γιόβετιτς, εκείνο το παιχταρά που έκαμε και το δεκάρι, ήταν ωραίος παίχτης. Και το διώξανε γιατί λέει 36 χρονών είναι. Και πήραν μετά κάτι, ένα άλλο παλτό πάλι και εκείνος 36, και ενώ έπρεπε να κρατήσουν το Γιόβετιτς. Τον άλλον του Πασεραϊκού, εγώ τους τον πρότεινα και το Σέντερφορ και το διώξανε. Για όνομα του Θεού, το Γιάρεμτσουκ το διώξανε και μείναν μόνο με τον Ελκαμπή. Άξονα δεν έχουνε, δεκάρι δεν υπάρχει, εξτρέμ δεν υπάρχουν. Εγώ αν ήμουν τώρα Μαρινάκης, θα έλεγα τον προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ, ή θα παίξεις στρωτό παιχνίδι κάθετο, κάτω η μπάλα, με μπροστινές μπαλές, θα ζητήσεις δεκάρι, θα πάρεις και δύο εξτρέμ. Εάν αυτούς τους παίχτες δεν τους πάρεις, να σηκωθείς να φύγεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν μπορείς να παίζεις, κύριε Μεντιλίμπερ, με γιόμες και με σέντρες για να πηγαίνει μπάλα. Δηλαδή τι επιδιώκει τώρα ο Μεντιλίμπερ με τις γιόμες και με τις σέντρες? Δηλαδή να γίνει αναμπουμπούρα στην άμυνα, να γίνει σύγχυση, να προκληθεί σύγχυση στο κέντρο της άμυνας της αντίπαλης ομάδος και να επιφεληθεί ο Ελκαμπή ή ο Μαρτίνς ή ο Ποντές να βγάλουν γκολ. Αυτό δεν λέγεται παιχνίδι. Αυτό λέγεται αηδία. Πρώτον λέγεται αηδία, δεν είναι παιχνίδι, και δεύτερον γυμνάζει αυτό το παιχνίδι, κάνει μάγκα την αντίπαλη άμυνα. Τη γυμνάζει την αντίπαλη άμυνα. Οι σέντρες από αριστερά και από δεξιά. Κατάλαβες? Εγώ αυτό το σύνθημα δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω την Κυριακή να παίξει μεγάλη μπάλα και να την κερδίσει την ΑΕΚ. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και όχι να στηθεί η ΑΕΚ. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Και φέτος οι αεκτίδες να μην πανηγυρίζουν ότι είχαν ομαδάρα. Το πήραν το πρωτάθλημα ελήψη αντιπάλων. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ελήψη αντιπάλων. Οι βασικοί αντίπαλοι της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, είχαν και οι δύο ατυχίες. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ είχε όλο τον άξονα τραυματισμένο, δηλαδή την κινητήριο δύναμη, το μοτέρ του,

0: τον Κωνσταντέλια, τον Ζήφκο, τον Τάισον. Είναι το μοτέρ του ΠΑΟΚ, η κινητήριος δύναμης. Ο δε Ολυμπιακός δεν παίζει χωρίς εξτρέμ, με δύο παλτά. Ένα παλτό από αριστερά, τον τελειωμένο, τον Ποντέζε. Προχθές φόραζε ο σπίκερ από το Αθηναϊκό ραδιόφωνο. Όλε καταπληκτικός ο Ποντέζε. Και εγώ έπαιρνα τηλέφωνο να του πω, αλλά δεν το σήκωνε, να του πω, έλα εδώ ρε φίλε, καταπληκτικός λέγεται, όχι αυτός που κάνει 5-10 τρίπλες και χάνει την μπάλα, καταπληκτικός λέγεται αυτός που βγάζει γκολ. Καταπληκτικός δεν λέγεται αυτός που κρατάει την μπάλα και κάνει τρίπλες και τη χάνει την μπάλα. Αυτός είναι καταπληκτικός. Τον τράβηξαν μια κοτσιά, τον ποντέζει, τον ξάπλωσαν κάτω από τις πολλές τις τρίπλες. Κατάλαβες. Δεν έχει εξτρέμ Ολυμπιακός. Αριστερά, δεξιά θέλει δύο εξτρέμ. Ένα Τζόρτζεβιτς από αριστερά, ναι, και ένα Γιανακόπουλο από δεξιά,
1: καλά,
0: θέλει.
1: Καλά, ναι.
0: Και ένα δεκάρι σαν το Καραπιάλι. Ναι. Τρεις παίχτες θέλει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό οι αεκτήδες δεν πανηγυρίζουν ότι είχαν ομαδάρα φέτος. Βρήκανε διαλυμένο Ολυμπιακό και βρήκανε έναν άτυχο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όσο ήταν καλός ο Άξορας, Κωνσταντέλας, Ζήφκοβιτς και Τάισον, πετούσε. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε όλος ο Άξορας, καθυλώθηκε ο ΠΑΟΚ. Γιατί τραυματίστηκε, εγώ πιστεύω εσκεμμένα γινόταν οι τραυματισμοί. Κάτω στο παιχνίδι το πρώτο, αυτός του Παναθηναϊκού δεν πήγε να κόψει το ποδόσφαιρο στο Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό να μην πανηγυρίζουν οι αεκτίδες. Φέτος από καθαρή τύχη το πήραν το πρωτάθλημα. Του χρόνου να τους δούμε. Εάν ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ και ενισχυθεί και ο Ολυμπιακός, θα το ξαναπάρουν του χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα το ξαναπάρουνε. Κατάλαβες. Και για να μην βγαίνουν ορισμένοι και κάνουν κριτική στο Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου είναι με διαφορά καλύτερος από το δικό μας τον Μεντιλίμαρ. Ο Μεντιλίμαρ εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' άρεσε ο Βαλβέρδε και ο Μπάγεβιτς. Και αυτά να τα βλέπουν ορισμένοι που κατηγοράνε τον Λουτσέσκου. Οι καλύτεροι προπονητές που πέρασαν από την Ελλάδα είναι του Ανατολικού Μπλοκ. Είναι από τα πρώην κομμουνιστικά κράτη. Ο Λουτσέσκου είναι από τα πρώην κομμουνιστικά κράτη. Ένας πετυχημένος προπονητής, ο Μπάγεβιτς από τη Γιουγκοσλαβία, από την πρώην κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία, πετυχημένος προπονητής. Και αυτό τώρα που έχει η ΑΕΚ, και αυτό Σέρβος δεν είναι.
1: Νίκολιτς, ναι.
0: Μπράβο. Άρα από εκεί είναι οι καλύτεροι προπονητές. Γι' αυτό να μην κατηγοράνε ορισμένοι, καλά λες εσύ, ορισμένους μουσπουλά που βγαίνουν και κατηγοράνε τον Λουτσέσκου. Τι να κάνει ο άνθρωπος, όταν όλος ο άξονας είναι τραυματισμένος, με ποιον να παίξει. Και να μην πανηγυρίζουν οι αεκτήδες. Αυτά Τζόρνα και βάλει ένα τραγούδι, όποιο θέλεις εσύ, έτσι να στανιάρουμε, έτσι, κανένα δυνατό κυφετέλη, ό,τι θέλεις βάλει. Έτσι.
1: Ωραίος. Έλα φίλε, ωραίος ο Νίκος.
2: Έλα, γεια σου Τζορδάνη.
1: Τα πήγε ξαλάφωσε. Έλα εκεί.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, καλά. Για πες.
2: Εμείς τώρα συνερχόμαστε να. Πολλές παλιάρες φάγαμε τελευταία.
1: Ναι.
2: Ο Παναγία μου. Και στον Πασεραϊκό, έτσι.
1: Ναι, αυτοκτόνησε.
2: Έχεις δει το παιχνίδι, ρε Τζορδάνη.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα. Αυτοκτόνησε όμως.
2: Να δεις αυτό σου Παπαπέτρου να πούμε. Το τι έκανε στον Πανσεραϊκό, δηλαδή πάει και δίνει κόκκινη κάρτα, τουλάχιστον την κόκκινη την είδες.
1: Την τελευταία λες, τη δεύτερη.
2: Την κόκκινη που έδωσε στον παίκτη του Πανσεραϊκού, στο τελευταίο παιχνίδι, στο 10ο και κάτι λεπτό.
1: Δύο κόκκινες έφαγε.
2: Ναι, εκείνο ήταν στο τέλος.
1: Στο τέλος, ναι.
2: Παίζαμε συνεχώς με 10 παίκτες και αυτό συνέχισε εκεί. Το δικό του, το ταλκά του εκεί. Φάλλο πέρα του Πανσεραϊκού με τίποτα. Κάτι ψηλά. Οι άλλοι πέφτανε συνέχεια. Τι είναι αυτοί ρε παιδί μου, αυτοί εδώ πέρα έχουν κάνει, δεν ξέρω, είναι 4-5 ομάδες, δεν έχουν άλλο σύστημα, το έχουν κάνει, δεν ξέρω. Το θυμάσαι τον Αστέρα με εμάς πως έπαιζε, πως όταν έφτανε εκεί πέρα που γούσταρε, ξέρεις, όταν κέρδιζε ήταν χ, ξέρω εγώ και τέτοια, που αρχίζανε και μια σηκωνόταν ο ένας, έπεφτε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Τι ήθελα να πω τώρα. Με εμάς τώρα, αυτός ο Γιαβλόσκης άρεσε. Το είδες στο παιχνίδι?
1: Όχι, ήταν στο πειθαρχικό, ήταν εχθρικός.
2: Τι πειθαρχικό και ο άνθρωπος ήρθε εκεί πέρα, φαινότανε. Τώρα να μην το πούμε το τι ήτανε, γιατί εντάξει, ράδιο είναι, εκπομπή έχουμε, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά ρε φίλε, να σου λέει, έχουμε και τους speakers, είναι perfect να πούμε, δηλαδή βάζουν τους πιο κατάλληλους για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, όχι για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάει έξω από την περιοχή τους ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι ο Κωνσταντέλιας, αν ποιος ήταν. Και πάει ο άλλος και τον πετάει κάτω, κατεβάζει ο Πινέδα, τον τραβάει φανέλες ιστορίες, τον σαβουρτίζει κάτω. Και λέμε, ας πούμε ότι πήραμε τέτοιο, εντάξει, παίρνεις φάουλ και πέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτός λέει, παίζεται, και από αυτή τη φάση φάγαμε εμείς δύο φάσεις στην αντεπίθεση. Δύο τελικές. Κατευθείαν. Για να δεις δηλαδή πώς γίνονται οι τελικές και πώς πρόχνεται μια ομάδα. Και δεν έγινε μόνο εκεί, και σε άλλες φάσεις. Όταν δεν σου δίνεις ένα ταφάλ που πρέπει για να κάνεις τις έντρες σου μέσα, ξέρεις, γύρω από την περιοχή τους, ξέρω εγώ και τέτοια, ή όταν δεν τους κόβεις αυτούς με τα φάλ που κάνουν στην περιοχή μας απ' έξω, είναι επόμενο ότι αυτή η ομάδα σμπρώχνεται συνέχεια. Σμπρώχνεται. Θες δε θες, αυτό είναι. Και η ΑΕΚ, δόξα τω Θεώ, φέτος σμπρώχτηκε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έπαθε αυτά που έπαθε. Εκεί πέρα εμείς δεν είχαμε κάποιον για να μπορέσει εμάς να μας κρατήσει, όπως είχαν αυτοί. Όποιος θέλει εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Σε ποια παιχνίδια και πώς έγινε που τους κράτησαν. Εμείς όμως μέσα στη δυστυχία μας και όλα αυτά που τραβήξαμε, δεν είχαμε κάποιον. Είχαμε αντίθετα άλλους να μας κυνηγάνε. Λοιπόν, τώρα για τους τραυματισμούς, γιατί ακούω πολλούς που βγαίνουν και λένε οι τραυματισμοί και ποιος φταίει και ποιος φταίει. Ρε φίλε, όταν σε βαράνε οι άλλοι του κόσμου τις κλωτσιές, είδες το Ζήφοβιτς, είπες και δεν το είδες, έτσι. Πώς πετάει ο άλλος του Ζήφοβιτς έξω από τη γραμμή του Αράουτ. Και μπροστά μάλιστα στον τέταρτο. Πάει να περάσει ο Ζήφκοβιτς και πάει ο άλλος και τον κάνει, λες και το έκανε καφακόλο ρε φίλε, στην πάλη. Και τον πετάει έξω. Και δεν δίνει τίποτα. Και μάλιστα δίνει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
2: Κοίταξε, όταν να δεις. Μιλάμε για χοντρές φάσεις. Και κάτσε, είναι επόμενο. Όταν σε παίζουν εσένα έτσι και στους άλλους με το που γουστάρουν να απλωθούν κάτω, τους λέει πάρτε ένα φάουλ. Εσένα σε αναγκάζει να μην μπορείς να παίξεις σκληρά, αλλά και τους άλλους τους λέει παίχτε όπως γουστάρετε, εναντίον του ΠΑΟΚ. Και αυτό το βλέπουμε συνέχεια, συνέχεια. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην το έχω δει. Τι μας λέγανε οι άλλοι, γιατί εδώ πέρα τώρα αρχίζουν και φαίνονται αυτά που λέγαμε, έτσι. Τόσο καιρό. Μας λέγανε έχετε τους διαιτητές, καθαρίσατε το πρωτάθλημα, καθαρίσατε το κύπελο, εντάξει με τους διαιτητές, με τον Λανουά, όπως το λέγανε, εντάξει. Τι έγινε ρε μάγκες, τα καθαρίσαμε, τελικά ο Γκαγκάς τι καθάρισε, για πέστε μας. Εσείς όλοι που τα λέγατε αυτά, τι καθάρισε ο Γκαγκάς. Πήραμε κανένα κύπελο, πήραμε κανένα πρωτάθλημα. Πάμε και στο άλλο.
1: Για πάμε.
2: Τι μας λέγανε, η μοναδική ομάδα, πρόσεξε, που έχουμε εμείς, έτσι λέγανε, είναι ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
2: Ο Πανσεραϊκός σφάχτηκε αυτές τις μέρες, σφάχτηκε ο Πανσεραϊκός.
1: Με τη Λάρισα σφάχτηκε.
2: Δες και το προηγούμενο παιχνίδι να δεις τι έγινε. Τώρα που παίξαμε κάτω με τον Αστέρα Τρίπολης. Δες το να δεις τι έγινε εκεί.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες. Κατά τα άλλα είναι ο Γκαγκάτσι, έτσι. Με τον Γκαγκάτσι. Πολύ ωραία ρε φίλε. Με τον Γκαγκάτσι. Που αυτοί όταν είχαν, τι να πω όταν είχαν, για μένα αυτοί συνεχίζουν να έχουν, Τζόταν, για μένα αυτοί συνεχίζουν να έχουν τη διαιτησία. Αυτοί τέτοιοι οι διαιτητές που έρχονται εδώ, όπως αυτός ο Γιαμπλόσκι, πάει πρώτα στην Αθήνα και μετά έρχεται εδώ. Γνωρίζεις?
1: Δεν γνωρίζω.
2: Δεν γνωρίζω. Πολύ θα ήθελα να το μάθω αυτό. Αυτοί οι διαιτητές που έρχονται απ' έξω.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή τι, να επηρεαστούν και τέτοια.
2: Ναι, εγώ, ναι. Γιατί όχι. Εντάξει, δεν λέω ποιος και τι, αλλά μια κουβέντα, τι λένε. Εγώ το πιστεύω. Δεν γίνεται ρε φίλε, όταν έρχεται ο άλλος και είναι μόνο εναντίον σου, μόνο εναντίον σου και υπέρ των άλλων, σε ίδιες φάσεις, εκεί πέρα αυτός ο διαιτητής κάτι έχει, κάτι έγινε. Δεν μπορεί να του ήρθε επιφύτηση εκείνη την ώρα.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Πώς θα γίνει. Θα κάνεις ένα λάθος υπέρ του ΠΑΟΚ, θα κάνεις ένα λάθος υπέρ της άλλης ομάδος, να πάει έτσι. Άντε δύο στον ΠΑΟΚ, τρία στον ΠΑΟΚ λάθη, τέσσερα, δύο στους άλλους, αλλά δεν μπορεί όλα ρε φίλε, δεν μπορεί όλα.
1: Ναι.
2: Αυτό το ίδιο έγινε και με την άλλη ομάδα, έτσι, με τον Πανσεραϊκό. Υπήρχε ένας παίκτης εκεί πέρα, Αλμυράς, πώς λέγεται εκεί πέρα, στους αντιπάλους εκεί πέρα, στον Αστέρα. Αυτός ο παίκτης, το τι ξύλο έδινε δεν λεγότανε. Και ο διαιτητής τον έφυγε αγκαλίτσα και του μιλούσε με χαμογελάκια. Εγκαλείς θα τον έφυγε από Παπαπέτρου. Ένας νεαρός που και μόνο που ήταν νεαρός έπρεπε να τον τιμωρήσει. Να του πει, έλα φίλε, αυτά εδώ πέρα που ήξερες ξεχάσε τα. Αλλά εκεί πέρα κάτι γινόταν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Ο Καραπαπάς, α, να μας πει ο Καραπαπάς. Βγήκε προηγουμένως και πριν μερικές μέρες και διαμαρτυρόταν για το Λανουά, για την ΕΠΟ, για την FIFA, για την UEFA, δεν ξέρω ποιους άλλους εκεί πέρα. Για τον Καγκάτζη δεν θυμάμαι αν είπε κάτι. Α, είπε για την ΕΠΟ, εντάξει. Λοιπόν, και διαμαρτυρόταν για τις διαιτησίες. Τώρα θα βγει να πει ένα ευχαριστώ. Για το διαιτητή που βάλανε. Όχι, έτσι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω, μάλιστα. Καλώς. Mm. Λοιπόν, για τον μπάσκετ είπες καμιά κουβέντα, τι έγινε. Επειδή αυτές τις μέρες δεν άκουγα.
1: Τα είπα χθες, τα είπα σήμερα, εντάξει, τα είπα προχθές.
2: Που είχαν βάλει το Βεζιρτζή, τον Μπουντούρη και τον Οικονομίδη και τον Περιφάτ. Ενευόντουσαν όλοι και βγαίνανε και λέγανε, ξέρεις, ποιοτική, ξέρω εγώ, επάνω στη διοίκηση και τα λοιπά. Η μεγάλη και η τρανή, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και τώρα τι έγινε, τους πετάμε όλους έξω.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Τους πετάμε έξω, έτσι. Τώρα δεν είναι, εντάξει, δεν είναι, ξέρω εγώ, η μεγάλη, ξέρεις, και η τρανή που ήταν παλιά.
1: Μάθανε πέντε πράγματα, τους χρησιμοποιήσανε και τέρμα.
2: Γιατί ο Βεζιρτζής είπε ότι του απέτησε ορισμένα πράγματα να γίνουν και μάλιστα ποιος ήταν που έλεγε ένας από αυτούς ότι εμείς λέει κοιτάμε το τώρα το τι θα κάνουμε και αυτοί μας λέγανε λέει για στο μέλλον λέει το τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα.
1: Πήγα λέει να κάνω την ενότητα λίγο ο Βεζιρτζής.
2: Άρα την υπάρχει ενότητα, άρα αυτή υπάρχει ήταν ενότητα τώρα που έγινε.
1: Όχι, άρα πήγα να φέρω την ενότητα, άρα υπάρχει διχασμός.
2: Α, πήγα να φέρουν, γι' αυτό τους βγάλανε.
1: Όχι.
2: Ο Μπουτούρης λέει, εγώ δεν ήξερα τίποτα λέει.
1: Ο Βεζιρτζής λέει, πήγα να φέρω την ενότητα στον ΠΑΟΚ.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Και άρα υπήρχε διχασμός λόγω.
2: Και τώρα τι γίνεται, τι έγινε.
1: Όχι, ομολογήσανε ότι υπάρχει διχασμός.
2: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μετά λένε ας πούμε ότι εντάξει, καλά πήγαμε, παίξαμε τελικό στην Ευρώπη.
1: Ο Μπουντούρης λέει, εγώ δεν ξέρω λέει γιατί με παραιτήσανε.
2: Παράτησε λέει το σπίτι του, είχε πει λεφτά για να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι και δουλειά τώρα, θα συγγελάσω. Δεν θυμάμαι. Και ξαφνικά τώρα του λένε πασαπόρτη. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Και λέω τώρα, πολλοί λένε ότι κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο μέσα στο μπάσκετ, έτσι. Το ότι πήγανε στο τελικό της Ευρώπης. Ναι. Με την ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
2: Και εγώ λέω, ποιος αξίζει συγχαρητήρια, ο Χατζόπουλος ή αυτή που ήταν τώρα.
1: Ο Χατζόπουλος φυσικά, χωρίς λεφτά τα πήγε.
2: Χωρίς λεφτά έκανε αυτό που κάνει αυτή και ακόμα καλύτερα, έτσι.
1: Τι καλύτερα, στο καλάθι το χάζει.
2: Α, μπράβο. Με την ίδια ομάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κάποιος είπε εκεί πέρα για ότι έπαιξαν καλύτερα, λέει, αυτοί που χάσανε εκεί πέρα που με τα παουξάκια. Οι χαμένοι ότι έπαιξαν καλύτερα. Ποιος το είπε, ο Γιάννης ήταν, ποιος ήταν.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
2: 62% κατοχή είχαν τα παουξάκια.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και τα παουξάκια δεν πέσαν ποτέ κάτω, ούτε για κράμπες, ούτε για καθυστερήσεις, ούτε για τίποτα, έτσι. Παίζανε μπάλα. Ναι. Στρώναν την μπάλα κάτω και παίζανε το σύστημα που έχει μεγάλη ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα και από τις χαμηλές κατηγορίες παίζει το ίδιο σύστημα.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Κατάλαβες. Και αυτό πήγαιναν να παίξουν. Όχι μπουμ και άντε όποιος βγει κάτω, έτσι. Να την πάρει κάποιος και μήπως και καταφέρουμε κάτι. Πάμε για τα κορίτσια να πούμε.
1: Ναι.
2: Ότι τα κορίτσια φέτος θα πάρουν το 20ο πρωτάθλημα. Βέβαια παλιά είχαν σταματήσει, ξέρεις, το κύπελο, γιατί ξέραν ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε άλλα τόσα κύπελα. Όταν το σταματήσανε κάποτε. Το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ και μετά το σταματήσανε. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Και φυσικά να πάμε να δώσουμε και τα συγχαρητήρια μας στις κοπέλες. Και κάτι άλλο, Τζόρνταν, οι διαβιβαστές είναι και στα ΛΟΚ, να ξέρεις, έτσι. Διαβιβαστές δεν είναι, ξέρεις, οι μοδίστρες που μας λέγανε και τέτοια.
1: Τι είναι.
2: Και στο παραπέντε ήταν να πάω κι εγώ.
1: Τι.
2: Αλλά επειδή ήταν να πάω στο Τάγμα Ηλεκτρονικού Πολέμου στη Λάρισα, του λέει ο άλλος ότι όχι, αυτό δεν πάει. Κατάλαβες, δηλαδή μπορούσαν να πάνε και αυτοί.
1: Οι διαβαστές τι είναι.
2: Οι διαβαστές, αυτοί οι οποίοι είναι τέτοιοι ρε, πώς το λένε, με τα μόρς και με αυτά.
1: Ναι.
2: Είχανε τα ρακαλάκια πίσω, ξέρεις, και εκεί πέρα που πηγαίνανε, κάνανε τις ασκήσεις τους και όλα αυτά, στα ΛΟΚ, είχαν πίσω τους και τον διαβιβαστή, ο οποίος έκανε ακριβώς τις ίδιες ασκήσεις που κάναν και αυτοί. Δεν ήταν, ξέρεις, εκεί πέρα να κάθεται. Δηλαδή είχε και τους παρακολουθούσαμε από και το τύπ που λέμε, εντάξει. Και συγχαρητήρια για μια άλλη φορά.
1: Ναι.
2: Γιατί τους αθλητικούς τυποτάδες εκεί πάλι τους έστειλες αδιάβαστους. Και αν δεν υπήρχαν και τα ποτάκια τους θα είχαν εξαφανιστεί. Δηλαδή θα λέγανε γιατί υπάρχουν, έτσι. Και πολλά ποτάκια, έτσι, επειδή τους ελέγξανε. Και τα βρήκανε. Λοιπόν, αυτά, Τζόρνταν.
1: Έγινε.
2: Τα λέμε ακόμα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε ένα διαλυματάκι Focus FM 103 και 6 και επιστρέφουμε φυσικά.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Καλημέρα Ιορδάν, καλή εκπομπή, γεια σου Αντώνη, γεια σου φλαράκι μου. Τις καλησπέρες μου από Λιμπαρό, σαν σήμερα λέει πριν από 22 χρόνια η ιστορική σφαγή του Πας Φλόρινας, λέει, από τον Ερμία Μιντέου, που οδήγησε την πτώση κατηγορίας της ομάδος. Μάλιστα, ο σφαγίας ο γνωστός και λοιπά και λοιπά. Ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω η Φλόρινα και το Λιμπαρό, λέει ο άλλος. Καλησπέρα στην παρέα του Focus. Που μας λένε ότι ο Μιστακίδης αγόρασε έκσταση στην Ανατολικά, λέει, στην οποία θα φτιάξει, λέει, ολοκαίνουργιο γήπεδο. Αυτός προσπαθεί να αντιγράψει, λέει, το Σαββίδη συνέχεια, λέει. Λογικό θα μου πεις, όταν ο άλλος έχει δώσει τη ζωή του για τον ΠΑΟΚ. Χαιρετισμού στην ανεκδίκητη σφυρίχθρα των Σεβασιανών, στην ήρεμη δύναμη του Δημοσθένη και τον περήφανο Γιάννη από Τζόρτζ, λέει, και τα σούλα. Αχα. Σιγά μην κάνουν γήπεδα, μη μασάτερε, μη τρώτερε. Τι γήπεδα. Και μέχρι το Σεπτέμβριο θα το κάνουν κιόλα. Μέχρι το Σεπτέμβριο μπορεί να μπαίνει να πάρει άδεια. Και μέχρι τον άλλο Σεπτέμβριο κάνει και ένα κοτέτσι. Έλα, φιλό.
1: Εγώ να έρθω εκεί που είσαι.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου.
1: Εγώ τώρα είμαι φιλαράκι σου.
0: Δεν είσαι, τι, τα χαλάσαμε, δεν είσαι τώρα.
1: Άλλο δεν έχει φιλαράκι. Εμένα δεν έχει φιλαράκι. Λοιπόν, και
0: γιατί,
1: καλημέρα μου.
0: Γιατί το λες,
1: ρε από εκεί μου κατερεκτήμα για τη δούλη μας η Καρκούλα για την Αλεβίνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και καλέ με κόμμα Μάρτι.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα εγώ, έτσι.
0: Και τα πράγματα.
1: Και καταλαβαίνει εδώ μέσα πάρα πολλά και έχει εσέρι γνώμη για πολλού. Και για μένα φυγεί κάτι την ευχαριστώ για καλά και λόγια.
0: Κάτσε λίγο, με λεπούρνη σε στέλνει μήνυμα, να το διαβάσω λίγο. Λοιπόν. Γεια σου Τζόρνταν, λέει, Μελβούρνης εδώ. Κάποτε πηγαίναμε, λέει, στο Βουλγάρα, λέει, στην ταβέρνα συνέδεσα, λέει, με τον Κούκο, λέει, και τον Ο Κούκος πέθανε.
1: Ναι.
0: Α, από τη Μελβούρνη τα ξέρει ο μπαγάσας.
1: Που κουφέει που διάβασε, μωρέ.
0: Και το κουμπάρο του λέει για το φαγητό, συγχωρείτε, και ο πρόεδρος λέει, χθες, λέει, πες ο Χαράλα που από τη Βάνγκια να τα καλά που τον έκανε, λέει, και τις εξυπηρετήσεις, λέει, στο νοσοκομείο. Μεγάλος ορθοπαιδικός να πεις δυο κουβέντες και πρώην πρόεδρος του Δεσσακού. Αληθεύει.
1: Ποιο νοσοκομείο, βρε Μελβούρνη. Εγώ κογιατρίο του πήγαινα και με έκανε από κραμακία με έφερε καγίπεδα. Ενώ κάποια νοσοκομείο με έκανε κραμακία.
0: Άρα...
1: Γιατρίο του.
0: Άρα αλήθεια λέει. Μάλιστα.
1: Για κογιατρίο του μιλάω. Με κάποιο νοσοκομείο.
0: Μετά, μάλιστα.
1: Κάποιοι άλλοι με λέγανε ένα μήνα ακόμα και ένα μήνα ακόμα και ο Κούκο.
0: Κάτσε λίγο, ο Κούκος
1: ορθο... Πανίδερε και χρώμα ρεκόρ.
0: Περίμενε λίγο ρε φίλε, ο Κούκος ποιος, ο Ξανθός εκείνος.
1: Ο Κούκος ρε, ορκοπαιδικό ρε.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε. Ο... Που ήταν και διευθυντής στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Πάψε ρε, έφυγε αυτός.
1: Ναι, εδώ μην κάνεις χρώμα.
0: Τι λέει ρε φιλαράκι. Πρόπερση καφέ πήρα μαζί.
1: Εσθέζει είναι κηδεία.
0: Τι λέει ρε φίλε. Μαζί με τον Κώστα πίναμε καφέ πρόπερσι εκεί πέρα, μαζί.
1: Ρε, ακούω, θέλω, κοντά πέρα δουλεύω το ελληνικό διάστημα.
0: Τι λέει ρε φίλε, τώρα στεναχωρέθηκα. Έχουμε πιει καφέ και στο βράχο πάνω να πούμε πριν κάνα δύο χρόνια.
1: Κάκο Κούκο ήταν πάρα πολύ καλό άνθρωπο και βοηθούσε κόσμο και αφιλοκερδό.
0: Πώς δεν με πήρε ο Κώστας να μου τον πει αυτό ρε φίλε.
1: Και, ο Κώστας ετοιμάζει όλοι, ποιο να προκοπάρει. Είχε κάνει γιατρίο κόρα τελευταία.
0: Ξέρω, ξέρω.
1: Ακού.
0: Ξέρω, το ξέρω.
1: Και αφιλοκερδό έπαιρνε. Χωρίς λευκά.
0: Αυτός ήταν από τη Φλόρινα. Ή δούλευε στη Φλόρινα, ξέρω εγώ.
1: Όχι ρε. Όχι, είχε κάποια θέση με την ομάδα τη Φλόρινα.
0: Καλά θυμάμαι κάτι μου έλεγε, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ήτανε γιατρό την ομάδα τη Φλόρινα. Είχε πελάτη δηλαδή. Την παλιά ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Που κάνει καλοκαιρινική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλοι οι ποδοκαιριοί που έκανε γραμματική μου κουκούκο ερχόγανε. Είχε περασιακή σχέση.
0: Δεν μου λες, η Φλόρινα γιατί δεν μπορεί να κάνει ομάδα ρε Πάπη, για πες.
1: Πού να ξέρω, εγώ δεν ακούρουμε κουκούκο τελευταία. Πού να ξέρω.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω.
1: Θυμάτικο Σπύρο που είχανε πρόεδρο την ομάδα.
0: Στην Φλόρινα.
1: Ναι, που έφυγε από αυκουτινητικό δυσίσμα στο Μερόμακα.
0: Κάτι με λέει αυτό τώρα, αλλά δεν πάθαμε εδώ.
1: Κρεοπόλη ήταν.
0: Κρεοπόλης, μάλιστα. Εγώ λέω από τότε που πήρανε το γήπεδο και το βγάλανε έξω από την πόλη, εκεί στην Ομαρχία απέναντι ήταν το γήπεδο.
1: Ναι, βρε Τουρκάμι. Το βγάλε από την πόλη και πάει να πει δεν πάει ο κόκκινο. Αν και ο κόκκινο να πάει, θα πήγαινε.
0: Α, μπράβο, αυτό.
1: Λέω, αυτός... Τι να πάει, κοκοπικό, τι να πάει να δει.
0: Όχι, αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορεί να ανέβει η Β' Εθνική. Να πάει.
1: Δεν νομίζω. Αυτό. Άμα έχουν κάποιο επενδυτήρα, σε πω εγώ και ομάδα κάτω.
0: Καλά, τι να γίνει. Να φέρουμε ένα σαβίδι εκεί πέρα τώρα στην Φλόρα να γίνεται.
1: Δεν με καταλαβαίνω κι εγώ. Ένα κομπικό παράγωγμα που μοιάζει λευκά. Θυμάται ο Βρεμίδη και ποια ομάδα έκανε. Κοντρέκα Σίγμα και είχε την Πορτοκαλάδε Φλόρινα, την Παπαγιάννη.
0: Παπαγιάννη, ναι.
1: Και ποια ομάδα έκανε ο Βρεμίδη.
0: Νομίζω Αμίντεο.
1: Όχι.
0: Όχι Αμίντεο.
1: Ορδαϊκό.
0: Ορδαϊκό ήτανε.
1: Ναι.
0: Πότε.
1: Και δεκαετία 90.
0: Δεκαετία.
1: Όχι πρόεδρο, Κοσυβούλιο.
0: Ναι. Δεκαετία του
1: 90. Και για εκείνο κογάμο που είμαστε καλεσμένοι κοδεκαπεκάβουκο, Κουπαντελίδη γίνεται, Κοσυνοδοχείο.
0: Ναι, ναι, μόλις μπεις δεξιά, ξέρω, και πριν το γήπεδο. Ναι,
1: ναι, Κοκκίμα είναι το γλέντι. Κοκκίμα Κουπαντελίδη.
0: Αχα. Έχει πισίνα μέσα, έχει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάω πολλά χρόνια.
0: Ερώτα, μάθε, άμα έχει πισίνα θα έρθω.
1: Έμαθα, βρε, έμαθα. Είμαστε καλεσμένοι και λόγω δεκαπεκάβουκο.
0: Ναι, πισίνα έχει λόγω το ξενοδοχείο.
1: Και άμα δεν έχει, θα τη φέρουμε.
0: Πού θα τη φέρουμε, πότε θα τη φέρουμε.
1: Τι σε νοιάζει, δεν έχει, έχει πισίνα, δεν θα έχει. Πολυτελεία ξενοδοχείο είναι.
0: Παοξάκι ο Παντελίδης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί γίνεται κογλένη και το ξενοδοχείο έχουν κλείσει για να μείνουν.
0: 15 Αυγούστου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Την ανήμερα, ε.
1: Ημέρα Σαββάκο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε καλεσμένοι και οι δύο. Από μεγάλη από την Πάκρα που είναι παραναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και σε ακούει μόνιμα.
0: Την αγάπη
1: μου. Ο γιος του που πατρεύεται είναι παραναθηναϊκό και είναι διαρκείο ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε λίγο. Αυτός τώρα παντρεύεται εκεί πάνω. Η γυναίκα από πού είναι.
1: Κολομαϊδά. Α, δεν μου λέει, έχει σόι, Γεωργιάδη από την Κολομαϊδά.
0: Πολλοί είμαστε εσύ, Μπάμπη.
1: Έχει γεννή την Κολομαϊδά.
0: Έχω αρκετούς, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Πολλοί είμαστε.
1: Τέλο πάνω, θα σε πω πριν δεν καίνω.
0: Ναι.
1: Άκουγε, χρειάζεται.
0: Ο καλύτερο...
1: Ο
0: καλύτερος κόσμος στην Ελλάδα είναι εκεί πάνω, να ξέρεις.
1: Σιγά,
0: γιατί
1: είναι ο καλύτερο κόσμο.
0: Γιατί σου λέω εγώ. Το καλύτερο κομμάτι της χώρας από κόσμο είναι εκεί πάνω.
1: Λοιπόν, πήγαμε κοκκούκο να δούμε.
0: Άλλο Κοζάνη, άλλο από το Λεμαϊδά. Για το Λεμαϊδά μιλάω.
1: Από το Λεμαϊδά και μιλάω. Πήγαμε κοκκούκο να δούμε δεκαϊκό, ευρωπαϊκό, δεκαϊκό. Και παρκάρουμε την Μερκεντέκα από κογκύπεδο. Εγώ ακούω και ο γιο του, ο Γρήκο.
0: Πα καθόλου εκεί. Πού πα. Περίμενε λίγο, Πάπη, περίμενε. Πού. Κάτσε εγώ τον Νικολίπτη από το Λεμαϊδά. Πού? Δύο μέρες την εβδομάδα πας πάνω. Πού μένεις εκεί? Πού κοντά? Εκεί στο Πέτρινο?
2: Λίγο πιο πέρα.
0: Λίγο πιο πέρα. Μας κατάλαβα. Για λέγε ρε Πάπη.
1: Και παρκάρουμε το αμάκι έχω από κογκύπεδο. Με τον Κούκο.
0: Ναι.
1: Με και εγώ αυτό και ο γιο του. Πήγαμε, είδαμε το παιχνίδι με το Ιερακαϊκό.
0: Ναι.
1: Και με το που βγήκαμε κοντά μου ήταν υπαρμένο.
0: Πού, στην Πλωμαϊδά?
1: Ναι.
0: Σε ποιο παιχνίδι ήταν?
1: Ορδαϊκό, δεκαϊκό.
0: Οι αδεσέοι το σπάσανε.
1: Τι γάμα που βάγανε.
0: Πλωμαϊδά είναι καλή άνθρωπη, βρε τώρα. Εμένα δεν ακούς τώρα.
1: Σε λέω κάτι που έγινε προκά μου κόρα.
0: Ποιος το σπάσε?
1: Πού να ξέρω, κογκύπεδο είμαστε εμεί.
0: Καλά ήταν.
1: Κομμαρτιακό που βάγανε. Κομμαρτιακό που κούκουκουκουκουκουκουκουκου είχε όλοι έδεσα.
0: Καλά.
1: Δηλαδή μου είχαμε.
0: Δεν κάνουν στην Πλωμαϊδά τέτοια.
1: Καλά, καλά. Για τη δεκαετία του 80 σε μιλάω.
0: Εντάξει, τι είναι. Δεκαετία
1: του 80, με αρχέ 90.
0: Δεκαετία του 80 έπαιζε τότε. Σέντερ φορ ήταν ο τέτοιο, πώ το λένε, στο παλέφιτο που έμενε, ρε, ο Αριανό. Σχορέθηκε.
1: Κέλλη του 80.
0: Κέλλη του 80.
1: Κομικόπουλο λέει, Κομάνο, Μανώλη, Κομικόπουλο λέει.
0: Τον?
1: Κομικόπουλο.
0: Όχι τον Μητσόπουλο, τον άλλον, αρέ, πώ το λέγανε. Είχε δύο.
1: Ποιο να είχαν από εκεί.
0: Είχε δύο ο Ιορδάικος με ίδιο.
1: Ένα μισό που μου είχε
0: κάνει. Κανδυλιώτης, Κανδυλιώτης.
1: Α, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Τι δεν θυμάσαι. Εκεί στο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι, ρε Τσόλκα.
0: Ρε Σέντερ Φορ, κάτσε καλά ήταν. Αλλά ήταν Αριανός. Και ήταν Σουραντάν κάθε βράδυ να πούμε πιο μέρος.
1: Με Αριανό, εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Και Σέντερ Φορ, άρα ήταν καλός ο Σέντερ Φορ. Εγώ γνώρισα πολύ κόσμο. Και έναν άλλο γνώρισα εκεί πέρα, Κανδικιώτης.
1: Καδικιώτη κάτι μου λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Πολλά παιδιά γνωρίζω. Τον Ιορδαϊκό τον είχαν και κάτι φίλοι μου στην Προεδρία, να ξέρεις.
1: Ποιοι?
0: Και ο Λάκης και ο Τσιάμις ο νεκροθάφτης. Ο Λιάμις ο νεκροθάφτης.
1: Και κάτι γόρια τον είχαν.
0: Β' Εθνική.
1: Και κάποιοι και ο Αρβανικοί δεν είχαν εμπλεγμένο εκεί.
0: Ποιον Αρβανιτίδη, ρε. Τι να κάνει ο Αρβανιτίδης.
1: Κάπου
0: είχαν βγαίνει. Ο Λιάμις είναι από την Περδίκα. Αλλά εντάξει, είχε την ομάδα. Να μην και είχε μπροστά του Λάκη, μπροστινό. Σαλμαζίδης, Λάκης.
1: Δέκολη μου.
0: Ναι.
1: Και ένα δηλικό γονιό.
0: Αυτοί είχαν πάρει από πάνω από τη Γαλατινή τον παίκτη του Άρη, πώς έλεγαν αυτόν τον στόπερ μωρέ. Ακόμα στον Άρη πρέπει να είναι αυτός. Ή έφυγε τώρα. Το παιδί ρε με το...
1: Δεν υπάρχει κανένα, φύγανε όλοι οι Έλληνες.
0: Πολλά χρόνια έπαιξε στον Άρη, ε.
1: Κοροϊκό κονέ έπαιξε ένα φιλικό με 3-5 πηγάδια. Με κοναϊκό. Κονδύακο πια λόγω καταιγίδα.
0: Και τον Λάκη τον... Και όταν είχαν και τον Αλέξη Αλεξίου προπονητή, βρέθηκα και με τον Αλεξίου τότε. Στη Δράμα βρεθήκαμε τότε. Παίζανε, δεν θυμάμαι που παίζανε. Τον είχε προπονητή ο Λάκης τότε. Στον Ιορδαϊκό. Τώρα λέω καμιά δεκαετία πίσω τώρα, έτσι.
1: Έχει δεκαετία που 80 θα μιλάω.
0: Όχι ρε, το 15-16 λέω τώρα, τι 80.
1: Α, το 15-16 με λέει.
0: Τώρα, πριν 10 χρόνια σε λέω.
1: Κόρα ο Ιωδαϊκού που κοπικό είναι.
0: Ναι. Τώρα ποιος τον έχουν, τώρα τον έχουν ένας γιατρός τον έχει νομίζω, ποιος τον έχει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ είπα μια πόρτα με κοφίλο Κουκονάκη.
0: Ναι.
1: Αυτά που είπε για τη διαρκεία, γιατί τα είπα και εγώ. Και δύο παιχνίδια συγκεκριμένα, με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ, η διαρκεία έκανε εκβάρο μου.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί να λέει κουκαλαϊκάτη διαρκεία. Καίδια που κάνανε, την κούμπα καίδια κάνανε κουκαλαϊκάτη. Μόλι βγαίνανε την επίθεση και πήρανε εφανέκα βάουλ με χέρια και με καπόδια, δεν καέβηνε. Και κουκαλαϊκάτη και την κούπα. Και η άγια μου είχε φυσικά, γιατί μπορούσε να πάει πολλέ κάρτε και να βρεθεί το δεύτερο μήκο με 10. Γιατί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφιερώθηκα να κρατήσω τη φίλη μα την νίκη και το είπα εδώ και δύο μέρε και έχω έβαλε. Ακούω. Κοξοσίδιο γυρεύω, απόκριο Νικολαίδη.
0: Ποιο?
1: Σοσίδιο.
0: Το Σοσίδιο.
1: Ναι, μάλιστα. Γυρεύω. Στο σίδιο γυρεύω, είναι κουκραχούδι ο κύκλος.
0: Μάλιστα. Καλώς, έγινε.
1: Από τον Νικολαίδη.
0: Οκ, κλείσε, τα λέμε για χαρά.
1: Όταν αφορά για τον Καραπαπά, δεν ξέρω αν ακούγαμε.
0: Όχι.
1: Έκανε και ριλόκι γιατί δεν βάλανε ακού τον Γεωργιανό Κρυλοφόρο.
0: Γιατί βάλανε.
1: Δεν έχει και κοπευτεί η Κουπάοκ.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζουν αυτά. Αυτά πρώτη φορά τα κάνουν. Δεν πειράζει.
1: Τι δεν πειράζει, ρε.
0: Έτσι κάνουν, ρε, εσύ.
1: Ναι, θέλουν να επηρεάσουν.
0: Χαίρομαι πολύ, έτσι κάνουν.
1: Εκεί που λέει, βλέπει ένα σι. Εγώ άμα πάω διπλό, θα είναι κουκαλαϊκάκι.
0: Αυτό είπα και εγώ τον Γιάννη. Λέω, άμα είναι διπλό λεωφόρο, τι θα γίνει στο Καρεσκάκι.
1: Και βγαίνουν κάτι παπαγαλάκια από άλλο ραδιόφωνο. Ρεπόρτερ,
0: ναι.
1: Που πάω και λένε ένα σι. Πού κοσέρεσαι, ναι. Πουλάκια μου.
0: Πάγανε πόρτα αυτοί.
1: Πάγανε πόρτα αυτοί, ένα σύρα είναι εκεί.
0: Πάγανε πόρτα αυτοί, γι' αυτό τα λένε.
1: Και φυσικά πάγανε πόρτα. Ναι. Και πάγανε η διαπάνκα, δεν είναι για μόνο για αυτή τη χωριά.
0: Ξέρω, τα ξέρω.
1: Μόνιμοι είναι.
0: Τα ξέρουμε.
1: Δηλαδή και αδίκιο χογκλό τώρα, ή δηλαδή και άλλο χογκλό, ο κουμπαράτικου. Να πάει να κερδίσει να φέρει κομπαλία και Ολυμπιακό να πάει τρίτη θέση. Δεν γίνονται αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν θα κοντικόπουνε τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Έτσι μπράβο, μου αρέσει τώρα τα λες καλά.
1: Αδελαίδα, κερδίσει μου Κογιάννη.
0: Μα δε άμα έχει ο Παντελίδης πισίνα να πάμε, αλλιώς δεν έρχομαι να ξέρεις.
1: Καλά μωρέ Σιόρκα. Θα κομμάγουμε, άφου κομπρά τηλέφωνο να πάρουμε, κομμάγαμε.
0: Έγινε. Και να έχει νερό, όχι μόνο πισίνα.
1: Ναι, αλλά θα σε ρίξω μέχρι την πισίνα να κάνει πάνω.
0: Έγινε, τα λέμε, κλείσε, για χαρά.
1: Θα πέσει μέσα για μπάνιο.
0: Ξέρω μπάνιο, κορίτσι, δεν τα λέω, ξέρω μπάνιο.
1: Καλά, θα φύγει και κορυγό νερό, όχι.
0: Για χαρά, τα λέμε, για χαρά. Εδώ παπί, κορίτσι. Τι λέει, το λέω, Μαέδα, τι λες τώρα, ρε φίλε. Όλοι φίλοι εκεί πέρα. Άλλος κόσμος, καλά παιδιά. Εγώ το φιλαράκι μου το Σάκη το έδωσε το μαγαζί βέβαια. Μετά το γήπεδο εκεί πέρα, απέναντι από το ζαχαροπλασίο και την τη Ροξάνη. Βέβαια, είδες που τα θυμάμαι. Νοσοκομείου. Εγώ τον Άσο του καπεντάνου εκεί πέρα, τον Παλαβιάρη. Ξέρεις τι έκανε ο Άσος, 100 μέτρα σπίτι, τον κρέμισε, τον έκανε αναγέννηση. Έκανε τα 80 μέτρα σάουνα μέσα και τέτοια. Εγώ τη Βιλνάδα μου τη λένε πιο πάνω, νοσοκομείο πάνω πάνω. Πριν βγεις από εκεί για να πας για τον Ποδοσάκιο πάνω. Έχω τον Μπόι, το ξέρεις τον Μπόι. Τι κάνεις εκεί στο... Εκεί την, το αρχοντικό, δεν το ξέρεις, την ταβέρνα του Φλάρα και με τον Γιάννακο. Τι κάνεις, είσαι και από εκεί, δεν τους ξέρεις. Το Βαλέ, τον Πέτρο. Τι δεν ξέρεις, μαγαζιά σε λέω, μεγάλα τώρα. Τον καπετάνο του Γιάννου, τον ξέρεις τον Γιάννου. Των παιδιών του παπά, του Κώστα και του Παντελή. Φίλος είναι ο Γιάννης. Ερμακιά. Γάλλος που λένε, Γάλλος. Καλησπέρα στην παρέα του Focus. Φήμες λένε ότι η Μιστακίδης λέει αγόρασε έκθεση ανατολικά. Λέει στην φτιάξει ολοκαίνουργιο γήπεδο. Λέει αυτός προσπαθεί. Ναι, καλά, εντάξει, έγινε. Τζόρνταν, σε χάσαμε, λέει. Σταύρος, γεια σου φιλαράκι μου, Σταύρε. Πού είσαι, ρε φιλαράκι. Έμα θα πήρες τη Λουκά, την πήγες αλλού να πούμε, ε. ...861... Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Ναι, έτσι είναι, όπως θα λες. Η Ορδάνη στη Σύρο βρήκα 4 παοκτζίδες Σεραίους, λέει, από αστυνομικό τμήμα του νησιού που σε ακούνε. Οι Ιεραπόστολοι από την πρώτη Σερών. Τζόρνταν και στη Σύρο, χα χάλι. Γεια σου φιλαράκι μου, γεια σου Τασούλα Κώστα. Ιεραπόστολος, κάτσε καλά ρε φίλε. Εδώ πατά, εκεί βρίσκεται. Πρώτη Σερών, μεγάλο χωριό. Μέχρι το δρόμο κάτω κατεβαίνει. Το χωριό του Καραμαλή είναι αυτό. Δώσε χαιρετίσματα στη Μένη, λέει, που νομίζω ότι φτιάνει νόστιμη, λέει, σπανακοτηρόπιτα, λέει. Τασούλα Σαμποριζούπολη. Ζήτω ο δικός μας ΠΑΟΚ. Βλέπω ένα ταψί πολύ μεγάλο εδώ. Τι είναι αυτά, μισά λαζάνια είναι. Τα κουμπαράκια αγκαλίτσα είναι, όπως όπως με το κασκόλ του Ολυμπιακού, του μεγάλου θρύλου, βέβαια. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι με τον Βαγγέλη του Μαρινάκη, έτσι είναι. Χριστός Ανέστη, Τζόρνταν αγκαλιά, λέει, ή τώρα λέει δύο κουμπάρι, λέει, στον προποζίδικο. Τελικά, ρε φίλε Τζόρνταν, λέει, πώς βγαίνει η αλήθεια στο τέλος. Ρε φίλε, πήραν, λέει, πρωτάλημα και με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται και τώρα ας κάτσουν, λέει, αγκαλιά μαζί. Στο προποτζίδικο να λένε, λέει, να λέμε, λέει, όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. ΠΑΟΚ μια ζωή, λέει. Γεια σου ρε Κώστα, γεια σου φλαράκι. Κύριε Ιορδάν, καλησπέρα, λέει. Θα ήθελα να στείλω, λέει, τους χαιρετισμούς μου στην Νίκη από το Λονδίνο, λέει. Και θα επιθυμούσα να τη συναντήσω. Κλεάνθης Ολυμπιακός, λέει, από τη Φλόρενα. Κύριε Ιορδάνη, καλησπέρα. Να βγει και να τοποθετηθεί, λέει, ο Παλέμαχος ζητής από την Μπέλα για τον υποβασμό του Φωκικού από τη Γάμα Εθνική. Ήταν επόπτης ο συγκεκριμένος κύριος, λέει, με σκεμμένες λανθασμένες υποδείξεις. Έχω Φωκικό, έχω εκεί πέρα φίλο καλό από την Άφισα. Μας ακούει κιόλας. Γεια σου Παρασκευά, γεια σου Φουλαράκι. Άφισα. Από ένα χωριό εκεί, Τσουμέικα, πώς θα λέει, να πούμε κιόλας. Καλύτερες ελιές αμφίσεις, μαέστρος είναι ελιά, αμφίσεις, καλαμούν και τέτοια. Την αγάπη μου στον ασπρόμαυρο άλλη μου, Άγγελος Γιώργος, τα φιλαράκια τα καλά, τα παοξάκια. Καλή εκπομπή κύριε Τζόρνταν, από Κρούστα Λασίθη, μέχρι και κάτω εκεί νότια, Λασίθη.

0: Λασίθι, Άγιος Νικόλας και τέτοια, δεν είναι εκεί. Ή κάνω λάθος. Κρούστα, Λασίθι, μάλιστα. Λίγο πιο πάνω από την Ιεράπετρα, αν δεν κάνω λάθος, ε. Έλα, φίλε, δώσε ένα ακροατή και μετά. Παρακαλώ.
1: Έλα, Τζορδάν.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα, Νίκος, από Σουλίδα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, φιλαράκι μου, γεια σου, Νικόλα.
1: Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για το δώρο που μου έστειλες εκεί με τον Αποστόλη.
0: Σιγά τώρα, μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Θα ανταποδώσω. Όχι, μετράει κίνηση, δεν είναι το θέμα. Μετράει κίνηση.
0: Εντάξει τώρα, δεν πειράζει αυτά. Δεν μου λες, πες μου, Αποστόλης, εντυπώσεις, τι σας είπε ο Αποστόλης.
1: Ο Αποστόλης καθόταν και πίνα καφέ, ήρθε και με βρήκε και μου φέρνει αυτό που μου έφερε.
0: Ναι.
1: Λέει από το φίλο του Τζόνα, λέω, δεν παίζεται ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν παίζεται. Λέει φανταστικός μου, λέει ο Αποστόλης. Λέω δεν άκουσε το ραδιόφωνο, δεν μπορεί αραιά και που μου λέει τώρα ακούσε, λέω.
0: Ναι.
1: Και τον έβαλα στο τρυπάκι εκεί.
0: Τον βάλαμε στο Βόλο μέσα βέβαια, στο τελικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραίο. Από τα καλύτερα παιδιά στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ξέρεις αυτό.
0: Πολύ ωραίος.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Ορίστε.
1: Α, μιλήσουμε ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Θέλω από καιρό να παρουσιακώ βέβαια κάθε βράδυ, έτσι.
0: Εννοείται,
1: αν μιλάς και τα δεν παίρνω.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να πω για το χαμένο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εγώ όπως το βλέπω με τη δικιά μου φιλοσοφία, με τη δικιά μου σκέψη.
0: Για πες.
1: Όλη τη χρονιά έπεσε το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν το αφισβητεί κανένας.
0: Κάποιοι το αμφισβητούν τώρα τελευταία.
1: Όχι, εγώ ξέρεις, είμαι αμερόληπτος.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι υποστηρίζω.
0: Ξέρω, ναι.
1: Αλλά μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό έβλεπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατόπιν όμως του προβλήματος που είχε εκεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ με τον πατέρα του και το συλληπόμεθα βέβαια.
0: Αυτό ήταν τελευταία, δεν είναι. Ήταν τελευταία. Πολλά προηγήθηκαν.
1: Από τότε άρχισε. Όταν ένας άνθρωπος έχει το πρόβλημά του, έτσι, δεν μπορούμε να του ρίξουμε ευθύνες αν κάθηκε ή πώς κάθηκε και τώρα το πρωτάθλημα. Εγώ το βλέπω εκεί.
0: Προηγήθηκαν κι άλλα όμως.
1: Είχαν προηγηθεί τα άλλα τα οποία, ας πούμε, η θάνατη των παιδιών.
0: Ναι, ήταν ένα τρομακτικό σοκ αυτό, βέβαια.
1: Δυνάμωσαν όμως την ομάδα, Τζόρνταν. Δυνάμωσαν.
0: Ναι. Αποδυναμώθηκε όμως από τους τραυματισμούς η ομάδα.
1: Εντάξει, ναι, είχε τραυματίσει, αλλά έχει υλικό.
0: Δεν
1: αυτό
0: είχε
1: το υλικό που έχει.
0: Λείπανε και 7-8 συνεχόμενα, κατάλαβες.
1: Είναι πολύ καλό το υλικό.
0: Ναι, αλλά δεν παίζανε.
1: Και έβλεπες τις αλλαγές πρώτα, ναι. Ό,τι αλλαγές και αν έγινε, του βγαίνανε. Από το μικρό, τους μικρούς που έχει, τους μεγάλους που έχει, έπαιζε φανταστικό ποδόσφαιρο. Εμένα μου άρεσε. Από εκεί και πέρα δεν ρίχνουμε καμία ευθύνη στον προπονητή, βέβαια είναι από τους πολύ καλούς προπονητές.
0: Την ψυχή του έδωσε.
1: Ναι. Και κάπου εκεί εγώ το ρίχνω ότι χάθηκε το πρωτάθλημα. Χάθηκε η μπάλα, ας πούμε.
0: Πολλά γίνανε φέτος, πολλά. Από το καλοκαίρι ξεκίνησε από την εσωστρέφεια,
1: ναι.
0: Και όλη η χρονιά πήγε κατάμαυρη.
1: Τόσο πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι με άλλο σκεπτικό,
0: ναι.
1: Και θα πάει καλά η ομάδα. Έχει καλό προπονητή, φίλε. Είναι καλός προπονητής.
0: Πολύ καλός είναι. Εννοείται, αλλά θέλει, ναι. Να το στηρίξουν κι άλλα, να τον ενισχύσουν, βέβαια.
1: Βέβαια, αυτό τώρα τι απαιτήσεις θα έχει για την καινούργια χρονιά, το τι θα συζητήσει με τον πρόεδρο, με τον μεγάλο μέτοχο μάλλον.
0: Θα γίνουν αλλαγές πολλές, μα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τσόλτα, μην κρατάω τη γραμμή, να
0: έγινε,
1: πάω
0: Νικόλα.
1: Για άλλα παιδιά, να δώσω τους κερδισμούς μου στο Γιάννη, από την Άγουσα.
0: Ναι.
1: Πώς το είπες στο χωριό, Λαγκάδια, πώς το λένε.
0: Λαγκάδια, Λευκάδια, το ίδιο είναι.
1: Λευκάδια.
0: Το ίδιο ακριβώς δεν είναι, αλλά εντάξει.
1: Είναι από τα καλά παιδιά Γιάννη.
0: Εννοείται.
1: Το τηλέφωνο είναι εξαιρετικός.
0: Εννοείται.
1: Τους χαιρετισμούς μου. Λοιπόν, Τζόρντα, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Έγινε.
1: Σε ακούω κάθε μέρα εκτός Σαββατοκυριακής. Μας λείπεις.
0: Ευχαριστώ, Νικόλα.
1: Λοιπόν, τα λέμε έτσι.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, για χαρά του. Φιλαράκι μας από τη σελίδα, βέβαια. Πάμε γρήγορο διάλειμμα οπωσδήποτε και επιστρέφουμε με κόσμο, με μηνύματα να διαβάσουμε, έτσι. Έχουμε πολύ πράγμα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Διαφωνώ καθέτως. Συγγνώμη, Νικολάκη.
1: Δεν διαφωνώ, ποιος είναι.
0: Γνώμη μου είναι.
1: Ναι.
0: Βγήκε ο Νίκος, είπε έπαιξε την καλύτερη την μπάλα.
1: Δεν την έπαιξε.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Εγώ απαντάω τώρα.
1: Από πότε έχει να χάσει ΑΕΚ. Πες την ίδια καραμέλα.
0: Εσύ τι θα έλεγες.
1: Ρε εσύ, άλλο σε λέει ο άνθρωπος. Ποιος έπαιξε την καλύτερη μπάλα, σε λέει. Δεν σε είπα από πότε έχει να χάσει.
0: Μέχρι πότε έπαιξε καλύτερη μπάλα.
1: Τέσσερις μήνες έπαιζε μπαλάρα ο ΠΑΟΚ.
0: Μετά ποιος έπαιξε μπάλα.
1: Δεν θυμάσαι, εσείς δεν παίξατε ποτέ 2-3 παιχνίδια μόνο κάνετε.
0: Δεν
1: θυμάσαι. 2-3 παιχνίδια παίξατε ο Ρόμποδος.
0: Εγώ τον Νίκο θα τον απαντήσω. Το τελικό αποτέλεσμα με τον Νίκο.
1: Αυτό είναι
0: καλύτερη μπάλα.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο πάλι.
0: Τι άλλο πάλι.
1: Αυτό είναι. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Να πιέσει καλύτερη μπάλα και να παίρνει έξω το ποτάσμα.
1: Γιατί πάντα κερδίζει ο καλύτερος.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο όμως.
0: Και σε ρωτάω.
1: Ναι.
0: Σε ρωτάω και πάλι. Πότε έπαιξε καλή μπάλα. Ποιες μήνες.
1: Από τον Οκτώβριο μέχρι και τέλη του Γενάρη ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να τον παίξει ούτε PlayStation.
0: Και μετά άρχισε η ΑΕΚ να παίζει.
1: Δεν έπαιξε μπάλα, ρε.
0: Το Δεκέμβριο, σε έχω πει το Δεκέμβριο.
1: Δύο-τρία
0: παιχνίδια. Ήταν και η ΑΕΚ πρώτη, δεν είσαι μόνο υπόθεση.
1: Δεν είναι θέμα πρωτιά, ρε. Ποιο έπαιξε καλή μπάλα, λέμε ελληνικά, μιλάμε, ρε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δύο-τρία λοιπόν, παιχνίδια έπαιξε καλή μπάλα η ΑΕΚ.
0: Άκουσε λίγο τώρα, άκουσε λίγο. Να σοβαρευτώ λίγο.
1: Τώρα
0: δεν μ' αρέσουνε, δεν μ' αρέσουνε. Δεν μιλάω για τον Νίκο τώρα.
1: Ναι.
0: Νίκο, βγαίνει απ' έξω. Δεν μ' αρέσουν άνθρωποι να βγαίνουνε όπω ο Νίκο αποδέχεται από το Δεδροπόταμο. Να γλύφει εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι
0: είναι Ολυμπιακάκιας.
1: Δεν είναι ο Δεδροπόταμο, Νίκος.
0: Από πού είναι, δεν ξέρω.
1: Είναι απέναντι από το Δεδροπόταμο.
0: Το σέβομαι σαν ακροατή. Ναι. Να γλύφει στο ραδιόφωνο το Παοξίδων.
1: Τι να...
0: Ενώ είναι Ολυμπιακάκιας. Άσε να τελειώσω λίγο.
1: Την αλήθεια λέει ο άνθρωπος.
0: Τι αλήθεια λέει, ρε.
1: Την αλήθεια.
0: Μας λέει να μην πανηγυρίσουμε το ποτάσμα.
1: Καλά σας.
0: Και ποιος είναι αυτός να μας πει δεν πανηγυρίσουμε το
1: ποτάσμα. Καλά σας λέει, τι, δεν σας λέει.
0: Είσαι σοβαρός, τώρα τώρα.
1: Γιατί, ο άνθρωπος συγγνώμη του είπε.
0: Εγώ τη γνώμη μου λέω. Ποιος είναι ο κύριος Νίκος που θα πει ότι δεν θα πανηγυρίσουν το ποτάσμα.
1: Εσύ τον κάνεις κριτική τώρα. Ποιος λέει τη γνώμη του.
0: Και εγώ τη γνώμη μου λέω. Ρε.
1: Ναι, μην τον κάνεις κριτική όμως. Πες τη
0: γνώμη. Όχι, γιατί είπε δεν θα πανηγυρίσουν οι εξής στο ποτάσμα.
1: Ναι,
0: το είπε ή δεν το είπε. Και εγώ εξής είμαι. Και ποιος είναι ο κύριος Νίκος και να μας πει δεν θα πανηγυρίσουν το ποτάσμα.
1: Ρε καλά σας είχε στη φάπα πέρσι ο Ολυμπιακός. Εξάργησε
0: λοιπόν,
1: ντόρτια και τέτοια σας άλυσε.
0: Άσε με τελειώσει τώρα.
1: Να πάρεις μια αληθεία και η αληθεία.
0: Βγήκε ο Άκης από σέρες.
1: Ναι.
0: Πάλι κράψα. Πάλι κράψα. Αυτός μια ζωή κλαίει ρε όταν πιέζει στο ράδιο. Μια ζωή κλαίει.
1: Στη Φιέ...
0: Ο Πεσάρας που είναι από ο Φορτικατζής.
1: Στη Φιέστα θα έρθεις αύριο.
0: Λοιπόν, έχεις κανένα πρόσκληση να με δώσεις.
1: Σε βάλω μέσα εγώ.
0: Ε?
1: Κούτρα, σε βάλω.
0: Τζάμπα δεν μπαίνω μέσα εδώ.
1: Ρε,
0: τζάμπα δεν μπαίνω μέσα.
1: Πέρσι.
0: Θέλω να σε πω.
1: Πέρσι δεν έλεγες πάω στα κορίτσια. Ναι.
0: Πόσο κόσμο λες να έχει του μπαύρο στη Φιέστα.
1: Θα έχει κανένα. Θα έχει κανένα δεκάρικο.
0: Πόσο.
1: Κάνα 8-10 χιλιάδες θα έχεις τα κορίτσια.
0: Δεν πας καλά, ρε. Γιατί? Βέβαια, δεν πας καλά.
1: Πόσο θα έχει.
0: 3.000 γαμάκι με το ζόρι θα έχει.
1: Τι λες, ρε, είσαι καλά.
0: Εγώ στο λέω, ρε.
1: Τι λες,
0: λοιπόν, ρε. Θέλω υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν στο ράδιο και επίτηδες στήφουν εσένα.
1: Γιατί
0: εγώ αυτά δεν τα ακουστάρω.
1: Την αλήθεια λένε οι άνθρωποι, ρε.
0: Δεν λένε καλό την αλήθεια.
1: Την αλήθεια.
0: Ολυμπιακάκια του άλλος και ο Λουτσέσκου είναι καλύτερος προπονητής.
1: Αυτά τα λέει από πριν, δεν τα λέει τώρα.
0: Τώρα που πήρε το πρωτάθλημα, ποιος είναι κάτι που προποντίζει, Νικόλα. Για ποιες και απάντα λίγο.
1: Γιάννη, αν είχε ένα σέντερ φόρο ο ΠΑΟΚ.
0: Ξέρεις, το αν είχε.
1: Θα σε κατάπινε.
0: Και με το άμα δεν παίρνει πρωτάθλημα, τότε.
1: Εντάξει,
0: αυτά κομμένα σε μένα.
1: Μόνο το Βάρκα να είχε, όχι τίποτα άλλο. Δεν έπαιζε. Δύο μήνες εκτός ο Γιακουμάκης ήταν. Ένα Βάρκα να είχε ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις, απάδαινες.
0: Θέλεις Βάρκα.
1: Θα σε κατάπινε.
0: Θέλεις βάρκα να έχει.
1: Παράδειγμα βάρκα. Λέω ρε φίλε, δεν είχε σεντερφόρ.
0: Δώσε λεφτά και να πάρεις.
1: Δεν είχε σεντερφόρ, τραυματίστηκαν.
0: Και ρωτάω, το Γιακουμάκι θα το κρατήσεις.
1: Μακάρι να το κρατήσουνε.
0: Δεν σ' ακούω, το Γιακουμάκι θα το κρατήσεις.
1: Γιατί κουφώσαι.
0: Ναι, το Γιακουμάκι θα το κρατήσεις, ρωτάω.
1: Μακάρι να το κρατήσουνε, σου λέω.
0: Όχι, μακάρι να το κρατήσουνε. Αλλά πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει.
1: Δεν ξέρω, ακούω. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Δεν μίλησα με
0: την Πάη. Υπάρχει περίπτωση να φύγει, εγώ ξέρω.
1: Δεν μίλησα με την Πάη. Γιατί να φύγει.
0: Δεν έχει λεφτά ο Πάκα να το κρατήσει κατά κύριο.
1: Έλα, ρε, άντε, ρε. Άντε, ρε, τώρα δεν έχει λεφτά.
0: Σε έχω παρακαλώ.
1: Δεν θα λέτε ξυπνάδες και σαχλαμάδες.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: έχει λεφτά.
1: Δεν έχει λεφτά. Εσύ πού το ξέρεις που δεν έχει λεφτά. Ποιο δεν έχει λεφτά.
0: Ρωτάω, είσαι σίγουρος ότι θα μείνω
1: για περίμενε λίγο, ρε. Σε έδωσε ένα κανένα δικαίωμα από τον Πάουκ για να βγάλει συμπέρασμα δεν έχει λεφτά ο Πάουκ. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε.
0: Για μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό λίγο.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, ρε.
0: Μισό λεπτό λίγο. Πόσο κάνει δίνα του Γιακουμάκη, εδώ.
1: Ένα 800.
0: Πάνω από 4-5 εκατομμύρια κάνει.
1: Θα την κάνει 2,5 και θα τον πάρει.
0: Έτσι δεν είσαι εσύ.
1: Άκου λίγο.

0: Σημαία σου να πει.
1: Άκου λίγο. Η περίπτωση αξιολογείται.
0: Αξιολογείται, ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμύρια. Αν ο παίκτη δεν αξίζει για 5, δεν θα τα δώσει. Ο Πάκο δεν κοροϊδεύει να τα δώσει.
0: Γιατί αξίζει που έπαιξε το Πάκο για κομμάτι.
1: Ένα 800 δίνει, δεν δίνει 5.
0: Εγώ τη γνώμη μου λέω τότε.
1: Άκου λίγο για να καταλάβει. Το ποδόσφαιρο. Άκου λίγο για
0: να
1: καταλάβει. Το ποδόσφαιρο δεν είναι. Θα τον πάρω ή δεν τον πάρω. Α. Άμα αξίζει, θα τον πάρει.
0: Αξίζει να τον πάρει, εσύ τι λες.
1: Για 5 εκατομμύρια, αν αξιολογήσουν ότι δεν αξίζει, ναι, θα κοιτάξουν να το διαπραγματευτούν στα 3, παράδειγμα.
0: Και ρωτάω σένα που είσαι μέσα στα δράματα, αξίζει ο κομμάτι να κάνει τον πάρο.
1: Κοίταξε. Το αξίζει να είναι center forward, αξίζει. Το θέμα είναι για 5 εκατομμύρια θα τον κοστολογήσουν να τον πληρώσουν.
0: Αλλιώ δεν αξίζει για 5 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω αν αξίζει να το δώσουν. Για 5 δεν ξέρω. Εγώ λέω δεν αξίζει για 5.
0: Δεν αξίζει για 5.
1: Νομίζω είναι πολλά τα λεφτά για 5, αυτό θέλω να σου πω.
0: Για το Γιακουμάκη.
1: Ναι, για center forward, ναι.
0: Αφισβητείς το Γιακουμάκη δηλαδή.
1: Ρε φίλε, επειδή είναι ο Γιακουμάκης και άλλος έτσι θα δώσουν 5 εκατομμύρια.
0: Όχι ρε φίλε, αυτά θα κάνει δίκηση.
1: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Άμα το πεις αυτό, αμφισβητείς το Γιακουμάκη, σαν center forward δεν το αμφισβητώ, αλλά τα λεφτά είναι πολλά ρε, ξέρεις τι, 5 εκατομμύρια.
0: Πολλά είναι τα λεφτά.
1: Εκεί λίγα είναι.
0: Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Εσύ προλίγο με είπες, τι σε νοιάζει εσένα, ο ΠΑΟΚ άμα έχει λεφτά.
1: Άκου λίγο τώρα να σε πω να καταλάβεις. Ένας
0: μισό παίκτη... λίγο να τελειώσω τώρα, μισό λίγο να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν είσαι που λες, θα τα δώσει τα λεφτά, τα 1,5 εκατομμύριο, ο ΕΦΑ αγωνίζεται αυτά που έλεγε για την Εθνική Ελλάδος.
1: Ρε φίλε, έταξε πριν.
0: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε.
1: Έταξε, ξέρεις να πει να τάεις.
0: Τι σε νοιάζει εσένα.
1: Πώς δεν με νοιάζει.
0: Γιατί σε νοιάζει, για ποιο λόγο.
1: Ρε, όταν τάζεις, πάντα δίνεις. Χάνεις αυτό το πρεστίζω, δεν καταλαβαίνω.
0: Συμφωνώ, αλλά τι σε νοιάζει εσένα μετά δώσει.
1: Πώς τη με νοιάζει εμένα,
0: ρε. Το πάω τώρα, μην πεις γιατί τη νοιάζει ένα, πάω κάνω 10 λεπτά. Δεν τη νοιάζει για τον
1: Άκου υπάρχει. Λίγο, ρε, άκου λίγο. Άκου, γιατί εδώ ξέρεις τι γίνεται. Γελάει ο κόσμος όλος τώρα. Όταν είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα μεγάλη, που θέλεστε να λέγεστε μεγάλη ομάδα. Και είστε μεγάλη ομάδα.
0: Για εκείνη πάντα μεγάλη,
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Και έχεις έναν πρόεδρο, ο οποίος είναι αναξιόπιστος.
0: Αναξιόπιστος είναι ο πρόεδρος.
1: Γιατί άμα λέει το πριν έχει 1,5 χρόνο τώρα και δεν δίνει πριν, τι είναι δηλαδή. Αξιόπιστος.
0: Εσύ γνωρίζεις άμα το έδωσε ή δεν το έδωσε.
1: Δεν το έχει δώσει ακόμα,
0: ναι,
1: το πριν,
0: ναι,
1: αυτό με τις αρεσενικά, αυτά με τις,
0: ναι, ενώσεις, αρεσενικά, ναι.
1: Και τάχα μου δίθεν δεν θέλει να πάει μέσω ΕΠΟ και να πάει μέσω σωματεία και να είχαμε να λέγαμε τώρα.
0: Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν τα πάει μέσω σωματεία, κακό είναι.
1: Γιατί ρε, όπως θέλει θα τα πάει, πάει δωροδοκία μετά ρε.
0: Ρε, αυτό δεν είναι.
1: Κακό είναι, φυσικά είναι κακό, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό δεν είναι τα λεφτά.
1: Δηλαδή τώρα να πάει ο Σαββίδης να δίνει στα σωματεία από... να δώσει 2 εκατομμύρια στα σωματεία μόνο, να μην πάει μέσω ΕΠΟ σωστά, με σωστή διαδρομή.
0: Δεν μπορώ ξέρω τι θα κάνει η ΕΠΟ εδώ.
1: Τέλος πάντων τώρα, δεν θέλω, αυτά είναι κουβέντες καφενείου τώρα.
0: Τέλος πάντων,
1: όταν αξιολογείς έναν ποδοσφαιριστή, άκου λίγο να σου πω για να καταλάβεις. Ναι. Όταν λέει έχει 5 εκατομμύρια ρήτρα,
0: ναι,
1: ο Γιακουμάκης παράδειγμα,
0: ναι,
1: ο οποίος Γιακουμάκης είναι στα 32, 31 χρόνων είναι στα 32.
0: Α, ναι.
1: Και είναι center forward, ο οποίος έχει τραυματισμό, έχει αυτό. Και δεις 5 εκατομμύρια για να παίξει 32 χρόνων, ο οποίος έχει τραυματισμό. Είναι πολλά, ρε φίλε.
0: Είναι πολλά.
1: Δεν είναι. Αν το κοιτάξει, τον πάρει στα 2, στα 2,5.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Αλλά από εδώ και πέρα σε ρωτάω σένα, υπάρχει βιβλίο να κάτσει ή να φύγει.
1: Σου είπα πάλι, ρε. Μην
0: λέτε. Συμπέρασμα,
1: θα τον κάνει πρόταση ο Πάγκο να τον διεκδικήσει από εκεί να τον πάρει. Αλλά σε ένα πλαίσιο σωστό.
0: Ήδη λέει ένας εδώ φίλος, το Μεξικό έχει βγει και σχετική ανακοίνωση.
1: Άκου λίγο. Παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη Ζαφίρη, δίνει 12 εκατομμύρια.
0: Για μένα κακός.
1: Περίμενε ρε, μην βιάζεις απαντήσεις.
0: Τι γνώμη είναι ο κακός έδωσε εδώ.
1: Για σένα κακός. Πριν τον πάρει να πούμε το καλοκαίρι, μας έλεγε στον πρώτο μόνο Ζαφίρη που θα πάρει θα είναι ο Ζαφίρης Μελάς. Μετά μόλις πήρε το Ζαφίρη, του μπέκα όλοι. Τώρα είναι κακός.
0: Και τι έκανε ο
1: Ζαφίρης. Τέσσερα χρόνια τον πήρε για να κάνει ομάδα.
0: Αυτό
1: με τον Ζαφίρη.
0: Αυτό το πήρε που έπαιξε, έκανε κάτι ο Ζαφίρης.
1: Τα τελευταία παιχνίδια δεν είναι καλός.
0: Ανέβασε την ομάδα του Πάκου Ζαφίρης.
1: Τα τελευταία παιχνίδια δεν το βλέπεις. Τι παιχνίδια έκανε. Μέσα στο Καρασκάκι δεν έπαιξε καλά.
0: Τον είδα μέσα στο Κύπρο τι έκανε.
1: Ρε εσύ καταλαβαίνεις, μέσα στο Καρασκάκι δεν έπαιξε καλά.
0: Δεν τότε. Εγώ θα πω τη γνώμη μου, μισό λεπτό.
1: Ό,τι θέλεις.
0: 12 εκατομμύρια έπαιρνε 3 παίκτες, άμα ήθελες.
1: Ρε, άσε τώρα αυτά τα μπακαλίστικα τώρα. Όλοι βγάλατε
0: τευτέρια
1: και στυλούς και μας λέτε τι θα πάρει.
0: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Το παικτάκι αυτό. Πες τον το όνομα, ξέχασα τώρα.
1: Το Ζαφίρι.
0: Το Ζαφίρι.
1: Ναι.
0: Ο Ζαφίρι σου πήρε από ένα εγωισμό. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ρε εσύ, μπήκες και στο...
0: Γιατί έμαθα αγώνα.
1: Μπήκες και στο χαρακτήρα του Σαββίδη, γιατί τον πήρε.
0: Όχι, τη γνώμη
1: θα τον μαλώσουμε το Σαββίδη. Θα τον μαλώσουμε τώρα το Σαββίδη, γιατί πήρε το Ζαφύρι.
0: Δεν τον μαλώνω, από εγωισμό τον πήρε το Σαββίδη.
1: Καλά έκανε ρε, από εγωισμό τον πήρε.
0: Από εγωισμό τον πήρε.
1: Καλά έκανε.
0: Αφού το λες τι καλά έκανε, καλά έκανε.
1: Δεν κατάλαβα τώρα δηλαδή. Άμα δεν τον έπαιρνε, δεν είχε λεφτά να τον πάρει, θα λέγε, θα γελάγατε.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Εσείς, για τον Άκη να πω δύο πράγματα, εσείς, γιατί βγαίνει και κρέα
1: εσείς,
0: πολύ μεγάλο.
1: Εσείς που πήρατε το Μαρσιάλ το Τσουβάλι πέρσι, 11 εκατομμύρια σας τον φόρτωσαν εκείνο το παλτό. Εκείνο το παλτό. Εκείν το παλτό. Α, κακός.
0: Και το Μαρσιάλ και το Λαμέλα. Αλλά φύγανε αυτοί τώρα, δεν υπάρχουν στην ΑΕΚ.
1: Στη United δεν παίζει μας έλεγες.
0: Κακός έλεγε ρε τώρα, πλάκα με κάνεις τώρα. Πλάκα με κάνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εγώ και το, κάτι για το, που λες για το Βασέφη που είπε ο Άκης.
1: Ναι.
0: Και θέλω και μηνύματα. Εγώ είπα για σένα, προσωπικά για σένα.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν έκανες πορείες και τέτοια.
1: Όχι.
0: Εσύ σου ένα δωμάτιο και καθόσουνα. Εγώ δεν είπα δεν υπάρχει διαβιβαστή στην πορεία.
1: Mm.
0: Εντάξει. Εμείς κάνουμε και 100 χιλιόμετρα πορεία να μου.
1: Πού τον θυμήθηκε στο Μούτσιανο τον Νίκο ρε, από την Ιγρήτα ρε. Πω, σε παραδέχομαι ρε σειρά.
0: Εμένα,
1: όχι, ένα μήνυμα με στέλνει μια σειρά μου στο στρατό. Εχθές μίλαγα για το Μούτσιανο, από την Ιγρήτα.
0: Τέλος πάντων, Ζούλα.
1: Για πες.
0: Αυτά, μην κρατάω το χρόνο σου,
1: ναι.
0: Να δώσω συγχαρητήρια πάλι στην ΑΕΚ. Είναι δίκαια πρωταθλήτρια για μένα, πολύ δίκαια.
1: Το έχασε ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
0: Καλημέρα.
1: Όχι, θα μας τρελάνεις εσύ. Γεια σου Αποστολή, ασπρόμαυρος εύωσμος. Γιατί έλειπες χθες Τζόρτα με λέει ο άλλος, έτσι ήθελα ρε, λογαριασμός έδωσε γιατί έλειπα. Ανωτέρα βία. Ιορδάνη να σέγει λέει ο Θεός, λέει, Ιορδάνη να σέγει ο Θεός γερό και δυνατό λέει, αν δεν ήσουν και εσύ λέει να μας κρατάσει τροφιά, θα μας έπαιρνε η μπάλα λέει από κάτω. Την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες. Βασίλης Λονδίνο, γεια σου Βασιλάκη. Πες και κάτι, λέει, πες μας και κάτι και τι έκανε η ΚΑΠΑ 19 στο Κύπρο, γιατί με επισκέφθηκαν, λέει, κάποιοι φίλοι. Το πήρε, τι να είναι, ταμπλούχα. Έχασε μέρος εκπομπής, ταμπλούχα η ΚΑΠΑ 19. Επίσης, ένας Γεωργιάδης, λέει, που έπαιζε παλιά στον Ιορδαϊκό, ο τερματοφύλακας είναι συγγενής σου. Αν ναι, τότε είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ.

0: Τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα εδώ πέρα. Λέει σεισμός στον ελληνικό αθλητισμό με την ΑΕΚ. Λέει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακάλυψε την ειδική αθλητική αναγνώριση της αστυνομικής. Τι λες, 15/5/66, τώρα 12:20 το βράδυ. Σε διοικητικό και αγωνιστικό βάλτο κινδυνεύει να βρεθεί η αεραστεχνική ΑΕΚ, καθώς η διαπίστωση, λέει, στη στέγαση σωματείου με εμπορική επιχείρηση οδήγησε μια απόφαση σοκ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μία από τις πιο μελανές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ γράφτηκε σήμερα, Παρασκευή, καθώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην επίσημη ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου Αθλητική Ένωση Κωνσταντινού Πολέως. Η απόφαση που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ΙΚ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάθετος 12478 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβια, υπογράφεται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενική Διεύθυνση Οργάνωση Αθλητισμού Βασίλειο Κάκο και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία του Συνόλου των Αθλητικών Τμήματων του Συλλόγου. Τι λες, για να δω. Το χρονικό της απόφασης. Το ζήτημα ξεκίνησε το Μάρτιο όταν η Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε στη Γενική Γραμματεία έγγραφο με το οποίο διαπίστωνε του σωματείου συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση. Το γεγονός αυτό αντιβαίνει, λέει, ρητά τη διατάξη του 5 του άρθρου 7 που απαγορεύει κατηγορηματικά τη συστέγαση αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση. Στις 2 Απριλίου 26 η Γενική Γραμματεία κάλεσε το σωματείο σε ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε 7 Απριλίου με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξανδρο Αλεξίου να εκπροσωπεί την αεραστεχνική. Παρά την ακρόαση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έκρινε ότι το πρόβλημα παραμένει και προχώρησε, λέει, στην ανάκληση της εφαρμογής της παράγραφου 3 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, βάσει της οποίας η ειδική αθλητική αναγνώριση αναγκαλείται όταν διαπιστωθεί η στέγαση σωματείου με εμπορική επιχείρηση. Πρόκειται για πρωτοφανή εξέλιξη. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και για άλλα σωματεία σωματείων, όχι όμως ποτέ για έναν φορέα με το μέγεθος και την ιστορία της Ένωσης. Μάλιστα. Τι σημαίνει πρακτικά η ανάκληση? Η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης δεν αποτελεί τυπική παράληψη, αλλά εξέλιξη με ολέθριες συνέπειες για το σύνολο του αθλητικού οργανισμού. Τα τμήματα της αεραστεχνικής ΑΕΚ, χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβος και άλλα, δεν θα μπορούν να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα της νέας αγωνιστικής περίοδου, εφόσον δεν επιληθεί άμεσα το πρόβλημα. Παράλληλα, διακόπτεται, λέει, κάθε μορφή κρατικής επιβορήγησης, ενώ τίθεται να αμφιβόλω και χορηγικές συμφωνίες που προϋποθέτουν την νομιμότητα του φορέα. Το σωματείο χάνει επίσης το δικαίωμα χρήσης δημόσιων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, δημιουργώντας πρακτικό πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία του τμήματων. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι αθλητές του συλλόγου χάνουν το δικαίωμα μοριοδότησης για πανεπιστημιακές σπουδές μέσω αθλητικών διακρίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκληση δεν είναι οριστική. Ισχύει μέχρι να έρθει η αιτία που την προκάλεσε. Α, μάλιστα. Άμα τα τακτοποιήσουν δηλαδή. Η αντίδραση ΣΑΕΚ από την πλευρά της αεραστεχνικής ΑΕΚ και αρμόδιοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και χαρακτηρίζουν την υπόθεση τυπικό ζήτημα που θα διευθετηθεί. Ωστόσο, η ανησυχία της τάξης των κλάδων είναι έκδηλη, καθώς ο σύλλογος βρίσκεται σε ένα αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, προκειμένου να μην χαθεί η ερχόμενη αγωνιστική περίοδος για τμήματα. Το ερώτημα που πλανέται πλέον πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ένα. Πώς ένα σύλλογος αυτού του μεγέθους άφησε ένα τέτοιο ζήτημα να φτάσει εδώ? Τι λέει, ρε φίλε. Ωραία πράγματα. Μην παίρνεις κανένα άλλο, να διαβάσουμε λίγα εδώ τα μηνύματα που ο κόσμος τα έστειλε. Πάμε να τα τελειώσουμε. Αυτό που πίνει, λέει, τον πιάνει και καλά, λέει. Θα γίνουν, λέει, αεξάκια τα παιδάκια, λέει, που έρχονται λαθρέα, λέει. Ο Γιάννης δεν έκραζε τον Νίκολιτς, λέει, που έβαζε τον Μάριο. Ναι, έκραζε τον Νίκολιτς που έβαζε τον Μάριο, τον, πώς το λένε, τον Ζουάο Μάριο. Αυτά δεν μας έλεγε, ρε Γιάννη, λέει ο φίλος εδώ. Τζόρνταν, καλημέρα, Χρυσός Ανέση. Παρακαλώ να μαζέψει, λέει, ο κύριος Γιάννης στο στόμα, ο χάρτινος, για όλα τα λόγια, λέει, που λέει για τον φίλο μας τον Μπαμπίνο. Και αν θέλει να μάθει, λέει, τα φιλαράκια του, κανένα πρόβλημα, λέει. Γιώργος από Αμβούργο, τα χαιρετίσματά μου, λέει, στην Ελλάδα. Αν θες, μπορείς να βάλεις, λέει, και ένα τραγούδι του Καρά, νύχτωσε και απόψε. Μάλιστα, τον Πάπη τον αγαπάνε παιδιά από παντού. Γεια σου, Ιορδάνη, η Άννης από Αδελαΐδα, χαιρετισμούς στον Πάπη μας. Τι μες λένε ότι η τάδε πήρε στάβλο, λέει, να βάλει αγελάδια. Αυτά δεν είναι, ούτε τα υιοθέτω ούτε μπορώ να τα πω. Πρέπει να αλλάξει το τίτλο της εκπομπής σου, λέει. Να την λες, λέει, όταν, όχι όταν μιλάει ο Τζόρνταν, όταν παραμιλάει ο Τζόρνταν. Ναι, σωστό. Έτσι είναι, ο Πάο και χάσει το πρωτάθλημα, λέει. Σε Λάρισα και Βόλο, Βαγγέλης Ελβετία. Αμα αυτά είναι, αλλά πού θα τα καταλάβει άλλος. που να τα πιάσει. Και με έρχεται εδώ πέρα, είναι μια φωτογραφία εδώ, τηλεβιβλιοπόλης, ο Σπύρος, τι λέει εδώ πέρα, δεν... άστο να μην το διαβάσω. Λοιπόν, αυτά. Άρα, τι λέμε τώρα, καλή τύχη στην ομάδα να πάει να βγάλει εκεί το διπλό μέσα στη Λεωφόρο, και να περιμένει τι θα κάνουν οι κουμπάροι εκεί πέρα. Εγώ να σας πω, θέλω το διπλό πιο πολύ για να δω τι θα κάνουν οι κουμπάροι, όχι για τίποτα άλλο. Να ξέρετε, άμα δεν βγει μετά διπλό και εκεί μέσα, θα χαλάσει η κουμπαριά μια για πάντα. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα το οποίο μπορεί να σε κάνει να σε αγαπήσει ο εχθρός σου, να σε μισήσει ο φίλος σου και ούτω καθεξής, τα πάντα. Τη μια μέρα και την άλλη να γίνει το αντίθετο. Λοιπόν, παιδιά, καλώς από τον Κυριακό. Χίλια ευχαριστώ για όλα, έτσι. Και ακρόαση και συμμετοχή και τα πάντα. Υγεία να υπάρχει. Εμείς, πώς λένε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 11 εδώ, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάς από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.